bed, wet and blue.

could just hold you, if I could just hold you.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: I think I'll drive to Paris, Texas, and buy a 12-pack of beer.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Discover great music at kexp.org.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εξημέρωμα! Έλα να σηκώνομαστε!

Αντελένιο, το έχουν επιλέξει οι ίδιες. Νεράκι, κανένα γλυκό του κουταλιού, κανένα υποφρύτσιο, κανένα λουκουμάκι.

Έλα, έλα, everybody! Κούνησο, everybody! Πανελάκι άσπρο, σοχτσάκι μπλε, παπούτσάκι αλυσίδα γδιέλα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγαμε 6 και 18 πρώτα λεπτά. Σήμερα, 5-24 Σεπτεμβρίου του 2026, πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θάνατος Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης. Καιρός. Αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 55%, η άνεμη στα 3, Μποφόρ Βόρη, 12 η ώρα 21 βαθμούς, 3 η ώρα 24, υψηλότερη. Το μεσημέρι θα πέσουν λίγο, θα πέσει η ισχύ των ανέμων. Κατά ένα Μποφόρ θα έρθουν στα 2, Μποφόρ Δυτική αυτή τη φορά. Και Παρασκευή, αύριο αναμένεται πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες, με μια μικρή διαφορά ότι αναμένουμε βροχές κατά την ώρα της 9 το βράδυ. Περίπου, όλα αυτά περίπου. Διαβάζω τα μηνύματα όμως και μείνω έκπληκτος, γιατί έφυγα αφήνοντας το Χρήστο Γκάλι στο μικρόφωνο κανονικά και διαβάζω τώρα ότι

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μηνύματα, μηνύματα δεν βλέπω, μηνύματα δεν έρχονται. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Την καλημέρα μας θα στείλουμε σε όλους φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Λεφοριατζίδες, αστικατζίδες, ταξιτζίδες και οταχίδες.

Καλημέρα σε όλους που περιμένουν το λεωφορείο στη στάση. Καλημέρα σε αυτούς που παίρνουν να πάρουν το μετρό.

Στράτος, πώς είναι τα αγόρι μου, πού σε βρε πάει σάκα μου. Φωνάζει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Και ναι, πιάσαμε βάρδια πουρνό πουρνό.

στη λύση του φωνητικού μηνύματος, του ηχητικού μηνύματος, αν το θέλετε, μόνο ο Αντώνιο έχει καταφύγει. Είναι πανεύκολο. Και δεν είναι, χρειάζεται να γράψει. Πιο εύκολο είναι. Και το αναπαραγάγουμε εμείς εδώ πέρα με ευκολία. Με πολύ ευκολία θα έλεγα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι. Τόσες μέρες δεν έχει ακουστεί τίποτα, μα τίποτα από τα κανάλια, αυτά τα περίφημα κανάλια, για τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία φτάνει σήμερα στη 17η ημέρα. Πυροσβέστες πάνε και έρχονται ολημερής και ολινυχτής. Τίποτα, ουδείς, καμία αναφορά. Αυτά τα κανάλια, ρε παιδί μου, έχουμε και την άλλη. Τελεία εδώ. Για να μην το μακρύνει. Τελεία. Έχουμε τον έναν ή εγώ ή τα τάγκς. Και έχουμε και τον άλλον που λέει ή εμείς ή κανείς. Τι είναι αυτά, ρε. Άμα στρελάνετε θέλετε. Σόπαρε, μήπως σας χρωστάμε κιόλας και δεν το ξέρουμε. Ρε, δεν κάνετε καμιά δουλειά, λέω εγώ. Ας είστε καλά από εκεί πέρα. Το έχετε παρακάνει.

Ετοιμάζεται η ομάδα του μπάσκετ για την πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση στο EuroCup. Τίποτε ιδιαίτερο δηλαδή μέχρι στιγμής.

για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του EuroCup. Ήδη μιλάμε για 4 sold out.

Έλα, Στάθη μου, σε περιμένω με αγωνία, παλικάρι μου. Καλημέρα, Αλέξανδρε, εδώ, ρεπόρτερ επί των καυσίμων και ειδικό στο ντίζελ. Εντός ο λίγου στο καυτό ρεπορτάζ. Άιντε, αγόρι μου, άιντε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Άιντε,

Και πού και πού να κοιτάτε λίγο τα mail σας αλλά και το τηλέφωνο σας, γιατί μπορεί να σας έρθει καινούργιο απολυτήριο, όπως λέγαμε κάποτε. Γιατί πλέον υπάρχει ειδική εφαρμογή στο Go. Την οποία το χρησιμοποιεί το κράτος. Και θα έλεγα μια χαρά είναι, γιατί έτσι ελαφρύνει και πάρα πολύ το έργο της αστυνομίας. Γιατί κάποτε αυτή τη δουλειά την έκανε η αστυνομία, έτσι πήγαινε το απολυτήριο. Την αστυνομία σε έπαιρνε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα και σου λέγε πέρασε από εδώ να πάρεις κάτι που σου έχουμε καλό.

Θα σας παρακαλούσα και παίρνω μήνυμα από τον Αντώνη ότι δεν ακούγομαι. Στείλτε, σας παρακαλώ, έτσι, ένα μήνυμα αναφοράς αν ακούγομαι ή όχι. Σας παρακαλώ πολύ.

Ολοταχώς ανέρχεται η τιμή του των καυσίμων και δίζελ αλλά και βενζίνης, η οποία τη μία τίνει να αγγίξει τα 2,20 και αυτό με την επιδότηση, όπως λέει ο κράτος.

Τώρα για ένα θέμα που έχει δείξει περισσότερο ο Αντώνιο, για τα σχολικά εργαστήρια που έχουν να κάνουν σχέση με τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή και τη μουσική, ένα πράγμα θα πω μόνο.

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ιδιαίτερα στη Φιλανδία, του οποίου το μοντέλο υποτίθεται ότι ακολουθεί και το δικό μας Υπουργείο Παιδείας Παναγία μου. Θέλω να βάλει το χέρι.

Τα παιδιά αλλάζουν αίθουσα. Όταν είναι να κάνουν τέτοια μαθήματα, αλλάζουν αίθουσα. Πηγαίνουν στην ειδική αίθουσα. Σε αυτή που είναι έτσι όπως πρέπει, διασκευασμένη για να υποδεχθεί και τον εκπαιδευτικό μουσικό, θέατρο, λόγο, εικαστικό. Όλα τα εργαλεία βρίσκονται εκεί και δεν κουβαλάει το παιδάκι τίποτα.

Έτσι δίνεται και η εντύπωση στο παιδί ότι υπάρχει μια περισσότερη οργάνωση σχετικά με αυτό το ειδικό μάθημα. Από την άλλη, ο δάσκαλος υποδέχεται τα παιδιά στη δική του αίθουσα

Ήδη τα πρώτα προβλήματα στην κυκλοφορία άρχισαν να φαίνονται σιγά σιγά. Επερνάει και η ώρα. Νομίζω ότι η ώρα αιχμής είναι μεταξύ 7.30 και 9, έτσι.

Και πηγαίνω στο μήνυμα του ρεπόρτερ Καυσίμων Στάδη, ο οποίος αναφέρει τα εξής. 2,98 η τιμή του ντίζελ σήμερα. Σήμερα. Έβαλε ο άνθρωπος 28,10 λίτρα και πλήρωσε 62,01 ευρώ. Καθαρή αξία 50. Όμως λέει, πέρα από την πλάκα, τα βάσανα δεν τελειώνουν. Εδώ έχουμε, λέει, και τι είναι αυτό. Δελτίο ημερήσιας κίνησης εκμεταλλευτή ζήτα. Βάλε και 20 ευρώ ένσημο, λέει. Βάλε και νίκιο ταξί. Για πέσα μας πιο καθαρά. Πιο καθαρά. 20 ευρώ ένσημο. Ωραία. Πόσο πληρώνεις την ενοικίαση του ταξί. Συν λέει 30,89 ΦΠΑ. Κάτσε. Περίμενε. Στάσου ρε τα αγόρι. Στάσου. 20. Συν 30,89. Πάμε στα 50,89. Τι άλλο έχουμε τα αγόρι μου. Αυτό το 50 ευρώ τι είναι. Ναι, είπαμε 50 ευρώ, 50,89. Συν 50 ενίκιο, ημερήσιο. Με κάνεις πλάκα. 50 ευρώ. Ναι, υπάρχει άλλο παιδί μου, αυτό εννοώ. Της ημέρας. Όχι, ναι. 100. 100 ευρώ. Δηλαδή, εσύ για να πεις ότι κάτι έκανες, πρέπει οπωσδήποτε να βγάλεις ένα 150. Για να πεις ότι κάτι έγινε. Ρε τι τραβάνε, Χριστιανοί. Και το πλήσιμο

με το καλημέρα σας. Θες κοντά 170 ευρώ.

Δηλαδή όλο το νυχτέρι σήμερα Στάδι πήγε στον αέρα. Μπήκαμε και μέσα. Μπήκαμε και μέσα παλικάρι μου 70 ευρώ. Ωραιότατα.

Και όχι να με πεις ποιος κλάδος πηγαίνει καλά. Κάποιος έλεγε προχθές. Προχθές. Και άλλα οι μελλοντικά επαγγέλματα. Τα μελλοντικά επαγγέλματα λέει είναι διαχρονικά. Και λέει ο τύπος. Μόνο αυτός λέει που κρατά κλειδί κατσαβίδι. Γαλλικό. Και τα ανάγια θα έχει λεφτά.

Και πηγαίνει ο ευθύς αμέσως στο μήνυμα του. Ο Αντώνη λέει, εχθές είχα μία συζήτηση με μια παρέα φίλων. Ξέρεις ότι πολλοί γονείς κάνουν ιδιαίτερα τα παιδιά τους από την τρίτη δημοτικού. Ορίστε. Τι ιδιαίτερα κάνουν. Προς τι ο λόγος ιδιαίτερα στην τρίτη δημοτικού. Για ποιο λόγο. Να δώσεις μία βοήθεια. Να πάρεις τώρα δάσκαλο προγυμναστή στην τρίτη δημοτικού. Θα το μουρλάνεις το παιδί. Έχει μπροστά του 3 χρόνια δημοτικό ακόμα. Και άλλα 6 γυμνάσιο λύκειο. 9 χρόνια θα το τρελάνει, θα το αποτρελάνεις το παιδί. Το παιδί πρέπει να γυρνάει 4 η ώρα, λέω εγώ. Αν ήμαν υπουργός παιδείας, 4 η ώρα, 5 από το σχολείο, φαγωμένο και έτοιμο για τα μαθηματάκια του, χωρίς να κάνει τίποτα. Να δει την τζαντούλα του σε μία γωνία και να παίξει μέχρι να γίνει ρετάλια την κούραση και να πέσει για ύπνο 9.30-10 η ώρα το πολύ. Τι άλλο. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε.

Καλημερούδια, λέει Αντώνη. Καλημερούδια, Αντιγόνη μου. Καλημερούδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Κάτι δεν μας θέλει. Τι γίνεται σήμερα πάλι δεν ξέρω.

θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν στους κληρονόμους. Αγορές που εκτοξεύονται οι αποδόσεις των νομολόγων. Νευρικότητα και στους ελληνικούς τίτλους λόγω των τελευταίων εξελίξεων. ΗΠΑ δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. Οι μητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα. Απογευματινή. Ταλαιπωρία τέλος κληρονομίας χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα κατεργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Έχουμε βαρεθεί να το ακούμε. Πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δις ευρώ. Ελεύθερος τύπος, ποιοι θα λάβουν εξτρά επιστροφή ενοικίου. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Περάσει το Ιόνιο τώρα και πιάσει το Ιόνιο να δούμε τι γίνεται, να τελειώνουμε. Εφημερίδα των συντακτών, εντείνεται η αγωνία στη Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και Ένωση Λόγο Μετροπόντικα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηρόδρομου. Ωραίο μου πλυντήριο. Φιάσκομαι τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνέντευξη τύπου.

Εφημερίδα Δημοκρατία. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τρυπολισσάς τους πονάει ακόμα ο γέρος της Μοριά. Τι είναι αυτό τώρα? Αρχίσαμε και κάνουμε τα ίδια όπως οι Τούρκοι. Καρνάβ Γκέιτ συνεχίζει το κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη. Ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Εφημερίδα Κόντρα, μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Εμείς ικανοί στο δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Και εφημερίδα Αριστεία, στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη μεθοδολογία μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Α, τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισθένινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών? Πώς παραβιάζει ο νόμος τα εθνικά σύμβολα? Θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Και περνάω στην εφημερίδα ο λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμύρια. Το ποντίκι, καθότι πέμπτη σήμερα, πώς θα επηρεάσει τον ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΣΥΠΑ-ΙΡΑΝ, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Ναυτεμπορική μπουρλότο στον πληθωρισμό. Όχι.

Και πάω σε μηνύματα γρήγορα, γρήγορα, γιατί ήρθαν αρκετά. Κάνεις διακοπές συνέχεια, φίλε, λέει, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ τώρα. Δυστυχώς, Αντώνη μου. 4 η ώρα, λέει, τα παίρνω και υποτίθεται ότι πρέπει να είναι διαβασμένα και να κάνουν μια επανάληψη σπίτι. Αλλά έλα που χρειάζονται να ξαναδούν τα μαθήματα από την αρχή, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο στο ολοήμερο σημαίνει αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Ιωάννης. Καλημέρα, λοιπόν, Χάρα. Ξύπνησε νωρίς, έβαλα γέλιο και άκουσα τη Δεσπέσια και άκρος ραδιοφωνική φωνή σου. Αμάν, αμάν, αμάν, μη με λες τέτοια. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι.

Και ο Άρχον, καλημέρα, λέει, ωραία πράγματα, λέει, με τα σαξόφωνα πρωί-πρωί. Ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ.

σιγά σιγά όπως είχα πει και πιο μπροστά, ο περιφερειακός αρχίζει να γεμίζει, ακόμα όμως οι κεντρικοί άξονες του αστικού ιστού της πόλης πλην τη

Λαγκαδά είναι μια χαρά. Μοναστηρίου πολύ καθαρή, Εγνατία πάρα πολύ καθαρή. Επίσης, Τσιμισκή πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και η Βασιλής Όλγας με ελαφρά προβληματάκια στους σηματοδότες εκεί στη Δελφών, αλλά και στο ύψος της Λεωφόρου Στρατού. Τίποτα ιδιαίτερο. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή τα ίδια. Ένα μικρό προβληματάκι εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη, που δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι φταίει εκεί ο σηματοδότης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτι γίνεται. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Να δω λίγο και τη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου τι συμβαίνει αυτή την ώρα, η οποία όντως έχει το θέμα της, γιατί είναι η ώρα τέτοια που παίρνουν όλοι τον περιφερειακό, γιατί δεν έχουν και άλλη διέξοδο. Για να φύγεις πίσω από το Χορτιάτι θέλει πολύ ώρα, δεν σε συμφέρει και από την άποψη των καυσίμων, αλλά και από την άποψη του χρόνου.

Λοιπόν, και χθες συγκεκριμένα με ολόκληρη συζήτηση για τη διαχείριση των τηλεοπτικών των αθλητικών αγώνων, έτσι. Τεράστια κοσμοϊστορικά γεγονότα θα έχουμε πλέον.

Και βλέπαμε λοιπόν, και λέγαμε μάλλον προηγουμένως, ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη μεταξύ μεσαζόντων, εργολάβων. Εταιριών διαχείρισης αθλητικών δικαιωμάτων, άκουσον. Για το ποιος θα δείχνει και πώς θα τα δείχνει αυτά τα αθλητικά δρόμενα. Στο τηλεόραση.

Καλημερίζω τον Angel, ο οποίος από την Κουλούρα η Μαθία στέλνει φωτογραφία με 8,5 βαθμούς. Λέει καλημέρα, 8,5 βαθμούς. Έβαλες καλοριφέρες αμαξί. Πες μου πόσο και αδρέλος.

Ο Άρκος λέει, εννοείται λέει καλοριφέρ σ' αμάξι. Εδώ 9 βαθμούς έχουμε κυτρινό μαύρη Αλεξάνδρεια. Πω πω, εσείς παίρνετε και τζάκετ μαζί τώρα το πρωί.

Και λέει τώρα η Ειρήνη, αφού την καλημερίσω, πρώτα καλημερίζει και εκείνη εμάς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ λέει του σύντονη ακούω παρόμοια φιλοσοφία, αλλά άλλο είδος μουσικής. Εγώ, για παράδειγμα, αν εξαιρέσω η τραπ, με την οποία έχω θέμα, ρε. Έχω θέμα. Τι να κάνω. Όλα τα υπόλοιπα με πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τα ακούω.

Και για σένα που ετοιμάζεσαι να φύγεις τώρα από το σπίτι, βάλε και ένα τραγούδι τώρα που ήρθες είναι αργά, διότι τέτοια ώρα που θα βγεις, να δω πού θα βγεις και από πού θα βγεις. Όλα γεμάτα. Μπορώ, λέει, να ακούσω σχεδόν τα πάντα, λέει η Ειρήνη. Α, κοντά είμαστε.

0: Για να πω και σε κάτι διαφορετικούτσικο, έτσι πιο ελληνικό, ρε παιδί μου. Πιο ελληνικό. Μη βιάζεστε.
1: So come closer, get closer, love it, love it, love it.

Ένα από όσα σχήματα δεν είχαν οι γυναίκες ευημέρισαν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Και δυστυχώς τα πράγματα για μας τουλάχιστον δεν καθόλου καλά, από την άποψη ότι έχουμε τη σύμπραξη των δύο Γιάννηδων. We need you with Mamba and Lee. We need to do something together. Are we ready to do it? All the people here in front, are we ready? So, you and Mamba and Lee, let's get low. Get low, get low. We need all the people here in the stage. Come on, get low, get low. Και από του χρόνου βλέπω τα πράγματα πολύ τραγικά. Πάντως κατ' εμέ τηλεόραση μέσω διαδικτύου τι γίνεται. Και όταν λέω δεν γίνεται, εννοώ ότι πέφτει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ η ποιότητα του θεάματος. Της τελικής εικόνας εννοώ. Hey!

0: Mamma Libico.
1: Άντε να βάλουμε ακόμη ένα εδώ. Του ιδίου ύφους. Δεν κατάλαβε ποιοι ήταν. Μόνο η Ειρήνη. Τι γίνεται.
0: We got some have a good time with you, Mama G. Like. We can hear you now. Everybody says, right. Open your eyes. Open your eyes. Check. Check. It's all about the sound. We gonna feel the light. Open your eyes.
1: 7:56, πρώτα λεπτά. Καλή παρέα κάναμε και σήμερα. Ωραίο καφεδάκι ήπιαμε. Καλά τα είπαμε. Μια τελευταία βόλτα όμως να πάω και στους δρόμους. Περιφερειακός άστα να πάνε λέμε. Θέμα μεγάλο, Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι και την, το ύψος Δελφών έχει μία σχετική καλή ροή. Η Βασιλή Σόλγας δεν βλέπω να έχει πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα εμφανίζεται εκεί στο σηματοδότη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Τσιμισκή, καλή ροή τη λες. Εγνατία, πολύ καλύτερη και απορώ γιατί την παίρνουν ελάχιστη. Την Εγνατία εδώ, την ακολουθούν εννοώ. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δικαστήρια, ένας μικρός χαμός στο σηματοδότη μέχρι να φτάσεις στη Λεωφόρο Νίκης. Λαγκαδά, μην την είδατε, ξηροκρίνει εκεί πέρα της κακομοίρας μέχρι και τη Δαβάκη, άστα να πάνε. Μοναστηρίου Καθαρή, Παλαιού Σταθμού, ένα θεματάκι έχουμε.

Και να πάω να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα. Καλή ροή έχει Καραμαλή. Το λέμε. Το είπαμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Είσαι προφανώς εντός της Καραμαλή. Ήταν να θέλει συγκριτικό μήνυμα. Μην είναι οδηγής και γραφής. Άντε σε παρακαλώ. Μην έχουμε κανένα ούμφαλ.

Αλλά πού μπορούμε να κλείσουμε παιδικά εισιτήρια για τους άγωνες. Καταρχάς μπες λίγο στη Μόρ, μπες λίγο και στο site της ΠΑΕ Παναδεμάτου. Και κάνε και μία, και ένα τηλέφωνο στη μπουτίκ να δεις τι γίνεται. Περισσότερα πράγματα δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αύριο μπορεί να έχω μια πληροφορία. Θα το ψάξω. Εάν δεν βιάζεσαι, γιατί δεν έχει πρωτάθλημα τώρα.

0: That's right. We need heat. Heat. Come on.
1: Άντε να κάνουμε και την επιστροφή. Σιγά σιγά έρχεται και ο Δημητράκης.

Ο Αντώνιο μένει με το παράπονο για Άρη, δεν είπαμε λέει, αλλά ξέχασα, είμαστε λέει στο γέλιο, πώς το λέει, γέλιο Μπέργκερ. Πώς το λέει. Αλλά ξέχασα λέει στο γέλιο είμαστε, ε. Τόσες ώρες, θα ακούς και Άρη. Σε πειράζει η δικιά μου εκπομπούλα, κακομοίρα. Που πάλι είπα ο άνθρωπος 5-6 πραγματάκια. Τι θες να κάνουμε. Τι να σε πω για μεταγραφές που δεν υπάρχουν. Να σε πω ότι είμαστε 32 παίκτες. Τι να σε πω, τη τραγική είδηση ότι δεν κλείθηκε ο Γένσεν στην εθνική του. Άιντε πες εσύ να πω κι εγώ. Να ανοίξουμε το θέμα του Άλφα Σίγμα Άσου καλύτερα, να δούμε από Τετάρτη. Κρατώ μικρό καλάδι, περιμένω την Τετάρτη.

Αντώνη μου, μη στεναχωριέσαι. Ειλικρινά, ότι πιάσαμε τίποτα, αλλά πες, ήρθε το βουνό και ας είναι ψέμα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Είσαι τρελό. Να ήταν πρωταπηλιά, θα το έκανε ευχαρίστως. Αλλά και πάλι θα κοντοστεκόμουν, γιατί λέω τώρα και άμα τσιμπήσουνε 100 άτομα, τι θα γίνει με τον πόνο τους, θα πέσει δύσκολο. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δύσκολο.

Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, γιατί όντως δεν υπάρχει η αθλητική δημοσιογραφία, γιατί έχουν κλείσει τις πόρτες η ΠΑΕ και η ΚΑΕΜ. Δηλαδή απαγορεύονται οι συνεντεύξεις ανεμφαδίας, ας πούμε. Οι πόρτες της προπονήσης είναι κλειστές. Άμα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, που σου λέει ποιος είναι αυτός που με παίρνει τώρα, δεν το σηκώνω, δύσκολα να πάρεις κουβέντα, δύσκολα να ανοιχνεύσεις κάτι πλέον. Πρέπει να ξεπεράσεις και τον Τιμβορίχο. Ειδικά στο δικό μας στρατόπεδο, πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα

Επομένως αρκείσαι στα ελάχιστα που σου δίνουν. Γιατί ρωτάει ο Ντένις, λέει, παλιά πώς γινόταν ακριβώς αυτό που λέω. Παλιά έπαιρνε το δευτεράκι του ο δημοσιογράφος και είχε το δικαίωμα, πιστεύω, να είναι παρόν για κάποια λεπτά σε κάθε προπόνηση ή σε κάποιες προπονήσεις. Έγραφε 5-6 πληροφορίες ο άνθρωπος

και μετά φοβούνται και το σκάουτινγκ. Εισιτήρια για μέχρι 14 από τη Μόρφε τους, μα το είπα. Λέω μήπως υπέθεσα ότι η Μόρφε έχει κάνει κάτι. Ορίστε, το επιβεβαιώνει και η Ειρήνη. Επομένως, Κώστα Μπαξ, ρίξε μια ματιά και όλα καλά. Καλά, το τι διαβάζαμε Ντένις παλιότερα, ειδικά σε αυτά τα έρμα, τα σπορ του Βορρά, δεν λέγεται. Α, δεν σου λέω τίποτα. Μία σελίδα ή μία παράγραφος. Σελίδα που έχει μεγάλες εφημερίδες, τα σεντόνια. Μία παράγραφος να ήταν η αλήθεια. Όλα τα άλλα ήταν να μην πω τι. Έγραφε ο καημένος δημοσιογράφος σε έκθεση ιδεών.

Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Πέμπτη σήμερα, πάμε για Παρασκευή.

Τέτοις που έχεις τα δίκα σου, αλλά γιατί να πω κι εγώ. Αυτά λοιπόν από μένα. Παραδίδω τη ραδιοφωνική σκητάλη στον Δημήτρη Κάτση Αθανασίου, αφού πρώτα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά Δημήτρης Κάτση Αθανασίου. Είστε επανακούιν και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό.

0: τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Text. Ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνία 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
5: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
4: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
5: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
4: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
5: Και μετά?
4: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα

0: στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και It's Action Service.gr.
0: Λύσαξες.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
12: Digital Markt.
11: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηαθανασίου στο μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία.

0: τη μέρα. Η Τρίτη, δηλαδή Πέμπτη, πέντε μέρες. Πάμε σήμερα, δεν τη μετράμε. Παρασκευή, όχι αύριο, Σαββάτο, μεθαύριο, Κυριακή, Τρίτη μέρα, Δευτέρα, σε πέντε μέρες. Το βραδάκι σε 9 η ώρα ξεκινάει η χρονιά που θα αποτελέσει, νομίζω, και στο φινάλε της το... την τελευταία εκτός Ευρωλίγκα σεζόν. Με την ελπίδα να δούμε τον Άρη του χρόνου στην Ευρωλίγκα και να βλέπουμε τον Άρη συνέχεια στην Ευρωλίγκα και να βλέπουμε τον Άρη να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Μία Ευρωλίγκα που ξεκινάει σήμερα, η τελευταία χωρίς τον Άρη. Η τελευταία με δύο ελληνικές ομάδες, γιατί από του χρόνου είναι δεδομένο ότι θα είναι περισσότερες. Μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι και τέσσερις. Να πούμε την αλήθεια, το πιθανότερο είναι να είναι τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, έτσι να κάνουμε ζέσταμα. Είναι η χρονιά προπόνηση με, το, με την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να έχουμε λίγο άποψη, έτσι. Ο Ολυμπιακός με το στέμμα του Πρωταθλητή Ευρώπης στην κατοχή του πάει στην Μπασκόνια. Τι ωραία να μιλάμε έτσι τώρα του χρόνου τέτοια εποχή, ότι ο Άρης πηγαίνει να παίξει π.χ. Με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε? Ποιο θα θέλατε πρεμιέρα? Ωραία ερώτηση. Βέβαια θα μου πεις μια ερώτηση τρομακτικά νωρίς. Αλλά με ποιον θα θέλατε να παίξουμε πρεμιέρα Ευρωλίγκα? Τώρα παίζουμε πρεμιέρα Eurocup με το Λεμάν, ας πούμε. Ποιο θα θέλατε να παίξουμε το πρώτο μάτς της επιστροφής του ο Άρης στην Ευρωλίγκα μετά από...
1: και θα ανάψουνε φωτιές
0: 20 χρόνια. Και να σας πω και κάτι, μετά από 20 χρόνια, το 2006 νομίζω παίξαμε τελευταία φορά στην Ευρωλίγκα.
1: Τα...
0: δεν ξέρω αν ήταν σεζόν 5-6 ή 6-7. Νομίζω ήταν 5-6.

Ναι, εντάξει, παίξαμε το 6 στην Ευρωλίγκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή θέλουμε τον άλλη πρωταγωνιστή, την χρονιά που έχουμε στη σκέψη μας ήταν η τελευταία, η προηγούμενη. Όχι ότι και πήγαμε και πολύ άσχημα το 6, δεδομένων των αναλογιών δεν πήγαμε τόσο άσχημα. Νομίζω είχαμε προκριθεί και στους 16. Τότε ήταν και αλλιώς η Ευρωλίγκα, έτσι. Ήταν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά με ποιο θα θέατε να παίξατε, να παίξουμε? Θέατε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Σύνεστε. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Οι τρεις απαντήσεις που ήρθανε, ήρθανε πάρα πολύ λογικές. Και πραγματικά είναι λογικές και οι τρεις απαντήσεις. Θα ήταν μέσα από τις επιλογές που θα είχα και εγώ. Ο Κώστας λέει, εκτός με Μπάρτσα, όπως τότε στον δρόμο για Γάνδη που τους κερδίσαμε με 45 πόντους του Θεού. Η Μπαρτσελώνα είναι και μια ομάδα που αντικατόπτριζε την εποχή εκείνη. Θα διαλέγαμε μια ομάδα που θα μας συνέδεε με το παρελθόν, έτσι. Δεν θα θέλαμε να παίξουμε π.χ. με την Ντουμπάι που παίζει σήμερα η Ρεάλ. Ούτε καν με τη Ρεάλ θα θέλαμε. Η Ρεάλ δεν ήταν στα χρόνια μας. Προφανώς το βλέμμα μας, στο βλέμμα σας, στην επιλογή του αντιπάλου θα ήταν κάτι που να συνδεόταν με το παρελθόν. Κάποιον να έχουμε παράδοση, ρε παιδί μου.

τι μπάρι, ποια μπάρι τώρα, ρε παιδιά, τώρα ποια μπάρι, μπάρι τώρα, παίξουμε Ευρωλίγα με την πρεμιέρα με την μπάρι τώρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι παίζεις Ευρωλίγα. Η Μπαρσελόνα είναι μία, την κρατάμε. Η ΕΦΕΣ, ποια ΕΦΕΣ, την ΕΦΕΣ την παίξαμε στο Τωρίνο το 93 στο τέτοιο, δεν είναι ομάδα, δεν όχι. Καν άλλο Τούρκο. Έχει άλλο Τούρκο εκεί πέρα. Φενέρ. Η Φενέρ. Η Φενέρ είναι ομάδα της τελευταίας 20ετίας που λείπουμε. Όχι, όχι. Η Βιλερμπάν. Μπασκετική ομάδα, αλλά... Α, με άλλους Τούρκους. Την Μπεσίκτας. Είχαμε με αυτούς ένα brand fair εκεί με τον Αγγελίδη, με τις μπουνιές, με τα σούτια, αλλά δεν μου βγάζει Ευρωλίγκα. Η Virtus Bologna. Τσούκ. Και τώρα πάμε σε δύο-τρεις επιλογές, οι οποίες νομίζω είναι και οι πιο πιασάρικες. Είναι οι τελευταίες τέσσερις επιλογές που νομίζω ότι θα συγκεντρώσουν και τις περισσότερες μαζί με την Μπαρτσελόνα επιλογές. Η μία είναι ο Συμπολίτης. Εντάξει, αλλά τώρα Ευρωλίγκα πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει την ιδιαιτερότητα λόγω της αιώνιας αντιπαλότητάς μας, αλλά στα εδώ. Τώρα πρεμιέρα... Να βγάζει η Ευρωλίγκα, να βγάζει τη σύνδεση με το παρελθόν. Με πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ θα μπορούσαμε να παίξουμε στην Α1, έτσι. Έτσι, για να κάνουμε και τον κέφι εδώ τον μίντια. Μας έχουν και σαν αντιπάλους. Είμαστε αντίπαλοι, δεν λέω έτσι ιστορικά μπραντ και οι δύο, αλλά στο μπάσκετ, παιδιά, δεν σας βλέπουμε διαχρονικά. Όχι φέτος, φέτος είστε καλοί, οκ. Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Πάμε στις ομάδες που νομίζω, τις τρεις ομάδες που αποτελούν και την επιλογή που συνδέεται με το παρελθόν κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι θα πάμε στις τέσσερις ομάδες. Η μία είναι η Μπαρτσελόνα. Έτσι. Προφανώς η μία είναι η Μπαρτσελόνα. Επικές οι μονομαχίες μας με την Μπαρτσελόνα, η οποία θεωρώ ότι ένα Μπαρτσελόνα Άρης θα ξυπνούσε μνήμες 100%. Μία πιο light επιλογή, νομίζω είναι η τέταρτη, είναι η Παρτίζαν. Εντάξει, θα πάει το μυαλό μας στο Χάλαπιο Νύρις, στο παιχνίδι στο Βελιγράδι που πήγαμε και παίξαμε γηπεδούχοι στο Βελιγράδι, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη εκεί. Χρησιμοποίησαμε κάποια στιγμή για έδρα το Βελιγράδι υποδεχόμενη την Παρτίζαν. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ, όσοι ήσασταν εκείνη τη μέρα στο Χάλαπιο Νύρις του Βελιγραδίου, ξέρετε τι είχε γίνει. Που είχαμε μετατρέψει σε παλέ. Εκεί τους γκρόμπαροι. Όχι όμως θα έλεγα, ρε παιδιά, όχι. Και πάμε στις τρεις επικρατέστερες. Είπαμε μία η Μπαρτσελόνα. Είναι η Μακάμπι, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα. Η απόλυτη μπασκετική ομάδα. Η απόλυτη ομάδα της εποχής της και της κόντρας με τον Άρη. Επικές οι ιστορικές οι μονομαχίες. Άρης Μακάμπι είναι ένα κλασικό κλάσικ ζευγάρι ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και είναι και το Μιλάνο. Δεν μπορείς να το βγάλεις. Η Τρέιζερ. Εντάξει, Τρέιζερ, έτσι. Μιλάνο, Τρέιζερ. Εντάξει, αυτή είναι, παιδιά. Με άλλο χορηγό, έτσι. Δεν μπορείς τώρα να μην είναι μέσα στις επιλογές σου. Θα κατέληγα σε αυτές τις τρεις. Στην Τρέιζερ θα πω, για να τη συνδέσω με το... με την αυτοκατορία. Στη Μακάμπι. Και φυσικά στην Μπαρτσελόνα. Σε αυτές τις τρεις θα κατέληγα. Για να πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι να δω που θα καταλήγατε εσείς. Σε αυτές τις τρεις θα κατέληγα. Μακάμπι, Μπαρτσελόνα και Τρέιζερ. Πολύ κλασικά ζευγάρια ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η Μπαρτσελόνα λόγω εποχής μας, βέβαια, έτσι, όχι ότι η Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι μεγαλύτερο μπραντ από την Μπαρτσελόνα, αλλά εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι εμείς, η δική μας αυτοκατορία ήταν πάνω στην Μπαρτσελόνα τότε, δεν ήταν η Ρεάλ τότε. Η Ρεάλ τότε έπαιζε στο Κυπελλούχο με τον ΠΑΟΚ. Πολύ πλάκα έχει αυτό.

Τέλος πάντων. Ήταν μια ομάδα η οποία η Ρεάλ δεν μας κοιτούσε, δεν την κοιτούσαμε τότε. Και μάλλον θα ήθελε να μας κοιτάξει, αλλά δεν μπορούσε. Εκείνη τη γιγκοπλάστικα, αλλά γιγκοπλάστικα δεν είναι. Δεν υπάρχει το split. Δυστυχώς. Θα ήθελα, θα μ' άρεσε να δω τη γιγκοπλάστικα ξανά στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, και οι δύο ομάδες του Βελιγραδίου έχουν τη δική τους ιστορία. Είναι και αυτές έχουν πολύ άρωμα μπάσκετ, κάνουν καλές έδρες. Πιο πολύ στην προέκταση του ποδοσφαίρου τους. Αλλά έχουν ένα background. Αλλά με τον Ερυθρό Αστέρα δεν είχαμε πολλά παρεδώσε. Με την Παρτίζαν είχαμε. Με την Παρτίζαν νομίζω είχαμε και το

0: Κατάλαβα το νόημά του. Εντάξει, και ο Γέλο επί σειρά ετών έχει εκπομπή για τον εργασιτέχνη. Είχε εκπομπή για τον εργασιτέχνη και έχει ρεπόρτερ που εξειδικεύεται στο Βόλιο, όπως είναι ο Ιάσονας.
1: Ναι.
0: Και το Λαμπαουτάκι, επειδή ανέφερα και το άλλο μέσο στο οποίο δουλεύω εγώ, έχει εκπομπή για τον εργασιτέχνη. Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ φρέσκο και προέκυψε προχθές. Οι άνθρωποι του εργασιτέχνη λένε ότι δεν είναι κατάσταση όπως παρουσιάστηκε μέσα από ένα δημοσίευμα. Εγώ αυτό εισέπραξα λίγο που το έψαξα όσο πρόλαβα να το ψάξω, γιατί έχω ρε παιδί μου και άλλα πράγματα. Περισσότερο με το ποδόσφαιρο, α πούμε, φροντισμένο. Okay, και ότι θα δοθώ να απαντήσει στην Γενική Συνέλευση τη άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό πήγα να πω, να περιμένουμε λίγο τι ΑΕΑ.
0: Ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, του παίρνει και του ρωτά, θα τα πούμε όλα στη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι αυτό ακριβώ. Δεν σου λέω ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δύσκολη είναι. Δεν είναι αυτό ακριβώ που παρουσιάζεται μέσα από αυτό το ρεπορτάζ το οποίο βγήκε. Χωρί όμω να αναιρείται ότι η κατάσταση δεν είναι δύσκολη.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Είναι δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολη. Τώρα. Πώς θα συνεχιστεί, πώς θα πορευτεί το τμήμα, τι θέλει κατά πράξη, να περιμένουμε αυτό θα. Προφανώς θα έλεγα και εγώ, ότι να περιμένουμε να μας πούνε οι άνθρωποι με το στόχο κατάσταση, να μας αναλύσουν και τι σκέφτονται να κάνουν και πορευτεί. Ο σύλλογος πάνω σε αυτό το οποίο είναι δεδομένο.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά βγήκαν στην πορεία από παλιούς που μόλις είδαν ότι η ομάδα ανέβηκε και είδαν ότι υπάρχει και μια σοβαρή διοίκηση στον εργασιτέχνη, ήρθαν να πάρουν χρήματα και
1: τα λοιπά. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα 400.000.
1: Ο Άρης βλέπει είναι, μπροστά
0: είναι,
1: του.
0: Είναι δύσκολο. Δεν σου λέω ότι οι άνθρωποι είναι τέλειοι, έχουν κάνει λάθη, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι, έχουν δει, και εγώ αυτό ξέρω, ότι έχουν βρει μπροστά του.
0: Έχουν βρει μπροστά του πράγματα όργια τώρα.
1: Όργια,
0: ναι.
1: Όργια.
0: Και έχουν βάλει ήδη πάρα πολλά λεφτά.
1: Ισχύει. Έτσι,
0: εξαψήφια νούμερα.
1: 100%. Απόλυτα συμφωνώ με τον Νικό και αυτή την ενημέρωση έχω και εγώ.
0: Αυτό.
1: Ότι οι άνθρωποι έχουν δηλαδή διαλυθεί οικονομικά γιατί έχουν βάλει πολύ έτσι, χρήμα και νομίζαν ότι κάπου θα υπάρχει ένα τέλος και μια...
0: Ξέρεις τι, έχουν οικονομική επιφάνεια αλλά δεν μπορούν να τα πληρώνουν όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το point, είναι αυτό, ότι δεν μπορούν να τα πληρώνουν όλα.
1: Η κατάσταση που και παραλάβανε...
0: Δεν έχει, και ξέρεις ποιο είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι για το Ανδρικό Βόλι ας πούμε, δεν έχει φανιστεί κανένας.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, Νίκο.
0: Πέρα του Γιάννη του Βαρβούτα. Που έχει εμφανιστεί. Δεν έχει εμφανιστεί κανένας άλλος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος.
0: Θέλω να αναλάβω το Ανδρικό Βόλιο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος των παιδιών αυτών που τους πιστώνω κάθε καλή διάθεση και κάθε προσπάθεια και πραγματικά.
0: Βρελάθη έχουν κάνει. Και για μένα ένα βασικό τους λάθος είναι και το έχω πει και στους ίδιους. Επικοινωνιακά.
1: Α, αυτό πήγα να πω.

επικοινωνιακά, όχι αυτό που έπρεπε και θα λειτουργούσε και σαν ασπίδα για τη συνέχεια. Γιατί όταν δεν μιλάς και όταν δεν παρουσιάζεις τα πράγματα από την αρχή πώς τα έχεις δει και περιμένεις απλά να τα λύσεις μόνος σου χωρίς να έχεις κάνει και την σωστή εκτίμηση των πραγμάτων, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην τα ήξερες καν κιόλας, γυρίσουν απέναντί σου. Άντε ρε, ηρέμησε εσύ με την πίεση. Α, πάρει κανένα πιεσόμετρο. Δεν προέκυψε προχτές το πρόβλημα με το Βόλι. Έχει 4 μήνες που βολοδέρνουν και στο τέλος διέλυσαν το τμήμα. Λέει, να σταματήσουν οι αερολογίες, οι δίθεν, λέει, 4 ήλιο. Αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και έστω να υποθεί σε γενική συνέλευση αναλυτικά τι ακριβώς έχουν συμβεί, τι ακριβώς έχουν συναντήσει, τι ακριβώς έχουν δει μπροστά τους οι άνθρωποι και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση τώρα και σε ποιο βαθμό είναι η αδυναμία τελικά, και το αν τελικά θα κατέβει ή δεν κατέβει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Αλλά αλήθειες, παιδιά, επικοινωνήστε αλήθειες, επικοινωνήστε ακριβώς ό,τι βλέπουν τα ματάκια σας. Το να καθόμαστε και να παίζουμε κρυφτούλι και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις και να μη σπάμε αυγά γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε με όλους και με όλα, δεν βοηθάει και στο τέλος αυτός που την πληρώνει είναι αυτός που θέλει να ισορροπήσει, ακόμα και αν δεν έχει την ουσιαστική ευθύνη των πεπραγμένων. Όταν είναι στα χέρια σου η κατάσταση και δεν είσαι από την αρχή ξεκάθαρος να πεις τι ακριβώς συμβαίνει και προσπαθείς να μη σπάσεις αυγά, τότε γυρνάει μπούμεραγκ η φάση απέναντί σου. Με αγάπη το λέω σε φίλους μου. Αλφα σίγμα Άρης, ένας μεγάλος, λέει ο Γιώργος, το χαρακτηρίζει κάπως. Καλαμία Δημήτρη, ξέρω το λαό του Άρη μας. Δημήτρη, και σε μένα έχει το ίδιο πρόβλημα. Κολλάει η κλινική εφαρμογή. Κολλάει συνέχεια και η κλινική εφαρμογή. Δύσκολο να παρακολουθήσουμε την εκπομπή. Μίτσο να κάνει συνέχεια διακοπές, λέει ο Απόστολος. Πραγματικά η εκπομπή σήμερα, πραγματικά η εφαρμογή σήμερα σέρνεται. Καλημέρα, Μίτσο, λέει ο Σοκράτης. Χάτζη, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτή ήταν η ευχή μου τα τελευταία χρόνια για το Πασχετικό Άρη, να παρακαλάμε να βρούμε εισιτήριο και να μην βρίσκουμε να ζήσουμε τα χρόνια τα παλιά 45 χρονών πάω. Καλημέρα, μέσω ίντερνετ κάνει διακοπές, δεν ακούγεστε, το ξέρω. Θα κάνω και εγώ αντίλογο, αν το ζήτημα ήταν να βάλουμε 100 ευρώ όλοι να σωθούν τα τμήματα, το βόλεϊ, το πόλο ή όποιο άλλο, τότε δεν θα φτάναμε ως εδώ. Δυστυχώς ούτε διάθεση ούτε δυνατότητα βλέπω στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να δώσουν 100 ή 250 έτσι χωρίς αντάλλαγμα, ισοπροπτική διάκριση. Τρανή απόδειξη ο αριθμός των εισιτήριων διαρκείας του ΑΣ, αξία μόλις 60 ευρώ. Ακόμα όμως και να γίνει μια φορά αυτή η ιστορία, δώστηκε σωστή ισοτηρία, θα είναι μεσορινή, λέει ο Κώστας. Από ράδιο μας ακούει καλά, λέει ο Γιώργος. Χάτζη, καλημέρα, αυτό το είπαμε. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημά σας δεν είναι μόνο στην εφαρμογή του Γέλο, είναι και σε όλες τις εφαρμογές. Εγώ, επειδή ακούω στο e-radio, το ίδιο πράγμα σταματάει, ξεκινάει, σταματάει για αρκετή ώρα. Και επειδή συνέχεια σε σένα συμβαίνει περισσότερο, δεν ξέρω λέει, γιατί, ενώ τη δική σου εκπομπή, γκαντέμιση με την έκδοση. Καλό θα είναι να γίνεται και μέσω YouTube, χωρίς την εικόνα σου, δεν χρειάζεται με μια φωτογραφία να μπορεί ο κόσμος να ξανακούει την εκπομπή. Γενικά, λέει τις εκπομπές όλες. Χάτζη, ιντερνετικά έχουμε πρόβλημα, το ξέρουμε, το καταλάβαμε, το εμπεδώσαμε. Δεν είναι στο χέρι μου όμως να το λύσω. Έτσι. 2-3-10-3-28-8-28 το τηλεφωνικό κέντρο στην διάθεσή σας να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για τη χρονιά που ξεκινάει στο μπάσκετ. Χρονιά η οποία ξεκινάει σήμερα, όχι με τη σημερινή.

0: κατοστάρι. Όχι να κάνουμε, όχι να ράνουμε. Το θέμα είναι τα χρήματα. Υπάρχουν τα χρήματα, όπως λένε, 6-7 κατοστάρικα θέλει μια ομάδα του βόλεϊ για να μπορέσει, ας πούμε, να σταθεί στην Αλφα Εθνική. Μπορούμε, υπάρχει άνθρωπος. Όχι. Αλλά όπου πρέπει να βγουν αυτά τα χρήματα, πάλι από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τα πάντα για να φέρουν τον ερασιτέχνη σε ένα νορμάλ επίπεδο οικονομικό, πάλι αυτοί θα τα βάλουν τα λεφτά. Βέβαια δεν μπορούμε να τα βάλουμε και εμείς τα λεφτά. Οι ήρωες τελειώσανε. Είναι για τις παλιές δεκαετίες ή εποχές. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα, το αν πήραμε ένα διαρκείας... Εδώ δεν πήραμε 15 ευρώ μια κάρτα φιλάθλου, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Εδώ δεν είναι πάνε να γραφτούν ένα εικοσάρικο, μαλώνω με άλλους και με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό στον κύκλο μου. Και μου ζητάνε παίκτες. Γιατί δεν πήρε εκείνο και γιατί δεν έκανε τον άλλο και δεν έχει δώσει ένα εικοσάρικο. Τι συζητάμε τώρα, σε ποια εποχή ζούμε, έχουμε καταλάβει τι γίνεται γύρω μας με τα οικονομικά. Το θέμα είναι οικονομικό, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Οι άλλοι δίνουν από 1,2 εκατομμύρια στον ερασιτέχνη. Αλλά τους περισσεύουν και τα δίνουν. Και αυτό είναι και τα τμήματα τους ζωντανά. Αν δεν τα δώσουνε. Όταν ο Αλαφούζος δεν έδινε στον ερασιτέχνη, πού ήταν ο Παναθηναϊκός στους ερασιτέχνες. Μόλις άρχισε να δίνει, να και το χάντμπολ, να και το πόλο. Το πόλο. Αυτό που το βάζεις. Εντάξει. Τι να πούμε από εκεί και πέρα. Υπάρχουν τα χρήματα. Όχι. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια ομάδα να αναπτύξουμε το άθλημα. Και είναι αυτό που λένε πιο όποιος σας αρέσει, όποιος δεν σας αρέσει. Διότι αν πει ο ΑΣΥΓΜΑ, ας πούμε παραδείγματος χάρη, 10.000 άτομα από ένα εκατοστάρικο, καμιά 300 θα βρεθούν να βάλουν ένα εκατοστάρικο. Οι άλλοι όλοι δεν. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αν δεν βρεθεί άνθρωπος με χρήματα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και μην ακούω αυτές τις χαζομάρες τώρα. Η ΠΑΕ λέει, τα εισιτήρια λέει, ποια εισιτήρια η ΠΑΕ. Το φως δεν μπορεί να πληρώσει με τα εισιτήρια που κόβει η ΠΑΕ. Λοιπόν, μία είναι η λύση, την έχουμε μπροστά μας. Πώς θα καταφέρει ο ερασιτέχνης Άρης να πάρει τη δέσμευση της κυβέρνησης για το χώρο, για το γήπεδο, εκεί υπάρχει μετά ένα άτομο που το έχουμε στην οικογένεια και που θα είμαστε εμείς η αιτία αν δεν γίνει κάτι. Και τον λένε Σιάο, κύριοι. Αυτό. Έτσι λέω εγώ. Τώρα το φαντάζομαι, το σκέφτομαι, αυτό βάζω μέσα στο μυαλό μου, κάπως έτσι το βλέπω να γίνεται. Διότι αν πάρουμε δέσμευση γραπτή από την κυβέρνηση ότι ο χώρος είναι δικός μας, τότε θα μπορέσουμε και αυτό να όταν θα έρθει εδώ σε ένα παιχνίδι να πιάσουμε να το πούμε ότι ξέρεις κάτι, έλα ρε αγόρι μου καλό, το έκανες το ένα, κάντο και στο άλλο, να τελειώσουμε, ή φέρε ένα φίλο, δεν έχεις ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Είναι μπροστά μας η λύση. Θέλει όμως η κυβέρνηση, λέω εγώ τώρα. Θέλει. Ας απαντήσουν όσοι την ψηφίζουν. Και ας συνεχίσουν να την ψηφίζουν. Για να ακούν αυτά που ακούνε από τον πρωθυπουργό της χώρας και να διαμαρτύρονται στα ραδιόφωνα στο φινάλε. Αυτά τα ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. Παρά πέντε. Να πάρουμε και μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα ρε Βραμά, τι γίνεται.
2: Σε αυτό που προηγουμένως είχε δίκιο. Δημήτρη. Αφού δεν έχουμε ανθρώπους να πιέσουν την κυβέρνηση. Δεν έχουμε ανθρώπους.
1: Χρήμα δεν έχουμε.
2: Ναι, μα κοίταξε. Να πιέσουμε την κυβέρνηση να κάνω και τα τίποτα. Φλού. Άσε τώρα Δημήτρη. Άσε τώρα. Γι' αυτό σε λέω ότι είμαστε χαμηλού επίπεδου ανθρώποι. Ανθρώποι χαμηλού επίπεδου. Για πέρα τη βλέπεις, για πέρα τη κάνουν ό,τι θέλουνε. Και καλά κάνουνε. Δημήτρη, όταν ήρθε ο Σαββίς και πήρε τον Μάκ, ο Χωριανός μου το έλεγε, ο Χωριανός μου έκανε τη δουλειά και τον έφερε. Πήρε στον Άρη, τον έδειξε ο Σκόνας. Και ξέρεις, ήταν ο Τσοχαντζόπουλος, ο άλλος ο Βενιζέλος, πίεσε το Κατσαρίξε ότι του βιάζει το λαιμό και πάρει το Μάκ. Και δημοσιογράφη και τα πάντα. Εμείς είμαστε λουλούδες, που λέει και ο Σάκης ο Λουλούδες, λουλούδες είμαστε εμείς. Δημητράκη, δεν πρόκειται, όχι γενιές, όχι γενιές. Το μεταξύ, άμα κατέβει ο Χριστός τότε. Δεν πρόκειται, Δημητράκη. Τζάμπα χαλάς τις ζαχαρένια σου, τζάμπα μιλάς εσύ, όλη τζάμπα. Τζάμπα και η λάμπα, σου λέω εγώ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, τίποτα. Στη βήτα δική θα σας στείλουνε, όχι πέντε, ποια πέντε τέσσερι. Ποια άσε τα ρε, τα καθαγαμένα. Και τα πιστεύεις Δημήτρη εσύ. Εγώ δεν τα πιστεύω. Ούτε ένα στο εκατομμύριο. Ούτε ένα στο εκατομμύριο δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω τίποτα. Και εσείς κάνετε και λέτε και λέτε κάθε χρόνο. Λέτε και λέτε και λέτε και λέτε και λέτε. Αφού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα Δημήτρη. Αυτές όταν ο πρόεδρος του Αριστέχνη έλεγε τον... Ποιο να λέει μιλούσε. Ναι. Το Δημήτρη μιλούσε ο Χρήστος Γκάμπλου. Πρέπει λέει μακάρι να βρεθεί λέει κάποιος. Δηλαδή οι άλλοι λέει απέναντι λέει έχουν λέει τέτοιο λέει έχουν, έχουν το στέλνος που μιλάνε. Άκου πρόεδρος ο Αριστέχνη. Εσύ πρόεδρος τι κάνεις ρε. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
2: Έτσι είναι Δημητάκη. Έτσι είναι Δημητάκη. Τζάπα μιλάτε. Σου λέω εγώ τζάπα μιλάτε και τζάπα βγαίνει τέτοιο. Τζάπα.
1: Τι λες να κάνω.
2: Δεν πρόκειται. Δημητράκη. Εσύ αυτά που λες να πιστεύεις.
1: Είπαμε, τα είπαμε. Ξαναρώτησες. Όχι είπαμε.
2: Κατάλαβες. Έτσι κάνουν. Και καλά κάνουν οι απέναντι. Εγώ τους χαίρομαι τους απέναντι.
1: Χαίρεσαι.
2: Και από τα δέματα θα πάρουνε και από όλα θα πάρουνε και από όλα θα πάρουνε. Εσύ θα πάρεις. Το μαγιό ξέρω θα πάρεις. Φώνες εσύ. Μόνο να φωνάζεις.
1: Τι λες να γίνει. Να κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει ο κόσμος. Τώρα αυτό που περιγράφεις είναι ουσιαστικά μια αδυναμία όλων των συλλόγων.
2: Δεν λέω για τον κόσμο, ρε.
1: Ποιος να κάνει.
2: Δεν λέω για τον κόσμο, κόσμο που
1: παπηγαίνει. Ποιος να κάνει.
2: Ποιος να παράγοντες, κάνει. Εξωτερικοί παράγοντες.
1: Οι εξωτερικοί γιατί... παράγοντες. Δεν κάνουν εσωτερικοί, εξωτερικοί θα κάνουν. Ναι, περιγράφεις κάτι το οποίο είναι σε αδυναμία όλος ο σύλλογος πριν τον μπάσκετ, έτσι δεν είναι, όλος ο σύλλογος, αυτό δεν είναι.
2: Άλλο τον μπάσκετ, τον μπάσκετ βρήκε...
1: Άσε τον μπάσκετ. Όλοι οι άλλοι, μηδενός εξαιρεμένο, έχουν πρόβλημα οικονομικό, ρεστότητας, όλοι. Ναι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και πουθενά, σωστά. Τι, ποιος είναι ο τρόπος.
2: Όταν, Δημητράκη, για να στρωθεί το ποδόσφαιρο και ο Αριστέχνης, πρέπει να βρεθεί όπως είναι ουσία.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό όμως.
2: Πώς θα γίνει. Γιατί οι άλλοι πώς βρίσκουνε. Οι άλλοι πώς βρίσκουνε. Οι άλλοι πώς βρίσκουνε, ρε.
1: Μήπως θέλουν.
2: Ε?
1: Μήπως θέλουν να βρουν.
2: Μήπως θέλουν να βρουν.
1: Θέλουν, θέλανε. Ψάχνανε.
2: Οι άλλοι πώς βρίσκουνε, ρε.
1: Ευρήκανε. Αυτό πού το εστιάζεις εσύ, παιδί μου.
2: Που δεν νοιάζεται κανένας.
1: Δεν νοιάζεται κανένας, λες.
2: Όχι,
1: στον Άρη δεν νοιάζεται. Αυτό λες. Δεν νοιάζεται κανένας, λες. Το λες.
2: Ναι. Ποιο κύπελο θα κάνεις. Θα κάνεις κύπελο. Όταν ο ουρανός μπήκε κάτω και κάτι πάνω επάνω, τότε θα γίνει. Σ' είπα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται ούτε ένα εκατομμύριο.
1: Να συμφωνήσουμε, Αβραάμ, να συμφωνήσουμε ότι ο Άρης...
2: Αβραάμ,
1: να συμφωνήσουμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη δυναμική από άποψη υποστηρικτών. Κόσμου. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ακούς, μην κάνεις το σώμα με τη γραμμάτα.
1: Επειδή μου σε ρωτάω, συμφωνείς σε αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Ότι είναι ένα μαγαζί με πολλούς πελάτες.
2: Το μόνο που συμφωνώ αυτό είναι.
1: Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Είναι ένα μαγαζί με πολλούς πελάτες.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ένα μαγαζί που έχει πολλούς πελάτες. Πάρα πολλούς πελάτες. Άρα υπάρχει πολύ καλό, πολύ καλός χώρος, έτσι, πολύ καλή βάση στο να περιμένει κάποιος, αν επενδύσει σε αυτό το μαγαζί, να τα πάρει τα λεφτά του. Ναι. Ισχύει αυτό?
2: Ισχύει, ναι.
1: Θεωρητικά ισχύει. Γιατί πώς... πρακτικά λες ότι δεν βλέπουμε
2: δεν μου λες, δεν μου
1: κάτι.
2: Λες. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ. Ο κάθε επενδυτής γιατί πάει σε άλλες ομάδες και δεν στον
1: αρέσει. Αυτό ρωτάω, σε ρωτάω. Για ποιο λόγο νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί δεν μας θέλουν γι' αυτό.
1: Για ποιο λόγο?
2: Έτσι δεν μας χωνεύουν.
1: Δεν μας χωνεύουν?
2: Ακούστε,
1: δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
2: Ο Πουλατιάνο, ο διαιτητής, τον ξέρω. Κύριε Κεφυλαράκη μου, η συγγνωμία τώρα. Φίλε μου. Ξέρεις τι είπε? Μου λέει, Αβράμι, λέει, όχι διαιτησία, λέει. Ξέρεις γιατί δεν έχετε και εσάς κανένας επιτίθεται? Γιατί δεν είσαι ανθρώπινοι. Γιατί μάλλον δεν ξέρεις και δεν είσαι ανθρώπινοι. Έτσι ακριβώς μου είπε. Λάζαρε, όχι έτσι είναι. Λέει. Μην περιμένεις, λέει. Ο Λάζαρε Βουλατιάνο του. Είναι και αργενός ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα, λέει. Έτσι ακριβώς μου είπε.
1: Έτσι είναι θάνατο. Να είσαι ανθρώπινοι. Καλά, Αβράμ.
2: Δεν είσαστε ανθρώπινοι.
1: 10 παρά είναι. Καλημέρα.
2: Δεν μου λες.
1: Σε λέω τόση ώρα. 5 λεπτά.
2: Ο Μπούσης στον Όφι γιατί πήγε?
1: Γιατί πήγε ο Μπούς στον Όφι?
2: Ναι.
1: Καλά, δεν είχε κανένας μεγιστάνας ο Μπούς.
2: Είδες τι ομάδα έκανε με λίγα λεφτά? Είδες τι ομάδα έκανε με λίγα λεφτά? Άντε σταματήστε. Λέτε μαγκακές στον κόσμο. Άντε όλοι σας. Όλοι σας.
1: Άντε καλημέρα. Λοιπόν, 10 η ώρα πήγε. Κάνε να είχαμε κι άλλη καμιά ώρα ακόμα, αλλά... Στον αριστητέχνη τα πράγματα, από την πρώτη στιγμή τους είπαμε τους ανθρώπους, όταν επικοινώνησα εγώ τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί γνωρίζω ανθρώπους από εκεί, και από την πρώτη στιγμή το πρώτο πράγμα που τους είπα είναι, όσο σκληρή και να είναι η αλήθεια, πείτε την στον κόσμο. Μην προσπαθείτε να ισορροπήσετε με τους πάντες και τα πάντα. Πείτε, όχι ψέματα, μην κατηγορήσετε κανέναν ψέματα, ό,τι ακριβώς βλέπετε, βγάλτε και πείτε στον κόσμο την απόλυτη αλήθεια. Να ξέρει τι ακριβώς έχει μπροστά του και πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τους πιστώνω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχουν βάλει αρκετά χρήματα, έχουν τρέξει πάρα πολλές ώρες να βοηθήσουν το σύλλογο να σταθεί στα πόδια του. Θεωρώ όμως ότι επικοινωνιακά έχουν αδικήσει πολύ τον εαυτό τους, γιατί από την αρχή είχαν μια διάθεση να ισορροπήσουν με τους πάντες και με τα πάντα, σε όλο το φάσμα του συλλόγου, πριν και μετά. Αυτό νομοτελειακά δεν θα μπορούσε να συμβεί. Και θα, επειδή τα προβλήματα είναι τεράστια και επειδή τα σε καπελώνουν κάποια στιγμή και μετά έχεις και άλλα θέματα και έχεις και όταν δεν πράττεις αυτό που πρέπει να πράξεις εσύ, μπορεί να το πράξει ο άλλος.

0: υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ακολουθούν το Σύλλογο από το παρελθόν και γιατί θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν και τεράστια προβλήματα του παρόντος. Έχω αυτή την αίσθηση όταν δεν δείχνεις τις διαθέσεις σου και όταν εμφανίζεσαι χωρίς να θέλεις να έτσι, αναδείξεις πράγματα, θα έρθει νομοτελειακά η στιγμή που μετά δεν θα μπορείς να το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σε πρώτη φάση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επειδή έχουμε και την Γενική Συνέλευση, ας περιμένουμε να μας πούν οι άνθρωποι τι, πώς και γιατί και τι ακριβώς σκέφτονται και πώς ακριβώς θα πορευτούν. Σίγουρα, ξαναλέω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και τη ροή χρήματος και, και τον αγώνα που έχουν κάνει κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να βρουν και άνθρωπο για το ποδόσφαιρο, το οποίο όμως δεν τελεσόρισε ποτέ και σε αυτό θα μπορούσαν να πούνε πράγματα τι, πώς και γιατί. Γενικά δεν μιλάνε και νομίζω ότι αυτό νομοτελειακά ήταν δεδομένο ότι θα γυρίσει σε αυτούς. Εγώ το βλέπω και από τη δική μου την ζωή, γιατί χαρακτήρες μερικούς από αυτούς που είναι, μου θυμίζουν και τον εαυτό μου στη δική μου ζωή. Όταν δεν μιλάς για κάτι που βιώνεις, τότε νομοτελειακά θα γυρίσει απέναντι σε σένα 100% και ας μη φταίς. Από τη στιγμή που δεν επικοινώνεσαι στα πράγματα όπως ακριβώς τα βλέπεις. Θέλει συγκεκριμένους χαρακτήρες εκτός από διάθεση η διοίκηση. Όταν διοικείς ένα περιβάλλον σαν αυτό το οποίο είναι τόσα χρόνια ο Άρης, θέλει και συγκεκριμένους χαρακτήρες. Πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Εκτός από την οικονομική δυνατότητα, την οποία μέχρι ένα σοβαρό σημείο υπήρχε και υπάρχει μέχρι ένα σημείο, και εκτός από την διάθεση τρεξίματος και εκτός από κάποιες γνωριμίες, θέλει να έχεις και τον χαρακτήρα, τον ανθρώπινο χαρακτήρα που να είναι έτοιμος για σύγκρουση. Δεν τον είχαν αυτόν τον χαρακτήρα αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ σαν στοιχείο χαρακτήρα. Εγώ, ας πούμε, έχω αυτή την παθογένεια, αυτό το ελάττωμα το έχω και εγώ το έχω. Δεν θα μπορούσα εγώ να μπω και να παίξω το ρόλο αυτών. Θα έκανα τα ίδια λάθη με αυτούς. Μερικά πράγματα χρειάζονται συγκεκριμένα DNA και έτοιμους για μάχες. Έτοιμος για μάχες. Όταν δεν είσαι έτοιμος για μάχη από το DNA σου, παρόλο που μπορεί να έχεις χίλια δίκια και προσπαθείς απλά να λύσεις πράγματα, πρόβλημα. Φιλάκια, τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε. Τι ώρα είναι τώρα? 10. Πάμε χορηγούς ώρας. Άννα, γεια σου.
1: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος.

0: κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου.
6: Οι πιπεριές σου.
5: Χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου.
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις. Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
9: Ε, τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα,
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101.7. Θύρα Yellow, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Με Φώτη Πλιάκο, Νίκο Παπαδόπουλο και όλους εσάς. Φώτης Πλιάκος που ανοίγει τον εαυτό του και ανοίγει εμένα. Μπράβο, ρε Φωτάκα. Μ' αρέσεις, λοιπόν. Παρέα με όλους εσάς για τις επόμενες δύο ρίτσες. Μέχρι και τις 12, Πέμπτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη. Το φάγαμε και το Σεπτέμβριο σιγά-σιγά. 6 μερούλες μείνανε. Και γεια σας.
1: Ισχύει, ναι.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, έχουμε καλεσμένο για το ποδόσφαιρο λίγο μετά τις 10.30 και με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για έραση τέχνη, θα έχουμε τα μηνύματά σας, είμαστε αντίστροφη μέτρηση για την έρχεση σεζόν στο μπάσκετ, έχει media day σήμερα στο μπάσκετ.
1: Εθνική παίζει με τη Σερβία.
0: Εθνική παίζει με τη Σερβία, έχει ψωμί η μέρα γενικότερα, έχει πολλά πραγματάκια. Εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω του Viber
1: 6-5-12-09
0: και στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Με τους χορηγούς μας, τις κολόνες μας που είναι και σήμερα δίπλα μας. Αναφερόμαστε φυσικά στο μεζοδοπολείο Μόστρα και την Αναστασία Μπέκα της εύθυνσης καρδιάς μας.

0: δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής, έτσι. Οπότε για μια ακόμα φορά συλληπιτήρια στους οικείους της και θα ξεκινήσουμε με τα τετριμένα, με τα πεζά, όπως είπες, στις 2 μάλλον, γιατί θα τηρηθεί και πολύ αυστηρά το οργανόγραμμα.
1: Έχουν αλλάξει τα
0: χρονικές, οι χρόνες της συνεντεύξης. Θα έχουμε Media Day, θα έχει μάλλον η ΚΑΕ Άρης Media Day, θα μιλήσει ο Βασίλης Πανούλης, θα μιλήσει ο Νίκος Ζής, θα μιλήσουν παίκτες, 3 παίκτες, θα τους ακούσετε σήμερα και τις επόμενες ημέρες φυσικά, και όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει από σήμερα και θα έχει τελική κατάληξη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, την ερχόμενη Τρίτη, εκτός έδρας με τη Λεμάν. Ξεκινάει ένα ταξίδι, το οποίο ευχόμαστε με αυτή τη συνέντευξη τύπου, έτσι, με αυτή τη Media Day σήμερα.
1: Ταξίδι ξεκινάει την Τρίτη.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Ταξίδι ξεκινάει την
0: Τρίτη. Ατύπως σήμερα. Και θα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει κατάληξη την κατάκτηση του Eurocup
1: τον Απρίλιο.

0: και έβαζε και με άκουγε. Και με είχε ακούσει, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Δεν συγκινείται με αυτά, δεν, να σου πω, δεν συγκινείται. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, σου λέω, έρωτας κορονοϊού. Ήταν πολύ κόντρα. Τίποτα. Έξι μήνες, το μόνο που πλήρωνα ήταν delivery. Βγήκαμε να μοιράζουμε.
1: Δεν
0: βγαίναμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Και
0: στέλναμε μηνύματα και να. Έστειλε αυτή ήρθαν σε μένα, ρε παιδί μου, έμενε κυρίως.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν σπίτι.
0: Τις πρώτες μέρες.
1: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Εφόδη, τι να κάνω, ρε φίλε, αφού ήταν όλα κλειστά.
1: Κατευθείαν βούρ στον πατσάκι.
0: Πρώτο ραντεβού ήρθε σπίτι μου.
1: Έλα σπίτι μου.
0: Πρώτο ραντεβού ήρθε σπίτι μου, φυσικά. Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού δεν μπορούσα να πάω πουθενά.
1: Σου δείξω το Αρισταραγώσα.
0: Το άξι ατλετικό.
1: Πώς είχαμε κερδίσει.
0: Και στέλναμε τέτοιο. Και έστελνε μηνύματα για να έρθει σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Άσκηση. Άσκηση, λοιπόν.
1: Λοιπόν, στέλνουν πολλοί φίλοι μηνύματα και στο δικό μου το Messenger. Κάτι θέμα για την εφαρμογή.
0: Έχει λίγο θεματάκι. Ναι, θα διορθωθεί, παιδιά. Δεν είναι θέμα. Κάντε λίγο υπομονή. Παίξτε λίγο με τα FM. Και θα διορθωθεί. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχουν εικόνα και άνθρωποι του ραδιοφώνου και το βλέπουν. Και ο Χάτζη είχε νωρίτερα λίγο θέμα.
1: Το stream έχει θεματάκι. Εθνική βλέπεις ποτέ στη ζωή σου? Τα βλέπεις τα παιχνίδια της εθνικής ποδοσφαίρου? Εθνικής μπάσκετ, εγώ δεν χάνω παιχνίδι.
0: Είναι με τις φάσεις.
1: Εθνικής ποδοσφαίρου, δηλαδή φιλικό της εθνικής μπάσκετ, θα καθίσω να το δω. Φιλικό της εθνικής ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να το.
0: Απέχω λίγο από την εθνική ποδοσφαίρα τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω
1: καθόλου. Τα πολλά τελευταία χρόνια εγώ.
0: Όχι, δεν τα τελευταία, εντάξει, okay. Με εξητάρει λίγο και με γύρει, ερεθίζει βασικά τις αισθήσεις μου αυτή η καλή φουρνιά που έχουμε. Mm-hmm.
1: Που είναι και συμπαθητικά παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τα.
1: Καλά, είναι καλοί παίκτες, είναι.
0: Όχι μόνο τα συμπαθητικά παιδιά. Έχει ταλέντο αυτή η εθνική.

0: πήγαινε να βγεις μια φωτογραφία, λέει. Μην τρέπεσαι, λέει, να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Τα παιδάκια έτσι είναι.
0: Ήταν ωραίο.
1: Ξέρεις ποιον έβλεπα εγώ όταν πήγαινα δημοτικό? Ναι. Ήταν στη γειτονιά. Ναι. Το Ρωμανίδη. Μέρα παραμέρα, ας πούμε. Κάθε φορά.
0: Και τρεπόσα. Πήγαινε
1: στο Ρωμανίδη. Όχι, εγώ δεν τρεπόμουν. Δεν είχα τέτοια κολλήματα.
2: Τον κάναμε να πέσει μια μέρα κάτι σούτια.
1: Τα παίξτε καλά.
2: Τα παίξτε καλά.
1: Του είχα την Tracer.
0: Τι θα γινόταν αν υπήρχαν social media εκείνη την εποχή?
1: Είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Τα είχαμε διαλύσει την ομάδα.
0: 100%. Μετά την Tracer. Αν υπήρχαν social media και γκρουπάκια στο Facebook τότε, θα τα είχαμε κάνει όλα.
1: Θα είχαμε διώξει τον Γκάλι, τον Ιωαννίδη.
0: Τους πάντες. Τι κάνει ο Γκάλης έξω από το παρκέ και το ένα και το άλλο.
1: Μουτάρι, διοικήσεις.
0: Καλά, άστο, θα είχαμε γίνει. Μην πω ότι θα είχαμε γίνει. Τέλος πάντων.
1: Ευτυχώς
0: δεν είχαμε social media τότε και ήταν μια καλύτερη εποχή.
1: Την έχουμε κάνει με πιο μεγάλους σε ηλικία πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Νάτος, εδώ ο φίλος, ο Νίκος, ο coach που πήγε με τον μικρό του. Ο οποίος είναι και τέλειος, είναι πολύ μεγάλη, είναι φοβερή μούρη. Φωτογραφία με Φαμπιάνο και με Μωρόν.
0: Έτσι.
1: Και με Γιαννιώτα. Ο Φαμπιάνο σκύβει έτσι για να βγει φωτογραφία. Ο Γιαννιώτα είναι λίγο πιο με τον.
0: Γιαννιώτα είναι στα δικά μου κυβικά. Ναι. Στα δικά μου κυβικά. Εντάξει.
1: Από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία δεν χρειάζεται. Και ο Μανού. Και ο Μανού από ό,τι βλέπω και αυτό είναι.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Πάντα καλά τα
0: πάντα, πάντα λοκάρω στι συνεντεύξει να παίρνω κοντού παίχτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα στο χέρι μα βέβαια. Είναι η αλήθεια. Χθε με τον Γιαννιώτα καλά ήταν. Έχω κάνει μια φορά το 2000. Πότε ήταν? 13-14. Που ήμουν στον Αγγελιοφόρο.
1: Με τη μαμά του λέει πήγε.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος ακροατής χρόνια.
0: Ήτανε, ναι, είδα και κάποιες μαμάδες με τα αγοράκια τους. Δεν ήτανε. Άμα πατεράδες δουλεύουν, είναι λογικό.
1: Οικογενειακή γαλούξη και από τις μαμάδες. Έτσι πρέπει να.
0: Εμείς δυστυχώς στο σπίτι μόνο από μένα

0: με όλους.
1: Χρυσάνθο.
0: Όλους, με όλους. Με τον Χρυσάνθο, τον Παναγιώτη, τον Αλέξη, τον Γιάννη, τον Σάμα. Δηλαδή με όλους παλιούς. Σχεδόν βασικά όλους παλιούς. Όχι με όλους. Ναι, σχεδόν με όλους παλιούς έχω δουλειά.
1: Με Ζουμπούλη.
0: Ναι.
1: Τον πρόλαβες.
0: Λάκης.
1: Όχι.
0: Στο Λαμπάουτ ήταν. Ναι. Ναι, στα ξεκινήματα.
1: Α, ναι, αφού ήταν μέτοχος.
0: Ναι, ναι, με Λάκη ήταν.
1: Μεγαλομέτοχος.
0: Ο Λάκης Παντελονάτος, πάντα θα το θυμάμαι. Ένα καλοκαίρι που με πολλές άδειες και λίγα άτομα τότε που κάναμε βάρδιες. Και μου λέει, σήκω, φύγε. Λέει, πήγα να πιει ένα ποτό. Λέει, θα κάνω γόλι. Το παραδέχτηκα. Το υποκλήθηκα. Λέω, είσαι, λέει, από μέσα μου, αυτό είναι ο Θεός.
1: Προσφάτως, μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα. υπάρχει φωτογραφία από τα σπόρο του Βορρά. Ναι. Πάνε να αποδεχτούν ένα παίκτη, δεν θυμάμαι ποιον. Ναι. Και είναι Ζουμπούλης Γκαμπράνης.
0: Μαύρα μαλλιά.
1: Ναι, μαύρα μαλλιά. Οι οποίοι είναι τώρα, φοράνε σακάκια, ξέρεις.
0: Αυτά που κρέμονταν.
1: Σικλαμέ, ναι, βαρκιά. Γραβάτες. Είναι δηλαδή σαν κατάσκοποι του FBI που πάνε με πολιτικά ρούχα και έρχεται ο κακοποιός.
0: Πολιτικό πρόσφυγα.
1: Έτσι δινόντουσαν οι δημοσιογράφοι.
0: Είχε δείξει μια φορά ο Παναγιώτης μια φωτογραφία του Παντελή. Με μαύρο μαλλί, παχύ.
1: Το McDonald's, όχι παίκτη. Το McDonald's. Πάει να αποδεχτεί.
0: Welcome McDonald's.
1: Ναι, γι' αυτό ρε.
0: Γι' αυτό ντύθηκα.
1: Τις Λαχούρ γραβάδες. Ούτε αυτό πήγε καλά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το McDonald's τον έχω δώσει πουρο στα μπουζούκια, να ξέρεις. Είχα διαβάσει ότι ήταν.
0: Θα έπρεπε να έχει γίνει το αντίστροφο, θεωρώ, να ξέρεις.
1: Τον είχαν πάει δηλαδή στις Χάνδρες. Στο τραπέζι Λάκης Ιωαννίδης, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι άλλοι είναι. Πήρε και ο Λάκης ένα πουρο, το έδωσα welcome McDonald. Έχουμε κάνει πολλά και διάφορα γενικώς. Κύριος ο McDonald's, τα πλήρωσε όλα. Μπουζούκια, ψ,

0: 6 που ήταν και αργά.
1: Ο δεν ήταν
0: αργά. Ο
1: Μάρτσο ήταν αργά, ναι. Γιατί η μάνα μου φώναζε και λέει: πού θα το πάω το παιδί τέτοια ώρα? Και κάτι είχα την επόμενη μέρα σχολείο, τι είχα και τα λοιπά. Μου λέει: άστα, δεν πειράζει. Λέει. Και μου λέει: πατέρα μου, έλα, πάμε, λέει, άστα να λέει. Και πήγαμε στον Αμορόζο.
0: Και για διοικητικό. Πολύ μεγάλη δίψα υπήρχε τότε για διάκριση, για να γουστάρει με κάποιο τρόπο ο κόσμος. Υπήρχε και όραμα, προφανώς, ανεξαρτήτου τι έγινε, πώς εξελίχθηκε. Κάποια στιγμή είχαμε πουλήσει 10.000 διαρκείες, έτσι.
1: Με τον Αμπρέου.
0: Την περίοδο, ναι,
1: με τον Αμπρέου. Ναι. Με τον Αμπρέου ήταν τότε, τα 10.000 διαρκείες.
0: Την επόμενη, μεθεπόμενη σεζόν μετά από.
1: Σε διοικητικό στο αεροδρόμιο έχω πάει, το τρόπο Παναγιώτη, το McDonald's. Έχω πάει.
0: Διοικητικό.
1: Διοικητική άφηξη.
0: Ναι.
1: Τον
0: Ανδριά.
1: Ποιον. Όχι.
0: Πλάκα κάνει. Το Ζαχουδάνι.
1: Τον Παπαδόπουλο.
0: Τον Παπ, πήγε.
1: Τον Παπ, μαζί με τον. Πώ το λέγα, τον συνεργάτη του Μωρέ, που είναι ο μπαμπά του GOK.
0: Και εγώ το θυμάμαι.
1: Αχ, μόνο το Στάθη τον Καραντώνη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το Στάθη τον Καραντώνη. Ωραίο άνθρωπο ο Στάθη.
0: Πήγε να υποδεχτεί τον Παπ.
1: Πήγαμε, ήρθε τον Παπ με Στάθη Καραντώνη τότε, ρε παιδί μου. Και. Που είχε πει το. Που ήθελε να πάρει την ομάδα με δόσει. Και είχε πει.
0: Κοτσόβολο.
1: Και, ναι, και μετά υπόθηκε θηλυκά. Γιατί είμαι εγώ, λέει Κοτσόβολο, λέει να την πάρει με δόσει. Και μετά, ναι, τον Τον Παπ που κάποιοι τον θέλανε, μετά πήγε στον Ηρακλή, τα έκανε μπαντάρι. Και σηκώθηκε και τέλο πάντων, οκ. Anyway.
0: Μια και το.
1: Προχωράμε. Αυτές είναι τώρα είναι και η διακοπή του πρωταθλήματος που βοηθάει για να αναπτύσσουμε τέτοιες ιστορίες.
0: Βέβαια,
1: και ναι, να θυμόμαστε και ο Φώτης παλαιότερα από μένα, γιατί είναι και πιο μεγάλος, και εγώ τα δικά μου. Έχουμε.
0: Πάντως η μεγαλύτερη αγωνία ήταν για την επίσημη ανακοίνωση του Ρίτσαρντ Σιάου, που είναι το πιο πρόσφατο,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πιο τελευταίο. Αυτό που φαίνεται ότι έχει και πολύ στέρες βάσει για να αναπτυχθεί και να προοδεύσει η ομάδα. Που ήμουνα στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Είχα πάει με. Τι είχαμε πάει. Γύρισμα με την Μακρυπούλια που είχα πάει με τον Γκουλιανό στο.
1: Α, είχατε πάει στο τέτοιο, ρε.
0: Ναι.
1: Στο. Πώς το λένε, Ρουκζούκ.
0: Ρουκζούκ, άμπρα. Και εγώ ξέχασα πώς το.
1: Τι είχατε κάνει,
0: πώς το λένε. Πάλι με κορυφαία εμφάνιση δικιά μου. Έσωσα τα προσχήματα. Σε ό,τι σε αυτά έχουμε πάει.
1: Λεφτά πήγατε.
0: Κάτι του στείλε 180 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Ούτε στείλε, έφερε καλό.
0: Τίποτα. Μέσα μπήκε το.
1: Μέσα μπήκατε για την εμπειρία.
0: Το μαγαζί.
1: Καλή τα πάντα.
0: Πολύ αδύνατη.
1: Αυτό φαίνεται.
0: Ναι. Πολύ πιο αδύνατη.
1: Καλή ζέτα από κοντά. Άλλο ρώτησα εγώ. Δεν σε ρώτησα αν είναι αδύνατη.
0: Είναι τυπάρα. Είναι τυπάρα.
1: Άλλο ρωτά.
0: Καλή.
1: Άλλο
0: απλώς να σου πω ότι δεν μου αρέσουν οι πολύ αδύνατες. Είναι με ένα δικό
1: θες
0: μου.
1: Θες να πιάνεις λίγο. Ναι, θέλει να έχει πιο ασήμαντη γυναίκα μαζί σου. Εγώ σε αυτό συμφωνώ, να ξέρεις. Αυτές τώρα τα super models, αυτά τα ξυλάγκουρα, τα καλαμάκια, τα όρθια. Δεν τα μπορούμε.
0: Αυτό είναι θέμα προσωπικού.
1: Όχι, έτσι πρέπει λίγο να έχει γυναίκα, λίγο να πιάνει.
0: Και στο αεροδρόμιο είναι μέσα και έρχεται ένα τύπο ξαφνικά κατά πάνω μου και σχεδόν με έπιασε από το λαιμό και λέει: θα ανακοινωθεί. Λέω: ρε φίλε, περιμένουμε. Ήταν, ξέρεις, εγώ με το κινητό F5, Viber. Τέτοια περιμένουμε. Κοίτα, μη χαλάσει, λες και θα το λέω. Ψύχρεμα, λέω. Όταν προσγειωθούμε, είναι πιθανό να γίνει. Είχε πιάσει παράκρουση τον.
1: Δεν τον πιάσει τον Αριάννα, ρε φίλε, παράκρουση τώρα. Πλάκα, κάτσε καλέσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Και δικαίως. Ναι. Θα πάμε και τις 12. Σε πολύ λίγο θα έχουμε επικοινωνία με άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Θα το δείτε το. Θα τον ακούσετε σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε για τον Άρη, για το πρωτάθλημα, για τον Άρη κατά κύριο λόγο, μια και έχει θητεύσει στην ομάδα, τα γνωρίζει τα θέματα και από μέσα και απ' έξω. Πάρα πολλά μηνύματα για το πρόβλημα στην εφαρμογή και στο ίντερνετ, το οποίο φαντάζομαι ότι θα λυθεί πολύ σύντομα. Είπα λάθος τον μπουζουξίδικο στο McDonald. Okay. Εντάξει, λένε εδώ τώρα άνθρωποι που ήταν εξοδικητικοί ότι ποιος McDonald πλήρωσε, εμείς τα είχαμε πληρώσει τότε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχε υποθεί τότε και από τον Λάκη Ιωαννίδη, νομίζω ότι ο McDonald κάτι τέλος πάντων είχε πληρώσει. Δεν ξέρω αν είχε πληρώσει τα μπουζούκια, τις συναγρίδες και το τι τσαμπάνιες που άνοιγε. Αλλά νομίζω ότι το λέγαμε αυτό, ότι είχε πολύ καλή παρουσία.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τις παλιές ιστορίες, ναι, επιστρέφουμε στο σήμερα. Επιστρέφω να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε λίγο για το τι έχουμε δει σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και από τον Άρη και γενικότερα. Βέβαια, με έναν άνθρωπο που πάντα με τις αναλύσεις του και τη ματιά του μας κάνει σοφότερους. Ο άνθρωπος που το αίτητο σερί του στον πάγκο του Άρη, 5 συνεχόμενες νίκες, δεσπόζει ακόμα. Και δεν σπάει την καλημέρα μας στο Σάκη Τσιόλ. Coach, τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
0: Coach.
1: Δεν θα το σπάσει κανένας αυτό το 5 σερί.
2: Και σε όλους τους φίλους του Άρη.
0: Και ήταν 5 στα 5 κιόλας.
2: Μακάρι για το καλό του Άρη να σπάσει γρήγορα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του πρωταθλήματος, επειδή είναι και η μέρα τέτοια και θέλουμε τη γνώμη σε αυτό το κομμάτι, γιατί συζητούσαμε νωρίτερα και για την εθνική, να μας πεις και δύο λόγια και για την εθνική ομάδα που παίζει σήμερα με τη Σερβία. Κάναμε εδώ πέρα μια κουβέντα στον αέρα νωρίτερα για μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο, μια πολύ καλή φουρνιά, που ακόμα όμως δεν παίζει στο potential της αυτή η φουρνιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια σήμερα υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το στυλ παιχνιδιού που παίζουν. Οι αντίπαλοι μας έχουν διεισδυτικότητα, έχουν συνδυαστικό, γρήγορο και εκεί είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει τρομερό ταλέντο στην εθνική ομάδα, με παίκτες που πλέον έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και προσωπικότητα από τα ξένα πρωταθλήματα. Αλλά όμως κάτι αυτή η ομάδα στο box to box κάτι λείπει. Και ιδιαίτερα οι σημαίνες φάσεις είναι πολύ μεγάλη πληγή για την εθνική μας ομάδα.
2: Θεωρήσω ότι το ότι δεν έχουμε, γιατί είναι μια άποψη πολλών αυτή, δεν έχουμε το κέντρο που είχαμε παλιά, ενώ πλέον έχουμε φορ, έχουμε εξτρέμ, έχουμε πλάγια μπακ, έχουμε τεροφυλάκες, το ότι δεν έχουμε το κέντρο που είχαμε παλιά παίζει το ρόλο του.
1: Σίγουρα παίζει το ρόλο, αλλά πάντα ξέρεις, ναι, αυτά διορθώνονται μέσα από τακτική και από συστηματικά, αφού έχεις την ποιότητα για να παίξεις. Μπορείς εξάλλου αμυντικό χαφ να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε με την Αγγλία, επί παραδείγματι λέω τώρα, γιατί ήμουνα και σχολιάζα το παιχνίδι την ημέρα. Με την Αγγλία, ας πούμε, δεν χαλάς ο κόσμος να φέρεις να παίξει ένα από τα τρία, να περάσεις ένα αμυντικό χάφ από αυτά τα πολύ σημαντικά στοπέρ που έχουμε. Δηλαδή για να πάρεις τον Μπέλεχαμ να μαρκάρεις, δηλαδή σε ειδικούς ρόλους.
2: Επειδή είναι καλή και με την μπάλα στα πόδια, γι' αυτό το λες. Είναι καλά στόπερ, δηλαδή ποιοτικά στόπερ, ναι.
1: Έτσι. Και μπορείς να τον περάσεις, οπότε και να πάρεις την πρώτη μπάλα που πήγαινε στον Μπέλεχαμ και κυρίως δεν πήγαινε κάτω, πήγαινε από τα πλάγια και προσπαθούσαν να βρουν τον Μπέλεχαμ που έβγαινε. Και ο Σιώπης που ήταν εκεί μαζί με τον Ζαφίρη, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα δύο παιδιά να μαρκάρουν τον Μπέλεχαμ ψηλά. Λέω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν και ειδικές συνθήκες που μπορείς να αλλάξεις λίγο να τροποποιείς το κέντρο σου.
2: Έχουν χαθεί λίγο αυτές οι ειδικές αποστολές. Δηλαδή κάποτε είχε βάλει ο Ρεχάγκλη τον Πασταθόπουλο μακάρι το Μέση. Ας πούμε αυτό που λες, έχουν χαθεί λίγο αυτοί οι ειδικοί ρόλοι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Έχασαν. Κοίταξε, δεν λέω ότι να πας σε προσωπικό μάτι, ναι, απάνω, ναι, να μαρκάρεις το χώρο.
2: Ναι.
1: Είναι

0: Και ενδέχομαι κάτι ετοιμάζει και αυτό, το οποίο θα το δούμε το βράδυ, πιστεύω.
1: Θα φανεί, θα ναι. φανεί. Κάνοντας τη γέφυρα, επειδή αναφέραμε και το κέντρο της Εθνικής, επειδή και στον Άρη κάνουμε πάρα πολύ κουβέντα μέσα στα όλα, στις όλες αναρθογραφίες περισσότερο, να το πω, που έχει παρουσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι και η λειτουργία της μεσαίας γραμμής του. Τον Άρη, εσύ πώς τον βλέπεις κόσμο μέχρι στιγμής σε αυτό το ξεκίνημα? Δύσκολο ξεκίνημα, και σου δίνω το λόγο, με τρία ντέρμπι κιόλας.
0: Ναι, ήταν και το ξεκίνημα το πολύ δύσκολο. Αλλά και ο Άρης δεν βρέθηκε ακόμα, δεν πάτησε καλά, παρότι που κατά διαστήματα έχει αυτό το συνδυαστικό, το γρήγορο, ειδικά το κέντρο και μπροστά. Για μένα, να σου πω κάτι, μια δυσάρεστη ιστορία μου είναι ο Μωρόν. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε αυτή η λύση. Δεν υπάρχει, είναι πολυτέλεια για τον Άρη να έχει ένα τέτοιο σεντρεφόρ. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς είπε και μείνει έξω αυτός ο παίκτης, ή αν είχε κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης θα... έπρεπε να ποντάρει πολύ στο κεφάλι αυτό. Από τη στιγμή που δεν έφυγε, δεν πουλήθηκε, δεν έκανε, έπρεπε να ποντάρει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Τον είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, βέβαια. Και θέλω να πιστεύω ότι αρχίζουν πλέον και τον βλέπουν διαφορετικά. Αν μαζέψει κάπως τα πράγματα εκεί, νομίζω ότι ο Άρης έχει δυνατότητα. Θέλει ένα αποτέλεσμα. Ήταν δηλαδή και αυτό με τον Ηρακλή που είδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλός ο Άρης. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει πάρει αυτό το παιχνίδι και. Χρειάζεται και μια τόνωση, χρειάζεται και ένα παιχνίδι. Και μετά τον Όφη περίμενα ότι θα το πήγαινε το παιχνίδι. Πώς θα γίνει?
2: Υπάρχουν 5 επιθετικοί coach, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτή μπορεί να γίνει διαχείριση και με 32 παίχτες? Είναι κάπως μεγάλο το ρόστερ σε κάθε περίπτωση.
0: Σίγουρα οι 32 παίχτες δημιουργούν ένταση, αποδυτήρια, ασθενωστικό χώρο. Πρέπει να κάνεις ειδική προπόνηση, δηλαδή να επιβάλλεις νόμου να παίζουν με μία στην προπόνηση, γιατί η δεύτερη ή τρίτη επαφή θα δημιουργηθούν επεισόδια και στην προπόνηση. Ξέρεις, είναι μια ειδική κατάσταση να διαχειριστείς ένα ρόστερ με 32. Τώρα, σαν αφορά με τους 5 παίχτες, υπάρχει το 4-3-3 που μπορεί να το φκάσει και το λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο. Η ομάδα, οπότε πρέπει, αν είναι ποιοτικοί οι παίχτες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή το σύστημα μπορεί να δώσει λύση.
1: Ή να παίξει με 3-5-2 και να παίξει με 2 φορ μπροστά, επειδή έχει πολλούς.
0: Ακριβώς. Ή 4-4-2 να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν έχεις αυτούς, κάπως έτσι θα το λειτουργήσεις.
1: Κόζη, επειδή τώρα μιλάμε για διατάξεις και είπαμε για το 3-5-2, βλέπω μια ροπή γενικότερα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πολλοί προπονητές πηγαίνουν στην τριάδα.
0: Γι' αυτό γίνεται περισσότερο, γιατί πλέον τα κρέα back-half γίνονται εξτρέμα. Φεύγουν δηλαδή και πάνε πολύ ψηλά, ανεβαίνουν πολύ ψηλά. Οι μεταβάσεις πλέον έγιναν πολύ γρήγορες. Η μετάβαση, δηλαδή, όταν μια ομάδα κόψει την μπάλα στο τρίτο το δικό της, στην άμυνά της δηλαδή, και έχει τρομερά γρήγορη μεταβάσεις και δεν προλαβαίνουν οι ακραίοι μπακ. Έτσι, για να νιώθει μια σιγουριά και ο coach και η ομάδα, προσπαθείς να βρεις ένα, αλλά για να το κάνεις με τους τρεις, θα πρέπει να έχεις οπωσδήποτε αριστεροπόδαρο παίχτη για να παίξεις αριστερό στόπερ, γιατί πρέπει να καλύψει το αριστερό μπακ που φέγει, γίνεται full half. Όταν μια ομάδα έχει αυτό, είναι πολύ τέλεια. Μπορεί να το κάνεις και πολύ καλά, γιατί και οι δύο σεντρεφόρ παίζεις και βγάζεις τα ακραία στο μπακ, τα βγάζεις εξτρέμ. Έχεις και το 10 σου πολύ τέλεια από πίσω. Έχεις λύσεις, αλλά πρέπει να βρεις μια τριάδα καλή που να αποτελείται από αριστεροπόδαρο, σίγουρα παίχει το αριστερό στόπερ, για να μπορείς να κάνεις ισορροπία στην άμυνά σου.
1: Άρα θεωρείς ότι ο Άρης έχει τη βάση, δηλαδή, και αυτά τα καλά, κάποια σκόρπια καλά διαστήματα τα οποία έχει δείξει στα παιχνίδια του. Απλά πρέπει αυτό να το δουλέψει, και ο προπονητής κάνει πολλές φορές λόγο για ομοιογένεια, επειδή μπήκαν πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ τον τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, ότι δεν έχουν εμπολιαστεί ακόμα και σε δική του φιλοσοφία και σε εντάσεις και στο τακτικό κομμάτι.
0: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικότερο σε μια ομάδα είναι το στυλ που ακολουθεί. Ναι. Δηλαδή, αυτό ο Άρης το έχει και δύσκολα θα αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά την δική μου εκτίμηση. Το συνδυαστικό, το γρήγορο, το επιθετικό είναι το στυλ που χαρακτηρίζει τον Άρη. Το DNA του, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Ο Ντιράντα, ο παίκτης που έφυγε, το αμυντικό χαρτ του Άρη, ναι, ο Νταρίντα, ναι. Νομίζω ότι ήταν όλα τα λεφτά για τον Άρη. Ειλικρινά, τον είδα και πρόσφατο παιχνίδι που έπαιξε με τον
2: Παναθηναϊκό. Και τα δύο.
0: Έχω πάθει, δηλαδή, εγώ το λάτρευα αυτό το παίχτη. Το λάτρευα, δηλαδή, έλεγα, δηλαδή, παρακαλώ στο Θεό και λες, θα μου δίνεις ένα τέτοιο παίχτη. Ήταν απίστευτος. Και στα δύο χρόνια που ήμουν εκεί στην Ερακλή και πήγαινα τα βράδια και βλέπα τον Άρη στα παιχνίδια του που έπαιζε, ειλικρινά ένας λόγος που πήγαινα περισσότερο ήταν να δώσω τον παίχτη. Πόσο καλή διαχείριση έκανε. Όταν ο Άρης είχε ανάγκη από το αποτέλεσμα, ανέβαινε και γινόταν 8-10. Όταν ο Άρης είχε το αποτέλεσμα, γινόταν 6-0. Διάβαζε. Νομίζω ότι ο Άρης εκεί Θα έπρεπε να εξαντλήσει τα πάντα για να κρατήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
2: Κότσι, γίνεται αναφορά για έλλειμμα αυτοπεποίθηση στην τελική προσπάθεια. Πώς το επανακτά αυτό ένας παίκτης? Δηλαδή, είδαμε στην τελευταία αγωνιστική

0: Να Αθανασίου να σουτάρει από το έξω τη μεγάλη περιοχή με το δεξί και να έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να πετύχει γκολ και το Μωρόν να αστοχεί και του άλλου παίκτε. Όχι μόνο Μωρόν και ο Ράστιτς από πολύ κοντινή θέση να στοχούν σε πιο καλέ ευκαιρίε του Άρη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μωρόν τώρα ίσως η έλλειψη παιχνιδιών μας έχει δείξει τι γίνεται. Ίσως η έλλειψη εμπιστοσύνης που, και όλο αυτό που πέρασε τον δημιούργησε ένα θέμα εκεί πέρα. Και, αλλά νομίζω ότι γιατί είναι, το παρελθόν μας έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά, εάν και εφόσον παραμείνει και τον υπολογίζουν στον Άρη, θα πρέπει να τον δώσουν την φανέλα και να τον δώσουν να καταλάβει ότι είναι ο πλέον ο βασικός. Γιατί έβαλε τον γκολ, αν δεν κάνω λάθος, στην Τρίπολη. Έβαλε τον γκολ. Και δεν τον είδα καν να πανηγυρίζει να κάνει. Γύριζε μόνο και με δυσφορία προς τον πάγκο.
2: Ξέρεις όμως τι γίνεται ακριβώς με τον Μωρόν. Γίνεται μια κουβέντα που εντάσσεται και στο πλαίσιο των αναγκών, των θέλων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ότι θέλεις και από τους μπροστινούς, ειδικά την πρώτη γραμμή αμυνά σου, θες περισσότερη ένταση, περισσότερα τρεξίματα.
0: Πίεση.
2: Το οποίο ο Μωρόν δεν το έχει όσο το είχε τα πρώτα δύο χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό βέβαια μέσα από την ειδική προπόνηση που μπορείς να τον κάνεις είναι, αλλά στο 4-1-4-1 που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Άρης, δηλαδή το συνδυαστικό το και το επιθετικό ποδόσφαιρο, ο Άρης κάπως έτσι έβγαινε, έβγαζε παίχτες πίσω από την πλάτη του Φορ.
2: Ναι.
1: Με διεισδυτικότητα με όλα αυτά σε αυτό. Τώρα βέβαια αν πήγε σε ένα 4-4-2 σίγουρα θα είναι δύσκολο για το Μωρόν για να μπορεί να μαρκάρει, να πλαγιάσει, να κάνει να φτιάξει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει ο κόουτς αυτό.
2: Επειδή ανέφερε στον Ηρακλή που έχει περάσει και όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχει επιστρέψει πλέον, πώς τον βλέπεις, γιατί και εκεί γίνεται κουβέντα για το ξεκίνημα, ο Ματσάρη, οι δηλώσεις του για τον τεχνικό διευθυντή, έχουν και αυτοί δηλαδή λίγο έχουν τα δικά τους με ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα.
1: Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτό θα υπήρχε όσον αφορά με τον διοκτήτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια πάντα θα τρώγεται με αυτή την ιστορία. Ναι. Από εκεί και πέρα το ότι ο Ηρακλής όμως ξαναεπιστρέφει στο Καβατζόγλου είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και για τον κόσμο και για την ομάδα. Επιτέλους ξαναγυρίζει σε πραγματικές συνθήκες, γιατί εγώ δύο χρόνια μπαίνανε 50 άτομα, λέει, επιτρεπόντα μέσα να μπουν. Ναι. Κάτι τέτοια κάνανε και δεν μπορούσαμε να... Τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι καλά όσον αφορά μετά από τόσα χρόνια επέστρεψε. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, γιατί το παιχνίδι που έπαιξε στο Καβατζόγλιο με τον Ατρόμητο θα μπορούσε να το είχε τελειώσει, να το είχε πάρει και θα ήταν πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι όλος ο οργανισμός δουλεύει τώρα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Γυρίζοντας και στο Καβατζόγλιο θα τα καταφέρει ο Ηράκλης.
0: Έχει ξεχωρίσει κάποια άλλη ομάδα, είτε από τα πιο ψηλά τη στρώματα, βαθμολογήσετε πιο κάτω. Γιατί εμείς τώρα... βλέπουμε αρκετές ανέτοιμες ομάδες ακόμα που περιμένουν να στρώσουν
2: πλην
0: τώρα
2: μέσα
0: στη διάρκεια διακοπής. Ναι.
1: Γίνεται μεγάλος δώρος τώρα όσον αφορά με τον Παναθηναϊκό και εδώ που ζω στην Αθήνα βλέπω ευτυχισμένους Παναθηναϊκούς. Όμως εγώ επισημάνω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει ακόμα από την Αθήνα. Βγήκε ένα παιχνίδι στη Λεβαδιά και από εκεί και πέρα έπαιξε όλα τα παιχνίδια στην Αθήνα και ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί με κάποιον εκτός, με ένα δύσκολο αντίπαλο, θα τους δούμε. Κεντροεπιθετικά βέβαια ενισχύθηκε πολύ. Και ο Λεβάγια θα δώσει λύσεις στην επίθεση. Και ο Κάκουρα, ένας τρομερός παίχτης στο χώρο του κέντρου που ανέστησε, αν θέλεις, και τον άλλον. Δηλαδή ανέβασε πάρα πολύ και τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει λοιπόν κεντροεπιθετικά, έχει πάρα πολύ καλή ιστορία. Δεν ξέρω σε πραγματικά και δυνατά παιχνίδια εκτός έδρας θα πιεστεί η άμυνά του. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί εκεί. Εγώ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, σιγά σιγά ότι μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο κάδρο δυνατά. Ειδικά αυτές οι μεταγραφές, οι τελευταίες που έκανε τώρα με ένα συντρεφό που ξαναπήρε, ενισχύθηκε αρκετά. Θα είναι δυνατός. Όλες οι άλλες ομάδες, η ΑΕΚ έχει αυτά, ήταν υποχρεωμένη να είναι σε πολύ καλή κατάσταση λόγω του Champions League. Ήταν, τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα για να περάσει στους ομίλους, που πέρασε. Και είναι μια ομάδα που έχει την ίδια σχεδόν
2: παντού. Ο Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερη περίπτωση φέτος. Πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή στο ξεκίνημα της σεζόν. Ψάχνετε.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν βάλσαμο στον 90 τόσο τον γκολ του Σάλιακα.
2: Ναι.
1: Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον γκολ τώρα για 20-25 μέρες να φτιάξει τη δική του, να βάλει το δικό του στίγμα σε αυτή την ομάδα. Έχει υλικό, δεν το συζητάμε. Έχει πάρει πολλούς παίχτες. Άρα λοιπόν ο χρόνος τώρα ενδεχομένως να δουλέψει υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Κότς, επειδή το έχει ζήσει και εσύ και το κάνουμε πάντα και εμείς συζήτηση, απ' έξω βέβαια, το έχει ζήσει από μέσα, αυτές οι διακοπές για την εθνική, αυτά τα παράθυρα δίνουν. Τώρα βέβαια είναι και μια ιδιαίτερη διακοπή
0: για τρεις εβδομάδες.
2: Δίνουν τον χρόνο που θέλεις, όχι για να πιάσεις το τέλειο, αλλά για να στρώσεις την κατάσταση.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι πρώτες, η πρώτη διακοπή αυτή που γίνει τώρα και γίνεται και 20 μέρες περίπου είναι ωφέλιμη για τις ομάδες. Γιατί τώρα και οι προπονητές έχουν δει τι γίνεται που βρίσκονται, θα δουλέψουν επιμέρους. Κάποιοι παίκτες που ξεκινήσανε και είχαν κάποια προβλήματα θα μπορέσουν να τα λύσουν και να επανέλθουν. Νομίζω ότι καλό θα κάνει, ούτως ώστε όταν γυρίσει και ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση η ομάδα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε και θα τα πούμε ξανά μέσα στη σεζόν. Να ελπίζουμε και με καλύτερα πράγματα για τον Άρη. Να είσαι καλά.
1: Εγώ, να είσαι καλύτερα. Καλή επιτυχία στον Άρη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σάκη Τσιόλη, τον πρώην τεχνικό του Άρη, που εγώ πάντα το λέω, έχει μια ωραία ματιά στο ποδόσφαιρο, βλέπει πράγματα. Γενικότερα, άλλο θα συμφωνήσει, άλλο θα διαφωνήσει μαζί του. Εντάξει, okay.
0: Καλά, και πάντα είναι καλό να ακούμε τους coach που έχουν την εμπειρία, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν ζήσει τα αποδυτήρια, ξέρουν προπονητικές μεθόδους. Γιατί μαθαίνει και το ακροατήριο, μαθαίνουμε και εμείς όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Όποιος μπορεί να αποδείξει. Όπως είχε πει,
2: ο χειρότερος προπονητής είναι καλύτερος από τον οποιοδήποτε παδό.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Θα σου πει κάτι παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Σαξιόλης που έχει και συμπάθεις, λέει καλημέρα, έχετε καλεσμένο τον αγαπημένο μας coach και δεν ενημερώσετε από πιο πριν. Σάκη Τσιόλη προπονητάρα. Κοίτα, αυτό είναι μια ραδιοφωνική, γιατί ξέρεις μπορεί να κάτσει στραβή, κάτι η σύνδεση, το ίντερνετ να πέσει, κάτι να γίνει, οπότε δεν συνηθίζουμε να λέμε θα βγάλουμε το Σάκη Τσιόλη και μετά να πούμε ξέρετε, δεν, οπότε λέμε έτσι κάτι.
2: Είναι σαν την αφίσα, ο Σάκη Τσιόλη θα ήταν μαζί μας.
0: Ναι.
2: Ο Αντώνης Ρέμος. Τον έχει λατρεία τον Ταρίντα. Κάθε φορά που το βγάζω στο ραδιόφωνο και μιλάμε, θυμάμαι τον Ταρίντα.
0: Ποιος δεν έχει τον Ταρίντα, δηλαδή.
2: Να
0: σου πω κάτι. Από προπονητής να είσαι, αναλυτής, σκάουτερ, απλός οπαδός, άμπαλος, έμπαλος, ό,τι θες, δεν μπορεί κάποιος να πει για τον Ταρίντα ότι δεν είναι καλός. Ειδικά έτσι όπως τον είδαμε, να παίζει 120 λεπτά με τον Παναθηναϊκό, οι άλλοι να έχουν ξεράσει τα σηκώτια τους και τα νεφρά τους και ο Ταρίντα να είναι δηλαδή μέχρι το 120 να. Να είναι όρθιος.
2: Δεν βρίσκει συχνά τέτοιους παίχτες, αλλά πρέπει ο Άρης, νομίζω, θα πρέπει δηλαδή να το θέσει ως project και να πει θα βρούμε ένα καινούριο Ταρίντα. Τότε βέβαια κατσικέντα καλά.
0: Δεν
2: γιατί
0: μπορείς.
2: Είχε έρθει, ήταν
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ήταν και το Μουντιάλ το χειμώνα. Είχε διακοπεί, ήρθε νωρίς, ήρθε Δεκέμβριο και είχε μπει κατευθείαν. Σου κάτσε καλά η Κέντα τότε με τον Ταρίντα. Είχε και την κολεγιά με τον μάνατζερ του Μπράμπετς.
0: Πήρες παίχτη επίπεδου Μπουντεσλίγκα που λόγω ηλικίας έφυγε από την Μπουντεσλίγκα και ήρθε εδώ και τους ισοπαίδωσε όλους.
2: Τώρα πρώτο μάτσο με τον Πάκο Μεσουλούμπα λέγαμε τι παιχτάρα πήγαμε. Δηλαδή με το καλημέρα.
0: Γιατί λέγανε όλοι 36, όταν ήρθε 30, πόσο, 34, πόσο.
2: 33-34. Δεν υπάρχει ηλικία πλέον.
0: Δεν υπάρχει ηλικία στο ποδόσφαιρο. Τι απίστευτο, τον Ταρίδο τώρα ότι είναι 36. Δεν τους βλέπει κάτι άλλο που κουράζονται στο 20 λεπτό. Από τα σημαντικά λάθη που έγιναν έτσι στον Άρη.
2: Τι λάθη, αυτός έλεγε θέλει να γυρίσει για οικογενειακούς λόγους.
0: Μια χαρά θα.
2: Τι μια χαρά. Έτσι έχει δηλώσει.
0: Πάντα υπάρχει ένας τρόπος να κάνεις μια. Άμα το. Πώς το λένε, στον έρωτα και στον ποδόσφαιρο, Νίκο.
2: Στον έρωτα παρανοείς, ναι.
0: Άμα θες κάτι πραγματικά, μπορείς να κάνεις μια υποχώρηση, κάτι παραπάνω. Εσένα υποχώρησε η γυναίκα σου και σε παντρεύτηκε. Δηλαδή, φαντάζεσαι.
2: Δηλαδή, παντρεύτηκε, δηλαδή, κατάλαβα.
0: Πώς όλα
2: κατάλαβα. Αναβαθμίστηκε στη ζωή της που μπήκα εγώ τώρα. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Να, μια έκρηξη.
2: Αναβαθμίστηκε.
0: Πώς το λένε.
2: Όταν μου έφερε το οικογενειακό το προφιτερόλ με κέρδισε.
0: Αλήθεια, εκεί.
2: Στο σπίτι, εκεί όταν είναι πρώτο.
0: Έκανες πρώτα σιγά μου γονατιστός και William Merriman και ταινία εγώ, δηλαδή.
2: Εγώ, κοίτα, επειδή εγώ δεν ακολουθώ τα mainstream πράγματα και θα πάμε στο διάλειμμα, εγώ πρώτα σιγά μου έκανα στη γυναίκα μου αφού είχαμε παντρευτεί. Ναι. Θα σου εξηγήσω εντάχει τι εννοώ, ρε παιδί μου. Έμεινε, λέγαμε ρε παιδί μου, ετοιμαζόμαστε να πάμε να μείνουμε μαζί και τα λοιπά. Το είχα πάρει εγώ απόφαση. Και είχα πει ρε παιδί μου να τις κάνω πρώτα σιγά μου στο Σαντορίνη.
0: Νίκο, μια και μας άνοιξε σε πόσο καιρό δηλαδή μεσολάβησε γνωριμία με.
2: Ο Νοέμβριο του 20 γνωριστήκαμε. Ιούνιο του 22 παντρευτήκαμε.
0: Κατευθείαν.
2: Ναι. Και είχαμε πει ρε παιδί μου θα μείνουμε μαζί. Εκεί πέρα αρχές του 22 και λέω και είχα σχεδιάσει να την πάω σε Σαντορίνη το καλοκαίρι. Κλασικός γραφικός. Να την κάνω πρώτα σιγά μου εκεί. Τέλος πάντων. Μένει έγκυος.
0: Δεν άκουσα αν είπες αν σου αρέσουν τα mainstream ή δεν σου αρέσουν τα mainstream.
2: Δεν μου αρέσουν. Σε αυτό θα πήγα. Ναι, πήγα να γίνω
0: πιο mainstream. Πιο καρά mainstream δεν γίνεται.
2: Ναι, πήγα εκεί πήγα να γίνω. Τέλος πάντων. Έρχεται, μένει έγκυος, τρέχουμε μπαμ πολιτική κτλ. Και στην πρώτη επέτειο τώρα εδώ πέρα ακούστε τι έκανε ο Σατανάς στην πρώτη επέτειο γάμου, στην πρώτη επέτειο γάμου που είχαμε, 15 ναι. Ιουνίου.
0: Ναι, ναι,
2: 15
0: ναι.
2: Είναι, νομίζω είναι 15.
0: Δεν ξέρω, παντρεύτηκες.
2: 15 Ιουνίου
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν θα πάει καλά.
2: Το κλειδώνω. 15 Ιουνίου
3: που δεν μπορούσαμε να βγούμε γιατί δεν είχαμε κανένα να αφήσουμε το παιδί. Και
0: τα γνωστά προβλήματα.
3: Τα γνωστά προβλήματα, ναι.
0: Το νέο ζευγαριό.
3: Ναι, λοιπόν, τις έκανα, τις έφτιαξα ένα ωραίο φαγητό, καθίσαμε στο μπαλκόνι στο σπίτι.
0: Τι μαγείρεψε, Νίκο, για πες
3: μέρα. Κάρι το μακαρονάδα.
0: Κάρι το μακαρονάδα.
3: Μακαρονάδα δυνατή, είναι σπεσιαλιτέ μου.
0: Βάζει και γλυκάνισο ή όχι.
3: Όχι.
0: Ούζο τέτοιο δεν βάζει για να
3: πει. Κρασάκι λευκό.
0: Κρασάκι λευκό.
3: Λοιπόν, και εκεί

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις

0: ντομάτες μου.
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
0: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
0: Μα με όψιμα by Πατήκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
17: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Αν έχεις site και θεωρείς ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι δυσλειτουργικό, ότι κάτι πρέπει να διορθώσεις, μην το σκεφτείς πολύ, θα πας στην Advantage Media, η οποία με ένα δικό της εξειδικευμένο εργαλείο, το οποίο έχει δημιουργήσει με AI, κάνει έναν πλήρη έλεγχο, σαν check-up δείτε το, στην ιστοσελίδα σας, διακρίνει, εντοπίζει θα λέγαμε καλύτερα, τις αδυναμίες στη σελίδα σας, τα προβλήματα που έχει, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση. Και πάνω σε αυτή την έκθεση, είτε πάτε κάπου αλλού, αν θέλετε εσείς, και διορθώνετε την ιστοσελίδα σας, ή εμείς σας προτείνουμε να το κάνετε μέσω της Advantage Media, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας και για επιδιόρθωση ιστοσελίδων, που χρειάζονται και αυτές λιγότερο του άρισμά του, αλλά και για τη δημιουργία ιστοσελίδων.
1: Εγώ που θέλω να κάνω ένα site, δηλαδή, θα πάω εκεί.
0: Να κάνεις. Ναι. Θα με πάρεις δουλέψω.
1: Περίμενα να προσφερθείς αφιλοκερδός.
0: Αφιλοκερδός, το τζάμπα. Άκουσε, θα σου πω κάτι. Το τζάμπα έχει πεθάνει, εντάξει. Στα 20-21 μας δουλέψαμε και τζάμπα όπως πρέπει να κάνεις εν αρχή. Δεν γίνεται.
1: Η δόξα δεν σε ενδιαφέρει, δηλαδή.
0: Η δόξα?
1: Ναι.
0: Ποια δόξα?
1: Δράμας.
0: Δόξα τριλόφου. Η δόξα, λέω. Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Κοίτα, όταν πάω να βάλω βενζίνη, δεν μου ζητάει δόξα, να ξέρει. Που έχει πάει, κοντεύει να πάει 2,2 η βενζίνη.
1: Δεν σε έχει κουτράρει, κύριε Παπαδόπουλε, σας διαβάζω. Οπότε σας
0: βενζινά κάνω... δεν έχω πετύχει ποτέ. Okay. Όχι. Σε άλλα πράγματα μπορώ να σου πω ναι. Στο φίλο μου τον Γιώργο που ήρθε και μου έκανε και το τηλεκοντρόλ της τέντας να είναι καλά, με έφτιαξε.
1: Το τηλεκοντρόλ της τέντας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει, η τέντα έχει τηλεκοντρόλ στο σπίτι. Ναι, έχει ένα θεματάκι. Σε βενζινάδικο κούτρα ποτέ.
1: Όχι. Δεν γίνεται. Στο βενζινάδικο νομίζω είναι από τα.
0: Άσε να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι και πολύ φαν της κούτρας. Δηλαδή, εγώ πάλι θα μου πούνε, όχι, θα πληρώσω. Ναι. Γιατί δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μετά να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε με τον McDonald νωρίτερα.
0: Welcome, McDonald.
1: Τα μπουζούκια τα πλήρωσαν οι επιφανείς Αριανοί που τον
0: έτσι.
1: Είχαν καλέσει.
0: Καλημέρα στον Αριανό, τον επιφανή τον ένα, έτσι. Καλημέρα.
1: Okay. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, ο McDonald δεν πρέπει να επιβάρυνει την πάει. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει πει ο Λαξιανίδης τότε. Αλλά εφόσον τον κάλεσαν, αλλά
0: πλήρωσαν. Επιφανής.
1: Οι επιφανείς.
0: Καλημέρα στον επιφανή. Καλημέρα.
1: Αριανή τότε. Το πρώτο ραδιοφωνικό first date είναι γεγονός. Έχει εκπομπή τέτοια first date.
0: Σωστά είναι.
1: Ε?
0: Τη βλέπει η γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Εγώ τη βλέπω. Με βλακεία είναι. Ήθελα να κάτσω να δω χθες Κρίνο και Αγκάθι πώς λέγεται και μου λέει first date. Λάσε με έτσι λίγο τώρα. First date.
1: Ο φίλος ο Αντώνιο σε σένα απευθύνεται.
0: Γεια σου Αντώνη. Ω Σαριόγλου αδελφός. Πού είσαι, ρε? Αδελφέ, σε παίρνουμε τηλέφωνο και δεν τα σηκώνεις πλέον. Πήγε στην Εύτσι Φεργάνα. Και μας έχεις, μην πω τι μας έχεις κάνει, εντάξει.
1: Φραγκοφωνιά σε άφησα.
0: Να σε βγάλουμε μια μέρα στην εκπομπή, δεν μας καταδέχεσαι πλέον. Πήγες εκεί πέρα και μου παίρνεις τα λεφτά από τη Φεργάνα και έχεις ρίξει μαύρη πέτρα. Εμείς εδώ που έχουμε χύσει υδρότα μαζί σε αυτό το μικρόφωνο από κοινού, εντάξει, και έχουμε αγαπηθεί και έχουμε σκοτωθεί. Πήγες, βρήκες δουλειά εκεί πέρα και μας έχεις κλάσει. Θα το πω.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλά να είναι αδελφός μου είναι ο Σαριόγλου.
1: Η φρασιολογία θα μπορούσε να μην είχε αποφευχθεί.
0: Μας έχεις αερίσει. Αδελφός μου είναι ο Αντώνης.
1: Φραγκοφωνιά σε λέει.
0: Θα το πω. Φραγκοφωνιά εγώ δεν είμαι.
1: Φραγκοφωνιά σε άφησα.
0: Μετράω το χρήμα, Αντώνη. Μετράω το χρήμα, αδελφέ.
1: Τι κάνεις?
0: Μετράω το χρήμα. Το μετράω. Το σέβομαι το. Αν το χρήμα δεν το σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστεί και αυτό. Πρέπει να το σέβεσαι το χρήμα. Όχι να είσαι φραγκοφωνιάς, να το σέβεσαι. Πολλοί μπερδεύουν το φραγκοφωνιά με το σεβασμό στο χρήμα. Εντάξει, Αντώνη, κάποτε έπαιρνες και ένα τηλέφωνο στο Viber όταν άκουγες, γιατί εδώ είσαι, ξέρω ότι είσαι εδώ.
1: Ήρθε.
0: Εδώ είναι, ξέρω εδώ τι είναι, ξέρω τι είναι εδώ. Αλλά ένα τηλέφωνο, αδελφέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι, να βγω στην εκπομπή. Έχω τόσο καιρό να βγω. Όχι. Εντάξει, Αντώνη, έγινε αδελφέ.
1: Καλή.
0: Έγινε. Βγάλ' το στον αέρα.
1: Είναι.
0: Βγάλ' το στον αέρα.
1: Είναι.
0: Βγάλ' τον, αυτός είναι.
1: Είναι έτσι.
0: Βγάλω το στον αέρα, χαμήλω τη μουσική.
1: Βγάλω
0: το στον αέρα. Βγάλω το στον αέρα, κλείσει τη μουσική. Βγάλω το να. Τι έγινε, τι έγινε. Σμπρόξαμε λίγο και βγήκε.
2: Ό,τι σε νιώθω πραγματικά.
0: Αντώνη Σαριόγλου.
2: Αντώνη
0: Σαριόγλου.
2: Και έχω να δακρύσω. Αντώνη
0: Σαριόγλου. Λοιπόν, πριν είχαμε. Να δει πώ είναι τα πράγματα. Πριν είχαμε το Σάκη Τσιόλι, τον άκουγε.
2: Όχι, τώρα μπήκα στα μάτια.
0: Δεν είχε δουλέψει. Είχε δουλέψει με Τσιόλι, εσύ δεν είχε δουλέψει.
2: Ναι, είχαμε συνεργαστεί.
0: Είχε δουλέψει, μπράβο. Είχαμε Σάκη Τσιόλι εδώ πέρα, μα ανήλυε μέχρι στιγμή. Αντώνη Σαριόγλου, με χαρά σε υποδέχομαι. Είμαι σίγουρο ότι αν σε τσιγκλίσω θα βγει.
1: Αντώνη, να ζητήσω βαρέα και ενθυγικινά, πιστεύει από τη διοίκηση του γέλου.
2: Έπρεπε ήδη να τα έχει λάβει.
1: Προκαταβολικά θα.
2: Προκαταβολικά έπρεπε να τα παίρνει, να ξέρει.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Πόσες
0: μέρες
1: τα λάβα, Αντώνη.
2: Βρε το σεβάσμιο του ευρώ, ρε Σιμπέσκου.
0: Πόσες μέρες θα είσαι εδώ?
2: Αύριο φεύγω.
0: Αυτό ήταν, πόσες μέρες κάθεσες?
2: Τρεις.
0: Μόνο για τρεις μέρες ήρθες?
2: Ναι. Δεν αντιχάλω. Έτυχε να παίξουμε τελευταίο παιχνίδι στην Τασκέντη πριν τη διακοπή. Οπότε λέω, ευκαιρία είναι. Παίρνω το πρώτο αεροπλάνο και εξαφανίζομαι.
0: Αντώνη, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο για να δουλεύεις για το ποδόσφαιρο, φίλε. Εκεί πέρα πώς είναι?
2: Κοίτα, η Τασκένδη έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, από τα χρόνια που ήμουν εγώ, μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ναι.
2: Η Παχτακόρ όμως δεν είναι στο καλύτερο της φεγγάρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αγωνιστικά και. Καλά, αγωνιστικά κρατάει, αλλά οικονομικά δεν είναι στο καλύτερο της φεγγάρι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε η ομάδα που πληρώνει καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο Ουσμπεκιστάν. Αλλά η Φεργάνα είναι μια πόλη που είναι λίγο στεναχωρημένη.
1: Ο νούμερο ένα παίκτη, ποιο είναι στο πρωτάθλημα, Αντώνη, έχει κάποιον δηλαδή γνωστό, διεθνή, κάτι τέτοιο, είπα.
2: Ο Στίπε Πέριτσα, που τον είχαμε αντιμετωπίσει και με τη Μακάμπια, αν θυμάσαι.
1: Ο Πέριτσα. Στο...
2: Ναι. Ο Κροάτη.
0: Εσείς τον έχετε αυτόν.
2: Έλα, εμείς τον έχουμε. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή έχει βάλει 15 γκολ σε όλες τις οργανώσεις με εμάς.
0: 15?
2: Καλώς, ναι.
0: Καλώς.
2: Και εντάξει, και ο δεύτερος, ο Σέντερφορτ που έρχομαι, Σέρβος είναι.
0: Ναι.
2: Μάρουσιτς λέγεται. Mm-hmm. Με αυτό μπλακωνόμαστε γιατί είναι Παρτιζάνος.
0: Ναι,
2: αλλά. Ναι. δηλώνω ερυθρός αστέρας, επίτηδες.
0: Η χρονιά πότε τελειώνει.
2: Και αυτός έχει 12 γκολ. Δηλαδή μπροστά στους striker είμαστε καλά.
0: Σε ποια θέση είστε τώρα?
2: Εμείς έχουμε 5 και βάζουν γκολ οι εξτρέμ.
1: Ο Φαμπιάνο βάζει γκολ, όχι. Αν έβαζαν οι εξτρέμ θα λέγαμε
0: και... Βάζα. Η χρονιά πότε τελειώνει εκεί?
2: Εμείς τελειώνουμε αρχές Δεκεμβρίου.
0: Α, έχετε...
2: Τώρα δηλαδή εμείς είμαστε στο photo finish, 8 αγωνιστικές μένουν.
0: Σε τι θέση είστε?
2: Πρώτη. Δεν χάσαμε την πρωτιά καθόλου εμείς. Από την πρώτη αγωνιστική ως τώρα.
0: Πρωταθλητής Ουσμπεκιστάν θα σε φτύζει και κατά. Δηλαδή.
2: Βέβαια τώρα είμαστε 2 βαθμούς από την Παχτακόρ.
0: Ναι.
2: 7 βαθμούς από την Αβαχόρ.
0: Πάρουμε τον Βασίλη του Κατσιφαναγή.
2: Τους έχουμε εκτός έδρας και τους δύο.
0: Α, δύσκολα μάτς. Δύσκολα μάτς.
2: Ναι, 25η αγωνιστική παίζουμε στην Τασκέντη με Παχτακόρ.
0: Ναι.
2: Και 28η με Ναβαχόρ, εκτός.
0: Ναι. Δηλαδή, έχετε, κάτσε, όταν πήγες στο ξεκίνημα, είχατε πάρει το Super Cup, νομίζω.
2: Ναι, και το Super Cup.
0: Και τώρα μπορείτε να πάρετε και το πρωτάθλημα.
2: Τώρα πάμε για το πρωτάθλημα. Ναι. 20 Οκτωβρίου παίζουμε με τη Λοκομοτίφ εντός έδρας ένα νοκάουτ παιχνίδι για τα ημιτελικά του κυπέλου.
0: Κάτσε τώρα.
2: Οπότε κάτσε
0: τώρα να τσιγκλίσω, περίμενε. Δηλαδή, έχεις πάρει ένα τίτλο και μπορεί να πάρεις και ένα ακόμα.
1: Θα το πάρει.
2: Κυνηγά άλλους δύο.
0: Είναι η πρώτη φορά που δουλεύεις χωρίς τον Κούπερ, έτσι.
2: Εντάξει, δουλεύσα και στο. Κοίτα, τελικό χωρίς τον Κούπερ, ναι. Δηλαδή είχαμε 2 τελικούς με τον Μίστερ. Αλλά και ο Μίστερ χτυπάει πρωτάθλημα, ρε μαλάκα.
0: Μίρε, Αντώνη.
1: Ο Μίστερ που είναι.
0: Αυτά δεν δουλέψανε.
2: Ήθελα να συστηθώ εκ νέου στο κοινό μου.
1: Αντώνη, ο Μίστερ που είναι, θύμισε μας λίγο.
2: Είναι Περού στην Ουνιβερσάριο.
1: Οκ, okay, και το σηκώνει, πάει να το σηκώσει, ναι.
2: Κοίτα, τώρα είναι αρχή ακόμα, νομίζω 6-7 αγωνιστικές. Ήτανε πρώτος, παίξαν όμως το ντέρμπι εκτός με το δεύτερο και έχασε.
0: Δηλαδή, αν δεν πήγαινες στο Ουσμπεκιστάν, θα πήγαινες στο Περού.
2: Έλα, με πήρε τηλέφωνο,
1: μην
2: αλλά.
1: Πάει το Δεκέμβρη. Όχι.
2: Τα ζήγησα λίγο και δεν.
0: Τι είναι πιο μακριά? Περού είμαστε.
2: Έλα.
0: Το Περού είναι πιο μακριά.
1: Το Περού, ρε, ναι.
0: Το Περού είναι πιο μακριά, ναι. Ναι.
2: Ξεστή όμως, το Περού, όσο να είναι το να είσαι στη Λίμα, σε μια χώρα που μιλάει τη γλώσσα σου, ήταν όλα λίγο διαφορετικά από άποψη ζωής.
0: Ναι, εκεί θα ήσουν πολύ πιο άνετα.
2: Εκεί στη Φεργάνα δεν μιλάει κανείς ούτε μια λέξη αγγλικά, ρε.
0: Ναι. Θα κάτσεις όμως για τον χρόνο, φαντάζομαι.
2: Έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 27, που τελειώνει υποσιαστικά και το Champions League της Ασίας, γιατί ξεκινήσαμε και Champions League.
0: Α, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή έχει συμβόλαιο.
2: Ναι, εγώ έχω μέχρι το καλοκαίρι. Μετά θα δούμε. Α, αν θα μου προτείνουν κάτι, πώς θα είμαι κι εγώ.
0: Αδελφέ, σε βλέπω να γυρνάς, να ξέρεις.
2: Και θα το δούμε.
0: Δεν είναι σοβαρά τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές.
2: Του μήνα παίζουμε με Ρονάλντο, έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Όντως.
2: Ναι, αφού τους έχουμε στον όμιλο.
0: Θα ανεβάσει φωτογραφία, θα πας να πάρεις κάτι τώρα. Θα παίξει λίγο μπάλα.
2: Θα πάω να μιλήσω με τον Άγγελο, με τον coach.
0: Α, ναι, και Πουστέκο.
1: Ναι.
0: Σωστά, ναι. Η σύγκρουση δύο Ελλήνων. Ωραίο, καλό.
2: Α, και ξέρεις με τον άλλο παίζω, με Ντανίλο Περέιρα.
0: Πού είναι αυτό?
2: Μέσα τον Οκτώβριο.
1: Κάπου είναι
2: πώς λέγεται αυτή η Σοαδαράβικη που έχει το νούμερο 1 κυτρινό μαύρη.
1: Αλνάστρ.
2: Σαν κυτρινό μαύρα πήγε,
1: όχι Αλνάστρ. Αλχιλάλ, Αλνάστρ, όλες οι ίδιες είναι εκεί. Κάτι...
0: με αυτόν μιλάτε νομίζω. Έχει κρατήσει επαφή με τον Ντανίλο.
2: Έχω καιρό να τον βρω. Οπότε θα τραβήξω το αυτάκι τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, όντως, γιατί ο Σαριόλ τον Ντανίλο τον είχε παιδάκι εδώ πέρα στον Άρη, όντως. Ναι,
2: 19 χρονών ήταν.
0: 19 χρονών. Αυτό ήταν που είχε αφήσει τη Mercedes, όχι άλλο ήταν που είχε αφήσει τη Mercedes.
2: Όχι,
0: τέτοιο ήταν.
2: Ο Αντού. Ο επόμενο Πελέ, ο Αντού.
0: Που είχε αφήσει τη Mercedes στο Αθηνά Παλάς 14 χρόνια παρκαρισμένη. Μιλάμε τώρα για.
1: Φοβερή περίπτωση.
0: Μην πω τώρα γιατί.
1: Αντώνη, εκπομπές σου λείπουνε ή. Όχι και τόσο.
2: Κοίτα, μου λείπουν αρκετά και όταν προλαβαίνω και βλέπω ή ακούω καμιά φορά στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και περίεργα τα ωράρια και δεν προλαβαίνω. Γι' αυτό δεν έχω βγει στο Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Γκρινιάρη. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπει λιγάκι. Αλλά εντάξει, τώρα ξανά ένιωσα γυμναστής. Καιρός ήταν.
1: Ναι, από μηντιακός παραγωγός να το πω.
2: Αφού κάποια στιγμή όσο δεν βρίσκαμε ομάδα, τον έλεγα τον Νίκο. Λέω θα κάνω εκπομπή και θα λέγεται κάποτε ήμουν γυμναστής.
0: Ναι, ήταν στα ωριά του Αντώνης από ένα σημείο και μετά. Γι' αυτό όσοι τον ξέρουμε, χαρήκαμε πάρα πολύ που τη βρήκε αυτή τη δουλειά του. Απλά νομίζω ότι δεν θα αντέξει παραπάνω από τον Ιούνιο εκεί πέρα. Είναι δύσκολο γιατί είναι και το κομμάτι οικογενειακό για τον Αντώνη.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Άλλο να είσαι στην εθνική και να φεύγει 4 φορές το χρόνο. Και είναι άλλο να φεύγεις και να πηγαίνεις μόνιμα σε έναν τόπο που δεν μιλάνε αγγλικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από αυτά που μου έχει πει.
2: Όχι, όχι, είναι η πόλη, σου λέω, η πόλη είναι λίγο στεναχωρημένη, αλλά έχει ο Θεός.
0: Και δεν έχεις και έναν άνθρωπο να μιλήσεις εκεί πέρα, φαντάζομαι.
2: Κοίτα, ήμασταν εντωμεταξύ τουλάχιστον όταν πρωτοπήγαμε, είχαν πάρει έναν βοηθό από Ιταλία, γεννημένος όμως στην Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Με αυτό κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα. Μέναμε και στην ίδια οικοδομή. Είχε τη γυναίκα του και το παιδάκι του, γιατί το παιδί ήταν μικρό, 2 χρονών. Δεν είναι σαν τα δικά μου, οι μαντράχαλοι που δεν μπορούν να έρθουν με το σχολείο. Και τότε ήμασταν κάπως καλά, ρε παιδί μου. Είχα κι εγώ κάποιον ένα στήριγμα μετά τους αγώνες, να φάμε, να μαγειρέψει η γυναίκα του. Ήτανε καλά. Αλλά μετά τη διακοπή που είχαμε για το Μουντιάλ, γιατί εμείς παίζαμε κανονικά, απλά κάναμε μια μικρή διακοπή για το Μουντιάλ. Τον πήρανε τηλέφωνο, του κάνανε μια πρόταση να φύγει βοηθό στην Κάλιαρη.
0: Άντε,
2: και εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Τι θα κάνει,
2: μεγαλωμένο στην Ιταλία, με Ιταλίδα γυναίκα.
0: Με κλειστά μάτια.
2: Ναι, έφυγε και πάνε και πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Έχουν 4 νίκες, μια ήττα.
0: Το παλέ με όλο αυτό τον παροξισμό που υπάρχει για τον μπάσκετ.
2: Τώρα πάω στο παλέ.
1: θα είσαι εκεί.
0: Πάω στο παλέ.
2: Θα πάω να πάρω λίγο αύριο παλέ.
0: Θα πας να πάρεις λίγο αύριο.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω ότι εσύ, ειδικά επειδή ξέρω την τρέλα, καλά και για το ποδόσφαιρο έχεις τρέλα.
2: Καλά, όταν σε βλέπω εκεί στα βιντεάκια που μιλάς για μπάσκετ, ξέρεις πως τσατιζόμουν. Ήθελα να μπω μέσα στο κινητό και να σου δίνω χαστούκια. Κοίτα, που εγώ, σε παρακαλούσαμε να πεις να δεις ένα μάτς. Όχι, ο Ραφαϊλάκος μου είναι μικρός. Όχι, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ. Όχι, σιγά τη σπηριάρα.
0: Δεν είπα ποτέ, είσαι ψεύτης. Ποτέ δεν είπα ότι δεν είμαι του μπάσκετ. Ή σιγά τη σπηριάρα. Για μένα είναι θέμα χρόνου.
2: Είναι θέμα χρόνου. Τώρα έχει χρόνο. Σε βλέπω εκεί πέρα κορδόνε, σε βάζει και το μικροφωνάκι.
0: Γιατί δεν έχω πέτσει στα φιλικά. Άλλο το να κάνω ένα βίντεο.
2: Ότι πάτα λίγο πόδι, ρε. Δηλαδή, αν είναι
1: καθένα κάνει.
0: Α μα ρεφότυλο.
2: Α μα ρεφότυλο.
0: Α μα ρεφότυλο.
1: Να πάω στα μηνύματα που λέει Αντώνα Ρέλα στον Άρη. Έτσι, δηλαδή μια προτροπή και μια πικρή διαπίστωση. Μόνο με τον Άρη δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Αδέρφια είναι αυτό.
2: Τάση, έχουμε τέτοιο.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αντώνη, την ομάδα προλαβαίνεις, τη λες καθόλου?
2: Έχω δει αρκετά παιχνίδια. Με τον Ηρακλή δεν το είδα το μάτς.
0: Ναι.
2: Είδα το παιχνίδι με τον Όφη, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια, άσχετα κερδίσαμε.
1: Πήγαινε πάνω και για 3-0.
2: Με την Καλαμάτα το είδα. Ναι. Την ανατροπή, αλλά είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί όντως είχαμε ένα καλό διάστημα. Αλλά γενικά, ρε, εσύ, τι να καθίσουμε τώρα να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Ομάδα η οποία ξεκινάει και μου παίζει με το Γένσεν Στόπερ, που άλλο ο. Γιατί για να τα λέμε όλα, ο άλλος ο Ρέγιες από το προηγούμενο Σεπτέμβριο ψάχνει να βρει στόπερ και ακόμα δεν έχει βρει ένα στόπερ της προκοπής και παίζουμε το Γένσεν.
0: Εκεί αποτύχαμε. Έλα, το στόπερ αποτύχαμε.
2: Κάνε μου τη χάρη. Έχουμε τώρα 5 center four και δεν
0: θέλω να βρει στόπερ της προκοπής. Πες ότι θες, αλλά μην βρει.
2: Έλα.
0: Πες ότι θες, αλλά μην βρει, λέω.
2: Α, οκ, δεν βρίζω.
1: Δεν
2: να βρίσω, να σου πω κάτι. Δεν έχω αντοχές για να βρίσω άλλο. Δηλαδή αυτά που γίνονται είναι μια φαρσοκομωδία κυριολεκτικά. Και εντάξει, είδα βέβαια και πήγε ο γιος μου, πήγαν και τα δύο μου τα παιδιά στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Και η στενάχωρη εικόνα με τις άδειες κερκίδες ήταν το φυσικό ακόλουθο.
0: Θεωρείς, για να σε πάω στο δικό σου το κομμάτι, επειδή μιλάμε πολύ για το κομμάτι των εντάσσεων, γιατί ο Άρης στο ξεκίνημα, στα πρώτα παιχνίδια, ακόμα και στα πρώτα επίσημα μάτς, ήταν μια ομάδα που έπαιζε σε πολύ ψηλή ένταση και αυτό το pressing ψηλά το οποίο έκανε, το οποίο έχασε. Αυτό τώρα σε μια διακοπή 3 εβδομάδων χτίζεται πάλι σε ικανοποιητικό βαθμό. Πρόσεξε, όχι φυσική κατάσταση, εντάσσεις. Χτίζεται πάλι και για να φέρεις και αυτούς που ήρθαν πρόσφατα στην ομάδα στο επίπεδο που θες. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα.
2: Κοίτα, οι εντάσεις και το pressing και όλα αυτά δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης. Εμείς το έχουμε λίγο τώρα αυτό με τον προπονητή, ναι, που λέει να δεν πιέζουμε όπως πιέζαμε πριν. Ναι, άμα δεις τα GPS όμως, τα χιλιόμετρα που τρέχουν οι παίχτες, οι αυξομοιώσεις που έχουν, οι ταχύτητες κτλ. Παραμένουν ίδιες. Δηλαδή πρέπει να δουλευτεί κάτι άλλο. Εμείς αυτό που χάσαμε, σου λέω τώρα για την Εύτσι, αυτό που χάσαμε και δεν έχουμε το pressing το οποίο είχαμε προηγουμένως, είναι ότι έχουν χάσει την προπονητική διαδικασία που είχαμε όταν πιέζαμε. Νομίζαμε ότι το έχουμε ως και εκτιμένο και προχωρούσαμε. Και αυτό σιγά σιγά όταν το αφήνεις, αφήνει.
0: Πρέπει να το συντηρείς δηλαδή. Ναι.
2: Ο Άρης είναι ακόμα πολύ. πολύ όριμος, ρε παιδί μου, για να το χάσει αυτό. Δηλαδή και προπονητικά, αλλά και από άποψη συντάσεων το έχει. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να δουλευτεί λίγο παραπάνω. Αυτό πιστεύω.
0: Συντηρείται όμως, Γαρντώνη.
2: Δεν έχει πρόταση. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω πώς δουλεύτηκε η ομάδα. Μια ομάδα η οποία όλο είχε, όπως πάντα, όπως κάθε καλοκαίρι, οι παίχτες έρχονται προς το τέλος. Ναι. Όποτε τους κατέβει. Άλλοι ξεκινάνε την προετοιμασία, άλλοι την τελειώνουν. Μια. Εντάξει, όπως πάντα μια ασύνδετη διαδικασία προετοιμασίας, ναι. Οπότε και μια ασύνδετη ομάδα που βγαίνει στην αρχή της χρονιάς.
0: Συντηρείται αυτό
2: θα
0: το κομμάτι.
2: Αυτή η διακοπή, σίγουρα ναι. Θα βοηθήσει.
0: Συντηρείται αυτό το κομμάτι των εντάσσεων όταν έχεις μάτσα ανά τρεις μέρες. Μπορείς να το δουλέψεις.
2: Όχι, αλλά θα το, ουσιαστικά επειδή το περιμένεις αυτό, ναι. Το έχεις δουλέψει πιο πριν. Δηλαδή εμείς ναι. Τώρα μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουμε 6 παιχνίδια. Γιατί έχουμε Champions League, έχουμε κύπελο, έχουμε το πρωτάθλημα. Συνέχεια θα παίζουμε αγώνες.
0: Άρα το χτίζεις.
2: Οπότε ουσιαστικά μέσα από τους αγώνες, τώρα στο φωτοφίνι μέσα από τους αγώνες και από κάποιες προπονήσεις, συντήσεις περισσότερο για τον γκρουπ που παίζει και μεγαλύτερη ένταση για τον γκρουπ που δεν παίζει και μπορεί να τους χρειαστούμε, θα το διατηρήσουμε πιστεύω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τρόποι υπάρχουν. Και τώρα εντάξει, στο λέω εγώ που την χάνει τώρα και στην έψη και είμαι και ολομόναχος. Έτσι δεν έχω ούτε βοηθό, πλέον ούτε προπονητής έχει βοηθό. Δηλαδή έχουμε μείνει λίγο ημίγυμνοι και παρόλα αυτά το παλεύουμε.
1: Άρα, για το Μανού πιστεύεις ότι είναι θέμα προπόνηση, ότι είναι θέμα. Δηλαδή, για
2: τον είναι θέμα χρόνου καθαρά. Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή, ειδικά για το Μανού, αυτό θα σου έλεγα.
1: Ναι.
2: Είναι ευεργετική.
1: Θα τον δούμε δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει που έρχεται, δηλαδή ξέρει και τα καλά του Άρη και τα άσχημα. Δεν μπορεί να τον εκπλήξει το οτιδήποτε. Αποφάσισε ότι θέλει να έρθει σε αυτά και στα καλά και στα άσχημα. Οπότε πιστεύω ότι μετά τη διακοπή θα τον δούμε εντελώς διαφορετικό. Θα δούμε τον Μάνου, τον οποίο αφήσαμε όταν έφυγε.
0: Θα δούμε, πιστεύεις, και ένα καλύτερο Άρη γενικότερα μετά τη διακοπή.
2: Κοίτα, να σου σαν Αριανός το ευελπιστώ. Τώρα,
0: σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σε ρωτάω την γνώμη σου.
2: Μονοκόμματα και επαγγελματικά, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να βελτιωθεί ιδιαίτερα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές ανορθογραφίες για να βελτιωθεί.
0: Okay.
2: Δεν ξέρω τώρα, μια ομάδα η οποία αναγκάζεται και. Σου λέω, το πάθαμε κι εμείς. Εμείς είχαμε δύο στοπεράρες οι οποίοι παίζαν σαν λιοντάρια, οι οποίοι όμως ήταν ένας 34 χρονών και ο άλλος 33, και όταν ξεκινήσαν να βγάζουν προβλήματα, κάναμε αρχημίες εκεί και αρχίζαμε και φάγαμε, ας πούμε, είχαμε φάει 6 γκολ σε 18 αγωνιστικές και πήγαμε σε ένα μάτς και φάγαμε ένα ωραίο εξάμπαλο. Και
1: εξάμπαλο.
0: Εξάμπαλο.
1: Δεν πήγε καλά αυτό καθόλου.
2: Εξάμπαλο, ναι. Εμείς έχουμε τρεις ήττες και μία είναι 6-2 και άλλη 4-1. Και όλα τα άλλα είναι νίκες και ισοπαλίες.
0: Δηλαδή,
2: όταν χάναμε άσχημα.
0: Όταν χάνετε καλά, εσείς δεν το
2: χάνετε. Ναι, χάναμε άσχημα. Και αυτό προκαλούσε μεγάλα προβλήματα. Παρόλο που παραμέναμε πρώτοι έτσι, στη βαθμολογία.
1: Αντώνη, πριν είχαμε το Σάκη και όλες, συζητήσαμε για τον Νταρίντα. Τι φαινόμενο είναι εσύ αυτός, δηλαδή. Ούτε ηλικίες, ούτε. Δηλαδή, τον είδαμε στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Παράταση έτρεχε 120 λεπτά. Οι νεότεροι πεθαίναν κάτω και αυτός συνέχισε. Ντούρασελ. Είναι θέμα προπόνηση, διατροφή, είναι DNA. Τι στο καλό είναι.
2: Είναι θέμα όχι μόνο προπόνησης, αλλά προπόνησης που έχει κάνει αυτός ο παίχτης σε όλα τα χρόνια της καριέρας του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα σου πω κάτι, επειδή μιλούσα πριν από λίγο. Μιλούσα πριν από λίγο με τον Μπρούνο Γκάμα. Εγώ δούλεψα με τον Γκάμα ένα μήνα. Ένα μήνα. Τον έχω και σαν άνθρωπο, και σαν ποιότητα, και σαν επαγγελματία, τον έχω τρελή αδυναμία.
1: Ναι.
2: Και βλέπεις ότι υπέγραψε πάλι συμβόλαιο και συνεχίζει και παίζει, έχοντας κάνει 2 ή 3 χιαστούς. Ο Νταρίντα δεν είχε προβλήματα τραυματισμών. Οπότε δεν θα συγκρίνω το επίπεδο που έπαιξε ο Νταρίντα με το επίπεδο του Γκάμα, αλλά αυτοί οι παίκτες ακόμα συνεχίζουν σε πολύ ψηλές εντάσεις. Πριν από 3-4 μέρες μιλούσα με το Σάσα, ο οποίος και αυτός μεγαλώνει και παραμένει αγέραστος και παίζει.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι ποδοσφαιριστές λοιπόν που περάσαν από τον Άρη, δυστυχώς αυτή η καθημερινότητα δεν
0: σ' άφησε
2: να τους κρατήσει στον Άρη και να κλείσουν την καριέρα τους εδώ, όχι αξιοπρεπέστατα, προσφέροντας όπως βλέπεις ότι ο Νταρίντα θα μπορούσε να προσφέρει. Ο Ματίγια έχει πολλά ακόμα να προσφέρει.
0: Καλά, περίμενε λίγο. Κάτσε, για το Σάσα δεν έφυγε η καθημερινότητα. Ο Άρης τον άφησε το Σάσα και έφυγε γιατί τον ήθελε ο Μπούργος.
2: Ναι.
0: Και μετά πήγε να τον φέρει πίσω, αλλά η Φορταλέζα ήθελε λεφτά και ο Άρης δεν τα έδωσε.
2: Ναι, εντάξει. Επειδή εγώ τον τυχαίνει και τον ξέρω και προσωπικά, αν όμως
0: ήταν
2: κάτι πολύ καλύτερο από τον Άρη, δεν θα έλεγε όχι. Μην την ανοίξουμε αυτή τη βεντάλια, επειδή μιλούσαμε για το φαινόμενο Νταρίντα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μην περιμένει. Ουσιαστικά θα σου το πω εγώ διαφορετικά. Το φαινόμενο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας, επειδή εγώ τον ξέρω από 18 χρονών έως σήμερα,
1: ναι.
2: Ο τρόπος με τον οποίο δούλευε είναι αυτό το οποίο τον κάνει να παίζει όπως παίζει τώρα.
0: Είναι η συντήρηση που λέμε. Ότι συντηρούν όλοι αυτοί το σώμα τους όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μα πλέον υπάρχουν πάρα πολλά μέσα για να μπορέσει να επεκτείνει κι άλλο την καριέρα σου. Δηλαδή, σου λέω, εμείς έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι 33-34 χρονών και πηγαίνουν αεροπλάνο. Ωραία, θα μου πεις είσαι στο Ουσμπεκιστάν και οι εντάσεις και είναι εντελώς διαφορετικές. Ναι. Σίγουρα. Αλλά εγώ σου μιλάω για ποδοσφαιριστές, ας πούμε, όπως βλέπεις τον Ταρίντα, που παίζει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και ακόμα είναι αϊθαλής που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Εντάξει, σε ψηλό επίπεδο. Εντάξει, το τσέχικο πρωτάθλημα τώρα.
2: Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να το ξεκινήσει 28 χρονών ξαφνικά να ξεκινήσει να πρέπει να πει α, εγώ θα προσέχω. Και ξαφνικά πρόσεξε. Δε το Μο Σαλάχ. Τι ηλικία έχει πάει και πώ είναι και πώ παίζει.
0: Του πήρα το δίπλωμα, λέει, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τώρα. Αυτό τι τραβάει.
2: Ναι, κάτι δεν πήγα να το διαβάσω, αλλά κάτι είδα.
0: Τι τραβάει και αυτό ο Σαλάχ, ρε φίλε. Έχει να οδηγήσει κάτι ρόλο ρόλο κάτι και δεν έχει δίπλωμα οδηγή.
1: Αγαπημένο παίξει στο μπάσκετ για να κλείσουμε και μια και πάση
0: για μπάσκετ.
1: Γιατί αν και είναι δύσκολο με το φετινό ρόστερ, άντε να το διευκολύνω top 3 αγαπημένων.
2: Εντάξει, το Λιόπουλος είναι top one. Εγώ έχω μεγάλη καψούρα. Ναι. Ούτως ή άλλως. Είχα από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκε στα δύσκολα στον Άρη, πόσο μάλλον τώρα που για μένα θα είναι και πρώτο βιολί της ομάδος.
1: Το Λιό λατρεία. Ένα. Δύο.
2: Ναι. Τώρα.
1: Ρόμπισον Νέρ, Λιντέλ.
0: Πώς και δεν πήγε σε
2: αυτό ήταν πολύ. Δεν έχω εικόνα ακόμα.
1: Δεν την έχει την ομάδα.
2: Δηλαδή, διαβάζω μόνο τα ρεπορτάζ και δεν του έχω δει ακόμα. Ακόμα να παίζουν. Μένω με το Λιό ότι θα είναι η ηγετική φυσιογνωμία καθώς τον ξέρω από παλιά.
1: Κρατάμε
2: και
1: από το Λιό.
2: Και πέρα, να σου πω κάτι και κρατάω πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το οποίο αλλάζει την ιστορία του Άρη ήταν η κίνηση ματ που κάνει ο Ζήσης και φέρνει το Σπανούλι.
1: Δηλαδή
2: αυτό είναι το οποίο αλλά, που για μένα. Για μένα, γιατί μιλούσαμε με πολλούς φίλους, εγώ έλειπα, δεν ήμουν εδώ με τον Πανιόνιο. Για μένα το κλειδί το γυρνάει η παρουσία του Αντετοκούμπο στο Παλέ. Η δική μας η παρουσία να τον υποδεχτούμε. Και πιστεύω ότι αυτό γυρνάει για τα καλά το κλειδί και βλέπουμε πλέον έναν εντελώς διαφορετικό Άρη.
1: Βρεγιάννη, δηλαδή, Βρεγιάννη.
2: Ίσως να μην φεύγαν από αυτό το πλάνο πενταετίας, εάν δεν είχαν γίνει όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Πανιόνιο. Έφερε την έλευση του Σπανούλη και όταν έφερε στο Σπανούλη ήξερε ότι κατευθείαν το πλάνο πενταετίας πάει για του χρόνου.
1: Και ότι χρεοκόπησε και Μονακό, έτσι. Γιατί αν δεν είχε χρεοκόπησει Μονακό, πολύ πιθανότητα να μην ξεκινήσει όλο αυτό το καϊτανάκι.
0: Άρα τώρα τα Χριστούγεννα σε περιμένουν πάλι.
2: Αλλά ίσως να πηγαίναν σε κάποια άλλη λύση. Ναι. Σε κάποια άλλη λύση αντίστοιχη με τον Βασίλη το Σπανούλη.
0: Άρα τώρα τα Χριστούγεννα σε περιμένουν πάλι εδώ. Δεν θα ξανάρθω.
2: Τώρα τα Χριστούγεννα θα ξαναρθώ, ναι. Εντάξει. Ελπίζω να προλάβω να δω και μερικά μάτια, γιατί τώρα δεν πρόλαβα.
0: Να κοιτάξει μετά.
2: Λογικά μέχρι 8-9 Ιανουαρίου θα είμαι εδώ.
0: Θα κάτσει, δύο εβδομάδες θα κάτσει δηλαδή εδώ.
2: Ναι, γιατί εμάς τότε είναι το δικό μας το ρεπό, το μεγάλο.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε μετά προετοιμασία. Απλά εμείς έχουμε περισσότερο συμβόλαιο, καθώς θα ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά το Φεβρουάριο. Αλλά το Φεβρουάριο θα έχουμε ακόμα δύο αγώνες Champions League του φετινού.
0: Ναι,
2: αυτό, γι' αυτό δεν θέλανε να χαλάσουν την ομάδα. Ναι. Και να πούνε ότι πάνε σε καινούρια επιτελεία οι ποδοσφαιριστές.
0: Κατάλαβα.
1: Ο φίλος ο Ιγκόρ λέει: Αντώνη, γύρνα πίσω και ας μας αγαπάς. Δεν ξέρω γιατί το γράφει, αλλά νομίζω ότι.

0: Να είσαι καλά. Φιλάνθρωπος, Αντώνης. Φιλάνθρωπος. Μάλιστα. Φρέντο εσπρέσο εκεί πέρα έχει. Την άποψη.
1: Όχι, δεν έχει ρεσί. Κάθε μέρα πίνω τρεις εδώ. Κάθε μεσημέρι τρώω γύρους. Κάθε βράδυ πάω ταβέρνες, τρώω φέτα.
0: Αντώνης Αριό, επαγγελματίας γυμναστής ποδοσφαίρου. Ωραία, ναι.
1: Όχι, το είπα, το δήλωσα στον προπονητή. Λέω, θα γυρίσω να ξέρεις 2,5 με 3 κιλά πάνω αυτές τις μέρες.
0: Ω, μάλιστα.
1: Εντάξει. Μετά το σιάλο θα ξανατρώμε εκείνο το κοτόπουλο το νερόβραστο και...
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Αυτές τις βλακίες που τρώμε.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Εγώ δεν παίζω μπαλίτσα, φίλε. Εγώ τους γυμνάζω. Αφήστε με να φάω. Άνθρωπος είμαι.
0: Άναγκια σου. Οπότε εντάξει, τι να κάνεις. Δεν πιστεύω.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίμελοι.
0: Να τη βάλουμε τώρα την κοτόπουλο, βραστό, εμείς τη βάλουμε σαν δίχτυα. Τέλος πάντων. Αντωνάρα μου, να σε καλά, αδελφέ.
1: Λοιπόν,
0: τα κατάφερα και σε έβγαλα. Να σε καλά.
1: Πολλά και. Τους χαιρετισμούς μου στο Φώτη και καλό
2: γεια
1: κουράκι.
2: Γεια σου Αντώνη. Έχουμε και καιρό να ανταλλάξουμε μηνύματα. Θα σου δίνω ραπόρτο καθημερινό για τον Παπαδόπουλο. Το αποφάσισα.
1: Ωραία. Τώρα, δηλαδή, θα περιμένω πώς και πώς. Ψυχολογική υποστήριξη θα σου δίνω εγώ.
2: Να έχεις inside info. Εντάξει. Bye bye. Να
0: είσαι
2: καλά.
0: Γεια σου αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
2: Πρώτο δούμε και από κοντά σε κανένα.
0: Αντωνάρα.
2: Σε καμιά ώρα.
0: Αντωνάρα. Άμα προλάβω. Ναι, μπορεί να το προλάβουμε όντως.
2: Πάει τώρα.
0: Να πάρει κανένα διαρκές πάνω από αυτού τώρα. Ξέρει κανένα. Όχι διαρκές, δεν υπάρχουν διαρκές ψέματα.
2: Θα τον προλάβω.
0: Κάνα εισιτήριο τώρα, δεν καμιά φανέλα. Τώρα δεν ξέρω τι πάει να κάνει ο Αντώνης. Υπάρχει ανάξη του Ούρος Ράσιτς στα social media πριν από λίγο. Το διάλειμμα έφτασε εννοώντας τη διακοπή. Εντάξει. Και όλοι το θέλαμε πραγματικά. Αφήνουμε πίσω μας ένα δύσκολο μήνα. Είχαμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλαμε. Ωστόσο, ξέρω ότι με σκληρή δουλειά και πίστη στον εαυτό μας όλα θα πάνε καλά. Όσα χάσαμε πρέπει να τα κερδίσουμε πίσω γιατί δουλέψαμε σκληρά και θέλουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Θέλουμε να κάνουμε ένα νικηφόρο σερί και να μαζέψουμε βαθμούς. Περάσαμε πολλά με τραυματισμούς, ιώσεις και κρυολογήματα. Έπαιξα ακόμα και με πυρετό. Αλήθεια λέει αυτό. Μόνο και μόνο για να βοηθήσει την ομάδα μου. Ξέρω ότι η διακοπή θα είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση, όπως και στην προετοιμασία και πιστεύω ακρά.

0: Το αισθάνεται ότι πρέπει να απευθεί στον κόσμο, να συσπυρώσει, να εξηγήσει, να αιτιολογήσει. Το καταλαβαίνουμε απόλυτο. Ότι θέλει να έχει αυτό τον ηγετικό ρόλο.
1: Θέλει να βγαίνει κάποιο μπροστά και να μιλάει.
0: Από την πρώτη μέρα, ναι.
1: Δεδομένα.
0: Προφανώς. Από το αγωνιστικό τμήμα, έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ράσιτς, ο οποίος είτε παίζει καλά, είτε δεν παίζει καλά, γιατί προφανώς και ένας παίκτης δεν μπορεί να παίζει στο ίδιο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν και σε όλα τα παιχνίδια. Πώς θα αποκτήσουμε περισσότερους Ράσιτς στην νοοτροπία, γιατί η νοοτροπία του είναι σωστή.
1: Ράσιτς, Νταρίντα,
0: τέτοια παιδιά. Έχουμε...
1: Τέτοια παιδιά, ρε παιδί μου, ναι, να τα βάλεις, να τα μπολιάσεις περισσότερο.
0: Γιαννιώτα, πνευματικά.
1: Γιαννιώτα, ναι.
0: Δεν μπορείς να βρεις, εντάξει, γιατί είναι παιδί το οποίο βγήκε από τα σφλάχνα της Ομαζοράζης, δεν βγήκε. Δεν μας ήξερε πριν από 2-3 χρόνια.
1: Και είναι μόλις δεύτερη χρονιά. Καλά, μπορεί να σε ήξερε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, λέμε τώρα το.
1: Μίλησε ο Γκλούσεβιτς, ο μάνατζερ του.
0: Το μπορεί, ναι. Okay,
1: του είπε τα καλύτερα λογικά.
0: Εντάξει, δεν είχε τέλος πάντων την εικόνα.
1: Όχι, δεν είχε,
0: την
1: είχε.
0: Την ο Άρης επακριβώς.
1: Την ο Άρης του ζουμί του. Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Πες μας λίγο μια και.
1: Γεμάτη εκπομπή σήμερα. Γεμάτη εκπομπή σήμερα. Ναι. Ωραία, πήγε. Με προγραμματισμένα και απρογραμμάτιστα.
0: Και τα δύο είναι ωραία. Και τα προγραμματισμένα και τα πάντα.
1: Καλά, ναι, τα ξαφνικά στη ζωή. Καμιά φορά, όχι πάντα, καμιά φορά είναι και ωραία.
0: Τι κάναν τα αγόρια μας στην προπόνηση, έχεις τίποτα.
1: Τίποτα. Δουλειά στην επίθεση.
0: Πάλι τελευταίο τρίτο του γηπέδου.
1: Εκεί πέρα, κοίτα, σε πρώτη φάση έτσι πως το έχει χωρίσει.
0: Βάλτε την μπάλα μέσα.
1: Βάλτε την τριμάδα μέσα, τελειώνουμε. Έτσι πως το έχει δομήσει μέσα στο μυαλό του, αυτή η εβδομάδα αναλώνεται περισσότερο σε αυτό. Λήψη αποφάσεων, λειτουργία στο τελευταίο τρίτο, αυτά. Και από εβδομάδα, επειδή που σουκού θα έχουν άδεια, από εβδομάδα νομίζω θα τους πάει παραπάνω σε επίπεδο εντάσεων. Δηλαδή σε αυτό που είπε ο Αντώνης και ήταν σημαντικό που το παραδέχθηκε και ο Αντώνης, ότι όταν έχεις μάτσα ανά τρεις μέρες, αυτό δεν μπορείς να το κρατήσεις.
0: Δεν μπορείς
1: να το κρατήσεις.
0: Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν μπορείς να το
1: κρατήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα και δεν μπορείς να το.
0: Και μακράγαμε και παραπάνω. Μας στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω
1: και έπεσε σε αυτό το κομμάτι ο Άρης και θα πρέπει σίγουρα να γίνει κάτι το οποίο θέλει να το δουλέψει ο Γρηγορίου και από εβδομάδα νομίζω ότι θα το βάλει και αυτό το πρόγραμμα και θα δουλέψει. Έχει μια full εβδομάδα μετά. Εντάξει, βέβαια η τρίτη εβδομάδα έχει περισσότερο βόλο μέσα γιατί θα κάνει πιο εξειδικευμένη προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Βόλος ετοιμάζεται full για αυτό το μάτσο. Έτσι πήγε ο Μπέος στον Γκαγκάτσι, έκανε συνάντηση, έκανε μήνυση στον Τζίλο, στον Κατοίκο, στον άλλον διαιτητή. Μιλάει κάθε μέρα, τον βγάζουν στα άλλα ραδιόφωνα.
1: Θα έχουν πέσει λίγο οι τόνοι, ως πολύ νομίζω μέχρι τότε.
0: Εντάξει. Με τον Μπέο.
1: Δεν θα είναι τώρα, δηλαδή δεν είναι το μάτσο τώρα την Κυριακή. Είναι μετά από δύο εβδομάδες και κάτι. Αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, με τον ποδόσφαιρο έχουμε πει ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε, να περάσει η διακοπή και να δούμε τα αποτελέσματα της δουλειάς. Γιατί το να βγω εγώ και να σου πω, ναι, οκ, δούλεψε στην επίθεση. Την άλλη εβδομάδα να σου πω, δούλεψε εντάσεις. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί το ότι δουλεύεις δεν σημαίνει πάντα ότι θα αποδώσει κιόλας.
0: Όχι, ότι δουλεύεις με 32 παίχτες. Βάζει και αυτό.
1: Εντάξει, σε αυτό σου είπα χθες. Σε αυτό είπαμε χθες, το είπε και αυτό σε μέσα πλειοσαφώ στους παίχτες, ότι παιδιά δεν θα πάμε πλέον έτσι. Ναι. Ότι θα περιορίσουμε το rotation, θα το μαζέψω γιατί δεν γίνεται να δουλεύουμε όλους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γι' αυτό δείξτε μου πράγματα για να αυξήσει τις πιθανότητες να μπείτε σε ένα πιο μαζεμένο, περιορισμένο rotation για να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται. Εντάξει, γιατί ο Άρης μέχρι τα Χριστούγεννα έχει μόνο δύο μάτς κυπέλου. Δηλαδή, μόνο δύο εβδομάδες θα έχεις ακόμα ένα παιχνίδι ανά τρεις-τέσσερις μέρες. Μετά θα πηγαίνεις ένα μάτς κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, και
1: δεν μπορείς με 32 παίχτες.
0: Μετά διακοπή θα πρέπει να μπαίνουν και να παίζουν παίχτες που θα βοηθήσουν την ομάδα και να τους βοηθήσει η ομάδα να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Τελειώσαν τα ψέματα. Είναι, το είπαμε. Αγοράζουμε χρόνο μέχρι το International Break. Το καταλάβαμε. Ναι, πουλάω, κάνω.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα δεν έχει. Να τον βάλω για να πάρει τέτοιο. Όχι, θα παίζουν αυτά. Αυτοί για να κερδίσουν.
1: Τελειώσαν αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κανένα, δεν έχουμε περιμένουμε κάτι. Θα φτάσει ο Οκτώβριος.
1: Δικαιολογίες τέλος.
0: Το International.
1: Για όλους.
0: Είναι καλά στην υγεία του, γιατί είπαμε γρήπες τέτοια το ανέφερε και ο Ράσιτς. Ήταν αρκετοί δηλαδή αυτοί που.
1: Περάσανε κάπως. Ναι, είχαμε λίγο κάποια τέτοια θέματα. Και εντάξει, προς τη μήνυ του Ράσιτς και με πειρα του έπαιξε κιόλας.
0: Ναι. Στο τελευταίο εννοεί το Ηρακλή.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Αλλά ένα μάτς έχει παίξει σίγουρα με πυρετό. Έχει κόλλησε το μυαλό μου.
0: Εντάξει, okay.
1: Όπως και άλλοι έχουν παίξει με θέματα. Δηλαδή ο Γιαννιώτας είχε παίξει ερχόμενος από γαστρεντερίτιδα.
0: Είχαν ναι, δύο.
1: Παίξει, και αυτός και ο Γαλανόπουλος είχε κιόλας. Έχεις δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα βάλουν και λίγο το κάτι παραπάνω και θα πούνε όχι ρε φίλε θα παίξω. Εντάξει. Και καμιά φορά, ας πούμε, όπως ας πούμε είδαμε τον Τολιόπουλο που μας το είπε ο Γιάννης.
0: Ναι, ότι έπαιξε.
1: Για τον Φιλίππο με την Πασαξιχήρη, δεν το ξέραμε. Ότι μας είπε ο Γιάννης ο δασκάλου χθες που μας τα έξω, λέει έπαιξε με πυρετό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον έβλεπε στον Τολιόπουλο και λέει γιατί είναι τόσο κακός. Είδες όμως που κάτι κρύβεται από πίσω.
0: Εγώ κρατάω και το δεύτερο που υπόθηκε. Ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι και της σχολής Γιάννη Ιωαννίδη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος σκέφτεται, πράττει. Και ενδεχομένως και χρησιμοποιεί κάποια φιλικά παιχνίδια, ενδεχομένως το τελευταίο, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι είναι πολύ πιθανό με την Μπαξέ Σεχίρ να σκοτωθούμε αθλητικά το ενός, έναν ημιτελικό χωρίς αύριο στο Eurocup. Άρα μπορεί να. Ναι, μεν λέμε ότι δύσκολα τα μένει κάτι κρυφό στον αθλητισμό, αλλά όλο

0: Και κάτι μπορεί να μένει. Να έχω άλλο την αίσθηση, τον έχω αυτόν. Τον κέρδισα τότε.
1: Δεν τα μπορώ αυτά.
0: Θυμάσαι τον Αύγουστο που κερδίσαμε το. Να στόχουν αυτό στο πίσω μέρος του.
1: Δεν τα μπορώ αυτά.
0: Εγώ πάντως.
2: Το λατρεύω τόσο πάντως.
0: Δεν είδα την ομάδα να παίζει μετά το παιχνίδι που τρόμαξε την μπασκετική κοινότητα στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα σε κανένα από τα επόμενα φιλικά να παίζει με αυτές τις τσεντάσεις. Και δεν νομίζω δηλαδή να είναι
2: μήπως θέμα. Μήπως είπανε να το μαζέψουμε.
0: Θέμα αδυναμίας.
2: Κάτσε μας πάρουνε χαμπάκι να πάμε λίγο πιο ύπουλα.
0: Γιατί σου λέει, άμα αρχίσουμε να κερδίζουμε τον Ερυθρό Αστέρα με 24 τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο.
2: Κάτσε να κατέβω λίγο κάτω το ραντάρ για να με πιάνουνε, ναι.
0: Εντάξει, το λέω έτσι.
2: Δεν είσαι αντικειμενικό κριτή.
0: Εγώ για το Σπανούλι.
2: Όχι, για τον μπάσκετ του Άρη αυτή τη στιγμή δεν είσαι
0: αντικειμενικό. Δεν είμαι,
2: δηλαδή ξεπερνά τον ενθουσιασμό που έχουμε όλοι.
0: Δεν με
2: νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Κάτι άλλο.
0: Δεν βλέπω κανέναν, δεν βλέπω τίποτα. Δεν του βλέπω μπροστά μου.
2: Ρε το Φώτη.
0: Δε μήνυμα τώρα που στέλνει ο φίλο ο Κώστα.
2: Ρε Κώστα, ρε αδελφέ, δηλαδή. Έχω να στείλω εφημερίδα για αύριο. Θες να γράψεις εσύ για μένα.
0: Κάνε το, πάρ' το ένα.
2: Να το πάρω, να το βάλω. Πόσο θα έχω κάνει, 400. Και αυτό πόσο είναι. 200 λέξεις είναι σίγουρα.
0: Ωραία λέει αυτά που λέει ο Ράσιτς στη θεωρία. Μακάρι να το δούμε και στην πράξη.
2: Καλά, φυσικά. Η πράξη είναι το θέμα. Μα και εμείς τώρα, παιδιά, θα σας πούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες ότι η ομάδα δουλεύει. Προφανώς, ναι. Δουλεύει στοχευμένα στις αδυναμίες της. Δουλεύει, ναι. Αποτέλεσμα όμως πρέπει να δούμε.
0: Τώρα μπερδεύει διάφορα θέματα ο φίλος. Λέει για τους 32 παίκτες στο ρόστερ που το είπαμε. Όμως λέει, εφόσον δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες μας, ας πει κάποιος τον πρόεδρο να κάνει μια γενναία μείωση τιμών, 10 ευρώ στα πέταλα μέχρι 20 ευρώ στις υπόλοιπες θύρες. Μπας και μαζευτεί λίγο ο κόσμος. Ξέρεις τι πιστεύω σε αυτό, ότι και να γίνει η μείωση. Δεν θα δούμε θεαματική. Δηλαδή...
2: Εγώ σε αυτό το κομμάτι με τις τιμές, το μόνο που έδωσα ένα δίκιο και ένα άδικο στον Σιμπαέ. Δηλαδή ότι τα διαρκείας ήταν πολύ value for money, δηλαδή που συμφέρουν πάρα πολύ παιδιά σχέση με τα εισιτήρια πόρτας.
0: Okay.
2: Ήταν λάθος όμως ο τρόπος που ο Άρης πάθησε να στείλει τον κόσμο σε διαρκείας. Δεν του πετά το διαρκείας του λες πάρτο, δεν το πούλησε καλά.

0: υπόλοιπο δεν μπορούμε να το,
1: oh.
0: να το διαβάσουμε, το, oh. το καταλαβαίνετε. Καλημέρα, μια ερώτηση, γιατί θα είμαι διακοπές. Με Βόλο τι μέρα και τι ώρα παίζουμε?
1: Ποιος πάει διακοπές, θα διαποχειρίσετε τρελή, τι διακοπές κάνουμε?
0: Έχει κόσμο, παίρνει άδεια πιο μετά.
1: Παίζουμε πάτε καλά.
0: Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα, σωστά θυμάμαι?
1: Ναι.
0: 7 γιατί μετά 9 είναι και το Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός. Καλημέρα, Φώτη και Νίκο. Μήπως θα έπρεπε να δουλέψει τα στημένα που έχουμε χρόνια που δεν τα αξιοποιούμε? Άρης νικητής.
1: Πολλά πρέπει να δουλέψει.
0: Ο αδερφός ο Τάσος.
1: Πολλά πρέπει να δουλέψει.
0: Στα στημένα είμαστε πολύ κακοί. Πολύ
1: κακοί. Βγάζεις που και που κάποιες κομπίνες.
0: Στην προετοιμασία.
1: Όχι.
0: Βγάλαμε. Σε κάποια μάτια στην προετοιμασία.
1: Έβγαλε και τον Ηρακλή μια ωραία με το Χόγκλα. Αλλά θέλει δουλειά.
0: Ωραία, 9 στις 10 δεν ήταν με τον
1: Ηρακλή. Δεν σου λέω ότι δεν έχει πρόβλημα. Προφανώς και έχει πρόβλημα.
0: Και στην άμυνα, έτσι. Πρέπει
1: να
0: βελτιωθεί και στα
1: πολλά.
0: Και στα
1: είναι, πολλά
0: αλλά
1: είναι.
0: Ακόμα και σε αυτό πιστεύω ότι οι 8 διαφορετικές εντεκάδες που αναγκαστικά θέλοντας και μη, όπως θέλει μπορεί να το πάρει κανείς, έπαιξαν σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ότι διωγγώνουν μόνο αυτό το πρόβλημα. Επιτείνουν, δεν είναι σωστό. Το επιτείνουν. Έχεις δίκιο. Αλλά τώρα που θα σφίξει που λέει ο coach το rotation.
1: Ντιράντα, ναι.
0: Ναι.
1: Γελάζω.
0: Θα σφίξει το ρόστερ, περιμένω και καλύτερη.
1: Σφίξε λίγο τη γροθιά σου και πάμε να πορευτούμε μαζί. Μάλιστα.
0: Πρέπει να πιστεύει για σφίξιμο του ρόστερ και.
2: Έχω μια
0: ανησυχία.
2: Εγώ θέλω να τα δω όλα. Γιατί ωραία ακούγονται ότι θα μαζέψουμε το ρόστερ, ότι θα δουλέψουμε, θα διορθώσουμε. Και έχω καλή πίστη προς τον προπονητή ότι μπορεί να το κάνει. Άμα δεν το δούμε, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα γίνει.
0: Τροφή για σκέψη.
1: Food for thought.
0: Το μήνυμα του Πέρι. Βρείτε μου λέει μια επιστροφή της ομάδας μετά από διακοπή που να μην ήταν χειρότερη από πριν, τελευταία εξαετία. Έχει δίκιο. Όταν επιστρέφουμε από την διακοπή.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλά.
2: Μετά από διακοπή είχαμε βγάλει διπλό στη Λαμία.
1: Πήγα νοσοκομείο τότε. Με τον Μπράμπετ.
0: Λάρισα θα πάω για κεμπάπ προβατίνα και γάμο φίλου. Σε έστειλε, εντάξει.
1: Τι πράγμα.
0: Σε τάπωσε σαν τον Μπίρτ. Ο φίλο που είπε ποιο παίρνει άδεια τότε όταν θα παίξουμε το λέει. Θα πάω στη Λάρισα.
1: Είμαι μαζί του με κεμπά προβατίνα.
0: Και θα φάω κεμπά προβατίνα.
1: Δουλεύω και εγώ όταν ψήνω σπίτι. Σε έξω στο μπαλκόνι. Πολύ μ' άρεσε.
0: Τι κάνει κεμπά προβατίνα. Ξέρει να κάνει κεμπά προβατίνα.
1: Τα παίρνω έτοιμα.
0: Α, λέω
1: και τα ψήνω.
0: Πε μα ότι.
1: Η πρώτη φορά που έφαγα εγώ προβατίνα δεν είχα φάει ποτέ. Μα είχε. Έγινε σε προετοιμασία τη ομάδα πάνω στο 3-5 πηγάδια που τελευταία μέρα κάνω ένα ψιστήρι. Και αυτά πάντα το κάνουν ο Δέλη. Mm-hmm. Και είχε φέρει ένα δικό από την Κοζάνη κάτι κρέατα. Και μα λένε ρε παιδί μου, και
0: εγγύηση για τα
1: ελάτε λέει κι εσεί, λέει. Τελευταίο βράδυ είναι, οκ, άντε κατεβήκαμε κι εμεί. Και φάγαμε πρώτη φορά προβατίνα και πάθα πλάκα. Προβατίνα είναι πολύ δυνατή. Και νομίζουν πολύ ότι μυρίζει άσχημα, δεν μυρίζει καθόλου.
0: Ποιο το νομίζει αυτό?
1: Που λένε, όχι, δεν
0: το καλύτερο κρέα. Η προβατίνα είναι
1: καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Και πιο θρεπτικό και από το μοσχάρι.
1: Δεν το έχω ψάξει σε θέμα θρεπτικά στοιχεία. Αλλά η γεύση είναι πολύ καλή.
0: Γενικά, όπως και το. Πώς το λένε, και το μοσχάρι, τα ζωντανά που τρώνε χορταράκια και τέτοια είναι τα πιο υγιεινά.
1: Ναι.
0: Τα γουρούνια, το τι τρώνε είναι μια.
1: Γουρούνια.
0: Που δεν θα ήθελα να την κάνουμε. Ρε, ήθελα να το κάνω αυτό το θέμα, αλλά θα γινόταν γιάχμα η εκπομπή.
1: Θα κάνουμε. Κοίτα, έχουμε πολλές εκπομπές φωτιά στην εκπομπή. Θα κάνουμε μια γιάχμα.
0: Ποιοι παίχτες πρέπει να μπουν στην άκρη.
1: Αύριο.
0: Και γράφει.
1: Κατάμε για αύριο. Το κατάμε για αύριο. Καλό.
0: Θα το κάνουμε γιάχμα όμως. Θα γίνει.
1: Δεν πειράζει. Αλλά θέλει μελέτη εδώ πέρα.
0: Να πω ποιος λέει ο φίλος.
1: Έχει παγίδα όμως αυτό.
0: Έχει πολύ μεγάλη παγίδα.
1: Γιατί εμείς θα κρίνουμε βάσει το τώρα. Mm-hmm. Μετά τη διακοπή όμως κάποιοι μπορεί να είναι διαφορετικοί. Γιατί αν θέλουμε να πάμε αυτή τη λογική, παιδιά, και ο Μάνο εκτός πρέπει να μείνει τώρα.
0: Εντάξει. Θα το πάμε έτσι, ναι. Εδώ λέει ο φίλος. Μπουσαΐτ. Εγώ διαφωνώ. Γαλανόπουλος. Εκτός είναι ο Γαλανόπουλος.
1: Έτσι, εκτός είναι. Τώρα θα μπει πάλι.
0: Ναι. Καντεβέρε.
1: Καντεβέρε γιατί.
0: Πραγματικά γιατί. Αλφαρέλα. Μωρό.
1: Τώρα το βάλαμε τον Αλφαρέλα, το βγάλουμε πάλι. Yeah. Τι δουλειά θα κάνουμε. Μπες βγες.
0: Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ το λέω και το έχω γράψει. 32 παίκτες δεν γίνεται. Πώς τους διώχνεις, ποιους διώχνεις αυτή τη.
1: Να διώξεις τώρα δεν μπορείς.
0: Ναι. Διώχνεις, κατάλαβες. Τους αφήνεις στο περιθώριο. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Για τα στημένα είπαμε, για τον φίλο των.
1: Για τις στατικές φάσεις να το θέσουμε καλύτερα.
0: Μπράβο, ναι, για να μην το
1: γιατί
0: λέμε.
1: Ακούγεται λίγο περίεργα. Ναι.
0: Ένα μήνα το οποίο δεν καταλάβαμε. Άρης, Μπόκα, Ντόρτμουντ και Γουότφορντ να μπουν σε ένα κανάλι. Εντάξει,
1: επειδή είμαι

0: Ποια φυσική κατάσταση. Ρε Νίκο, εδώ ο Χαφ παίζει στόπερ, ο Φόρ γίνεται αριστερό. Εξτρέμ έχουμε 5 φόρ και όχι δεύτερο αριστερό μπακ.
1: Εντάξει, αυτά
2: τα έχουμε πει. Αυτά,
1: αυτά είναι οι ανορθογραφίες του
2: ρόστερ. Τα έχουμε πει, ρε παιδιά, χίλιες φορές τα έχουμε πει και αυτά. Πρώτη φορά δεν τα έχουμε αναφέρει.
0: Ο Κρίς λέει: καλησπέρα Νίκο και Φώτη. Λαϊκή απέτηση. Μόλις τελειώσει η σεζόν, να έρθει το Δεκέμβριο ο Αντώνης να έρθει να κάνει εκπομπή μαζί σας. Να δεσμευτεί δημόσια.
2: Εννοείται.
0: Άμα δεν το προλαβαίνω να πάρουμε τη δέσμευση στον αέρα.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης να κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις 8.
0: Η εκπομπή, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα.
2: Να πάρουμε και του Γιάννη την εκπομπή και το 12-2 και να κάνουμε 8 με 2.
0: Και 5 μικρόφωνα για να προλαβαίνουμε να.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Για να ακούγεται και οι ψήθυροι.
2: Όπως
0: ήθιστε. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Λέει ο φιλαράκια μου, μάλλον λέει ο Χάρης. Πάλι κλάψα και τη βενζίνη, κλάψαμε και τη βενζίνη. Είπα να κουτράρει κάποιο τη βενζίνη.
2: Είπα στην αρχή εγώ, ναι.
0: Παιδιά, η βενζίνη είναι πάρα πολύ ακριβή, έτσι. Και το... Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έρχομαι με τα πόδια. Σε όλες τις δουλειές πηγαίνω με τα.
2: Ευλογημένος άνθρωπος.
0: Με τα πόδια.
2: Ευλογημένος άνθρωπος.
0: Αλλά προφανώς και συμπάσχω, ας πούμε, τον Παπαδόπουλο τον έχω και απέναντί μου, πρέπει να δίνει 200-250 ευρώ το μήνα για να πηγαίνει.
2: Φυσικά.
0: Στις δουλειές. Και να μην μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο να πάει στο πάλε. Δηλαδή, να έχει και αυτό το.
2: Αυτό τώρα μας κάνατε ζημιά σήμερα με αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήσουν εσύ, γιατί θα το έπαιρνα να πάω.
0: Θα πήγαινε και θα μάλλον με το security. Θα κατέβαινε κάτω και θα. Εγώ δύο φορές μάλλον, γι' αυτό σου λέω. Τι λέω, τρίτη δεν. Καλησπέρα και στους. Καλημέρα, μάλλον και στους δύο.
2: Καλημέρα.
0: Ράσιτς, Ράσιτς πολιτικάντης, λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ διαφωνώ.
2: Δεν έχει ανάγκη ο Ράσιτς.
0: Τον θεωρώ ότι έχει ηγετικές ικανότητες, ότι θέλουμε τέτοιους παίκτες. Ότι καταλαβαίνω ότι σε κάποια μάτς δεν έχει την παρουσία. Όπως και όλοι παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι που πρέπει να έχει. Αλλά εγώ θέλω πνευματικά παίκτες σαν το Ράσιτς. Δηλαδή να βγει και να μιλήσει. Φυσικά δεν εξαρτάται. Η βελτίωση της ομάδας αποκλειστικά και μόνο από την θέληση, τη βούληση.
2: Καλά,
0: ή το πόσο νιώθει ο Ράστης, έτσι. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίπεδο. Σημειωτέν λέει ίσως ο μόνος προσπαθεί και αποδίδει όπως αρμόζει την ομάδα. Ναι.
2: Απλά ο Ράτσιτς έχει ένα κόστος για τον Άρη. Σε κάποια πράγματα πρέπει να προσαρμόζει επάνω του. Και όχι να προσαρμόζει αυτός. Προσαρμόζεται και αυτός πάνω σε σένα. Και το αναλύσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Επειδή όταν υπάρχει ο Ράτσιτς στο κέντρο πρέπει να έχει ζωτήρια χαντήρια. Δεν μπορεί να είναι ο Ράτσιτς και ο Μανού π.χ. αυτή τη στιγμή. Ο Μανού έχει περισσότερες πιθανότητες να βελτιωθεί. Σε στοιχεία σωματικά, φυσικά δηλαδή, τα ρεξίματα, εντάσεις κτλ. Ο Ράτσιτς δεν έχει πολλές.
0: Του Νίκο δεν το διάβασα το μήνυμα νωρίτερα. Λέει Σαριόγλου, βρες μας κάνα στόπερ από εκεί σε παρακαλώ, γιατί τα κάψε τα στόπερ. Τον ένα τον είπε 34, τον άλλο 35 και ότι κουτουλάνε και ότι έχουν. Δεν μας φέρει 35χρονο στόπερ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει Τέντας.
2: Ναι.
0: Κάτσε να το ανοίξω.
2: Και γι' αυτό θα με κράξετε, ρε.
0: Να που πάνε τα 50 που σκάνε δεξιά και αριστερά.
2: Τι θα κάνω.
0: Τηλεκοντρόλ.
2: Το βρήκα εκεί, στο σπίτι που νοικιάζω.
0: Πάει αργά.
2: Είχε ένα θεματάκι. Όχι, έχει ένα διακόπτη από μέσα από το σπίτι που μπορεί να πατήσει το κουμπί και να ανέβει.
0: Τέτοιο είχα στο παλιό με το σπίτι.
2: Ναι. Και αλλιώ, άμα δεν είσαι, ας πούμε, κοντά στο διακόπτη που είναι στην μπαλκονόπορτα δίπλα και τον γυροφέρνο μικρό, έχει τηλεκοντρόλ που πατά από όποιο σημείο του σπιτιού και ανεβαίνει. Εντάξει, κατεβαίνει.
0: Καλημέρα, επειδή μόλι τονίστηκα σήμερα, θα παρουσιαστούν φανέλε, θα παρουσιαστούν διάφορα πράγματα.
2: Έχει διάφορα πράγματα που δεν έχουν γίνει και γνωστά σήμερα.
0: Ναι.
2: Οπότε να είστε συντονισμένοι, θα έχει ψωμί.
0: Θα έχει ψωμί πράγματι το μπάσκετ σήμερα. Καταρχά, ανακοινώθηκε το πρωί ότι έληξε συνεργασία με την Μπέτσον.
2: Γιατί θα ξεκινήσει με κάποια άλλη, μάλλον.
0: Τη στιγματική εταιρεία. Θα ξεκινήσει με άλλη, θα δούμε.
2: Ναι, προφανώς. Θα τα δούμε σήμερα, παιδιά. Θα πάμε στο πάνω.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι χορηγοί όλοι, πώς επί το πλείστον, είναι στιγματικές εταιρείες. Όλοι θέλουν να συνεργαστούν με την ΚΑΕ.
2: Δεν θα θες τώρα. Με τέτοιο μπραντ, αυτή τη στιγμή δεν θα θες να συνεργαστείς.
0: Και με την Μπέτσον πάντως, που ήταν σε πιο δύσκολα χρόνια, στήριξε νομίζω όσο μπορούσε.
2: Εννοείται.
0: Ο φίλος ο Αργύρης πάλι στέλνει κορασίδες πανέμορφες. Αναπολύει και το καλό. Πολύ γκρίνια λέει για Γιωβάνοβιτς εδώ στην Αθήνα. Αν τα καταφέρει και σήμερα, δεν τον βλέπω καλά. Δεν νομίζω ότι.
2: Μα όσο δεν έρχονται τα αποτελέσματα φυσιολογικά, θα αυξάνει και αφισβήτηση. Αυτό εννοείται. Γιατί και ο Γιωβάνοβιτς ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο θα πάει. Και αυτό έχει να κάνει με την πολύ καλή φουρνιά την οποία έχει να διαχειριστεί.
0: Ανακοινώθηκε και Instacar, έτσι. Στην
2: Γκαϊάρη. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Εραστέχνη και ΠΑΕ χωρίς μέλλον όραμα, χωρίς μεγάλο παιδί στην μπάλα Οριανός. Έχει μόνο τον μπάσκετ για αποκούμπι. Ναι, αλλά πριν από 2 χρόνια θα λέγαμε και ότι και στο μπάσκετ ψάχνουμε κάτι, έτσι.
2: Και κάτι βρέθηκε εν τέλει.
0: Και κάτι βρέθηκε και είναι και μια δυναμική κατάσταση αυτό το πράγμα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά

0: είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδές.

0: για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for you, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for you, το δικό μου αγαπημένο.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις σήμερα εκτάκτως 1:15, λόγω της Media Day της Καϊάρης, στην οποία θα φύγω κατευθείαν από εδώ από το στούντιο. Οπότε θα είμαστε για μία ωρίτσα μαζί. Μετά θα αναλάβει ο Δημήτρης ο Σαλής. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα σε αυτήν την ώρα που έχουμε μπροστά μας να δούμε όλο το ρεπορτάζ, όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Η εκπομπή είναι προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Είναι μια γλυκιά συνήθεια. Ο Μίλτος είναι οι άνθρωποι του που εργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση. Και όλα αυτά τα γλυκά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι πάρα πολλά, αλμυρά, γλυκά, πρωινό, σφολιατοειδή, αρτοποιήματα, έτοιμα γεύματα, όλα έχουν την αγάπη, έχουν το μεράκι των ανθρώπων του, των ζαχαροπλαστείων Μίλτος και φυσικά τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής και την κορυφαία πρώτη ύλη. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 στην πόλη μας, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Δίπλα μας είναι οι Άριες, ο κορυφαίος μας συνεργάτης και κορυφαίος σας συνεργάτης σε ψήξη και σε θέρμανση. Και φυσικά μαζί μας η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, το showroom στην Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα τη

Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μένετε συντονισμένοι για την επόμενη ωρίτσα που θα είμαστε παρέα. Εννοείται πως επικοινωνείτε με την εκπομπή 6936-512-099 μέσω Viber. Στέλνετε μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλο στο Facebook, αλλά την παρακολουθείτε και από το κανάλι του Γέλο στο YouTube. Κάντε subscribe, κάντε εγγραφή εκεί για να βλέπετε όλο το υλικό που προσφέρει δημοσιογραφικά ο Γέλο Radio.

Είναι ένα είδος μουσικής που μου αρέσει πάρα πολύ. Η jazz μουσική είναι πραγματικά εξαιρετική. Σήμερα η εκπομπή θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μουσική ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στο πένθος του καλού φίλου και συναδέλφου και συνεργάτη μας εδώ στον Yellow Radio, του Χρήστου Ντουγκάλη, ο οποίος χθες έχασε την αδερφή του, την Όλγα, η οποία μετά από μια πολύ πολύ γενναία μάχη 2,5 ετών λίγησε και πήγε να ξεκουραστεί. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στον Χρήστο Γκάλη για την αδερφή του, την αγαπημένη, την Όλγα, η οποία έπαιξε μια εξαιρετική δημοσιογράφος, ρεπόρτερ καλής, παλιάς, σεβαστής κοπής του πολιτικού ρεπορτάζ. Σίγουρα καλύτερη ρεπόρτερ από τον Χρήστο. Να μου το επιτρέψει αυτό το σχόλιο ο Χρήστος. Συλληπιτήρια λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια, και θερμά συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κλείο τον Καρκανιά. Όταν χάνεις τον δικό σου άνθρωπο και τον χάνεις σε μια ηλικία σχετικά μικρή που έχει πολλά χρόνια θεωρητικά ακόμα μπροστά να ζήσει, είναι πολύ άσχημο. Γενικά όταν χάνεις τον δικό σου άνθρωπο, όταν χάνεις πρόσωπο που αγαπάς, πρόσωπο που σημαίνει πολλά περισσότερα για σένα από μια σχέση απλή αίματος, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και όσοι έχουμε βιώσει την απώλεια καταλαβαίνουμε πόσο βαριά είναι η χαρακιά μέσα στην ψυχή, στο μυαλό. Εννοείται ότι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να προχωράμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, να θυμόμαστε, να πονάμε, να κλαίμε όταν πρέπει. Αλλά επειδή οι άνθρωποι πεθαίνουν οριστικά όταν τους ξεχνάς, θέλω να πιστεύω ότι η Όλγα Γκάλη θα ζει στο μυαλό και στις καρδιές όλων των ανθρώπων που τη γνώρισαν, την ήξεραν και την αγάπησαν. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι στον Χρήστο τον Γκάλη, θερμά συλληπιτήρια και στον Κλείο τον Καρκανιά. Νομίζω ότι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω είναι να χαμηλώσω λίγο τους μουσικούς τόνους στην εκπομπή. Άλλωστε, εντάξει, είναι λίγο πιο βραδινή η μουσική που ακούμε και παραπέμπει σε ένα πολύ ωραίο δισηματάκι, σε ένα πολύ ωραίο μπαρ και ενδεχομένως σε ένα πολύ ωραίο malt whisky. Αλλά είναι και ένας τρόπος να δείξουμε ένα μικρό σεβασμό στον, στην απώλεια του δικού μας εδώ ανθρώπου, του Χρήστου. Κατά τα άλλα, το ρεπορτάζ του Άρη τρέχει και σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να παραστούμε στην Media Day για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τους ηγέτες του αγωνιστικού τμήματος, αλλά και τρεις παίκτες που επελέγησαν και θα μιλήσουν στην σημερινή Media Day. Θα μιλήσει ο Βασίλης ο Σπανούλης, θα μιλήσει ο Νίκος ο Ζήσης.

coach και ο general manager της ομάδας. Και θα μιλήσει ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Robinson Earl και ο Adamo Coca. Είναι πολύ όμορφος ο τρόπος, ο επαγγελματικός τρόπος τον οποίο επικοινωνεί η Καϊάρης τους ανθρώπους της. Και δεν το κάνει γιατί πρέπει να ικανοποιήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ασφαλώς και ικανοποιούνται και ασφαλώς και είναι υπηρεσίες πολύτιμες που προσφέρουν στο κοινό τους. Είναι όμορφο να υπάρχει μια εξωστρέφεια, να υπάρχει ένας τρόπος σταθερής επικοινωνίας, γιατί ο κόσμος του Άρη, όλη η κοινότητα και όλη η κυτρινόμαυρη οικογένεια είναι τόσο κοντά και τόσο υπομονετικά και με μεγάλη προσμονή και ανυπομονησία δίπλα στην ομάδα, που το λιγότερο που έχει και πρέπει να κάνει η Καϊάρης είναι να κάνει αυτόν τον κόσμο να νιώθει ότι είναι απέναντί του, είναι κοντά του και ό,τι σκέφτεται, νιώθει, πράττει, το επικοινωνεί μαζί του. Η Media Day δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό να γίνεται. Και ειδικά στην περίπτωση του Άρη, με τόσα φιλικά, με τόσες φορές που έχουν μιλήσει οι παίκτες το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Συμβαίνει αυτό,

εκεί αφού επιστρέψει η ομάδα από την προετοιμασία. Μετά περιμένουμε να υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις με το σταγονόμετρο μετά από τα παιχνίδια. Το ίδιο θα έλεγα θέμα επαφής επικοινωνιακά με τον κόσμο έχει και ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αν και θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις και βοήθεια σε αυτό το κομμάτι ο πολύ έμπειρος φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης Αγκαμπράνης, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου πλέον το γραφείο τύπου του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί ο Άντωνης Ογκάντζιος εμένει στα πολύ δύσκολα και πολλά απαιτητικά καθήκοντα που έχει πλέον στην ΚΑΕ. Θέλω να πω ότι δεν είναι για μας ρε παιδιά, δεν είναι για τους δημοσιογράφους η επικοινωνία. Σαφώς και θα γεμίσουμε και τα site μας όσοι έχουν, και θα βγάλουμε και θέματα και συνεντεύξεις και βιντεάκια και podcast και βίντεο και ζωντανά και δεξιά.

προσμονή. Μπήκε στην πλατφόρμα more.com και εξαφάνισε τα εισιτήρια για 4 παιχνίδια και φυσικά για πολλά ακόμη αγοράστηκαν εισιτήρια, που σημαίνει ότι τα sold out θα είναι αλλεπάλληλα και θα είναι κάτι μόνιμο τη φετινή αγωνιστική περίοδο για την ΚΑΕ Άρης, τόσο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στα παιχνίδια του EuroCup. Αυτόν τον κόσμο που υποστηρίζει με το υστέρημά του, αυτόν τον κόσμο που υποστηρίζει με το ενδιαφέρον που δείχνει και τον προσωπικό χρόνο που αφιερώνει καθημερινά. Για παράδειγμα, πολλοί από εσάς είστε καθημερινοί ακροατές του Yellow Radio. Αφιερώνετε χρόνο για τον Άρη, αφιερώνετε πράγματα για τον Άρη και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Δεν είστε πελάτες. Κανένας πελάτης που πηγαίνει σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα, σε ένα μαγαζί για να ψωνίσει, δεν ασχολείται όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας ή ένα μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης μέρας με το χόμπι του. Ο Άρης λοιπόν δεν είναι χόμπι. Είναι συνήθεια, είναι κομμάτι του εαυτού μας, είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά αυτή η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη, πρέπει να είναι δούνε και λαβήν, πρέπει να υπάρχει μια σωστή, ισορροπημένη επικοινωνία. Δεν λέω να μετατραπούν σε μαϊντανούς παίκτες, προπονητές και οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι ανατακτά διαστήματα αφενός και πρέπει να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις εξωστρέφειας. Εγώ αυτό θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή και με μια προπόνηση της ομάδας, μια φορά το μήνα να είναι ανοιχτή για παράδειγμα, ή μια φορά το δίμηνο. Θα ήθελα να, αυτό που συμβαίνει και είναι πάρα πολύ ωραίο, η συνάντηση που κάνει η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης και ο Νίκος Ζήσης ως GM και υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος, η συνάντηση που γίνεται αναδίμηνο με τους εκπροσώπους του τύπου και γίνεται έτσι ένα φρεσκάρισμα της ειδησιογραφίας και των ανοιχτών θεμάτων που επικρατούν, λύνονται απορίες των δημοσιογράφων και πολύ πιο εύκολα μπορούν να τοποθετηθούν και στα ρεπορτάζ τους, αλλά και να έχουν μια συγκεκριμένη, σταθερή και αξιόπιστη άποψη. Και εδώ θέλω να πω και το εξής. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, να ξεπηδούν συνεχώς καινούργια vidcast, podcast, διαδικτυακά πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν ξεκινήσει και ασχολούνται και με το ρεπορτάζ άλλων ομάδων, αλλά και φυσικά με το ρεπορτάζ του Άρη και με την καθημερινότητα, αν θέλετε, του Άρη. Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας. Υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν κλικς, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δίνουν μια επαγγελματική κατεύθυνση και είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που βλέπω νέα, φρέσκα πρόσωπα, όχι, και κάποια παλιά πρόσωπα που δεν είχαν ενασχόληση με τον μπάσκετ να ασχολούνται πλέον αποκλειστικά με τον μπάσκετ. Η ταπεινή μου όμως άποψη, μέσα από την χρόνια εμπειρία που έχω μέσα από το ρεπορτάζ και από την τριβή μου με την ομάδα μπάσκετ του Άρη και γενικά με το ρεπορτάζ, γιατί και με το ποδοσφαιρικό έχω ασχοληθεί, αλλά όχι σε καμία περίπτωση στο βαθμό που ασχολήθηκα με το μπάσκετ. Λέω ότι για να μπορέσεις να έχεις μια αποκρισταλωμένη άποψη, να μπορείς να δίνεις απαντήσεις σε ένα ακροατήριο το οποίο είτε σε ραδιόφωνο, είτε σε site, είτε οπουδήποτε ρωτάει πράγματα και θέτει απορίες και προβληματισμούς για ζητήματα που αφορούν την ομάδα, δεν μπορεί το ρεπορτάζ σου να περιορίζεται σε διάβασμα των αγώνων και ανάλυση τακτική ή τεχνική. Δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν απαντήσεις τα κατά τα άλλα πολύ χρήσιμα στατιστικά, τα νούμερα, οι αριθμοί που συνοδεύουν είτε παίκτες ατομικά είτε ομάδες συνολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι όσοι πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με το ρεπορτάζ του Άρη σε βάθος και να έχουν μια απολύτως ολοκληρωμένη άποψη γενικά σε όλα τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων, τώρα εντάξει υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουν ρεπορτάζ, έρχεται το χαρτάκι

διαβάζουν, τα γράφουν με άλλα λόγια για να μην καρφώνονται και περνάνε την πόρτα της ελευθεροτυπίας, πηγαίνοντας την πόρτα του payroll, που είναι πιο μικρή και πιο βολική. Λοιπόν, είναι καλό λοιπόν όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ρεπορτάζ, στο διαδίκτυο, είτε στο YouTube, είτε σε οπουδήποτε, να έχουν επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας. Να έχουν επαφή με... να έρχονται στις media day, να έρχονται στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της ομάδας, τους διοικητικούς, να σηκώνουν το τηλέφωνο και να κάνουν το ρεπορτάζ τους, να μιλάνε καθημερινά με τον Αντώνη τον Γκάτζιο, να προσπαθούν και όποτε τους δίνεται η δυνατότητα, μετά από παιχνίδια, με όποια αφορμή, να μιλάνε με τον Βασίλη Σπανούλη, να μιλάνε με τον Νίκο το Ζήση, όχι να παίρνουν συνέντευξη, αλλά να αποκτήσουν μια τέτοια σχέση, ώστε μέσα από την επικοινωνία και την επαφή να αρχίσουν να κτίζουν πράγματα γύρω από το ρεπορτάζ του Άρη, που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα της ομάδας και με τον τρόπο που η ομάδα σκέφτεται και λειτουργεί και πράττει σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι επαρκής μέχρι στιγμής, επαρκέστατη θα τη χαρακτήριζα, η επικοινωνία της ΚΑΙΑΡΙΣ απέναντι στον κόσμο και απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ προσωπικά ότι οι ανάγκες θα γίνουν λίγο πιο σύνθετες μόλις ξεκινήσει φέτος η αγωνιστική χρονιά και θα γίνουν πιο έντονες, γιατί ο Άρης θα είναι πρωταγωνιστής, ανεβαίνει επίπεδο, θα ενοχλεί πλέον η αγωνιστική του παρουσία, θα υπάρχει πάρα πολύ έντονος ανταγωνισμός με ομάδες που έχουν επενδύουν χρόνια κάποιες και κάποιες άλλες καινούργιες φρέσκες τώρα σε νοοτροπία και καταστάσεις, που επενδύουν και εντός αλλά και εκτός παρκέ. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Άρης γενικώς θα πρέπει να είναι έτοιμος επικοινωνιακά να υποστηρίξει και να ανταποδώσει στον κόσμο αυτήν την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και έτοιμος ο οργανισμός του Άρη και για τον κλεφτοπόλεμο που πιθανότατα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και που ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει με τον δικό τους έτσι και καλυμμένο, αλλά για τους έμπειρους πολύ φανερό τρόπο. Μετά λοιπόν από εδώ η συνέντευξη, η media day της ΚΑΙΑΡΙΣ, συγγνώμη, πολύ σημαντική, και φυσικά θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες που θα συμφωνηθούν μέσα από τους δημοσιογράφους και τα μέσα και τους ανθρώπους ΚΑΕ, για να παρουσιαστούν όλοι όπως πρέπει. Θεωρώ ότι το Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο το Ζήστα θα τους ακούσετε σήμερα ζωντανά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Και εδώ το φίλο τον Νίκο. Ωραία η νέα φανέλα που κάνανε, μπράβο στην ΚΑΕ. Περιμένουμε την έναρξη της διάστασής της για τον κόσμο. Αυτό το μήνυμα προφανώς του Νίκου έρχεται με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ για την αναβάθμιση της συνεργασίας της με την Instacar, η οποία θα διαφημίζεται πλέον, ήταν πέρσι στην ομάδα, αλλά φέτος θα είναι με πιο αναβαθμισμένο τρόπο και μάλιστα παίρνοντας θέση στο πίσω μέρος της φανέλας της ομάδας του Άρη.

Χαίρομαι πάρα πολύ που μια καλή φίλη εδώ βρήκε εισιτήρια για να πάει με τα Γιάννενα με τον Μπαμπάκα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Έγινε χαμός στο site, στην πλατφόρμα more.com για τα εισιτήρια της Καϊάρης. Πάρα πολλές ωραίες ανθρώπινες κουβέντες για τον Χρήστο τον Γκάλη και για την προσωπική έτσι δύσκολη στιγμή που βιώνει. Ωραία η φανέλα που έχουν, φαίνεται το μπροστινό μέρος της φωτογραφία για τη χορηγία της εταιρείας. Ναι, είδες, μια χαρά είναι. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωστή, ο οποίος επίσης είναι στο πλευρό του Χρήστου του Γκάλη. Είναι άνθρωπος καθημερινός για σας εδώ χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο ασχολείται και με το real estate, έτσι. Έχει αγοράσει 40 στρέμματα περίπου και όλο το εμπορικό που βρίσκεται μέσα στο ready. Κοίτα, σας ανέφερα κάποια στιγμή εδώ, Κώστα, αν θυμάσαι, αρκετά νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Αντετοκούμπο και της εταιρείας που έχει συσταθεί εδώ στην Ελλάδα και ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και επενδύει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν επενδύει μόνο στην Ελλάδα, επενδύει και στην Αμερική. Επενδύει παντού και στην Ευρώπη. Η οικογένεια Αντετοκούμπο σκέφτεται και πράττει και λειτουργεί πάρα πολύ έντονα στο επιχειρηματικό κομμάτι και εταιρικά, αλλά και το real estate, από ό,τι γνωρίζω, είναι μέσα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στις επενδυτικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει. Ο Σπύρος στο πλευρό μας και ο φίλος ο Ιγκόρ. Και όντως έτσι είναι, μπροστά στην υγεία, στη ζωή, όλα τα άλλα μοιάζουν και είναι ασήμαντα. Φίλε μου Κρίς, ο Θεόφιλος στην παρέα καλησπερίζει και στέλνει και αυτό την αγάπη και τη συμπαράστασή του στον Χρήστο τον Γκάλη, όπως και ο φίλος μας ο Νίκος. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτά πότε θα παρουσιαστούν οι φανέλες και ποιος θα είναι ο κεντρικός χορηγός. Έχω την αίσθηση ότι οι φανέλες, παιδιά, θα παρουσιαστούν επίσημα στο πρώτο έντος έδρας της ομάδας. Δεν ξέρω, σήμερα γνωρίζω ότι ή πριν ή μετά, νομίζω, την Media Day έχει προγραμματισμένη επίσημη φωτογράφηση ομάδα και για το EuroCup, αν δεν κάνω λάθος, και για τις ανάγκες της GBL. Αλλά δεν αναμένεται να γίνει κάποια ξεχωριστή εκδήλωση για τις φανέλες. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πιεσμένη η χρόνη για να μπορέσει η Καϊάρης να κάνει κάτι τέτοιο σε συνεργασία και με την εταιρεία. Όσο για τον κεντρικό χορηγό, θα περιμένετε τις ανακοινώσεις, διότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να τηρείτε μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Χαιρετώ το φίλο μου τον Αποστόλη, ο οποίος και αυτός είναι στο πλευρό του Χρήστου του Γκάλη, όπως και όλο το κοινό, και μπράβο σας που έχετε έτσι τη δυνατότητα και την ανθρωπιά να το κάνετε. Γι' αυτό το ραδιόφωνο είναι ένα τόσο ξεχωριστό και αγαπημένο μέσο. Εδώ ο φίλος μου λέει για ένα ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης που θεωρεί τον ΠΑΟΚ ακλόνητο φαβορί για την πρώτη θέση στο EuroCup και αναφέρεται στη χθεσινή τεράστια κοσμοσυρωή της πρώτης προπόνησης. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Ας αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους και ας αφήσουμε και τους υπόλοιπους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ή έχουν ένα μικρόφωνο ή οτιδήποτε, να κάνουν και αυτοί αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο, ότι πρέπει να κάνουν. Δεν χρειάζεται συνεχώς να ανακαλύπτουμε την Αμερική, φίλε Βαγγέλη. Ξέρουμε που είναι η Αμερική. Δεν χρειάζεται επίσης να προσπαθούμε να διαρρήξουμε, να σπάσουμε κλειδαριές από πόρτες που είναι ορθάνυχτες. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, γνωρίζετε τι συμβαίνει, γνωρίζετε τι συνέβαινε, γνωρίζετε τι έχει αλλάξει, γνωρίζετε ότι γενικώς υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό αλυσβερίσι. Και υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που γίνονται για να διατηρηθούν πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
ευχαριστώ τη φίλη μου την Παρασκευή και για τα όμορφα της λόγια. Λόγια υποστήριξης στον Χρήστο και τον Κλήτο. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο που έχει τη δυνατότητα να ακούει τις εκπομπές μας στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Και συμφωνεί μάλιστα απόλυτα για τα όσα είχα πει προχθές για το θέμα του γκράφιτι και για όλη εκείνη την φασαρία που ξέσπασε. Και που φυσικά, όπως και άλλες τέτοιες υπόλοιπες φασαρίες που είναι συνήθως για τη σκόνη και για τις εντυπώσεις, δεν κρατάνε ούτε 24 ώρες. Ο Θωμάς λέει, αν ήταν ο Άρης εστιατόριο θα είχε βάλει λουκέτο καιρό τώρα, μην πω τι φαΐ θα έκανε. Γιατί ρε Θωμά, δεν σου αρέσει το φαγητό που σου σερβίρει ο Άρης? Δεν νομίζω, φίλε. Μην μπερδεύεις πρόσωπα με αυτό που θεωρείς και θεωρούμε σύλλογο και έμβλημα. Επαναλαμβάνω όμως ότι όταν ένα καλό εστιατόριο δεν σερβίρει καλό φαγητό ή ένα μαγαζί δεν προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες, πολύ απλά δεν ξαναπάς. Το έχεις κάνει αυτό στον Άρη? Όχι εσύ προσωπικά, γενικά ο Άριανός το έχει κάνει? Δεν νομίζω ότι ήταν γκουρμέ και εστιατόριο Μισελέν ο Άρης όταν έπαιζε με το κοκκινόχωμα. Αλλά ο κόσμος ήταν εκεί. Τι νομίζεις, το απολάμβανε? Είναι αυτό το οποίο κουβαλάει ο καθένας μέσα του και το κάνει πρώτα για τον δικό τον εαυτό και μετά για αυτό που πιστεύει και αγαπά. Φίλε Χάρη, δεν βγήκαν στη θύρα ένα του παλέ εκεί που ήταν πέρσι τα δημοσιογραφικά εισιτήρια για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμα σε εκείνη τη θύρα γίνονται κάποια πρώτον έργα, δεύτερον σε εκείνη την θύρα θα φιλοξενούνται από την επάνω πλευρά, δηλαδή τα δημοσιογραφικά πλέον έχουν πάει επάνω ψηλά, από την κάτω πλευρά των δημοσιογραφικών θα υπάρχουν πλέον και οι άνθρωποι, οι προσκλήσεις των φιλοξενούμενων ομάδων που θα έρχονται στο παλέ και δικαιούνται έναν αριθμό 25, αν δεν κάνω λάθος, προσκλήσεων, 20 ή κάτι τέτοιο. Επομένως σε εκείνο το κομμάτι δεν μπορούν να αγοραστούν εισιτήρια για λόγους ασφαλείας. Είναι αντιληπτό αυτό.

κάρτα φιλάθλου από κοντά και όχι online. Φυσικά, από την μπουτίκ της Καϊάρης, φίλε Γιάννη. Νομίζω ότι από χθες, τουλάχιστον έτσι ήταν η ενημέρωση που είχα πάρει από τους ανθρώπους της μπουτίκ, της καινούριας κατάστασης της εταιρείας TEP, νομίζω ότι μπορείτε να πηγαίνετε στην μπουτίκ και να παίρνετε τις κάρτες φιλάθλου. Μπορείτε να τις αγοράζετε από εκεί, να τις προμηθεύεστε και να τις πληρώνετε μετρητής. Ναι φίλε Πανώ, σήμερα η Καϊάρη, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, 2 παρατέταρτο με 2, 2 ώρα θα ξεκινήσει το κομμάτι των δηλώσεων. 2 παρατέταρτο με 2 θα δώσει τη δυνατότητα στα μέσα και στους δημοσιογράφους και στους επαγγελματίες φωτογράφους βέβαια που εκπροσωπούν μέσα, να βγάλουν φωτογραφίες από τις αλλαγές στο παλέ, από τα καινούργια έργα, από την κερκίδα. Επομένως, σήμερα πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο και φυσικά και στον Yellow Radio, στο www.yellowradio.gr, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλες τις φωτογραφίες από τα καινούργια έργα και τα βελτιωτικά πράγματα που έχουν γίνει στο παλέ. Όχι σε όλο το φάσμα, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά μια ωραία γεύση. Μπόλη και αγάπη στην Ορεστιάδα και στο φίλο τον Χριστό. Φιλιά στον Μάκη, ο οποίος στείλε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου και για τα όμορφα σου λόγια μάλλον. Οι φανέλες για τον κόσμο στην μπουτίκ πότε θα είναι διαθέσιμες? Μένω εξωτερικό, θα έρθω τον Οκτώβρη και θέλω να αγοράσω για μένα και την κόρη μου. Φίλε Μάκη, όπως σας ενημέρωσα πριν από μερικές ημέρες, μιλώντας με τους ανθρώπους της καινούργιας κατάστασης που επικρατεί στην Καϊάρης και της εταιρείας του επιχειρηματία που έχει αναλάβει να τρέχει πλέον την μπουτίκ, η αρχική επιδίωξη της Puma, που συνεργάζεται πλέον με τον Άρη, ήταν να ετοιμάσει τα πράγματα που αφορούν τους παίκτες και την ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα, επειδή θα είναι αποκλειστικές δημιουργίες κομμένες και ραμμένες για τον Άρη, θα καθυστερήσουν λιγάκι. Δεν είναι σε θέση τώρα να πούν ακριβώς πότε θα είναι διαθέσιμες οι φανέλες και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που αφορούν την Καϊάρης, αλλά όταν αυτό θα είναι εφικτό και αποφεύγουν να πούν οι άνθρωποι ημερομηνία για να μην εκτεθούν, δεν εξαρτάται από αυτούς, από την Πούμα εξαρτάται, θα υπάρχει ένα εξαιρετικό δίκτυο, φίλε Μάκη. Όπου και να βρίσκεσαι, θα μπορείς μέσα από το e-shop να παραγγείλεις στις μπουτίκ και όπου και να είσαι θα έρθουν τα προϊόντα που θα παραγγείλεις. Σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση, γιατί ο επιχειρηματίας που ανέλαβε την μπουτίκ, ο κύριος Λαΐδης, έχει πάρα πολλά χρόνια καταστήματα λιανικής, αλλά και ένα τεράστιο και πάρα πολύ καλό και πολύ λειτουργικό δίκτυο e-shopping για όλη την Ελλάδα. Ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα στέκεται μόνο στα γλυκά λόγια και όμορφα ανθρώπινα λόγια στο Χρήστο τον Γκάλη και δεν λέει κάτι άλλο. Ναι, προφανώς Δημήτρη, και ο Άρης θα παίξει με την επίσημη του φανέλα κόντρα στη Λεμάν. Νοείται να κάνει ντεμπούτο στα επίσημα παιχνίδια και ειδή στα ευρωπαϊκά με προπονητικές φανέλες, δεν γίνεται αυτό. Ναι, οι φωτογραφίσεις θα γίνουν σαφώς με τις καινούργιες εμφανίσεις της ομάδας. Ναι Γιώργο, όντως είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα με τον Άρη και τον Πάο και όλα αυτά. Εγώ λέω προσωπικά, λέω ότι έχουμε ομαδάρες και οι δύο και τους προτείνω να κάτσουμε και να απολαύσουμε τις ματσάρες που θα δούμε. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες και είναι και υγιές και νομίζω ότι αυτό δεν είναι επιδίωξη. Η επιδίωξη δεν είναι το μια πόλη μια ομάδα. Δεν ανήκει στην φιλοσοφία και δεν πρέπει να ανήκει στα θέλω των Αριανών. Ο Άρης όταν ήταν αυτοκράτορος του ελληνικού μπάσκετ είχε απέναντί του ως αντίπαλο δέος τον ΠΑΟΚ, άσχετα τον κέρδιζε συνέχεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί. Ήταν ξεκάθαρα η δεύτερη ομάδα. Θέλω δηλαδή να πω ότι τώρα που οι δύο ομάδες, οι συγκυρίες το έφεραν και δυνάμωσαν πάρα πολύ αγωνιστικά και οικονομικά και διοικητικά, είναι μοιραίο να τεθούν αντιμέτωπες και να αρχίσουν πάλι να κονταροχτυπιούνται. Αυτό πρέπει να γίνει αγωνιστικά και πρέπει να το δούμε με μεγάλη ψυχραιμία και ρεαλισμό. Αν μη τι άλλο, για τον μπάσκετ είναι υπέροχο. Και το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος
αλλά και του φετινού EuroCup θα είναι

μοναδικό. Δηλαδή σας περιμένουν και μας περιμένουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα στο Παλέ. Θα δούμε μπασκετάρα φέτος και στο Παλέ και μακριά από το Παλέ, και στην Ελλάδα και στο EuroCup. Εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά, μετέφεραν εμάς που είχαμε διαρκές και μας ανέβασαν λίγες σειρές πιο πάνω. Σωστό αυτό. Απλά υπάρχει και κάτω, φίλε Chris, υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν δίνονται παραδοσιακά εκεί στον κόσμο του αέριος διαρκείας. Και ευχαριστώ και για τα όμορφα σου λόγια για τον Χρήστο Γκάλη, και το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, ο οποίος εκφράζει τα συλληπιτήρια του για τον θάνατο της αδερφής του Χρήστου, της Όλγας, της συνάδελφου μας. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Το αν κάποιος αποκαλεί τον Ρίτσαρντ Τσιάο με αν χρησιμοποιεί μειωτικούς χαρακτηρισμούς και λέει διάφορα τέτοια πράγματα σε δημόσιο λόγο, χρησιμοποιώντας δημόσιο βήμα, αν τα λένε αυτά δημόσια, τότε για μένα η ΚΑΕ Άρης θα έπρεπε να έχει ανοιχτές κεραίες και όλα αυτά τα προσβλητικά και μειωτικά θα πρέπει να τα εγκαλεί με έναν τρόπο. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις για να κοπεί ο βήχας. Αν κάποιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με υπευθυνότητα το μικρόφωνο και προχωρούν σε χαρακτηρισμούς και προσβάλλουν ανθρώπους και λένε διάφορα πράγματα που είναι αναλυθή, νομίζω ότι, ξέρετε, η δικαιοσύνη αποτελεί διέξοδο σε πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, έχει νομική υπηρεσία πολύ καλή η ΚΑΕ Άρης, ας τη χρησιμοποιήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Φίλε Άρη, από ό,τι ξέρω, για τα αμαία στο Παλέ θα υπάρξει ειδική είσοδος και ειδική μέρημνα φέτος, αλλά και ειδική θέση για τα αμαία, και θα σου έχω αύριο νεότερα. Καλημέρα. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει άμεσα στο γήπεδο είναι η θύρα που είναι τοποθετημένη τηλεοπτική κάμερα. Πρέπει να πάει ακριβώς απέναντι ώστε να τραβάει την κερκίδα που βράζει και όχι τους επίσημους. Αγαπητέ φίλε Κώστα, αυτό συνέβαινε κάποτε που ήταν η Πάγκη από την άλλη πλευρά και ήταν διαφορετική χωροθέτηση του Παλέ. Τα καλά τα παλιά τα χρόνια, όχι τόσο παλιά, η κάμερα ήταν από τα επίσημα και έδειχνε απέναντι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, διότι έχουν μεταφερθεί και οι πάγκοι απέναντι και το τηλεοπτικό πλάνο βοηθά καλύτερα, έτσι, για τους σκηνοθέτες και για τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Δεν νομίζω όμως φέτος ότι θα υπάρχει κάποιο καρεκλάκι χωρίς άνθρωπο φέτος στο Παλέ, αλλά το γήπεδο θα είναι πάντα γεμάτο. Φίλε Γιώργο, καλησπέρα. Αν υπάρχει πρόθεση η ΚΑΕ να κρατήσει το Παλέ ακόμα και αν πάει για νέο γήπεδο. Αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει. Είμαι σίγουρος ότι το ανέφερα εγώ στην εκπομπή που είχε ακολουθήσει τις συνάντησεις που είχαμε κάνει τις τελευταίες με τους ανθρώπους ΚΑΕ Άρης, τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη, τον κύριο Βίρονα, Αντωνιάδη και τον Νίκο το Ζήση. Η πρόθεση λοιπόν ήταν, ανεξάρτητα από το τι σχέδια έχει ο Άρης για τη δημιουργία καινούριου γηπέδου, ανοίγω παρένθεση, υπάρχουν αυτά τα σχέδια, ξεκάθαρα, είναι εκεί και δεν είναι μια θεωρία ή ένα επιστημονικό σενάριο, κλείνει παρένθεση, αλλά και δεν είναι και ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ο κύριος Χιάου ή η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης επικοινωνιακά. Δεν έχει κάποιον δηλαδή ως αντίπαλο δέος απέναντί του ο Σιάο ή η ΚΑΕ Άρης για να πει ότι πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι εντυπώσεων. Κάνει αυτός γήπεδο, κάνουμε και εμείς γήπεδο. Κάνει αυτός τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς προπονητήριο. Κάνει αυτός αυτό, κάνουμε και εμείς αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ανεξάρτητα όμως από το τι θα κάνει ο Άρης με το καινούργιο γήπεδο που σαν project σαφέστατα και υπάρχει, η πρόθεση της ΚΑΕ Άρης, όπως μας είχε αναφερθεί τότε, είναι η χρήση του Παλέ για τα 49 χρόνια που θα παραχωρηθεί από την πολιτεία και μάλιστα πολύ σύντομα στην ΚΑΕ Άρης. Το Παλέ να μείνει στη δικαιοδοσία του Άρη και να αξιοποιηθεί με τους τρόπους που η ίδια η ΚΑΕ Άρης θα κρίνει εμπορικά και αγωνιστικά. Επομένως η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει πρόθεση και υπάρχει η απόφαση, μάλλον όχι πρόθεση, το Παλέ να είναι ούτως ή άλλως για τα επόμενα 50 χρόνια να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα της ΚΑΕ Άρης.
Χάρη μου, προφανώς ισχύει κάτι διαφορετικό τώρα μετά τις αλλαγές που έγιναν στην θύρα 1. Μακάρι να προβληθεί η μπουτίκ και τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα μέσω της Πούμα. Μακάρι σε όλη την Ελλάδα να παίζουν διαφημίσεις με τον Άρη στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, παντού. Αυτά όλα είναι θέμα marketing και εμπορικού τμήματος, φίλε Παναγιώτη. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από αυτό που λες είναι ότι πρέπει, νομίζω, από την καινούργια χρονιά έστω, να μπορέσει ο Άρης να αξιοποιήσει την μεγάλη του δυναμική και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Και θα επαναλάβω και θα πω ότι για μένα σε αυτήν την απόφαση που θα πάρει η ΚΑΕ Άρης πρέπει να έχει και σύμμαχο, ομάδες με επίσης εμπορικό εκτόπισμα.

Θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, να μην ασπάζομαι, υιοθετώ, μεταφέρω, αποδέχομαι, όπως θέλεις πες το, πράγματα που κυκλοφορούν σε φόρα και ιστοσελίδες που έχουν ως αντικείμενό τους τον Άρη και που οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να γράψει το οτιδήποτε ανώνυμα ή με φτιάχτο ονοματεπώνυμο. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι πως κρατάω πολύ μεγάλες αποστάσεις από οτιδήποτε κυκλοφορεί σε αυτά τα φόρουμ και σε αυτές τις σελίδες, και ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τον Άρη, γιατί έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν και σελίδες που και καλά είναι αριανού περιεχομένου και κυτρινόμαυρης απόχρωσης, αλλά είναι 100% φτιαγμένες από φιλάθλους άλλων ομάδων, ειδικά συγκεκριμένης.

0: Ναι, δεν τον έφεραν οι συγκυρίες. Εννοείται, φίλε Παύλο, ότι δεν τον έφεραν οι συγκυρίες, αλλά δεν θέλω να μένουμε πια σε αυτό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πει ποιοι έχουν έρθει να επενδύσουν καθαρά σε ένα μπασκετικό project και ποιοι πήγαν με καραμπόλα γιατί δεν βρήκαν άλλη πόρτα ανοιχτή, γιατί έχουν άλλους σκοπούς. Δεν μας αφορά πια αυτό το θέμα, Παύλο. Όπως και να έχει, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές, όπως και να έχει το πράγμα εκεί, που έτσι είναι όπως τα λέμε μεταξύ μας, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ισχυρός σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να τρομάζει αυτό τον Άρη, το αντίθετο. Τον Άρη το βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έγινε. Λειτουργήσε ως πολλαπλασιαστής, ως επιταχυντής των εξελίξεων. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Άρης έχει μια πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ εύρωστη ιδιοκτησία και διοίκηση, δεν έχεις απολύτως τίποτα να φοβηθείς. Το μόνο που μπορεί να φοβάσαι είναι ο κακός ο προγραμματισμός, ο πανικός, διοικητικός και αγωνιστικός, και το να μην πιστεύεις στο πλάνο που έχεις και να πηγαίνεις εκεί που φυσάει ο άνεμος για επικοινωνιακούς και άλλους λόγους. Αν πραγματικά πιστεύεις αυτό που έχεις χαράξει, αν πραγματικά πιστεύεις αυτό που κάνεις, αν το πλάνο σου περιλαμβάνει μπασκετανθρώπους με γνώση, με ειδικό βάρος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, και αν το φαν το οποίο εκπροσωπείς και είναι δικό σου κουβαλά από πίσω μια πάρα μα πάρα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη κεφαλαίων προς επένδυση, τότε δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Ναι, σωστά φίλε Γιάννη, καλά το λες. Ήταν πολύ έξυπνο το σύνθημα των Ηρακλειδέων για το μια ομάδα, μια πατάτες, μια τζατζίκη κλπ. Όντως, τους το δίνω. Δεν υπάρχει άλλο φιλικό πάρι μέχρι τα επίσημα. Η ομάδα παίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα πρέπει πρώτον να αποσυμφορηθεί λίγο από τις εντάσεις και τα συνεχόμενα φιλικά, να κοιτάξει λίγο να συντηρήσει τραυματίες και παιδιά τα οποία μπήκανε λίγο πιο αργά, όπως ο Μοκόκα, είχαν θεματάκια μικρά όπως ο Μόργαν, ο Τολιό που ήταν άρρωστο το τελευταίο διάστημα, ο Γιώβιτς που ταλαιπωρήθηκε πολύ άσχημα. Δεν υπάρχουν άλλα φιλικά. Έκλεισε ο κύκλος των φιλικών. Έχει δει, έχει διαπιστώσει ο Σπανούλης, έχει δει όλα αυτά που ήθελε να δει. Ήταν πολύ ωφέλιμα. Όλα τα φιλικά έδωσαν κάτι. Το τελευταίο με την Παχτσίσα Χίρη ίσως να ήταν και το πιο ωφέλιμο από όλα. Και νομίζω πως η ομάδα ξεκινάει κανονικά. Το παλέ θα είναι πανέτοιμο για την πρώτη αγωνιστική και για την Μπούργος και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εννοείται ότι σήμερα θα φροντίσουμε να μάθουμε το αν ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάου έχει κανονίσει να σκάσει μύτη στη Θεσσαλονίκη. Καιρό δεν έχει να έρθει. Πολύ χαλαρό τον αφήσαμε, τον μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ. Πέτρο μου, θα μεταφέρω τα λόγια σου στον Χρήστο τον Γκάλη. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Τι βλέπω σήμερα στην Ευρωλίγκα? Δεν βλέπω κάτι, Δημήτρη. Είναι η πρώτη αγωνιστική και είναι πράγματα καινούρια. Κάποιες από τις ομάδες δεν τις ξέρω και καλά, δεν τις έχω δει και πολύ. Είδα πολύ ελάχιστα, ας πούμε, την Παρή που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι πρώτη αγωνιστική και ότι η πρώτη αγωνιστική εγκυμονεί πάντα πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους. Και για τον Άρη ισχύει αυτό. Φυσικά, την ερχόμενη εβδομάδα στο Λεμάν. Θα μιλήσουμε και για τη Λεμάν, θα έχουμε χρόνο. Ναι, φίλε Μάικλ, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι μιλούν άσχημα και μετά κάποιοι άλλοι ξυπνούν και ορμάνε. Ευχαριστώ τον Θωμά για τα ωραία του λόγια για τον Χρήστο και τον φίλο τον Τζόρτζ. Από Ολλανδία στέλνει τη συμπαράστασή του και στον Κλήτο και στον Χρήστο. Το ίδιο κάνει και ο Γιώργος. Και ρωτάνε αν υπάρχει περίπτωση η κολλησιεργία που παρετήρηται στο ζήτημα της διπλής ανάπλασης να συνδέεται με πρόταση ενός αλεξιπτωτιστή να πάρει αυτό στην έκταση από το κράτος. Έγιναν προσπάθειες, Γιώργο, από αλεξιπτωτιστές και όχι μόνο, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωράνε οι προσπάθειές τους. Κοίταξε, η ιστορία με το Βοτανικό και τη διπλή ανάπλαση εκεί έκανε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα κάνει τόσα χρόνια εδώ, αρκεί να γίνουν τα βήματα σωστά. Και το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, και σε αυτό θα συντελέσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η επιτροπή που συστάθηκε από τον ΑΣΥΓΜΑ για να τρέξει το κομμάτι της διπλής ανάπλασης, θα είναι η δέσμευση, η έγγραφη δέσμευση της κυβέρνησης για την παραχώρηση εκείνης της έκτασης που ο Πρωθυπουργός το 2021 είχε υποσχεθεί για την ΠΑΕ Άρης και για τη διπλή ανάπλαση. για τον ΑΣΥΓΜΑ, συγγνώμη, συγχωρείτε, και για τη διπλή ανάπλαση. Αλλά να ξέρετε ότι οι διαδικασίες αυτές γενικότερα δεν είναι πολύ γρήγορες. Γι' αυτό και κάτι είχε αρχίσει και κινείται τώρα με αυτές τις πρωτοβουλίες, τη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, πριν από λίγες μέρες. Θα μάθετε λεπτομέρειες στο αμέσως προσεχές διάστημα. Τη συνάντηση που θα γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, με το Πρωθυπουργικό Γραφείο εδώ στο Μακεδονία Στράκης. Θα τα δούμε όλα. Θα σας ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ. Γιατί τόσες συζητήσεις και ερωτήσεις για το γήπεδο? Κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι επαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση. Αν θέλεις, πες 5 πράγματα για το αγωνιστικό, αφού σε μια εβδομάδα σχεδόν έχουμε τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας εποχής του Άρη. Πρώτο, Λάζαρε, για το αγωνιστικό επίσης μιλάμε συνεχώς. Κάθε μέρα σχεδόν. Και με αφορμή τα φιλικά και όχι μόνο. Δεύτερον, σε πολύ λίγο, σε καμιά ώρα και, και κάτι παραπάνω, κάτι ψηλά, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, οι παίκτες του Άρη θα μιλήσουν και για το αγωνιστικό και για όλα όσα έχουν να κάνουν και με την πρεμιέρα στο EuroCup και με την καινούργια χρονιά. Άρα, όταν καταθέτουν ένα ερώτημα κάποιοι φίλοι ακροατές, η δουλειά μας είναι να τους απαντάμε. Εκτός αν είναι τόσο κουραστικά αυτά που λέμε ή τόσο κουραστικός ο τρόπος που τα λέμε. Κάποια φορά επαναλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνω, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Για τα αγωνιστικά, νομίζω ότι δεν είναι. Δεν θα σας κάνω σοφότερο σήμερα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο και κάτι πιο φρέσκο να πούμε. Χάρη δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν τα δικά μας ζητήματα και όλα τα άλλα θα τα δούμε στην ώρα τους και στον χρόνο που πρέπει. Ο Σωτήρης έχει μια διαφορετική άποψη για ένα σύνθημα και λοιπά για φιλάθλους άλλης ομάδας. Σωτήρη, δεν θέλω να το ανοίξω τώρα αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, κάποιο μήνυμα υπάρχει στην... Δημήτρη, έχω γνώση τι λες, καταλαβαίνω τι λες. Έχω ακούσει και εγώ πράγματα και λίγο πιο υπεύθυνα, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίγουμε καινούργια μέτωπα. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν καινούργια μέτωπα, έχουμε αρκετά. Κάπου εδώ σας αφήνω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Σήμερα εκτάκτως μία ώρα, γιατί θα πρέπει να φύγω και να κατευθυνθώ στη Media Day στο Νίκ Γκάλης Χολ, στο Παλέ. Θα έχουμε πολύ υλικό και αύριο εδώ και πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε σε σχέση με όσα θα υποθούν, τα οποία τα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Ο Δημήτρης Σαλής είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη. Από εμένα, καλό μεσημέρι, αύριο κανονικά στο ραντεβού μας. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία εταιρεία που έχει να κάνει με κουφώματα και PVC, η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Μοιάζουν τα κουφώματα μεταξύ τους, αλλά να ξέρετε δεν είναι. Η ποιότητα κατασκευής της Άλουπλας είναι μοναδική. Κοντά μας ήταν η εταιρεία Άριες, ο μεγάλος συνεργάτης και σύμμαχός σας για την ψήξη και τη θέρμανση και για τον προσωπικό και για τον ιδιωτικό επαγγελματικό σας χώρο. Αλλάζει τον αέρα, αλλάζει το κλίμα. Και φυσικά Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μια υπέροχη γλυκιά συνήθεια που εδώ και 50 χρόνια μορφαίνει τις ζωές μας με τρομερά γλυκά, παγωτά, αλμυρά, αρτοποιήματα, μαγειρευτά φαγητά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. 10 Ζαχαροπλαστεία Μίλτος Θεσσαλονίκη, έναν σίγουρα κοντά σας. Σας αφήνω, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Εσείς μένετε φυσικά συντονισμένοι στον Yellow Radio. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής και θα πάτε μαζί του στη συνέχεια. Θα έχουμε και πολλά πράγματα να σας μεταφέρουμε από το Παλέ και την Media Day της Καϊάρης. Προς το παρόν, γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έφαγε στο μπάσκετ. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα.
6: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
24: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News. Νωρίτερα σήμερα από το καθιερωμένο μας, λίγο νωρίτερα από τις 2 η ώρα. 1 και 4, 1 και 20 πηγαίνει. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 3.30 περίπου. Είναι μια λίγο διαφορετική εκπομπή έτσι και αλλιώς. Καθώς από χθες είχαμε την πολύ δυσάρεστη είδηση της απώλειας αδερφής του Χρήστου. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που εγώ το έζησα αρκετά εδώ με τον Χρήστο καθημερινά λόγω της εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια με το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε η αδερφή του, από το οποίο εκεί δεν μπορείς να παλέψεις, όσο και να παλέψεις θα φτάσεις μέχρι ένα σημείο, μακάρι κάποιοι τα καταφέρνουν. Νομίζω ότι το να φτάσουμε στο σημείο να το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα θα είναι κάτι μαγικό, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι, νομίζω, ξέρεις, και για τον Χρήστο έχουν φύγει οι γονείς του, ο μπαμπάς εδώ και χρόνια, η μαμά του πριν από 3 χρόνια, τώρα φεύγει και η αδερφή του. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο, γι' αυτό είχε λείψει κιόλας κάποιες μέρες το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω τώρα το αντιλαμβάνεστε και εσείς. 58 ετών η Όλγα. Εγώ, μάλιστα, η Όλγα, η οποία ήταν συνάδελφος και εκείνη συνάδελφος δημοσιογράφος, την είχα γνωρίσει πριν γνωρίσω τον Χρήστο, καθώς δουλεύαμε στον ίδιο όμιλο, εγώ στα Σπορ του Βορρά, εκείνη στον όμιλο στη Μακεδονία την εφημερίδα, και μάλιστα δούλευα μαζί και με τον σύζυγό της, τον επίσης δημοσιογράφο, τον Κλήτο, και γενικά ήταν, ξέρεις, σαν μέσα και από την συναναστροφή μου με τον Χρήστο εδώ και 17-18 χρόνια, ήταν σαν οικογένειά μου, ρε παιδί μου, έτσι, σαν να την αισθάνομαι να είναι οικογένειά μου. Είναι δύσκολο, έτσι, και για τον και για τον Χρήστο και για τον σύζυγό της, τον επίσης δημοσιογράφο, τον Κλήτο Καρκανιά, τον γνωρίζετε, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το να το ξεπεράσεις, το να ξέρεις, όταν ο άνθρωπός σου και περνάει και δύσκολα, λες φεύγει, ξεκουράστηκε, την απώλεια την καταλαβαίνεις στην πορεία. Όλοι μας έχουμε ζήσει απώλειες. Την καταλαβαίνεις στην πορεία την απώλεια και πορεύεσαι και πρέπει να πορεύεσαι έχοντας τον άνθρωπό σου, τους ανθρώπους σου στο μυαλό σου. Να τους θυμάσαι, να μην τους ξεχνάς μέσα από τις πράξεις σου, μέσα από τον τρόπο της καθημερινότητάς σου. Αυτό είναι, έτσι, τα συλληπιτήριά μου και εδώ από το ραδιόφωνο. Τα μετέφερα φυσικά και στον Χρήστο και στον Κλήτο. 4,5 ώρα θα γίνει η εξόδιος ακολουθία στο Ρετζίκι. Για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να δώσουν το παρόν στο τελευταίο αντίο για την Όλγα Γκάλη, την αδερφή του Χρήστου. 4,5 ώρα στον ιερό ναό εκεί, το μεγάλο, Αποστόλου Παύλου, έτσι λέγεται, νομίζω έχει ακόμα και ένα όνομα, αλλά Αποστόλου Παύλου, αν πατήσετε θα σας το βγάλει στο Ρετζίκι. Εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία, το τελευταίο αντίο για την Όλγα, και εγώ θα είμαι εκεί φυσικά, θα φύγω λίγο νωρίτερα από την εκπομπή, γι' αυτό 3.30 σήμερα θα κλείσουμε, για να προλάβω και εγώ να πάω για το τελευταίο αντίο της Όλγας. Ελαφρύνα είναι το χώμα το οποίο θα τη σκεπάσει. Θυμάμαι ιστορίες, έτσι, τώρα που έρχονται στο μυαλό μου, ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο, θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα, τα πεζά της καθημερινότητας. Το και πώς την είχα γνωρίσει, γιατί ήταν τότε στη Μακεδονία, εμείς κάτω στα Σπορ, για όσους έτσι και παλιούς συναδέλφους θυμούνται τώρα και μπορεί να ακούνε, εμείς ήμασταν στον ημιόροφο, στον 3ο-4ο, η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη. Κατέβαινε κάτω για να δει τον Κλήτο που δουλεύαμε μαζί τότε στα Σπορ. Ήταν αυτό πριν από 27-28 χρόνια που σας λέω. Κατέβαινε λοιπόν κάτω για να δει τον Κλήτο και εκεί έτσι την είχα γνωρίσει. Πριν, ξαναλέω, ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε για τόσα χρόνια με τον Χρήστο και στα αθλητικά νέα και εδώ στο Yellow Radio και παρέα να κάνουμε εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο. Επειδή κάποιοι φίλοι ρωτάνε, ήταν δημοσιογράφος, πολιτικό ρεπορτάζ έκανε χρόνια ολόκληρα σε πάρα πολλά μέσα. Δούλεψε η Όλγα στο ΑΠΕ. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως λέγεται πλέον, εκεί δούλευε τα τελευταία χρόνια, εκεί εργαζόταν πριν την ασθένεια, την καταβάλει. Και είχαμε χθες το μοιραίο. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά για να πάμε έτσι, για να πάμε παρακάτω. Είναι σήμερα μια διαφορετική εκπομπή, γιατί θα έχουμε και Media Day. Θα ξεκινήσω εγώ με κάποια πράγματα, θα πω αρχικά τα καθιερωμένα μας. Θα ξεκινήσω με κάποια πράγματα. Θα κάνω λίγο νωρίτερα το διάλειμμα. Πριν από τις 2, γιατί 2 η ώρα ακριβώς από ό,τι μου είπαν από την ΚΑΕ, θα έχουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, τις οποίες θα τις ακούσετε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio. Και αργότερα, 3 παρά 20 περίπου, τις δηλώσεις του Νίκου Ζήση. Θα ξεκινήσει η Media Day με Σπανούλη και θα κλείσει με Ζήση. Έχει και άλλα πράγματα σήμερα η Media Day.
Θα βγάλουν και φωτογραφίες εκεί, συνάδελφοι, βίντεο από το γήπεδο όπως έχει διαμορφωθεί πλέον με την καινούργια κερκίδα και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θα τα διαβάσετε, θα τα δείτε και μέσα από το yellowradio.gr. Καθώς θα είναι στο γήπεδο, πέραν του Γιάννη του Δασκάλου, είναι και ο Ιάσονας ο Μίσχος και ο Στράτος ο Μουζίνας. Θα είναι εκεί. Ο Στράτος, μάλιστα, με τον Στράτο θα κάνουμε και τη σύνδεση για να μας μεταφέρει και να ακούσουμε τις δηλώσεις. Και αργότερα, μετά τις 3, θα έχουμε και τον Γιάννη Δασκάλου για να μας κάνει έτσι μια σύνοψη των όσων θα υποθούν στην Media Day, αλλά και των όσων εισέπραξε και ο ίδιος από αυτό που είδε στο γήπεδο, στο παλέ, στον Ιγκαλί Σχολ, όπως πλέον έχει αυτό διαμορφωθεί. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τα πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να το ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Να πω και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του για ποιοτικές μεταφράσεις, επίσημες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Μεταφράσεις 24. Θέλεις ρεύμα ή αέριο? Ρεύμα.gr. Από τη Zenith για να το προμηθευτείς, ρεύμα.gr, και μάλιστα μπορείς, πέραν από τις τιμές τις πολύ έτσι προσιτές, μπορείς να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα. Yellow Wizard, η ιστοσελίδα σου σέρνεται? Θέλεις να πετάει? Yellow Wizard είναι η επιλογή σου. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Φαργκάνης, με τον οποίο συνεργαζόμασταν παλιότερα, έκανε και εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, πλέον συνεργαζόμαστε ως εταιρεία, διαφημίζεται στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή μας. Yellow Wizard, λοιπόν, για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα. Δεν θα πληρώνεις μόνο, θα σου φέρνει αποτελέσματα και θα έχεις και πλήρη υποστήριξη όποτε ακριβώς την χρειάζεσαι. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Ευχαριστώ τους φίλους εδώ τώρα για τα μηνύματά τους και για τα συλληπιτήρια και για τον Χρήστο και για τον Κλήτο, για την αδερφή και την σύζυγο. Τη σύζυγό τους αντίστοιχα, την οποία έχασαν. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο. Υπάρχει μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Λεμάν. Θυμίζω ότι ο Άρης την προσεχή Τρίτη παίζει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν στη Γαλλία με τη Λεμάν. Έχει ενημέρωση. Πριν πάω όμως στην ενημέρωση, να κάνω μια ενημέρωση για το δικό μας site, για το yellowradio.gr. Όσοι μπαίνετε από χθες, θα βλέπετε ότι υπάρχει μια ενημέρωση αρχικά για προστασία και πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί προκειμένου να μπείτε. Αν το κάνετε μία φορά, μπαίνετε μετά, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, δεν το ξαναζητάει. Το βγάζει, αλλά φεύγει μόνο του, δεν το ζητάει ξανά από εσάς αν κάνετε την πρώτη φορά το OK. Υπήρξε μία τεχνολογική επίθεση, η οποία έγινε στο site μας τις τελευταίες ημέρες, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βάλαμε αυτή την προστασία. Δεν θα είναι τώρα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μέχρι νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έχει φύγει, δεν θα υπάρχει πλέον ούτε αυτό. Απλά είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός του site από αυτή την τεχνολογική επίθεση την οποία δεχτήκαμε, να καθαρίσει για να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι όποιος το πατάει και μπαίνει κιόλας βλέπει ότι είναι αρκετά πιο γρήγορο. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια. Απλά τώρα προσωρινά υπάρχει αυτή η υπενθύμηση. Όταν μπει πρώτη φορά, σου ζητάει, μετά μόνο του το προσπερνάει και πηγαίνει μέσα στο site. Δεν είναι κάτι περίεργο, γιατί κάποιος το βλέπει και σου λέει τι είδα αυτό. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι. Ξέρεις, και εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Δεν είμαι στην τεχνολογία και πολύ δυνατός. Πάντως αυτή είναι η προσπάθεια πλέον. Το site να γίνει ακόμα πιο γρήγορο, το yellowradio.gr, να μπορείτε να διαβάζετε τις ειδήσεις άμεσα, έγκαιρα, γρήγορα, όπως απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο υπομονή για κάποιες μέρες, δεν είναι κάτι. Έτσι, κάτι απλό είναι για όποιους το έχουν δοκιμάσει και θα είμαστε OK. Απόλυτα θα φύγει και αυτό, δεν θα υπάρχει ως αρχική είσοδο στο site. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο αυτή την ανακοίνωση, την οποία έβγαλε, ενημέρωση μάλλον, η ΚΑΕ Άρης όσον αφορά τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Λεμάν. Την προσεχή Τρίτη, 9 η ώρα Ελλάδος η αναμέτρηση, 8 η ώρα Γαλλίας, 9 η ώρα Ελλάδος. Η ΚΑΕ Άρης ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας για τη διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα για την πρεμιέρα του φετινού BKT Eurocup. Κόντρα στη Λεμάν, πώς λέγεται, Λεμάν Σαρτ Μπάσκετ. Οι φίλοι του Άρη, εξαιρουμένων όσων θα ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ομάδας, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα φιλοξενηθούν στις κερκίδες Ε, κόστος 17 και 32 ευρώ, και F,
E και F στα αγγλικά. Κόστος 17 ευρώ η F. Τις αντάρες, πώς είναι, αρένα, και θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής, το οποίο παρατίθεται παρακάτω. Υπάρχει ένα έντυπο εγγραφής, το οποίο ζητάει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, χώρα κατοικίας, αριθμό εισιτηρίων που ετούνται, maximum 2 ο καθένας. Αν είναι 2 τα άτομα, τα πλήρη στοιχεία του δεύτερου. Αν ο ετών είναι μέλος κάποιου συνδέσμου, αν ναι, όνομα και τοποθεσία του συνδέσμου. Όποιες απαραίτητες λεπτομέρειες πιστοποίησης για την έκδοση του εισιτηρίου, μόλις συμπληρωθούν οι αιτήσεις, θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων. Προτεραιότητα όσο ταξιδέψουμε την πτήση τσάρτερ, η οποία περιλαμβάνει εισιτήριο αγώνα. Αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων. Φίλαθλοι του Άρη που είναι κάτοικοι Γαλλίας. Φίλαθλοι συνδέσμων που ταξιδεύουν από άλλη χώρα. Όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, το τμήμα ticketing της ΚΑΕ Άρης θα επικοινωνήσει με όσους έχουν πάρει έγκριση για την έκδοση εισιτηρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά και να γίνει η σχετική πληρωμή. Είναι, παιδιά, μια διαδικασία. Για όσους δεν έχουν πάρει, γιατί κάποιοι που ξέρω ότι θα πάνε στη Γαλλία έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Δεν περίμεναν όλη αυτή τη διαδικασία, βιαζόταν. Έχουν πάρει ήδη εισιτήριο για το παιχνίδι. Ελπίζω να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Το έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο. Όσοι δεν έχουν πάρει, παιδιά, αυτή είναι η διαδικασία. Μπείτε στο site της ΚΑΕ. Θα ανέβει τώρα και στο gallery.gr. Θα μπορέσετε να την δείτε σε λίγο την είδηση τη συγκεκριμένη. Αυτός είναι πάντως ο τρόπος για όσους βρεθούν εκεί, για όσους δεν είναι στο charter, ξαναλέω. Όσοι είναι στο charter, δεν έχουν πρόβλημα. Θα γίνουν αυτόματα κάποια πράγματα, χωρίς να χρειαστεί κάτι από τους ίδιους. Ναι, Δημήτρη, υπήρχε ένα θέμα με το site γενικά. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα ήμασταν λίγο, ξέρεις, κάποια στιγμή πατούσε καλά, κάποια στιγμή έτσι είχαμε κάποια προβλήματα, κολούσε, έκανε. Ήταν μια διαδικασία η οποία έπρεπε να ακολουθηθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Δεν είναι το τελικό. Το τελικό αποτέλεσμα θα το δείτε σε λίγο διάστημα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε. Δεν έχω, παιδιά, κάποια ενημέρωση. Αν θα υπάρχει από τη Media Day, η Media Day από το κανάλι του το YouTube της ΚΑΕ. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει από το κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Θα μεταδοθεί, παιδιά, από εμάς εδώ ραδιοφωνικά. Είναι εκεί και ο Στράτος και ο Ιάσονας και ο Γιάννης. Θα την ακούσετε ραδιοφωνικά εδώ στο Yellow Radio, στην εκπομπή μας. Και φυσικά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία θα ανέβουν αργότερα από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι παρόντες. Εκεί θα υπάρχουν και κάποια βιντεάκια τα οποία θα ανέβουν από τις δηλώσεις τις οποίες θα κάνουν Ξαναλέω, θα μιλήσει σήμερα Σπανούλης Ζήσης, τους οποίους θα τους ακούσετε και ζωντανά, και τρεις παίκτες, τις δηλώσεις των οποίων θα τις διαβάσετε και θα τις ακούσετε τις επόμενες ημέρες, αναλόγως με πώς θα τα βρουν εκεί οι συνάδελφοι. Ποιες, νομίζω ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, λογικά, μέχρι Δευτέρα, που η ομάδα θα φύγει για το Le Mans, έτσι κι αλλιώς, για το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup. Αυτό έτσι για την Media Day. Βλέπω τώρα φωτογραφία από την ΚΑΕ Άρης, φωτογραφίες μάλλον από την ΚΑΕ Άρης, με τη νέα κερκίδα πρώτη Μούρη. Κάτσε και εγώ να τις δω, γιατί δεν την έχω δει την κερκίδα, να το στείλω να το βάλουμε και στο site μας. Πώς φαίνεται η καινούργια κερκίδα και από όλες τις πλευρές του γηπέδου. Η ΚΑΕ Άρης δεν περιμένει να τα ανεβάσουν οι συνάδελφοι, μας κλέβει τη δουλειά τώρα η ΚΑΕ Άρης. Πριν τα ανεβάσουμε εμείς, θα ανεβάζει εκείνη, πλάκα κάνω. Λοιπόν, βλέπουμε την κερκίδα, κίτρινα καρεκλάκια, ωραία τα καρεκλάκια, ωραίο σαν εικόνα με τα κίτρινα καρεκλάκια. Α, το βλέπω και από πίσω τραβηγμένο, πώς είναι η φωτογραφία, δηλαδή από αυτήν την κερκίδα προς το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω αυτό το κάγκελο, θα μου πεις, εντάξει, κάγκελο έχει και στις υπόλοιπες θύρες, ενώ αυτό που έχει μπροστά, εντάξει, και στις υπόλοιπες θύρες υπάρχει κάγκελο, είναι αυτό το οποίο υπήρχε και πριν. Εκεί που ήταν η κουρτίνα, μάλιστα από το πλάι τώρα τραβηγμένη. Αυτό που είχαμε πει, παιδιά, στο ύψος φτάνει κάτω από το φωτεινό πίνακα, δεν πάει μέχρι επάνω. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πιάνει όλο το χώρο, όλο το κενό το οποίο υπήρχε. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή με το να υπάρχει μια κερκίδα η οποία θα είναι ενιαία. Αυτό όμως είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Μπορεί να γίνει του χρόνου, του παραχρόνου. Εδώ τώρα μιλάμε για το τώρα. Είναι μια κερκίδα η οποία. Τώρα όλο το υπόλοιπο γήπεδο έχει μπλε καρεκλάκια και μαύρα κάτω και τα κίτρινα στις γωνίες. Αυτό έχει κίτρινα καρεκλάκια. Ωραίο, ένα κίτρινο πέταλο κανονικά. Μπείτε κι εσείς και στα social media της ΚΑΕ RSBC. Τώρα από εδώ τη βλέπουμε κανονικά την κερκίδα. Έχει μία απόσταση, όπως το έχουμε πει, από τις άλλες. Έτσι δεν είναι ενιαία.
υπάρχει ένας χώρος δεξιά και αριστερά, γιατί πρέπει κάπως αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να πάνε στην τουαλέτα, να μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία απαιτούνταν. Πάντως, σαν εικόνα είναι μια χαρά, είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει τους φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί εκεί εισιτήρια ή όσα προμηθευτούν από εδώ και πέρα εισιτήρια για αυτή την κερκίδα. Δεν, τώρα κάτσω να μετρήσω τα καρεκλάκια. Εντάξει, αυτό κάντε το εσείς τώρα. Σας θέλω έτοιμους. Μπείτε εσείς τώρα να τα μετρήσετε τα καρεκλάκια στις φωτογραφίες και να μου πείτε μετά πώς θα είναι. Μπες ρε Σταύρο στο Facebook της ΚΑΕ. Μπες στο Facebook της ΚΑΕ και θα το δεις. Δεν είναι τόσο περίπλοκο πια. Αν μπεις στο Facebook της ΚΑΕ, θα το δεις. Δεν είναι τίποτα περίπλοκο. Σε λίγο θα ανέβει. Α, για να δω, αυτό δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Okay. Μ' αρέσει πάντως που όλα τα ξέρετε, βλέπετε εδώ τη φωτογραφία η οποία ανέβηκε και υπάρχει το στοίχημα εκεί στη μέση. Αυτό, παιδιά, μπορεί να είναι για τα μάτς του μπάσκετμπολ της GBL. Μην τρελαίνεστε. Η Στίχημαν είναι ο χορηγός της GBL. Στίχημαν GBL δεν λέγεται. Κάνω κάποιο λάθος? Μπορεί να είναι γι' αυτό. Μην τρελαίνεστε ότι είναι κάτι, ότι είναι πλέον ο μεγάλος χορηγός της Sky Arts. Γιατί από χθες είχαμε την ανακοίνωση, την ενημέρωση λήξης της συνεργασίας με την Betson. Μετά από 3 χρόνια η Betson δεν θα είναι πλέον στους χορηγούς της Sky Arts. Σίγουρα κάποιος άλλος χορηγός θα υπάρχει. Μην βιάζεσαι. Πάντως αυτό το Στίχημαν μπορεί να είναι και του πρωταθλήματος. Εκεί βάζει, νομίζω. Στο ποτάσμα, εκεί στο κέντρο βάζει. Εντάξει, δεν τα θυμάμαι τώρα, παιδιά, ακριβώς. Ό,τι είναι πάντως θα το μεταφέρουμε. Σας είπα, μετά τις 3 θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει σε όλα. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει σε όλα. Σε όλα τα θέματα και ό,τι συζητηθεί. Δεν αρέσει το Γιώργο. Γιώργο, συγγνώμη που δεν σε βάλαμε να το φτιάξεις ή να το ετοιμάσεις και να την κάνεις διαφορετικά την κερκίδα. Θα έχεις, φαντάζομαι, τη δυνατότητα να την κάνεις τελείως διαφορετικά. Οκ. Okay. Μ' αρέσουν αυτές οι απόψεις, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε λίγο νωρίτερα διάλειμμα για να πάμε. 2 η ώρα ακριβώς θα γίνουν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Μπασκετικός Άρης είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, καθώς ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες από εβδομάδα. Δηλαδή την Τρίτη ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμάν, μετά το Σάββατο παίζει στην Καρδίτσα με την Καρδίτσα στην πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα. Ναι, Κορτσάρτ, νέος πάγκος. Παιδιά, έχει πολλά πράγματα. Τώρα τα βλέπουμε λίγο, πώς το λένε, με τις φωτογραφίες αυτές που ανέβηκαν για την κερκίδα. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Έχω εμπιστοσύνη εκεί σε Ιάσονα, Στράτο και Γιάννη που θα είναι εκεί. Θα βγάλουν τις κατάλληλες φωτογραφίες και θα μας ενημερώσουν απόλυτα για το ότι θα έχουμε. Όριστο, ο Γιάννης μέτρησε τα καρεκλάκια. Είδες που έχω ρεπόρτερ. Ο Γιάννης είναι αυτός που μ' άκουσε. Μόλις μέτρησε τα καρεκλάκια, λέει Δημήτρη, είναι 700. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Έλα, ρε Σπύρο, τώρα δεν χρειάζεται να ειρωνεύομαι. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω, ρε φίλε, τέτοιο μήνυμα, πολύ κακή διαμόρφωση κτλ. Με συγχωρείς. Οκ. Okay. Να μην ειρωνεύομαι. Να είμαι καλός άνθρωπος, να μην ειρωνεύομαι. Έγινε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και εμείς πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, να ακούμε το καθενός και να μην ασχολούμαστε. Έγινε, δεν ασχολούμαι λοιπόν. Το αφήνω. Το καθένας πάντως έχει την άποψή του, να ξέρει ότι. Ναι, και για τα δημοσιογραφικά, κάτσε να δω. Τα δημοσιογραφικά είδες, όλα τα είδα. Εμείς που θα κάτσουμε, δεν είδα. Έχει φωτογραφία. Για εκεί, φαίνεται. Για κάτσε να εισέλθω. Λοιπόν, από εδώ δεν φαίνεται. Από εδώ φαίνεται μέχρι ένα σημείο. Α, εδώ να τα δημοσιογραφικά πάνω. Πολύ μικρά τα βλέπω. Θα μου πεις, ήτανε 3 σειρές πλάγια, τώρα έγιναν περισσότερες. Να, τώρα τα βλέπω. Λοιπόν. Δεν ξέρω, αυτό το σπιτάκι πάνω δεν θα φύγει, αυτό το σπιτάκι από εκεί πάνω, εκείνο το που υπάρχει πάνω από τα δημοσιογραφικά. Ο χώρος μικρότερος μου φαίνεται πάντως. Έτσι μου φαίνεται λίγο μικρότερος ο χώρος, είναι η αλήθεια. Έτσι όπως το βλέπω.

Λοιπόν, τα αφήνω, θα μας τα πει και ο Χρήστος μετά, αναλυτικά της αστυνομίας. Το ξέρω, δηλαδή, είχαν πει ότι θα φύγει από εκεί και θα πάει κάπου αλλού. Οκ, okay, το περιμένουμε να δούμε, παιδιά, πώς θα είναι. Είναι της αστυνομίας, το ξέρω ότι είναι της αστυνομίας. Απλά μας είχαν πει ότι θα φύγει από εκεί και θα πάει κάπου αλλού. Παιδιά, και για τους κραδασμούς, το θεωρώ σίγουρο ότι αντέχει. Όπως μας το μετέφεραν, είναι κερκίδα που έχει μπει και σε άλλες, και σε άλλα γήπεδα. Υπάρχει η ίδια ακριβώς και από την ίδια εταιρεία στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει η ίδια ακριβώς. Υπάρχει η ίδια σε άλλα γήπεδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει σε διάφορα γήπεδα η συγκεκριμένη κερκίδα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είπαμε τόσο νωρίς, παιδιά, ήρθα για το. Γιατί έπρεπε ο Γιάννης να φύγει για να πάει για τη Media Day στο γήπεδο. Γι' αυτό ήρθα νωρίτερα. Στο σελίδα στο Facebook της ΚΑΕ μπες. Μπες σελίδα στο Facebook της ΚΑΕ και θα τις δεις τις φωτογραφίες. Έχουν ανέβει. Εντός λίγων λεπτών θα ανέβει και στο site της, στο gelorde.gr και θα μπορέσει να τις δεις. Άμα δεις, έχει ανέβει στο rsbc.gr. Εκεί θα μπορέσει να τις δεις. Να ρωτήσω, τα βγάζει λιγότερα τα καθίσματα. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό να είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, το αφήνω λίγο το μπασκετικό. Θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά, γιατί μετά θα πάμε μπασκετικά σε όλη την υπόλοιπη εκπομπή. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος είναι στο διάστημα της προετοιμασίας του για το θέμα της διακοπής, δεν έχει κάποια, πώς να το πω, κάποια άδεια η ομάδα, εκτός αν τους δώσει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε ο προπονητής του Άρη. Έχουν προπονήσει καθημερινά και σήμερα, καθημερινά προπόνηση. Η προσπάθεια του Γρηγορίου είναι να πατήσει πάνω στους παίκτες που περιμένει από αυτούς τα περισσότερα. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνει μια δουλειά προκειμένου να είναι έτοιμη η ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο και παίκτες που είναι κομβικοί και δεν δείχνουν καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει κομβικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν δείχνουν καλή εικόνα. Προσπαθεί να τους έχει στο 100%. Δηλαδή, όπως είναι ο Γκαρέ, όπως είναι ο Μάνου, όπως είναι ο Παλάσιος, όπως είναι ο Ντέλε Μπασίρου, όπως είναι ο Μυρ. Παίκτες οι οποίοι κάποιοι ήρθαν το φετινό καλοκαίρι, κάποιοι είναι από πέρσι όπως ο Γκαρέ, αλλά η εικόνα τους μέχρι στιγμής είναι κακή. Δηλαδή, αν δούμε συνολικά την εικόνα αυτών των παικτών, μέχρι στιγμής ελάχιστα πράγματα έχουν προσφέρει. Και επειδή είναι σημαντική παίκτη για την ομάδα, Μάνου, Γκαρέ, Ντέλε Μπασίρου και ο Παλάσιος και φυσικά ο Μάνου είναι. Και ο Μυρ είναι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα. Προσπαθεί να τους φέρει σε πιο υψηλό επίπεδο για να είναι έτοιμοι όταν ξεκινήσουν και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και επειδή ο Άρης έχει και ένα πρόγραμμα αρκετά, δεν θα το πω βατό, θα πω ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να τον βοηθήσει με την επιστροφή να μαζέψει βαθμούς. Γιατί ξέρεις, τους ψάχνει στους βαθμούς, τους θέλει στους βαθμούς. Ο Άρης έχει μαζέψει 7. Έπαιξε 3 ντέρμπι βέβαια, τα 2 εντός έδρας, τα 2 εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟ και το 1 εντός έδρας με τον Ηρακλή. Θα μπορούσε να έχει πάρει και τους βαθμούς στο μάτς με τον Ηρακλή και να έχει τώρα 9 και να είναι τελείως διαφορετική η κουβέντα μας. Αν είχε πάρει δηλαδή και αυτούς τους βαθμούς και είχε φτάσει σε 9, θα ήταν τελείως διαφορετική αυτή τη στιγμή η κουβέντα μας. Αλλά εντάξει, παιδιά, είναι. Πώς να το πω, για τον Άρη, είναι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος όταν ξεκινήσουν και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχει 6 μάτς, Βόλο μέσα, Κηφισιά έξω, Ατρόμητο μέσα, Λεβαδιακό έξω, Πανετολικό μέσα, Αστέρα Τρίπολης έξω. 6 παιχνίδια στα οποία αν η ομάδα βελτιώσει την εικόνα της, αν η ομάδα μπορέσει να βρει τις λύσεις τις οποίες χρειάζεται, θα μπορέσει πραγματικά να, ξέρω εγώ, να μαζέψει βαθμούς, να πάρει νίκες, να βρεθεί

0: με αυτούς θα δουλέψει, να βρει τους κατάλληλους που πιστεύει ο ίδιος, ο Γρηγορίου, να βρει τους κατάλληλους και να μπορέσει να τους κάνει όσο δυνατόν πιο ομάδα στη συνέχεια. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος από εδώ και πέρα του προπονητή του Άρη. Δεν χρειάζεται ούτε πειράματα, ούτε δοκιμές, ούτε να δούμε ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί. Το βασικό είναι αυτό. Να δουλέψει με τους υπάρχοντες, με αυτούς τους οποίους έχει, για να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Δεν πρέπει να έχει τίποτα άλλο στο μυαλό της. Η τεχνική ηγεσία, δηλαδή ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του, εν ώψη επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Έχουμε περιθώριο, γιατί η επανέναρξη θα γίνει στις 11 του μηνός. 11 Οκτωβρίου παίζει ο Άρης το επόμενο παιχνίδι, το εντός έδρας με τον Βόλο, οπότε μέχρι τότε έχουμε περιθώριο να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα τον αφήσω τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε, έχουμε μπροστά μας να δούμε. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν γίνεται μεταβίβαση στο εισιτήριο του μπάσκετ. Μεταβίβαση, παιδιά, νομίζω γίνεται στα διαρκείας. Στο εισιτήριο το μεμονωμένο, νομίζω ότι δεν γίνεται μεταβίβαση. Χωρίς να είμαι σίγουρος 100%, νομίζω ότι δεν γίνεται. Βοηθήστε μας, παιδιά, τώρα κάποιος που έχει πάρει εισιτήριο. Νομίζω στο μεμονωμένο εισιτήριο μεταβίβαση δεν γίνεται. Γίνεται στο διαρκείας. Ας μας βοηθήσει, ξαναλέω, κάποιος που έχει πάρει εισιτήριο και προσπάθησε να το μεταβιβάσει. Νομίζω ότι γίνεται μόνο στο διαρκείας μεταβίβαση. Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο ισχύει. Δεν γίνεται μεταβίβαση στο. Όχι, ρε παιδιά, πέρσι γινόταν. Πέρσι γινόταν στο διαρκείας, μην τον μπερδεύετε. Στο μεμονωμένο εισιτήριο ρωτάω. Νομίζω στο μεμονωμένο δεν γίνεται μεταβίβαση. Γιατί σου λέει το μεμονωμένο εισιτήριο το πήρες για να πας στο γήπεδο. Αν να μην πας εκεί να πάει κάποιος άλλος, δώσ' το να το βάλει αυτό στο Gov Wallet. Εκτός αν το έχεις βάλει στο Gov Wallet, νομίζω μεταβίβαση δεν γίνεται. Γίνεται μόνο στο διαρκείας. Α, ο Γιώργος εδώ με βοηθάει. Στη Μόρλη γράφει ότι δεν γίνεται πάντως. Άρα, παιδιά, δεν υπάρχει μεταβίβαση στο εισιτήριο το μεμονωμένο του αγώνα. Μόνο στο διαρκείας. Το λέω αυτό και για τον φίλο μου εδώ που μου έστειλε τον Κώστα που προσπαθεί να το μεταβιβάσει. Στο διαρκείας, ξέρω, γίνεται μεταβίβαση κανονικά. Το έχω δοκιμάσει κι εγώ με το ποδοσφαιρικό διαρκείας το οποίο έχω. Γίνεται κανονικά η μεταβίβαση. Δεν έχουμε πια κάτι για το βόλεϊ. Τα είπαμε χθες, αυτά που ήταν να πούμε για τον ΑΣ. Πλέον περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση. Την επόμενη Τετάρτη θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Εκεί περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς, να ακούσουμε τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε, τι χρειαζόμαστε. Όλα αυτά περιμένουμε να τα ακούσουμε από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Εντάξει, παιδιά, τώρα, όταν λέω βατό πρόγραμμα, δεν λέω ότι ούτε είναι εύκολες ομάδες, ούτε ότι θα κερδίσουμε εύκολα, ούτε τίποτα. Είναι όμως ένα πρόγραμμα το οποίο, αν σοβαρευτείς λίγο, σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις. Αυτό. As 9 days δεν γίνεται στο εισιτήριο, αφού όσοι έχουν πάρει βλέπουν ότι δεν γίνεται μεταβίβαση στο εισιτήριο το απλό. Το γράφει και στην ανακοίνωση. Μην τώρα πάλι μπαίνουμε στη διαδικασία, ένας λέει γίνεται, ένας λέει δεν γίνεται. Αφού το λέει και στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ότι δεν γίνεται. Λοιπόν. Ναι. Θα πάω παιδιά τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι μόλις επιστρέψουμε και να μπούμε κατευθείαν στη συνέντευξη τύπου. Α, θα μιλήσει και ο. Για να δω λίγο. Θα μιλήσει μάλλον και ο Αντωνιάδης. Ένα λεπτό λίγο να συνεννοηθώ και εγώ με τα παιδιά. Ωραία. Καλή ο Στράτος, αλλά δεν κλεινώ. Καλή ο Στράτος, θα έχουμε δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Καλησπέρα. Ωραία. Καλή ο Στράτος, αλλά δεν κλεινώ. Καλή ο Στράτος, θα έχουμε. Έλα, Στράτο. Δηλώσει.
1: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Φίλιππ Γελου Ρέντιο. Θα έχουμε τον Βίρνο Αντωνιάδη σε πολύ λίγο να μας κάνει κάποιες δηλώσεις για τα έργα που έγιναν ουσιαστικά στο γήπεδο. Ωραία. Αφήνω το κινητό και σε λίγο θα ξεκινήσει να ακουστεί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλώσεις. Λοιπόν, θα έχουμε δηλώσει λοιπόν από τον Βίρνο Αντωνιάδη.

0: να ακούσουμε αυτά που έχει να πει για τις εργασίες. Ήταν ο υπεύθυνος ουσιαστικά από πλευρά της ΕΚΑΕ, από τη διοίκηση.
1: Αυτό, όχι το ίδιο, δεν έχει γνώση.
0: Ενημέρωση ουσιαστικά για τις, για τις εργασίες.
2: Ναι,
0: Στράτο, περιμένουμε να τον ακούσουμε. Τώρα ακούσαμε τι είπε. Οκ.
2: Ωραία.
3: Ναι, είμαστε καλά. Ξεκινάμε από την παρουσίαση του Ονείρου Καθαριανού που έχει έρθει στο παλέ από μικρό παιδί, γιατί δεν υπήρχε αυτή η κερκίδα. Επιτέλους μπορούμε να την ανακοινώσουμε και να την παρουσιάσουμε. Είναι μια καινούργια κερκίδα 616 θέσεων, η οποία είναι retractable, κλείνει και ανοίγει γιατί ακόμα χρειαζόμαστε το φόρο του βοηθητικού γηπέδου. Προφανώς έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες στατικές μελέτες και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι έτοιμη να υποδεχτεί φιλάθλους. Τώρα, σίγουρα κάτι άλλο που ξεχωρίζει είναι τα νέα περιμετρικά LED, μεγέθους, δηλαδή διαμέτρου 250 μέτρα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για προβολή χορηγών, αλλά και για εφέ σε περίπτωση χωραρίσματος κτλ. Τα οποία είναι στο πλαίσιο άλλων μεγάλων γηπέδων που έχουμε δει στην Ευρωλίγκα, όπως π.χ. της Αλγύρης ή και στο NBA. Για να γίνει το περιμετρικό LED έπρεπε να ανυψωθούν τα ηχεία και να αντικαταστούν οι κάμερες και να γίνουν διάφορες άλλες αναβαθμίσεις γενικά στο ηχητικό του γηπέδου. Τώρα, όπως κατευθυνόμαστε δεξιά, βλέπουμε κάτι που σας αφορά σίγουρα και είναι τα καινούργια δημοσιογραφικά. Είναι ελαφρώς μικρότερα και όχι όπως το φανταζόσαν στην αρχή, νομίζω, και λίγο ψηλότερα. Αλλά είναι και ανανεωμένα και όλα τα έδρανα και οι καρέκλες, οπότε νομίζω είναι ένα καλύτερο experience το οποίο θα υπάρχει. Με αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε περίπου 75 με 100 θέσεις, ακριβώς από κάτω, οι οποίες χωρίζονται ακόμα από το κάγκελο με το οποίο χωρίζει με τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας όταν αυτοί υπάρχουν. Πηγαίνοντας λίγο ακόμα δεξιά, βλέπουμε τις καινούργιες θέσεις VIP. Είναι ουσιαστικά οι ίδιες 40 θέσεις, οι οποίες ονοματούνταν τα Πελούδινα και ήταν 20-25 χρόνων, οι οποίες πλέον έχουν επιτευχθεί με δερμάτινες θέσεις με το λόγο της ομάδας και προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία. Γενικότερα, έχουμε αναβαθμίσει την εμπειρία των VIP φιλάθλων μας με τις θέσεις αυτές, αλλά ταυτόχρονα και με καινούργιες courtside θέσεις. Καινούργιες σειρές, μεγαλύτερες, και επίσης ένα VIP lounge, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Θα είναι όμως έτοιμο να υποδεχτεί τους φιλάθλους στον πρώτο αγώνα, το οποίο είναι στις περιμετρικές αίθουσες του γηπέδου. Και επίσης στην κορυφή εδώ πέρα πάνω από τα VIP, βλέπουμε ότι θα υπάρχουν δύο χώροι, οι οποίοι θα διαμορφωθούν σαν σουίτες. Προφανώς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με το χώρο τον οποίο έχουμε και είμαστε αρκετά δημιουργικοί. Αυτό θεωρούμε ότι θα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος που θα υποδεχτεί και αυτός φιλάθλους. Τώρα, έχουμε κάνει μια γενική αισθητική αναβάθμιση στο γήπεδο, προσπαθώντας να τονίσουμε πολύ περισσότερο το κυτρινό-μαύρο στοιχείο. Έχουμε αντικαταστήσει διάφορα αντικείμενα τα οποία πήραν στο χώρο σε άλλα χρώματα και προσπαθούμε να είναι όλο να βγάζει ουσιαστικά την εικόνα που θέλουμε να προβάλλουμε στο brand του συλλόγου. Έχουμε κάνει επίσης πολλές αναβαθμίσεις στις υποδομές της ομάδας, η οποία μόλις τελείωσε την προπόνηση, οπότε δεν θα μπορέσουμε να σας δείξουμε σήμερα. Έχουμε ανανεώσει τα γραφεία των προπονητών, το γυμναστήριο, έχουμε κάνει ένα καινούριο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο με πραγματικά state of the art. Ουσιαστικά έχουμε πάρει εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν ομάδες EuroLeague και ήρθαν προφανώς από τον κύριο Καρατζά, τον κύριο Σπανούλη και τους υπόλοιπους συσταβευτές που έχουμε. Και έχουμε κάνει και πάρα πολλές αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο από πάνω που είναι ουσιαστικά ο περίβολος που κυκλοφορούν οι φύλαθλοι για κυλικεία τουαλέτες κτλ. Που έχει γίνει επίσης μια αισθητική αναβάθμιση με διάφορα πρόσωπα από την ιστορία του συλλόγου, τα οποία νομίζω ότι δίνουν μια πολύ ωραία αίσθηση στον χώρο. Νομίζω πως αυτά είναι τα κόρτα ανέφερα, απλά νομίζω μπορούμε να τα δείξουμε κιόλας.
4: Τα κόρτα είναι εξαίρεση στην πρώτη σειρά.
3: Ναι, έχουμε αφήσει την πρώτη σειρά έτσι σε ένα πιο premium experience. Και
5: ωραία, δεν ξέρω Δημήτρη αν πέρασαν καθαρά.
0: Τι ακούσαμε, τις ακούσαμε πάρα πολύ καθαρά τις δηλώσεις του, του Βίρονα τον Τόνι.
5: Εντάξει, είναι διαφορετικό το γήπεδο, νομίζω θα φανεί αυτό με την πρώτη.
0: Είδαμε τις φωτογραφίες, έχει ανεβάσει καέ φωτογραφίες ήδη και από την κερκίδα την καινούργια και πώς φαίνεται από γύρω-γύρω, αλλά και πάνω το κομμάτι με τα LED. Εντάξει, είναι μια διαφορετική εικόνα από αυτό που είχαμε συνηθίσει.
5: Νομίζω σε λίγο θα έχουμε και στο site εικόνες και από τα βελούδινα και από τα δερμάτινα πια, τα δημοσιογραφικά και όλα αυτά τα καινούργια που έχει το γήπεδο.
0: Ωραία. Στράτο, σε αφήνω. Με καλείς, μόλις έχουμε Βασίλη Σπανούλη, με καλείς να το βγάλουμε
5: τελευταία. Σπανούλη. Εννοείται. Έγινε.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας σύνδεση με το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, με τον Νίγκαλης Χολ. Με Στράτο Μουζίνα ακούσαμε Βίρονα Αντωνιάδη, ο οποίος μετέφερε εκεί το κομμάτι των εργασιών, έτσι, με λόγια, το κομμάτι των όσων έχουν γίνει ως εργασίες στο Νίγκαλης Χολ εν ώψη της νέας σεζόν. Υπάρχουν και φωτογραφίες ήδη και στο site του Yellow, μπορείτε να τις δείτε τις φωτογραφίες. Ανέβουν κι άλλες σε λίγο, τις οποίες θα τραβήξουν εκεί τα παιδιά και ο Στράτος και ο Ιάσονας. Πάμε τώρα στο διάλειμμα, παιδιά, γρήγορο, και επιστρέφουμε στο καπάκι για να πάμε και πάλι στο παλέ, να πάμε να ακούσουμε Βασίλη Σπανούλη. Ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες.
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με...
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Μια εκπομπή η οποία ουσιαστικά είναι εστιασμένη στη Media Day της ΚΑΕΑΡΙΣ, η οποία σε λίγο θα ξεκινήσει. Νομίζω σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η Media Day επί της ουσίας. Είχαμε δηλώσεις από τον Βίρον Αντωνιάδη λίγο νωρίτερα όσον αφορά τη νέα μορφή του παλέ, όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής μάλλον, στο παλέ, στον Ίγκαλις Χολ, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, όπως θέλετε πείτε το, μέσα και η καινούργια κερκίδα και τα LED τα περιμετρικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν γίνει. Να πω ότι βασικός κεντρικός χορηγός της ΚΑΕΑΡΙΣ θα είναι όντως η εταιρεία Στίχημαν. Η ανακοίνωση θα βγει αύριο επίσημα από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Η εταιρεία λοιπόν Στίχημαν θα είναι ο κεντρικός χορηγός της ΚΑΕΑΡΙΣ. Η Betson χθες ολοκλήρωσε τη συνεργασία της επίσημα με τον Άρη, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Αύριο θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ όσον αφορά τον καινούργιο χορηγό. Άρα το Στίχημαν εκεί δεν είναι μόνο ως χορηγός του πρωταθλήματος της GBL, αλλά και ως νέος βασικός κεντρικός χορηγός της ΚΑΕΑΡΙΣ. Η εταιρεία λοιπόν Στίχημαν θα είναι αυτή η οποία θα συντροφεύει πλέον την ΚΑΕΑΡΙΣ. Όχι στο όνομα, όπως ήταν Άρης Μπέτσον, δεν θα υπάρχει στο όνομα. Το όνομα θα είναι Άρης, σκέτο. Θα είναι ο κεντρικός χορηγός στη φανέλα του μπασκετικού Άρη, η εταιρεία Στίχημαν. Αυτό μου μετέφερε ο Στράτος εκεί από την Media Day. Οπότε το μεταφέρω και εγώ σε εσάς. Αύριο όμως θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Ουσιαστικά προδόθηκε μέσα εισαγωγικά η ΚΑΕ. Εγώ προσπάθησα εκεί να το καλύψω, αλλά δεν χρειάστηκε να καλυφθεί, καθώς η ίδια η ΚΑΕ ενημέρωσε ότι αυτό ισχύει για το γήπεδο. Τώρα, παιδιά, σιγά σιγά θα ανέβουν και στο yellowradio.gr και άλλες φωτογραφίες και βίντεο όσον αφορά το γήπεδο και πώς έχει πλέον διαμορφωθεί. Βλέπω ότι είναι στη διαδικασία για να ανέβουν εντός ολίγου. Είδαμε ήδη τις φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε η ίδια η ΚΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά το πώς διαμορφώθηκε η νέα κερκίδα, το πώς το ταλέντα γύρω γύρω φαίνονται, στα court side οι αλλαγές. Υπάρχουν πολύ ωραίες αλλαγές, παιδιά, και στον χώρο πάνω από τις κερκίδες, τις κανονικές στο γήπεδο. Ο χώρος εκεί που επικοινωνούν οι κερκίδες μεταξύ τους, που είναι τα κηλικεία, έχει διαμορφωθεί, έχει γίνει πολύ ωραίο από ό,τι μου είπαν. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει από την πλευρά των ανθρώπων της ΚΑΕΑΡΙΣ στο κομμάτι των εργασιών. Και προχωράμε, νομίζω, όσον αφορά την κερκίδα, το ακούσατε, φαντάζομαι, από το Βίρονα τον Αντωνιάδη, ότι ήταν ένας τρόπος αυτή τη στιγμή να γίνει έτσι η κερκίδα, προκειμένου να μην χαθεί και το προπονητικό, έτσι το δεύτερο γήπεδο το οποίο υπάρχει στο παλέ. Εκεί στο κενό υπήρχε το δεύτερο γήπεδο, το θυμάστε, το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ στο κομμάτι των προπονήσεων. Θα συνεχίσει να βοηθάει, καθώς αυτή η κερκίδα, όταν θα τελειώνει το ματς, μαζεύεται, είναι φυσούνα, μαζεύεται και πάει στην άκρη. Οπότε μπορείς κανονικά να κάνεις προπόνηση στο γήπεδο που υπάρχει από κάτω. Αυτό ήταν ο λόγος που έγινε έτσι. Και επειδή το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θα γίνει έτσι αρχικά. Όταν θα γίνει το προπονητικό, όταν θα υπάρχει το προπονητικό, το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει αρκετά γρήγορα, όταν λοιπόν θα γίνει το προπονητικό πάνω στο χώρο εκεί της Αγίας Φωτεινής που γνωρίζουμε, θα μπορεί να υπάρχει πλέον και τρόπος να γίνει και αρκετά κανονική εκεί. Κανονική κερκίδα που και πέρυσι μεγαλύτερη χωρητικότητα θα έχει. Έτσι θα βρουν τον τρόπο, φαντάζομαι, και να το κάνουν όπως απαιτείται. Απλά για την ώρα αυτό έπρεπε να γίνει. Έχουν γίνει στατικές μελέτες, τα πάντα, παιδιά. Ό,τι χρειαζόταν σε αυτή την κατάσταση έχουν γίνει όλες οι στατικές μελέτες για να μην έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Για τον Μάνο που ρωτάει αν θα έχουμε, λέει, ζωντανή αναμετάδοση στο συνδέσιο την εκπομπή. Αν όχι, πάει κάπου να το δούμε. Μάνο μου, φυσικά θα έχουμε Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση. Αυτούς ακούστε ζωντανά. Ακούσατε ήδη Βίρον Αντωνιάδη. Εδώ, αν γυρίσετε λίγο πιο πίσω και το live, θα δείτε ότι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο παλέ, πάμε και πάλι στο Στράτο. Έλα, Στράτο.
1: Πριν ξεκινήσουμε να ξέρετε. Έχει έρθει ο Βασίλης Πανούλης. Ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε ρουμπονιτή του Άρη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πίνω το μικρόφωνο και.
2: Για του χρόνου του
1: ρουμπονιτή του Άρη.
2: Μάξιμο 10 λεπτά να είναι κάτι. Να μην τραβήξει παραπάνω. Ευχαριστώ.
0: Ακούμε και Αντώνη Γκάζιο εκεί για το χρόνο που πρέπει να διαρκέσει. Να διαρκέσουν οι δηλώσει του Βασίλη Πανούλη.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Λοιπόν, ανέτοιμοι και οι συνάδελφοι όλοι.
2: Παναθηναϊκό, καταρχήν, πώ σα φαίνεται το γήπεδο, έχει τρέφει πολλέ φορέ ο Λό. Αντίπαλο πλέον είστε προπονητή του Άρη, ένα ανανεωμένο γήπεδο με μια νέα κερκίδα που έχει αψηθεί την προπονητικότητα. Οι δικέ σα εντυπώσει.
3: Εντάξει, πιστεύω όλοι το βλέπετε και το είδα και εγώ ότι έχει αλλάξει τελείω. Έχει ομορφύνει. Έχουν πει όλα και γύρω-γύρω ταλέντ, έχει πει καινούργια εξέδρα. Έχει μεγαλώσει. Σίγουρα αρέσει στον όλου και σε μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος και θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο για να έρθουν να δουν την ομάδα πρώτα.
4: Το γήπεδο μόρφινε, η ομάδα μόρφινε, έδειξε τις καλύτερες εντυπώσεις, θα μακρύνουμε τις συνθήκες για τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Με ποιους στόχους θα πει ο Άρης στη σεζόν? Ξέρουμε ότι είστε προπονητής ο οποίος θέλετε πάντα να είναι κάτι.
3: Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις και η ομάδα πιστεύω είναι στον δρόμο. Ακόμα και να ήταν μια ομάδα που να ήταν πολλά χρόνια μαζί, πιστεύω πάλι θα λέγαμε το ίδιο, ότι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα η ομάδα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου 17 Αυγούστου, αλλά έλειπαν 6-7 παιδιά και εγώ λόγω των ομάδων. Οπότε όλοι μαζί ήμασταν από 2 Σεπτεμβρίου. Έγινε καλή δουλειά τις 15 μέρες που λείπαμε, αλλά μας έλειπαν πάρα πολλοί παίκτες. Οπότε έπρεπε ξανά να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πιστεύω ότι δουλεύουμε καλά. Έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Αυτή τη στιγμή τελείωσε ο πρώτος κύκλος που ήταν να μοντάρουμε την ομάδα και να περάσουμε τη φιλοσοφία και την ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα και την κουλτούρα μας. Και ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια που πολύ σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και αν δεν παίξει καλά, να έχεις αυτή την οτροπία και την κουλτούρα και την ταυτότητα και τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν παίξει καλά, κερδίσει παιχνίδια. Μια ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα. Κάθε παίκτη να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να μπει στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα. Μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, που θα παίζει και στι δύο άκρε του γήπεδου και άμυνα και επίθεση, με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ταχύτητα. Και όσο περνάει ο χρόνο, παίζουμε και καλύτερα στο 5-5, γιατί αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται χημεία. Κάτι το οποίο για τόσο καινούργια ομάδα είναι κάτι το οποίο είμαι ευχαριστημένο, αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά.
5: Όσοι που πιστεύει ότι πρέπει να εστιάζει στο διάστημα που μένει για να είναι ομάδα έτοιμη για να κερδίσει.
3: Πιστεύω στην πνευματική συγκέντρωση των παιδιών. Ένας προπονητής που απαιτεί συγκέντρωση. Θέλω όλη η ομάδα να δουλέψει σαν ένα. Και αυτό απαιτεί συγκέντρωση και απαιτεί να ξέρεις το σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Θέλω μια ομάδα που δουλεύει καλά, παίζει και καλά. Εμείς πρέπει το πνευματικό της Κύπρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Είχαμε 4-5 προπονήσεις, ήμασταν όλοι μαζί. Ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο προπονήσεις. Μετά άρχισαμε τα φιλικά και είχαμε 6-7 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρεις, παίζοντας φιλικά, χάνεις αρκετά πράγματα που θέλεις να δουλέψεις την προπόνηση. Αλλά ήταν μέρος της προετοιμασίας και μέρος της δουλειάς μας. Θέλαμε να δούμε πράγματα. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε άλλες 3-4 προπονήσεις πραγματικά καλές. Οπότε ευελπιστώ να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι της Τρίτης.
5: Πώς αναφέρω την κατάσταση της ομάδας για το Λεμάν, δηλαδή κυρίως για τον Γιώβες. Θα είναι έτοιμος, θα είναι θετικός?
3: Θα δούμε. Ο Στέφαν πέρασε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις. Έχουμε και δύο αρρώστιους που είναι πλέον μετά το τελευταίο παιχνίδι, ο Νένο και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οπότε ευελπιστώ και αυτοί αύριο θα έπρεπε να είναι προπονήσεις για να ετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα.
2: Πώς το καλοκαιμένο είστε, αρρώστε? Πόσο καρό έχετε ένα ρόστερ 16 παιχνών αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο πολύ απαιτητικές για διοργανώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα που ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν και το EuroCup. Αυτή είναι η ομάδα, αυτοί είναι οι παίκτες, με αυτούς ξεκινά ο Σπανούλης και με αυτούς προχωρά. Το λέω γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για διάφορες προσπαθές και λοιπά.
3: Εντάξει.
2: Θα τους καθαρίσετε με την ευκαιρία του.
3: Ναι. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έχουμε ένα ρόστερ το οποίο είμαστε έτοιμοι για κάθε τι που θα συμβεί στην ομάδα. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος και να δουλεύει για να πάει στιγμή, είτε άμα παίζει κάποιο παιχνίδι, είτε άμα δεν παίζει ένα-δύο παιχνίδια, να είναι έτοιμος. Είμαι ένας προπονητής που ανά πάσα στιγμή μπορώ να πετάξω κάποιο παίκτη μέσα και θέλω να δω την ετοιμότητά του. Και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα όπως μπορεί ο καθένας για να πετύχει τους στόχους.
2: Αναφερθήκατε μετά τον αγώνα, τον τελευταίο φιλικό, κοντά στην Παρασία, κύριε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι ήρθα στην ομάδα πρώτα στις επιλογές. Ποιο ήταν το κλειδί για να μπορέσετε να το πετύχετε αυτό στη συνεργασία με τον κύριο Ζήση?
3: Πιστεύω προσωπικά με το staff μου, εγώ και το staff μου είχαμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες τι θέλουμε, τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Ήδη, όπως ξέρετε από τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε με τον Νίκο, ήδη πριν υπήρχε μια προεδιεργασία. Οπότε, ακόμα και αν δεν ήξερα αν θα έρθω, Είχα αρχίσει να δουλεύω στο μυαλό μου αρκετά πράγματα και είχα στο μυαλό μου τους παίχτες που αν ερχόμουν ποτέ θα ήθελα να πάρω αυτούς. Ή ακόμα, επειδή δεν ήξερα τι θα γίνει, ήταν παίχτες στο μυαλό μου που τους είχα για οτιδήποτε γινόταν στην καριέρα μου. Οπότε με το που ήρθε η συμφωνία, κατευθείαν ήμασταν πολύ έτοιμοι να πάμε στις πρώτες επιλογές. Κινηθήκαμε άμεσα. Υπήρχε άρση συνεργασία και αυτό είναι ένα προτέρημα για μένα. Ένα προτέρημα για μένα ότι υπάρχει άριστη συνεργασία και τεράστια εμπιστοσύνη του Νίκο προς το πρόσωπό μου και από μένα προς τον Νίκο. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και καταφέρουμε να πάρουμε τους παίχτες που θέλουμε.
6: Έχετε αντιληφθεί κόσμο ότι υπάρχει καθολική αποδοχή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στους συνεργάτες σας. Είναι αυτό πολύ χρήσιμο για τη δουλειά που κάνετε, γιατί αν θυμάμαι καλά, είχατε πει στέλνεστε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι στη δουλειά μου και στην καριέρα μου είναι η μυζίδια.
3: Ναι.
6: Ο κόσμος είναι δίπλα σας και πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνετε. Πώς κάνει αυτό να νιώθετε και πόσο διευκολύνει το έργο.
3: Προσωπικά και εμένα και το staff, αλλά καλύτερα ρωτήστε το staff για εκείνους, αλλά είμαι σίγουρος επειδή είμαστε μια σελίδα, να μιλήσω προσωπικά για μένα. Μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ήδη είμαι ένας άνθρωπος, όλοι ξέρετε ότι έχω τεράστιο κίνητρο σε ό,τι και να κάνω ζωή μου. Αλλά σίγουρα όταν βλέπω αυτή τη δίψα και την όρεξη και την υπομονησία και την υποστήριξη του κόσμου, αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να παλέψουμε όλοι μαζί στην ομάδα για να τους κάνουμε χαρούμενους.
6: Πίεση δημιουργεί.
3: Ωραία πίεση. Πίεση είναι ωραία. Η πίεση είναι όμορφη. Όταν υπάρχει πίεση, τότε ο καθένας μας φτάνει και στα όρια του και γίνεται καλύτερος. Ένα προσωπικά λατρεύω την πίεση. Πιστεύω ότι χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Και στη ζωή μου και στην δουλειά μου. Οπότε είναι κάτι που το διαχειρίζομαι με το δικό μου τρόπο. Πάντα μου έκανε καλό.
6: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
1: Δημήτρη, αυτό ήταν ο προπονητής της ομάδας. Αυτό ήταν ο Βασίλης Πανούλης.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω εντάξει, τοποθετήθηκε. Σου απάντησε όλες τις ερωτήσεις κανονικότερα.
0: Τις ερωτήσεις οποίες δέχτηκε, εντάξει, και αυτός καταλαβαίνει. Ναι, τώρα ναι. Πλησιάζει η ώρα να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Νομίζω ότι εκεί είναι το μυαλό του περισσότερο.
1: Έτσι, εκεί ναι, τώρα τελευταίες μέρες. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους Δημητρίγια Δεστολιόπουλο που είπε και με τον Γιώβιτς.
0: Ότι έχουν αυτή την ίωση. Λοιπόν, θα σε αφήσω Στράτο προκειμένου να κάνετε και τα υπόλοιπα εκεί τα δικά σας και όταν ήρθε η ώρα του Νίκου που ζήσει.
1: Δημήτρη, έχει τον Νίκο ζήσει κατευθείαν.
0: Α, κατευθείαν. Ωραία.
1: Θα ακούσουμε και Νίκο Ζήση κατευθείαν.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον GM της ομάδας, τον Νίκο Ζήση.
1: Τώρα να βρεθεί μια άκρη με τα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως. Να ετοιμαστούν λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι για να ακούσουμε και Νίκο Ζήση μετά τον Βασίλη Σπανούλη και να τελειώσουμε με τις δηλώσεις από τον Νίκο Ζήση.
1: Νομίζω
0: ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ωραία.
7: Σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν, βέβαια, και με την αύξηση της σκοπτικότητας.
8: Πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ο coach δεν το ζούσε στην καθημερινότητα πέρσι. Οπότε για εμάς που είμαστε εδώ από πέρσι και γενικότερα τόσα χρόνια που το βλέπουμε το παλέ, βλέπεις ότι υπάρχουν αισθητές διαφορές. Κύριος η εξέδρα, αυτό είναι το νούμερο ένα, αλλά γενικά διάφορες αλλαγές. Άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες. Αλλά νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε και εμείς που το ζούμε στην καθημερινότητα και ο κόσμος φυσικά που θα έρθει να γεμίσει το γήπεδο σε καθαγόνα.
6: Πώς θα έχει πάρα πολύ στην επιτυχία η δική σας και τη διοίκηση για τις μεταγραφές. Ότι αποκτήθηκαν όλες τις πρώτες επιλογές, πράγμα το οποίο διευκολύνει το έργο. Αυτό είναι που βάζει και το πήγε ψηλά.
8: Σίγουρα. Πιο σημαντικό και για μένα, σαν GM, να ακούς τον προπονητή σου να λέει ότι πετύχαμε το στόχο μας να φέρουμε παιδιά τα οποία ταιριάζουν στην φιλοσοφία του Βασίλη. Είναι το πιο σημαντικό. Ήδη είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε τις πρώτες 20 μέρες με το γεγονός ότι έλειπαν πολλοί παίχτες στις εθνικές ομάδες. Ότι ο coach έλειπε τις πρώτες δύο εβδομάδες επίσης. Έχοντας παίξει 6 φιλικά, έχοντας κάνει γενικά λίγες προπονήσεις όλοι μαζί. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλό για την εποχή. Φυσικά έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Τώρα ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις. Είναι δεδομένο ότι μέσα από τα επίσημα παιχνίδια θα βελτιωνόμαστε. Και φυσικά ο πίκης είναι ψηλά. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Η ομάδα έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Αλλά θεωρώ ότι και γνωρίζοντας και πολύ καλά τον Βασίλη, ότι αυτή η ομάδα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θα είναι καλύτερη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να βελτιώνεσαι μέσα στη σεζόν. Με σκοπό να είσαι πανέτοιμος όταν θα αρχίσουν και τα ακόμα πιο χρήσιμα παιχνίδια στη σεζόν που είναι μετά το Φεβρουάριο.
5: Ο coach μου λατρεύει την πίεση, για την πίεση. Εσύ έχεις ένα χρόνο πίεσης στον οργανισμό άριστο μπασκετικό. Του κάποιο tip για το τι θα σα αρέσει, γιατί εντάξει, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα επίσημα και η κατάσταση.
8: Εντάξει, τι να δώσω εγώ στο Βασίλη, νομίζω δεν χρειάζεται. Είμαστε μαθημένοι στην πίεση και από τότε που ήμασταν παίχτες. Προφανώς οι προσδοκίες του κόσμου είναι πολύ μεγάλες. Εμένα μου έκανε εντύπωση ακόμα και στα Βαδοσκούφια. Έβλεπες ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ένθερμος. Είναι διαδημονή να δει την ομάδα να παίξει επίσημα παιχνίδια. Πίεση υπάρχει, σου δίνει κίνητρο, σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη θέληση να κάνεις τα πράγματα καλά. Το συμμεριζόμαστε, το ασπαζόμαστε. Σίγουρα θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς αυτό που πλέον εστιάζουμε είναι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουμε δει φιλικά πράγματα που κάναμε πολύ καλά και αντινομίες μας. Και αυτό ήταν και σκοπός, έτσι όπως έγινε η προετοιμασία, ήταν να παίξουμε δυνατά φιλικά. Να παίξουμε φιλικά που έγιναν 3-5 μέρες όπως παίξαμε τα τελευταία. Παίξαμε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι. Ήρθαμε, παίξαμε μια ομάδα, την GBL, η οποία παίζει με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Μετά αμέσως μετά είχαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο που είναι φαβορί του EuroCup. Οπότε όλα αυτά τα σκεφτήκαμε μαζί με τον coach και τους συνεργάτες και θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και πλέον είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι πριν τη Γαλλία.
7: Είχατε τη συνέντευξη τύπου του Ιουλίου ότι θα στηρίξετε και θα εμπιστευτείτε το ελληνικό στοιχείο και το κάνετε πράξη. Ο Άρης έχει 9 Έλληνες παίκτες, 9 γηγενείς παίκτες και είναι και ένας βασικός εφοβότης της ειδικής ομάδας των ανδρών. Και όχι μόνο. Είναι κάτι που σας ικανοποιεί και τι περιμένετε από τους Έλληνες παίκτες.
8: Ναι, σωστά, σίγουρα. Οι Έλληνες παίκτες έχουν τη δική τους αξία. Σίγουρα στις κρίσιμες στιγμές σεζόν είναι ακόμη πιο σημαντικό να τους έχεις. Γιατί θεωρώ θα βοηθήσουν και τους υπολείπους να καταλάβουν σε ποια ομάδα είμαστε, τους στόχους που έχουμε. Από εκεί πέρα, δεν πρέπει μόνο να διαχωρίζουμε το ελληνικό στοιχείο ή με τους ξένους μας παίκτες. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε 16 παίκτες, πιστεύουμε όλοι σε αυτούς. Έχουμε και διάφορα θέματα τραυματισμών και βιώσεων και όλα αυτά που υπάρχουν σε μια σεζόν και ήδη το διαχειριζόμαστε και θεωρώ ακόμα και αυτή η εμπειρία στη σύντομη στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί μας βοηθάει σαν ομάδα. Όπως είπα πριν, μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτάει συνήθειες. Έχει μια συνοχή σαν ομάδα, παρόλο που είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Φυσικά όλα αυτά, με το που ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, πάνε σε άλλο βαθμό. Θα δούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και θα γίνεται μια καθημερινή δουλειά με σκοπό να η ομάδα να βελτιώνει τη συνεχώς. Φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλέον η ιδιοκτησία και της Ακαδημίας είναι ίδια με τις πρώτες ομάδες. Έχουν γίνει επιλογές προπονητών, οι οποίες στο αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι έμπειροι και πολύ καλοί. Και απότερο σκοπός της Ακαδημίας είναι ουσιαστικά αυτό που έγινε με τον Χρήστο Τζιλάβρο. Ένα παιδί το οποίο είναι από 15 χρόνων εδώ, είναι μέλος της πρώτης ομάδας. Ήδη βλέπετε ότι έχει συμμετοχή στα αθλητικά. Και στόχος του συλλόγου είναι να παράξει στο δυνατόν περισσότερου Έλληνες παίκτες και για τον Άρη και για τον Ιωπέμπας.
7: Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
1: Δημήτρη, αυτός ήταν ο Νίκος Ζήσης. Είπε φυσικά μίλησε για την προσφυγή της ομάδας. Ήταν και αυτός τα πρόσωπα του καλοκαιριού, νομίζω.
0: Βεβαίως. Από τα πρόσωπα ήταν βέβαια και πέρσι στην ομάδα.
1: Ήταν και πέρσι, ναι, πέρασε και δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι τώρα τα πράγματα μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν.
0: Ωραία. Στράτο, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε αφήσουμε να κάνεις τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στράτος Μουζίνας από τον Ιγκαλισκόλ, από το Παλέ. Μαζί οι δηλώσεις από Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση. Τις ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη και τις δηλώσεις του GM του Άρη. Νωρίτερα ακούσαμε και τις δηλώσεις από τον Βίρονα τον Αντωνιάδη όσον αφορά τις εργασίες οι οποίες έγιναν στο Παλέ. Παιδιά, τώρα και εγώ βλέπω περισσότερες φωτογραφίες, περισσότερα βίντεο από αυτά που έχουν ανέβει. Έτσι, για να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα. Αν μπείτε και στο αποκαλυπτήρια της νέας κερκίδας του Παλέ, θα δείτε και τη νέα κερκίδα και τις court side seats πώς έχουν αλλάξει πλέον. Είναι μπροστά μόνο η πρώτη σειρά με μια εικόνα έτσι διαφορετική και τα υπόλοιπα είναι λίγο αλλιώτικα. Έχουν μπει αυτά τα βλέπω και εγώ τώρα και στα δημοσιογραφικά. Φαντάζομαι να είναι λίγο άνετα. Τα βλέπω λίγο στενά μου φαίνονται τα δημοσιογραφικά και λίγο με τρομάζει αυτό. Ελπίζω να είμαστε άνετα, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα, να χωράμε και εμείς κανονικά. να μπορείτε να μας δείτε. Παιδιά, δεν χρειάζεται να παίξει επανάληψη εκπομπή. Τη γυρίζετε λίγο πιο πίσω στο YouTube. Μπείτε, λίγο πιο πίσω το γυρίζετε και ακούτε δηλώσεις και Αντωνιάδη και Σπανούλη και Ζήση. Όλα είναι μέσα στο... στην εκπομπή μας τώρα στο YouTube που παίζει. Μπορείτε κανονικά να ακούσετε τις δηλώσεις και του Βίρονα του Αντωνιάδη και του Βασίλη του Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση. Όλα τα ακούσατε. Τώρα, κρατάω αυτό που είπε ο Βασίλης ο Σπανούλης όσον αφορά το κομμάτι των ιώσεων. Είχε μία ίωση ο Βασίλης Τολιόπουλος αλλά και ο Νένο Δημητριεύιτς. Το είδαμε και στο παιχνίδι αυτό το οποίο το τελευταίο με την Μπαχτσέσεχήρ. Φαινόταν ότι είχε πρόβλημα. Ο Αναστάσης λέει εμείς πρέπει να μας στάνετε. Λέει όχι εσείς γιατί Αναστάσεις εμείς γιατί να μην μας στάνετε δηλαδή. Εμείς τι πρέπει να είμαστε. Ξέρω ότι κάνεις πλάκα, αλλά κανονικά και εμείς πρέπει να είμαστε άνετα, γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Και πρέπει να είμαστε άνετα για να μπορούμε να την κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί έχω πάει σε γήπεδα που είσαι σαν. Πώς το λένε, θυμήθηκα στη Γαλλία, εκεί στην Μπουργκ, που είχε κάτι δημοσιογραφικά πιο στενά. Μπουργκ και City, με τη Manchester City. Αυτά τα δύο είναι τα χειρότερα για μένα δημοσιογραφικά που έχω ζήσει. Ήταν σαν. Όπως μπαίνεις στο σχολείο, που έχει καθισματάκια που είναι μπροστά και, και η έδρα. Όχι, η έδρα, πώς λένε το θρανίο, ρε παιδί μου, και το κάθισμα είναι ένα. Και καθόσουν και δεν χωρούσε να κάτσει. Ήσουν σαν το. Ιδίως στη Γαλλία, τα σήκωσα όλα όρθια. Το ξύλωσα. Είχε τρελαθεί εκεί, οι Γάλλοι με κοιτούσαν. Λέω, τι με κοιτάτε, λέω. Εσείς πώς κάθεστε, λέω εδώ πέρα. Μεταξύ, όλοι ήταν σαν και εμένα. Δεν είχε κανένα δύνατο. Μου λέει, ένα λίγο έτσι γυρίζεις και τα λοιπά. Okay, εντάξει, πλάκα κάνω. Όλοι πρέπει να είναι άνετα. Όλοι για να. Το ξέρω, βέβαια, ότι αστείευεσαι. Το ξέρω ότι κάνεις πλάκα, και εγώ πλάκα κάνω. Να είναι όλοι όπως πρέπει στο γήπεδο και νομίζω ότι έτσι θα συμβεί κιόλας. Τσεντεβίτα ανετότητα. Τα παιδιά στα περισσότερα γήπεδα ανετότητα ήταν. Τώρα ξέρετε και εγώ λίγο έτσι καθυστερώ γιατί χαζεύω και εγώ τις φωτογραφίες προσπαθώντας έτσι να πάρω περισσότερες εικόνες από το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον το Νίγκ Άλις Χολ. Όλοι τα το βλέπετε φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δίαιτα. Μια χαρά είναι εμένα. Μου είπαν ότι το φτιάξανε με εμένα ως μέτρο σύγκριση και τον Χρήστο. Άμα εγώ και ο Χρήστος χωράμε, χωράνε και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι ελάχιστα λιγότερες οι θέσεις, αλλά αυτό για μας είναι το λιγότερο. Περισσότερες να είναι για τον κόσμο. Ο κόσμος να χωράει περισσότερους, περισσότεροι να έχουν αυτή την εμπειρία, να τη ζουν. Ήδη από χθες που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα για τα παιχνίδια και του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και του EuroCup στην πρώτη φάση. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι μια κατάσταση τώρα που πρέπει να τη ζήσουμε. Θα τη ζήσουμε. Μέσα στη σεζόν. Πολλές φορές θα τη ζήσουμε μέσα στη σεζόν. Αυτή την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Να έχουν τελειώσει τα εισιτήρια για τα παιχνίδια. Ήδη έχουμε τέσσερα sold out. Τρία στο ελληνικό πρωτάθλημα με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μάλιστα, νομίζω πρώτο τελείωσαν τα μάτς για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. 1 Νοεμβρίου, δηλαδή έγινε πανικός για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στο καπάκι. Για το μάτς με την Μπούργος, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό και το πρώτο γενικότερα που θα παίξουμε στον Νίγκ Άλις Χολ τη φετινή σεζόν. Το πρώτο μάτς είναι το ευρωπαϊκό, 7 του μηνός με την Μπούργος. Και συνέχεια με την ΑΕΚ, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα παίξουμε επίσημο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, και με τον Ολυμπιακό. Αλλά πρώτα νομίζω ότι τελείωσαμε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί έγινε ένας χαμός, ένας πανικός για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος γενικότερα, παιδιά, τα περιμένει τα μάτς πώς και πώς. Μάλιστα, μπήκα πριν από λίγο και είδα ότι και για το μάτς με τον Μαρούσι. Που είναι το δεύτερο που θα παίξουμε στο παλέ μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και εκεί τα εισιτήρια σχεδόν εξαντλούνται. Αυτό δείχνει πόσο πολύ ο κόσμος διψάει να είναι δίπλα στην ομάδα. Και αλλιώς, παιδιά, σκεφτείτε κάτι. Τώρα, στο ποδόσφαιρο έχουμε 5-6 χιλιάδες και λέμε δεν πατάει άνθρωπος, είναι άδειο το γήπεδο, όταν έχουμε 5-6 χιλιάδες, και στο μπάσκετ με 6 χιλιάδες, 6 και κάτι, φουλάρει το γήπεδο. Υπάρχει ειδοποιός διαφορά. Έτσι, υπάρχει πολύ ειδοποιός διαφορά όσον αφορά τις χωρητικότητες. Δυστυχώς δεν θα μπορεί όλος ο κόσμος να το ζήσει. Ελπίζω να το ζήσει σε κάποια παιχνίδια. Να πάει και η ομάδα όπως πρέπει. Να ξεκινήσει καλά. Το είπε και αν τον ακούσατε και τον Βασίλη τον Σπανούλη, ότι θέλουμε και στην αρχή λίγο να μας πάει κιόλας. Γιατί έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα στο διάστημα της προετοιμασίας, όντας μια καινούργια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίκτες, καινούργιο προπονητή. Όλα καινούρια στην ομάδα, θέλει στο ξεκίνημα να σε πάει και λίγο η μπάλα. Δηλαδή πάνε στη Γαλλία, πάρ' το διπλό και σταδιακά η ομάδα θα τη βρει την ταυτότητά της. Έτσι το πιστεύω, θα τη βρει την ταυτότητά της, το πιστεύει φυσικά και ο προπονητής και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απλά στο ξεκίνημα θέλει λίγο, έχουμε αυτά δύο εκτός έδρας αρχικά, Λεμάν Καρδίτσα, και μετά έχουμε τέσσερα συνεχόμενα συνέδρα μας. Εκεί πιστεύω ότι θα μπορέσει, ξέρεις, να πάρεις τα δύο πρώτα και μετά να έχεις μια ροή παίζοντας και στο παλέμπο, στον κόσμο σου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο δεδομένα, έτσι. Λοιπόν, να πω πριν συνεχίσω, μια ανάτηση που γίνει και από το Άρης Support Club για την πρώτη συνάντηση που έκαναν άνθρωποι οι οποίοι τη στηρίζουν την ομάδα, είναι δίπλα της στον Εραστέχνη Άρη, όπως και το Άρης Alliance, έτσι και το Άρης Support Club. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλα τα αδέρφια supporters που βρέθηκαν μαζί μας στην πρώτη μας συνάντηση για τη νέα σεζόν και γέμισαν το μεζοδοπολείο Μόστρα. Μιλήσαμε ανοιχτά, ακούσαμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας για τον ΑΣ Άρη και παρουσιάσαμε με διαφάνεια όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τα μέλη ενημερώθηκαν αναλυτικά για την αξιοποίηση κάθε ευρώ της στήριξής σας, αλλά και για τις επόμενες δράσεις που σχεδιάζουμε με στόχο έναν ακόμη πιο ισχυρό Εραστέχνη. Για εμάς, το Άρη Support Club είναι συμμετοχή, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα κοινή αγάπη για τον Άρη μας. Ο Άρης μας ενώνει, η στήριξη γίνεται πράξη, συνεχίζουμε μαζί. Η ανάρτηση από το Άρη Support Club. Άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν, όπως και το Άρης Alliance, και πρέπει να τους έχουμε, να είμαστε δίπλα τους. Η στήριξή τους πρέπει να έχει ανταπόδοση και από εμάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ανταπόδοση.

Λοιπόν, σε λίγο θα ανέβει και στο site του Yellow Radio, yellowradio.gr, για να μπορέσετε να, να τη δείτε την είδηση. Αλλά εντάξει, τώρα προτεραιότητα ανεβαίνουν λίγο οι δηλώσεις. Έχουν ανέβει ήδη οι δηλώσεις του Βίρονα τον Αντωνιάδη, ανεβαίνουν και Σπανούλη και Ζήση. Είπαμε και την είδηση νωρίτερα, νέος χορηγός, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕΑΡΙΣ είναι η εταιρεία Στίχημαν. Έτσι, τελείωσε συνεργασία με την Μπέτσον, είναι η συνεργασία Στίχημαν. Τώρα εδώ μου στέλνουν κάποιοι για τη φανέλα. Έχει ανέβει φανέλα, κάτσε να δω. Γιατί τώρα, παιδιά, γίνονται όλα γρήγορα κτλ. Δεν βλέπω φανέλα για την ώρα στο site της ΚΑΕ. Στη σελίδα της ΚΑΕ στο τέτοιο, δεν ξέρω αν είχε ανέβει. Α, μάλιστα. Να τη φανέλα εδώ. Ο Μόργαν, ένας από τους παίκτες που θα κάνει δηλώσεις. Είπαμε, θα έχει δηλώσει από τρεις παίκτες που θα βγουν τις επόμενες ημέρες οι δηλώσεις. Οπότε, ωραία φανέλα. Με ρίγες κάθετες, βλέπω εδώ τον Μόργαν που τη φοράει έτσι με την κρατάει κιόλας να τη δούμε καλά και με το Στίχημαν που θα είναι ο χορηγός πλέον, ο μεγάλος χορηγός της ΚΑΕΑΡΙΣ, μπροστά φάτσα μόστρα και κυτρινόμαυρο Στίχημαν, έλεος, επιτέλους, θυμάμαι στο ποδόσφαιρο τη διαφήμιση Στίχημαν που είχαμε τη χρονιά νομίζω στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΒΙΤΑ, εκεί νομίζω την είχαμε και ήταν ασπρόμαυρη και μετά λένε μου γύριζε τα μυαλά. Και έλεγα, δεν γίνεται να γίνει κυτρινόμαυρη. Να, μια χαρά που γίνεται κυτρινόμαυρη. Έτσι, μια χαρά γίνεται κυτρινόμαυρη και το βλέπουμε τώρα. Πούμα η φανέλα και το σήμα της Πούμα εκεί που υπάρχει. Νομίζω μια... Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι φανέλες με τις κάθετες ρίγες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα ανέβουν, παιδιά, σε λίγο και στο site. Μην βιάζεστε, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι συνεχόμενα. Έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, όλα θα τα δείτε. Ξέρω ότι και εγώ είμαστε για να τα δούμε όλα, και εγώ είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε όλα. Παιδιά, τη βλέπω τη φανέλα, μου έστειλαν μια φωτογραφία του Μόργαν από τη συνέντευξη τύπου. Από τη συνέντευξη από τη Media Day. Δεν έχει ανέβει ακόμα, μην βιάζεστε. Θα ανέβει. Κάποιος μου έστειλε τώρα μια φωτογραφία από την Media Day. Το Νόβι με φέτος είναι κίτρινο και στο ποδόσφαιρο, ναι. Μα έτσι πρέπει, ρε παιδιά. Μα είναι και για την εταιρεία, τη χορηγό εταιρεία. Θυμάμαι τότε μου λέγανε, έχει λέει Στίχημαν, λέει, είναι ασπρόμαυρη το λόγο της. Και τι θα πει ένα ασπρόμαυρο, στον Άρη είναι διαφήμιση. Στον Άρη βάζει διαφήμιση. Στον Άρη θα το κάνει κυτρινόμαυρο. Όπως το έκανε εδώ τώρα. Μα τρελαίνεις με τη φανέλα εδώ, μου στέλνουν όλοι. Τη φανέλα, παιδιά, και εγώ τώρα σας λέω την είδα. Τώρα εδώ την έστειλε ο. Φίλοι μου, ένα κι άλλο εδώ. Ο Μάνο συνεχίζει. Μάνο εκεί είσαι και βγάζει φωτογραφίες, ε. Όχι, τις βλέπεις εκεί. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα στο Instagram, παιδιά, κάπου ανέβηκαν. Τώρα ψαχτείτε λίγο, θα τα βρείτε. Βλέπω εδώ και τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ με τη φανέλα, με τις κάθετες ρίγες, αυτή την πολύ ωραία. Και το Μόργαν. Ο Μάνος εδώ είναι δυνατός. Τα στέλνει όλα και τα παιδιά θα μπουν και στο site σε λίγο, μην βιάζεστε. Θα μπουν σε λίγο και στο site. Και οι δηλώσεις του Σπανούλη θα μπουν και οι δηλώσεις του Ζήση, του Αντωνιάδη μπήκαν ήδη. Και η είδηση για τον νέο χορηγό της ΚΑΕΑΡΙΣ Στίχημαν επίσης έχει ήδη ανέβει. Σε λίγο και Σπανούλης και Ζήσης και φανέλες και ό,τι άλλο υπάρχει θα μπορέσετε να το δείτε. Απλά πέφτουν όλες οι ειδήσεις μαζί και καταλαβαίνετε θέλει λίγο χρόνο. Να πω ότι περιμένω λίγο τώρα να τελειώσει τη δουλειά του και ο Γιάννης, γιατί πρέπει εκεί να ηχογραφήσουν τις συνεντεύξεις οι οποίες θα δοθούν και μόλις τελειώσει θα μου στείλει μήνυμα και θα τον βγάλουμε κατευθείαν το Γιάννη. Για να μας δώσει έτσι αυτός την εικόνα από το πώς τα είδε όλα, πώς υποδέχτηκαν οι πάντες αυτό το νέο παλέ, έτσι με αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Θα έχουμε κατευθείαν τον Γιάννη για να μας δώσει έτσι μια γενική εικόνα από όσα έχουν γίνει στο παλέ. Τα ακούσαμε εμείς, έχουν βγει και κάποιες φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, ωραία. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, έτσι να κάνω λίγο και όλες τις συνεννοήσεις. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν για την μείωση που έλεγε, που είπε ο Βασίλης Σπανούλης για τον Δημητρίγεβιτς και τον. Για τον Δημητρίγεβιτς και για τον Τολιόπουλο. Όλα να πάνε καλά, να είναι διαθέσιμοι για το μάτς της Τρίτης. Αυτό μας καίει τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, αυτό είναι που μας καίει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είναι έτοιμοι οι παίκτες. Ο Γιώβιτς, παιδιά, το ακούσατε, το είπε και ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί λέγαμε τόσο καιρό για ίωση και υπήρχε κόσμος που ρωτούσε τι ίωση είναι αυτή, γιατί κράτησε τόσο διάστημα, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την επιστροφή του, όσον αφορά την παρουσία του, όσον αφορά το να τον δούμε να παίζει με τη φανέλα του Άρη τον Στέφαν Γιώβιτς. Νομίζω ότι το ακούσατε και από τον Βασίλη Σπανούλη. Πέρασε κάτι δύσκολο. Όλα καλά πήγαν. Το έχει ξεπεράσει. Έχει μπει σταδιακά στις προπονήσεις. Απλά θέλει λίγο το χρόνο του. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ξεκίνησε από μία ίωση, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι έτσι πιο περίπλοκο, το οποίο τον ταλαιπώρησε αρκετά. Ήταν πολύ καταβεβλημένος ο Γιώβιτς. Πλέον όμως το έχει ξεπεράσει και όσοι τον είδαν και στο Ιβανόφιο, που ήταν παρόν εκεί. Έτσι, δεν έπαιξε, αλλά ήταν παρόν στο Ιβανόφιο. Όσοι τον είδαν, αντιλήφθηκαν ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση και αρχίζει τώρα σιγά σιγά να επιστρέφει. Παιδιά, η μπουτίκ λογικά θα ανοίξει πριν τα πρώτα επίσημα. Πότε παίζουμε πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Παλέ? 7 Οκτωβρίου με την Μπούργος. Πριν το παιχνίδι με την Μπούργος, τώρα θα ανοίξει εκείνη τη βδομάδα, Δευτέρα. Εκείνες τις μέρες πάντως σίγουρα θα έχει ανοίξει. Και πλέον με τα νέα προϊόντα, ξαναλέω, βλέπω τώρα και εγώ τις φανέλες, μία από τις φανέλες που θα φοράει η ομάδα με κάθε τη ρίγα που έχει δημιουργήσει η Πούμα για τον Άρη. Ναι, φωτογραφίες τώρα υπάρχουν, παιδιά, και στο site του Yellow Radio. Νομίζω πλέον έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο οι φωτογραφίες και από τη Νέα Κερκίδα και γενικότερα από τις υπόλοιπες εργασίες οι οποίες έγιναν στο Παλέ για μια διαφορετική εικόνα. Τις ανέφερε, νομίζω, ο Βίλιος Αντωνιάδης. Πάντε πιο πίσω το βίντεο να τις ακούσετε ή διαβάστε στο yellowradio.gr. Υπάρχουν αναλυτικά οι εργασίες οι οποίες έγιναν από την πλευρά της ΚΑΕ στο γήπεδο. Υπάρχει και μια ενημέρωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Λεμάν, που επίσης έγινε νωρίτερα. Υπάρχουν οι δηλώσεις του Βίνου Αντωνιάδη, η είδηση για τον νέο χορηγό της ΚΑΕ Άρης, που είναι η εταιρεία Στίχημαν. Και στη φανέλα υπάρχει το όνομα Στίχημαν, αλλά και στο παρκέ του γηπέδου. Έχουν ανέβει πλέον και οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, σε λίγο και του Νίκου Ζήση. Και συνέχεια θα υπάρχει και για τη νέα φανέλα. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ο Σπανούλης, το κρατάω, αυτό που λέει ο Βασίλης Σπανούλης, ότι πραγματικά πήραμε τους παίκτες που θέλαμε. Έτσι, πήραμε δηλαδή τις πρώτες μας επιλογές. Αυτό, νομίζω, παιδιά, είναι πάντα το πιο σημαντικό. Να καταφέρνεις να πάρεις τους παίκτες που έχεις στο μυαλό σου, γιατί ο Σπανούλης με το Ζήση μιλούσαν συνέχεια. Δεν είναι μόνο η στιγμή που είπε το OK, έδωσε τα χέρια με το Σιάο και ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Μιλούσαν ένα μήνα πριν και χτιζόταν όλο αυτό. Και άρχισε να γίνεται πιο έντονο στο Final Four της Ευρωλίγκα. Έτσι όπως τα γνωρίζουμε, όπως μας τα έχουν πει. Αλλά ξεκίνησε όλο από αυτή την κουβέντα που κάνουν ζήσει με το Σπανούλη συνεχώς. Είναι δύο άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς έχουν μια τρομερή σχέση. Επικοινωνούν συνέχεια για όλα τα θέματα. Είτε μιλάμε για μπασκετικά θέματα, είτε δεν μιλάμε για μπασκετικά θέματα. Είναι κολλητοί, είναι αδέρφια. Κάποια στιγμή, δηλαδή, ο Ζήσης, σε μια κουβέντα που κάναμε, μου λέει: Δημήτρη, είναι σαν αδερφός μου ο Βασίλης. Δηλαδή, έχεις κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, δεν λέμε μόνο για τον μπάσκετ, γενικότερα. Θα πάρεις να μιλήσεις με τον αδερφό σου, με τον κολλητό σου. Έτσι λέει, τον αισθάνομαι. Είναι κολλητός μου, είναι αδερφός μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο το διάστημα που ο Ζήσης έψαχνε παίχτες, ακόμα και πέρσι να σας πω, είχαν επαφή γενικότερα με σεζόν. Μιλούσαν συνέχεια. Πόσο μάλλον τώρα που υπήρχε και η προοπτική της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το ότι πήρε ο Άρης λοιπόν τους παίχτες που ήθελε, γιατί χτίζεις το πλάνο στο μυαλό σου την ομάδα την οποία θες να φτιάξεις. Έτσι, το δουλεύεις, το ετοιμάζεις, λες θέλω να φτιάξω μια ομάδα που θα παίζει έτσι. Ποιους παίκτες πιστεύω ότι ταιριάζουν σε αυτό το πλάνο? Αυτόν, αυτόν, αυτόν και αυτόν. Αυτούς που είχε στο μυαλό του, αυτούς πήρε η ομάδα, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορείς δηλαδή να έχεις την εικόνα, να έχεις τους παίκτες τους οποίους είχες αποφασίσει ότι με αυτούς θα παίξεις το μπάσκετ το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο φίλος ο Γιώργος λέει εδώ από μια ίωση που ξεκίνησε, λέει, τέτοια εποχή πειράχτηκε ο θυροειδής μου και ταλαιπωρήθηκα 2 μήνες. Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ο Βρυπίδης λέει, τόσο ανάρπαστα που γίνουν τα εισιτήρια, πιστεύω ήρθε η ώρα να ξανακάνετε τις κληρώσεις εισιτήριων που κάνατε και πέρσι. Βρυπίδη μου, μακάρι να έχουμε. Σας είχα πει ότι οι κληρώσεις που κάναμε, ας πούμε, την περσινή χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια ήταν κατά βάση από τη Μιντέα. Κάποια στιγμή κάναμε και από την Betson. Πλέον καμία από τις δύο εταιρείες δεν είναι χορηγή της Καϊάρης. Ούτε η Betson, ούτε η Μιντέα πολύ περισσότερο, γιατί από εκεί ήταν τα περισσότερα εισιτήρια που πληρώναμε κάθε εβδομάδα. Η Μιντέα ήταν σταθερά εδώ και 3 χρόνια, προσέφερε συνέχεια εισιτήρια για όλους εσάς. Μάνο, εσύ συνέχισε, στέλνε φωτογραφίες. Είσαι δυνατός, στέλνε φωτογραφίες συνέχεια. Από το πάλι να σταματήσω, λέει. Τι να σταματήσεις, είσαι ο μεγαλύτερος ρεπόρτερ. Στέλνε φωτογραφίες, θέλω να είσαι σε εγρήγορση. Μάνο, με ακούς. Εκεί έτσι θέλω. Λέω λοιπόν ότι αν έχουμε εισιτήρια από κάποιον από τους χορηγούς της Καϊάρης, εδώ είμαστε για να σας δώσουμε, να κληρώσουμε. Τι θα τα κάνουμε, θα τα κρατήσουμε για εμάς αν έχουμε. Έτσι, θα τα κληρώσουμε για εσάς. Μαγικό το ανανεωμένο παλέ, λέει ο φίλος ο Άρης. Ο Ευρυπίδης λέει μπάσκετ στο ποτήχι βρούμε. Αν έχουμε, ξαναλέω, θα κληρώσουμε. Φανελάρα, λέει ο Τζέι. Η στοίχημα να κάνει βίντεο όπως κάνει και στους άλλους και μας έχουν πρίξει στις διαφημίσεις. Είναι δεδομένο 200% ότι θα κάνει. 200% είναι δεδομένο ότι θα κάνει. Πώς το λένε, αυτό που θέλεις και τέτοιο βίντεο. Ο Γιούζα λέει: υπάρχει πιο έξυπνος και απλός τρόπος να γεμίσει το Χαριλάου αν προσκληθεί ο Σιάο σε αυτό. Μέσα σεζόν πιστεύω ότι σε ένα μάτσα αυτοί ο Σιάο. Τώρα αυτό το λέω από αφεαυτού μου. Έτσι. Πώς το λέει, από το μυαλό μου το λέω. Ότι σε ένα μάτς πιστεύω μέσα σεζόν θα έρθει ο Σιάο στο γήπεδο. Έχετε το στο μυαλό σας. Ότι θα συμβεί. Σε ένα παιχνίδι. Από ό,τι μου λένε τώρα γίνονται οι δηλώσεις οι οποίες θα παίξουν τις επόμενες μέρες. Οι δύο σίγουροι είναι ο Μόργαν και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.

λοιπόν, εδώ είμαι λίγο να κάνουμε και την συνεννόηση. Δεν ήμουν σε αυτή την εκδήλωση που λες, Δημήτρη, για την εκδήλωση που έκανε η Intersport με την ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, το βλέπω και εγώ. Εδώ στο πλάι λες τη φωτογραφία. Οκ. Okay. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Θέλει βέβαια αυτό και μια σωστή προεργασία, έτσι. Αυτό θέλει και μια σωστή... Από την πλευρά της ΠΑΕ, εδώ να σου πω τώρα την αλήθεια, παιδιά, έτσι ξεκάθαρα θα το πω. Η ΠΑΕ δεν μας είχε ενημερώσει καν για αυτή την εκδήλωση. Τη συγκεκριμένη εκδήλωση τη μάθαμε, εγώ δεν την έμαθα καν, όταν έγινε την έμαθα, από την Intersport. Δηλαδή την ανακοίνωσε η εταιρεία η οποία συνεργάζεται με την ΠΑΕ και η ΠΑΕ δεν την ανακοίνωσε. Ούτε ενημέρωσε καν εμάς. Την είδαμε τυχαία από εκεί. Αυτό από μόνο του νομίζω λέει πολλά πράγματα. Ο τρίτος είναι ο Θανάσης. Ευχαριστώ τον Last Nine Days. Μόργαν λοιπόν, Θανάσης και Ρόμπινσον Έρλ. Θα τις διαβάσετε τις επόμενες μέρες τις δηλώσεις του. Τώρα αυτές θα τις μαγνητοσκοπήσουν, θα τις ηχογραφήσουν εκεί τα παιδιά που είναι. Και τις επόμενες μέρες θα τις διαβάσετε και από το yellowradio.gr. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: εισιτήρια για τη Φύρα 1 δεν βγήκαν, αν δεν κάνω λάθος, ίσως τα βγάζουν πριν τα μάτς. Γιάννη, νομίζω ότι τα εισιτήρια για την Φύρα 1 δεν υπάρχουν. Όπως και για το πέταλο. Όσα εισιτήρια υπάρχουν, δίνονται στους συνδέσμους και αν περισσέψουν από εκεί, τότε ίσως βγουν κάποια στο διαδίκτυο. Που είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, το βλέπω έως αδύνατο. Και στο πέταλο, στην 5-6 ισχύει αυτό, και στην καινούργια που είναι η 11-12 ισχύει το ίδιο πράγμα. Θα είναι εισιτήρια τα οποία προβλέπονται για τους συνδέσμους, αν περισσέψουν από εκεί, τότε θα κυκλοφορήσουν. Αλλά το θεωρώ από δύσκολο έως αδύνατο. Άρα για όπου τελείωσαν τα εισιτήρια, τελείωσαν. Πολύ δύσκολο να υπάρχουν πλέον για να μπορείτε να, να μπορείτε να βρείτε. Μόνο από συνδέσμους, παιδιά, όσοι είναι μέλη των συνδέσμων, από εκεί να μπορέσουν να βρουν τα εισιτήριά τους. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Λοιπόν, ανεβαίνουν και τους Σπανούλη και τους Ζήση, συγγνώμη, δηλώσει στο site, στο yellowradio.gr. Και αυτές μπορείτε να τις διαβάσετε. Τώρα δω μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε τον Γιάννη. Μόλις τελειώσουν οι συνεντεύξεις θα πάρει κατευθείαν ο Γιάννης για να τον έχουμε και να τον ακούσουμε, έτσι, ένα συνολικό σχόλιο για όσα είδε και ο ίδιος. Δυνατός εδώ ο Μάνος, φωτογραφία και Χαραλαμπόπουλου μου έστειλε και Μήτρου Λόγκ και Θανάση με αυτό το χαμόγελο το κλασικό. Ο Κωνσταντίνος, άντα Αριανάρα, λέει, μας έλεγες με τη φανέλα, δεν κρατιόμαστε. Έτσι ακριβώς όσον αφορά τα εισιτήρια, εμείς από το Athens είμαστε, λέει, στην 11-12, ενώ ήμασταν στην 6 και στην 7. Αυτό που λέω, ρε παιδιά. Και το Athens Club και οι Ρελοχίτες και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι, πέραν του Super 3 που είναι στο πέταλο το 5-6, το παλιό το πέταλο, είναι στο καινούριο πέταλο. Στην 11-12. Ο Μαργαρίτης λέει σε ένα παράλληλο σύμπαν θα ακούγαμε λίγο τον προπονητή του ποδοσφαίρου να λέει όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι προσωπική μου επιλογή. Ο Γιώργος λέει η περσινή φανέλα λέει μου άρεσε περισσότερο. Ούστε

Είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Άρης δεν ήθελε να φύγει ο Μήτρου Λόγκ, ούτε ο Σπανούλης φυσικά. Του το είπαν του Μήτρου Λόγκ. Απλά ο Μήτρου Λόγκ, όπως και ο Νουά, αισθάνθηκε ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο τον οποίο είχε πέρσι. Το αισθάνθηκε για λίγο όμως, γιατί ο Νουά επέμεινε και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο μίλησε και με άσχημο τρόπο ο ατζέντης του και στον Νίκο το Ζήση, βασικά. Και από εκεί προέκυψε η παγωμάρα του Άρη που είπε Νουά και από την πλευρά του Άρη, τέλος. Να βρεθεί ένας τρόπος να φύγεις. Με τον Μήτρου Λόγκ δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Μήτρου Λόγκ και ο ατζέντης του ψάχτηκαν διότι αρχικά σκέφτηκε ότι πού θα βρω χρόνο μετά και την έλευση του Τολιόπουλου. Μόλις έγινε και η έλευση του Τολιόπουλου σου λέει πήραν τη Μητρίγεβιτς, πήραν το Γιώβιτς, υπάρχει ο Πουλιανίτης, είδε ο Τολιόπουλος, είναι ο Μόργαν, είναι ο Μποχορίδης, είναι ο Μοκόκα. Πού θα βρω εγώ θέση το 1-2 όταν υπάρχουν τόσοι παίκτες για εκεί. Εκεί λοιπόν, όταν προέκυψε αυτό, ψάχτηκε για λίγο και στη συνέχεια έγινε κουβέντα με τον Βασίλη το Σπανούλη και τον Νίκο το Ζήση. Με τον Βασίλη Σπανούλη γνωρίζονταν και από τη θητεία του στο Περιστέρι, τον είχε προπονητή, ο οποίος του εξήγησε το ρόλο του. Ποιος είναι ο ρόλος του? Ελάιζα, εγγυημένο χρόνο στην ομάδα πλέον, με την ποιότητα που έχει, δεν έχει κανένας. Κανένας δεν έχει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής. Όλοι θα παλέψουν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, για να βρουν το χρόνο τους. Είσαι διατεθειμένος να μπεις στη διαδικασία, να παλέψεις για να βρεις το χρόνο σου? Να παλέψεις για να είσαι αυτός που απαιτεί η ομάδα? Ο Μήτρου Λόγκ είπε ναι, μένω και παλεύω για να βρω το χρόνο μου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν έχει εγγυημένο χρόνο στην ομάδα. Ο Νουά θεώρησε ότι αυτά θα βρεις και αυτά τα 25-30 λεπτά που είχε πέρσι. Θα μπορούσε να τα βρει. Αν έπαιζε και ήταν καλός, θα μπορούσε να τα βρει. Απλά σου λέει με Ρόμπινσον Έρλ, Λιντέλ, Θανάση, Χαραλαμπόπουλο, όλοι αυτοί που να μπορούν να παίξουν 4, πόσο εύκολα θα βρω εγώ χρόνο? Θεώρησε λοιπόν ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο να φύγει με λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Άρη, πήγε στη Μάλαγα. Δεν παίρνει τα ίδια χρήματα που έπαιρνε στον Άρη, που θα έπαιρνε στον Άρη. Μάλιστα ο Άρης του είχε προτείνει και αύξηση στο ξεκίνημα. Στην αρχή ο Άρης τον κάλεσε και του είπε: έλα να σου κάνω μία αύξηση στο καινούριο συμβόλαιο που είχαμε κάνει. Για γίνει ήδη καινούριο συμβόλαιο, γιατί ανεβαίνει η ποιότητα της ομάδας, κάνουμε μεγαλύτερα συμβόλαια. Ίσως είναι λίγο άδικο να παίρνει αυτά τα χρήματα, να σου δώσουμε κάτι παραπάνω. Που δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει αυτό η Καϊάρης. Ο Άρης θα μπορούσε να του πει: τώρα υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο, αμήν, είσαι παίκτης του Άρη, τέλος. Δεν του ζητάμε καθόλου. Και όμως τον κάλεσε, ο Νουά είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Μακάρι το παιδί στη Μάλαγα να παίξει και να πάει καλά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Αλλά έτσι δημιουργήθηκε η παγωμάρα. Με τον Μήτρου Λόγκ δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Ξεκάθαρα μην ξανακούσω ότι η ΚΑΕ ή ο Σπανούλης ήθελε να διώξει τον Μήτρου Λόγκ. Δεν ισχύει αυτό πουθενά. Ο ίδιος ήθελε να φύγει και η ΚΑΕ του είπε: δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν σου λέω να φύγω. Ψάξου να βρεις. Απλά. Και βλέπουμε ότι ο Μήτρου Λόγκ με το ρόλο τον οποίο του δίνει η ομάδα μια χαρά μπορεί να παίξει. Μια χαρά μπορεί να παίξει. Ναι, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ναι, αυτό που είχε ανέβασει ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής τότε για τον Νουά. Έλεος δηλαδή, εντάξει. Που ξέρει και από μέσα τι έγινε και τα λοιπά. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη και σαν προπονητής την ομάδα στο 100%, είναι αριανός. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε και τον εγωισμό μας κάτω από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Πρώτα πρέπει να είναι ο Άρης, μετά ο εγωισμός μας. Και το ποιος είμαι εγώ που λέω κάτι. Αυτό. Τέλος. Πείτε λέει τι γίνεται με τα κηλικία. Τι να πω, παιδιά. Ό,τι ακούσατε. Ό,τι ακούσατε από τον Βίνο τον Αντωνιάδη. Δεν έχω κάτι καινούργιο από αυτό το κομμάτι. Έλλειψη φιλοδοξιών και αυτοπεποίθησης στον Νουά. Νομίζω πολύ ταιριαστό αυτό που λες. Αυτό που λες είναι πολύ ταιριαστό. Δηλαδή, αισθάνθηκες ότι θα χάσεις τον χρόνο συμμετοχής τον οποίο είχες. Γιατί να τον χάσεις? Αν είσαι καλός, αν παίζεις, αν προσφέρεις, αν κάνεις πράγματα, για ποιο λόγο να τη χάσεις τη θέση σου? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπεις ότι ο Μήτρου Λόγκ, με την εικόνα που έχει, αν συνεχίσει έτσι, μια χαρά το βρήκε το χρόνο του. Πάλεψε και εσύ να το κάνεις. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: μόνο χαρά για αυτήν την ομάδα. Θέλω να σχόλιο λέει για τα λόγια του Μπόρου για τη διαιτησία που δίθεν ευνοεί.

0: Τον Άρη δεν το είπε για τώρα, παιδιά. Με τον μπερδεύει. Δεν ξέρω αν τις διαβάσατε τις δηλώσεις ή τις ακούσατε τις δηλώσεις του Μπόγκρη. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Όχι δηλώσεις. Στην εκπομπή που κάνουν στους συμπεταράδες. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Μπόγκρης είπε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Τι είπε? Ότι όλες οι ομάδες κάποια στιγμή στην Ελλάδα είχαν και έβγαινε από τη διαιτησία. Και αναφέρθηκε και στον Άρη της παλιάς εποχής. Αυτό δεν είπε κάτι άλλο. Μην τον μπερδεύετε. Έτσι. Είπε ότι όλες οι ομάδες κάποια στιγμή στην εποχή τους είχαν κομμάτι εύνοιας από τη διαιτησία. Αυτό. Όχι, δεν είπε ότι τώρα έχει εύνοια από τη διαιτησία ο Άρης. Μην μπερδευόμαστε. Μάλιστα. Απάντησε, λέει, ότι έχει τον ίδιο Έλληνα τζέντη. Λέει, αυτό τα ξέρει, λέει, από μέσα. Στον Άρη. Εντάξει, Ηλία, δεν λες τέτοια πράγματα. Γιατί τα είπε, δηλαδή, για να υποστηρίξει τον ατζέντη του? Για να υποστηρίξει δηλαδή τον ατζέντη με τον οποίο συνεργάζεται ο ίδιος και με τον ίδιο συνεργαζόταν και ο Νουά για να τον υποστηρίξει και να παρουσιάσει κάτι άλλο. Το έκανε. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι έγινε, το βλέπουμε στην πράξη. Ο Γιώργος, οι πίνακες δεν άλλαξαν, λέει, περίμενα κάτι πιο σύγχρονο. Γιώργο, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχαν πει οι άνθρωποι του Άρη. Δεν θα αλλάξουν οι πίνακες. Αυτοί είναι οι πίνακες για την ώρα. Τελείωσε. Η είδηση που βγήκε από Σπανούλη είναι ότι δεν πάμε για 8ο ξένο παίκτη. Γιώργο, σήμερα. Και αυτό το έχουμε πει κατόφερσιακώς κάθε μέρα. Ότι δεν θα πάρει ομάδα 8ο ξένο παίκτη στο ξεκίνημα. Και αν χρειαστεί να πάρει τον 8ο ξένο παίκτη για να καλύψει τα νότα της ότι θα μπορεί να δηλώνει και να έχει δηλωμένους 8 στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, είτε θα δηλώσει κάποιον από την Β' ομάδα, από τους εφήβους, τον Σίλμπερστάιν, ας πούμε, ένα από τους δύο Σίλμπερστάιν, θα τους δηλώσει σαν ξένους, σαν 8ο ξένο. Είτε κάποιον από αυτούς που δοκιμάζονται, που δοκιμάστηκαν, δοκιμάζονται, υπάρχουν επιλογές. Θα δηλώσει κάποιον μόνο και μόνο για να δεσμεύσει ότι θα έχει 8ο ξένο στον πρώτο γύρο. Αυτό. Κρατάτε το στο μυαλό σας. Σήμερα είπε ότι δεν πάμε για 8ο ξένο. Μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες, μπορεί να πει κάτι άλλο. Έτσι. Είναι κάτι ρευστό αυτό το πράγμα. Κάτι ρευστό. Αν θα μπει δείχτη στη νέα κερκίδα. Δεν το γνωρίζω, παιδιά, θα το δούμε. Δεν το γνωρίζω. Ο Λάζαρος λέει, τι να μην είναι αδέρφια, λέει, μαζί 11 παιδιά έχουν μία ομάδα. Εντάξει, επειδή έχουν 11 παιδιά μαζί, γι' αυτό είναι, δεν είναι γι' αυτό αδέρφια, είναι, μην το συζητάμε τώρα. Και τον Τζόζεφ λέει, που τελικά δεν ήρθε λόγω Μίλιτς, ο Σπανούλης δεν τον έστειλε σε εμάς. Όχι, παιδιά, δεν πήγε η ομάδα για παίκτη εκείνη την εποχή. Ήθελε ο Μίλιτς τον Άντουσιτς. Άκουσε τον προπονητή. Η διοίκηση, ο προπονητής είπε, θέλω τον Άντουσιτς και πήρε τον Άντουσιτς. Αυτό. Έτσι το διαχειρίστηκε η διοίκηση της ΚΑΕ ακούγοντας τον Μίλιτς. Ο Άζ Ντέις λέει, τον Έρλ τον προορίζει πιο πολύ στο 5. Όχι, και στο 5 τον προορίζει και στο 4. Μια χαρά, παίζει και στο 4. Και στο 5 και στο 4. Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα να το εξηγήσει κάτι. Να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Βλέπεις λίγο και τη συμπεριφορά του άλλου. Εγώ, ας πούμε, η αίσθησή μου ήταν ότι ο Ιωνουά είναι ένα παιδί Παναγία. Μου είπαν ότι δεν ίσχυε στο 100% αυτό. Έβγαλε ένα διαφορετικό εαυτό από ένα σημείο και μετά. Ότι εγώ είμαι και πρέπει να παίζω. Δεν πρέπει να παίζει κανένας. Θα παίζει αυτός που είναι ο καλύτερος. Αυτός που κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να παίξει εκείνη τη στιγμή, θα παίζει αυτός. Είτε είναι ο τελευταίος του ρόστερ, να πω το Χατζηλάμπρου, να πω το Χατζηλάμπρου, που είναι ο πιτσιρικάς. Είτε είναι ο Ρόμπινσον Έρλ. Όποιος δείχνει καλύτερη εικόνα και όποιος πιστεύει ο προπονητής ότι μπορεί, αυτός θα παίζει. Έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Οι ομάδες δεν λειτουργούν με χρόνο δεσμευμένο. Εγώ θα παίζω 25 λεπτά και βρείτε τα για τους υπόλοιπους. Τον κερδίζεις μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να είναι ο Μήτρου Λόγκ να πετάει και να παίζει ο Μήτρου Λόγκ 25 λεπτά και ο Τολιόπουλος που τον πήρες για πιο βασικό ρόλο να παίζει 15. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, κάποιο δώρο. Δεν ξέρω τώρα για κάποιο δώρο και τα λοιπά. Αν να γίνει θα το δούμε. Η ΚΑΕ, την έχω εμπιστοσύνη την ΚΑΕ. Ο Νίκος λέει, θετικό για μένα, τα ντέρμπι είναι όλα σχεδόν εντός έδρας στον πρώτο γύρο μέχρι να δέσει η ομάδα. Επίσης, νίκες αυτά θα δώσει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ναι, το μόνο ντέρμπι που είναι εκτός έδρας στον πρώτο γύρο είναι με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ παίζουμε στην Πηλαία. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντός έδρας. Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ που είναι και το πρώτο επίσημο εντός έδρας. Και Λιντέλ βλέπω εδώ πέρα με την καινούργια φανέλα. Ο Μάνος συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, Μάνο. Σε προσλαμβάνω ως νέο φωτογράφο του Yellow. Πολύ δυνατός είσαι. Μου έχεις στείλει φωτογραφίες εδώ σχεδόν με όλους τους παίκτες. Με τη φανέλα του Άρη, την καινούρια, αυτή με τις κάθετες ρίγες. Πώς λαμβάνεσαι, να φέρει να υπογράψει τη σύμβαση. Γελάει ο Μάνος. Ο Γιώργος. Ο Σωτήρης, πότε θα βγουν τα εισιτήρια με Καρδίτσα, λέει, και αν θα υπάρξει πρόβλεψη για ξεχωριστή θύρα για τους οπαδούς μας. Κοιτάξτε, παιδιά, πέρσι στην Καρδίτσα δόθηκαν κανονικά εισιτήρια. Πέρσι στην Καρδίτσα δόθηκαν, νομίζω, 400-300, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο. Φαντάζομαι ότι και φέτος πάλι θα δοθούν. Είναι πολύ λίγα. Είναι ελάχιστα. Πραγματικά, γιατί ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς σαν τρελός. Αυτό το πράγμα. Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά οκ. Okay. Να στείλω, τι θα πει να απολαύσουμε το ταξίδι μεταφορικά και κυριολεκτικά. Λέει, πάμε και όπου βγει τουλάχιστον να ξεσκάσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λες. Ο Άρης έχει στόχους, σημαντικούς στόχους, και αυτούς θα κυνηγήσει να πετύχει τη φετινή σεζόν. Έχει στόχους η ομάδα. Δεν υπάρχει πάμε και όπου βγει. Θεωρέ, πάλι αλλού είσαι, πάλι πίσω είσαι. Πάλι λες και σχολιάζει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πάμε και όπου βγει. Η ομάδα έχει στόχους. Δεν λέω ότι θα τους πετύχει σίγουρα. Δεν λέω ότι θα το πάρουμε το EuroCup σίγουρα ή το οτιδήποτε. Αλλά η ομάδα έχει στόχους φέτος. Μεγάλος στόχος το EuroCup. Πολύ μεγάλος στόχος το EuroCup για την ομάδα. Κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο λόγο και το ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά. Δεν το συζητάμε. Να πάω όσο δυνατόν καλύτερα. Ιδίως, παιδιά, αν ξεκινήσει η σεζόν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν το μείον 2, καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορείς να. Πραγματικά πιστεύω ότι και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ, που επίσης έχει καλή ομάδα, μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα. Θα το έχουν το μείον 2. Δεν ξέρω. Έγινε το ΑΣΕΑ, δεν ξέρω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σε λιγότερο από 10 μέρες. 3 Οκτωβρίου παίζουμε στην Καρδίτσα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγει η απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Αν υπάρχει λοιπόν το μείον 2, νομίζω είναι σημαντικό. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, παιδιά. Όσο βρίζουν τη μάνα του Αντετοκούμπο οι παοξίδες, τόσο καλύτερα είναι, να ξέρετε. Ανεβαίνει η ψυχολογία. Πώς το λένε, ανεβαίνει η πίεση, η ένταση, αυτό που έχει στο μυαλό του. Γενικά η ομάδα. Ο Κώστας. Λοιπόν, ο Γιώργος, τι μισθό θα έχει ο Μάνος. Με τον Μάνο θα μιλήσουμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα το μισθό του. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο και θα πάρουμε την απόφαση για τα χρήματα τα οποία θα παίρνει. Απλά πράγματα. Δεν πρέπει να πάρει τα χρήματα τα οποία δικαιούται ο Μάνος. Εδώ έβγαλε τόσες φωτογραφίες σήμερα. Με φόρτωσε με φωτογραφίες. Από το γήπεδο. Ό,τι και να γράψω παρεξηγούμε, αν έγραφα, αν δεν πάρουμε τον Γιώργο, θα είναι αποτυχία. Πες μου πώς αντιδρούσατε. Ναι, ρε, εσύ, θύρω, ρε. Δεν υπάρχει όμως να απολαύσουμε. Φυσικά θα απολαύσουμε το ταξίδι, δεν το συζητάμε. Αλλά και στόχους η ομάδα. Το πάμε και όπου βγει δεν μου άρεσε. Η λέξη πάμε και όπου βγει επειδή μου θυμίζει κάτι άλλο, αυτό δεν μου άρεσε. Το υπόλοιπο, οκ, να το απολαύσουμε, πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Πιστεύω ότι θα είναι ωραίο το ταξίδι. Αυτό. Δεν θέλω να σε παρεξηγήσω, γιατί σε παρεξηγήσω, ρε. Όλα καλά. Όλα καλά. Περιμένω τον Γιάννη τώρα εντός ολίγου θα πάρει για να τον ακούσουμε, Γιάννη Ζασκάλου. Ο Ανέση λέει αφού το μόνο ντέρμπι εκτός με τον ΠΑΟΚ και ευκαιρία να κάνουν και αυτοί ένα sold out και αν δεν μπορέσουν να μας δώσουν εισιτήρια. Δεν ξέρω, δεν έκαναν με τη Μανρέσα. Διάβασα κάπου ότι έκαναν sold out με τη Μανρέσα. Μετά διάβασα πάρτε εισιτήρια για τη Μανρέσα ότι γράφανε. Τι έγινε, δεν κάναν sold out αφού 6.000 διαρκείας λέει πουλήσαν. Δεν πουλήσαν 6.000 τελικά. Πουλήσαν λιγότερα μήπως. Και το 6.000 ήταν ο παπάς ο Παχής έφαγε παχιά φαγή. Τρομερή και παρουσία χθες του κόσμου στην Πηλαία. Στην παρουσίαση και τη ομάδα. Τρομερή παρουσία. Ο Λάζαρος, άλλαξαν και οι μπασκέτες λύσει σε EuroLeague και προδιαγραφές. Χρονόμετρο 24 δευτερόλεπτο, μην ξεχνιόμαστε η ομάδα και δύσκολο πρόγραμμα. Στις 8 πρώτες στη GBL, 4 ντέρμπι. Σωστό. Οι μπασκέτες άλλαξαν. Νομίζω μας είπαν ότι θα αλλάξουν, αν θυμάμαι καλά, Λάζαρε. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Πού είναι, λένε, νέες φανέλες, πού μπορούμε να τις δούμε. Υπάρχουν παντού, μπες στο διαδίκτυο, εσύ. Θα τις δεις παντού. Νέες φανέλες να θες. Χαμός γίνεται. Ορίστε, έχει ανέβει και στο yellow.gr. Λοιπόν, μπες yellowradio.gr. Η νέα φανέλα του Αυτοκράτορα. Μπείτε, δείτε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης λέει: μείον ένα θα τους το κάνουν, λέει, με την έφεση. Okay. Πότε θα νιώσουμε αυτό το συνέστημα, λέει, και στην μπάλα. Πότε θα ξαναδούμε γεμάτο Χαριλάου με ενέργεια καυτή. Δυνατή ερώτησή σου. Ο Νίκος, μείον δύο μόνο όταν ήταν οι δυο τους, λέει, και οι άλλοι 8 βαθμούς πίσω. Τώρα δύσκολα. Σωστό, Νίκο, σωστό. Αν ήμασταν όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, μια χαρά θα μετρούσαν οι μείον δύο. Γιατί θα ξέρουν ότι δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας. Τώρα θα το σκεφτούν μερικές παραπάνω φορές. Ο Γιώργος λέει: εκτός έδρας φανέλες πότε θα βγουν. Όταν βγουν, Γιώργο, δεν ξέρω, κάτι παραπάνω. Ο Χρήστος, κάπου είχα δει, λέει, για την εκδήλωση στην Ίντερ Σπορ, πριν γίνει, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Νομίζω ότι μεταξύ πως τόσα. Ο Σογκρουπάκη λέει του Viber της ΠΑΕ, αλλά δεν το βλέπω τώρα. Χρήστο, δεν ήρθε καμία ενημέρωση από την ΠΑΕ για την εκδήλωση της Ίντερ Σπορ. Τώρα το είπα πάνω στην κουβέντα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μπάμπης. Βρήκανε, λέει, 3.000 στην πλέον, 3.000 ευρώ τους δώσανε για να πάνε. Ο Ηρακλής βρήκα, λέει, είναι φωτιά, λέει, Φενέρ γίναμε. Μοιάζουν. Ο Κωνσταντίνος, το Λεμάν Άρης, λέει, το περιμένω όπως το City Άρης όταν ήμουν 17 χρονών. Η πιο δυνατή παρομοίωση. Από τις πιο δυνατές παρομοιώσεις που έχω δει. Πραγματικά. Το περιμένεις πώς και πώς. Πώς και πώς το περιμένουμε το Λεμάν Άρης. Τρίτη, παιδιά, πλέον πλησιάζουν οι μέρες. Κατά πάσα πιθανότητα εγώ θα πάω στη Γαλλία, γιατί ο Χρήστος, λόγω και της απώλειας αδερφής του, το πιθανότητα θα πρέπει να μείνει εδώ, οπότε εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα πάω τελικά στη Γαλλία. Συμβαίνουν αυτές οι διαφορές, όχι τη Μιχαλάγια, αλλά ήταν να πάει ο Χρήστος. 6.000 διαρκείας είπαν, λέει, και ούτε 2.000 δώσαν, λέει, και τα έδιναν και τζάμπα. Οι μπασκέτες έδωσαν από μερικοί προδιαγραφές NBA. Ναι, το είπε ο. Μας το είχε πει στη συνάντηση που κάναμε την τελευταία με την ΚΑΕ. Μας το είχαν πει οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Ότι τις περιμένουμε από εκεί, θα έρθουν. Γενάρη. Κάπου εκεί. Αν θα αναβαθμιστούν οι φωτεινοί πίνακες για την ώρα, όχι. Οι ομάδες μεγαλώνουν, λέει, στην διαδικασία. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, θα πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα και για τους χορηγούς μας. Πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα και στο καπάκι, μόλις επιστρέψω, Γιάννης Δασκάλου μας δίνει όλο το feedback από την σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης και γενικότερα το νέο γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε μαζί μας Γιάννη Δασκάλου, ο οποίος ήταν παρόν στη Media Day της ΚΑΕΑΡΙΣ και έχει να μας πει αρκετά. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατήριο. Βασικά, τόσα χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ της ομάδας και εσύ και εγώ έχουμε έρθει σε ατελείωτες Media Day, είναι η πρώτη φορά που οι δημοσιογράφοι, οι εκπρόσωποι του τύπου, οι φωτογράφοι είναι δεκαπλάσιοι όλου του προσωπικού της ΚΑΕ και της ομάδας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 50 σχεδόν δημοσιογράφους, κάμεραμάν, φωτογράφους που βρέθηκαν στο παλέ για τη Media Day. Αυτό και μόνο καταδεικνύει πάρα πολλά πράγματα για το εμπορικό ενδιαφέρον πλέον που υπάρχει για την ομάδα του Άρη και για το γεγονός ότι όντως αυτή η ομάδα έχει επιστρέψει, δηλαδή πλέον είναι σε ένα πολύ διαφορετικό level και μπορείς να το νιώσεις αυτό και από την ατμόσφαιρα αλλά και από το ενδιαφέρον που δείχνουν πλέον όλοι, αντιλαμβανόμενα ότι ο καινούριος Άρης, η νέα εποχή του Άρη έχει ξεκινήσει. Ήταν όλα πολύ έντονα και εντυπωσιακά. Βασικά αναγκάστηκε και ο Αντώνης ο Γκάγκης ως υπεύθυνος τύπου ΚΑΕΑΡΙΣ να αλλάξει λίγο τον προγραμματισμό του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, πάρα πολύ εκπρόσωποι, επομένως έπρεπε να μιλήσουν και περισσότεροι παίκτες, γιατί δεν προλάβαινε αλλιώς, δεν θα μπορούσε στο χρονικό πλαίσιο που υπάρχει να γίνει η Media Day. Θα έπρεπε να μείνουν εδώ δηλαδή οι παίκτες για πάρα πολλές ώρες, επομένως επιστρατεύτηκαν και άλλοι παίκτες, μίλησαν και άλλοι παίκτες και γενικώς υπήρξε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, υπήρξε πάρα πολύ καλό κλίμα, πάρα πολύ επαγγελματισμός από όλους, αλλά και πάρα πολύ θετική ενέργεια μέσα στην ομάδα. Ακόμα και ο συνήθως βλοσιρός Βασίλης Σπανούλης ήταν πάρα πολύ χαμογελαστός, ήταν πάρα πολύ διαφορετικός συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας φυσικά ότι είναι μέρος της δουλειάς του ως επαγγελματίας αυτή η μέρα να είναι αφιερωμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάρα πολύ θετικός ο τόνος, πολύ θετικές οι δηλώσεις, ανυπομονησία και αισιοδοξία από όλους. Είχα την τύχη να γνωρίσω για πρώτη φορά και κάποια από τα καινούργια παιδιά που ήρθαν στην ομάδα και όλοι είναι πάρα πολύ θετικοί, όλοι υπογραμμίζουν τον κοινό παρανομαστή που λέγεται Σπανούλης, αλλά και το ότι είναι μια ομάδα ο Άρης που θα αρνείται να χάσει και που θα απολαύσει τη χρονιά που έρχεται. Περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να παίξουν μπροστά στον κόσμο του Άρη στο γήπεδο τους, στη φυσική τους έδρα, γιατί καλό το Ιβανόφιο, καλά τα Μαυροσκούφια, αλλά θα είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη αυτό που θα συμβεί στα εντός έδρας. Και βέβαια, Δημήτρη, ναι, αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι το πώς νιώθεις και πώς το διαφορετικό νιώθεις ότι είναι πλέον το παλέ. Δεν έχουν γίνει τρομακτικά πράγματα, αλλά και μόνο που υπάρχει αυτή η καινούργια κερκίδα και μόνο που υπάρχει πλέον αυτή η αίσθηση ότι το γήπεδο έχει κλείσει, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για τους αντιπάλους του Άρη από την ατμόσφαιρα που θα έχουν αντιμετωπίσει σε αυτό το γήπεδο. Δεν βλέπω δηλαδή εύκολα πώς θα μπορέσει, ναι, αυτό εδώ το γήπεδο φέτος να αλωθεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος και να είναι πολύ καλή αντίπαλη ομάδα για να μπορέσει να κερδίσει φέτος τον Άρη στο παλέ. Πολύ ανανεωμένο, πολύ φρέσκο το γήπεδο. Η κερκίδα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Προσδίδουν μια σύγχρονη νότα στο παλιό γερασμένο παλέ, τα LED που έχουν μπει περιμετρικά και θα λειτουργούν και ως διαφημιστικά αλλά και ως δείχνοντας το σήμα της ομάδας σε κυτρινό μαύρο φόντο που είναι πάρα πολύ ωραίο και γράφει πάρα πολύ ωραία. Έγιναν αρκετά σημαντικές εργασίες στα δημοσιογραφικά, τα οποία είναι πιο περιορισμένα, είναι πιο ψηλά στη θύρα 1 και έχει ανοίξει παρακάτω χώρος και για περισσότερο κόσμο αλλά και για τις ανάγκες που θα έχουν οι φιλοξενούμενοι προσκεκλημένοι των ομάδων.
0: Κρίσιμη ερώτηση. Μας χωράνε, πώς τα είδες? Εμάς δηλαδή
10: που είμαστε λίγο,
0: ναι, λίγο πιο έτσι γεμάτοι, χωράμε κανονικά, εντάξει, όλα καλά?
10: Θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι διατροφή.
0: Μη μου λες τέτοια.
10: Η αλήθεια είναι.
0: Κατάλαβα.
10: Ορταξικά θα είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι και δεν το λέω μόνο γιατί είναι η αίσθηση. Εντάξει, φυσικά θα είναι πολύ πιο οργανωμένα, είναι πολύ ωραία, πολύ σύγχρονα, δεν τίθεται κανένα θέμα γι' αυτό.
0: Ναι.
10: Πολύ, θα διευκολύνει τη δουλειά μας πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι και τόσο πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον φέτος και οι αιτήσεις διαπιστεύσεων που έχουν γίνει στην ΚΑΕ Άρης για τα εντός έδρας που δεν ξέρω όλος αυτός ο κόσμος πού και πώς θα χωρέσει. Θα έρχονται και οι δημοσιογράφοι είτε εκτός έδρας από Ελλάδα άλλων ομάδων είτε από το εξωτερικό οι Ευρωπαίοι που θα έρχονται στο Παλέ. Οπότε εντάξει, καλό είναι, ξέρεις, να τουλάχιστον το βραδινό λίγο να το περιορίσουμε, να το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό.
0: Θα το αντέξουμε.
10: Πέρασα και από την μπουτίκ της ΚΑΕΑΡΙΣ. Θέλω να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι φυσικά ένα καινούριο κατάστημα, ολόφρεσκο, ανανεωμένο, πλήρως ανακαινισμένη, με τηλεόραση μέσα που παίζει διάφορα ηχητικά και παιχνίδια από τα παλιά μάτς του Άρη. Είναι πολύ πολύ ωραία. Βέβαια μου είπαν οι άνθρωποι της, μας είπαν οι άνθρωποι της μπουτίκ ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος γιατί περιμένουν την Πούμα ώστε να φέρει το καινούριο εμπόρευμα και να μπορέσουν όλα να μπουν σε μία τάξη και να μπορεί να καλύψει την γκάμα των πολύ τσασμένων φίλων του Άρη, αλλά υπάρχουν ήδη εκεί πράγματα, υπάρχουν ήδη κάποια προϊόντα και νομίζω ότι αυτό που θα είναι φέτος το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον κόσμο του Άρη είναι ότι μπορεί να κάνει χρήση του e-shop που θα είναι πάρα πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ εξυπηρετικό και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να προμηθευτούν πράγματα από την boutique της ΚΑΕ Άρης, αυτή η νέα εταιρεία που ανέλαβε σε συνεργασία με την ΚΑΕ, τη StepSport, θα μπορούν να παραγγέλνουν όπου και αν βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ό,τι πραγματικά θέλουν. Θέλω επίσης.
0: Είδαμε και τη φανέλα. Ναι.
10: Μου άρεσε πάρα πολύ η φανέλα.
0: Ναι.
10: Η φανέλα αυτή με τις ρίγες μου θύμισε τη μελισούλα, τη φανέλα που υπήρχε τότε επί Ηλιάδη και στο μπάσκετ του Άρη, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Και την οποία την είχαμε χρησιμοποιήσει και στην Ευρωλίγκα μία χρονιά. Ήταν πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πολύ αισθητικά η φανέλα. Ελπίζω να φορεθεί από τους παίκτες άνετα, να μην την νιώσουν πολύ βαριά την πανοκλία Παύλα Φανέλα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία φανέλα. Περιμένω να δω και τις υπόλοιπες, αλλά αυτή η κλασική κίτρινη των εντός έδρας μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ ωραία. Η μπουτίκ, φαντάζομαι, όταν ξεκινήσουν οι αγώνες, θα είναι έτοιμοι, δεν πιστεύω ότι θα είναι έτοιμοι.
10: Αυτή τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι μέσα, είχαν ήδη στήσει πράγματα, υπήρχαν ήδη πράγματα στα ράφια, υπήρχαν ήδη άνθρωποι που γεμίζουν μέσα τώρα, ξέρεις, τους χώρους, αποθήκες κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί, νομίζω, όχι νομίζω, θεωρώ ότι από την ερχόμενη, μετά το μάτς με τη Λεμάν, δηλαδή θα υπάρξει και μια σχετική ανακοίνωση, η μπουτίκ θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά για τους φίλους της ομάδας.
0: Έχουμε και νέο χορηγό, έτσι. Αύριο θα βγει επίσημη ανακοίνωση, αλλά πλέον το ξέρουμε. Έτσι, στοίχημα είναι ο νέος χορηγός της ΚΑΕ.
10: Ναι, ναι. Ναι, και μάλιστα υπήρχαν εκπρόσωποι της εταιρείας και μπήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω ακριβώς, ήταν ο εκπρόσωπος της στοίχημα εκεί. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς κύριος ήταν και ποιος ακριβώς ο ρόλος του στην εταιρεία, αλλά βγήκε και φωτογραφίες με τους αρχηγούς, με τον Βασίλη Σπανούλη, με τον κύριο Διακογιάννη, με τους ανθρώπους της διοίκησης. Ναι, είναι μια καινούργια συνεργασία. Η Μπέτσον συνεργάστηκε με τον Άρη για αρκετά χρόνια, δύσκολα χρόνια, στήριξε και υποστήριξε την προσπάθεια της ομάδας. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι, Δημήτρη, όπως όλα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι αλλάζει και ο Άρης level, έτσι, και η δουλειά μιας ομάδας και ενός εμπορικού τμήματος είναι πάντα να προσδοκά τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες, γιατί αυτός είναι ο προαθλητισμός που πρέπει να κάνει το εμπορικό τμήμα μιας ΚΑΕ. Πάντως, είχαν ένα μικρό μπουφεδάκι, ένα catering πριν ξεκινήσει Media Day. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία οργανωμένα όλα. Ο Αντώνης ο Γκάρνιος ήταν δίπλα σε κάθε συνάδελφο για να εξυπηρετήσει και να κάνει τη δουλειά του. Οι παίκτες όλοι ήταν πολύ θετικοί και πρόσχαροι. Μία ειδησούλα να δώσω.
0: Ναι.
10: Δύο απουσίες υπήρχαν και μάλιστα δεν ξέρω αν θα είναι και στην επίσημη φωτογράφηση ή αν θα ξαναγίνει επίσημη φωτογράφηση. Πάντως, δεν είδαμε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο και τον Νένο Δημητρίεβιτς. είχα αναφέρει.
0: Ίωση, το είπε ο Βασίλης Πανούλης.
10: Ότι ο Βασίλης Πανούλης έπαιζε άρρωστος στο παιχνίδι με την Μπαχτσές. Έχει ίωση, έχει ίωση και ο Δημητρίεβιτς. Και σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος ήταν εκεί και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και μαζί του, μου είπε ότι όλες τις τελευταίες αιματολογικές που έκανε ήταν καλά, ήταν εκεί όπως έπρεπε, αλλά δεν είναι κάτι που πολύ γρήγορα μπορείς να, γιατί νιώθει ακόμα έπειτα ζωστήρα, έχει ακόμα, ξέρεις, σου βγάζει μια αδυναμία, μια ατονία, και αυτά ακόμα τα στοιχεία δεν έχουν εγκαταλείψει απόλυτα τον Γιώβιτς, και γι' αυτό το λόγο όταν ρωτήθηκε ο Βασίλης Πανούλης για το αν θα είναι παρόν στο μάτς με τη Λεμάν, είπε ότι ο Στέφαν είναι πολύ πίσω στην προετοιμασία, δεν έπαιξε τα φιλικά, θα δούμε, εκτιμώ ότι ο Γιώβιτς δεν θα είναι στο ταξίδι αυτό στην Γαλλία. Αντίθετα, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης είναι καλύτερα, θα ξεκινήσει σιγά σιγά να βάζει απόλυτη φόρτιση στο 100% στο πόδι του, αλλά ατομικά δεν θα μπει ακόμα μαζί με την ομάδα, ενώ ο Γιώργος Οτανούλης σε 2 εβδομάδες θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Κλείνοντας, γιατί δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, έκανα ένα ερώτημα στο Βασίλη το Σπανούλη για το ρόστερ. 16 παίκτες, αυτοί είναι, με αυτούς δουλεύει ο Σπανούλης, αυτούς θέλει, αυτούς θεωρεί ομάδα του, και κάποιοι κάθε στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι να μπουν, είτε παίζουν βασική, είτε είναι εκτός 1, 2 ή 3 μάτς.
0: Έτσι ακριβώς. Και εγώ είπα κιόλας, Γιάννη, ότι στο μπάσκετ υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα. Ξεκινάς με αυτούς, προχωράς και μετά από 1-2 μήνες μπορεί να αλλάξει η άποψή σου και να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, το μπάσκετ έτσι είναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε, τελειώσαμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα.
10: Αυτή τη στιγμή
0: αυτή είναι
10: μιλάμε, ο Σπανούλης είπε: έχω 16 παίκτες, σε αυτούς υπολογίζω. Σε όλους υπολογίζω και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Οπότε δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπούμε ξανά στη διαδικασία. Βέβαια, όπως λες, άνω τελεία βάζουμε, γιατί πάντα μπορείς να δεις κάποια πράγματα στην πορεία και να χρειαστεί να παρέμβεις. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, και πέρσι συνέβη στον Άρη και έκανε πετυχημένη αναβάθμιση ο Άρης τον Νοέμβρη μήνα. Οπότε δεν ξέρουμε. Μακάρι να μην χρειαστεί, εγώ λέω, να πάνε όλα ιδανικά και να λειτουργεί το σύνολο τέλεια. Αλλά έχουμε πει ότι αν χρειαστεί κάτι, ο Άρης, η διοίκηση, αλλά και ο Σπανούλης και ο Ζήσης είναι πανέτοιμοι να κάνουν αυτό που θα χρειαστεί για να ενισχύσουν την ομάδα.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Δασκάλου, ο οποίος ήταν παρόν στη Media Day της ΚΑΕ Άρης και νομίζω μας μετέφερε αυτά τα οποία ακούσαμε κι εμείς, είδαμε κι εμείς, μας τα μετέφερε έτσι με έναν πιο αναλυτικό τρόπο. Το παλέ, η νέα κερκίδα στη θέση της και τα υπόλοιπες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει στο παλέ, στο Νίγκαλις Χολ συγκεκριμένες. Ένα γήπεδο διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε ζήσει. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως έχουμε πει, για παρκέ του χρόνου θα υπάρξει η διαφοροποίηση. Μέσα σεζόν θα έρθουν οι καινούργιες μπασκέτες. Παιδιά, δεν είναι όλα τόσο εύκολα ή τόσο απλά ή να γίνονται με μία κίνηση. Έτσι. Θέλουν και άλλα πράγματα. Όσον αφορά τους πίνακες, οι πίνακες έχουν μπει από την πολιτεία. Αν υπάρξει κάτι διαφορετικό, θα το δούμε στην πράξη. Το κουβούκλιο πάνω από τα δημοσιογραφικά που ρωτάς, Chris, είναι το κουβούκλι της αστυνομίας. Είχα μάθει ότι θα έφευγε, το βλέπω στη θέση του. Δεν ξέρω τι ισχύει, θα δούμε. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πρέπει να βγάλει, λέει, μπασκετικές φανέλες με μανίκια για τους φιλάθλους να μην πηγαίνουν στο παλέ με τις ποδοσφαιρικές. Okay. Σε Step Sport, λέει, πείτε στην Πούμα να μας στείλει φόρμες για κάθε μέρα. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε. Όπως είπε και ο Γιάννης, γίνονται εργασίες αυτή τη στιγμή στην μπουτίκ, προκειμένου να είναι όλα όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και εν ώψη και του πρώτου επίσημου αγώνα της ομάδας, θα υπάρχουν και οι φανέλες και στην μπουτίκ και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς προϊόντα θα έχει, παιδιά. Νομίζω ότι ο Γιάννης σε επόμενες μέρες θα έχει και μια συνέντευξη με άνθρωπο από την Step Sport, την εταιρεία, για να ενημερώσει πιο αναλυτικά. Το κουβούκλιο στο πέταλο, παιδιά, είναι για τα ασανσέρ. Στο γήπεδο υπάρχουν 2 ασανσέρ, που είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάνε στον πάνω όροφο, για να μπουν στο γήπεδο. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με ειδικές ανάγκες ή δεν έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν στο καρατσάκι, είναι ο μόνος τρόπος για να ανέβουν επάνω. Το κουβούκλιο αυτό. Γιατί το κουβούκλιο είναι το ασανσέρ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Παιδιά, ακούστε κάτι. έκαναν αυτή τη στιγμή πράγματα που μπορούσαν να γίνουν, όχι όλα, υπάρχει ακόμα περιθώριο να γίνουν κι άλλα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα όπως τα φανταζόμαστε. Εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα από αυτά που έχετε στείλει. Παιδιά, έχουμε χρόνο περίπου ένα δεκάλεπτο μέχρι να κλείσω, γιατί είπαμε ότι θα κλείσω νωρίτερα σήμερα λόγω της... Πρέπει να παραβρεθώ στο τελευταίο αντίο της αδερφής του Χρήστου, του Χρήστου Γκάλη. Να πω ότι μετά από μένα θα ακολουθήσει ο Στράτος Μουζίνας μαζί με τον Κωνσταντίνο Στόικο. Ο Στράτος ήταν στη συνέντευξη στη Media Day και αυτός. Τον ακούσατε κιόλας που βγάλαμε τις δηλώσεις και του Βίρονα του Αντωνιάδη και του Βασίλη του Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση. Τον ακούσατε. Έχει λοιπόν και αυτός πράγματα να σας πει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο καπάκι θα έχουμε Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο όσον αφορά την Media Day την σημερινή. Θα έχουν πολλά πράγματα να σας πούν. Ο Χρήστος λέει ποιος ήταν, λέει, από τη στοίχημα. Να σας πω εγώ, λέει, ποια η θέση στην εταιρεία. Καλό, γιατί είσαι τη στοίχημα, Χρήστο. Εδώ φέρει καμιά διαφήμιση. Καλό. Ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται, παιδιά, τώρα. Άσε το ανδρικό βόλιο και αυτά τα είπαμε. Παιδιά, τώρα πάλι επιστρέφουμε σε κάτι. Τώρα για τον μπάσκετ μιλάμε. Δημητρίγεφ και το Λιώπου, αν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε στη Γαλλία. Κώστα, Πέμπτη είναι σήμερα. Αν αύριο προπονηθούν κανονικά. Είναι κανονικά παρόντες στην προπόνηση ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίγεβιτς. Θα είναι κανονικά στη Γαλλία. Το πιστεύω ότι θα είναι κατά 100%. 100% λέω εγώ. Θα είναι στη Γαλλία. Οι δύο παίκτες. Ο Big Nick λέει: με ένα χρόνο σιάω γίνανε πράγματα που έπρεπε να γίνουν από αυτό το κράτος 30 χρόνια τώρα. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Ο Σπύρος λέει: υπήρξε αναφορά και για σουίτα. Λέει: σωστά. Ναι, υπήρξε μια αναφορά για σουίτες. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω πραγματικά και παραπάνω, δεν γνωρίζω. Ο Αποστόλης λέει: ρώτησε, επειδή δεν έχω από την αρχή το βοηθητικό κάτω από τη νέα θύρα, υπάρχει περίπτωση να γίνει βοηθητικό το περίπτερο 4. Παιδιά, βοηθητικό θα γίνει στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής. Τα έχουμε πει. Πόσο καιρό. Θα το πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 12 στρέμματα είναι, τα 4 στρέμματα θα γίνει το προπονητικό του Άρη και στο υπόλοιπο κομμάτι θα γίνει πάρκο. Το προπονητικό κάτω, το βοηθητικό κάτω από την κερκίδα υπάρχει κανονικά από την 11-12. Όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, η κερκίδα γίνει φυσούνα. Μαζεύεται, πάει στην άκρη και υπάρχει κανονικά το βοηθητικό από κάτω. Γι' αυτό έγινε έτσι. Γιατί ακόμα το έχει ανάγκη το βοηθητικό ο Άρης. Δεν κάνει μόνο η πρώτη ομάδα προπόνηση εκεί. Κάνει και η εφηβική, κάνουν και όλες οι ομάδες, έχουν πάρει και τις ακαδημίες, έχουν πάρει τα πάντα. Όλοι κάνουν εκεί προπόνηση. Όταν θα γίνει το νέο βοηθητικό στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής, τότε. Αναλόγως και με το πώς θα έχουν πάει τα πράγματα και τι θα έχουν αποφασίσει να κάνουν οι άνθρωποι του Άρη, θα μπορεί να γίνει μια κανονική κερκίδα εκεί και το βοηθητικό να φύγει. Αυτό όμως είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Μέχρι εκεί. Ενώ οι διοικήσεις που πέρασαν 30 χρόνια τώρα λέει μας γέμισαν όνειρα. Πολλά. Σερβία, Ελλάδα, πώς το βλέπω σήμερα, δεν ασχολούμαι τώρα, παιδιά, με το. Δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου. Μάλιστα. Περίπου, λέει, τους ξέρω πάντως όλους, λέει ο Χρήστος. Άμα τους ξέρεις όλους, κανόνες να πάρουμε καμιά διαφήμιση. Ορίστε, να κάνω και. Κλείνω δουλειές σήμερα. Έκλεισα φωτογράφο, το Μάνο, κλείνω και διαφήμιση τώρα εδώ με τον Χρήστο. Πώς με βλέπετε, είμαι πολύ δυνατός σήμερα. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ δυνατός. Παιδιά, όλοι όσοι έχετε στείλει τα συλληπιτήριά σας για τον Χρήστο, σας ευχαριστώ εγώ εκ μέρους του Χρήστου. Μέχρι να επιστρέψει, θα κάνει μερικές μέρες για να επιστρέψει, όπως είναι λογικό στο ραδιόφωνο. Και ξέρετε, επειδή καμιά φορά λέμε να το περιμένεις και τα λοιπά, όσο και να το περιμένεις, επειδή ξανά το έχουμε ζήσει όλοι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ζήσει, όσο και να το περιμένεις, όταν έρχεται η ώρα είναι δύσκολο στη διαχείριση. Ο φίλος ο Γιώργος, προχθές λέει εκνευρισμένος που δεν έβλεπα το μάτς, μίλησα υποτιμητικά. Τον ευχαριστούμε τον Χρήστο. Την αγάπη. Μη στεναχωριέσαι, Γιωργάρα μου, μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι θέμα υποτιμητικό ή όχι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Μπορείς να πεις το χειρότερο πράγμα και να το πεις με έναν τρόπο που θα ακουστεί μια χαρά. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Ο τρόπος που λες τα πράγματα, δεν το λέω για σένα, γενικά το λέω. Ο τρόπος που λες τα πράγματα είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το έχετε στο μυαλό σας. Το χειρότερο πράγμα μπορεί να το πεις με έναν καλό τρόπο. Σας έχω πει ιστορία, δούλευα στην εφημερίδα, δούλευα στο Σπορ του Βορρά και υπήρχε. Είχα δύο διευθυντές. Ένας διευθυντής κανονικά της εφημερίδας και ένας διευθυντής σύνταξης. Εγώ ήμουν αρχισυντάκτης. Ο διευθυντής μπορούσε να μου πει το χειρότερο πράγμα και να μου το πει με έναν τρόπο που θα του πω μαζί σου σε όλα. Και ο διευθυντής σύνταξης μπορούσε να μου πει το καλύτερο πράγμα, να το λέει με έναν γλυκό τρόπο, με λιστάλαχτο κτλ. Αλλά να θέλω να του τραβήξω ένα μπουνίδι ανάμεσα στα μάτια. Τόσο πολύ με εκνεύριζε. Γιατί δεν είχε τρόπο. Νόμιζε ότι επειδή τα έλεγε έτσι, θα με έψινε. Αυτή είναι η διαφορά. Ο τρόπος που λες κάτι. Το να λες με ψεύτικο τρόπο, γλυκό και καλά, αχ, ναι, έχει μητράκι μου και το. Δεν σε ψήνει. Ο άλλος μπορεί να σου πει το χειρότερο, αλλά ο τρόπος που θα σου πει να είναι ευθύς, ίσιος και σωστός τρόπος που θα πεις κάτι. Αυτό. Να μην παρασυρώμαστε. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε κι εσείς. Ο Γιούζο δεν θα είμαστε κανονικοί αυτόχειρες, λέει, αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα εποχή στο σύλλογο που φαίνεται τμήμα μπάσκετ. Αν μας φέρει ιστορικά επαναλαμβανόμενα αποχρήσιμους εσωστρέφεια, θα φταίμε εμείς. Συμφωνώ 100%. 100%. Λοιπόν, βάλτε τσάρτερ, λέει, για Ρίγα. Για Ρίγα όχι ακόμα, αλλά έχει βγει το τσάρτερ για το Ροστόκ. Για το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Ήδη έχει βγει. Αν μπείτε στο Mentor Travel, θα το δείτε. Τσιμπημένο είναι και αυτό. Ακριβούτσικο είναι και αυτό. Δύσκολος προορισμός και το Ροστόκ. Ελπίζω στους επόμενους να είμαστε πιο μαζεμένοι. Ο Αποστόλης και αυτός για τα συλληπιτήριά του, όπως και οι υπόλοιποι. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Γιάννης λέει: ωραίο το πέταλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ναι, έγιναν αλλαγές στα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά έχουν πάει, θα δείτε και στις φωτογραφίες, έχουν πάει πιο πάνω από εκεί που ήταν και στο μισό χώρο. Πιο πολλές σειρές βέβαια. Ήταν τρεις σειρές στον κάτω χώρο. Τώρα εκεί είναι ο μισός χώρος, αλλά πέντε σειρές. Είναι λίγο λιγότερα τα δημοσιογραφικά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι πλέον υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έλεγε ο Αντώνης Ογκάτζιος ότι οι αιτήσεις για τις διαπιστεύσεις ήταν σχεδόν τριπλάσιες από το χώρο. Δηλαδή, χωράει 50 άτομα, ήταν 150 οι αιτήσεις. Εντάξει, δεν θα περάσουν όλες, δεν το συζητάμε τώρα, γιατί ο καθένας τώρα θέλει να είναι στο παλέ. Λογικό είναι. Πέρασαν τα χρόνια που στο γήπεδο ήμουνα στη μία γωνία, καθόμουν εγώ, στην άλλη ο Γκάλης, στην άλλη ο Μουρελής, στην άλλη ο Βλαχόπουλος, και όταν ο Γιάννης ο δασκάλου δεν ήταν κάτω, και αυτός επάνω, και άντε και δύο-τρεις πιτσιρικάδες. Πέρασαν αυτές οι εποχές. Τώρα πλέον είμαστε σε μια νέα εποχή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως έλεγε ο Γιάννης σήμερα, είχε 30 δημοσιογράφους περίπου, μαζί με φωτογράφους, κάμεραμαν και τα λοιπά. Ήταν καμιά 50 άτομα. Κάναμε media day που ήμασταν δύο και περιμέναμε τον τρίτο να έρθει και λέγαμε πού είναι ο τρίτος, άντε να είμαστε τρεις τουλάχιστον πριν ξεκινήσουν τις δηλώσεις. Έχουμε κάνει και τέτοια. Τα έχουμε ζήσει. Τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Ο Μάνος, νιώθω λέει μια εσωτερική αδικία που κάθομαι στη 2 και είμαι στριμωχτά. Φαίνεται λέει άνετη η νέα κερκίδα. Πάνε στη νέα κερκίδα, Μάνο, κάνε αλλαγή. Αν μπορείς, δεν μπορείς. Η Αντιγόνη λέει: πες στον ρεπόρτερ να μας βρει τις θέσεις μας. Αν θα σας δείξει ακριβώς τις θέσεις που κάθεται ο καθένας. Okay. Θα έρθει η ώρα, παιδιά, που θα τις εξερευνήσουμε τις θέσεις. Όλοι, ο καθένας στη δική του. Εγώ ψηλά, παιδιά, εγώ θα κάτσω ψηλά. Εγώ βλέπω, δεν έχω θέματα. Ο Γκάλης που δεν βλέπει πολύ καλά, ο Ιάσος που δεν βλέπει πολύ καλά, θέλουμε να κάτσουμε πιο κάτω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, τέρμα πάνω θα κάτσω. Βλέπω τέλεια. Της αστυνομίας στο σπιτάκι το είπαμε. Ο Λευτέρης 616 τα μέτρησα τα καρεκλάκια, έτσι μου είπαν και εμένα για 616 τα καρεκλάκια. Στην καινούργια κερκίδα. Μια χαρά θα βλέπεις, λέει ο Όμηρος. Και ο Αλέξανδρος λέει το ίδιο. Ο Βασίλης τέλεια η κερκίδα, αλλά έπρεπε να αλλάξουν τους πίνακες, δεν χρειάζεται, λέει Cube. Βάλε κάτι καλύτερο. Εξήγησα τι συμβαίνει. Και ο Βασίλης λέει 616 τα μέτρα στα καθένα. Σας έβαλα πάντως αρκετοί, κάτσατε και τα μετρήσατε. Μπράβο σας. Ο Μιχάλης, τέλεια η κερκίδα. Για τους πίνακες τα είπαμε. Ο Σωτήρης ήταν live η συνέντευξη, την ακούσατε. Οι συνεντεύξεις μάλλον. Δεν ήταν μία, τρεις ήταν συνολικά. Η Παρασκευή, ωραία η κερκίδα. Ο Βαγγέλης δεν γίνεται μεταβέβαια στο μεμονωμένο στήριο, το τσέκαρα, το είπα και εγώ. Μόνο στο διαρκείας μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Μιχάλη, η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη είναι την επόμενη Τετάρτη, οπότε εκεί θα τα ακούσουμε όλα. Ο Αποστόλης για φώτα προβολής και κλιματισμό, αν ξέρουμε κάτι, αν έγιναν αλλαγές. Ο Κώστας λέει, ο Ρίτσαρτ πότε θα σκάσει, λέει, μη τη μάθαμε. Θα έρθει. θα είναι νομίζω στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, θα είναι παρόν ο Σιάου, δεν το χάνει. Έτσι λέω εγώ. Ο Μάκης ευκαιρία να δυνατήσετε, λέει. Ο Θανάσης, γνωρίζετε πότε θα βγουν τα ειστήρια με καρδίτσα, το εξήγησα. Ο μικρός θες για να πάρει 3 εισιτήρια για διαφορετικούς αγώνες και ήταν το νούμερο, λέει, 1300 και τρελάθηκε. Και ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να κλείσει και αεροπορικά εισιτήρια. Ούτε στα τηλέφωνά μου δεν απαντούσε. Όταν τα πήρε, λέει, ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σωστός. Αλήθεια είναι. Όσοι τα κατάφεραν χθες, ήταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Ο Ανδρέας, τι υπόθηκε για Ιώβης, Δημητρίευς και το Λιόπουλο. Δημητρίευς και το Λιόπουλος έχουν ίωση. Δεν ήταν στην προπόνηση σήμερα. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι και θα είναι διαθέσιμη για το μάτς με τη Λεμάν. Ο Γιώβιτς είναι ακόμα ταλαιπωρημένος από αυτό που πέρασε. Περιμένουμε να επιστρέψει. Οι ευχές εδώ από τα παιδιά. Ευχαριστώ εγώ εκ μέρους του Χρήστου όλους σας για τα συλληπιτήριά σας. Ο Γιώργος, ο Γαβριλίδης, λέει, έδωσε το OK για την πρόσληψη για τη χορηγία. Σωστή η ερώτησή σου. Ως διευθυντής όμως του σταθμού, νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να ρωτήσω παραπάνω. Θωμά, σε παραδέχομαι πάντως. Εκεί που είπα ποιον ήθελα να βαρέσω ανάμεσα στα μάτια, κατάλαβες και ποιος ήταν. Ποιον ήθελα να βαρέσω. Δεν το λέω στον αέρα, αλλά Θωμά, σου κάνω μια χειραψία δια τηλεοράσεως. Αν βλέπεις στο YouTube, σε κάνω μια χειραψία δια τηλεοράσεως. Μπράβο. Κατάλαβες ποιος ήταν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, λίγο αν σκεφτείς. Αυτόν ήθελα να κοπανίσω, αλήθεια είναι. Αλλά είμαι καλός άνθρωπος και δεν κάνω τέτοια πράγματα. Ο Γιώργος. Να είστε καλά, λέει, σας αγαπάμε, λέει, ειδικά στο εξωτερικό, οι ξενιτεμένοι. Να είστε καλά, Γιώργαρα μου. Ο Σπύρος θα σας βολεύει, λέει, τόσο ψηλά, εγώ βλέπω, δεν έχω ανάγκη. Κάποιοι τυφλομπάμπορες άλλοι θα παλέψουν λίγο παραπάνω, θα βάλουν, να βάλουν γυαλιά καλύτερα, να βλέπουν, δεν τους κάνω. Ο Γκάλης το παίζει και τζόβενο, δεν θέλει να φοράει γυαλιά. Φορά γυαλιά να βλέπεις, δεν Γκάλη. Το παίζει και τζόβενο, άντε σήμερα δεν πρέπει να σε επιτίθεμαι. Έχεις πένθος, το παίρνω πίσω. Sorry. Ο Χρήστος, υπάρχει περίπτωση, λέει, ο Σιάου να πάρει την ΠΑΕ. Ωραίο. Μ' αρέσει το ερώτημά σου, είναι πολύ ωραίο. Όσο για τον Γκάλι, οι δικοί μας άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας μόνο όταν τους ξεχάσουμε. Ισχύει 100%. Ο Τάσος, να μεταφέρει τα συλληπιτήριά μου, θα τα μεταφέρω Τάσο μου, όπως και των υπολείπων, στον Χρήστο. Ο Αποστόλης λέει: θα ήθελα να σε πειράξω, λέει, αλλά δεν θέλω να σε εκνευρίσω. Δεν εκνευρίζω, είμαι ηρεμότατος, με βλέπετε. Οι καρέκλες στα δημοσιογραφικά είναι βιδωμένες και ο χώρος πολύ στενός. Χωράς, λέει, εγώ που το βλέπω δεν χωράω πάντως. Βιδωμένες είναι οι θέσεις. Τώρα, μόνο πλάκα αν μου κάνεις. Αν βιδώσαν τις θέσεις, θα τους δύρω πραγματικά. Θα τις ξεβιδώσω, θα την ξεβιδώσω τη δικιά μου. Όπου έχει βιδωμένες θέσεις, με τρελαίνουνε. Τι τις βιδώνουν τις θέσεις, γιατί να μην φεύγουν, λέει, τα καθίσματα. Όταν τελειώνει το μάτσα, τα βάζει. Πού τα πάρουν τα καθίσματα μαζί τους, θα παίρνουν τα καθίσματα. Φεύγει κανείς και το παίρνει μαζί του το κάθισμα. Θα με τρελάνετε. Τι βιδωμένες οι θέσεις. Στη ΣΑΚ το γήπεδο είναι βιδωμένες οι θέσεις. Αλλά εντάξει, σχετικά άνετα, χωράς. Χωράει δηλαδή, η κοιλάρα μου χωράει. Μας τρελάνετε. Άκου βιδωμένες οι θέσεις. Ο Χρήστος, να φέρω, λέει, αναλόγως στην Προμήθεια βέβαια. Και Προμήθεια θα έχεις. Ό,τι θέλεις, Χριστάρα, ό,τι θέλεις. Ο Νίκος, ελπίζω φέτος να μην μαλώνουμε, λέει, για τα καρεκλάκια. Ο Λάζαρος, πρώτη φορά 360 μίλες Αλεξάνδριο. Ο Γιάννης, στα παιχνίδια του παλέστε μαζί με τον Χρήστο, λέει, νόμιζα εσύ είσαι μόνος ο Βικελίδης. Μαζί, όχι μαζί, δεν καθόμαστε μαζί. Στα παλιά καθόμουν εγώ τέρμα πάνω αριστερά στα δημοσιογραφικά, ο Χρήστος τέρμα κάτω στην πρώτη σειρά. Εγώ στην τρίτη, ο Χρήστος στην πρώτη. Τώρα στα καινούργια, όπου μας βάλει ο Γκάτζιος. Στον μπάσκετ περιμένουμε ανεμονησία την έναρξη τη σεζόν με όραμα και ψηλούς στόχους. Στο ποδόσφαιρο καμία ελπίδα, λέει ο Γιάννης. Ο Ιωάννης και ο Κώστας και αυτοί δυνατοί κατάλαβαν ποιον θα κοπανούσα. Ο Κώστας ίσως, λέει, μετά την κλοπή των Πιγκάλ, λέει, φοβούνται και στην ΚΑΕ αντίστοιχα φαινόμενα. Γι' αυτό βίδωσαν τα καρεκλάκια. Αχ, εσύ, άτιμε. Άτιμε! Ο Γιώργος, λέει, μόνο που έφυγαν οι κουρτίνες, ομόρφινε το παλέ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συντροφιά που μου κρατήσατε σήμερα. Διαφορετική ώρα λίγο σήμερα, 1.30 με 3.30. Κλείνω εδώ. Ακολουθούν Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Ήταν εκεί ο Στράτος, οπότε έχει να σας πει πολλά πράγματα. Ρωτήστε τον, γιατί αυτός τα είδε διαζώσεις. Εγώ μόνο με φωτογραφίες και βίντεο τα είδα όλα. Ο Στράτος τα είδε διαζώσεις, τα πάντα. Οπότε μπορεί να σας μεταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Εγώ πρέπει να πάω για το θλιβερό καθήκον να αποχαιρετήσουμε την αδερφή του Χρήστου. Θα μεταφέρω όλων σας τα συλληπιτήρια. Θα τα μεταφέρω και στον Χρήστο και στον Κλήτο, τον άντρα της Όλγας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
7: Στήριξε τον ΑΣ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
22: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις,

0: αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο

0: hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λόγιο έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
22: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
23: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
22: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
23: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
22: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
23: Και μετά?
22: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
21: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
24: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
25: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, μετράμε τις ανάσεις μας, μετράμε τις αναπνοές μας. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Κίτρινη κάρτα, ακούτε, Yellow Radio 101,7. Εδώ μεταξύ, όταν κάνω το Διονύση, λέω ποτέ όνομα εκπομπής. Δεν μου βγαίνει αυθόρμητα.
1: Μία είναι η κίτρινη κάρτα.
0: Μία είναι η κίτρινη κάρτα, σωστό. Μία είναι την οποία θα φας εσύ όταν αρχίζει να πουσιάζει συχνά.
1: Έτσι,
0: και ναι. στις τέσσερις συμπλωμένες κίτρινες χάνεις και μία μέρα που θα μπορούσε να σε εκπομπή να μην έρθεις.
1: Μάλιστα, τι τιμωρία είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, φίλε, αν λόγος πώς το βλέπεις. Αν είσαι ένας καλός εργαζόμενος, το βλέπεις ως τιμωρία. Αν είσαι λουφαδόρος, ναι, το βλέπεις ως επιβράβευση.
1: Ναι, ναι.
0: Το αφήνουμε στο χέρι σου.

0: Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Θα σας κρατήσουμε παρέα έως και τις 6. Είχαμε Media Day Καλλιάρης. Πάντα φυσικά με δικιά σας παρέα. Με τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Τα θέλουμε στο 6936-512-099. Να ανεβάσω και post εκπομπής. Ήρθα ψιλοτρέχοντας, αλλά θα ανεβάσω και ένα post εκπομπής. Και έχουμε να πούμε πραγματάκια για τη Media Day, για το νέο παλέ, για τις δηλώσεις των παικτών, Σπανούλη, Ζήσης.
1: Είχαμε τα αποκαλυπτήρια του. Μέσα, όχι του νέου Άρη, του νέου γηπέδου.
0: Του νέου γηπέδου. Είχαμε και το σχολίασαν και άπαντες. Απαντές κλήθηκαν να απαντήσουν αυτό και το σχολίασαν αρκετά θετικά. Τώρα θα μου πεις, πήγε ο παίκτης ή ο προπονητής να λέει ότι δεν μ' αρέσει έτσι πως έγινε το γήπεδο.
1: Όχι, αλλά φυσικά θέλουμε και τη γνώμη του.
0: Γιατί να μην σ' αρέσει
1: όμως. Κόσμου μπορεί να σχολιάσει όποιος θέλει, αν κάτι του ξύνησε, αν κάτι του άρεσε πάρα πολύ, κάτι ξεχώρισε. Έχει πραγματάκια, έχει αλλάξει το παλέ, είναι διαφορετικό, πιο μεγάλο.
0: Έτσι. Είναι απτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητα 616 θέσεων. Όλα τα βλέπετε στο gerulet.gr. Βγήκαν οι σχετικές φωτογραφίες, υπάρχουν αλλαγές.
1: Είναι τώρα γιατί σας το λέμε, αλλά δεν έχει και πολύ ουσία. Πρέπει να το δείτε και εσείς ίδιοι. Οπότε μπείτε στο gerulet.gr τώρα.
0: Ναι, ναι, μπείτε, τα βλέπετε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές από νωρίς, το πάμε και με κόσμο στο 2-3-3-0-3-28-8-28. Επαναλαμβάνω, και το ξέρετε νομίζω, 2-3-3-0-3-28-8-28. Καλείτε κανονικά. Για να μιλήσετε, να μας πείτε τι θέλετε. Φαντάζομαι γύρω από τον μπάσκετ, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλουν να σχολιάσουν εθνική ποδοσφαίρου.
1: Σωστό.
0: Μόνο θέλουν να σχολιάσουν εθνική.
1: Α, γνώμη και θέλουμε γνώμη από τον κόσμο και για φανέλα καινούρια που εσύ σχολιάσεις ότι μοιάζει με τη Φενέρ.
0: Φενέρ, ακούστηκε πολύ εκεί πέρα.
1: Ναι. Θέλουμε να γίνουμε νέα Φενέρ, δεν έχω θέμα.
0: Νομίζω ο Μπίρτς είναι ο κατάλληλος για να μας πει αν μοιάζει με τη Φενέρ. Πώς τη νιώθει πάνω του.
1: Πολύ οικία λογικά θα την αισθάνεται, βέβαια το ρωτήσετε.
0: Ναι, μακάρι να παίζει και έτσι. Μακάρι να παίζει και έτσι.
1: Σαν να μην άλλαξε φανέλα, θα λέει.
0: Έτσι, μια χαρά.

0: να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, να βρούμε μια αρχή σε όσα συνέβησαν. Καταρχάς το ξεκίνημα από τις 1.30 μέχρι τις 2 παρά ένα τέταρτο, 20 λεπτό περίπου, είχε φαγητό. Είχε catering από την Καϊάρης. Εντάξει, όχι κάτι σπουδαίο, λίγο μικρούλι ήταν. Περίμενα λίγο μεγαλύτερα πράγματα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι για να μην αγχώνεται και η Καϊάρης. Ο Στράτος είχε και απαιτήσεις πολλές για το φαγητό, οπότε δεν είναι.
0: Δεν ήμουν ο μόνος που είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις, αλλά δεν θέλω να δώσω τους άλλους.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήμουν ο μόνος που είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις, να ξέρεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι ήταν καλούτζα. Ξέρεις, πιο πολύ έτσι πρωινά, ξέρεις, αυτά τα κλασικά τα λουκανοπιτάκια.
1: Μετά σκεφτήκατε κιόλας ότι δεν πήγατε γι' αυτό τόσο πολύ.
0: Έτσι λες
1: εσύ. Πιστεύω.
0: Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ.
1: Όλο, θέλω να πιστεύω.
0: Αυτά τα λουκανοπιτάκια. Και κάτι καφέδες είχε, αλλά καφέδες τώρα εμείς δεν πίνουμε. Τι είμαστε. Μην το πιάσουμε αυτό το κομμάτι με τους καφέδες. Μην το πιάσουμε αυτό το κομμάτι με τους καφέδες, αλλά το έχουμε ήδη πιάσει νομίζω και δύσκολα φεύγει. Τι είμαστε, ένα παιδιά είμαστε. Θα είμαστε εξαρτημένοι στον καφέ, θα λέμε δεν λειτουργώ χωρίς καφέ. Δηλαδή καταλαβαίνεις, άλλο να πας για ένα καφέ. Σαν να πας για ένα καφέ, να βγεις, με αφορούν να βγεις και να πίνεις εκείνη την ώρα. Και όλο να λες πω, αν ξυπνάω, δεν λειτουργώ χωρίς καφέ. Στην ηλικία μας, μετά 30 δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν λέω πολλά, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο υποκριτικό. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεκινάει στο σχολείο, έτσι είναι και λίγο μαγιά να μπαίνεις τάξη με τον καφέ. Κάπως έτσι το κάνουν οι περισσότεροι. Τέλος πάντων, καφεδάκι δεν ήπιαμε, ωστόσο κάτι λουκανοπιτάκια, κάτι ροπιτάκια, κάτι ωραία μικρά μπεργκεράκια που είχαν, τα οποία δεν ξέρω τι, δεν τα είχαν μπιφτέκι μέσα, αλλά νομίζω.
1: Τι είχαν και τα μπεργκεράκια.
0: Ήταν μπεργκεράκια, στρόγγυλα, ψωμάκια, τώρα δεν ξέρω τι είχαν ακριβώς μέσα. Αλλά ήταν αρκετά ωραία. Ήταν αρκετά ωραία. Απλά ξέρεις κάτι, λες δεν μπορείς να πας 2-3 φορές. Κάτι κουρασανάκι, ας πούμε, αλμυρά, κάτι τέτοια. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πάω 3-4 φορές. Πήγα 2 και ψιλοντράπηκα. Λέω πάλι εμένα, βλέπουν. Το οποίο δεν ισχύει. Αλλά ναι.
1: Κάτι επίσης. Κάτι που τα μοίραζε ή έπαιρνε μόνο σου.
0: Όχι μόνο σου, αλλά είχε κόσμο εκεί πέρα. Είχε 2 ανθρώπους.
1: Ας κάνουν και αυτές τα στραβά μάτια, παιδί μου. Εσένα θα κοιτάνε.
0: Όχι, ναι, δεν φαντάζομαι ότι με κοιτούσαν. Ναι, φαγητό είναι. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν καταναλώθηκε καν όλο. Σε αντίθεση με τη συνέντευξη τύπου παρουσίαση του Σπανούλη που δεν πρόλαβα να φάω τίποτα. Είχε τελειώσει όλο. Mm-hmm. Είχε τελειώσει όλο. Γιατί είπα ότι θα γράψω πρώτα και μετά, πού να περίμενα. Ήταν άλλη μέρα εκείνη. Όπως και να έχει, αρκετά ωραία η ατμόσφαιρα. Μπήκαμε στο παλέ. Κίτρινες οι πόρτες καταρχάς, όλες βαμμένες.
1: Ναι, μπράβο. Είναι και έτσι και. Έχω ακούσει ότι είναι έτσι και έξω από το γήπεδο. Όχι.
0: Ναι,
1: έξω.
0: Και τα γύρω-γύρω. Το out.
1: Μπράβο,
0: και το out, ναι, ναι. Και το out είναι κίτρινο.
1: Λοιπόν, οι τουαλέτες.
0: Ναι, δεν είναι τα τουαλέτες τώρα.
1: Δεν εννοώ μέσα, αυτό εννοώ απ' έξω, α πούμε. Που παίρνεις αναψυκτικά, νερά και τέτοια.
0: Ναι, ναι, γενικά είναι. Α, αυτά δεν τα είδα τα κηλικία, δεν ανεβήκαμε στην κηλικία.
1: Okay.
0: Ωστόσο, είναι όντως κίτρινο το γήπεδο. Απέναντι κερκίδα, απέναντι το πέταλο, έχει μόνο κίτρινα καθισματάκια. Υπάρχει μια αλλαγή στα δημοσιογραφικά. Έχουν γίνει νομίζω λίγο πιο μικρά, πιο σύγχρονα τα τραπέζια, τα θεωρία, αλλά αυτό θα το βρουν αυτοί που κάθονται στα δημοσιογραφικά παραπάνω.
1: Ναι, πιστεύεις εγώ θα είχα ποτέ θέμα.
0: Όχι, εσύ δεν θα έχεις θέμα.
1: Πόσο μικρά θα μπορούσε
0: εσύ
1: να είναι.
0: Δεν θα έχεις θέμα. Θα έχεις θέμα με την καθυστέρηση, αλλά δεν καθυστερείς, αλλά για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο μπορεί να πήγαινε αργά στο γήπεδο. Αλλά πάλι θα βρίξει, θα χωνώσουν εσύ, θα τρύπωνε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι πιάνω και πολύ χώρο, η αλήθεια.
0: Όχι, όχι, δεν πιάνει πολύ χώρο. Εσύ δεν θα έχει θέμα, αν θέλει να πηγαίνει εκεί. Αλλά δεν ξέρουμε, δεν θε να πηγαίνει εκεί. Προχωράμε. Κατά τα άλλα, μπορώ να πω ότι μου άρεσε η αλλαγή στα δερμάτινα, στα βελούδινα ουσιαστικά. Τα βελούδινα που έγιναν δερμάτινα, μαύρα. Ταιριάζουν αρκετά καλά με το υπόλοιπο γήπεδο. Να πω ότι με την αλλαγή στα δημοσιογραφικά μας είπε ο Βίρονας Αντωνιάδης, τον ακούσατε ζωντανά και στο Yellow Radio 101,7 στην εκπομπή του Δημήτρη Σανλή, ότι κερδίσαν περίπου 75 με 100 θέσεις. Mm-hmm. Οι θέσεις οι οποίες χωρίζονται και με κάγκελο από τις θέσεις του φιλοξενούμενου.

0: 616 μας είπε ο Αντωνιάδης.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 616 θέσεις είναι.
1: Και συνολικά γύρω στις 1000 θέσεις, συνολικά με όλες τις αλλαγές.
0: Πρέπει να προσθέθηκαν κάπου τόσες.
1: Και πρέπει να φτάνει τον αριθμό των 6000. Έτσι. Κάτι το οποίο φυσικά δεν αρκεί για το λαό του Άρη.
0: Νομίζω το καταλάβαμε από πάρα πολύ νωρίς ότι δεν αρκεί.
1: Έτσι, θα τα πούμε και σε λίγο, γιατί θα πρέπει ο κόσμος να κοιτάει λίγο τα εισιτήρια, γιατί δεν θα προλάβει.
0: Να τα πούμε και τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει ήδη 4 παιχνίδια στον
1: Άρη. Δεν ολοκληρώσαμε τις αλλαγές. Θα πούμε και ότι πάνω στο γήπεδο έχουν βάλει και κάτι LED, έτσι προφανώς κινούνται και.
0: Κινούνται, είναι χορηγίες
1: αυτά που... και τέτοια θα δείχνουν.
0: Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν δείχνουν χορηγίες. Μέχρι στιγμής έδειχνε το Άρης, αλλά μάλλον θα δείχνουν και χορηγίες. Ναι. Δείχνει το Άρης BC δηλαδή. Αυτά περιστρεφόμενα.
1: Το κάνει πιο φωτεινό, φαντάζομαι.
0: Ναι, το κάνει πιο φωτεινό. Αυτά περιστρεφόμενα που υπάρχουν στα σύγχρονα γήπεδα γενικότερα. Εμένα μου άρεσαν, ήταν αρκετά ωραία αυτά τα LED.
1: Μόνο που βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μόνο ο πίνακας δεν πρέπει να άλλαξε.
0: Δεν άλλαξε. Ο πίνακας είναι ίδιος. Θα ήθελα κάτι καλύτερο.
1: Δεν μου άρεσε πέρυσι πολύ ο πίνακας, τέλος πάντων. Μικρή σημασία, αλλά οκ, θα μπορούσε να αλλάξει, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Μετά από ένα σημείο έγινε καλύτερος, αλλά θα το δούμε ενώ μπήκαν περισσότερες λειτουργίες. Ναι.
1: Θυμίζουμε και επίσης και ότι οι μπασκέτες έχουν παραγγείλει και μπασκέτες.
0: Ναι, δεν έχουν μπει ακόμη. Αλλά θα αλλάξουν μπασκέτες. Εννοείται και να δούμε. Και... Ναι, ωραίες. Ό,τι συνθήσεις είναι ωραίο.
1: Ναι, συνθήσεις είναι ωραίο. Και τις άλλες θα συνεχίσουμε.
0: Ναι. Στο πέταλο επίσης παντού καρεκλάκια σε όλο το γήπεδο, κίτρινο. Ένα κομβούκλιο που είχε εκεί πέρα ανάμεσα ουσιαστικά. Ανάμεσα στη μία πλευρά που φωνάζει δυνατά, πιο δυνατά και στην άλλη, για να το χωρίσουμε κάπως έτσι. Δηλαδή, χωρίζει, διχοτομεί το πέταλο και βλέπεις από την. Και στη μέση, εκεί πάνω στο διχοτόμο, είναι κίτρινο το κομβούκλιο που υπάρχει.
1: Θα μπει διχτάκι άρα για μπροστά από την κερκίδα, ποιος ξέρει. Θα το μάθουμε αργότερα.
0: Αλλά... Ναι, πιστεύω θα μπει. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: είναι, μπροστά... είναι διπλωμένο. Ήταν διπαζεμένο το διχτάκι.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα θα σου έλεγα ότι δεν γίνεται, γιατί τώρα που το σκέφτηκα είναι ότι από εκεί μπαίνουν οι αντίπαλες ομάδες, οπότε ακριβώς από δίπλα. Το πέταλο.
0: Α, στο καινούριο πέταλο λες. Ναι.
1: Στο καινούριο μιλάω.
0: Ναι. Εγώ για το παλιό, για το παλιό έλεγα ότι είναι.
1: Για το καινούριο λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπει.
1: Τώρα που το βλέπω όμως εκεί που μπαίνουν οι αντίπαλοι.
0: Οι φιλοξενούμενοι μπαίνουν από εκεί, ναι, μπορεί να μπει.
1: Πώς δεν ξέρω όμως. Αν πει, πάω και η ΑΕΚ, λέω. Δεν θα βάλουν διχτάκι, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρεις. Δεν θα είναι πέταλο οργανωμένων.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ κοντά, βλέπω εγώ.
0: Είναι πολύ κοντά, δεν είναι πέταλο οργανωμένων όμως. Να το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
1: Δεν έχω ιδέα, θα γίνει τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
1: Όχι ότι έχει και πολύ σημασία, αλλά εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο, ναι. Ο Μπάμπης, καλησπέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας, ο Απόστολος για τα... για τα δημοσιογραφικά, μόνο ο Ιάσονος χωρέει, γι' αυτός πρέπει να κόψει τα πόδια του. Ναι. Είναι ψηλό παιδί, αλλά χωράει. Εκεί θα στριμωχτεί λίγο, χωράει ο Ιάσονος δημοσιογραφικά, χωράς και εσύ. Τέτοια δημοσιογραφικά θα κάνουμε... Έχουμε βέβαια και
1: κάποια... χώρας, εντάξει, να
0: έχουμε και κάποια πιο βαριά χαρτιά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Θα σας παραχωρήσω τη θέση μου. Πηγαίνετε εσείς να βλέπετε καθιστή την ομαδάρα του Σπανούλη.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε εσείς να βλέπετε καθιστή την ομαδάρα του Σπανούλη.
1: Φώναζε εσύ πιο δυνατά, πιο δυνατά.
0: Πιο δυνατά, έτσι. Οπότε αυτά νομίζω σχετικά με τις αλλαγές στο νέο γήπεδο. Έχει μπει ο νέος μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Άρης. Η Στίχημαν έχει μπει στο σημείο των βολών με κίτρινα γράμματα και μαύρο είναι ο κύκλος στις βολές. Είναι νέα χορηγική συνεργασία του Άρη. Αύριο θα ανακοινωθεί λογικά.
1: Είδαν καινοφίλοι συνεργασίες με την Betsson, έτσι.
0: Έτσι, λογικά.
1: Ήταν μια μακρά συνεργασία και πολύ επιτυχημένη.
0: Και σε δύσκολες εποχές, να το λέμε και αυτό.
1: Τώρα νομίζω ήρθε το βήμα παραπάνω με τη Στίχημαν.
0: Νομίζω είναι σπουδαία χορηγία.
1: Ναι, λογικά. Δεν ξέρω αν αύριο έχουν κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, θα τα πείτε σίγουρα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μάλλον είναι ένα βήμα παραπάνω, νομίζω αυτό.
0: Πρέπει να είναι, όχι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι. Οπότε έχουμε. Αυτό το πράγμα.
1: Είχαμε και στοίχημα. Πότε είχαμε στοίχημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Πότε είχαμε στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είχαμε.
1: Αυτό μπες να μην είχαμε ποτέ.
0: Είχαμε, είναι δύσκολη εταιρεία συγκεκριμένη. Είναι δύσκολη, δίνει μεγάλες χορηγίες. Είναι δύσκολο από αυτά που λένε. Τώρα δεν τα ξέρω καλά, αλλά από αυτά που άκουσα τέλος πάντων εκεί γενικότερα.
1: Άρα δεν είχαμε ποτέ δηλαδή.
0: Μα είναι δύσκολο γενικά για την Αν δεις άλλη στοιχηματική έχει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Ναι, απλά θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω αν ο Πάουκ έχει τη στιγμή.
1: Ο Πάουκ είχε συνήθως. Συνήθως και στο ποδόσφαιρο είχε αρκετά στοίχημα ο Πάουκ. Σίγουρα. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει στοίχημα. Αλλά εντάξει, τώρα okay, δεν το είναι και δύσκολο η αλήθεια είναι να το χορηγείς.
0: Πάντως τώρα... για το μπασκετικό Άρη είναι λογικό να υπάρχει μια τόσο μεγάλη χορηγία.
1: Τώρα προσεγγίζεις και τους πιο δυνατούς, δεν υπάρχει. Εντάξει,
0: έτσι, δεδομένου και, και του τρομερού και του τεράστιου brand name του οποίου έχει. Α, ορίστε, δίκιο έχει ο φίλος ο Ραφαήλ και μας διορθώνει. Είχαμε στο ποδόσφαιρο Β' Γ' Εθνική. Όντως. Όντως.

0: Πήγε καλή εκπομπή, ναι. Α. Και ο Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Βασίλης, κατευθείαν για Β' γάμα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Όντως είχαμε σκηνή τη φανά που ήταν κίτρινη με μαύρο από πάνω, ας πούμε. Λίγο, ναι.
1: Δεν το θυμόμουν,
0: είχαμε. Είχαμε, ούτε εγώ ούτε εμένα μου ερχόταν. Τώρα που μου το λέτε, μου ήρθε η φανέλα στο μυαλό. Έχετε δίκιο. Πρέπει να είχαμε και όλες τη χρονιά που δεν ανεβήκαμε σίγουρα. Δεν ξέρω αν είχαμε και τη χρονιά που ανεβήκαμε. Από την Β' στην Α. Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους που στείλανε μήνυμα.

0: Κατά άλλα μίλησαν οι παίκτες στα media, στα μέσα όλα, τρεις μίλησαν. Θα τους δείτε κατά σειρά αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, μέχρι να το παίξουμε τη Λεμάν. Θα τους βλέπετε από το πρωί.
1: Σήμερα έχουν έτσι κι να ασχοληθούν και με τη δηλώση και του προπονητή και
0: έτσι,
1: του Ζήση.
0: Σήμερα υπάρχει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Μίλησαν τρεις παίκτες, θα τους ακούτε αναμέρα. Θα τους βλέπετε, θα τους δείτε και στο yellowradio.gr και στα υπόλοιπα μέσα.
1: Σωστά.
0: Θα τους δείτε το πρωί, ένα την Παρασκευή, ένα το Σάββατο, ένα την Κυριακή. Γιατί μετά η ομάδα έχει πια δηλώσεις αεροδρόμιο, Λεμάν κλπ. Μετά μπαίνουμε σε επίσημες.
1: Δηλαδή.
0: Ήδη μπαίνουμε σε επίσημες υποχρεώσεις. Βασίλης Πανούλης που δεν είπε κάτι εντυπωσιακό, μίλησε για τα κλασικά, μίλησε για αυτά που είπε και συνέντευξη τύπου λίγο, ότι έκανε από πριν μια διεργασία για την ομάδα, ακόμη και αν δεν ερχόταν στην ομάδα είχε κάποιους παίκτες, ότι πήρε τις πρώτες επιλογές που ήθελε. Για το Γιώβιτς είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει στο Λεμάν, θα δούμε. Και ναι. Σήμερα λέει λείπαν.
1: Η αλήθεια είναι και ότι είμαστε και στην ευχάριστη θέση να μείνει απαραίτητο με την έννοια ότι είναι ένα ξαρικό παίκτη. Απλά έχουμε παίκτε αρκετού.
0: Και σήμερα έλειπαν το Λιόπουλο και Δημητρίγεβιτ. Και οι δύο ήταν άρρωστοι με πυρετό. Ελπίζουν ότι από αύριο θα μπορέσουν να μπουν στι προπονήσει για να ακολουθήσουν κανονικά την ομάδα στο Λεμάν. Θα πάνε στο Λεμάν, απλά δεν ξέρει πόσο έτοιμοι θα είναι. Ο Τολιόπουλο στο παιχνίδι με Μπαρτσέ σε χείρι είχε πυρετό.
1: Ναι.
0: Το οποίο φάνηκε λίγο στο παρκέ.
1: Γιατί έπαιξε τότε.
0: Δεν είχε άλλο γκάρτ μετά.
1: Ναι, δεν πειράζει, φιλικού ήταν όμως.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν είχε αλογκάρ, μετά κάτι πρέπει να παίξει και ομάδα. Και αν είπε ο ίδιος ότι θέλει να παίξει. Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να παίξουν σίγουρα με το Λεμάν, γιατί ήταν πολύ δύσκολο μάτς και αυτοί οι δύο πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι τέτοιο θέμα δεν το θέσε ώστε να συμμετέχει. Απλά είπε ότι ελπίζουμε από αύριο να παίξει
1: προπονήσεις. Εντάξει, είναι άρρωστο, μπορεί να του επηρεάσει. Και αυτό μόνο είναι πρόβλημα.
0: Ναι, εννοείται. Α μπουν από αύριο έστω να κάνουν κάτι χαλαρό. Μετά Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και να μπορέσουν τρίτη να είναι καλά. Σίγουρα θα έχουν χάσει ένα κομμάτι των προπονήσεων. Αλλά να κάνουμε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στον Άρη.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, προφανώς για τη χήμα της ομάδας παίζει ρόλο γιατί δεν είναι καιρό μαζί. Αλλά σαν προπονήσεις, σαν παίκτες δεν χρειάζεται, με την έννοια ότι και οι δύο παίζαν και στις εθνικές. Δηλαδή δεν τους λείπει καθόλου ρυθμός ή κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει,
1: προπονήσεις κάνανε και πιο πριν. Σαν φυσική κατάσταση ενώ είναι έτοιμοι. Πιο πολύ για τη χημεία της ομάδας και έτσι.
0: Απλά και ένα παίκτης όταν προέρχεται από ασθένεια, από κάποια ιού, από κάποιον πυρετό, καταλαβαίνεις ότι κόβονται οι ανάσεις του, δεν είναι το ίδιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο εύκολο.
1: Δίκιο έχεις, ναι.
0: Οπότε η κατάσταση έχει να κάνει κάπως έτσι. Ελπίζουμε ότι θα είναι 100% έτοιμη για το παιχνίδι της Γαλλίας ή δύο γκάρ του Άρη. Από εκεί και πέρα μίλησε ο Νίκος Ζήσης, είπε ότι. Εντάξει, είπε για την, ότι υπάρχει πίεση στην ομάδα, αλλά τώρα να μιλήσω για πίεση στο Σπανούλι εγώ, κάτι τέτοιο. Είπε, εστίασε μάλλον και στο ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία και είναι στη φιλοσοφία μάλλον της ομάδας το να βάλει αρκετούς νεαρούς παίκτες στο rotation και στη φιλοσοφία της μεγάλης ομάδας, όπως γίνεται με τον Χατζηλάμπρου, θέλει να βάλει κι άλλους. Το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ήταν από τα πρόσωπα του καλοκαιριού και οι δύο.
1: Σωστά.
0: Και ο Σπανούλης και ο Ζήσης μαζί αυτοί οι δύο. Είχαμε την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Είχαμε την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Ωραία πραγματάκια, πόζες, διάφορα τέτοια. Μέσα στην ησυχία πέταξε μια φάση μια κραυγή ο Ρόμπινσον Έρλ.
1: Γιατί?
0: Μια κραυγή για τη φωτογραφία.
1: Α.
0: Δεν έκανε ψέματα, δηλαδή το νιώθω. Πώς κάνουν όλοι αυτό ψέματα ότι φωνάζουν στις φωτογραφίες. Ο Ρόμπινσον Έρλ όντως έκανε πραγματική κραυγή. Δηλαδή ακούστηκε λίγο, γύρισαν όλοι να κοιτάξουν τι γίνεται. Το είχα για πιο ήρεμο άνθρωπο. Εντάξει.
1: Όχι, εγώ δεν τον θέλω ήρεμο.
0: Ήταν πάνω στις. Δεν το θεωρείς ή δεν θέλεις.
1: Δεν το θέλεις.
0: Δεν θα είναι στο παρκέ, δεν θα είναι. Λιοντάρι είναι.
1: Ο Θανάσης τι έκανε στη φωτογράφηση.
0: Το Θανάση δεν προλάβαμε. Δεν το προλάβαμε. Έκανε κάτι. Είχε να μιλήσει παντού. Έκανε κάτι αστεία με τους συμπαίκτες του εκεί πέρα για τα χορηγικά. Κάτι για φαγητά τους ρωτούσε, νομίζω. Θα το δούμε. Όταν βγει πάντως ο Θανάση, όταν ρωτήθηκε για τον. Άντε να δώσουμε και ένα μικρό σπόιλερ. Όταν ρωτήθηκε για το ότι ξέρεις, έπαιξε ο Άλεξ, τον Άρη, ο Κώστας, τώρα εσύ. Όταν ρωτήθηκε για τον Γιάννη. Έλεγε θα δούμε, αλλά μιλάμε με το ζόρι, δεν ξεκαρδίσει και δεν το κρατούσε πάρα πολύ. γελούσε υπερβολικά. Θα το δείτε τέλος πάντων. Αυτό θα δούμε, το Θανάση ήταν ίσως το πιο ενθαρρυντικό νομίζω πράγμα που είδαμε σήμερα.
1: Ναι, άντε και αυτός όμως. Και το Γιάννη. Μια χρονιά σου σχίτ πολύ είναι, δεν χρειάζεται και παραπάνω.
0: Εντάξει, εγώ το έδινα τρεις χρονιές του σχίτ, αλλά.
1: Τόσες πολλές!
0: Αλλά πολύ λες.
1: Θα περιμένω τέσσερα χρόνια δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θα φέτος Euro Cup. Θα περιμένεις την επόμενη μετά που θα παίξουμε πρώτα Ευρωλίγκα μεταβατικά. Άλλη μια που θα πάμε.
1: Μεταβητική στη Euro
0: Cup. Θα πάμε Final Four και δεν θα το πάρουμε.
1: Όχι, εγώ θέλω από τη δεύτερη Γιάννη στη Euro
0: Cup. Και μετά θα έρθει και θα το σηκώσουμε. Καλά. Τελειώσαμε. Και αν δεν το σηκώσουμε, θα κάτσει κι άλλη μια χρονιά.
1: Αντί λέω ότι okay, μην είναι υπερβολικό, όχι από φέτος, όχι από του χρόνου, του παραχρόνου να έρθει.
0: Παραχρόνου θες Γιάννη, εντάξει, εγώ του δίνω μια τρίτη.
1: Πόσες χρονιές, άρα δύο χρονιά στο σκι του δίνω.
0: Όχι, εγώ του δίνω τρεις, ρε φίλε.
1: Δύο
0: χρονιές, τόσο τέτοιο deal για μόνο δύο χρονιά το κάνω το Μαϊάμι.
1: Θα έρθει εδώ όμως, καλύτερα θα περάσει.
0: Εντάξει, καλύτερα θα περάσει σίγουρα.
1: Και άλλο θέλει.
0: Αλλά.
1: Πάρει και τίτλου, του σκι, τι τίτλο να πάρει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πιο καλέ πιθανότητε έχει στον Άρη να πάρει το παρά στου Χ.
1: Και αν πάμε να παίξουμε και Ευρωλίγκα, να πάμε και τον μπάτσετ. Εντάξει, όντω πιο πιθανότητε έχει.
0: Α κάνει.
1: Έχει πάρει τώρα από του NBA. Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει. Ισχύ. NBA έχει πάρει. Φτάνει. Να τα πάρει όλα.

0: Δηλαδή όσο ο κόσμος του Άρη το ζητάει. Mm-hmm. Τον ζητάει το Γιάννη.
1: Δεν θα έρθει και φέτος, θα έρθει σίγουρα θεωρώ.
0: Ευπρόσδεκτος είναι.
1: Αν και τώρα που το σκέφτομαι.
0: Πότε θα τελειώσει η σεζόν το Heat.
1: Μπράβο. Μου ήρθε τώρα ότι είναι πρώτο του χρόνου στο Heat. Λέω. Α, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Έχεις δίκιο.
0: Δεν
1: είναι μπαξ που λες θα τελειώσει γρήγορα.
0: ναι, εντάξει, πέρσι κάθισε πάρα πολύ.
1: Δεν έπαιζε και όλα σε κάτι.
0: Ήταν τραυματίας.
1: Ναι, αυτό. Άρα, οκ, okay, σταμάτησε και πιο νωρίς τώρα που το σκέφτομαι. Πέρυσι, δεν είναι το ίδιο.
0: Καινούργιες φανέλες. Ωραίες. Παχιά ρίγα, κυτρινόμαυρο. Mm-hmm. Κλασικό κυτρινόμαυρο. Θυμίζουν Φενέρμπαχτσέ λίγο. Όπως είπαμε πριν, στο σχέδιο τουλάχιστον. Ωραίες. Μ' αρέσουν στον κόσμο, νομίζω γενικότερα. Δεν ξέρω πώς φάνηκαν στους ακροατές μας οι νέες φανέλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ωραίες. Να βγουν και προς πώληση, άντε να ανοίξει, να δούμε και τα μαγαζιά, να δούμε και την μπουτίκ και τα προϊόντα. Σωστό. Όλα της Sky Aris. Mm-hmm. Πιστεύω θα είναι ωραία. Πιστεύω θα είναι αρκετά ωραία.
1: Έτσι και όσο έχει χρόνο, με την έννοια ότι πρώτα παίζουμε εκτός και σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα. Άρα η μπουτίκ μπορεί να αρχίσει, ξέρω εγώ, την ημέρα του αγώνα. Δεν ξέρω. Πάντως, όπως μου είπες και εσύ, ότι στο Λεμάν η μπουτίκ του ανοίγει την ημέρα που.
0: Την ημέρα του αγώνα.
1: Του αγώνα. Άρα με τον Άρη. Μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Κατά τα άλλα, έχει κάποια πάρα πολύ ωραία γκράφιτι μέσα.
1: Ναι.
0: Τρομερά με παλιούς παίκτες της ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Με παλιούς παίκτες της ομάδας, με Γκάλι, με Γιαννάκη, με Γιάννη Ιωαννίδη, με Σούμποτιτς.
1: Είναι ανεβασμένα. Που να ανέβει.
0: Ναι, θα στα δείξω. Δεν είναι στη ΣΚΑΕ τη σελίδα. Αν το βρω, okay, θα στο δείξω. Με Μάριο Μπόνι, με Τάρπλεϊ, με Τζερμάια Μάσεϊ. Γενικότερα με παίκτες της. Όλων των εποχών νομίζω. Τώρα έχει γίνει τρομερή δουλειά εκεί μέσα στο παλέ, χάρη του Παγιωργίου. Φυσικά.
1: Τώρα μαγιά θα ήταν να έχει και ένα γκράφιτι του Γιάννη για το μέλλον.
0: Του Γιάννη όταν βάλει την. Όταν βάλει τη φανέλα.
1: Καλά.
0: Όταν βάλει τη φανέλα.
1: Όταν
0: βάλει τη φανέλα ο Γιάννη. Για να ορίσει τη δέστα. Είναι 20 διαφορετικά.
1: Και σε ποιο σημείο του γηπέδου είναι?
0: Εκεί στου διαδρόμου μέσα.
1: Α.
0: Μπαίνοντα τα ποτητήρια. Mm-hmm. Στα γραφεία έχει πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα είναι ωραία τα σχεδιάκια. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης στο Instagram, ναι, ευχαριστούμε φίλο του Ραφαήλ που μας το στέλνει. Karma to Greece. Ορίστε. Έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης που έκανε τα συγκεκριμένα. Σ' άρεσαν?
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Ωραία. Έτσι να δίνουν και μια, ρε παιδί μου, μια ένταση παραπάνω. Καλή εκπομπή, ανάμεικτα συναισθήματα σήμερα, ωραία καινούργια φανέλα, αλλά περίμενα κάτι πολύ καλύτερο μετά από τόσο καιρό αναμονή. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να έχει κάτι πιο επιβλητικό σε ένα σχέδιο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτό δέχομαι, είναι πιο απλή, αλλά ωραία θα έλεγα ότι είναι συνολικά κομπλέ. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερα custom, όπως κερκίδα πολύ ωραία, αλλά σχετικά μικρή. Την περίμενα πιο μεγάλη, να κλείνει περισσότερο το γήπεδο. Τα LED και τα γκράφιτι φοβερά. Επίσης, χάνει που δεν φύγανε τα μπλε καρεκλάκια, πάντως είναι μια αναβάθμιση. Θα μπορούσαν τα καρεκλάκια να είναι μαύρα. Αυτό ήταν πιο ωραίο, νομίζω, τα μαύρα τα καρεκλάκια για μπλε.
1: Ναι,
0: θα είναι πιο ωραίο. Έτσι, ή κυτρινόμαυρα, α πούμε.
1: Το βλέπω, οκ. Okay.
0: Ναι. Τώρα κατά τα άλλα, και εκεί δεν είναι μικρή.
1: Δεν ακριβώ το μαύρο, δεν είμαι σίγουρο. Αν δεν το δω μπροστά μου, δεν μπορώ να το φανταστώ τόσο πολύ. Αλλά η κερκίδα μια χαρά μου φαίνεται εμένα, τουλάχιστον καινούρια. Πόσο πιο μεγάλη, ενώ κάτσε να την ξαναδώ λίγο. Δηλαδή. Ναι, οκ, okay, αλλά πάνω είναι έτσι ο πίνακα. Κενά δεν έχουν αφήσει. Ψηλά έχει κάποια κενά. Τώρα κάτω.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει και πτυσσόμενη συγκεκριμένη, οπότε δεν
1: και
0: είναι.
1: Φεύγει κιόλας, νομίζω.
0: Έτσι, ναι, είναι πτυσσόμενη.
1: Άρα. Ναι,
0: τώρα κατά τα άλλα, ναι, δεν είναι. Θα ήταν πολύ ωραίο να κλείνει το γήπεδο. Όταν κολοσσέο κανονικά να κλείνει και από πάνω, αλλά μετά δεν θα έχει καθόλου το γηπεδάκι από κάτω. Προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Πάρα πολύ ωραία τα λέτε και εμένα μου άρεσαν. Είναι μια αναβάθμιση στο παλέ. Εντάξει, μεγάλη αναβάθμιση ήταν το νέο γήπεδο του Άρη. Νομίζω το παλέ όσο μπορούν να το φτιάξουν άνθρωποι της ομάδας θα το φτιάξουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι για κάτι παραπάνω. Αλλά βλέπω.
1: Αυτό νομίζω ότι τεράστιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα άλλο γήπεδο πιο μεγάλο. Τώρα αυτό πάλι είναι πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Είναι σημαντικές αλλαγές. Δηλαδή, αν μας το έδειχναν παιδιά το παλέ που θα ήταν έτσι πέρσι, ας πούμε, θα λέγαμε ωραίο, ωραίο. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζει το γήπεδο, αλλά είναι ωραίο. Έχουν μπει πράγματα. Έχουν...
1: Ποια άτομα που δεν θα μπαίνουν σε κάθε συνθήκη τώρα θα μπαίνουν. Οπότε...
0: Έχουμε κερδίσει θέσεις και Όλα καλά. Να δούμε και τις φανέλες να βγουν στην, στην αγορά. Και γενικά θέλω να δω φέτος από τον Άρη εμπορικά να έχει και μπλούζες, t-shirt κοντομάνικα με παίκτες λίγο πιο καρτουνίστικα, κάπως έτσι. Δηλαδή θα ήθελα να κάνει, να δώσει μια βάση στους παίκτες.
1: Ναι, ναι.
0: Στους χαρακτήρες, ας πούμε, κάπως έτσι. Θα ήθελα να έχει τέτοια πραγματάκια. Θα ήθελα μεγάλη ποικιλία. Μεγάλη ποικιλία, αρκετές επιλογές και προσιτές τιμές. Τώρα και εγώ λέω το. Το ιδανικό, αλλά αυτά περιμένω από την Καϊάρη, ειδικά όταν έχει κάνει και μια τόσο μεγάλη συνεργασία όπως η Πούμα που έχει συνεργαστεί και με ομάδες Ευρωλίγκας και τα έχει πάει αρκετά καλά στον συγκεκριμένο τομέα.
1: Τώρα μπορώ να σε πάω. Τώρα είναι ειδική περίπτωση. Το...
0: Αν είναι ειδική περίπτωση.
1: Προφανώς το έχεις. Καλά, το έχεις δει βασικά σίγουρα. Απλά βλέπω εδώ ότι ο Πέρεθ θα έχει σκοράρει δύο γκολ.
0: Ναι, τρία μάτς.
1: Νομίζω εντάξει, σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν άκυρο να σχολιάσουμε κάτι ποδοσφαιρικό, να μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά νομίζω σε περίπτωση του Πέρεθ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να πει αυτό έτσι.
0: Ναι, ναι, ο Κάρλος Πέρεθ στη Β' Ισπανία πάει. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Σε εμάς δύο γκολ δεν έβαλε όλη την ουσία του.
1: Εμάς δεν μπορούσε να κουμπίσει, να βρει τα δίχτυα. Δηλαδή και τώρα βρήκε σε δύο, σε τρία μάτς. Τι να πω.
0: Ήταν πιο εύκολο το ισπανικό ποδόσφαιρο από το ελληνικό.
1: Ξεκάθαρο.
0: Νομίζω κάνει μπαμ.
1: Α, να πούμε κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κιόλας και για τα εισιτήρια, τα sold out που έγιναν.
0: Τέσσερα sold out. Τα μετράω καλά.
1: Ναι, τέσσερα είναι.
0: Πέντε. Τέσσερα, πέντε. Τέσσερα. Μπούργος, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τέσσερα. Ναι. Τέσσερα.
1: Βλέπεις. Καλά, θα όχι, έρθει τέσσερα, και το πέμπτο σύντομα.
0: Καλά, θα έρθει, ναι. Νομίζω, αλλά...
1: Βλέπεις κάποιο συγκεκριμένο.
0: Όχι, όχι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, πάρα τα, πολύ δύο ωραία. Πρώτα μάτς, τα δύο πρώτα εντός έδρας μάτς και τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Απ' τη μία είναι. Είναι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν επίπεδο. Δηλαδή είναι λίγο κρίμα για τον κόσμο που ήταν και στις, και στις πιο δύσκολες εποχές και τώρα δεν μπορεί να έρθει γιατί δεν προλαβαίνει για οικονομικούς λόγους. Αλλά απ' την άλλη έτσι λειτουργεί δυστυχώς.
1: Ναι, αυτό
0: δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Τι να έκανες δηλαδή.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, όχι, σακά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Να σου πεις με πάρτι.
0: Αυτά να είναι τα προβλήματά μας.
1: Απλά όποιος μπορεί πρακτικά. Όποιο, τώρα στα επόμενα μάτσα, ας πούμε, με την.
0: Απλά δεν είναι και εύκολο γιατί πρέπει να ναι. κλείσει για παιχνίδια και τα εισιτήρια είναι 30 περισσότερα.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι εύκολο.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει σε 30-30 και άλλα 30 για να κλείσει για τρία μάτσα.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό σου λέω όποιο μπορεί. Όποιο μπορεί όμω να μην το καθυστερεί με αυτή την εννοία.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Για όποιον δεν μπορεί, για ποιον μπορεί
0: εννοείται.
1: Και θέλει.
0: Εννοείται.
1: Μη σκέφτεται να αργήσει. Γιατί το μάτσα με την Ντερντόνα είναι μετά την Μπούργος, είναι δεύτερο σερί εντός. Μετά τη Λεμάν έχουμε δύο σερί εντός έδρας μάτς. Την Μπούργος έγινε sold out, δεν προλαβαίνει τα βγάλει τα άλλο εισιτήριο. Με την Ντερντόνα όμως υπάρχουν εισιτήρια λογικά για να μην έχει ανακοινωθεί sold out. Όποιος θέλει στο δεύτερο επίσημο μάτς στην Ευρώπη θα μπορούσε, εντός έδρας θα μπορούσε να αγοράσει. Εισιτήριο.
0: Νομίζω μετά το παιχνίδι με την Μπούργος, λογικά καλά να είμαστε να κερδίσουμε. Και το ίδιο βράδυ, αν το επόμενο πρωί το πολύ, θα γίνει sold out το παιχνίδι με την Ντερντόνα.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Γιατί να μην γίνει και πιο πριν, πριν το Μπούρο.
0: Γιατί θεωρώ ότι, να σου πω κάτι, μπαίνουν όλοι το πρωί να πάρουν εισιτήρια.
1: Okay.
0: Ποιο είναι τόσο αφελής ώστε να πει, θα μπω τώρα να πάω. Να θέλω να πάει, ας πούμε, σε ένα μάτς και να λέει, θα μπω τώρα να πάρω εισιτήρια. Ή θα μπω τις επόμενες μέρες.
1: Γιατί το λες αυτό,
0: γιατί όποιο θέλει να πάρει εισιτήρια για κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα έμπαινε εκείνο το πρωί που βγήκανε.
1: Α, εννοείς ότι θα μπαίνει κατευθείαν.
0: Ναι, νομίζω θα είναι λίγοι αυτοί που θα παίρνουν συνέχεια. Εγώ που μπήκα για να βγάλω δύο εισιτήρια.
1: Ναι, θα μου πεις απλά. Ή μπορεί να βλέπουν ότι γίνονται sold out και να σου λένε: όπα, εδώ είχα σκοπό να πάρω πιο μετά, αλλά να φοβήθηκαν μέσα εισαγωγικά που δεν θα προλάβουμε.
0: Ναι,
1: θα πάρουμε τώρα. Τέλος πάντων, πες, ναι, τι πεις.
0: Εγώ πάντως το πρωί που μπήκα να βγάλω εισιτήρια με κράτησε μια ουρά 20 λεπτά.
1: Ναι, εγώ άκουσα και για να μόνη μια ώρα.
0: Είχε 800 τόσα άτομα μπροστά, τελείωσαν, έβγαλα δύο εισιτήρια που ήθελα. Και. Μετά όταν έκανα να ξαναμπω να δω πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί, είχε πάνω από μία ώρα να μονεί.
1: Για ποιο μάτς?
0: Για την Μπούργος.
1: Α, ναι.
0: Το πρώτο.
1: Α, το πρόλαβα. Όχι εσύ, ξέρω για άλλους.
0: Ναι. Πρόλαβα. Αν θέλω να προλάβω, θα προλάβω.
1: Ναι,
0: θα προλάβω. Αν θέλω.
1: Η αλήθεια είναι σε αυτό, είσαι γρήγορος.
0: Τα διαρκείας επίσης δεν ξέρω θα γίνεται. Ξέρεις, σκεφτόμουν του χρόνου πες θέλει να πάρει κάποιο διαρκείας. Θα βγουν διαρκείας.
1: Γιατί να μην βγουν, δεν το πιάσα.
0: Δεν φτάνουν νεώσουν όλοι. Δηλαδή. Δεν θα ανανεώσουν όλοι. Μου φαίνεται μεγάλη εντύπωση να μην τα ανανεώσει κάποιος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό. Αυτό μόνο. Δηλαδή σκέφτομαι αν δεν βγαίνουν τώρα φέτος βγήκε κάποια παραπάνω. Δεν ήταν μόνο ανανεώσεις γιατί είχαμε νέα κερκίδα. Αλλά δεν θα ανανεώσει όλος ο κόσμος.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Ναι. Οπότε δεν ξέρω καν αν θα βγουν. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μακρινό. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και σιγά σιγά νέο γήπεδο. Νομίζω πλέον κάνει μπάμ ότι χρειαζόμαστε νέο γήπεδο. Και ωραίο το παλέ σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Κάνει μπάμ ότι χρειάζεται κάτι καινούργιο πια. Ακόμη και εγώ δηλαδή που δεν τρελαινόμουν τώρα κάνει μεγάλο μπάμ.
1: Ναι, αλλά.
0: Παρακάνει μπάμ.
1: Ναι. Αυτό είναι όμως κάτι που θα το δει η διοίκηση με πολύ σεβασμό και σοβαρότητα. Κάτι το οποίο θα πάρει καιρό σίγουρα.
0: Και κάτι το οποίο δεν θα μας το πει κιόλας. Γιατί τελική... γρήγορα.
1: Εδώ παίρνουν καιρό αυτοξιον γήπεδο άλλες ομάδες που τους στηρίζει και κάθεστο η κυβέρνηση
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Όσο μάλλον εμείς που δεν είμαστε και πιο αγαπητοί.
0: Ισχύει.
1: Πόσο καιρό μας πάρει, τέλος πάντων, ελπίζω κάποιος να συμβεί.
0: Μα πρέπει
1: τόσα χρόνια
0: να γίνει,
1: βέβαια
0: δηλαδή...
1: δεν πήραμε το παλέ, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω ότι φαντάζει λίγο δύσκολο.
0: Πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή πρέπει, θέλει 15.000 θέσεις θέλεις.
1: Ναι, 15.000 είναι αρκεί νομίζω.
0: Είναι μια χαρά νομίζω. Εκτός αν μπορούν να κάνουν κάποιους αγώνες στο Βικελίδης φέτος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει εργασίες πρώτα. Τι εννοείς,
0: δεν αφήνω Καρυπίδη στο Χλωτάπητα να αλλάξει.
1: Ο Χλωτάπητας είναι ιερός.
0: Είναι ευαίσθητος.
1: Είναι ιερός, δεν τον αγγίζει.
0: Ο πρόεδρος είναι ευαίσθητος σε αυτό το θέμα, είναι αλήθεια. Με τον Χλωτάπητα του γηπέδου μας. Τι να κάνουμε. Σε αυτό, αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ καλοί, μπορώ να πω.
1: Στο Χλωτάπητα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χλωτάπητα, διαχρονικά. Τι να κάνουμε.
1: Μπράβο, μας ξέρω.
0: Να κάνουμε. Εντάξει, όχι, είναι ωραίο, είναι πολύ καλό να είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Να σου μάθει κάτι άλλο.
0: Αλλού υστερούμε. Αλλού υστερούμε. Νέο γήπεδο με 20.000 μπάσκετ και προλάβουμε να πάρουμε κάνα διαρκείας. Άσχημα θα ήταν. Ο Σοκράτης, ναι, αφού είπανε πως υπάρχει σχέδιο για επέκταση στα 8.000 του χρόνου. Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Για του χρόνου. Γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι. Γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Για 8.000 του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω για επέκταση, για πάνη και τα λοιπά. Για στρέμματα κτλ. Τα είχαμε δει έτσι και στις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι αυτά για την ενεργεια φωτεινή, για το
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, αυτό τώρα για και άλλες κερκίδες του χρόνου δεν το θυμάμαι, ας πούμε.
0: Μακάρι, δεν μπορώ να
1: το
0: πω που χωράνε. Αλλά, ναι, δεν ξέρω και που χωράνε, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχω λόγο. Θα περιμένουμε και θα δούμε, παιδιά. Θα περιμένουμε.
1: Μόνο αν το παίκτηναν το παλαιό, δεν νομίζω ότι το χωράνε. 2.000 δηλαδή και άλλοι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει το συγκεκριμένο, πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο πέρα από τα αγωνιστικά. Εσύ δεν το ξέρεις, αλλά φαντάζομαι κανονικά θα συμμετάσχεις. Είπαμε φέτος με τον Διονύση, φαντάζομαι και ο Ιάσονας θα μπει, να κάνουμε λίγκα στο Fantasy. Εντάξει, πέρσι πήγαμε να το ξεκινήσουμε, δεν το ξεκινήσαμε ποτέ επί της ουσίας.
1: Και δεν έχω ακόμα την εφαρμογή για τη EuroLeague.
0: Την έχεις, τέλεια.
1: Την έχω.
0: Σε αυτήν την εφαρμογή μπαίνετε, κατεβάζετε την εφαρμογή της, το EuroLeague Fantasy. Μέσα σε αφήνει να διαλέξεις και EuroLeague και EuroCup. Γράφετε Yellow Radio, θα σας το βγάλει. Yellow Radio League λέγεται. Yellow Radio, αν γράψετε στην αναζήτηση, θα σας το βγάλει. Θα το κάνουμε έτσι σαν μια λίγα ουσιαστικά. Γιατί είναι κάτι το οποίο ξεκινάς και ξέρεις ποτέ δεν το ολοκληρώνεις. Δεν έχει τύχει ούτε μια χρονιά να ολοκληρώσεις, ας πούμε. Αλλά τώρα που έχουμε και τις εκπομπές, θα το υπενθυμίζουμε, θα το λέμε, θα το σχολιάζουμε. Οπότε θεωρώ είναι λίγο πιο εύκολο να το θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Οπότε για να γίνουμε GMs, προπονητές και όλα αυτά. GMs περισσότερο, General Manager.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρουμε τη θέση του Νίκου Ζήση που πέρσι νομίζω τέτοια εποχή όλοι θέλαν να το κάνουν ή και λίγο πιο μετά. Πέρυσι θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε αυτή τη θέση. Οπότε μπορείτε να μπείτε στη λίγκα του Yellow Radio. Κανονικά κατεβάζουμε τις ομάδες μας. Διαλέγετε τους παίκτες που θέλετε με το αντίστοιχο budget που σας δίνει η εφαρμογή. Και βάσει της απόδοσής τους καταλαμβάνετε. Λαμβάνετε συγκεκριμένους βαθμούς, συγκεκριμένους πόντους. Το έχω βάλει έτσι αλλιώς να είναι σαν πρωτάθλημα. Όποιος έχει τους περισσότερους είναι πάνω. Δεν το έχω βάλει μεταξύ να παίζουν head-to-head. Στο πρωτάθλημα είναι. Οπότε μετά το φινάλι του EuroCup θα έχουμε και ανοιχτή. Και αν πάει καλά, θα δούμε και του χρόνου μπάσκετ το κάνουμε και με κάνα δωράκι. Αν πάει καλά φέτος.
1: Ναι, γιατί πες πριν να το ξεκινήσουμε, δεν το ξεκινήσαμε αλήθεια.
0: Δεν ξεκινήσαμε ποτέ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι μέσα ήδη εγώ και άλλοι δύο φίλοι και δεν έχει μπει ακόμη ο Διονύσης, δεν έχει μπει εσύ, δεν έχει μπει ο Ιάσονας. Δηλαδή...
1: Εγώ το έχω ήδη.
0: Άρα είμαστε τουλάχιστον 6. Ωραία, θα σε βάλω στο διάλειμμα.
1: Είμαστε τουλάχιστον 6 άτομα, ναι.
0: Θα σε βάλω. Θα μπει
1: στο και όποιο θέλει να στείλει στο Viber να συνοηθούμε, γιατί. Ναι. Τρίτη ξεκινάει το.
0: Την Τρίτη ξεκινάει. EuroCup. Ή στο Messenger ένα προσωπικό μήνυμα σε μένα, όποιο θέλει. Θα βάλω στο post της εκπομπής, αν μπορώ θα κοιτάξω,
1: στο facebook,
0: στο post της εκπομπής, να βάλω το, δεν ξέρω αν μπορώ να έχω το link κάπως, αλλά νομίζω βασικά θα το γράψω κιόλας, για να δούμε πόσος κόσμος θα μπει στη συγκεκριμένη Λίγκα. Έχει ενδιαφέρον, το υπενθυμίζουμε σε κάθε εκπομπή. Μπορεί να γίνουμε λίγο γραφική, αλλά το υπενθυμίζουμε σε 6 μέρες, επειδή ξεκινάει το EuroCup. Εγώ ακόμη ομάδα δεν έχω φτιάξει. Mm-hmm. Έχω δηλαδή την ομάδα, αλλά δεν έχω πάρει ακόμη παίκτες. Οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Κανονικά, φυσικά, εσείς.
1: Και δεν έχει σημασία αν πάρει κάποιο ένα παίκτη, μπορεί και ο άλλος να το πάρει.
0: Ναι, ναι,
1: το,
0: δεν
1: το,
0: έχει σημασία.
1: Να το λέμε αυτό. Κάθε αγωνιστική και όλες τις πίσεις μπορεί να αλλάζει. Τέλος πάντων, όποιος σκοπεύει να συμμετέχει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θα τα μάθει έτσι κι αλλιώς.
0: Σε πολύ λίγο μπορείτε και στο post της εκπομπής, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101,7 στο Facebook, να δείτε και το link της συγκεκριμένης λίγκας που θα έχουμε στο
1: Fantasy. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή αν πάρουν 100, αν πάρουν και οι 10 Robinson.
0: Δεν υπάρχει όριο.
1: Robinson Earl και
0: κάνετε 10. Και έναν αρχηγό για να παίρνει διπλάσιους βαθμούς. Την ξέρετε λίγο πολύ, φαντάζομαι, η διαδικασία.
1: Όποιος δεν ξέρει μπορεί να την μάθει.
0: Μπορεί να τη μάθει, είναι πολύ εύκολο και θα μας ρωτάει κιόλα να δούμε πώς θα πάει φετινή.
1: Αν βλάσκες τον Robinson Earl και λέω ποιος θα τον πάρει φέτος. Άσε που, γιατί είναι και ότι δεν είναι όμως κουράζουμε, δεν είναι παντού, σε όλα, άρα συμφέρει.
0: Είπαν ότι θα παραχωρηθεί, λέει ο Χρήστος, του χρόνου θα αλλάξει επαρκή αφού γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και θα πάει πιο κάτω για να μεγαλώσει χωρητικότητα. Για να δούμε. Ο Βασίλης λέει: κάντε θωρόν ένα διαρκείας να ρίξουμε το site της EuroLeague Fantasy. Αν μπορούσαμε, θα το κάναμε.
1: Δεν υπάρχει διαθέσιμο.
0: Δεν υπάρχει διαθέσιμο όμως. Δεν υπάρχει διαρκείας διαθέσιμο. Αλλιώς.
1: Πλέον η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε.
0: Αλλιώς θα το έπαιρνα εγώ, ξέρω εγώ, και το χρησιμοποιούσα. Δηλαδή τώρα και εσύ. Ναι. Άντε, μπορεί να κάνουμε. Να δούμε την μπουτίκ. Μπορεί να κάνουμε ένα. Να τσοντάρουμε λίγο εδώ οι άνθρωποι του σταθμού, δηλαδή εγώ, εσύ, τέτοιο. Και τα άλλα παιδιά. Μπορεί ένα μπλουζάκι από την μπουτίκ.
1: Καλά, στην τελική, εντάξει, αν έχει ζήτηση.
0: Ναι, αν πάμε. Αν
1: θέλει να συμμετέχετε πολύ.
0: Ένα δωράκι να το κάνουμε στον πρώτο αμαρτία. Μια μπλουζά έστω την μπουτίκ.
1: Κάποιο δώρο.
0: Ένα κοντομάνικο. Μια φανέλα. Ναι. Αν τσοντάρουμε τώρα, είμαστε ήδη. Εντάξει, ναι.
1: Όχι, εμείς βάλουμε το κόσμο, εμείς ή ο Διονύσης, ο Ιάσονας, εμείς.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν. Να συμφωνήσουν, ναι. Φαντάζομαι. Αλλά φίλε.
1: Έμορφε για τον πρώτο, αν συμμετέχει και ο κόσμος, γιατί όχι τώρα, αμαρτία είναι.
0: Ωραία. Θα δώσουμε ένα δώρο πάντως, είτε καμία μπλούζα είτε καμία φανέλα.
1: Πώς να το λες, επειδή πιστεύω ότι θα κερδίσει, βέβαια. Γιατί το έχεις κάπως έτσι αυτό. Τι, θα κερδίσει σίγουρα, άρα γιατί να μην το κάνουμε. Δεν ξέρω, πας να το καταληφθείς κάπως έτσι.
0: Μα δεν είπα, εσύ έλεγες για φανέλες. Εσύ βγάζεις εγωισμό και
1: αλλαγή. Εμείς δεν θα κερδίζουμε όμως.
0: Γιατί δεν θα κερδίζουμε.
1: Θα κερδίσω ο δεύτερος.
0: Τι λες, ρε!
1: Ναι, ρε, να κερδίσουμε μόνο
0: καλό αυτό. Έλα. Πας καλά, τι είμαι, εμείς δεν είμαστε κόσμος.
1: Όχι.
0: Τι λες, μωρέ!
1: Είμαστε οι διοργανωτές, δεν καταλαβαίνεις.
0: Και αν βγεις πρώτος, θα λες μετά ότι ναι, εννοείται να μου πάρετε, ναι.
1: Όχι.
0: Δεν τρέπεσαι, όχι. Τι, για όλους συμμετέχοντες αγόρι.
1: Καλά, εντάξει, μη θυμώνω.
0: Ωραία, θα βάλουμε κάτι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς το κάνει η φανέλα ακόμα. Μας πάμε ένα εκατοστάρικο, θα πούμε, δεν γίνεται, ρε, παιδιά. Αλλά κάτι από την μπουτίκ του Άρη, άντε στον νικητή. Δίνουμε και δώρο, παιδιά, μπείτε στο Fantasy. Ο φίλος ο Φόρμ ρωτάει τι είναι αυτό το Fantasy, ρε, παιδιά. Άκου πώς έχει. Είναι στην εφαρμογή της EuroLeague, κατεβάζεις το EuroLeague Fantasy. Πας πάνω αριστερά, πατάς την επιλογή EuroCup για EuroLeague και μπαίνεις. Σου δίνει 100 μονάδες στο παιχνίδι σαν budget. Διαλέγεις μια πεντάδα παικτών, έναν προπονητή, έναν έκτο παίκτη και 4 αλλαγές. Διαλέγεις αυτούς τους παίκτες όπως θες, μοιράζεις το budget εσύ, σε όσες θέσεις θες, σε όποιες θέσεις θες μάλλον.
1: Θα δεις πόσο κάνει ο καθένας.
0: Και ανάλογα με την απόδοσή τους παίρνουν πόντους και όποιος έχει τους περισσότερους πάει όλο και πιο ψηλά στη βαθμολογία. Για τους παίκτες υπάρχει συγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τον τύπο που παίρνουν τους πόντους, αλλά.
1: Μια καλύτερα τα πάει, παιδί μου.
0: Χαμένη βολή, ας πούμε, λάθος, χαμένο σούτ, μειώνονται οι πόντοι. Έστοχο σούτ, ασίστ, κλέψιμο, τέτοια αυξάνονται. Προφανώς ένα χαμένο τρίποντο δεν σου μειώνει τόσο, σου μειώνει ένα λάθος. Καταλαβαίνεις πώς πάει.
1: Τόσο περισσότερο ranking έχει, πάντα πάει πολύ καλά. Ναι, όσο κάνει double down, παράδειγμα, θα έχει πολλούς πόντους.
0: Θα έχει πολλούς. Ναι, εκτός αν έχει, ξέρω εγώ, 10 στα 35 σουτ. Που δεν γίνεται, αλλά ναι, λέμε τώρα. Οπότε κάπως έτσι είναι το Fantasy.
1: Είναι ένα παιχνίδι που φτιάχνεις εσύ την ομάδα σου.
0: Φτιάχνεις την ομάδα σου έτσι με παίκτες αποκλειστικά από το EuroCup.
1: Είναι ωραίο και επίσης είναι τόσο γνωστό που υπάρχουν στα πάντα. Θέλω να πω, όλοι έχουν φτιάξει.
0: Τα πιο κλασικά είναι τη Premier League και τη EuroLeague, αλλά NBA επίσης.
1: Ναι.
0: Για όλα πλέον. Και φόρμουλα δεν υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει φόρμουλα. Ακόμα και Super League υπάρχει.
0: Και Super League, ναι.
1: Για όλα, όποιο θέλει. Φυσικά και για EuroLeague, αλίμονο.
0: Ναι, εγώ EuroLeague κατέβασα μια ομάδα. Εγώ κατέβασα μια ομάδα στην EuroLeague. Κάτι να δω αν θα το πάρω φέτος λίγο σοβαρά.
1: Ναι,
0: αλλά δεν ξέρω αν έχω τύχει. Αλλά σε μια φάση πέρσι ήμουν πολύ ψηλά. Αλλά μετά έπεσα προφανώς και μετά σταμάτησα.
1: Για ανταγωνιστικούς λόγους συμμετέχω σοβαρά στο EuroCup.
0: Στο EuroCup θα συμμετάσχουμε σοβαρά, εννοείται. Δεν το συζητώ.

0: Να πω μόνο μια παρένθεση, ένα πράγμα μόνο για τη Le Mans, ότι όποιος θέλει να δει σήμερα τη Le Mans, 7.30 ώρα αγωνίζεται, παίζει στο πρωτάθλημα, είναι πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας μάτς. Ξεκινάει λοιπόν τις υποχρεώσεις της και η Le Mans. Θα έχει ένα πίσιμο δηλαδή μάτς πριν από το δικό μας. Προφανώς έπαιξε και τα φιλικά. Παίζει σήμερα 7.30, όχι σήμερα, συγγνώμη, 26 του μηνός. 26 βλέπω εδώ. Ναι,
1: μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, συγγνώμη.
1: Σάββατο.
0: Συγγνώμη, λάθος μου, μεθαύριο, βιάστηκα. Με την Gravelin βλέπω εδώ.
1: Με την Gravelin, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, βιάστηκα λίγο, ξεχάστηκα. Όχι, Σάββατο παίζει.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Πέρα από τις μέρες.
1: Ωραία, μια χαρά. Θα δούμε και την αντίπαλό μας, η οποία θα είναι και αυτή.

0: Εγώ λέω στο μπάσκετ, ρε.
1: Στο ποδόσφαιρο σε λέω, ρε.
0: Στο ποδόσφαιρο το είπαμε, ναι, το κάνανε. Δεν προχωρούσαμε στο ποδόσφαιρο μετά.
1: Ναι, ναι, στο ποδόσφαιρο σε αναφέρω.
0: Ναι, εντάξει, και την Αραράτ και την Γκόμελ θυμάμαι εκείνο το,
1: μπράβο,
0: εκείνο το έκτρομα. Το ένα αγώνα κυπέλου που παίζανε ο Χριστός και η Παναγιά. Τι, τι, άθλιο,
1: Γκόμελ, ναι, ναι.
0: Τι άθλιο πράγμα βλέπω.
1: Αλλά κυπελούχος ήταν σιγά. Εντάξει,
0: το είπε ο.
1: Το είπε ο Μπούργος. Champions, πώς το είπε.
0: Ναι, παίζουμε Champions, παίζουμε πρωταθλητές.
1: Με πρωταθλητές.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Μεγάλος Μπούργος, ναι.
0: Καλά, ήταν. Ιστορική επιτυχία ήταν. Και έτσι που το πήραν, ήταν σπουδαία επιτυχία.
1: Και τη, ναι, ναι, μπράβο. Και ποια έχει νικήσει. Την καλή.
0: Ναι, Πάτε Μπορίσοφ.
1: Πάτε Μπορίσοφ, μπράβο, μπράβο.
0: Την Πάτε Μπορίσοφ έχει κερδίσει. Ναι, ναι.
1: Πει, νομίζω με αυτό το γκολ κάτι είχαν γίνει θαύματα εκεί πέρα για να πάρει το κύπελο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται. Θυμάμαι, τα βλέπα. Έχει κερδίσει με παράξενο τρόπο, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Δεν μπορώ να πετώ να παίζουν και καλά για να κερδίζουν, βέβαια. Ενώ τέτοια ομάδα είναι Γκόμελ.
1: Επίσης έχουν βγει και στις στοιχηματικές αποδόσεις για το EuroCup. Δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Για πες, πόσο μας δίνει.
1: Μισό τώρα πόσο μας δίνει. Είχα τις θέσεις, αλλά πόσο μας δίνει θα στο πω αμέσως μισό λεπτό.
0: Να πω ότι όποιος θέλει να μπει στο fantasy του Yellow Radio, υπάρχει στο πώς εκπομπή στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101,7 στο Facebook το όνομα της λίγκας. Μπορείτε να ψάξετε στην εφαρμογή και να μπείτε εκεί πέρα. Οπότε όποιος θέλει.
1: Έχω τις αποδόσεις τώρα.
0: Για
1: πες. Το 3.25 πρώτο φαβορέ έχουν τον ΠΑΟΚ.
0: Άγιε κατάκτηση. Ναι. Για τα μάτς βγήκαν. Εσύ αυτά τα έχουμε διαβάσει 100 φορές για την κατάκτηση.
1: Γιατί για το Λεμάν, για τη Λεμάν έλεγες.
0: Ναι, για το νόμιζα για το παιχνίδι.
1: Όχι, σημασία, οι φαβοροί θα μας έχουν.
0: Λεμάν Άρης, παιδί μου, πόσο θα μας έχουν, ορίστε, κάτσε. Λεμάν Άρης, 2.42 Λεμάν, 1.50 ο Άρης, 4.5 το χάντικαπ, 167.5 η πόντι. Νομίζω θα βγουν 167.5 η πόντι πάντως.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 4.5.
1: Όντως μας έχουν δεύτερο φαβορή, τρίτη έχουν την Μπαρτσά Σεχία και τέταρτη το Χάπολ Ιερουσαλήμ.
0: Εντάξει. Ψηλό αδιάφορο. Λοιπόν, οι αποδόσεις του EuroCup έχουν βγει φυσικά για την πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης δίνεται 1.50 να κερδίσει τη Λεμάν. Μάλιστα, οκ. Okay. Ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Με τα μηνύματα του κόσμου. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Καινούργια εμφάνιση θυμίζει πολύ Φενέρ. Λίγο γραμματοσυρά, δεν είναι του γούστου μου, αλλά φαίνεται και okay, γενικά. Είναι λίγο καρτουνίστικη. Θυμίζει Φενέρ, όντως. Θυμίζει Φενέρ, όντως. Ευχαριστώ, παιδιά Λεωφόρου. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας ευχαριστήσουμε αν μπεις κιόλας κανονικά στη λίγκα μας. Έτσι. Γενικά θέλουμε να μαζέψουμε άτομα. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Σάκης. Λογικά η ταδιαρκείας που λέτε όσο κάθε χρόνο θα είναι ακριβότερα, τόσο ίσως κάποιοι συνοπαδοί θα ανανεώνουν. Α, αυτό γίνεται. Αυτό ίσως να γίνει.
1: Μπορεί, βέβαια, φέτος που ανέβηκαν πάρα πολύ κιόλας δεν υπήρξε πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι αν ανέβουν πολύ και του χρόνου. Το θέλεαρ της Ευρωλίγκας ίσως τους πει και εγώ θα κάνω πίσω σε άλλα πράγματα και θα πάω στο παλέ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, εννοείται.
1: Τουλάχιστον για τον χρόνο που είναι η πρώτη χρονιά, δεν ξέρω και πάλι πώς θα χάσουν την ευκαιρία να βγάλουν διαρκείας από αυτούς που βγάλαν ήδη.
0: Τα τουρνικέ, λέει ο Νίκος, να λειτουργούν απαράδεκτη χώρα να σκανάρει με το χέρι ο σεκιουριτάς. Καλό θα ήταν να λειτουργούν τα τουρνικέ.
1: Ναι, αυτό υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και στο μπάσκετ.
0: Λειτουργούν στο ποδόσφαιρο τουρνικέ.
1: Εντάξει, όχι πάντα. Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, θυμάμαι στο μάτς. Θυμάμαι, μην τον Πανθρακικό, ήταν τον Πανθρακικό στο φιλικό φέτος.
0: Έλα, φιλικό, πρόσφατο. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να λειτουργεί το τουρνικέ, έχει κολλήσει και δεν μπορούσαμε να μπούμε.
0: Κολλάνε, αλλά στο ποδόσφαιρο περνάς με τουρνικέ, δεν στο σκανάρουν με το χέρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνήθως αυτό λέω. Στο μπάσκετ δεν είναι αυτό, με το χέρι είναι λίγο εντάξει.
1: Εντάξει, και πάλι.
0: Αυτό
1: και όταν κολλάνε δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι, απλά εδώ λέμε ότι δεν υπάρχει ούτε αυτό για να κολλήσει δηλαδή. Δεν υπάρχει καν. Θα πρέπει, αφού υπάρχει υποδομή, δεν λειτουργούνε. Αυτό είναι το περίεργο. Όντως, θα πρέπει να υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Ο Παναγιώτης μπήκε στη λίγα του γέλου πριν γίνει μόδα. Κάτι για τον πιο παλιό δεν δίνεται στο φάντασι. Καλά, εσύ θα πάρεις από. Καλά, χθες το ανακοινώσαμε. Κάτι για τον πιο παλιό.
1: Δεν έλεγε για τον πρώτο.
0: Κάτι θέλουν, κάτι θέλουνε. Α, πονηρέ, πονηρέ. Εντάξει. Λογικό, λογικό. Μπήκες. Μπήκες.
1: Μένα λέει.
0: Ναι, εσένα λέω.
1: Εδώ την έχω την εφαρμογή, μέσα είμαι, ναι.
0: Ναι, ενώ μπήκες στη λίγκα, έκανες τίποτα.
1: Όχι, είπες, δεν είπες το διάλειμμα.
0: Εντάξει, έλεγαν πως ψάχτηκες καθόλου. Βλέπω, ο κόσμο μπαίνει.
1: Πόσοι είναι.
0: Φίλε, τώρα είναι ένας ο οποίος έχει κατεβάσει τρεις ομάδες. Αλλά ναι. Αλλιώς είμαστε τέσσερις διαφορετικοί.
1: Τρεις ομάδες κατέβασε κάποιος.
0: Ναι, βλέπω ένα. Ο φίλος Σωκράτης έχει κατεβάσει τρεις ομάδες.
1: Υπερβολή. Υπερβολή,
0: βέβαια, τρεις ομάδες.
1: Μία, καλό θα ήταν. Μία,
0: ναι, επειδή δεν κάνει άλλες.

0: Μην ανεβάζει κι άλλε.
1: Ναι.
0: Ανεβάζει τι πιθανότητε.
1: Ναι, λέει.
0: Γιατί μετά μπορεί να ανεβάσει και 10, ξέρω εγώ. Δεν μετράει, δεν έχει σημασία πολύ μετά.
1: Ο Γιάννη λέει: θα είσαι καλύτερα με το χέρι. Με το χέρι φεύγει πιο πολλοί κόσμο κατευθείαν και μπαίνει μέσα. Το ποδόσφαιρο βρούμε τουρνικέ και κολλάμε και κάνουμε μετέ και λέει: πού είναι παιδιά. Ναι, αλλά ουσιαστικά διασφαλίζει ότι θα μπαίνουν όλοι όσοι έχουν ειστήριο σε αυτό.
0: Καλά, και αυτό που κρατάει με το χέρι υποτίθεται βλέπει.
1: Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω τώρα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι μην κολλάνε. Και, ναι, και αν έτσι. Κολλάνε, μην περιμένουν τρεις ώρες.
1: Ωραία, πότε θα ωραία. Να, υπάρχουν, να υπάρχουν και αν κολλάνε, να έχουν και αυτά με το χέρι. Και αν κολλήσουν, τότε να του περάνε με το χέρι. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Ωραία. Χαίρομαι.
0: Και αν κολλάνε και αυτά, να μην αφήνουν το κόσμο.
1: Και αν κολλάνε με αυτά ντου όλοι μέσα, δεν μασάμε. Ανοίξτε τις στήρες, ντα παντού, παντά παντού, ανοίξτε να μπούμε.
0: Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως βασικά.
1: Υπάρχει όμως η λαϊκή απέτηση.
0: Ναι, ναι, συνήθως απλά αρχίζουν και φωνάζουν όλα γιατί ξέρεις, περιμένουν μια άδεια που αυτή η άδεια κάνει τρεις ώρες να ανοίξει.
1: Δεν έχω ιδέα, ναι, δεν ξέρω.
0: Τι εγώ θα έλεγα, δεν μπορούν να το δουν με το μάτι. Καταλαβαίνω ότι ο άλλος μπορεί να το δώσει στον άλλον βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή από το προκειμένου να μπούμε στο 25, ξέρω εγώ.
1: Σε συναυλία που είχα πάει πριν από 13 μέρες. Γινόταν χαμός, ήταν τρομερή, απίστευτος κόσμος. Και είχαμε εισιτήρια εκτυπωμένα.
0: Ναι.
1: Εκτυπωμένα, στο κινητό, σκαναρισμένα. Απλά τα βλέπαν με το μάτι και άφηναν να περάσεις. Mm. Τίποτα, κανένας έλεγχος, πήγε τόσο πολύ κόσμο. Βέβαια, θα μου πεις, έπρεπε να το περιμένουν. Και έβλεπα μετά σε ομάδες, σε ομαδικές που ανέβαζε ένα στο εισιτήριο του φωτογραφία και έγραφε παιδιά που είχε πάει πιο νωρίς. Παιδιά δεν κάνουν έλεγχο. Με αυτό το εισιτήριο ελάτε όλοι. Και λογικό, αν έχεις μια φωτογραφία, θα περνούσες.
0: Αν και. Θέλω να πω, ίσως δεν ξέρω αν είναι άδικο αυτό για τον τραγουδιστή, για την, ναι. Για την ίδια του συναυλία, ας πούμε. Ότι εντάξει, δεν μαζεύεις λεφτά έτσι. Δεν του στηρίζει. Ήθελα να πω και ένα respect λίγο σε αυτόν που το ανέβασε. Τουλάχιστον για τη σκέψη ότι
1: ναι,
0: να ανεβάσει το εισιτήριο για να μπορούν να μπουν άλλοι δωρεάν.
1: Ισχύει, για τη σκέψη.
0: Τουλάχιστον για τη σκέψη ήταν λίγο τίμια.
1: Θα πάει κάποιο τώρα που δεν έχει εισιτήριο, α πούμε, θα πει ξαφνικά θα το δει αυτό το απόγευμα και θα πει α, πάμε στην αυλή, έχει σε μία ώρα. Εντάξει, και ένα-δυο να μπουν, κέρδο είναι.
0: Ξέρω, μπορεί να θέλει να βγάλει κάποιο τελευταία στιγμή, τι να σου πούνε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδε γενικότερα και πιστεύω και στι ομάδε του Άρη θα παίξει πάρα πολύ αυτό γιατί ξέρουμε ότι αρκετά διαρκεία είναι του εξωτερικού. Πιστεύω θα παίξουν μεταβιβάσει.
0: Ναι, όποιος δεν μπορεί,
1: δεν μπορεί και είναι και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή,
0: δεν μπορούν σε κάθε μάτς προφανώς.
1: Γιατί εσύ αν έμενε στη Γερμανία, ας πούμε, το κάνεις μετά, δεν θα έλεγες να το κάνω μετά βέβαια και σε ένα τυχαίο που θα ήθελε να μπει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνεις μετά βέβαια για ένα μάτς και το παίρνεις. Τι είναι. Είναι νομίζω αρκετά εύκολο το συγκεκριμένο. Είναι κάτι που έπρεπε να υπάρχει και υπάρχει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο στον Άρη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ώστε να μην είναι ποτέ άδειο το παλέ. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Καλά, φέτος μόνο άδειο θα είναι.
1: Καλά, ναι, μόνο άδειο θα είναι, απλά εντάξει. Βοηθάει και κόσμο που θέλει να δει.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω, έχω μια περιέργεια να δω πώς θα είναι σε μάτσο όπως με τη Μύκονο, με την Καρδίτσα. Θα είναι
1: το Μαρούσι είναι το πρώτο ουσιαστικά τέτοιο που παίζουμε.
0: Ναι, θα είναι και εκεί γεμάτο, δηλαδή. Σίγουρα θα έχει κόσμο, δεν το ζητώ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι πάλι και εκεί ας πούμε, γεμάτο. Θα είναι ενδιαφέρον να δω πώς θα είναι.
1: Πιστεύω θα είναι γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που.
0: Δεν μπορεί στα άλλα που είναι πιο ακριβά.
1: Δεν προλαβαίνει στα άλλα, δεν μπορεί.
0: Στην Ευρώπη
1: στα άλλα, ναι.
0: Είναι πιο ακριβά από αυτά τη Μύκονο Μαρούς, όχι στα ντέρμπι.
1: Ναι, κάποια εισιτήρια ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έχουν χωρίσει ακόμη περισσότερες κατηγορίες φέτος. Εισιτήρια κάποια ναι.
0: Α, τα έχουν χωρίσει και στην Ευρώπη.
1: Τα έχουν χωρίσει και στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη έχει με 25 και με 30, δεν λέω για παιδικά, με 25 ναι. Και με 30 και, με 30 και μετά έχει και με 50.
0: Ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Όχι. Στο ίδιο μάτς. Στο ίδιο μάτι σε άλλες θέσεις. Πιο ψηλά έχουν 25 λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν τα πιο πιθανά 15, κάπως έτσι τα έχουν χωρίσει. Εντάξει. Είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν. Εδώ ρε παιδιά, μέχρι να έρθει ο Σιάο υπήρχε θύρα ελεύθερη χωρίς καν security, λέει ο Παναγιώτης. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ότι υπήρχε ελεύθερη χωρίς security πριν έρθει ο Σιάο.
0: Καλά, γιατί δεν μας ειδοποιήσει. Όχι, εντάξει. Δεν διαβασμέναμε, αλλά.
1: Ναι. Δίνε, δώσαμε και τον οβολό μας στον Άρη. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Άσχημα πήγε. Τι να κάνουμε. Ορίστε. Την ομάδα, η ομάδα κρατήθηκε στα δύσκολα, γι' αυτό είναι το πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

0: στα δάχτυλα.
1: Ορίστε, εδώ μου στέλνει Μάριον ένα μήνυμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εντάξει, γίναμε, έχουμε γίνει φίρμες, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Εδώ ορίστε, Earth 3. Ορίστε. Με τον αδερφό μου, τον Νίκο Ζήση.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Το ξέρες.
1: Όχι.
2: Τώρα το έδωσε.
1: Ήξερα ότι ήμουν εκεί στις κάμερες, τις έβλεπα τις κάμερες. Ναι. Αλλά δεν είχα άλλη τέτοια.
2: Δηλαδή, είσαι ακριβώς πίσω.
1: Δεν κάτσα επίτηδες για να βγω στις κάμερες.
2: Εντάξει, εντάξει, ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν άλλος, θα πίστευε ότι το έκανα επίτηδες. Αλλά εντάξει, σαν να σε πιστεύω ότι δεν το έκανα.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί τώρα ακούγεται περίεργο να πες και στο. Θέλω να το πεις και στον κόσμο να έχει και μια ακόμη επιβεβαίωση.
2: Ναι, ναι, δεν πιστεύω ότι θα σε επίτηδες.
1: Άλλοι μπορεί να το κάνουν επίτηδες.
2: Όντως βγήκε και στην R3, δηλαδή. Ναι, έχει ξαναβγεί κιόλα. Δηλαδή πόσε φορέ θα βγει.
1: Καλά, είχα βγει. Όταν ήμουν έκτη δημοτικού.
2: Δεύτερη φορά. Σε ένα camp, βετεράνος έχεις γίνει.
1: Σε ένα camp στη Θέρμη. Σε ένα camp στη Θέρμη που το διοργάνωνε, είχα πάει τότε. Που το διοργάνωνε ο Ντινόρης. Που είναι τώρα στην Μπαρτσελώνα. Μπήνε κάτι μέσα στην Μπαρτσελώνα. Ο Ντινόρης, ο οποίος έχει ονομάσει. Τρομερός παίκτης, τρομερός ψηλός εννοείται. Νομίζω όλος ο κόσμος του Άρη από εκείνες τις μάχες με την Μπαρτσελώνα του θυμάται. Είχε παίξει και στην Ελλάδα, νομίζω, στο Περιστέρι λίγο προς το τέλος.
2: Okay.
1: Ο οποίος έχει ονομάσει το ένα του παιδί Νίκ από θαυμασμό προς τον Γκάλι.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι σοκαριστικό αν το σκεφτείς για ένα ξένο μπασκετμπολίστα Αμερικάνου, ας
2: ναι,
1: πούμε.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Είναι εντυπωσιακό, οπότε ναι. Ναι, εκεί στην Ερτρία. Τι να κάνουμε. Τώρα είμαστε άνθρωποι των media.
2: Ενώ φαίνεσαι και καλά, είσαι εσύ, ο Ζήσης και.
1: Και όλοι οι άλλοι.
2: Ο Ζήσης και ο Στράτος.
1: Έτσι είναι, φίλε. Κανονίζουμε τις μεταγραφές.
2: Έτσι. Θα νομίζει κανείς ότι ο Στράτος κανονίζει για τις μεταγραφές. Αυτό θα λένε. Τι γίνεται,
1: μην λες, μην τα λες τώρα και καρφωνόμαστε. Μην τα λες και καρφωνόμαστε. Μην λες ότι πρότεινα το Ρόμπινσον λίγο.
2: Έτσι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Διάφορα πράγματα. Που ό,τι κράξιμο την πινιλίκη θα έτρωγα. Εντάξει, μιλώντας για μεταγραφές, να πάμε και στα γύρω-γύρω του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει τη συμφωνία του με τον Βασίλη Μουράτο. Νομίζω χρειαζόταν επιγόντως έναν Έλληνα γκάρτ βασικά.
2: Ναι.
1: Δεν είχε. Μα τους είδαμε και στα Μαυροσκούφια μετά, ξέρω εγώ, που καθίσαμε, περιμέναμε να βγάλουμε κάποιες δηλώσεις.
2: Α, είδες λίγο με Μύκονο.
1: Όχι, δεν είδαμε το. Μάλιστα που μπαίναν στο γήπεδο. Καταρχάς, αυτοί οι παίκτες εκεί πρέπει να κάνουν πάρα πολύ αργά μπάνιο, γιατί τους περίμεναν. Ήταν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή απ' έξω. Τους περιμένανε πόση ώρα. Δεν τους περιμέναμε εμείς για κάποιες δηλώσεις. Τους περίμεναν και οι παίκτες του Ηρακλή. Φάγαν τα σεντουιτσάκια τους μετά, μια χαρά. Οι Τούρκοι μας δώσαν και δηλώσεις.
2: Να χαρά.
1: Μας δώσαν. Του Πονίτκα ανέβηκε ήδη. Μίλησε με πάρα, πάρα πολύ καλό λόγο για τον Άρη. Μάλιστα είπε κιόλας πρώτα δεν έχει παίξει ποτέ. Άνοιξε λίγο πόρτες ο Πονίτκα. Ήθελε λίγο. Έριξε λίγο γέφυρα.
2: Εντάξει, βλέπει. Εντάξει, προφανώς. Γιατί να μην θέλει να έρθει τώρα.
1: Είπε κιόλας ότι έχω παίξει.
2: Σου έλεγα πέρυσι πρόπερση, σου έλεγα και γιατί να έρθει. Γιατί λέω τώρα που δεν είχαμε τόσες μεγάλες βλέψεις. Τώρα θέλουμε να πάρουμε την EuroCup, θέλουμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Φυσικά
1: είναι από τους παίκτες.
2: Είναι παίκτης το οποίο θα είναι από τις επιλογές που μπορείς να πάρεις.
1: Και είναι από τους παίκτες που έχουν ρόλο σε κάθε ομάδα ανεξαρτήτως επίπεδου, νομίζω.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι εργαλείο ο άτιμος. Είναι.
2: Νομίζω στο φιλικό δεν έπαιξε πολύ με εμάς.
1: Δεν πρέπει να παίξει πολύ.
2: Και δεν ήταν και καλός, νομίζω. Άσχετο, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν ξέρω ο ρόλος του, αλλά είναι εργαλείο συγκεκριμένο.
2: Έχει μεγάλο. Νομίζω πρέπει να ήταν και άποντος, τέλος πάντων.
1: Πρέπει να ήταν άποντος. Ωστόσο, είπε και ότι ο κόσμος του Άρη καταλαβαίνει μπάσκετ, ότι δεν φωνάζουν απλά στα καλάθια, θα καταλάβουν αν κάνει κάτι καλό.
2: Έχουμε και το Μίλησιτς, έτσι, για ως βίσμα.
1: Αυτό πήγε στο πλούσιο.
2: Αν τον θέλουμε στον Άρη, μπορούμε να τον πάρουμε εύκολα.
1: Ότι ίσως μίλησε και με το Μίλησιτς, ίσως έβαλε το χεράκι του αυτό.
2: Λες να ερχόταν, αν ήμουν ο Μίλησιτς.
1: Γιατί όχι. Πού λένε του είναι έτσι. Αύριο μπαίνει και η επόμενη συνέντευξη. Το είδατε και γραπτά και σε βίντεο. Αύριο θα παίξει. Δεν μπορώ να πω. Θα δείτε αύριο πρωί.
2: Ντροπή.
1: Θα δείτε αύριο πρωί. Τον ξέρουμε. Παίχτης μπαχτής σε χείρι είναι.
2: Είναι τέτοιος.
1: Θα σου πω στο διάλειμμα εσένα, εντάξει.
2: Σου κάνω και νόημα για να.
1: Θα σου πω. Τι νόημα, για κάνω το νόημα πάλι. Για κάνω το νόημα πάλι. Όχι.
2: Κρίμα.
1: Όχι. Είναι γνωστός μας.
2: Είναι
1: γνωστός μας.
2: Είναι αντιπαθητικός.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, ρε φίλε μου, δεν είναι αντιπαθητικός. Ευγενέστατος ήταν και είχαν.
2: Ρε, σου λέω, ο κόσμος.
1: Άκου, δεν θα απαντήσω σε κάτι άλλο. Δεν θα απαντήσω σε κάτι άλλο.
2: Συγκεκριμένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί του, αλλά γενικά ο κόσμος δεν
1: απαντάω. Δεν απαντάω. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο που λες κιόλας. Αυτό που ισχύει είναι ότι αναζητείτε επενδυτή για το ποδοσφαιρικό Άρη ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Είμαι σίγουρο ότι δεν κατάλαβα. αύριο πρωί θα μπει αυτό και σε γραπτό κείμενο και σε βίντεο στα social media, στο Facebook δηλαδή, του yellowradio.gr.
2: Καλά,
1: δεν θα σου πω για να το βρεις. Οπότε, ναι, προσπαθούμε γενικότερα. Αρκετά ευγενικοί άνθρωποι. Το λέγαμε χθες με τον Διονύση, αρκετά ευγενικοί τέτοιοι μπαχτσέ ζεχίρ.
2: Γιατί είναι αντιπαθητικοί.
1: Εντάξει, φίλε, έλεγαν πως δεν θέλανε, αλλά ήταν πολύ τα παιδιά εκεί για να, για να κάνουν δηλώσεις. Μίλησαν με όρεξη, βασικά δεν φάνηκαν βαρκεστημένοι. Αυτό είναι 2-2 μισά λεπτά. Αρκετά καλά. Θα προσπαθήσουμε γενικά και στο EuroCup τώρα και στα εκτός έδρας λίγο να το δούμε και στο Λεμάν αν γίνεται. Αν και δεν ξέρω αν θα έχουν όρεξη με την ίδια τους να μιλήσουν.
2: Αυτή. Βασικά όχι. Τέλος πάντων.
1: Αμάν.
2: Εντάξει, μην προδιαγράψεις το μέλλον, μην υποτιμάς.
1: Όχι, καμία όχι, είναι δύσκολο. Όχι, ό,τι και να γίνει, εμείς θα ίσως και να προσεγγίσουμε κάποιον έτσι από την Λεμάνα και βράδυ είναι πιο δύσκολο, ίσως μέσα στο γήπεδο να πάρουμε κάποια, απλά, κάποια
2: μην
1: δήλωση.
2: Μην το έχουμε πολύ αυτό, μην υποτιμάμε γενικά.
1: Δύσκολο παιχνίδι.
2: Δεν λέω συγκεκριμένα, γενικά όλες. Δηλαδή, ούτε η ΑΕΚ θα έρθει και θα την πατήσουμε και δεν μπορούμε να παίξει μπάσκετ.
1: Αυτό λες εσύ.
2: Εντάξει, ούτε η Μπούρους δεν μπορεί να παίξει, να ανταλλάξει μια πάσα.
1: Όχι, όχι, όχι, θα είναι ωραία, θα
2: είμαστε,
1: είναι
2: είμαστε φαβόροι, αλλά
1: μέχρι εκεί, είμαστε φαβόροι,
2: είναι,
1: ναι,
2: ναι. Μπορούν να παίξουν καλά.
1: Και νομίζω ότι καλύτερα το ξέρουν. Καλά, τρως τον μπάσκετ των 6 και 7 Αμερικάνων, το να προδιαγράφεις ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο.
2: Όχι,
1: δεν
2: ναι, αλλά...
1: Και πόσο μάλλον σε μια γαλλική έδρα ή απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, ας πούμε.
2: Γι' αυτό το λέω απλά, γιατί ξέρεις, η δίψα του κόσμου είναι τόσο μεγάλη και, το... και τα πιστεύω και όλα αυτά και συμφωνώ. Είμαστε και μάλιστα και φαβόροι και πιο μεγάλο από ότι κάθε άλλη χρονιά. Προφανώς. Με άλλες προδιαγραφές παίζουμε τους αγώνες, αλλά και άλλοι αντίπαλοι ομάδες. Είναι καλές, είναι καλοί παίκτες έχουν. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Μου έχει βάλει και στο Fantasy μέχρι τότε.
1: Ναι. Θα σε έχω βάλει στο Fantasy. Κίτρινη κάρτα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Πρέπει να βρει όνομα για την ομάδα σου.
2: Θα το σκεφτώ.
1: Πρέπει να βρει.
2: Α σκεφτεί πρώτα ο κόσμος που θέλει να συμμετέχει.
1: Ο κόσμος βάζει κάτι Άρης, κάτι τέτοια. Εγώ ζήτησα ωραία ονόματα. Ζητήσαμε τον Διονύση, τώρα... βάλτε ωραία ονόματα και ναι. Βάζουν Άρης, Emperor, τέτοια. Εντάξει,
2: το Ιντέγε για να μην το βάλω. Δηλαδή,
1: βάλτο, το Ιντέγε είναι ωραίο. Είναι κάτι.
2: Ακόμα ωραίο
1: δεν
2: είναι.
1: Να κάνει. Ναι, το Ιντέγε πάντα πουλάει. Εκεί ειδικά που είναι και χαραγμένο τώρα στην, στην πιο νότια Ελλάδα,
2: ναι, αλλά...
1: ξεκινούν στους βράχους.
2: Ο Ιντέγε είναι προπονητή στο Football Manager, δηλαδή πώς συμμετέχει και στο.
1: Βάλε Ιντέγε.
2: Καλά.
1: Βάλε Ιντέγε.
2: Καλά.
1: Είμαι υπέρ. Μπρέκ, επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και του 101,7 των FM ή από όπου κι αν μας ακούτε.
0: Τους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: μηχανά μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
17: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
16: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
17: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
16: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
17: Και μετά?
16: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
18: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ. We are the colors.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS Καλό ηχό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
24: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Με ημάλεις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί το. Πώς δεν βάλαμε μαζονάκι ποτέ?
1: Δεν τι τα... να σου πω, πραγματικά. Ναι, μην ξαφνίσει άφωνο. Γιατί?
0: Έβαλα αυτό που είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι, το αγαπημένο σου.
0: Ναι, αυτό μου αρέσει. Δε, γενικά δεν είμαι μεγάλο φαν, αλλά. Από τα άλλα τα κλασικά αυτά τα.
1: Τουλάχιστον έβαλε το άλλο του Gucci φόρμα.
0: Δεν, ναι, όχι, το έβαλα.
1: Ναι. Ναι, περισσότερο αυτό θα έκανα. Γι' αυτό,
0: ή το Gucci φόρμα ή το ανήκω σε μένα.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή. Δηλαδή ακούω όλα τα αυτά τα κλασικά. Αυτό είναι πιο χαρούμενο, μου αρέσει πιο πολύ.
1: Ό,τι μας έμεινε. Μην βάζει όλα τα ίδια τέτοια που βάζουμε.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Δηλαδή λίγο να δείξουμε μια φορά. Τέλος πάντων.
1: Ψαγμένη.
0: Ναι. Δεύτερη ώρα, κίτρινη κάρτα. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Εδώ υπογράφουμε το καταστατικό της ομάδας του Κώστα, αν μας φάλει και ο κωδικό του κιόλας για να τελειώνουμε με τη δουλειά. Το καταστατικό της ομάδας έτσι ώστε να προσθέσουμε ακόμα ένα στο fantasy. Τι κάνουμε οι άνθρωποι, να έχουμε συμμετοχή, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ψάχνουμε και ένα τραγουδάκι έτσι να βάλουμε για χαλή και να συνεχίσουμε κανονικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, φίλε. Φέτος με Θανάση και Κώστα, από όσες πιθανότητες υπάρχουν, λέτε να δούμε σε μάτς το Γιάννη αέρε γούστο που θα βγάλουμε. Με όταν τον είδαμε πέρσι. Οι πιθανότητες είναι ίδιες, όποτε θέλει έρχεται ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι. Σβήνει συνεχώς, κάνε κάτι. Α, όχι, εντάξει, άνοιξε. Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε... Το σχολιάσαμε και πριν. Απλά επειδή παίζει στο σχήμα την καινούργια ομάδα, και okay, άμεσα λογικά ίσως να μην έρθει γιατί είναι καινούργια ομάδα. Δεν...
0: Νομίζω απλά εξαρτάται από πώς θα πάει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν αποκλειστώ να παίξουν. Που θα παίξουν, οκ, μην κορυφαίνει.
1: Αυτό που είμαι και στην αρχή δεν είναι στου μπακς αποκλειστεί σίγουρα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Για να παίξει, για να έρθει εδώ, μπορεί να περάσουν, ξέρω εγώ, την πρώτη φάση. Οπότε, okay, θα δούμε και πώς θα τα πάνε οι hit.
0: Ωραία. Είσαι μέσα κανονικότατα.
1: Ωραία,
0: είσαι μέσα κανονικότατα. Και προφανώς όταν είσαι μέσα στο fantasy, προφανώς αυτόματα σε βάζει και σε όλο του EuroCup. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι αυτόματα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Και σε όλο της Ελλάδας και σε όλο αυτόν που δηλώνουν Άρης.
1: Ναι.
0: Ξεχωριστά, αυτά είναι τα τρία αυτόματα που σε βγάζει.
1: Και
0: αυτή τη στιγμή.
1: Τέταρτον, το πρωτάθλημα από
0: το δικό μας. Ναι, αυτό μετράει στην πραγματικότητα δηλαδή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Μην κορυδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι 10 ομάδες μέσα. Είναι ο φίλος που έχει τρεις, αλλά όλοι είναι διαφορετικοί. Οπότε είμαστε σε αρκετά καλό βαθμό.
1: Είμαστε εμείς και άλλοι. Αυτό επειδή έχει τρεις.
0: Εμείς και άλλοι πέντε πες. Ή άλλοι τέσσερις.
1: Είμαστε έξι άτομα δηλαδή.
0: Νομίζω, ναι. Και έχουμε και προσθήκες ακόμη.
1: Και θα μπει ο Ιάσονας.
0: Φαντάζομαι θα μπουν τα παιδιά.
1: Θα μπει ο Ιάσονας. Μας κάνει λες. Δεν ακούω, δεν ξέρω να ακούω.
0: Έχουμε Ιάσονα, Διονύση. Έχουμε. Θα πείσουμε λίγο
1: κάτι. Καλό, Διονύση έχει πει. Σίγουρα θα μπει, ναι.
0: Να πάει. Οπότε, ναι.
1: Να φτάσουμε το διψήφιο σύντομα.
0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου απόσυρση είπα Πέτρο από διαιτησία. Μέσα και μέσα στα μπασκετικά.
1: Ναι, πολύ κρίμα. Θα μας λείψει. Τι θες να σου πω, βρε Στράτο, τώρα προκαλείς να πω κάτι βαρύ. Δεν θα το πω.
0: Εντάξει.
1: Το καλό και να μας γράφει.
0: Εντάξει. Ναι. Καλά, πιστεύω θα μας γράφει. Εντάξει, θα πάρει κάποιο πόστο εκεί πέρα. Νομίζω πάρα πάρα πολύ και καλά.
1: Να πάρει κάποια στιγμή καμιά άδεια να σφίξει κανένα παοκάρι, να χαρεί λίγο.
0: Του δώσουν ειδική άδεια γι' αυτό μόνο.
1: Μόνο για ένα μάτς.
0: Στην Πηλαία κιόλας πιστεύω.
1: Ναι, που δεν θα. Καλά, πάλι θα τον
0: κράζουν. Δεν ξέρω
1: γιατί.
0: Που...
1: Ναι, αντί να δώσει 20 φρήγματα υπέρ του πάγκου, μπορεί να δώσει 19 και να τον κράζουν και να λένε ότι του φάνηκε.
0: Δεν ξέρω πού του ευχαριστεί περισσότερο. Να του ευχαριστεί περισσότερο στο Παλαιά, ας πούμε, ή εκτός έδρας.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Να πούμε για την σημερινή ενημέρωση τη ΠΑΕ από την προπόνηση. Οι προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Βελτίωση αγωνιστικής ετοιμότητας, συνδυάζοντας φυσική κατάσταση με αγωνιστικές και τακτικές απαιτήσεις. Ναι, μέσα παιχνίδια μικρών και μεγαλύτερων χώρων. Έμφαση, επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ψηλής έντασης, συνεργασίες, γρήγορες αποφάσεις, μεταβάσεις και αποτελεσματικότητας δηλική προσπάθεια. Θα δούμε, πιστεύεις ποτέ αυτά. Ειδικά αυτό είναι. Δηλαδή, όλες οι προπονήσεις αναφέρουν δουλειά στο τελευταίο τρίτο. Mm-hmm. Ελπίζω να δούμε δουλειά στο τελευταίο τρίτο. Ελπίζω να φαίνεται. Δηλαδή, αν γυρίσουμε με προετοιμασία και μετά από τόσες ενημερώσεις που λένε για δουλειά στο τελευταίο τρίτο, πάλι θέλουμε 15 φάσεις για να βάλουμε γκολ. Μπράβο μας, τι να πω. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικές συνθήκες που συνδύασαν φυσική κατάσταση και τακτική με συνολικό στόχο την ανάπτυξη αγωνιστικής αντοχής υψηλής έντασης μέσα από πραγματικές ποδοσφαιρικές καταστάσεις. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα επιστρέψουν προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Εντάξει, ένα ρεπό να το πάρουν. Η αλήθεια, τώρα που έχει και εθνικές, είναι λογικό, δηλαδή δεν μπορεί να τους έχει και να.
1: Πάντως ο Φλίν έχει κάνει ήδη δηλώσεις μετά το μάτσα.
0: Έκανε μετά το παιχνίδι σε όλους. Ναι, ο Φλίν. Ναι, εγώ είπα τις αποκλειστικότητες μας και δεν με ρώτησες κιόλας ποιος είναι και στο διάλειμμα.
1: Του ξέχασα.
0: Να μπεις αύριο. Να
1: κάνεις, ομάδα...
0: να κάνεις κλικ αύριο.
1: Έφτιαχνα την ομαδάρα μου στο φάντες να κάνω.
0: Την έφτιαχνες, ναι. Να κάνεις κλικ αύριο να δεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, μπράβο. Ποδοσφαιρικά δεν έχουμε κάτι να πούμε. Υπάρχουν τα παιχνίδια των εθνικών, αλλά τώρα ρε παιδιά, μας ακούτε.
1: Ο Ράτζης δεν κλήθηκε, ο Γένσεν δεν κλήθηκε επίσης, που ίσως αυτό ήταν λίγο πιο παράξενο.
0: Και έβγαλε και πικρία.
1: Ναι.
0: Και έβγαλε και πικρία, νομίζω ψηλοδοκιλογημένα.
1: Γιατί και σύνοτι παίζει ασταμάτητα. Ναι. Παίζει και καλά.
0: Ναι.
1: Η Φιλανδία είναι μια ομάδα, μια χώρα η οποία έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η Φιλανδία η παλιά.
0: Όχι, όχι. Η εποχή του Πούκι.
1: Έτσι, η εποχή του Πούκι, μπράβο. Είναι χειρότερη. Δηλαδή, όταν είχα δει με εμάς, ήταν πραγματικά παράδεκτικό. Ναι, ναι.
0: Για γέλια ήταν με εμάς.
1: Δεν είναι καλή η Φιλανδία πλέον. Δεν,
0: και μάλιστα υπάρχει τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει καινούριο προπονητή, αν ήταν αυτό που ήταν, ο οποίο λένε ότι άφησε και άλλου παίκτε έξω που θεωρητικά είχαν βασικό ρόλο στην ομάδα. Και υπάρχουν γενικά, υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιε επιλογέ έκπληξη.
1: Ναι,
0: ο Φιλανδός προπονητής τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. Στη Φινλανδία, εδώ θα είναι ο Γένσεν. Θα προπονείται με την ομάδα. Όπως και ο Καντεβέρε δεν πήγε στη Ζιμπάμπουε λόγω του θέματος που αντιμετώπισε το παιχνίδι με τον Ηρακλή και βγήκε αλλαγή στο τέλος. Mm-hmm. Αν και μετά κανονικά περπατούσε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις. Αν και χθες νομίζω ο Καντεβέρε και Μωρόν δεν κάνανε λόγω κάποιας ίωσης. Ναι, γενικότερα υπήρχε μια ίωση μέσα στην ομάδα. Το ανέφερε και ο Ράτσιτς σε ένα post που έκανε σήμερα στο Instagram. Υπήρχε ίωση, δεν το ξέραμε βέβαια, αλλά και τι παίκτες ας πούμε τους έπιασε. Λογικό να πιάσει σε μια ομάδα. Θες να πεις κάτι?
1: Ήθελα να πω ότι η Φιλανδία είναι σε έναν ομίλο που παίζει με Αλβανία, Λευκορωσία και Σαν Μαρίνο. Δηλαδή...
0: Αλβανία είναι καλή. Αλλά ναι, οι άλλοι δύο ρε φίλε όμως είναι εντάξει, να είχαμε να λέγαμε.
1: Δεν ιδιαίτερο όμιλο, δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε τον Γένσον, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, η αλήθεια.
0: Εντάξει, ναι, υποθέτω, ναι. Για το
1: Ράτσιτς ήθελα να δω κυρίως.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς εδώ και λίγο καιρό δεν είναι στις κλήσεις.
0: Που παίζει και με την εθνική κιόλας, χτύνει και αυτό. Ναι. Δηλαδή έχει και αντίπαλο.
1: Σήμερα κιόλας παίζει.
0: Έχει και αντίπαλο δυνατό.
1: Σήμερα παίζει.
0: Μην δείτε Ευρωλίγκα, δείτε την εθνική.
1: Έτσι, ναι. Έχει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σήμερα, τα πούμε στο τέλος.
0: Ναι, αυτούς θα δούμε. Αντί να δούμε την εθνική. Είναι αλήθεια. Κυρίως τον Ολυμπιακό, γιατί στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ήττες.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: δίκιο έχεις.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, εντάξει. Ξεκινήσουν καλά. Ο Ράτσις λοιπόν κάνει κάτι τέτοιες δημοσιεύσεις στο Instagram όλες τις ώρες. Τώρα με τη διακοπή είπε ότι έφτασε η διακοπή και ότι τη χρειαζόμασταν πραγματικά. Είχαμε έναν δύσκολο μήνα πίσω μας. Θέλαμε πολλά πράγματα να πετύχουμε. Κάποιες φορές όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουμε. Πολλές φορές Ράτσις πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, για μια φορά να μην πάνε και όπως τα θέλουμε. Έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Με σκληρή δουλειά ξέρουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ναι, έχουμε δουλέψει σκληρά για να πάρουμε αυτό που αξίζουμε και να θέλουμε να κάνουμε ένα σερί νικών και να μαζέψουμε βαθμούς. Έχουμε περάσει πολλούς τραυματισμούς, ιώσεις, κρυώματα, γρίπες, αλλά έχω παίξει λέει μέχρι και με πυρετό για να υποστηρίξω την ομάδα μου. Mm-hmm. Ωστόσο ξέρω ότι μετά από τη διακοπή θα είμαστε τόσο καλοί όσο ήμασταν στα φιλικά της προετοιμασίας. Και πιστεύω σίγουρα ότι αυτό που έρχεται θα δείξει σε όλους ότι αυτή η ομάδα έχει ένα ευρωπαϊκό μέλλον.
1: Ναι.
0: Λέει ο Ούρος Ράτσιτς.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η ομάδα μπορεί να βγει πέμπτη και να πάρει την είσοδο της στην Ευρώπη. Ο αυτό καταλαβαίνω. Όχι.
0: Η ομάδα πέμπτη μπορεί να βγει έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να το Ράτσιτς να μας πει.
1: Θέλω να πω αυτό λέει.
0: Όταν λέει για ευρωπαϊκό μέλλον, ελπίζω να εννοεί να μπει ο Μήλος όμως. Όταν λέει ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν εννοεί ευρωπαϊκό μέλλον ότι βγήκαμε πέμπτη και αχ, πετύχαμε.
1: Όχι, εγώ κατάλαβα ότι θα βγούμε στα αποχρεωματικά μας. Τι
0: είναι. Ναι, εντάξει. Ελπίζω να μην ισχύει. Μπορεί να
1: είναι. Okay, ναι, και έτσι,
0: ο Ράτσιτς. Ναι. Πάντως εκφράζει μια σιγουριά ότι θα είμαστε σε καλή κατάσταση μετά τη διακοπή. Για να δούμε πώς θα πάει. Είπαμε, μετά τη διακοπή ο Άρης έχει ένα πρόγραμμα βατό. Αλλά στον Άρη έχουμε πει ότι βατό το κάνεις εσύ, εννοούμε χωρίς ντέρμπι. Παιχνίδι που εξαρτώνται από αυτόν. Για να το πούμε καλύτερα. Παιχνίδι που εξαρτώνται από τη δικιά του απόδοση. Αν παίξει καλά, θα κερδίσει. Αν δεν παίξει καλά, δεν θα κερδίσει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι παιχνίδια που λες ότι. Δηλαδή, έχει ένα σερί αγώνων που μπορεί να μαζεύει βαθμούς αν είναι καλός. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αντίπαλοι του Άρη, αλλά είναι ο ίδιος ο. Δεν είδα, τι μου δείχνεις.
1: Τίποτα.
0: Τι μου δείξες.
1: Όχι, τίποτα, ρε.
0: Τι. Κάτι Eurocup.
1: Όχι, δεν είναι για τον Άρη. Ήταν κάτι σημαντικό αυτό.
0: Τι έκανα παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, τι έχει τον Χάρπερ, τον Φλίν και τον Μπράιντ Τζόνς μαζί γι' αυτό.
0: Α, ναι, α, ωραίο.
1: Τρεις, γι' αυτό.
0: Ου, ωραίο, για να δω. Yeah. Για να δω, μ' αρέσει. Γι' αυτό δεν είναι άσχημο. Εντάξει, δεν. Ωστή. Α, όχι, απλά του έχει, δεν είναι,
1: αυτό
0: δεν είναι
1: σούπα,
0: κάτι.
1: Ναι. Δεν ήταν για στον αέρα. Δεν...
0: Νόμιζα.
1: Του έχει, απλά.
0: Νόμιζα υπήρχε. Υπήρχε.
1: Είναι οι τρεις πρώτοι παίκτες που βγάζει αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, α, οκ. Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι θα υπάρξει αναβολή στο ΑΕΚ Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου πάει να οριστεί.
1: Και λογικό, καλά
0: παιχνίδι,
1: κάνει.
0: Γιατί η ΑΕΚ έχει να παίξει, θα παίξει με τη Σαχτάρ στην Αγγλία και θα μείνει εκεί για να παίξει μετά με τη Σίτι.
1: Ναι, δύο εκτός έδρας στην Αγγλία, οπότε δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να πηγαίνω έρχεται.
0: Καλό, έξυπνο τέτοιο, καλά το παίξανε.
1: Που το δικαιούται μια φορά, δεν χρειαζόταν. Νομίζω ότι κατά άλλη στιγμή το θεωρούσα δεδομένο θα το έκανε.
0: Καλά το παίξαν το συγκεκριμένο. Είναι η αλήθεια. Για να δούμε τι άλλο. Έχουμε αυτά νομίζω με τον μπάσκετ. Τώρα κάτι άλλο γενικότερα από τη Media Day δεν προκύπτει. Ωραία εμπειρία ήταν, το ξανά κανάνετα. Καλά να είμαστε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για τη Media Day της Κάρης. Με τον καιρό θέλω να πιστεύω ότι και κάθε βελτιώνει και θα κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα και θα γίνεται, γιατί θα ανέβει και αυτή η επίπεδο. Mm-hmm. Και μια ΚΑΕΣΑ λειτουργία ανεβαίνει επίπεδο μέσω των μεγάλων παραστάσεων, των μεγάλων διοργανώσεων και των μεγάλων αγώνων. Έτσι. Οπότε πιστεύω μόνο προς τα πάνω μπορούμε να πάμε. Έχουμε ένα παιχνίδι στο Λεμάν. Δεν ξέρω πώς ο κόσμος ταξιδέψει. Πάντως είναι κάτι που άκουσα. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Ναι. Άκουσα πολλούς να λένε: Α, να θα πας, τι θα γίνει και πώς οι δημοσιογράφοι θα είναι στο τσάρτερ. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα έχει δημοσιογράφοι στο τσάρτερ.
1: Α, να πούμε, συγγνώμη, επίσης ότι θα έχει και δεύτερο τσάρτερ για το εκτός έδρας στη Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Σύντομα το λέω αυτό. Ενημερωτικά. Ναι, ναι. Θα γίνει χαμός δηλαδή στη Γερμανία, τέλος πάντων. Ναι.
0: Δώστε μας όλο το γήπεδο, ρε παιδιά, αφού δεν θα πάτε εσείς.
1: Το είχα πει κιόλας, έχει κάνει δηλώσεις ο Ζήσης. Είχε... Όχι ο Ζήσης, ο πρόεδρος, ο προπονητής. Ότι ο Νίκος Ζήσης είχε ζητήσει 3.000
0: εισιτήρια. Ναι, ναι, ναι, αλλά δώσαμε το. Α, στο τέλος.
1: Νομίζω.
0: Θα δούμε στο τέλος.
1: Και είπε στο τέλος θα μπουν λίγο πάνω από 1.000, λέει, θα μπουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν, εγώ βλέπω και κόσμο που αγοράζει και σε άλλες θύρες του γηπέδου. Δεν ξέρω πώ ήταν, εγώ πιστεύω θα είναι αρκετά πάνω από 1.000.
1: Πιστεύω το μισό γήπεδο θα είναι Άρης.
0: Έτσι, έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί δεν είναι και μεγάλο.
0: Ναι, το μισό γήπεδο.
1: Έχει 500, να είναι μια χαρά θα είναι.
0: Ωραίο, θα στείλουμε τον Ιάσονα με τον Διονύση εκεί πέρα.
1: Αν το κάνουμε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και sold out, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν το δέχονται αυτό.
0: Ενώ, ναι, ναι, εντάξει, οκ, παραπάνω
1: του μάτσε. Του
0: μάτσε, δεν είναι ο χιλιάς μπέος όλοι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Καλά, εκείνο δεν έχει όμως παδούς. Τουλάχιστον εκείνοι θα έχουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έστω κάτι λίγο στα που δεν μπορεί.
0: Και να μην είχε ο παδούς λίγο θέμα τιμής. Μην το κάνει sold out. Δηλαδή βοηθάς τον αντίπαλο, αλλά θα μου πεις τα λεφτά του. Ναι. Δεν νοιάζει η ομάδα του, είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τρέχει και αυτό στα δικαστήρια, είναι στην επικαιρότητα. Να πούμε πάντως ότι το Λεμάν θα έχει αρκετούς. Όπως σκεφτόμουν, δηλαδή στα άλλα ταξίδια που είχαμε πάει.
1: Μου αρέσει, έχει αρκετούς. Με τη Μαντρέ έχει αρκετούς, νομίζω.
0: Δημοσιογράφους λέω.
1: Α, δημοσιογράφους, συγγνώμη. Ναι. Ναι.
0: Πόσοι ήταν δημοσιογράφοι στη Μαντρέ?
1: Χρήστος.
0: Ωραία, αυτοί.
1: Αυτοί ήμασταν, ναι, μόνο. Ναι, με τη Μαντρέσα να μου πει, ναι, πώς θα είμαστε.
0: Στο Πανεβέζης ήμασταν μόνοι μας κιόλας, επειδή έκανε και ο Ιάσονας τότε μεταδόσεις για το ραδιόφωνο. Mm. Και στο Κλούζ ήμασταν επίσης μόνοι μας.
1: Να χαρά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Φέτος θα τους δούμε όλους λογικά. Θα είναι πολύ λογικά. Με τη Λεμάν είναι και πρώτο μάτς.
0: Κακό δεν είναι, μωρέ, να ασχολείται κόσμος. Κακό είναι να μην ασχολείται όταν η ομάδα δεν είναι καν στα δύσκολα. Απλά όταν η ομάδα μάλλον δεν. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν τραβάει τόσο ενδιαφέρον ή δεν έχει τόσα χρήματα.
1: Εντάξει, με αυτό ότι τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσε και τότε να πει έναν στεκτό.
0: Θα μπορούσε κάτι να γίνει.
1: Τώρα, εντάξει, αλλά,
0: θα μπορούσε κάτι πάνω, να γίνει. Ναι. Δεν μ' αρέσει, το λέω, γι' αυτό ήθελα να το
1: εντάξει,
0: πω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να πούμε ότι πλέον στο Φαντασία έχουμε 8 άτομα διαφορετικά.
0: Ναι, είμαστε δυνατοί, ανεβαίνουμε.
1: Είμαστε 8 διαφορετικά άτομα. Χωρίς Ιάσον και Διονύση που θα μπουν.
0: Άντερ Γιαννάρα. Καλά, μήπως είναι σαν το Γιώβης και τον Πουλιανίτη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπαίνουνε. Όχι, εντάξει. Κακίες. Και ο Πουλιανίτης σήμερα σε καλή κατάσταση ήταν. Τον
1: είμαστε 10 μαζί με τον Σοκράτη που είναι 3 φορές.
0: Σοκράτη 3 φορές. Ναι, αυτό σου είπα πριν.
1: Ναι, τώρα είμαστε 8 άτομα, σου λέω διαφορετικά.
0: Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Θα γίνει αραλίγκα. Υπάρχει,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον. Μπείτε στο Fantasy, παιδιά. Μπείτε.
1: Θα ανεβάσουμε... Σίγουρα 10 δηλαδή, αν μπουν.
0: Θα ανεβάσουμε και θεματάκι στο σταθμό. Στο yellowradio.gr, στο site, όχι στο σταθμό. Θα βάζουμε και.
1: Α, στην Βοσφαιρική, στο Fantasy βλέπω εδώ 3.000.
0: Αριανοί.
1: Αριανοί είναι στο Fantasy.
0: Και δεν έχει εμάς.
1: Μπείτε κι άλλοι.
0: Μπείτε κι άλλοι. Θα ανεβάσουμε, και εξάρθρο, το λέμε και σε κάθε εκπομπή. Οπότε όλα καλά. Λοιπόν.
1: Μεταξύ, γιατί είναι στη Λίγκα. Γιατί πήγα στη Λίγκα του Άρη Θεσσαλονίκη και είναι ένα που λέγεται ΠΑΟΚ, τέλο πάντων. Γιατί.
0: Εντάξει, μπορεί να έβαλε γαμμένη ομαδάρι. Έτσι, όπως όλοι ξέρουν.
1: Δεν ξέρω τι φάση.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κούσας από την Κιτρόμαυρη Νεάπολη.
1: Είναι και ένας Παζιάννα. Τόσο πάντα, συγγνώμη.
0: Ναι, πριν 15 μέρες έκλεισε εισιτήρια για το Ροστόκ και έχει πάρα πολλούς σαν εμένα μόνο κίτρινο το γήπεδο. Πριν 15 μέρες, ναι, φίλε, φαντάζομαι θα γίνει.
1: Α, πλάκα.
0: Χαμός.
1: Τυχερός είσαι που θα πάρει.
0: Γιατί... Γύρω στα 300 κομάντο αναμένονται στο Λεμάν. Ναι. Από κόσμο. Θα γίνει και εκεί. Νομίζω θα γίνει.
1: Μανδρέσα, πώς ήταν, ξέρει, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάσαι, λογικό.
0: Αρκετό κόσμο στη Μανδρέσα.
1: Βρέπει, είχε αρκετό. Θυμάμαι, είχε μπει και τελευταία στιγμή. Είχε αρχίσει το ματσίρι και μετά μπήκε. Τώρα η αστυνομία.
0: Δεν σε κατέβασαν εσένα. Δεν σε κατέβασαν εσένα στον έλεγχο χωρίς μπουφάν.
1: Εντάξει.
0: Δεν κατέβασαν εσένα να δει πόσο κόσμο έμπαινε.
1: Χωρίς μπουφάν, γιατί το είπες.
0: Έκανα βλακεία, κατέβηκα χωρίς μπουφάν.
1: Έχει κρύο.
0: Θυμάσαι να έχει κρύο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Είχε πολύ κρύο. Είχε κρύο. Κρύο. Ήταν βράδυ και είχε κρύο.
1: Δεν μπορεί να είναι διάρκεια λόγο, τέλο πάντων.
0: Ναι, όχι, όχι. Ήταν στην αρχή του κακού. Ήταν η αρχή του κακού εκείνη.
1: Ναι, όχι.
0: Αρχή του κακού.
1: Άρα θα έχουμε μαζί μα κόσμο στο Λεμάν.
0: Θα έχουμε μαζί μα κόσμο στο Λεμάν. Ναι, ναι, θα είναι ωραία. Να δούμε, δεν ξέρω αν και άλλοι το κάνουν αυτό το έστω λίγο Παρίσι και μετά Λεμάν. Ειδικά με το TGV που είναι αρκετά γρήγορο.
1: Όπω λέω στο Άρι. Ποιο ήταν στο Κύπελλο που, παίξαμε μαζί, ποιο ήταν. Με τη Μαρκό.
0: Ναι.
1: Που άκουγα και κάποιου που λέγανε για Παρίσι, Λεμά, δηλαδή. Κάπως έτσι θα το συνδυάσουν όλοι.
0: Μα γίνεται. Πάρτε τις μπλούζες σας, πάρτε τα κασκόλ σας, πάρτε την καλή διάθεση που λέει και ο Ευτύχης και ετοιμαστείτε όλοι για το Λεμάν. Θα δούμε και λίγο Παρίσι. Θα το δούμε και λίγο το Παρισάκι. Είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε μια καλή γεύση για να δούμε μετά και το Λεμάν, στο οποίο ψάχνουμε μαγαζάκια. Εντάξει, τι είναι μαγαζάκια φαίνονται.
1: 100 άτομα λέει έχει εξασφαλίσει, τουλάχιστον εδώ έτσι βλέπω πέρυσι ο Άρης για τη Μανρέσα. Τώρα μπορεί να ήταν και περισσότεροι που βγάλουν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν ξέρω ακριβώς.
0: Και μέτρα κόσμο
1: είναι και περισσότεροι, αλλά.
0: Ναι,
1: τώρα αν είναι 300 στη Λεμάν.
0: Πρέπει να είναι
1: χωράει το γήπεδο τη Λεμάν.
0: Θα το δούμε το Ανταρέ πόσα.
1: Ναι.
0: Χωράει. Θα πα να ανοίξει, φαντάζομαι. Και θα,
1: θα το
0: πω, κάνε τιμή. Να συνεχίσουμε, κάτσε, να δούμε και πόσο χωράει η έδρα της Λεμάν. Αντί ήθελα αύριο να μελετήσω το του υπέδου. Πάντως έχεις μάθει, κλείνεις και την πόρτα κατευθείαν, εντάξει, έτσι είναι μετά από καιρό. Άργησες λίγο, αλλά σου πήρε. Αλλά κατάλαβες τις ιδιαιτερότητες του καθενός.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τις ιδιαιτερότητες δικές μου τουλάχιστον.
1: Ναι, εντάξει, τα κόλματά σου είναι, τέλος πάντων.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να κάνει κουμπί για ανοιχτή η πόρτα. Όχι, κανένα ούτε για αυτό που είναι μέσα, ούτε για αυτό που είναι έξω. Είναι βολικό. Δεν ξέρω, εγώ που μπαίνω. Μόνο όταν είναι ο Μάριος. Αλλά ο Μάριος είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Εντάξει.
0: Ο Μάριος είναι μια κατηγορία μόνος του, δεν θα τον βάζεις με άλλους μέσα. Λοιπόν. Έχει το. Πω, κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς μια Τετάρτη. Τετάρτη είναι η Πέμπτη. Πέμπτη. Μια Πέμπτη μεσημέρι. Πω, σου λίγο πάμε στο Λεμάν, δε, αν είναι δυνατόν. Τι μαθαίνει κανείς μια Πέμπτη μεσημέρι. Το γήπεδο λέγεται Αντάρες που είναι Αστέρας. Ουσιαστικά, μάλιστα.
1: Mm-hmm. Με τον Αστέρα παίζουμε. Ναι, στο γήπεδο του Αστέρα. Okay.
0: Στο γήπεδο του Αστέρα παίζουμε. 6.023 άτομα χωράει το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Το δικό μας.
0: Στο Λεμάν, ναι, τέτοια περίπτωση θα είναι. Νομίζω μια χαρά χωρητικότητα είναι για να διεξαχθεί ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ, νομίζω, που θα ελπίζουμε να έχει νικητή τον Άρη.
1: Και να το θυμόμαστε για καιρό, γιατί είναι και το πρώτο επίσημο μάτς επί εποχή Σπανούλη.
0: Έτσι. Και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο μακάρι να πρέπει από το πρώτο επίσημο εποχή Καράιτσιτς. Μακάρι, το ευχόμαστε. Mm-hmm. Και συνέχεια είναι λίγο καλύτερη, όσο και πολύ. Είναι επίσης κοντά στο μουσείο του που υπάρχει. Θα δω να κλείσουμε εισιτήρια για αυτό, αν προλάβουμε.
1: Ναι, πες το.
0: Έχει ένα μουσείο.
1: Αυτοκίνητα που είπες.
0: Για τα. Ναι. Έχει το μουσείο, γιατί εκεί το Λεμάν είναι γνωστό. Γράφει Λεμάν και σου βγάζει πρώτα τον αγώνα και μετά την πόλη. Είναι γνωστό για το 24ωρο ράλι που είχε εκεί πέρα το Λεμάν. Οπότε. Πολλοί μπορεί να θέλουν να το επισκεφτείτε. Στα 15 ευρώ ήταν τα εισιτήρια, από όσο θυμάμαι. Οπότε έχει γενικά παλιά αμάξια, τέτοια πράγματα, αντίκες, το οποίο νομίζω είναι ωραία. Γιατί είναι ένα μέρος, τώρα μην κορυδευόμαστε. Αν δεν είστε λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν νομίζω να το ξαναδείτε.
1: Ναι.
0: Το Λεμάν. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε είναι μια εμπειρία και αυτή. Ενδιαφέρον θα έχει. Ο Δημήτρης πάλι καλά, δεν παίζει και το Αστέρα μου, ανάσα μου. Δεν ξέρεις τι βάζουν στο ζέσταμα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Για πες.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μπήκε και ένα ακόμα άτομα, λέω, στο Fantasy. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. 9 άτομα ήδη.
0: Θα τσεκάρουμε στην. Το λέμε συχνά. Λοιπόν, καλησπέρα από Βόνη, λέει ο Φώτης. Από Βόνη. Τα χαιρετίσματά μας στην Κιτρινόμαρη, φαντάζομαι. Βόνη.
1: Ναι.
0: Έχουμε σχολική αργία, λέει, εδώ τον Οκτώβριο. Οπότε βόλεψε να έρθουμε να δούμε την Αριανάρα και Αστέλνη που έχει κλείσει τρία για το Άρη Τσεντεβίτα 28 Οκτωβρίου.
1: Να χαρά.
0: Άρη Τσεντεβίτα, ωραίο 28 Οκτωβρίου. Θα έχει και ένα πνεύμα λίγο. Αντίστασης.
1: Mm-hmm.
0: Τους έχουμε, τους φάμε. Γιατί αυτή η Τσεντεβίτα μας έχει βάλει την ψυχή, είναι αλήθεια. Τι είναι να γίνει κλουζ.
1: Ναι.
0: 4-4 έχει. Και αυτό μας έκανε πέρυσι στο παλέ, ήταν βαρύ, εντάξει.
1: Ως καλύτερη ομάδα όμως.
0: Ναι. Τώρα άλλαξαν αρκετά κιόλας.
1: Δεν λέω θα κερδίσουμε, λέω ότι.
0: Ναι.
1: Πάντα παίζανε ως καλύτερη ομάδα. Τώρα είναι διαφορετικά.
0: Θα έρθει ο Κάουαν στο παλέ να τον υποδεχτούμε.
1: Βλέπω ότι είναι αυτό να πει ο Φρέντερικσον.
0: Ναι.
1: Α, τα ξέρεις.
0: Ναι. Πρέπει να τα είχαμε πει και τότε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα είχαμε. Για στο Fantasy κάτω.
1: Ναι,
0: τώρα κάνεις ομάδα.
1: Όχι.
0: Αν είναι δυνατόν, τώρα έχουμε εκπομπή. Τώρα έχουμε εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις.
1: Τα νέα διαβάζω, θα το πέμε.
0: Εντάξει. Τα νέα που ανεβάζει το Eurocup.
1: Ναι.
0: Έχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες που έχει ανέβει τελευταίο, νομίζω, να ξέρεις.
1: Δεν ασχολείται δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τελευταίο. Το τελευταίο, άντε, το τελευταίο που έχει, που αξίζει να αναφερθεί σχετικά με τους αντιπάλους του Άρη στο EuroCup, είναι η μεταγραφή του, η διαφαινόμενη μεταγραφή του Λορέντζο Μπράουν στη Χάπολ Τελαβίβ, που είναι ουσιαστικά ο Αντι Χάρπερ. Mm-hmm. Ο Naturalizer της Εθνικής Ισπανίας, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό έχει σημασία, είναι και αντιπαλός μας.
0: Είναι καλή κίνηση. Είναι καλή κίνηση, νομίζω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ένας παίκτης όμως ο οποίος είναι πάρα, πάρα πολύ πεσμένος, δεν ξέρω πώς θα του βγει. Αλλά δεν ξέρω και τι μπορούσαν να πάρουν καλύτερο. Ενώ πολύ καλή κίνηση.
1: Σαν καριέρα.
0: Όχι σαν καριέρα.
1: Και
0: σαν
1: και
0: τώρα.
1: Σαν καριέρα όμως.
0: Τώρα. Σαν καριέρα είναι μεγάλη καριέρα του.
1: Αυτό σου λέω. Ποιον καλύτερο να παίρνει σαν καριέρα, αυτή θέλω να πω.
0: Α, όχι, σαν καριέρα, όχι.
1: Και δεν τα είχε πάει καλά στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό όμως πολλοί δεν τα έχουν πάει καλά. Οπότε.
0: Λες, ήταν θύμα
1: του Παναθηναϊκού. Μπορεί, φίλε, γιατί και ο Γιώβιτς ήταν θύμα, θεωρώ. Του Παναθηναϊκού γενικότερα.
0: Ο Γιώβιτς.
1: Ναι, τι λάθος
0: κάνω. Πήρε τραυματία στον Παναθηναϊκό ο Γιώβιτς.
1: Έπαιξε κιόλας όμως.
0: Πόσο ωραία έπαιξε ο Γιώβιτς.
1: Δεν είχε παίξει.
0: Ο Γιώβιτς.
1: Ναι, δεν είχε παίξει.
0: Ο δικός μας.
1: Όχι.
0: Είχε παίξει, αλλά λίγο. Και ήταν και σε μια περίοδο εκεί στον COVID, δηλαδή τι θύμα του Παναθηναϊκού ήταν ακριβώς.
1: Το θυμάμαι, δεν ήταν καλός, γι' αυτό το λέω.
0: Σιγά δεν έπαιξε και τραυματίας ήταν. Δεν...
1: Μάλιστα.
0: Και που έπαιξε σε κακή ομάδα, ενώ okay, δεν έμεινε.
1: Λέω, δεν
0: μα δεν έμεινε ως κάτι. Όχι, αυτή η κατηγορία Λορέντζο Μπράουν είναι. Στο Λορέντζο Μπράουν μπαίνει ο Βιλντόσα μέσα, μπαίνει ο Σόρτς μέσα, μπαίνει ο Γιούρτσεβεν μέσα, μπαίνουν παίκτες που ξέρεις ότι είναι καλή σκόρερ, δημιουργεί και δεν σου δίνουν αυτό που. Περιμένεις. Τώρα σε εκείνον τον Παναθηναϊκό, τι περιμένα από τον Γιώβιτς που τον είχα πάρει και μεσούς περίοδου, δεν το βάζω στην ίδια κατηγορία, σε καμία περίπτωση. Είναι στις ξεχασμένες οι κινήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβιτς μπαίνει σε μια κατηγορία, ας πούμε, Nate Walters, κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Στα του Παναθηναϊκού. Ο Λόρεντζο Μπράουν είναι σύγχρονο τέτοιο ταμάν. Ωστόσο, είχε δείξει κακά δείγματα. Δηλαδή, πολύ χαλαρός μου είχε φανεί συγκεκριμένο. Θα τον δούμε τώρα και στο πιο κάτω επίπεδο, να τον δούμε πώς θα πάει. Γιατί είναι παίκτης που το ξέρει καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δημιουργεί καλά, την έχει την ποιότητά του. Εντάξει, και ο Άρης έχει βέβαια μεγάλη ποιότητα. Και
1: ναι, δεν είχε παίξει πολύ. Είχε παίξει 86 λεπτά συνολικά στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, άρα τίποτα. Για τον.
1: Ο Πέρες έπαιξε 351 λεπτά στην Μπάγερ, ας πούμε.
0: Ναι, φαντάσου. Που η Μπάγερ κάνει πρεμιέρα σήμερα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο παιχνίδι έχει απέναντι στη Χάπολ Τελαβίβ εκτός έδρας. Να δούμε πώς θα πάει το σύνολο του πρώην παίκτη του Άρη, Αντών Γκαβέλ, και πρώην προπονητή της Σούλμ που είχε αντιμετωπίσει τον Άρη. Για να δούμε πώς θα πάει ο Γκαβέλ για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει και αυτό μια άλλη. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον απέναντι σε μια Χάπολ που είναι αρκετά καλή.
1: Καλά, έχουν με φανέλα μπάγκερ το Γιώβιτς. Αριανάς είναι, Αριανάκι.
0: Ναι, να τη φορέσει τη φανέλα του Άρη πρώτα.
1: Δεν έχει φορέσει. Δεν μπορώ να πω πριν.
0: Εμείς στη media. Σήμερα θα βγουν οι φωτογραφίες του. Αυτό τον είδαμε σήμερα στη media day με φανελάρι.
1: Εντάξει, άσε και να πει κάτω.
0: Σήμερα τη φορέσει τη φανέλα του Άρη. Να τη φορούσε παραπάνω. Όχι, εντάξει. Στηρίζουμε Στέφαν Γιώβιτς. Εννοείται, στηρίζουμε.
1: Εννοείται και εντάξει, αν είναι έτοιμος να παίξει. Άμα δεν είναι έτοιμος να μην παίξει, δεν είναι και απαραίτητο, θεωρώ, με την έννοια ότι έχουμε παίκτες. Αν είναι να παίξει και να έχει δυσκολίες το παιδί, επειδή προφανώς έχει κάνει και πολλές προπονήσεις εδώ και καιρό, δεν χρειάζεται να παίξει απαραίτητα και να ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Μπορεί να ξεκινήσει λίγο αργότερα.
0: Ναι. Ωραία, εδώ βλέπω σε γνωστή στο σελίδα. Μιλάμε πραγματικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κατεβαίνω.
1: Τι σε εκνεύρισε πάλι, έλα, πες.
0: Εντάξει, και εσύ εκνευριζόσουν. Κατεβαίνω εδώ στο σελίδα. Και οπότε πάω. Όλα είναι η φάτσα του Μπακασέτα. Φτάνει.
1: Ναι, το φαντάζομαι. Ναι, είναι το συγκεκριμένο. Ανέβασε πάρα πολύ Μπακασέτα.
0: Φτάνει, εντάξει. Εντάξει, λες και μιλάει ο Ρονάλντο. Δηλαδή,
1: έκανε μια μεγάλη συνέντευξη του Μπακασέτα. Πραγματικά πιστεύω θα σα ξεκινήσει όλου. Μην πάτε να το διαβάσετε.
0: Μην πάτε να διαβάσετε. Τι να σα πει, παιδιά, τώρα αυτό. Συγγνώμη κιόλα, αλλά αυτό τώρα που είναι και αρχηγό εθνική. Και έτσι. Καταρχάς δεν μου βγάζει τίποτα. Πέρα από το ότι δεν θεωρώ καθόλου καλό ποδοσφαιριστή, δηλαδή για αυτό το επίπεδο. Ή δεν βγάζει τώρα. Δηλαδή και στην Ελλάδα και απέναντι στον Άρη ήταν.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι
0: υπερτιμημένο ακραία.
1: Ναι, είναι ακραία υπερτιμημένο.
0: Είναι
1: καλό, αλλά όχι για αυτό που λένε.
0: Αλλά αυτό το. Δηλαδή και απέναντι στον Άρη, όπου το θυμάμαι και η συμπεριφορά του και έτσι. Δεν σου βγάζει ότι ξέρει τόσο αρχηγό εθνική ή κάτι τέτοιο.
1: Καλά, δεν έχει καλή συμπεριφορά.
0: Πόσο βγάζει, α πούμε, ο Πανικολάου, ότι λε εντάξει, οκ, έχει ένα
1: παραπάνω. Δεν έχει καλή συμπεριφορά, όσον ήταν στον Παραθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να είναι και αρχηγός καλά του.
1: Αν ήταν σε εμάς με τέτοια συμπεριφορά.
0: Όχι.
1: Τέλειωσε, θα τον είχαμε αποκεφαλίσει.
0: Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με τέτοια συμπεριφορά και δικός μας παίκτης, πλάκα κάνεις. Αφού είναι δικός σου παίκτης.
0: Ισχύει. Ωραία. Κάτσε να δούμε τώρα λοιπόν.
1: Ο Γιαννίδης έβριζε τους ίδιους τους οπαδούς του και να χαρά τους συμπαθούν.
0: Καλά, ναι.
1: Νομίζω να έχει γίνει αυτό σε εμάς.
0: Ναι, ισχύει. Θα
1: βγει. Πλάκα.
0: Θα βγει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια γέφυρα με τα ποδοσφαιρικά. Nations League σήμερα.
1: Το αγαπημένο σου.
0: Στην πρώτη θα κάτσεις να δεις. Θα πέσει. Προτιμάς να πέσει για ύπνο από τις 10 ή να δεις Σερβία-Ελλάδα.
1: Θα δω σίγουρα Σερβία-Ελλάδα.
0: Δεν θα δεις Ολυμπιακό, Μπασκόνι, Παναθηναϊκό.
1: Δεν με συγκινούν τα μάτια. Πιστεύω θα κερδίσουν. Πιστεύω και εύκολα και, και οι δύο.
0: Ναι, αλλά. Ωραία. Δεν θα δεις, ας πούμε. Δεν είναι προτιμότερο
1: αν
0: να δεις.
1: Προτιμώ Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό, αν δεν μπάσκετ.
0: Καλά, εννοείται. Δεν είναι προτιμότερο να δεις Βιλερμπάν, Μακάμπι, Μπαρτσελώνα, Εφές, Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης που είναι ματσάρες, από το να δεις τώρα την εθνική στο ποδόσφαιρο.
1: Το Ερυθρός Αλγκύρης με άκουσε.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Κοιτά, αλλά και το Εφές, η Μπαρτσελώνα Εφές είναι ωραίο. Και το Βιλερμπάν, Μακάμπι.
1: Ναι, αν σκεφτείς ότι και η Μπαρτσελώνα είναι πεσμένη, στην αρχή σκέφτηκα την περσινή Μπαρτσελώνα με την περσινή Εφές.
0: Θεωρητικά η Εφές θεωρητικά είναι ανεβασμένη, η Μπαρτσελώνα πεσμένη, αλλά εγώ που την είδα. Δεν είδα τον τελικό που έχασε εύκολα βέβαια, οπότε δεν μπορώ να έχω συμπεράσει.
1: Ακούω απέσια γνώμη για Μπαρτσελώνα πάντως, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Εντάξει, έχει πέσει πολύ επίπεδο. Ναι,
1: πρέπει να έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες.
0: Ναι, ναι, τίποτα ρε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια.
1: Ποια χρονιά ήταν η Μπαρτσελόνα που. Ήταν όταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Μπαρτζόκα.
1: Πρώτο τελευταίο και
0: Μπαρτζόκα. Όχι, όχι, όχι. Με Μπαρτζόκα που βγαίνει χάλια.
1: Ναι, που ήταν τι τελευταίε τη.
0: Με Μπαρτζόκα πιο πριν. Πιο πριν ήταν.
1: Πιο πριν ήταν. Γιατί θυμάμαι την Μπαρτσελόνα στα χειρότερα τη.
0: Με Μπαρτζόκα ήταν η Μπαρτσελόνα τότε, ναι.
1: Μετά ανέβηκε πάλι. Δεν ξέρω αν στο ίδιο επίπεδο τώρα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, τα οικονομικά του εκεί πέρα. Ωστόσο, θα είναι μια ομάδα που πιστεύω θα είναι ευχάριστη στο μάτι να τη βλέπει γιατί θα παίζει γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, στο παιχνίδι Βαλένθια που την είδα ήταν δύο Βαλένθιες ενώ παίζανε.
1: Μάξι, ναι.
0: Έχει και βλέμμαγερ τον Ρόμπινσον που ήταν στην Παρί πέρσι, οπότε ναι. Καταλαβαίνετε. Τόσο καλό δεν είναι, όχι, αλλά ναι.
1: Δεν έχω
0: οπότε θα είναι σε αυτές τις ματσάρες τώρα και η Βιλερμπάν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο Πάτι Μίλς, λίγο Τζέι Κράουντερ, λίγο Τόνι Πάρκερ.
1: Σωστό, Πάτι Μίλς, σωστό.
0: Απέναντι στην. Στη Μακάμπη, η οποία έχει δείξει πολύ καλή εικόνα και στα φιλικά. Mm-hmm. Και δεν το λέω επειδή κέρδισε εμάς, οκ, okay, προφανώς.
1: Και με τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει καλά. Με ανατροπή και ρεσουλίδα.
0: Και πήρε το Super Cup από τη Χάπολη Τελαβίβ περπατώντας. Mm-hmm. Περπατώντας, σε 1120 πόντους κέρδισε.
1: Νομίζω το, αυτό που πρόσεξα στο φιλικό με τον Άρη πρέπει να είναι ομάδα με physical. Με
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δυνατό, δυνατή ομάδα έτσι. Που θα, στη ταχύτητα, στη αθλητικότητα.
0: Superstar.
1: Γι' αυτό σου λέω καιρό. Αθλητικότητα, ναι, ναι. Ταχύτητα, κάπως έτσι νομίζω.
0: Δεν έχει τόσο το Superstar, αλλά έχει παίκτες οι οποίοι όπως ο Λούντμπεργκ, ο Γουάλας, ο Μπρίσετ, ο Κόλσον, μεγάλη ποιότητα ο Μπόντζι Κόλσον, που κάνουν πράγματάκια. Αρκετά πράγματα μάλλον στο γήπεδο και όταν αυτά καταφέρει να τα ενώσει. Ο Κάτας είναι ένας καλός προπονητής. Ένας καλός προπονητής και όταν καταφέρει να τα ενώσει αυτά, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα στο παρκέ. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει να κάνει η κατάσταση εκεί πέρα. Έτσι νομίζω ότι τουλάχιστον θέλει να παίξει κάτι καλό η Μακάβη Τελαβίβ φέτος. Και η Ντουμπάι με τη Ρεάλ νωρίτερα. Η Ντουμπάι είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι πάνε καλά. Λέω εγώ Ντουμπάι τη βλέπω.
1: Την έχουν ψηλά την Ντουμπάι.
0: Εγώ τη βλέπω εξάδα.
1: Εγώ είδα και ένα.
0: Εξάδα θα πω άντε. Ένα οκτάδα σχόλιο. Να περάσει πλέον. Οκτάδα, ναι.
1: Ένα σχόλιο που έτσι ξέρει. Κριτικά ομάδες και τέτοια, γιατί είχαν τοποθετήσει στην τέταρτη θέση. Οκ, okay, άποψη
0: είναι. Ψηλά μου φαίνεται, ναι.
1: Άποψη είναι. Και αυτή θέλω να πω ότι την έχουν, την υπολογίζουν αρκετά την Ντουμπάι.
0: Εντάξει, όλες. Και η Ρεάλ, ας πούμε, είναι μια ομάδα που.
1: Αυτή ανέκαθεν όμως.
0: Ναι. Ανέκαθεν είναι εκεί πέρα.
1: Και κακά να τα πάει. Ξέρω και δηλαδή κάπως θα μπει, θα καταφέρει με τον άλλον τρόπο, θα μπει Final Four. Μπράβο,
0: παίξει Final Four. Και αν παίξει Final Four, είδα τι μπορεί να κάνει.
1: Προφανώς.
0: Είδα τι μπορεί να κάνει.
1: Πεντάρια, χωρίς τίποτα.
0: Και το έχετε δει κιόλας και άλλες χρονιές. Ναι, και άλλες χρονιές το έχετε δει τι έκανε. Ρεάλ στο Final Four που το πήρε κιόλας. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Στο ποδοσφαίρου, ωστόσο, για να μην παρεκκλίνουμε, κάποιος αν θέλει σε 7.30 άντε μένοντας στο μπάσκετ μπορεί να δει λίγο Ρόστοκ Σίγουλφς. Σε 7.30 παίζουν άλλα τη Λούντβιξμπουργκ.
1: Okay.
0: Μία από τις αντιπάλους μας έτσι.

0: ρε.
1: Τι ανέβηκε η Αγγλία. Που πέρυσι έπεσε η Αγγλία.
0: Όχι ρε, πως την πρώτη είναι η Αγγλία. Απλά σε άλλο γκρουπ.
1: Καλά δεν έπεσε πέρυσι η Αγγλία. Δεν βγήκε τέταρτη.
0: Η Αγγλία έπεσε όταν ήταν με την Ελλάδα σε εκείνο εκεί.
1: Δεν ήταν πέρυσι αυτό.
0: 24 ήταν αυτό.
1: Όπου πώς περνάνε τα χρόνια.
0: 24 ήταν.
1: Σοβαρά πέρυσι να
0: δει. Αφού στη τηλεφωνία το βλέπαμε. 24.
1: Όπου ναι, περνάνε τα χρόνια.
0: Περνάμε και η Ρωσία. Η επιστροφή λοιπόν τη Μεγάλη Αγγλία που έχει να παίξει με την Ισπανία ένα παιχνίδι. Μια ρεβάνς του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι.
0: Του ευρωπαϊκού, του Euro, όχι του παγκοσμίου.
1: Α το πάρει η Αγγλία. Να χαίρεται λίγο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα χαρώ.
0: Δεν χαίρεστε, εσύ. Καλά, ναι, λογικό.
1: Τώρα αυτό δεν. Αν ήταν τελικό Nations League, από άντε θέλω να πάρω το τρόπο.
0: Ναι, αλλά... αυτό είναι τελικό Nations League. Αυτό τώρα δεν. Δεν βλέπω να ψήνει ιδιαίτερα.
1: No.
0: Είναι αγώνε που αντικαταστούν τα φιλικά ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. No, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι παραπάνω, κάποια ουσία. Οπότε. Λογικό να υπάρχει. Αυτή η ξενέρα.

0: Επίσης τα ποδοσφαιρικά, η Ουντινέζ ανακοίνωσε τον Αλάμπα.
1: Και τον ανακοίνωσε και πάρα πολύ ωραία, με ανεβάζοντας φωτογραφία μια καρέκλα πριν τον ανακοινώσει. Okay. Είναι γνωστή καρέκλα που, αν θυμάσαι, τη χρονιά που Ρεάλ το 23-24, mm-hmm. που έχει περάσει με απίθανους τρόπους κατά σειρά, έχει περάσει Παρί, Σίτι, έχει κάνει κάτι απίθανες προκρίσεις και έχει πάει στο τελικό του Champions League με την Dortmund και το παίρνει. Ο Αλάμπα εκεί στους. Εκείνη η χρονιά είναι, ρε. Είναι η χρονιά με τη Λίβερπουλ. Μπορεί να είναι και η χρονιά με τη Λίβερπουλ. Μπορεί να είναι η χρονιά με τη Λίβερπουλ στο 21-22. Δηλαδή, πάντως ο Αλάμπα έχει το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό ότι εκεί που κάνει τις ανατροπές σήκωνε μια λευκή καρέκλα πάντα. Okay. Εκεί στους πανηγυρισμούς μέσα. Οπότε το κάνανε κάπως έτσι για τον Αυστριακό. Είναι μεταγραφή έκπληξη. Το μπορούσαμε και εμείς, Άρον, το φέρουμε. Στόπερ, ρε φίλε, στόπερ.
0: Πάμε στο φάσμα στο πάλι καλό
1: στόπερ. Μα στόπερ είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήταν αριστερό. Μπακ ήταν μέχρι ένα σημείο. Έχει αρκετά χρόνια που παίζει στόπερ.
0: Ναι,
1: μπακ ήταν μέχρι ένα σημείο. Ο Νταβίντ Αλάμπα στη Ρεάλ στόπερ έπαιζε συνεχώς. Εμείς βέβαια μπορούμε να το βάζουμε μπακ, άρα. Αριστερό μπακ.
0: Θα μπορούσε, όντως.
1: Ναι, ναι, τέργεζε. Καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ μου άρεσε. Ο Αλάμπα πάντα τίμιο, νομίζω. Αυτό μου τον χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο.

0: Έχουμε ακόμη ένα δεκάλεπτο για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει φυσικά και στο 231-0328-828. Τα μηνύματά σας κανονικά στο 6936-512-099 στο Viber του σταθμού.
1: Εντάξει, ναι. Μια άλλη ιδιαίτερη πληροφορία είναι ότι η Μπάγερ αγόρασε ένα νεαρό παίκτη από τον Ατρόμητο. Μπάγερ Μονάχου.
0: Αυτόν που είχε πάει να δοκιμαστεί.
1: Καραντρίκας, ναι, αυτός.
0: Καραντρίκας, ναι, ναι.
1: Πλέον
0: ναι.
1: Ανήκει στην Μπάγερ Μονάχου. Ενδιαφέρον.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ατρόμητο στην Μπάγερ.
0: Αν έχει καλέ ακαδημίε και κάνει δουλειά και ασχολείσαι, να που μπορεί να σου βγει και κάτι.
1: Και δεν χρειάζεται σε πάω Ολυμπιακό, ξέρω στι ακαδημίε. Ορίστε. Και Ατρόμητο μια χαρά πήγε για παίκτη
0: στην Μπάγερ. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Ναι. Αυτά τι να τα βλέπουμε. Καλό είναι να τα βλέπουμε. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη για 29 του μηνό.

0: Η έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ με θέμα το βόλι, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα και γενικά πράγματα που...
1: Για το ανδρικό βόλι μιλάμε.
0: Για το ανδρικό βόλι που καταδεικνύουν το ότι είμαστε σε πολύ άσχημη θέση. 29 του μηνός, τώρα συνήθως δεν υπάρχει απαρτία, οπότε γίνεται 30.
1: Ισχύουν δηλαδή.
0: Άρα μάλλον για Τετάρτη. Είπαν θα απαντηθούν όλα εκεί.
1: Okay.
0: Δεν βγάζουν κάτι παραπάνω άνθρωποι του ρεσιτέχνη.
1: Μπορεί να τον ασάνει ισχύουν.
0: Καλό θα είναι να μιλήσουν. Εντάξει, άνθρωποι τώρα που αναλαμβάνουν δεν ξέρω σε τι θέλουν ακριβώς.

0: ακριβώς να πετύχουν. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει γύρω. Και από αυτό που ξέρω είναι ότι ο Άρης κάναμε αμάν για να ανέβουμε. Φάγαμε πίκρα μέχρι και στο βόλι πρόπερση στον αγώνα με τον Ηρακλή. Κάναμε αμάν για να ανέβουμε. Και πρωτάθλημα που ξεκινάει ούτε σε ένα μήνα, η ομάδα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ή ναι, δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμη, έχει ανακοινώσει κάτι παίκτες, έχει συμφωνήσει, πόσοι θα έρθουν, συμφωνία επίσημη, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι απίστευτο το πράγμα δηλαδή.
1: Τη δυσμή του αντρικού βόλου κρέμεται σε μια κλωστή, θα δούμε, θα γίνει.
0: Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε προφανώς και θα είμαστε στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Θα γυρνάμε. Τετάρτη λογικά που θα γίνει, οπότε δεν θα μπορούσαμε να παρευρεθούμε. Ωστόσο θα μάθουμε. Νομίζω θα πάει κόσμος. Θα μάθουμε όλοι τι θα πούνε οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη εκεί πέρα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι μια δύσκολη κατάσταση. Okay, πρέπει, καλούνται να την λύσουν.
1: Απλά η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε το ξέραν, με την έννοια ότι αυτοί αγόρασαν τους παίκτες, θεωρητικά κλείσαν συμφωνίες με αυτούς τους παίκτες, ξέραν τους μισθούς, με αυτοί συμφωνήσαν.
0: 100%.
1: Τώρα οτιδήποτε άλλο για τους ευθύνη είναι.
0: Είδαμε επίσης το βόλιο γυναικών να αλλάζει και φέτος προπονητή από την αρχή της σεζόν. Έχει καιρό βέβαια, αλλά το είδαμε και αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και τουλάχιστον ανακοινώνουμε κάποιες παίκτες επίσημα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Πόλο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτή η κατάσταση για μια ομάδα βέβαια, σαν τον Άρη. Δηλαδή είναι ντροπή για μια ομάδα σαν τον Άρη τώρα αυτό. Είναι η αλήθεια να μην υπάρχουν τμήματα. Και ουσιαστικά το μόνο τμήμα του Ερασιτέχνη από το οποίο μπορούμε να έχουμε υψηλές προσδοκίες φέτος είναι το μπάσκετ γυναικών.
1: Σωστό, το μπάσκετ είναι ακόμα. Μπράβο.
0: Αυτό
1: κάνουμε μεταγραφές και νομίζω και καλές μεταγραφές πρέπει να κάνουμε.
0: Πρέπει οι κινήσεις να ήταν καλές τώρα τις παίκτες. Δηλαδή από την.
1: Τις
0: ξένες τώρα δεν τις.
1: Ναι, αλλά λίγο αν δεις τις καριέρες φαίνονται για τίμιες φαίνονται.
0: Δεν ξέρω το επίπεδο του γερμανικού πρωταθλήματος πώς είναι στο γυναικείο. Δεν πρέπει να είναι άσχημο. Χειρότερο από το ελληνικό. Γιατί. Απλά στο ελληνικό πέφτουν φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια.
1: Συγκεκριμένες ομάδες νομίζω το κάνουν αυτό όμως. Κάποιες λίγες όντως βάζουν πολλά νομίζω, κάπως έτσι.
0: Το Πόλο λέει ο Παναγιώτης Β' Εθνική πήγε. Καθόλου ωραία εξέλιξη από την πλήρη διάλυση, έστω αυτό. Ναι, αλλά δεν γίνεται να λέμε ευχαριστώ που πήγε. Εντάξει, δεν διαλύθηκε. Δηλαδή αυτή είναι η κατάστασή μας. Πήγε Β' Εθνική, δεν διαλύθηκε. Όχι, ήταν διαλυθεί και δεν διαλύθηκε και πήγε Β' Εθνική. Καλύτερο από να διαλυθεί 100%. Απλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι, κάποιες ομάδες, ο Αθηναϊκός πρώτος και καλύτερος και με διαφορά νομίζω θα είναι ξανά πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός σε ένα επίπεδο, ο Ολυμπιακός. Αυτοί είναι που βάζουν χρήματα σίγουρα. Ο Πρωτέας Βούλας κάνει δυνατές ομάδες, δηλαδή πέρυσι ήταν αρκετά καλός.
1: Νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν βάζει κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι. Ο Παναθλητικός πέρυσι βγήκε τέταρτος.
1: Η ΑΕΚ υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Ο Παναθλητικός είχε πάει καλά και φέτος θα παίξει και Ευρώπη, τον οποίο άρεσε έστω εξαφιλικό τον κέρδισε, έστω τουρνά της Καλαμαριάς. Να δούμε πώς θα πάει. Κάτι πώς από κινήσεις πιο πολύ ελληνικού κορμού που είδα, λίγο τις ομάδες και αυτά, γιατί τώρα προφανώς και εμείς δεν ξέρουμε το πώς παίζουν ακριβώς. Φαίνονται αρκετά καλές οι κινήσεις. Δηλαδή από ελληνικό κορμό νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Σχέση και με τις άλλες ομάδες.
1: Έτσι και ως μεγάλους στόχους, η αλήθεια είναι δεν θα υπάρχουν, άσχετα που υπάρχουν.
0: Μια ομάδα όταν ανεβαίνει πρέπει να. Και δεν έχει κάποια αύξηση στο budget, πρέπει να κοιτάξει να τελειώνει όσο το δυνατόν νωρίτερα με το θέμα παραμονή.
1: Νομίζω αυτό. Δηλαδή, αν μπορέσει να καθαρίσει γρήγορα το θέμα του υποβασμού.
0: Μετά όλα καλά θα είναι.
1: Οτιδήποτε παραπάνω θέσει, μόνο καλό θα κάνει στην ομάδα.
0: Βλέπουμε κιόλα ότι η ομάδα του Άρη βάζει και. Νέες παίκτριες γενικότερα να παίξουν, δηλαδή προφανώς το ψάχνει και από τις ακαδημίες και τέτοια.
1: Στην τελική υπάρχει και μέλλον, αν θα δούμε αν πάρει.
0: Το μέλλον, ειδικά και το καλοκαίρι, ετοιμάζεται να γίνει μεγάλη κίνηση.
1: Αν
0: όπως όλα
1: τελικά, όπως φαίνεται, ο Σιάο, γιατί ό,τι σε δείχνουν όλα, θα πάρει τη.
0: Αν ο Σιάο θα πάρει, ετοιμάσου να σε στείλουμε σε Media Day μπάσκετ γυναικών.
1: Τέλεια.
0: Ετοιμάσου.
1: Μόνος μου, δεν θα είσαι εσύ.
0: Εγώ θα είμαι στον Αντρών.
1: Καλά, θα έρθει ο Ιάσονας μαζί μου σίγουρα.
0: Θα έρθει ο Ιάσονας μαζί σου, ορίστε το βρήκαμε. Θα το φτιάξουμε, θα έχουμε να κάνουμε και.
1: Με τον Διονύση στο εταιρικό, εγώ με τον Ιάσονα στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας όπου του αρέσει.
1: Βέβαια, και στο εταιρικό πηγαίνω εγώ, δεν έχω θέμα.
0: Όπου του αρέσει. Α, δεν έχει θέμα. Εντάξει, αυτό το θέμα να έχει.
1: Εκτός αν θα αλλάξει άποψη, πιστεύω.
0: Να έχει διευρυμένους ορίζοντές σου, αφού δεν έχει θέμα να πας στην εσωτερική του γυναικείου, αφού είσαι τόσο ανοιχτόμυαλο, μπορεί να πας όπου θέλει. Μεταδόσεις τέτοια. Ας είναι η ομάδα καλά, ας παίζει η ομάδα Euro, Cup, Ευρωλίγκα και όλα θα γίνουνε. Ταξίδι, όπου εκτός
1: σε γενικό. Σε γενικό μπάσκετ.
0: Ναι, ξέρω εγώ, εσύ πες όχι, δεν θα πάω ταξίδι.
1: Εντάξει. Αν και... θα πληρώσει.
0: Μα ρε, εσύ, καλά, εντάξει, αν έχεις αφορμή να πας σε ένα ταξίδι, μην πας.
1: Καλά, να μπορούμε κιόλας.
0: Να μπορούμε, λέμε. Δεν λέμε ότι θα πάμε χωρίς να μπορούμε.
1: Θα πας στο αντρικό. Και αν μπορούμε να μακάρι να μπορούμε να πάμε και σε ταξίδι και στο αντρικό μπάσκετ και στο γυναικείο.
0: Θα δούμε. Έχουμε πάρει ουσιαστικά την ομάδα πρώτα και έχουμε. Αρκετό δρόμο.
1: Πού να βγάλει εισιτήριο, δηλαδή.
0: Μέχρι τότε έχουμε αρκετό δρόμο. να πάρει ο Σάρα την ομάδα και μετά παίζουμε και Ευρωλίγκα, Eurocup νομίζω.
1: Τι ζωέ είμαστε... και κερδίσει το γενικό μπάσκετ, θα, είναι... θα τι αφήνουν ή όχι.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει γεμίσει το γήπεδο γενικού μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι, άντε, παιδί μου, δηλαδή.
0: Πιστεύω αν μπορούσε κάποιο να το κάνει, θα ήμασταν εμεί.
1: Κάλλιστα μπορούσαμε να το κάνουμε εμεί.
0: Να γεμίσει το παλέ, δηλαδή.
1: Αν το έχει κάνει κανεί.
0: Δεν έχει γήπεδο όσο το παλέ, δεν είναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κοίτα που έχει έδρα. Δεν παίζει ναι. Δηλαδή, πήγαιναν στο. Παίξαν κάποια παιχνίδια στο ΑΚΑ. Οκ. Okay, πήγε κόσμο, εντάξει. Στο Ολυμπιακό παίζει. Αυτά που παίζει το σεφ είναι άδειο και τα άλλα τα παίζει την αίθουσα 5 του σεφ. Δηλαδή, οκ. Okay. Θα δούμε αν πάρει ο Σιάου την ομάδα. Που φαίνεται ότι θα την πάρει. Όλα θα πάνε καλά και εκεί. Ο Δημήτρης ρωτάει αν στο ποδόσφαιρο γυναικών πάμε για άνοδο. Δεν έχω, φίλε Δημήτρη, την παραμικρή ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω. Κάποιες χρονιές ήμασταν κοντά.
1: Απλά επειδή είμαστε από την κατηγορία και πέσαμε, λες τώρα να ανέβουμε, δεν ξέρω.
0: Για να καταλάβω κάτι, γιατί δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις του ΑΣ, ούτε μένουμε Θεσσαλονίκη και να μεταφέρονται κάποια πράγματα από γνωστούς και φίλους. Στην αρχή της ανάληψης και αλλαγής των προσώπων στον ΑΣ, δεν λέγαμε πόσο καταπληκτικά και αισιόδοξο είναι τα πράγματα, και ειδικά στο Βόλιο έπεσαν λεφτά κλπ. Τι ακριβώς έγινε ξαφνικά. Θα μας τα πούνε οι αρμόδιοι. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά και εγώ την ίδια πορεία έχω, φίλε.
1: Βασικά, να σου πούμε αλήθεια, εντάξει, κάτι ξέρουμε. Ότι υποτίθεται ότι θα πέφτουν λεφτά, αλλά. Είναι άλλο πιο... τι λένε, πάντως και άλλο γενικά, να το κάνει στην πράξη.
0: Πάντως γενικά είναι πιο εύκολο να υπόσχεσαι από το να κάνει.
1: Είναι, εντάξει.
0: Με ό,τι και να συμβαίνει.
1: Οπότε... το είπανε, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν απαραίτητα.
0: Ναι, δεν. Τώρα κατά τα άλλα.
1: Περιμένουμε
0: και θα κρυφθούν κι αυτοί, έτσι. Και θα κρυφθούν κι αυτοί. Και θα κρυφθούν.
1: Αν πέσει ομάδα κατηγορία ή δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, θα κρυφθούν αυστηρά.
0: Έτσι. Αυτό ακούω δύο εβδομάδες ότι θα δουν εξηγήσεις. Τι να πω. Μα και εμείς αυτό περιμένουμε, να δουν εξηγήσεις.
1: Πότε δεν έχουν κάτι παραπάνω. Δεξιστή.
0: Είναι 29-30. 29, μάλλον τις 30 του μηνός. Άρα.
1: Ωραία. 30 του μηνός υποτίθεται θα δώσουν εξηγήσεις.
0: Ναι, λογικά θα έρθουμε Πέμπτη ας πούμε, για εκπομπή και θα έχουμε κάτι να πούμε. Ναι. Αν δεν έχουμε, τότε.
1: Παιδιά... Έτσι, ας πούμε, να πούμε εμείς και θα... δεν λένε οι ίδιοι και θα πούμε εμείς. Δηλαδή δεν στέκει και αυτό.
0: Τότε, παιδιά, δυστυχώς χάσαμε αν δεν έχουμε κάτι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι πως τα καταφέραμε, έτσι πως γίνεται, έτσι μάλλον πως είναι η κατάσταση τώρα δηλαδή. Είναι μπερδεμένα λίγο τα πράγματα εκεί πέρα, έως και πολύ.
1: Είναι λίγο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Ωραία. Καθόλου ωραία δηλαδή, αλλά κατάλαβες.
1: Ναι, τέλος πάντων.

0: νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα για τη Media Day, για τις φανέλες, για Ζήση, για Σπανούλη, για Θανάση και τέτοια ωραία πραγματάκια. Όχι για τον αέρα. Ναι. Συνημερώσου. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Μακάρι, μακάρι αυτό που γίνεται να πάει καλά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνεις, για τον κόσμο. Παρότι για εμάς που δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι που να έχει γερές βάσεις. Και η αλήθεια είναι αυτό που λες. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα στον αριστερό αθλητισμό. Ωραία. Αυτοί ήμασταν Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Είμαστε μέσα από το μικρόφωνο του Hello Radio από τις 4 να πω μέχρι και τις 6. Εντάξει, ίσως είναι εδώ, τράβηξε λίγο χαμαλίκι. Στάβα νομίζω όλα για τη Media Day του Άρη. Μένετε συντονισμένοι στο Hello Radio και στους 101,7. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο 4 με 6 με τον Διονύση και ως εκπομπή θα τα πούμε. Πέμπτη μάλλον.
1: Δύσκολα. Γιατί έχουμε.
0: Α, ξεκινάνε μαθήματα.
1: Ναι.
0: Α, βουλάκι μου. Ναι. Ωραία.
2: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Δευτέρα. Τέλος πάντων, παιδιά, θα δούμε. Ο Κώστας μπορεί να χαθεί για λίγο. Η ουσία είναι ότι θα είμαστε στο Λεμάν και γι' αυτό δεν θα τα πούμε αυτή την εβδομάδα. Οπότε, μακάρι να έρθει το διπλό και να έχουμε να συζητάμε για ευχάριστα και χαρούμενα πράγματα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή ακρόαση.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katranji.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8, και έχουμε να αναλύσουμε αρκετά πραγματάκια. Η αλήθεια είναι, έχουμε να αναλύσουμε τόσο την πρεμιέρα στο Nations League της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Σερβία. Έχουμε φυσικά τα υπόλοιπα παιχνίδια της εν λόγω διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να είμαστε στον απόϊχο της Media Day της ΚΑΕ Άρης, των νέων φανελών και φυσικά της νέας χορηγίας. Τρόπος επικοινωνίας γνωστός, μέσω του Yellow Viber στο 6936 51 20 99.

0: πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στα θέματά μας, να πούμε συλληπιτήρια στους, στον συνάδελφό μας, τον Χρήστο Γκάλ, για τον απροσδόκητο χαμό της αδερφής του σε ηλικία 56 χρονών.
1: Συλληπιτήρια και από εμένα στην οικογένεια.
0: Αυτό, απλά λίγο να αναφερθούμε και εμείς σε αυτό το θέμα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις δηλώσεις στην Media Day, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο ανακοινισμένο και πλέον σύγχρονο γήπεδο του Αλεξανδρίου, εκεί που μίλησε ο Νίκος Ζήσης, ο Βασίλης Πανούλης, αλλά φυσικά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.
1: Ναι, Κώστα, ο General Manager της ΚΑΕ Άρισε αναφέρθηκε στους υψηλούς στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν, για τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος και για τα δυνατά φιλικά που επέλεξε να παίξει ο σύλλογος. Αναφέρει στην ερώτηση ότι η ομάδα απέκτησε τις πρώτες επιλογές που είχε. Λέει ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να λέει ο προπονητής ότι πετύχαμε να φέρουμε παιδιά που ταιριάζουν στη φιλοσοφία. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Λέει έχουμε δουλειά να κάνουμε πολύ ακόμα. Είμαστε όμως σε ένα καλό επίπεδο και σε καλή εποχή. Και φυσικά λέει ο πήχης είναι ψηλά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το λογικό και επόμενο θα πω εγώ. Δεν θα κρυφτεί ο Ζήσης σε αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, όπως δεν κρύφτηκε, αλήθεια είναι και την προηγούμενη χρονιά, που ήταν και λίγο πιο δύσκολο από ότι αναμένεται τουλάχιστον να είναι αυτή. Πλέον έχει δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό το να έχει καταφέρει ο Άρης να φέρει τις πρώτες του επιλογές στην ομάδα.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Γιατί όταν ξεκινάς ένα πλάνο, και ειδικά όταν το πλάνο ξεκινάει από πολύ νωρίς, κορυφώθηκε με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή περίπου στο περσινό Final Four της EuroLeague, εκεί πέρα που ξεκίνησαν, είπε το ναι ο Βασίλης Σπανούλης, όπως μας είχε πει και στην πρώτη του συνέντευξη τύπου όταν είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο ως μια επιτυχία του ίδιου, αλλά και πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον Βασίλη Σπανούλη, που κατάφερε και πήρε αυτούς τους παίκτες που ήθελε, φυσικά με την υποστήριξη της ιδιοκτησίας του Άρη.
1: Ναι, και να συνεχίσουμε λίγο με τις ερωτήσεις που δέχτηκε σήμερα στη Media Day. Ρώτησαν φυσικά οι δημοσιογράφοι για το αν υπάρχει πίεση στην ομάδα του Άρη. Λέει προφανώς ότι είναι μαθημένη στην πίεση από τότε που ήμασταν παίκτες. Εντάξει, λογικό, ξέρουμε τι εστί ο Ζήσης με το Σπανούλη.
0: Γενικά όλη αυτή η γενιά.
1: Όλοι εκεί πέρα. Ότι οι προσδοκίες του κόσμου γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλες. Το έκανε, λέει, εντύπωση ο κόσμος στα Μαυροσκούφια. Σημαντικό αυτό για τον κόσμο. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, θα έρθουν σίγουρα άσχημες μέρες, λέει. Εντάξει, είναι λογικό, ναι, και επόμενο να υπάρξουν και τέτοια. Αλλά λέει ότι εστιάζουν στα πρώτα παιχνίδια και γι' αυτό θέλανε δυνατά φιλικά και με τον τρόπο που έγιναν. Για το κομμάτι πίεσης. Γίνανε και άλλες ερωτήσεις στον media manager της ΚΑΕ Άρης. Για το ελληνικό στοιχείο έγινε μια ερώτηση που, εντάξει, προφανώς και θα θέλανε να το μάθουν πολύ. Λέει, οι Έλληνες παίκτες έχουν τη δική τους αξία. Στις κρίσιμες στιγμές της σεζόν σημαντικό είναι να τους έχεις. Τόνισε ότι δεν πρέπει να διαχωρίσουμε το ελληνικό στοιχείο με το ξένο. Επίσης σημαντική δήλωση από τον Ζήση. Ανέφερε προφανώς ότι η ομάδα έχει πάρα πολλούς παίκτες και η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το βαθμό.
0: Ο ελληνικός κρωμός, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι αυτός που μπορεί και να σε βγάλει από δύσκολες νύχτες πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή αυτό το είχαμε δει και πέρσι, που με μπροστάρει επί της ουσίας τον Ελευθέρη τον Ποχορίδη. Φέτος ο Άρης έχει τον Ποχορίδη, έχει τον Τανούλη, έχει τον Ντογιόπουλο. Δηλαδή απευθείας έχουμε τρία παιδιά τα οποία νιώθουν και ξέρουν τι εστί Άρης. Από εκεί πέρα έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τον Ελάιζα Μητρουλόγκο. Έχουν, δηλαδή, υπάρχουν προσωπικότητες ελληνικές και ξένες, αλλά κυρίως τώρα, επειδή στάθηκε και ο general manager της ΚΑΕ Άρης στις ελληνικές προσωπικότητες, υπάρχουν ελληνικές προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Των περιστάσεων των οποίων είναι πολύ ψηλή η περιστάση, έτσι.
1: Σίγουρα. Και κλείνοντας στις δηλώσεις του, η τελευταία ερώτηση ήταν για τα τμήματα υποδομής. Απαντώντας ότι έχουν γίνει επιλογές που στο αναπτυξιακό κομμάτι έχουν εμπειρία και είναι πολύ σημαντική η λειτουργία τους.
0: Ναι, εντάξει. Το αναπτυξιακό κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Άρης το δουλεύει τα τελευταία χρόνια. Βγάζει ταλέντα. Ο Άρης ανέκαθεν βγάζει ταλέντα. Πλέον το ξεκινάει και από την αρχή, από τη στιγμή που η παρούσα διοίκηση έχει πάρει όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα κάτω από την ομπρέλα της. Ας το πούμε έτσι, και το τρέχει όλο η ΚΑΕ Άρης.
1: Που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι το μέλλον και είναι. Μπορείς ακόμα και σε έσοδα να βασιστείς πάνω σε νέους παίκτες. Μπορείς να βασιστείς σε παίκτες οι οποίοι μπορούν να γίνουν κορμός, όπως π.χ. λέμε για τον Χατζηλάμπρου. ο Χατζηλάμπρου για το μέλλον, άμα αναπτυχθεί και φτάσει αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι του Άρη ότι θα φτάσει, θα είναι σίγουρα ένα κομμάτι, ένας κρίκος πολύ δυνατός για τον Άρη που θα τον βοηθήσει αρκετά.
1: Προφανώς, εννοείται αυτό. Να πάμε τώρα στις δηλώσεις που παραχώρησε ο προπονητής της ΚΑΕ Άρης στη Media Day, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας και για την εικόνα του γηπέδου και για την ετοιμότητα του ρόστερ και για το πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε οι ερωτήσεις που γίνανε για το γήπεδο, απαντώντας τον ήταν: έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει. Μίλησε για τα LED, για την εξέδρα που μεγάλωσε. Σίγουρο ότι θα είναι ωραίο για τον κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που θα υπάρχει περισσότερος κόσμος για να βλέπει την ομάδα. Το πιο λογικό νομίζω, εντάξει, ακόμα και εκτός το ότι οι φίλαθλοι χάρηκαν με την αύξηση του γηπέδου, είναι σημαντικό και για την ομάδα. Περισσότερος κόσμος, ξέρουμε όλοι το τι ατμόσφαιρα φτιάχνει ο κόσμος του Άρη.
0: Ξέρουμε όλη τη μαύρη τρύπα του μπαλέ, γι' αυτό λεγόταν κιόλας. Και τώρα, ειδικά που επιτυχώς φράχτηκε και το άλλο το πέταλο, πλέον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν τότε ήταν μαύρη τρύπα χωρίς το πέταλο και μείον 600 περίπου άτομα, τώρα νομίζω ότι όλοι θα καταλάβουν το τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Και το κατάλαβαν ήδη και οι άνθρωποι του Άρη για τα sold out.
1: Σίγουρα.
0: Το οποίο διαδέχεται το ένα το άλλο. Θα τα πούμε όμως, θα τα πιάσουμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Ναι, να τελειώσουμε πρώτα λίγο με τα Media Day, εφόσον ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην προλάβανε να διαβάσουν ή να ακούσουν τις δηλώσεις. Η επόμενη ερώτηση προφανώς από τους δημοσιογράφους είναι για τους στόχους της ομάδας. Ένα πολύ βασικό κομμάτι που όλοι θέλουν να απαντηθεί από τον προπονητή. Ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα προφανώς λέει είναι στον σωστό δρόμο και είναι μια ομάδα για πολλά χρόνια που θα είναι μαζί, που θα έχουν την ίδια εικόνα. Ανέφερε. Λέει πρέπει να τη βελτιώσουμε προφανώς την εικόνα μας και εγώ και οι συνεργάτες μας. Και ας λείπανε, λέει, κάποιοι από, από αυτούς, αλλά από 2 Σεπτεμβρίου, λέει, θα είμαστε όλοι μαζί. Έγινε καλή δουλειά, αλλά έλειπαν αρκετοί παίκτες. Δουλεύαμε καλά, έχουμε πράγματα προφανώς να βελτιώσουμε. Ξανατονίζει, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι η βελτίωση που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος σε αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, να βελτιωθούν. Το είδαμε και αυτό και στο τελευταίο το χρονικά παιχνίδι κόντρα στην Μπαχτσεσεχήρ. Και ενώ πλέον μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι της Λεμάν, που είναι την ερχόμενη Τρίτη πλέον. Δηλαδή είμαστε σε 5 μέρες. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να δούμε.
1: Μετά την εικόνα με την Μπαχτσεσεχήρ, όπως είπες, πρέπει να κοιτάξει τα πράγματα που θα διορθώσει για το πρώτο επίσημο.
0: Και εκτός από αυτό θα έχει και επιστροφές κλειδιά. Θα τα πούμε και αυτά λίγο πιο μετά.
1: Για να τελειώσουμε λίγο με την ερώτηση που έκανε για τους στόχους, ανέφερε μετά ότι θέλουν να περάσουν τη φιλοσοφία και την κουλτούρα τους, να αρχίσουν τα επίσημα που χρειάζονται τα αποτελέσματα και ακόμη και αν μην η ομάδα παίξει καλά, να κερδίσεις. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε.
0: Αυτό είναι. Πάντα. Και αυτό το mentality προσπαθεί ο Βασίλης Πανούλης και αυτό το mentality μας είχε πει από την πρώτη μέρα ο Βασίλης Πανούλης ότι θέλει να περάσει τον Άρη. Το mentality του νικητή. Αυτό που έχει ο ίδιος.
1: Αυτό που έχει ο ίδιος και ο Ζήσης.
0: Ναι, που το είχαν και σαν παίκτες, το έχουν τώρα και σαν στην τεχνική ηγεσία, ο καθένας με το ρόλο του. Ένας προπονητής, ο άλλος general manager. Σε δύο πολύ κομβικές θέσεις έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι. Το έχουν μέσα τους. Ξέρουν.
1: Ναι, σίγουρα. Εννοείται
0: έχουν
1: αυτό.
0: Το mentalité αυτό που πρέπει να έχουν.
1: Είχαμε μιλήσει για αυτές τις δύο προσωπικότητες. Είναι τεράστιες προσωπικότητες μπασκετικές και όχι μόνο. Η επόμενη ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους ήταν για το προφίλ της ομάδας που θέλει να φτιάξει. Λογικό και επόμενο θα πω εγώ.
0: Που πάνω κάτω το μαρτύρησαν οι εμφανίσεις του αυτοκράτορα μέχρι στιγμής.
1: Και οι κινήσεις.
0: Ναι, και το τι θέλει να κάνει και το τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη.
1: Και το βλέπουμε από την άμεση απάντηση που δίνει και λέει ότι μια ομάδα που θα παλεύει για την μπάλα, αυτό το είδαμε κιόλας ακόμα και στο φιλικό με την Μπαχτσεσεχήρ, ότι η ομάδα πάλευε όλη την ώρα να κυνηγήσει την μπάλα, να κλέψει με γρήγορες άμυνες όπως είχαμε σχολιάσει εμείς που είδαμε μόνο το πρώτο ημίχρονο.
0: Και που είδαμε και τα υπόλοιπα τα φιλικά.
1: Θέλει κάθε παίκτης του να είναι έτοιμος να μπει και να προσφέρει τη βοήθειά του οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μπει. Το σημαντικό δηλαδή, και όλοι αυτό, οι παίκτες να είναι έτοιμοι.
0: Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για τον Βασίλη Σπανούλη, που κακά τα ψέματα ο Βασίλη Σπανούλη μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή να τους έχει όλους τους παίκτες σε ετοιμότητα και με το που μπουν να δώσουν το 100%. Είτε μιλάμε για 40 δευτερόλεπτα στο παρκέ, είτε μιλάμε για 20 και 25 λεπτά και 30.
1: Ναι, εννοείται. Ανέφερε φυσικά ότι εντάξει, η ομάδα χρειάζεται χημεία. Το πιο λογικό είναι μια πολύ νέα ομάδα. Όμως τόνισε ότι δεν θέλει ο παίκτης που θα μπει να μην τα παρατάει ποτέ, πάντα να έχει ενέργεια και για τις δύο πλευρές του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Σου αναφέρει αυτό, δηλαδή ότι θέλει να τον βοηθάει και στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Και αυτό είναι απευθείας επιτυχίας. Το βλέπουμε και από τον Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο οποίος έχει πλέον την ένταση να παίξει με το ίδιο πάθος, με την ίδια ένταση και στις δύο πλευρές. Που π.χ. ο περσινός Μητρουλόγκ, κατά ψέματα, το είχε περισσότερο στο επιθετικό μισό.
1: Ναι. Πρόσθεσε επίσης την ίδια ερώτηση, γιατί εντάξει, είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να πει πάρα πολλά ο Βασίλης Πανούρης και το γνωρίζουμε αυτό. Πρόσθεσε ότι το πιο σημαντικό να παίζουμε είναι να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Αυτό δηλαδή που θα δείξει την προπόνηση, να το βγάζει και στον αγώνα. Που είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργεί.
0: Μα γι' αυτό γίνονται κιόλας και προπονήσεις.
1: Αναφέρει κιόλας ότι πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψανε πάρα πολύ καλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μετά τα φιλικά, 6 με 7 μέρες λέει, χάσαμε προπονήσεις. Τώρα
0: λογικό.
1: Ξανά έχουμε λέει τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Φαίνεται δηλαδή από τον τρόπο που μιλάει ότι η ομάδα θα δουλευτεί πάρα πολύ.
0: Κοίτα, θα δουλευτεί. Δεν νομίζω κανείς να θεωρεί το αντίθετο, ότι η ομάδα δεν θα δουλευτεί.
1: Ναι, εγώ το λέω επειδή προφανώς σε τέτοιες δηλώσεις το τονίζει για να ξέρουν και οι περισσότεροι.
0: Επίσης, τονίζει πάρα πολύ ότι ο Άρης Πιτσιώτας από την Κύπρο μέχρι και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι με την τουρκική ομάδα, πραγματικά δεν προπονήθηκε.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να είναι σε αποθεραπεία μετά και μετά να είναι σε εντάσεις. Να ανεβάζει εντάσεις για το παιχνίδι που θα έρχεται. Είναι λογικό, γιατί είναι 2 με 3 μέρες διαφορά το κάθε παιχνίδι. Και πολύ πρέπει να λέω 3.
1: Και
0: άμα βάλουμε και τα ταξίδια
1: και
0: μέσα.
1: Πρέπει να έχεις ρόστερ το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Και τώρα, μιας και ανέφερα το ρόστερ, η επόμενη του ερώτηση ήταν. Η επόμενη ερώτηση στον Βασίλη Σπανούλη ήταν αν το ρόστερ είναι έτοιμο. Και εδώ πέρα είναι μια ερώτηση που όλος ο κόσμος του Άρη ήθελε απαντήσεις. Γιατί κάποιοι είπαν ότι θέλουν μεταγραφές.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι έλεγαν κιόλας και για τον 8ο ξένο.
1: Η απάντηση του Βασίλη ήταν: η ομάδα είναι έτοιμη, έτσι θα προχωρήσουμε. Ένα ρόστερ έτοιμο, όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν και να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Εδώ λίγο μας λέει ο Βασίλης Πανούλης επιτυχώς ότι ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι δεν έχει ανάγκη την ενίσχυση. Δηλαδή υπήρχε έναν 8ο ξένο που είχε γίνει μεγάλη κουβέντα, ένα πεντάρι που επίσης είχε γίνει μεγάλη κουβέντα, ένα τριάρι που και αυτό στην αρχή του καλοκαιριού βέβαια, τώρα έχει πέσει λίγο αυτή η κουβέντα του περί του τριαριού, αλλά υπάρχει ακόμα. Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή με το παρόν ρόστερ που έχω είμαι μια χαρά. Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Και μιας και πιάσαμε το ρόστερ, έγινε και προφανώς η ερώτηση αν οι παίκτες που αποκτήθηκαν ήταν οι πρώτες επιλογές του. Λέει, εγώ και το staff είχαμε ξεκάθαρες ιδέες το τι μπάσκετ θέλουμε να δείξουμε και να παίξουμε. Υπήρχε προφανώς μια προεργασία στο μυαλό μου και για τους παίκτες που ήθελα να φέρω στην ομάδα. Με το που ήρθε λέει, η συμφωνία, ήμασταν έτοιμοι για τις πρώτες επιλογές. Άριστη συνεργασία, προτέρημα για μένα λέει η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Νίκου και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Μια άρα απάντηση προς τον κόσμο του Άρη για το πλάνο και την ομάδα.
0: Ναι, είναι και αυτό που είπαμε λίγο πιο πριν, ότι ο Άρης και ο Βασίλης Πανούλης έφεραν στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες επιλογές που ήθελε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Δηλαδή ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έκανε μια υπέρβαση των 2 εκατομμυρίων ευρώ συμβόλαιο, ούτως συν την εφορία, άρα πάμε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για τον Αμερικάνο. Έκανε υπέρβαση και τον έφερε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό.
0: Όπως και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, έτσι. Μην στεκόμαστε μόνο στο.
1: Όλο το ρόστερ, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, όλο το ρόστερ είναι. Ποιοτικό σε όλες τις θέσεις.
0: Όπως και αυτοί που έμειναν, π.χ. ήταν επιλογές. Βασίλης Πανούλη. Ο Μήτρου Λόγκ, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο Κώστας Ντοκούμπο.
1: Όλα ήταν
0: επιλογές. Ο Τανούλης.
1: Άμα δεν μπορούσε ο Βασίλης να κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα παιχτών, δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος. Και κλείνει με τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου μας δίνει κίνητρο. Λατρεύουμε την πίεση. Χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Μια ατάκα Σπανούλη.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, μεγάλωσε μέσα στην πίεση. Μεγάλωσε μέσα στην πίεση. Κακά τα ψέματα. Είτε πήγε
1: από την καριέρα του το βλέπουμε αυτό. Ναι, είτε στην εθνική, είτε στις ομάδες που έπαιξε.
0: Και από την μπασκετική του καριέρα. Δηλαδή, είτε μιλάμε από τη μεταφορά του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Όλα όσα έκανε στον Ολυμπιακό. Που στην τελική μπορούσε να κάνει στον Παναθηναϊκό. Είχε στρωμένη ομάδα ο Παναθηναϊκός τότε. Και είναι μια χαρά. Αυτός προτίμησε να πάει στον Ολυμπιακό και να αναγεννήσει επί της ουσίας έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τότε δεν ήταν και στα καλύτερά του. Μετά έγινε με την έλευση Σπανούλη, πήγε στα καλύτερά του.
1: Εμένα ένα Σπανούλη ο οποίος ήταν. Ναι, μετά δεν υπήρχε
0: από,
1: εικόνα
0: μετά από το Περιστέρι πήγε απευθείας στο Μονακό. Άμα δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, που δεν νομίζω να κάνω σοβαρό λάθος. Και πήγε την ομάδα από το. Ήταν στο Περιστέρι. Έβγαλε το Περιστέρι τρίτο στην Ελλάδα. Καλά, βέβαια τότε πήραν και κάποια. Μικροσφυρίγματα υπέρ του Περιστερίου, αλλά το έφτασε στην τρίτη θέση. Πήγε στο Final Four του Europe Cup με το Περιστέρι. Μετά πήγε Final Four Ευρωλίγκας με τη Μονακό. Πήγε τελικό για Γαλλίας επίσης με τη Μονακό και αποκλείστηκε από την Παρί, από μια ομάδα εξίσου δηλαδή EuroLeague. Μέσα από την πίεση φτιάχτηκε όλο αυτό. Και τώρα ο Άρης είναι ένα νέο βήμα για τον Βασίλη Σπανούλη, το οποίο προφανώς και αυτό έχει πολύ πίεση.
1: Και νομίζω είναι λογικό αυτό και οι οπαδοί το. Γενικά απαντήθηκαν ερωτήσεις που λύσανε πολλές απορίες στους οπαδούς. Όπως και έγινε συζήτηση και για το νέο γήπεδο.
0: Ναι. Ο Βίνων Αντωνιάδης είναι αυτός που έκανε τις δηλώσεις.
1: Ναι, έχουμε τις δηλώσεις του Βίρον Αντωνιάδη για τις αλλαγές στο Nick Gallis Hall για τη νέα σεζόν. Ξεκινώντας, λέει, προχωράμε στην παρουσίαση του ονείρου Αριανού. Δεν υπήρχε αυτή η κερκίδα. Μπορούμε πλέον να την ανακοινώσουμε. Είναι 600 θέσεων. Έχουν γίνει, λέει, απαραίτητες μελέτες. Είναι έτοιμη να υποδεχτεί στους φιλάθλους μας. Προφανώς μιλάει και για το LED 250 μέτρων που κάνει μπαμ κατευθείαν κάποιος που παρακολουθεί το περιμετρικό. Θα χρησιμοποιηθούν για χορηγούς και εφέ όπως Ευρωλίγα και NBA. Εντάξει, αυτό και μόνο σαν δήλωση να το ακούσει κάποιος φίλος του Άρη, το ανεβάζει το ηθικό.
0: Κοίτα τώρα, κακά τα ψέματα, είναι ένα πολύ μεγάλο upgrade το σίγουρα, LED όλο γύρω-γύρω. Δηλαδή, έκαναν μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες όλες μαζί έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Φυσικά, να βγάλουμε έξω τη νέα την κερκίδα, γιατί αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, αυτό είναι ολόκληρο.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι στην 600 θέσεις. Πάλι μικρό είναι το παλέ, βέβαια, για τις ανάγκες του κόσμου.
1: Είναι μια καλή αρχή.
0: Αλλά ναι, εντάξει. Κοίτα, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν μπορείς να το μεγαλώσεις όλο το παλέ.
1: Γενικά είναι αυτό που λέει, ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνουν διάφορες αναβαθμίσεις στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λέει για τα δημοσιογραφικά ότι είναι ελαφρώς μικρότερα, αλλά ανανεωμένα.
0: Και τώρα.
1: Γιατί τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κερδίσουμε 75 με 100 θέσεις.
0: Ναι.
1: Σου λέει θα μικρύνουμε τα δημοσιογραφικά, αλλά θα έχει ο κόσμος παραπάνω θέσεις ώστε να μπορεί να έρθει.
0: Θα βγαίνουν για τον κόσμο περισσότερο εισιτήρια. Αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Ναι, αυτό
0: αν μη τι άλλο, για τη θύρα 1. Βέβαια, τώρα και τα δημοσιογραφικά θα υπάρχει μεγάλη αίτηση για τις διαπιστεύσεις, εγώ πιστεύω.
1: Σίγουρα.
0: Ειδικά τέτοια χρονιά.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Και κλείνοντας, λέει για τις θέσεις VIP. Εντάξει, κάτι επίσης σημαντικό. Γράφει ότι έχουν γίνει καινούργιες οι θέσεις VIP. Έχουν αντικατασταθεί με δερμάτινες με το λόγο της ομάδας. Ωραίο ακούγεται, χωρίς να το έχω δει. Και καινούργια courtside θέσεις και VIP lounge. Επίσης αρέσει τον κόσμο αυτό που ακούει. Έχουν γίνει, λέει, παρεμβάσεις και τονίζουμε το κυτρινό μαύρο στοιχείο. Το πιο ωραίο για μένα είναι το να δείχνει είναι στα χρώματα της ομάδας.
0: Ναι, γιατί ακόμα παραμένει το παλέ, τα μισά καρκλάκια είναι μπλε.
1: Αυτό ακριβώς. Ότι δεν δείχνει
0: ωραίο. Τα άλλα είναι μπλε.
1: Δεν δείχνει ωραίο το μπλε. Πολλές αναβαθμίσεις στις υποδομές.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Μαζί με αυτό επίσης να επιθυμίσουμε ότι ανανεώθηκε η μπουτίκ. Ένα πολύ σημαντικό.
1: Και θα πούμε και στο επόμενο κομμάτι ότι έχει καινούριο χορηγό, είναι με τις φανέλες και θα πούμε σε λίγο αυτά. Και κλείνοντας, λέει ότι έχει γίνει μια αναβάθμιση με την τοποθέτηση προσώπων από την ιστορία του συλλόγου. Νομίζω για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι στις δηλώσεις του Βίρον Αντωνιάδη.
0: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Ανέβηκαν λίγο πάνω κάτω τα πρόσωπα τα οποία έχουν βγει περιμετρικά επίσης του Αλεξανδρίου. Στον εσωτερικό χώρο, όταν ανεβαίνεις πάνω στις σκάλες, επειδή λίγο πριν μπεις μέσα στο γήπεδο. Άμα το δεις, εντάξει. Παροτρύνω όλο τον κόσμο να το δει.
1: Θα το δω και εγώ κάποια στιγμή.
0: Όταν έρθεις.
1: Ναι, για πρώτη φορά.
0: Άντε, να το δούμε αυτό. Μόνο λες, τ' άρεσε και δεν έρχεσαι.
1: Ήρθα, κοίτα. Ήταν να έρθω μία φορά στο μπάσκετ και έτυχε να είναι τώρα στο τουρνουά στα Μαυροσκούφια. Έτυχε να είναι στο Ιβανόφιο.
0: Που οι πάλι συνθήκες γενικά παλέ θα ήταν. Πέρσι, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, το παλέ είχε διεξαχθεί τα Μαυροσκούφια.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πέρα, αυτές ήταν πάνω κάτω οι δηλώσεις που έκαναν ο Βίρον Αντωνιάδης, ο general manager της ΚΑΕ Άρης, ο Νίκος Ζήσης και ο προπονητής της ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης.
1: Πολλές ερωτήσεις με σοβαρές απαντήσεις από όλους. Λύσανε τις απορίες.
0: Τις επόμενες ημέρες θα βγουν σιγά-σιγά και οι δηλώσεις των παικτών που έκαναν. Φυσικά υπήρχε και φωτογράφηση με τη νέα φανέλα, πολύ ωραία φανέλα. Είδες φανέλα?
1: Ναι, είδα φανέλα και νομίζω, αν θυμάσαι, σου είπα τι δεν μου αρέσει τόσο εμένα. Ότι το νούμερο ότι είναι
0: νούμερο.
1: Λίγο ένα τάκ μεγαλύτερο. Μόνο αυτό, αλλιώς σαν φανέλα.
0: Δεν ξέρω τώρα άμα στα επίσημα, ρε παιδί μου, είναι έτσι.
1: Πώς.
0: Έτσι μεγάλο.
1: Λες να είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και διαφορετικό.
0: Ναι, κανονικά στο μέγεθος.
1: Επίσης όμως μαζί με τη φανέλα βλέπουμε και το χορηγό.
0: Πολύ ωραία. Μισό, να σταθούμε λίγο στη φανέλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά μου έβγαλε λίγο vibes 2006-2007. Εκεί πέρα δηλαδή που Άρης ήταν στη EuroLeague. Είχε μία παρόμοια εμφάνιση.
1: Παρουσιάστηκε μόνο η εντός, να φανταστώ.
0: Ναι, ναι, η κυτρινόμαυρη αυτή είναι μόνο η εντός.
1: Άρα αναμένουμε να δούμε και τις.
0: Με τις κάθετες ρίγες. Πολύ ωραία εμφάνιση, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραία εμφάνιση.
1: Και με το νέο χορηγό, Πούμα.
0: Νέος χορηγός.
1: Ναι.
0: Δεν μοιάζει με.
1: Σύμφωνο, ναι, ακριβώς. Ωραία φανέλα, όχι, είναι πολύ ωραία φανέλα. Και εντάξει, ξεχωρίζει και το λογότυπο του EuroCup. εντάξει, πάνω. Δηλαδή,
0: καλά, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είναι αυτή.
1: Με την ομάδα που έχει φέτος όμως.
0: Φέτος, φαίνεται λίγο καλύτερο. Φαίνεται λίγο καλύτερο. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, αν μη τι άλλο. Αυτά ήταν πάνω κάτω. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας είπαν.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ό,τι ξέραμε και δεν ξέραμε. Ο Βρόνα Αντωνιάδης ήταν περισσότερο στην αναβαθμίση που έγιναν στο χώρο του Αλεξανδρίου. Ο Βασίλης Πανούλης με τον Νίκο το Ζήση στα αγωνιστικά περισσότερο. Και ο Βασίλης Πανούλης έδωσε και μια πινελιά για τον κόσμο και
1: το
0: την
1: πιο λογικό. Όπως και ο Βρόνα Αντωνιάδης έδωσε μια πινελιά για τον κόσμο. Επίσης πολύ σημαντικό.
0: Εγώ συμφωνώ εδώ με τον φίλο τον Γιώργο που λέει ότι. Πρώτα απ' όλα λέει καλησπέρα παιδιά. Μόλις μπήκε το κίτρινο χρώμα στο παλέ, αμέσως έδειξε αλλιώς. Μακάρι να αλλάχτούν όλα τα καρεκλάκια σε κίτρινο χρώμα.
1: Εννοείται αυτό. Πλέον αυτό... θα μοιάζει σαν γήπεδο, ρε παιδί μου, κατά αυτού ότι είναι του Άρη. Ναι. Ενώ τώρα με τα μπλε.
0: Με τα μπλε.
1: Δεν ναι, μοιάζει.
0: Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, Καέ, από τη στιγμή που
1: βήμα,
0: το παλέ.
1: Όλα βήμα.
0: Ναι, άρα με τα κίτρινα τα καρεκλάκια θα δείξει αλλιώς.
1: Σίγουρα, τώρα, σίγουρα θέλουμε την άποψη του κόσμου πώς του φάνηκε η φανέλα.
0: Ναι, νέα φανέλα με νέο χορηγό.
1: Το πέταλο.
0: Το πέταλο το καινούριο. Το γύρω-γύρω το LED το οποίο θα βγαίνουν οι χορηγοί.
1: Και ο αγωνιστικός χώρος νομίζω είχε κάποιες αναβαθμίσεις λόγω χορηγών.
0: Μπήκαν τα banners κάτω των χορηγών μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα δεν άλλαξε κάτι περισσότερο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά η φανέλα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Γιατί όπως βλέπουμε τώρα μια φωτογραφία που παρατηρώ εδώ πέρα είναι το πέταλο και αριστερά και δεξιά πολύ λίγες θέσεις που λογικά είναι και τα VIP μέσα σε αυτές που φτιάχτηκαν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, στο πέταλο δεν θα έχει VIP.
1: Όχι, όχι, το αριστερά και δεξιά από το γήπεδο. Αν προσέξεις αυτό που σου δείχνω, είναι κίτρινες θέσεις και κίτρινες θέσεις. Αυτές είναι καινούργιες, δεν είναι?
0: Όχι, αυτές υπήρχαν.
1: Μόνο το πέταλο έχει μπει. Okay.
0: Έχει μπει το καινούργιο το πέταλο και άλλαξαν τα card sheet και τα VIP και τις VIP θέσεις.
1: Ρωτάω εσένα επειδή έχεις πάει τόσες φορές, οπότε ξέρεις πώς ήταν.
0: Ναι. Όχι, αυτό που, δηλαδή, που είπε και ο Αντωνιάδης. Άλλαξαν τις VIP θέσεις και τα court seat.
1: Είναι γενικά μια αρχή.
0: Ναι, και δεν το λες απλά αρχή.
1: Ενώ αρχή του τύπου ότι δεν μπορεί να το αλλάξει όλο το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έγιναν όμως πολύ σημαντικές προσθήκες που θα χαρεί ο κόσμος, σίγουρα. Θα χαρεί τη νέα φανέλα.
0: Εγώ πιστεύω θα χαρεί πάρα πολύ και την νέα την boutique, η οποία νέα boutique θα είναι πολύ ωραία boutique. Και θα είναι η πιο γεμάτη boutique της ΚΑΕ Άρης που έχω ζήσει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Τώρα ο κόσμος δεν ξέρω άμα έχει ζήσει άλλα. Αλλά εγώ στα 20 μου χρόνια νομίζω θα είναι η πιο γεμάτη boutique.
1: Ναι,
0: και με τις περισσότερες επιλογές.
1: Ναι, λογικό. Και όταν βγουν και οι άλλες φανέλες εκτός.
0: Σωστά, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο την πρώτη, μόνο την εντός έδρας.
1: Αυτή όμως περίμενε ο κόσμος να δει ποια θα είναι η φανέλα που θα έχει εντός η ομάδα.
0: Είχαν βγει όλες τις φανέλες, μόνο η δικιά μας δεν είχε βγει νομίζω. Άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος από το Eurocup. Πρέπει να είχαν βγει, αν όχι όλες, το 95% των φανελών πρέπει να είχε βγει. Είμαστε μέσα στο 5% που δεν είχε βγει.
1: Με ωραίο χορηγό, η Πούμα βγάζει πολύ ωραία σχέδια. Το έχουμε δει και σε ποδοσφαιρικά κομμάτια.
0: Σωστά.
1: Είναι μια, δηλαδή, μπασκετικά... ήταν πολύ παρεξηγημένη. Βασικά, μπασκετικά δεν τη θυμάμαι κάπου.
0: Και εγώ αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Άμα τη θυμάμαι κάπου.
1: Πιο πολλές άλλες εταιρείες θυμάμαι, τις πιο κλασικές. Αλλά Πούμα μπασκετική. Εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν το βλέπεις σε μπασκετική φανέλα.
0: Και αν μη τι άλλο είναι κάτι ωραίο. Δηλαδή είναι κάτι στα μέτρα του Άρη.
1: Ναι.
0: Και θυμίζει εποχές ωραίες του Άρη. Δηλαδή
1: μπορεί να φτιάχτηκε με αυτό το κομμάτι.
0: Εμένα μου θυμίζει τη σεζόν 2006-2007, την τελευταία χρονιά που ο Άρης ήταν επιτυχίας στη EuroLeague.
1: Ναι, φέρνει. Η αλήθεια είναι ότι φέρνει αρκετά.
0: Που στην έδειξα κιόλας.
1: Ναι. Αυτό. Επειδή είδα μια εικόνα και κατάλαβα, ναι. Το σημαντικό να πούμε, εντάξει, προφανώς και η φανέλα είναι σημαντική, αλλά είναι ότι ο Βασίλης Πανούλης έλυσε πολλές απορίες στον κόσμο, ειδικά για το ρόστερ. Γιατί κάποιοι είδαμε ότι την προηγούμενη φορά θέλανε ότι να σκέφτονται για κίνηση. Όχι, σου λέει τέλος, το ρόστερ είναι αυτό. Θα πορευτούμε έτσι.
0: Είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Το ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, φυσικά και δεν το κλείδωσε και θα πει ότι θα πορευτούμε έτσι.
1: Σου είπε ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ρόστερ. Ρε παιδί μου, τώρα τι να σου πω. Άμα ξεκινήσει χτύπα ξύλο στραβά.
0: Ναι, μετά...
1: μπορεί να σκεφτεί κάτι. Σου λέει όμως ότι αυτή τη στιγμή έχω αυτούς ετοιμοπόλεμοι όλοι για να βγει χρονιά. Για να το λέει αυτό ο Βασίλης Πανούλης, σίγουρα έχει δει πάρα πολλά.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Στην ομάδα του.
0: Μα φαίνεται κιόλας και από την ποιότητα που
1: έχει. Και η εμπιστοσύνη.
0: Σίγουρα. Φαίνεται κιόλας, σου λέω, από την ποιότητα που έχει φέρει και την αθλητικότητα και τα λοιπά. Πάμε εδώ στον φίλο του Βασίλη, ο οποίος λέει: οι στόχοι της ομάδας ποιοι είναι, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Η στόχη της ομάδας, επί της ουσίας, αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης, είναι να είμαστε κάθε φορά
1: ανταγωνιστικοί.
0: Ανταγωνιστικοί
1: Και να παλεύουν πάντα μέσα στο γήπεδο.
0: Γιατί κάθε μπάλα. Αλλά κακά τα ψέματα, τώρα πάνω κάτω του στόχου τη ομάδα νομίζω είναι ευρέως γνωστό το τι είναι, ποιοι είναι οι στόχοι τη ομάδα.
1: Σίγουρα δηλαδή για την Ευρώπη ξέρουμε ότι θέλει να φτάσει έως το τέλος.
0: Η διεκδίκηση του EuroCup.
1: Τώρα για την Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα νομίζω να χτυπήσει την τρίτη θέση.
1: Ναι, εκεί να είναι στην τριάδα.
0: Εντάξει, και να ενοχλήσει.
1: Δεν θα πω για μόνο αυτό, θα πω ότι να είναι εκεί στο 1-3.
0: Ναι, και να ενοχλήσει φυσικά του άλλου δύο.
1: Ναι, που εντάξει, προφανώς και.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο γιατί ακόμα είναι η πρώτη χρονιά του Άρη. Δηλαδή αν το κάνει. Μαγιά του, ναι. Βασίλη Σπανούλη που το κατάφερε. Γιατί μιλάμε τώρα και για τους άλλους δύο. Έχουν φτιάξει ρόστερ.
0: Ναι,
1: αν είναι,
0: δεν
1: δυνατόν.
0: Είπα, όχι, δεν σου είπα να πάει και να τους κατεβάσει από εκεί που είναι. Σου είπα λίγο να νιώσουν
1: όχι,
0: λίγο οι άλλοι τον Άρη.
1: Ότι σίγουρα θα νιώσουν τον Άρη. Τον νιώσαν και χρονιές στις οποίες δεν είχε αυτή τη δύναμη.
0: Άλλες χρονιές. Εντάξει, εγώ σου μιλάω στην τελική βαθμολογία, όχι στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι. Εντάξει, και πέρσι ο Άρης κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Και πριν τρία χρόνια ο Άρης είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Ναι, 100%.
1: Νομίζω όμως αυτό που λες ότι πάνω κάτω και οι φιλαθλοί του Άρη γνωρίζουν ότι πλέον με την ομάδα που έχουν η στόχη είναι ψηλή. Δεν μπορείς να βλέπεις πιο κάτω κάπου. Σε όλες τις διοργανώσεις. Και ειδικά
0: αυτό...
1: στην Ευρώπη που ο στόχος είναι να σηκώσει το EuroCup ή να φτάσει μέχρι το τέλος του EuroCup.
0: Να διεκδικείς.
1: Για να είναι του χρόνου.
0: Στην
1: EuroLeague.
0: Μα αυτό είναι ο στόχος.
1: Όχι, επειδή το λέει.
0: Έχει δει. Και αν έχετε δείτε και. Επειδή επίσημα δεν ακούστηκε κάτι ούτε για EuroCup ούτε για κύπελο ή πρωτάθλημα. Επίσημα εντάξει, είχε βγει νομίζω, κάποιος είχε βγει και είχε πει ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε το EuroCup.
1: Δεν νομίζω ότι με το roster που έχει ο Άρης μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Ναι, και εκτός από αυτό, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Φάνηκε από κάποιος. Την οικονομική υπέρβαση, γιατί είναι υπερβάσεις αυτά που έχουν γίνει φέτος για τον
0: Όταν έχεις ένα από το μεγαλύτερο budget του EuroCup και αυτόματα όλοι σε θεωρούν και από τους. Βασικούς διεκδικητές για τον τίτλο. Μαζί,
1: δηλαδή, ποιοτική ομάδα.
0: Ναι, άμα πεις ότι ποιοι είναι τα φαβόρια για το EuroCup, θα πεις ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η Μπαχτσέ Σεχίρ και η Χάπουελ. Εμείς οι τέσσερις είμαστε.
1: Προφανώς και μέσα στη χρονιά όλα θα δείξουν. Γιατί μπορούν να λέμε για οποιαδήποτε ομάδα, όχι για τον Άρη. Για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Και κανένα δυο ακόμα, εγώ θα πω. Αλλά. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεγράψεις πανικές ομάδες.
1: Ναι, όχι. Αλλά δεν μπορείς να πεις και ότι ο Άρης δεν είναι αυτός ο στόχος του.
0: Όχι.
1: Γιατί, για να ρωτάει ο φίλος, λογικά λέει ότι δεν έχει βγει από κάπου επίσημα. Χωρίς να γνωρίζω αν έχουν γίνει πιο παλιά δηλώσεις από την ομάδα ότι ξέρεις τι ο στόχος μας είναι αυτός.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ άμα έχει γίνει όταν έχει γίνει ψωσία στη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη με την παρουσία του Ρίτσαρ Σιάου κτλ. Μόνο αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα βλέπεις το ρόστερ και δεν μπορείς να πεις κάτι το αντίθετο σε αυτό.
0: Αλλά βάσει και της υπέρβασης και όλων όσων έχουν συμβεί.
1: Είδαμε και νομίζω πέρσι ποια ομάδα το πήρε και
0: δεν. Η Μπουργκ πέρσι δεν ήταν μέσα στα φαβόρη. Δηλαδή όταν έλεγε φαβόρη δεν την έλεγε. Δηλαδή πάλι έλεγε την Μπαχτσέ Σεχίρ, έλεγε τη Χάπουελ, δεν έλεγε την Μπουργκ.
1: Και τα δείγματα που έχει δείξει η εικόνα του Σπανούλη αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Προετοιμάζεται για μια δύσκολη χρονιά στην Ευρώπη με στόχο την κατάκτηση.
0: Ναι, ούτως ώστε τις επόμενες χρονιές να μπει.
1: Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται, επειδή καταλαβαίνω τώρα τι ρωτάει, μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ότι ρε παιδιά, τι ακριβώς λέμε τώρα από τώρα για EuroCup, ότι θα το σηκώσουμε.
0: Α, είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό λέμε να διεκδικήσει.
1: Να φτάσει ως το τέλος.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει να το πάρει. Υπάρχουν πολλοί αστάθμιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ρόλο. Π.χ. αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Γιώπουλος και ο Δημητρίεβιτς είναι με ίωση.
1: Να το πούμε αυτό για τον Τολιόπουλο γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ο Τολιόπουλος άκουσε τα πάντα.
0: Ναι, την φιλικό. Ημέρα του παιχνιδιού με την Μπαχτσέ Σεχίρ.
1: Λογικό θα πω εγώ λόγω εικόνας, αλλά όταν δεν γνωρίζεις το έξω αγωνιστικό. Πολλά μπορείς να πεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Βασίλης Πανούρης, από ό,τι μάθαμε και μέσω του Γιάννη του Δασκάλου χθες, γιατί εγώ από εκεί το άκουσα και στο είπα και σένα, ήταν ότι έπαιζε με πυρετό ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Θα μπορούσε να μείνει εκτός, πιστεύω. Εντάξει, φιλικό ήταν.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, και ο Βασίλης Πανούλης σίγουρα κάτι θα είδε και σίγουρα δεν τον έβαλε μέσα λόγω. Άμα δει, έβλεπε ότι δεν ήταν καλά. Έτσι, θα τον άφηνε έξω όπως ο Μόργαν.
1: Σίγουρα, εγγυήσεις θα έδωσε ο ίδιος. Θα είπε ότι ρε παιδί, μπορεί.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και το ιατρικό team παράλληλα.
1: Απλά να τονίσουμε αυτό στον κόσμο που μας ακούει ότι με βάση το ρόστερ και τις αναβαθμίσεις και σε ρόστερ και σε προπονητικό επίπεδο. Η στόχη του Άρη είναι υψηλή. Αυτό. Μα δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα πάει να πάρει το EuroCup αέρα.
0: Και ο φίλος τώρα εδώ πέρα που λέει ότι ο Σπανούλης ρωτήθηκε, ευθέως ρωτήθηκε, αλλά για τους δικούς του λόγους Δεν απάντησε.
1: Περίμενες ότι ο Βασίλης θα έβγαινε να πει επίσημα σε δηλώσεις ότι πάμε να πάρουμε το EuroCup χωρίς η ομάδα να. Η ομάδα είναι 20 μέρες.
0: Κανείς δεν βγήκε να το πει αυτό. Δηλαδή, άμα ψάξεις, ούτε οι άνθρωποι της Μπαχτσεσεχέρ βγήκαν και το είπαν. Ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βγήκαν και το είπαν. Ούτε οι άνθρωποι. Τώρα τη Χάπολη βασικά δεν ξέρω. Δεν το είπαν.
1: Να το πάμε αλλιώς.
0: Αλλά από αυτούς τους δύο, δηλαδή σου λέω τώρα τα τρία από τα τέσσερα φαβόροι, δεν βγήκαν να πούν κάτι. Κανείς δεν λέει. Ούτε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λέει κάθε χρόνο ότι πάμε να πάρουμε το EuroCup.
1: Όχι, λένε το απλό. Πάμε να φτάσουμε στο Final Four. Απλό. Απλό εννοώ λόγω ρόστερ. Γιατί
0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν 5-6 μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε και είπε ότι μήπως πρέπει να γίνει να γίνουν αλλαγές στο ρόστερ για να επανέλθει το κίνητρο.
1: Ενώ μιλάμε για δύο τεράστιες ευρωπαϊκές ομάδες στη EuroLeague, οι ίδιες δεν λένε καν ότι πάνε για τον τελικό. Λένε για το Final Four. Παιδιά, είναι μονά παιχνίδια. Το ξέρω, το είδαμε και αυτό. Δεν μπορεί να πούμε τώρα ξαφνικά ότι εμείς, σαν δημοσιογράφοι, ότι ο Άρης σε 20 μέρες μπορούμε να πούμε την ομάδα ότι πάει για EuroCup. Θα ακούσουμε, θα πει ο άλλος, όπως είπε.

0: Επίσημα λόγια δεν λέγεται αυτό.
1: Δεν μπορεί να το πει, όχι. Μα χρησιμοποιεί κάτι παραπλήσιο του ναι, μεν αλλά.
0: Ρε παιδιά, εδώ κάθε χρόνο βλέπουμε στο ποδόσφαιρο ότι οι ομάδες που φτάνουν π.χ. στον τελικό λένε ότι θέλουμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία μέχρι εκεί που θα φτάσουμε.
1: Ναι.
0: Που είναι το χρόνια σε αυτό. Θα πούμε για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει προλάβει να βρεθεί καλά-καλά. Υπομονή, όπως έχουμε πει. Υπομονή και θα δει η ομάδα πώς θα το πάει.
1: Μα ναι, εντάξει, δεν μπορείς να μιλήσεις από τώρα για το ποιος θα διεκδικήσει το.
0: Είναι αυτό που είπε και ο Βασίλης Πανούλης. Στήριξε την ομάδα.
1: Καλά, αυτό θα υπάρχει. Και υπάρχει από τώρα, δηλαδή το είδαν και οι ίδιοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη στήριξη κτλ. Αλλά δεν μπορεί να βγει κάποιος να πει ότι ναι, πάμε να το πάρουμε όταν είμαστε στις 25 Σεπτεμβρίου και 5 μέρες πριν την μεγάλη πρεμιέρα του Άρη στην ευρωπαϊκή τους πορεία.
0: Δεν θα σου φαίνονταν περίεργο να γινόταν μια τέτοια δήλωση?
1: Τι δήλωση?
0: Να γίνεται ένας από το προπονητικό team ή ο Ζήσης ή ο Σπανούλης και να λέει: παιδιά, ο στόχος είναι το EuroCup. Ενώ η ομάδα είναι ακόμα πολύ φρέσκια, προσπαθεί να βρει τη χημεία. Δηλαδή, εμένα θα μου φαινόταν περίεργο από την άποψη ότι είναι πολύ λίγο καιρό για να μπορέσει να βγει αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι, αλλά άμα λέμε, εφόσον έβγαιναν και το έλεγα, γιατί δεν βγήκαν να το πούν.
0: Το πιο λογικό.
1: Ναι. Αν μου το έλεγε ο Βασίλης Πανούλης, εγώ θα το αγόραζα. Για να το λέει ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης, κάτι.
0: Για να μην το λέει όμως πάλι επίσης το αγοράζεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι,
1: μα προφανώς,
0: είναι το τεμ και οι δύο. Δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
1: Και εκτός από αυτό έχουν αποθεωθεί και όλη η ομάδα από όλους τους αντιπάλους που έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ακόμα και από τον κύριο τον Κέρι, ο οποίος είχε κάνει μία συνέντευξη τύπου. Πότε ήταν? Την Κυριακή που ήμασταν εδώ έξω και στο έλεγα.
0: Ναι, ναι, που σου είχα πει ότι είναι ένας προπονητής που. Εντάξει, ναι. Ήρθε σε μια χώρα που γνωρίζει σίγουρα ποιες ομάδες είναι.
1: Αποθεώθηκε ο Άρης από έναν παίκτη της Μπαχτσής, είχε ρηπείς μετά το φιλικό με την εν λόγω ομάδα. Όπου και να πάνε και όπου βρεθούν και όπου σταθούν, αποθεώνονται.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην γνωρίσει την αναγνώριση.
1: Ναι. Και όταν μιλάμε ειδικά για ένα τόσο καλό και δυνατό ρόστερ, έτσι.
0: Εγώ, ας πούμε, αυτό που θα περίμενα να ακούσω από τις δηλώσεις θα ήταν: αν η ομάδα βρει την τέλεια χημεία, γιατί όχι να μην φτάσουμε και στον τελικό. Αυτό, επίσης, και αυτό θα μπορούσε να ακουστεί.
1: Δεν μπορεί να το βγει. Γιατί έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση ο Βασίλης Πανούλης?
0: Γιατί έχει βγει ποτέ ο Βασίλης και είπε ότι πάμε να πάρουμε αυτό? Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Και εγώ για την εθνική πήχη θα σου
0: έλεγα. Όχι, σου λέω επειδή ανοίξαμε τώρα πολύ το θέμα αυτό με την ερώτηση του φίλου. Ότι ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι είναι πώς θα το δει. Προπονητικά δεν θα βγει ο προπονητής να σου πει: ναι, πάμε να πάρουμε το γύρο. Ενώ οι οπαδοί. Ήδη λένε ότι εντάξει, βλέποντας το ρόστερ δεν τους δίνεις άδικο σε αυτό. Το ρόστερ είναι πάρα πολύ ποιοτικό και γεμάτο.
1: Τέλος πάντων, καθένας έχει το.
0: Την άποψή του.
1: Το βλέπει όπως θέλει και όπως νομίζει αυτός. Αλλά όλοι ως μάζα είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Και πιστεύουμε ότι όλοι όντως ότι ο Άρης θα φτάσει μακριά. Τώρα που θα είναι το μακριά, θα το δείξει ο χρόνος. Κοντά είναι ο Απρίλιος που τελειώνει. Τι είναι ο Απρίλιος? Τώρα ξεκινήσαμε βέβαια, αλλά τι είναι ο Απρίλιος?
0: Θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα.
1: Σίγουρα. Από τον Οκτώβριο θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Να ενημερώσουμε τώρα ότι ο Άρης την ερχόμενη Τρίτη, 29/9, στις 9 η ώρα, κάνει για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, το πρώτο επίσημο τζάμπολ. Παρόν θα είναι ο Ματ Μόργαν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Μπαχτσεσεχίρ. Δεν είχε κάτι, ένα αιμάτωμα είχε. Πέστε ένα αιμάτωμα στο νόμο μετά το παιχνίδι επί της Μυκόνου. Μέχρι εκεί με την τουρκική ομάδα προφυλάχθηκε. Και τώρα θα είναι έτοιμος, θα ανεβάσει ρυθμούς και θα μπει για το παιχνίδι. Τώρα Δημητρίεβης και το Ιόπουλος είναι με ίωση. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα μπουν και αυτοί κανονικά σε ρυθμό, ούτως ώστε να ταξιδέψουν. Θα ταξιδέψουν στην Γαλλία, απλά να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Τώρα ο Γιώβιτς μάλλον θα είναι και αυτός έτοιμος για την Γαλλία. Το Γιώπουλο και Πουλιανίτη μόνο δεν νομίζω να είναι στο πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι το πρώτο παιχνίδι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ για το πρώτο παιχνίδι με τις απουσίες και
1: ναι, αυτό,
0: όλο αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι απουσίες μέχρι στιγμής κακά τα ψέματα έχουν μικρύνει λίγο το ρόστερ, αλλά έτσι όπως έχει δομηθεί μέχρι τώρα μπορεί και χωρίς αυτά.

0: να.
1: Κόλλησε. Εγώ κόλλησα το μυαλό μου τώρα για το ρόστερ. Γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα για το ρόστερ και.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, κοίτα. Στα γκάρντ ο Άρης έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Δηλαδή τώρα με τον Γιώβιτς, άμα με το καλό επιστρέψει, πιστεύω θα είμαστε πλήρεις. Δημητρίευς τον Γιώπουλος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι για αυτή, άρα στα γκάρντ θα είμαστε πολύ καλά. Που Γιαννίτης μένει μόνο. Μάλλον δεν θα υπάρχει. Όπως και ο Τανούλης. Από εκεί και πέρα όλοι θα είμαστε κομπλέ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με την νέα του χορηγία επίσης. Ο Άρης σήμερα μαζί με τις νέες φανέλες έδειξε και την νέα του χορηγία.
1: Στοίχημαν
0: και επίσημα.
1: Ωραία. Ναι, η νέα χορηγία και σίγουρα ωραίο το ότι είναι στα χρώματα της ομάδας. Γιατί είχαμε δει ότι πολλές ομάδες ακόμα και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό είχαν θέμα με αυτό. Ότι δεν μπορούσαν οι ομάδες να το έχουν στα χρώματα που θέλουν για τη φανέλα τους. Σημαντική η χορηγία, η στοίχημα, την έχουμε ξαναδεί σε πάρα πολλές ομάδες. Γενικά βλέπουμε τη νέα φανέλα, εκτός ότι είναι εντυπωσιακή, βλέπουμε τους δύο νέους χορηγούς, που είναι η στοίχημα και η Πούμα. Οπότε γενικά στη σημερινή μέρα λύθηκαν πολλές απορίες από αυτές που είχαν οι φίλαθλοι του Άρη.
0: Ναι, εκτός από αυτό κερδίζει απευθείας και μεγαλύτερη διαφήμιση, καθώς στα social media η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει πολύ καλή διαφήμιση. Το έχουμε δει.
1: Εμπορικά
0: κερδίζεις από αυτό.
1: Και νομίζω μια τελευταία ενημέρωση για το κομμάτι, όπως είπες, για τη Λεμάν και για τα εισιτήρια είναι για τα sold out που γίνανε, που έκανε ΚΑΕ, που κάνανε οι οπαδοί.
0: Νομίζω έχουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης που βγήκε το πρωί σχετικά με τα εισιτήρια για τη Γαλλία. Έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση. Φυσικά όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να δώσουν το ποσό με τη Mentor και να ταξιδέψουν για την Γαλλία μαζί με την ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει τη Δευτέρα το απόγευμα.
1: Και έχουμε την ενημέρωση της ΚΑΕΡΦ, η οποία ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας για τη διάθεση των εισιτηρίων τους για τον εκτός έδρας αγώνα στην πρεμιέρα του φετινού EuroCup κόντρα στη Λεμάν, 3η 29/9 στις 9 η ώρα Ελλάδος. Αναφέρει ότι οι φίλοι του Άρη εξαιρουμένων όσων ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ομάδας, οι οποίοι θα θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα φιλοξενηθούν στις κερκίδες Ε, κόστος 17 και 32 ευρώ, στην F, κόστος 17 ευρώ και της Αντάρ Αρένα, αν το λέω σωστά, γαλλική, να με συγχωρείτε κιόλας έτσι όπως το ακούτε. Και θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής, το οποίο παρατίθεται παρακάτω και είναι ένα link το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Λεμάν.

0: Οπότε αυτή ήταν και η ενημέρωση για την, από την ΚΑΕΑΡΙΣ για το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι του Αυτοκράτορα. Φυσικά μετά ακολουθούν τα παιχνίδια με την Μπούργκος για την Ευρώπη και ενδιάμεσα υπάρχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους?
1: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
0: Πες το. Δεν γίνεται. Από το πρωί, από χθες το πρωί, τι συζητάμε, τι σε στέλνω.
1: Τι κοινό έχει το, το Μπούργκος Άρης και το Άρης ΑΕΚ?
0: Το Άρης Μπούργκος και Άρης ΑΕΚ. Πώς σε βοηθήσω. Και τα δύο είναι sold out.
1: Καλά, εντάξει. Αναμενόμενο. Στο είχα πει κιόλας. Είναι αναμενόμενο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουν εισιτήρια.
0: Ναι. Και κακή τύχη μου, δεν βρήκα εισιτήριο για την ΑΕΚ. Πήρα για Μπούργκος. Η αλήθεια είναι, έπαθα και εκεί ένα μπέρδεμα λίγο με τις κάρτες φιλάθλου και αυτά. Όποιος θέλει να πάει να αγοράσει. Να πούμε επίσης για Τορτώνα, γιατί λίγο πριν έρθω έβλεπα τα εισιτήρια για το εν λόγω παιχνίδι, δηλαδή για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, τη δεύτερη εντός έδρας στο Παλέ. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Οπότε σας παροτρύνω να πάτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, ούτως ώστε να μην το χάσετε. Μπαίνω 12 η ώρα ακριβώς στη Μορ, χθες.
1: Και προχθές δεν μου είχε. Πότε ήταν που είχες μπει για να κλείσεις ένα εισιτήριο που μου είχες πει και περίμενες 3.000 άτομα αναμονή?
0: Εγώ το είχα ξεχάσει εντελώς. Είχε διαγραφεί από τη μνήμη μου. Και μπαίνω, κατά λάθος, ανοίγω το τηλέφωνο και βλέπω 12 η ώρα και μπαίνω just 12 η ώρα. Και είχα 1.600 κάτι άτομα μπροστά μου. Βλέπω, κλείνω εισιτήριο. Στο ενδιάμεσο, μέχρι να μπω, είχα κλείσει και κάρτα φιλάθλου, γιατί ξέχασα ότι έπρεπε να βγάλουμε και κάρτα φιλάθλου.
1: Το θυμήθηκες κατευθείαν.
0: Ναι. Και μετά βγαίνω, παίρνω τα εισιτήριά μου, φεύγω και λέω να ξαναμπω να δω έτσι από περιέργεια πόσο κόσμο έχει. Και είχε 3.500, πόσο είχα στείλει.
1: Ναι, κάπου εκεί ήταν.
0: Εν ολίγης.
1: Λογικό όμως.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό. Εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ.
1: Μεγάλη αναμονή για τα εισιτήρια της νέας εποχής του Άρη.
0: Ναι, εντάξει. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι με Μπούργκος, το παιχνίδι με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και τα τέσσερα παιχνίδια έχουν βγει sold out. Ενώ Πορτοκαλί είναι το παιχνίδι με την Τορτώνα που σας είπα, το παιχνίδι με τον Ηρακλή που είναι το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας για τον πρώτο γύρο της Greek Basketball League, και επίσης είναι και με το Μαρούσι από ό,τι είχα δει, δηλαδή το επόμενο μετά από την ΑΕΚ. Αυτά είναι. Να επιθυμίσουμε δηλαδή ότι όλα τα ντέρμπι του πρώτου γύρου έχουν βγει sold out. Που έχει ο Άρης εντός έδρας.
1: Εγώ το είχα πει ότι το περίμενα, αναμενόμενο είναι.
0: Το περίμενα, ας πούμε, μέσα σε 2 ώρες, 4.
1: Εντάξει, γιατί η προσμονή του κόσμου την γνωρίζαμε από πριν. Φαινότανε το πώς περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: το φετινό Άρη.
0: Τώρα εγώ σου λέω την αλήθεια μου. Ότι δεν το περίμενα. Μέσα σε 2 ώρες είχαν βγει 4 παιχνίδια sold out και άλλα 3 να είναι έτοιμα να βγουν.
1: Ευχάριστες εκπλήξεις είναι αυτές.
0: Ευχάριστες εκπλήξεις πραγματικά.
1: Ναι.
0: Καλά, άμα δεν προλαβαίναμε εισιτήριο, δεν ήταν τόσο ευχάριστες. Η αλήθεια, είναι.
1: Και αλήθεια είναι. Και κάποιοι φίλοι της ομάδας σίγουρα δεν έχουν προλάβει.
0: Θα πάνε
1: σε κάποιο άλλο μάτσο το οποίο θα είναι λίγο πιο ωραίο, παιδί μου. Εντάξει. Δεν θα είναι.
0: Ή θα κάνουν υπομονή και θα πάνε με Τορτώνα. Μετά, αφού υπάρχουν εισιτήρια με Τορτώνα, την επόμενη. Όχι αυτή την Τρίτη, την επόμενη σε 3 εβδομάδες. Που έχει πολύ ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Έχει πολύ ακόμα για το παιχνίδι με Τορτώνα. Όσοι δεν πρόλαβα θα.
1: Όλοι όμως περιμένουν, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι που έρχεται.
0: Ναι. Πρώτο παιχνίδι με τη Λεμάν, την ερχόμενη Τρίτη. Εκεί επί της θα δούμε τα αποκαλυπτήρια του Βασίλη Σπανούλη και επίσημα πλέον.
1: Και εκτός έδρας κιόλας, όχι.
0: Εκτός έδρας, σε μια έδρα απέναντι σε μια ομάδα βασικά η οποία είναι καλή. Γενικά το ξεκίνημα, η αρχή του Άρη είναι δύσκολη.
1: Και όπως ενημέρωσε τον κόσμο του, όποιος θέλει να πάει, να τον έχει στο πλευρό του. Που σίγουρα θα έχει, εντάξει.
0: Θα έχει κόσμο, εντάξει. Θα έχει κόσμο. Όπου και να πηγαίνει ο Άρης, έχει κόσμο. Αυτό είναι το θετικό. Αν μη τι άλλο. Αλλά έχει δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή και τώρα με Λεμάν, μετά με ΑΕΚ, Τορτώνα και μετά λίγο ηρεμή με το Μαρούσι.
1: Εντάξει. Λογικό όμως είναι. Έτυχε τώρα να του βγει έτσι, αλλά εκεί θα δούμε το ρόστερ. Στα πρώτα παιχνίδια. Πώς θα γίνει το rotation, πώς σκέφτεται να κατεβάσει την ομάδα στα διαφορετικά παιχνίδια. Δεν είναι όλα, εντάξει, είναι όλα δύσκολα, αλλά το κάθε παιχνίδι το βλέπετε διαφορετικά.
0: Καλά, σίγουρα. Και βήμα-βήμα θα φτάσεις εκεί που έχουν θέσει ως στόχο ο Άρης, ο οποίος είναι η επιστροφή του στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος. Αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει στο αγωνιστικό σκέλος ο Άρης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να φτάσει στο τελικός, στο τελικό του EuroCup. Δηλαδή εκεί πέρα που και οι δύο ομάδες θα πάρουν εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, η οποία ξεκινάει σήμερα. Θα τα πούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα έχουμε να σχολιάσουμε λίγο για EuroLeague. Έχουμε να πούμε ακόμα κάνα δύο πραγματάκια για την ΚΑΕ Άρης. Θα κάνουμε και ένα μικρό πέρασμα στην ΠΑΕ Άρης, εκεί που υπάρχει ακόμα διακοπή. Θα δούμε λίγο με τι δούλεψαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Και φυσικά έχουμε και την πρεμιέρα του Ελλάδα-Σερβία. Πρεμιέρα του Nations League.
1: Σερβία-Ελλάδα.
0: Σερβία-Ελλάδα, σωστά.
1: Σε ένα γήπεδο το οποίο
0: θα είναι δύσκολο.
1: Είναι τρομερό.
0: Πόσο
1: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γήπεδο. Η φυσούνα του γήπεδου είναι τρομερή, αλλά θα τα αναλύσουμε μετά αυτά.
0: Αυτά. Κάνουμε το καθερωμένο διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ.
13: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, AutoMarket.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. AutoMarket.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Πάμε να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα σχολιάσαμε λίγο το τι είδαμε σήμερα από την Media Day της ΚΑΕ Άρης.
1: Γενικά είχε πολύ Media Day σήμερα η πρώτη ώρα, λογικό.
0: Ναι. Και κατά βάση όλη μέρα ήταν σε Media Day μορφή, να το πούμε.
1: Όλη μέρα ήταν Άρης.
0: Έτσι. Ήτανε, ναι, ήταν μπασκετικός Άρης.
1: Όπως ήταν και, και η προηγούμενη εκπομπή που εντάξει είχαμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά για το φιλικό. Τώρα μετά το φιλικό ήρθε η Media Day που υπόθηκαν πράγματα τα οποία ήταν απορίες του κόσμου και για, τα γη, και για το γήπεδο και για τα εισιτήρια και για όλα, για ό,τι είχε να μιλήσει ο...
0: Γενικά από την μέρα που, δηλαδή από την Τρίτη, άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος που κάνουμε την εκπομπή, μέχρι σήμερα ήταν δύο μέρες οι οποίες ήταν γεμάτες μπασκετικό Άρη.
1: Και είναι λογικό γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στο πρώτο επίσημο.
0: Ναι. Επίσης εκτός από αυτό έχουμε να δούμε την ΚΑΕ Άρης πάρα πολλούς μήνες. Τελευταία φορά που την είδαμε είναι στη Σάνελ Αρένα που αποκλείστηκε από την, από την ΑΕΚ. Μας έλειψε όλο αυτό το μπασκετικό mood που δίνει και πλέον η ΚΑΕ Άρης, η δίκη της ΚΑΕ Άρης μας το δίνει σε μια πιο γεμάτη μορφή, θα το πω.
1: Και αυτό το δείχνει και η πλευρά του κόσμου που η ανυπομονησία του να δει την ομάδα από κοντά έχει, όπως είπες και πριν, sold out όλα τα derby στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και πιστεύω ότι περίπου σε καμιά εβδομάδα από τώρα θα βγουν και άλλα παιχνίδια, γιατί έριξα τώρα μια ματιά στο τι γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι όλα πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ πάρα πολύ λίγα εισιτήρια.
1: Πιστεύω του Άρη φέτος δεν θα είναι sold out.
0: Μπορεί να είναι τύπου με ομάδες όπως το Μαρούς, που ακόμα και το Μαρούς τώρα είναι πορτοκαλί, με Βίκο Σουλέλκο.
1: Σου λέει όμως κάτι ο άλλος, ότι αν εγώ δεν μπορέσω να πάω να δω ένα ντέρμπι.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αυτά θα είναι.
1: Ναι, μα η φετινή ομάδα του Άρη σίγουρα θα έχει τον κόσμο σε όλα τα παιχνίδια.
0: Και πλάκα-πλάκα με όλα αυτά που γίνονται, μπορεί να ξεχάσαμε κιόλας και τα sold out που βγήκαν τα διαρκείας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Σίγουρα το ξεχάσαμε.
0: Έτσι, ήρθαν και το καπέλο σαν αυτά τα τέσσερα διαδοχικά sold out μέσα σε

0: Αγωνιστικά σήμερα για πρώτη φορά είδαμε το νέο εντός αγωγικών Nick Giles Hall, που οριακά με τις τόσες αλλαγές που έγιναν μπορούσε να ήταν και εκτός εισαγωγικών το νέο.
1: Ναι.
0: Μοιάζει σαν νέο.
2: Έχουν μπει πολλές προσθήκες, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα, που αναβαθμίζουν κατά πολύ το γήπεδο. Είναι, όπως είπαμε, η φανέλα που βγήκε, η καινούρια φανέλα του Άρη με χορηγό Team Puma, που από φέτος θα ντύνει την ομάδα την μπασκετική, και ο μεγάλος χορηγός που υπάρχει μπροστά στη φανέλα και στο κέντρο του γηπέδου, η Στίχημαν.
0: Η Στίχημαν, ναι. Χθες ο Άρης Πιτσιάς αποδεσμεύτηκε εντός αγωγικών από την Μπέτσον, την ευχαρίστησε για όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόταν στο πλάι της και μέχρι εκεί.
2: Επίσης μια νέα σελίδα.
0: Μια νέα σελίδα.
2: Όπως βλέπουμε, όπως βλέπει και ο φίλαθλος κόσμος του Άρη, όλα είναι μια νέα σελίδα.
0: Σιγά σιγά, ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάμε εδώ στο μήνυμα του φίλου του Παρασκευά που δεν προλάβαμε. Η αλήθεια είναι γιατί το έστειλε 7:01, επειδή μόλις μπήκαμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Θα το σχολιάσουμε τώρα.
0: Ναι, ότι στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ξεκινάει και με -2.
2: Νομίζω ήταν τότε με την υπόφαση με τον Ντάιρικ. Όχι.
0: Ναι, νομίζω εκεί είναι.
2: Νομίζω εκεί είναι.
0: Αλλά πλέον δεν ξέρω αν βγήκε επίσημο αυτό.
2: Δεν είχε τιμωρηθεί όμως και οι δύο. Δεν είχαν τιμωρηθεί και οι δύο ομάδες, ναι, και οι δύο παίκτες.
0: Άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, είχαν τιμωρηθεί και οι δύο ομάδες σίγουρα, που μας ενδιαφέρει.
2: Γιατί για μείον το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Θα σε γελάσω, φίλε Παρασκευά, δεν το ξέρω
0: εγώ,
2: αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βγει επίσημα ακόμα. Δηλαδή, ή ότι έχει βγει και μπορεί να.
2: Ακόμα ελέγχουν
0: αν πάρθει
2: η απόφαση όντως ή όχι.
0: Ναι. Αυτό που ήταν πάντως σαν πρώτο βαθμό είναι ότι υπάρχει αφαίρεση βαθμών σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ποινή σε Jones και τιμωρία στον Kendrick Nunn.
2: Ο οποίος, για όλα όσα έγιναν. Λάθος, ο Nunn είναι τραυματίας.
0: Nunn είναι τραυματίας.
2: Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς τραυματίες.
0: Ναι. Εντάξει. Μέχρι και ο Ρογκαβόπουλος είναι τραυματίας.
2: Και ο Χέις Ντέιβις.
0: Και ο Χέις Ντέιβις είναι τραυματίας.
2: Ο οποίος είδα.
0: Ο Φάλι είναι επίσης, νομίζω, τραυματίας.
2: Έχει πάρα πολλούς τραυματίες ο Παναθηναϊκός και δεν. Δύσκολο, δύσκολο.
0: Θα χάσουν και πολλά παιχνίδια.
2: Ναι. Κομβικοί παίκτες θα χάσουν πολλά παιχνίδια.
0: Ναι. Η τιμωρία είναι πιτσιάς για όσο είχαν γίνει στο 5ο παιχνίδι στους τελικούς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το αρχικό ήταν ότι θα πάρουν αμφότερες οι δύο ομάδες -2. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν αλλάξει αυτό. Άμα αλλάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί λίγο. Όπως π.χ. και ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να ενοχλήσουν τους δύο. Και ειδικά όταν έρχονται με -2, οπότε θα είσαι από το 0 δύο πόντους πάνω, δύο βαθμούς πάνω, θα είσαι αρκετά καλά και θα μπορείς να κάνεις και ένα σταυροπάτημα που λέει ο λόγος. Θα μπορείς να χάσεις, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό και να μην σε πληγώσει τόσο πολύ. Και αυτό θα βοηθήσει κιόλας στον, αυτό που είπαμε την πρώτη ώρα, να ενοχλήσεις λίγο, να νιώσουν λίγο την ανάσα σου, ρε παιδί μου, ναι, από πίσω.
2: Και μιας και αναφέραμε την Στίχημαν GBL, να πούμε ότι έχει βγει ένα ρεπορτάζ ότι υπάρχει μυθική πρόταση του Sky για την επέκταση συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η τρέχουσα συμφωνία είναι για 2+1 χρόνια έναντι 26 εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου 21 ευρώ, αφαιρώντας τον φόρο του 21%. Αυτά γράφουν ότι είναι τα καθαρά χρήματα για τις ομάδες για τα οποία έχουν συμφωνήσει και η συνεργασία ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με το Super Cup. Η νέα πρόταση είναι 2+1 για να γίνει τριετές κλειστό και να επεκταθεί για άλλα 2 χρόνια συνεργασίας, δηλαδή να πάει συνολικά 5 χρόνια για να έχει τη δική του πλατφόρμα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Το συνολικό ποσό περίπου είναι 50 εκατομμύρια, δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Και παράλληλα, ο Sky δέχεται το 3+1 και το 4+1 για να μπορεί ο ΕΣΑΚΕ να κοιτάξει και άλλες προτάσεις. Και αναφέρει επίσης. Να σε διακόψω λίγο. Και αναφέρει επίσης ότι αυτό σημαίνει ότι ο ΕΣΑΚΕ, βλέποντας την άνοδο του μπάσκετ, τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο και τα συνεχόμενα αυξανόμενα έσοδα, θέλει να υπάρχει και επιλογή με την τριετία να δεχτεί άλλες προτάσεις υπογράφοντας συμβόλαιο για 3+1 ή 4+1. Και το κανάλι του κύριου Γιάννη Αλαφούζου είναι σύμφωνο με αυτό, αλλά και με το 20%, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ισοφαρίσει προτάσεις μεγαλύτερες κατά το 20% από τη δική του μετά τον 4ο ή 5ο χρόνο. Αν αυτό δεν πράξει, θα μπορούν τα τηλεοπτικά της Στίχημαν GBL να αλλάξουν χέρια.
0: Άρα μιλάμε τώρα ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στο τραπέζι όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League, μιας πολύ βελτιωμένης Greek Basketball League, και δεν το λέμε μόνο για τις

0: για τις πέντε μεγάλες ομάδες.
1: Είναι αυτό που είπες, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά και είναι γενικά καλό
1: βλέπω,
0: αυτό.
1: Γενικά
0: αυτό
1: βλέπουμε με τα τηλεοπτικά, είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ, γίνεται χαμός. Ναι. Χαμός. Αλλάζει μία, αλλάζει
0: και στο ποδόσφαιρο, αλλάζουν είναι τα ότι, πάντα. Και στο ποδόσφαιρο αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό τη κουβέντα με τα τηλεοπτικά γιατί γίνεται.
1: Και έχουν βγει ρε παιδί μου και κάποιες αποφάσεις για το, και κάποια συμβόλαια. Εντάξει, δεν θα το αναφέρουμε ακόμα, έτσι αλλιώς είμαστε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναφέρει ένα σημαντικό κομμάτι ότι σήμερα πάντως είναι η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Της EuroLeague, ναι. Πριν μεταπηδήσουμε και πάμε στην EuroLeague, να παραμείνουμε λίγο στα τηλεοπτικά. Το ότι αυξάνονται τα έσοδα και η συμφωνία, βασικά το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, Basketball League και του καναλιού, σημαίνει ότι θα πάνε και περισσότερα λεφτά στις ομάδες.
1: Ναι, κοίτα τώρα το θα πάνε στις ομάδες και πάνε. Το πώς θα τα εκμεταλλευτούν, ειδικά οι πιο μικρές, γιατί καταλαβαίνω που το πας, για να μπορέσει να μεγαλώσει, κι άλλο ακόμα το πρωτάθλημα, γιατί καλώς και κακώς είναι μετρημένες στο δάχτυλο του ενός χεριού, μπορεί ίσως οι ομάδες που είναι καλές σε σχέση με τις άλλες που πιο κάτω, εντάξει, okay, υπάρχει πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο. Σίγουρα. Δηλαδή αν εξαιρέσει τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, οι άλλες είναι λίγο πιο εντάξει.
0: Ναι, αλλά και οι άλλες έχουν φτιάξει ένα καλό ρόστερ για το που κατατάζονται στα χαρτιά, πάντα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο Ηρακλής έκανε πολύ ωραίο ρόστερ και η Μύκονο που είδαμε έκανε ωραίο ρόστερ.
1: Θα φανούνε μέσα στην χρονιά.
0: Καλά,
1: 100%. Πώς θα πάει.
0: Και πιο κάτω ο φίλος Παρασκευά συμπληρώνει και λέει ότι στη διοργάνωση του Γιούρκα πιστεύω φαβορή είναι η Μπαχτσέ Τσεχίρ.
1: Μία πιο ουδέτερη άποψη από έναν φίλαθλο της ομάδας.
0: Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει και άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν έχουμε δει τη Χάπουελ πώς παίζει.
1: Κανένα δεν.
0: Τουλάχιστον εγώ τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος Παρασκευάς έχει δει.
1: Μα και να έχεις δει εικόνα, π.χ. και την εικόνα των Τούρκων που είδαμε, δεν μπορείς να πεις ότι αυτή θα είναι η εικόνα τους στα επίσημα.
0: Όχι.
1: Όπως είπαμε και για τον Άρη.
0: Και ούτε ότι θα είναι και σε δύο μήνες η ίδια.
1: Ναι. Όπως είπαμε και για τον Άρη, δεν θα είναι το ίδιο.
0: Για όλες τις ομάδες. Είναι πολύ νωρίς. Απλά με τα τωρινά δεδομένα πιστεύει ότι είναι η Μπαχτσέ Τσεχίρ. Εγώ δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν μπορώ να βγάλω κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά όσον αφορά νομίζω λίγο για την Greek Basketball League.
1: Το αναφερθήκαμε πολύ, εντάξει, το πιο σημαντικό νομίζω κομμάτι είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι τα τηλεοπτικά. Τα τηλεοπτικά παίζουν μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλα συμβόλαια, πολλά λεφτά και στις πιο μεσαίες ομάδες, δεν θέλω να πω μικρές, εντάξει.
0: Να πω εδώ λίγο στον φίλο το Χάρη ότι... Καλά λέτε για φαβορή Μπουρκ με 2,5 budget το σήκωσε και θα σταματήσουμε όλη την κουβέντα με τα budget επί ουσίας. Δεν κάναμε κάποια κουβέντα στα budget. Ίσα-ίσα στην πρώτη ώρα το αναφέραμε κιόλας αυτό, ότι και πέρσι Μπουρκ δεν ήταν μέσα στα φαβορή και το κατέκτησε. Όντως με μόλις 2,5 με 3 εκατομμύρια. Α, λέει όχι εσείς οι φίλαθλοι.
1: Εντάξει φίλαθλοι... τώρα τι περιμένεις. Να μιλήσουμε τώρα αντικειμενικά, όπως είπαμε και πριν, δεν μπορεί ένας φίλαθρος του Άρη, βλέποντας την τωρινή εικόνα.
0: Γενικά φίλαθρος.
1: Ναι. Απλά σου λέω για τον Άρη, επειδή τώρα ο Άρης σε μία χρονιά έχει αλλάξει τα πάντα.
0: Γενικά φίλαθρος, θα πω εγώ. Ναι.
1: Ναι, απλά σου λέω επειδή π.χ. σε μια ομάδα η οποία του έκανε απλά ένα step up μικρό από την προηγούμενη χρονιά στην φετινή, ναι.
0: Και
1: ο Άρης έχει κάνει ολικό
0: ρεμπίλ. Και κακά τα ψέματα είναι ότι ο καθένας λέμε, νομίζω σχεδόν όλοι λέμε για τις τέσσερις αυτές ομάδες ως φαβόροι. Οπότε και ο κόσμος. Λίγο που το ακούει συνέχεια, το έχει υιοθετήσει. Δηλαδή, π.χ. και εμείς λέμε για αυτές τις τέσσερις ομάδες, γιατί τις τρεις από τις τέσσερις έχουμε δει, η μία πηγαίνει κάθε χρόνο καλά. Και φυσικά από εκεί πέρα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το EuroCup το φετινό και δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο και τα προηγούμενα γενικά EuroCup, έχουν προσθεθεί κάποιες ομάδες, ειδικά ισπανικές, που όπως όλοι καλά ξέρουμε, τις ισπανικές δεν είναι να τις υποτιμήσεις.
1: Ποτέ. Εντάξει, δεν υποτιμήσει ποτέ
0: ισπανική ομάδα. Και ο Άρης πήγαινε
1: στη
0: Μανρέσα και περνούσε δύσκολα. Και η ΑΕΚ που πήγαινε στην Μπανταλώνα, παράδειγμα, περνούσε δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο περνούσε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός με την Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και back to back.
0: Back to back, αποκλείστηκε.
1: Ισπανικές δεν μπορείς να τις βγάλεις ποτέ εκτός. Μιλάμε για.
0: Δεν γίνεται να τις βγάλεις. Γενικά οι ελληνικές έχουμε ένα θέμα όταν πηγαίνουμε στην Ισπανία.
1: Δεν βλέπετε τον Παναθηναϊκό στο match πριν πάει για Final Four.
0: Με τη Βαλένθια.
1: Προηγήθηκε 2-0, έγινε 2-2, έγινε η ανατροπή. Αποκλείστηκε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες πρώτα απ' όλα δεν έχουν περάσει από το στόχαστρο το δικό μας. Έχουν περάσει λίγο στα χαμηλά και που μπορούν να κάνουν την έκπληξη.
1: Που στο ίδιο, τόσο... ίδιο μήκος κύματος μπορεί και οι Ισπανικές π.χ. ή άλλες ομάδες να βλέπουν τον Άρη. Ότι ξέρεις τι, είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούρια π.χ. αλλά έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Μπορεί να τη βλέπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Ότι όπως βλέπουμε εμείς αυτές, φαβορί και ότι μπορούν να φτάσουν ψηλά, να τη βλέπουν και αυτοί. Γιατί δεν γίνεται βλέποντας το ρόστερ, βλέποντας ακόμα και το προπονητικό team που ξέρουν σίγουρα ποιοι είναι.
0: Καλά,
1: δεν μπορείς να μην γνωρίζεις αυτούς τους δύο. Ναι. Και βλέποντας το τι δουλειά έχει πέσει, σίγουρα θεωρούν τον Άρη ένα από τα μεγάλα φαβορί. Αλλά είναι αυτό που είπα. Χαμηλά η μπάλα, να δουν πώς θα πάει η ομάδα, να στρώσει η ομάδα, να δουν την ποιότητα που μπορεί να βγάλει η ομάδα. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχουν δείξει είναι η ποιότητα, αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα και αυτό το ρόστερ μπορούν να κάνουν τα τριπλά από ό,τι κάνουν τώρα.
0: Μα,
1: που είναι πολύ νωρίς.
0: Ίσα-ίσα, κανείς δεν είπε ότι το σύνολο αυτή τη στιγμή είναι στο 100%, όχι στο 100%, ούτε στο 50%.
1: Και αυτό ισχύει προφανώς και στις σίτες. Ότι μέσα, είναι αυτό που σας είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μέσα από αυτό οι ομάδες θα χτίσουν την οτροπία τους.
0: Εκεί χτίζεις χαρακτήρα και κακά τα ψέματα. Εκεί στις ήττες βγαίνουν όλα τα λάθη. Κάτω από μία νίκη μπορείς να. Όχι επίτηδες, αλλά και κατά λάθος μπορεί να κρύψεις κάποια.
1: Κρατάς την νίκη.
0: Ναι, λες κέρδισα, οκ, okay, μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Γιατί τι είπε στη δήλωση του Σπανούλη, ότι εμάς μας νοιάζει να κερδίζουμε ακόμα και στις κακές μας μέρες.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα καταφέρει ο Βασίλης Πανούλης και χτίσει ένα σύνολο που αυτό προσπαθεί να κάνει και οι μονάδες που έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη είναι ξεκάθαρα γι' αυτό. Να χτίσει ένα σύνολο το οποίο θα έχει αυταπάρνηση και δεν θέλει να χάσει. Άμα το καταφέρει αυτές τις μονάδες να το κάνει ομαδικά έτσι και να κερδίζει ακόμα και στις κακές του ημέρες, θα είναι το καλύτερο. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι. Γιατί προφανώς ο Άρης θα δώσει πάρα πολλές μάχες μέσα στη σεζόν. Δεν θα μπορέσει σε όλες να αποδώσει το 100% ή οι παίκτες να είναι σε όλες τις αγωνιστικές 100%. Αναγκαστικά, κάποια στιγμή θα έρθει μια κόποση.
1: Μα
0: θα μου πεις κόποση με 15 άτομα ρόστερ, ναι.
1: Μα γι' αυτό χτίζεις ένα ποιοτικό ρόστερ για να έχεις λύσεις σε όλα.
0: Ναι, πάλι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει κόποση.
1: Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, οι φιλάθλοι. Που υπάρχουν σίγουρα κάποια μερίδα φιλάθλων που βλέπουν την ομάδα και λένε ότι θα είναι στα κόκκινα και θα πηγαίνουν. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει πουθενά αυτό.
0: Το μπάσκετ παραμένει το ίδιο, δηλαδή με πέρσι. Άλλο που έχει αλλάξει πολύ ποιότητα και έχει ανέβει επίπεδο ο Άρης φέτος.
1: Όπως έχει ανέβει ο Άρης, σίγουρα έχουν ανέβει και άλλες ομάδες που θα διεκδικήσουν ότι ο Άρης.
0: Ναι, δηλαδή είπαμε προχθές, μιλούσαμε, αφιερώσαμε περίπου ένα μισάωρο για την Μπαχτσιζεχήρ. Λέμε είναι μια ομάδα η οποία έχει ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, ίδιο ρόστερ εδώ και χρόνια και απλά
1: ίδιο
0: έκανε.
1: Κορμό, ίδιο κορμό, όπως είπαμε. Ίδιο, ναι. Κορμό. Ο κορμός είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα.
0: Και πετσόρας έκανε 2-3 προσθήκες που την ανέβασαν κι άλλο επίπεδο. Ο Άρης δεν είχε αυτή την. Όχι την πολυτέλεια να το πω, γιατί έκανε πάρα πολλές. Ήταν μια χρονιά η οποία άλλαξε τα πάντα.
1: Ο Άρης έχει κάνει αλλαγή σελίδας.
0: Ναι, ο Άρης φέτος ήρθε απλά η αλλαγή σελίδας του. Και αυτό δεν θα το ζει κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό που έχει φέτος, για παράδειγμα, η Μπαχτσιζεχήρ ως ένα συν, θα μπορεί να το έχει ο Άρης του χρόνου, του παραχρόνου.
1: Γενικά
0: και σαφώς σε άλλη κατηγορία.
1: Γενικά δεν πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη, ειδικά στην πρώτη χρονιά, πρέπει να κριθεί αυστηρά. Προσωπική μου άποψη, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καινούρια, ναι. Ακόμα και στο τέλος χρονιάς, άμα δεν έχει πετύχει κάποιο στόχο του, θα κρίνεις την ομάδα. Αλλά δεν
0: είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Αυτό που λέμε είναι χαμηλά την μπάλα, να δείτε την ομάδα να στρώνει και σίγουρα θα δείτε πολύ ωραία πράγματα.
0: Σίγουρα. Τα πράγματα τα οποία έρχονται είναι μπροστά μας και είναι μεγάλα αυτά που θα. Μπροστά μας και είναι μεγάλα αυτά που θα δούμε. Κακά τα ψέματα. Και πρέπει να το. Όχι με την πρώτη στραβή να γίνει π.χ. αυτό που έγινε με την Μπαχτσιζεχήρ, για παράδειγμα.
1: Αυτό το περιμένεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είπαμε, υπάρχει μια μερίδα η οποία το βλέπει έτσι, η οποία το βλέπει αλλιώς.
0: Κοίτα, τώρα να το κλείσουμε το θέμα με την, όσον αφορά την ΚΑΕ. Το μπασκετικό τμήμα έχει βρει το δρόμο του. Μέρα με τη μέρα και αγωνιστική με την αγωνιστική θα πηγαίνει καλύτερα. Απλά το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο και είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ακόμα. Ποια αρχή? Ούτε η αρχή δεν ξεκίνησε. Σήμερα ξεκίνησε η αρχή με τη Media Day του Αυτοκράτορα.
1: Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα, όσο έχει παίξει και όσο έχει προπονηθεί, δείχνει ότι έχει μια ταυτότητα. Αυτό κρατάνε πρέπει να κρατήσουν οι φιλάθλοι και να πορευτούν όλη τη χρονιά. Δεν χρειάζεται από τώρα γκρίνια. Και για τις μεταγραφές και όλα τα ξέρουν.
0: Κάει, δεν υπήρξε.
1: Εννοώ ότι υπήρχαν άτομα τα οποία μετά την ήττα από την Μπαχτσέσεχήρ, είπαν ότι η ομάδα χρειάζεται ενισχύσεις.
0: Προσθήκες.
1: Και βγαίνει ο Βασίλης Φανούλης και τι λέει σήμερα, ότι

0: με το υπάρχον roster που έχω, με αυτό θα προχωρήσω. Χωρίς να έχουν αρχίσει ακόμα τα παιχνίδια. Το πιο λογικό σου λέει ότι εγώ είμαι καλυμμένος. Εγώ αυτά που ήθελα να φέρω, τα έφερα.
1: Τα έφερα.
0: Και σου είπα ότι ήταν όλοι πρώτοι στόχοι. Πολύ σημαντικό για μια ομάδα.
1: Ναι, ισχύει. Που δεν χάλασε τίποτα, γιατί από την πρώτη μέρα ξέρεις, έχεις το μυαλό σου. Και ειδικά όταν μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο συνάδελφοι. Ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Νίκο το ζήσει. Δεν είναι μόνο συνάδελφοι. Όχι. Δεν βρίσκονται μόνο στις τέσσερις γάμες του γηπέδου.
0: Μα νομίζω και τότε στην παρουσίαση.
1: Είπαν ότι μιλούσα μέχρι το ξημέρωμα.
0: Μα νομίζω είναι έτσι κι αλλιώς και.
1: Κουμπάρι.
0: Αυτό, είναι κουμπάρι.
1: Κουμπάρι.
0: Κάτι έχουν, είναι. Κάτι είναι. Έχουν μια συγγένεια.
1: Έχουν μια, νομίζω κουμπάρι, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Αυτό επίσης βοηθάει πάρα πολύ.
0: Είναι μια διάρκεια.
1: Και φυσικά αυτό, όπως λέγαμε και τότε.
0: Μπορεί να στηριχτεί πάνω.
1: Και θα στηριχτεί πάνω.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι περισσότεροι, ότι είναι μια διάδα που δεν μπορείς να έχεις κάποιον ενδιασμό από αυτούς. Τους πήρανε τις πρώτες επιλογές, ο πρόεδρος στήριξε το πλάνο και ο Άρης άλλαξε σελίδα. Με την αλλαγή σελίδας πρέπει και οι φίλαθλοι να ακολουθήσουν απλά τον Άρη.
1: Εντάξει, αυτό το έκαναν άλλες καλές εποχές, τώρα δεν θα το κάνουν. Θα το κάνουν, απευθείας, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να το πούμε αυτό.
0: Με χαμηλά την μπάλα. Νομίζω
1: θέλει,
0: αυτά
1: απλά για... θέλει. Ναι, αυτό είναι, θέλει χαμηλά την μπάλα.
0: Σίγουρα.
1: Θέλει χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτά για την ΚΑΕ Άρης. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε. Είπαμε για τα μέχρι... μίντια, για χορηγίες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Για το νέο γήπεδο. Για νέο γήπεδο.
1: Είπαμε.
0: Για τις αναβαθμίσεις του γήπεδου.
1: Ναι, είπαμε. Τώρα τα περισσότερα θα τα πούμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα όσον αφορά το παιχνίδι με τη Λεμάν, τους τραυματίες, τις επιστροφές. Επίσης να πούμε ότι ο Μοκόκα σιγά σιγά και αυτός ανεβάζει και άλλο ρυθμούς. Γι' αυτό πήρε 22 λεπτά στο παιχνίδι με την Μπαχτσισεχήρ, ούτως ώστε στο παιχνίδι με τη Λεμάν να είναι όσο πιο δυνατόν καλύτερος γίνεται. Ο Βασίλης Πανούλης από την πρώτη μέρα που τον είδε με τη Μύκονο να παίζει, είπε ότι είναι καλύτερα από ό,τι τον περίμενα εγώ, από αυτό που περίμενα να δω.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Άρα ο Βασίλης Πανούλης θα έχει μια ακόμα πολύ μεγάλη επιστροφή.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα μένει να δούμε φυσικά με τους υπόλοιπους παίκτες.
0: Αυτό που θέλω να συμπληρώσω λίγο για το μπασκετικό που είπαμε για τη στοίχημα JBL είναι ότι έχει σχολιαστεί και έξω από τη χώρα τα ποσά που έχουν πέσει στο τραπέζι. Τους φαίνονται.
1: Σε ποια χώρα έχουν. Ναι.
0: Ανέβασαν ακόμα και τώρα το Basketball Maniacs, ας πούμε, ανέβασε ότι σχολιάζουν τα 50 εκατομμύρια. Γιατί καλώς και κακώς είναι πολλά για ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μετρημένες οι ομάδες που πρωταγωνιστούν. Βασικά πρωταγωνιστούν, που έχουν μια δύναμη. Να το πούμε έτσι. Γιατί καλώς και κακώς υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν μια δυναμική πολύ
1: Κοίτα,
0: μεγαλύτερη.
1: Πλέον, άμα το καλοσκεφτείς, είναι και πολλές οι ομάδες οι οποίες έχουν βγει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι οι πέντε. Είναι από εκεί πέρα ο Ηρακλής, είναι η Μύκονο. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή θα εκπροσωπήσουν τη χώρα.
0: Μα πρέπει
1: σιγά. Ο καθένας σιγά φυσικά στον ρόλο του,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Μα πρέπει σιγά σιγά να το πρωτάθλημα το μπασκετικό να ανέβει.
1: Θα ανέβει. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια πάλι το μπασκετικό, το ελληνικό πρωτάθλημα θα πάει εκεί που πραγματικά του αξίζει.
0: Μακάρι, εγώ θα πω, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα. Από φέτος είδαμε να πέφτουν πολλά λεφτά, όπως είπαμε και πριν. Με τα συμβόλαια και όλα αυτά, μακάρι να δούμε και την Basketball GBL να ανεβαίνει. Όχι μόνο τις μεγάλες ομάδες, αλλά και τις μικρομεσαίες, όπως ευχόμαστε και για το πρωτάθλημα του ποδοσφαιρικό κάθε χρόνο σε αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι ανεβάζει το προϊόν σου, το προωθείς καλύτερα. Κάτι που το χρειαζόμαστε.
1: Καλά, βέβαια, μαζί με την προώθηση παίζουν και άλλα ρόλο.
0: Σίγουρα, εννοείται.
1: Όπως το πώς θα φαίνεται προς τα έξω. Με διαιτησίες θα είναι αυτό, με γήπεδα θα είναι αυτό.
0: Από διαιτησίες νομίζω στο μπάσκετ δεν έχω τόσο καθαρικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό όσο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και στο μπασκετικό, σαν το ποδοσφαιρικό σίγουρα δεν είναι. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουμε
0: κάθε χρόνο και χειρότερα. Το έχουν πει οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, το λένε ότι κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα.
1: Μα πλέον δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής.
0: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένας ο οποίος είχε σφυρίξει κιόλας νομίζω και Champions League, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Νομίζω είναι Φωτιάς.
1: Και ο Φωτιάς.
0: Μπορεί να κάνω. Δεν
1: δηλαδή,
0: κάνω.
1: Δηλαδή, ναι. Τώρα να θεωρούμε ως Ελλάδα elite το Φωτιά.
0: Είχαμε τον κύριο Σιδηρόπουλο, να σου θυμίσω.
1: Άλλος. Ακόμα νομίζω πονάει ο Σουλιμάνοφ από την κλωτσιά του Μπρινιόλη.
0: Ήταν elite για πολλά χρόνια συγκεκριμένος.
1: Είναι νομίζω ο μοναδικός διαιτητής που κατάφερε και έκανε λάθος σαν όντας τέταρτος. Που έκανε λάθος το νούμερο του Αγκουέρο με τη Manchester City.
0: Έχουν σχολιαστεί οι εμφανίσεις Ελλήνων διαιτητών στο εξωτερικό.
1: Μα η
0: νομίζω
1: μεγαλύτερη...
0: και ο Μουρίνιο έχει σχολιάσει τους Έλληνες διαιτητές κάποιον σε ένα μάτς του. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο. Είχαν σταθεί. Γιατί υπήρχαν κάποιες αποφάσεις που δεν πάρθηκαν σωστά. Τι πιο σύνηθες. Αλλά στην Ευρώπη δεν κρύβονται αυτά. Τέλος πάντων, μην το πάω στο ποδοσφαιρικό τώρα. Απλά πιάσαμε για τη διαιτησία και ξέρετε ότι άμα πιάσουμε για διαιτησία, μπορούμε να μιλάμε όλη τη μέρα.
1: Σύπα, θα πω μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη.
0: Ναι, στη διαιτησία.
1: Ναι, να βγάλουμε ό,τι θυμόμαστε.
0: Θα βγάλουμε βιβλία από το παρελθόν.
1: Βιβλία
0: που εκεί υπάρχει.
1: Που να βγάλουμε και τωρινά βιβλία με τη διαιτησία.
0: Που υπάρχει εκεί πολύ ψωμί. Οπότε, εντάξει, δεν θα το πιάσουμε.
1: Τωρινό μπορούμε, και τωρινό μπορούμε να βγάλουμε βιβλία.
0: Πάντα μπορείς. Δεν υπάρχει
1: κάθε,
0: χρονιά.
1: Κάθε σεζόν. Κάθε
0: δεν
1: σεζόν.
0: Υπάρχει. Και αυτό είναι το κακό. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται μόνο στη δικιά μας χώρα. Απλά σε εμάς έχει παραγίνει.
1: Ναι. Κοίτα, πέρσι είχε έντονο προβληματισμό γιατί η διαιτησία υπήρχε στην Αγγλία.
0: Μα και φέτος υπάρχει.
1: Φέτος ναι, η Manchester United έχει μόνο το θέμα εκείνο με την.
0: Όχι, γενικά βλέπουν ότι οι αποφάσεις που οι διαιτητές είναι τρανταχτές. Γιατί μιλάμε στην Αγγλία ένα σκληρό πρωτάθλημα, πολύ ξύλο, αγωνιστικό. Είναι το πώς θα,
1: ναι,
0: το...
1: αλλά και πάρα πολύ τεχνικό.
0: Είναι το πώς θα το αποφασίσει η διαιτησία να το πάρει. Να το δώσει, να μην το δώσει. Και βλέπουμε τώρα μαρκαρίσματα τα οποία μπορεί. Ναι, είναι όντως, ρε παιδί μου, 38 όπως είπα. Αλλά εντάξει, είναι στην κρίση. Πλέον έχουμε και την κρίση του βαρίστα.
1: Νομίζω ότι πλέον όμως έχουν κρυφτεί όλοι οι μισοί τουλάχιστον διαιτητές πίσω από την κρίση αυτή που λες.
0: Μα το VAR είναι πλέον αυτός που. Είναι βασικά πλέον 50-50. Διαιτητής VAR. Αν το VAR του πει ότι έλα δες το, θα πάει. Αν όχι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και τις περισσότερες φορές όταν λέει το VAR έλα δες το, συνήθως αλλάζει την απόφαση.
0: Όχι,
1: μιλάμε.
0: Ναι, όχι,
1: συνήθως,
0: ναι,
1: συνήθως σου λέω.
0: Συνήθως, ναι.
1: Το 95% αλλάζει.
0: Κάποιος ο οποίος δεν θα την αλλάξει είναι αυτός που λέει: OK, εγώ το πίστεψα από την αρχή, δεν το αλλάζω. Και εν τέλει να βγει δίκαιος, όχι να είναι σε άδικο.
1: Γι' αυτό σου λέω το 95%. Δεν στο βάζω τώρα. Προφανώς.
0: Σε όλα τα πρωταθλήματα υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν το βάζω τώρα.
0: Όπως είπαμε, στο δικό μας είναι πολύ χειρότερο σε όλα τα αθλήματα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, μην μείνουμε άλλο στη διαιτησία. Κρίμα είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό που σου είπα για τον μπασκετικό. Ότι έχουμε πρεμιέρα.
1: EuroLeague. Ξεκινάει επίσημα.
0: Και έχουμε ήδη δύο παιχνίδια το... να είναι,
1: ναι, το
0: σε δράση.
1: Μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου πίσω από το NBA, προφανώς. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή. Στην δεύτερη περίοδο, στο 16ο λεπτό, βρίσκεται η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης 32-32. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε στις 7, 20-16 πρώτη περίοδο υπέρ της Ντουμπάι και τώρα είναι 12-16 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπάκον και τον Ράιτ να είναι οι δύο πρώτοι δύο σκόρερς για το παιχνίδι. Ενώ 7 η ώρα ξεκίνησε και το Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν Μονάχου, το οποίο γίνεται στη Σόφια.
0: Λογικό, εντάξει. Δεν, οι ομάδες πλέον αυτές δεν παίζουν στη φυσική τους έδρα.
1: Και αυτό βρίσκεται στο 16ο λεπτό. 31-31 πλέον.
0: Ισοπαλία και τα δύο.
1: Ναι, 21-16 πρώτη περίοδο για την Χάπολ Τελαβίβ. 10-15 η δεύτερη περίοδο για την Μπάγερν Μονάχου. Τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν καλά δείγματα. Τουλάχιστον και πέρσι είχαν καλά δείγματα.
0: Με πρώτο σκόρερ με διαφορά από τους άλλους, τον παίκτη της Μπάγερν, τον Όμπστ, με 12 πόντους και ένα rebound.
1: Κάποτε εδώ έπαιζε και ο Δημητρίεβιτς.
0: Στην Μπάγερν.
1: Από εκεί τον πήραμε.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απάντω.
1: Ναι, Δημητρίεβιτς.
0: 31-34 να πούμε. Μόλις.
1: Εύστοχο τρίποντο για την Μπάγερν. Στις 9 η ώρα ξεκινάει το Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας. Ωραίο παιχνίδι με Σερβία.
0: 15 λεπτά μετά έχουμε την πρώτη ελληνική μάχη του Παναθηναϊκού με την Παρή.
1: Τι βλέπουμε εδώ, Παναθηναϊκός Παρή.
0: Μια ομάδα η οποία όχι θα την χαρακτήριζα σαν τον Άρη, του τύπου ότι καινούριος προπονητής, αλλαγή λίγο στο ρόστερ. Δηλαδή τώρα περιμένουμε να δούμε πράγματα του Ομπράντοβιτς.
1: Κοίτα,
0: παλιός θα μου πεις ο Ομπράντοβιτς.
1: Σαν τον Άρη δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει πολύ κορμό από πέρσι.
0: Αλλά και πολλές μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά έχει κρατήσει και κορμό.
0: Έχω απορία πώς θα δέσει όλο αυτό το κομμάτι των μεγάλων παιχτών.
1: Και με τις πάρα πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έχει υπερβολικά πολλές απουσίες. Θα δείξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε.
1: Ναι, το πρώτο. Πιστεύω ότι θα μπει με το δεξί ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει. Βασικά οι ελληνικές ομάδες πρέπει να μπουν με το δεξί. Αν και ο Ολυμπιακός που παίζει πάλι 15 λεπτά αργότερα δεν έχει και τόσο εύκολη έξοδο στην Ισπανία.
1: Αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Οι ισπανικές ομάδες έχουμε πει ότι όποια και να είναι.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός πηγαίνει με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει. Με χαμένο νομίζω σούπερ.
1: Χαμένο σούπερ κάπου από τη Ρεάλ
0: Μαδρίτης, η οποία πήρε
1: εκδίκηση.
0: Μία μικρή ρεβάνς
1: τυπικά.
0: Με τον προπονητή της Βαλένθια πλέον στο τιμόνι.
1: Σωστά. Ένας προπονητής ο οποίος μετάλλαξε τη Βαλένθια.
0: Ναι, και η Βαλένθια είναι μισή πλέον. Δεν έχει κανέναν από τους παίκτες της. Όλα τα μεγάλα ονόματα έχουν έρθει στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έχουμε Μοντέρο, έχουμε τον Μπαντιό. Ποιος άλλος, αν ξεφεύγει κάποιος ο οποίος έχει σε ελληνική ομάδα.
1: Τα δύο μεγαλύτερα ονόματα πάντως τα είπες.
0: Ναι, εντάξει, αυτή.
1: Ο κορμός, δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι έπαιρναν από το χέρι τη Βαλένθια και την πήγαιναν μέχρι εκεί που την έφτασαν, μέχρι το Final Four.
0: Έχουμε επίσης ταυτόχρονα στις 9.30 ώρα μαζί με τον Ολυμπιακό Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Επίσης ένα ωραίο ματς. Πάλι ισπανική ομάδα, πάλι θα δούμε.
1: Νομίζω το πιο αδιάφορο, Βιλερμπάν.
0: Μακάμπι Τελαβίβ στις 10 παρατέταρτο.
1: Βιλερμπάν, η οποία έκανε μεγάλο κρότο στην αρχή του καλοκαιριού με όλα αυτά που ακουγόντουσαν περί μπάτζετ, περί ότι θα τους πάρει όλους κτλ. Και εν τέλει έκανε μια τρύπα στο νερό. Ο ένας παίκτης έφευγε πίσω από τον άλλον. Και εν τέλει κατέληξε πάλι να είναι απλά η Βιλερμπάν. Να συμπληρώνει επί της τώρα κακό, αλλά περί συμπληρώματος νομίζω αναφερόμαστε περισσότερο.
0: Σίγουρα.
1: Πέρσι η Βιλερμπάν τερμάτισε 20 με 8 νίκες και 30 ήττες.
0: Νομίζω το υπεραναλύσαμε και σήμερα στην εκπομπή μας το κομμάτι του μπάσκετ.
1: Επίσης έχουμε νέα ομάδα στη EuroLeague, την Besiktas.
0: Ναι, αυτό δεν το είχα προσέξει, μη σου πω ψέματα.
1: Η οποία πέρσι δεν βρισκόταν.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, από τη στιγμή που δεν μπήκε η Μπουργκ, μπήκε η Besiktas. Ναι, γιατί Μπουργκ ως πρωταθλήτρια EuroCup θα μπορούσε να μπει. Εν τέλει δεν μπει και συνεχίζει στο EuroCup και φέτος. Να πηχεί ακόμα μια ομάδα η οποία. Η Μπουργκ για το ναι. EuroCup. Για το EuroCup.
0: Το είδαμε ότι.
1: Βέβαια λείπει ο Μοκόκα. Ο περσινός MVP των τελικών και αυτός που πέτυχε το τελευταίο καλάθι στους τελικούς.
0: Και ποιος πήρε το Μοκόκα? Ο Άρης.
1: Ναι, αυτό. Χωρίς Μοκόκα. Το πήραμε γι' αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι.
0: Έχουμε φτάσει 8 παρατέταρτο νομίζω. Πόσο ακόμα μπάσκετ.
1: Έχουμε να πούμε τώρα και εθνική.
0: Να πιάσουμε λίγο. Επιτέλους έχουμε.
1: Πάμε στο αγαπημένο σημείο.
0: Επιτέλους.
1: Πάμε στο αγαπημένο σημείο.
0: Ναι, το αγαπημένο μου. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που στις κλήσεις της εθνικής δεν είδα μετά από πολύ καιρό τον αρχηγό, όπως τον δηλώνει η εθνική.
1: Τον κύριο Μπακασέτα.
0: Τον κύριο Μπακασέτα. Χαίρομαι. Θα πω εγώ. Όχι επειδή έχω κάποιο θέμα με τον.
1: Καλά, προφανώς τι θέμα.
0: Συγκεκριμένο παίχτη. Έχει περάσει από την ΑΕΚ. Οπότε.
1: Όντως αρχηγός.
0: Όντως αρχηγός κιόλας και σε δύσκολες χρονιές. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο τι έχει πάρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου την λίστα. Κι ας έχει σήμερα παιχνίδι. Ας σχολιάσουμε λίγο αυτό το τελευταίο τέταρτο που μας μένει. Λίγο το κομμάτι της εθνικής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και τα άλλα παιχνίδια. Είναι. Αδιάφορα, ρε παιδί μου, γιατί και η εθνική είναι σε έναν όμιλο φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Και ξεκινάει με παιχνίδι δύσκολο. Φωτιά σε μια δύσκολη έδρα. Να δούμε λοιπόν έναν-έναν τους παίκτες και να σχολιάσουμε τις επιλογές.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακες έχουμε Βλαχοδήμο, Μανδά, Τζολάκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τζολάκης θα είναι βασικός.
1: Εντάξει, δεν πέφτει νομίζω κανείς από τα σύννεφα.
0: Ναι, κοίτα, εγώ θα ήμουν ανάμεσα σε Μανδά Τζολάκη. Γιατί ο Μανδάς έχει κρατήσει τη Λάτσιο στην τρίτη θέση της σειρά με τρομερές εμφανίσεις.
1: Πήρε MVP την τελευταία αγωνιστική. Αλλά πάλι, νομίζω
0: ότι. Ο μόνος που δεν σου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, που βρίσκεται χωρίς να έχει κάνει κάτι είναι ο Βλαχοδήμος. Αν πεις και ποιος είναι ο τρίτος. Ποιος μπορεί να είναι ο τρίτος που μπορούσε να πάρει.
1: Χρήστο Γιώργος.
0: Ναι, το ακούω. Αλλά.
1: Πολύ, πολύ εύκολα κιόλας.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Έχουμε δει ότι κάποια πρόσωπα στην εθνική θα πάνε ανεξαρτήτου εμφανίσεων.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έγινε με τον Τάσο Μπακασέτα, να πούμε. Εντάξει, είναι λογικό όμως. Γιατί να αναφέρουμε ότι ο Τάσο Μπακασέτα δεν είναι στην αποστολή της εθνικής και είναι λογικό γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε ομάδα.
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τώρα ήταν και χωρίς ομάδα. Τελευταία στιγμή έκλεισε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
1: Σωστά, ένας παίκτης ο οποίος ούτε προετοιμασία δεν έχει κάνει καλά.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε στους αμυντικούς. Έχουμε Μαύρο Πάνο, ο οποίος κάνει πράγματα.

0: Βαγιανίδης, δεν ξέρω τι κάνει στην Πορτογαλία.
1: Αγωνίζεται καθόλου. Δεν
0: ξέρω για τον Ιωαννίδη ότι αγωνίζεται. Για τον Βαγιανίδη.
1: Άγνωστο. Για Ιωαννίδη, ναι.
0: Και έχει ξεκινήσει και καλά ο Ιωαννίδης στη Sporting.
1: Για αλήθεια αυτή.
0: Έχουμε τον Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού και τον Τσιμίκα που έπαιξε νομίζω. Έχει παίξει με τη Λίβερπουλ κάποια παιχνίδια. Γιατί εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και η φυγή του Ρόμπερτσον στην Τότεναμ. Και πάμε στο κέντρο που εκεί.
2: Αλλά έχει τον Κέρκεζ από εκεί επίσης.
0: Εντάξει, έχει τον Κέρκεζ ο οποίος δεν έχει δείξει κάτι τόσο. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, αλλά και ο Τσιμίκας μπορεί να πάρει τις ευκαιρίες μπροστά από τον Κέρκεζ. Έχω
1: την απορία περί Γιώργου Βαγιανίδη.
0: Τον είχα αφήσει τραυματία εγώ. Δεν ξέρω πότε επέστρεψε, αν επέστρεψε.
1: Επέστρεψε. Εδώ και καιρό έχει επιστρέψει.
0: Παιχνίδια έχει πάρει.
1: Ναι. Είναι σε ρυθμό. Εντάξει, μην τρελαίνει, όχι σε πολύ ρυθμό. Αλλά...
0: Για να δούμε αν θα τον επιλέξει ο προπονητής για σήμερα. Γιατί είναι ανάμεσα σε σάλια. Τα
1: τελευταίες δύο αγωνιστικές κόντρα στην Αρούκα και στην Φαμαλικάο ήταν στον πάγκο. Τελευταία του αγωνιστική ήταν στις 9-9. Πάει καιρός. Ναι. Και ήταν 85 λεπτά κόντρα στην Γαλατά.
0: Άρα θα δούμε σάλιακα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Θα βάλει Βαγιανίδη ενώ έχει. Και ο Σάλιακας. Μετά τον γκολ του στη Λιβαδιά, δείχνει να έχει ρε παιδί μου μια ψυχολογική και σίγουρα είναι μεγάλο, boost, είναι μεγάλο boost ότι momentum. Είναι στην εθνική. Είναι τεράστιο boost για το Σάλιακα ότι βρίσκεται στην εθνική.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα πάμε στο κέντρο που είχαμε κάποιους παίκτες που όχι δεν περιμέναμε, πολλοί δεν τους θέλανε θα πω εγώ και είχαμε και μια έκπληξη από ομάδα που δεν είναι από τις κορυφαίες.
1: Εκτός Big Five.
0: Ναι. Ξεκινάμε, θα πάω ανάποδα για να αφήσω το τελευταίο τον παίκτη. Τον Κιζηρίδη, ο οποίος στην. Αν δεν κάνω λάθος, Τσόρουμ. Στην τουρκική Τσόρουμ κάνει πολύ καλή χρονιά.
1: Τελευταίο παιχνίδι έβγαλε και assist.
0: Είχε δύο μάτς, νομίζω, έχει βάλει γκολ assist. Στο πρώτο γκολ που είχε παίξει στην Τουρκία, έβαλε γκολ.
1: Είναι και αυτός με momentum.
0: Έβαλε γκολ. Έβγαλε assist και φάει κόκκινη. Μπαμπαμ. Και τα τρία.
1: Αυτό είναι τίποτα.
0: Αυτά είναι. Πάμε στο Μασούρα που έχει πάει στη Νέομ. Στην Αραβία. Νομίζω εκεί είναι.
1: Ναι. Κόντρα στον Κριστιάνο Ρονάλτο, διότι ήταν ομαχίες, θα πούμε εμείς.
0: Ναι, ναι, τώρα μιλάμε τώρα. Είναι μια επιλογή που δεν άρεσε στον κόσμο, αλλά εγώ θα πω ότι. Εντάξει, δεν έχει επιλογές από έμπειρους που μπορεί να πάρει.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν
1: μπορεί δηλαδή,
0: να
1: έχει τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι ότι είναι στην
1: μέσα.
0: Ίδια θέση, αλλά. Θες, τι θες μόνο την εμπειρία σε ένα-δύο παίχτες να είναι. Επέλεξε ναι. Να είναι αυτοί οι δύο στο κέντρο. Κουρμπέλης, Μασούρας.
1: Κουρμπέλη, π.χ., εγώ δεν θα συμφωνούσα.
0: Ναι, πες μου κάποιον άλλο έμπειρο που μπορεί να πάρει.
1: Από Κουρμπέλη είναι και καλά. Όχι. Γιατί να πάρεις έμπειρο είναι και καλά.
0: Τι να κάνεις. Το θέλει ο Γιωβάνοβιτς, το έχουμε δει με τον Μπακασέτα. Αυτό το πράγμα κάνει όλη την ώρα.
1: Διαφωνώ.
0: Ωραία, αφού διαφωνείς πάμε στο άλλο τότε που δεν είναι. Οι έμπειροι και είναι απλά οι νεαροί. Τζόλης που κάνει τρομερή χρονιά.
1: Τζόλης ο οποίος μπορεί να φύγει από την. Άμα συνεχίσει έτσι μπορεί να φύγει από την Αγγλία και με καμιά 65 εκατομμύρια.
0: Θα ζητήσει παραπάνω η Arsenal. Σίγουρα. Πάμε στον Καρέτσα, ο οποίος μετά την επιστροφή του από αυτό που τον κράτησε λίγο μακριά, η αφυδάτωση να πούμε στον κόσμο που εν τέλει είχε, επέστρεψε, μπήκε στις προπονήσεις και της Dortmund πριν τις εθνικές και τώρα με την εθνική, οπότε είναι στην αποστολή και σίγουρα θα τον δούμε και βασικό. Μουζακίτης, με τη μεταγραφή του στη Χαλ, χωρίς να έχει και πάρα πολύ χρόνο. Okay,
1: σωστά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να τον δούμε βασικό. Εγώ κοντάρω στο Μουζακίτη Ζαφίρι.
1: Λες.
0: Αν και εγώ θα ήθελα Ζαφίρι Ανδρούτσο, αν με ρωτάς. Γιατί ο Ανδρούτσος
1: είναι σε φόρμα.
0: Είναι ο παίχτης ο οποίος μπήκε και άξιζε να μπει στην εθνική και να πάρει χρόνο. Και ο τελευταίος είναι ο Τριάντης. Το παιδί που παίζει στο εξωτερικό. Αδιάφορο.
1: Αδιάφορο. Αδιάφορο.
0: Δεν μπορώ να σταθώ νομίζω σε έναν παίχτη ο οποίος δεν ξέρω πόσο και αν θα παίξει. Και πάμε εντάξει στο. Πώς να το πω, στους MVP της αποστολής που είναι επιθετική. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Είναι ο Ιωαννίδης ο οποίος κάνει μια πολύ καλή σεζόν μετά τον τραυματισμό του. Είναι ο Παυλίδης. Τακτέα λέμε, δεν νομίζω θα ξεκινήσει άλλος βασικός σήμερα.
1: Όχι, Φαγγέλης Παυλίδης.
0: Ακολουθεί ο εξαιρετικός με την Κόμο Τάσος Δουβίκας.
1: Εξαιρετικός με την εξαιρετική κιόλας Κόμο.
0: Την οποία έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, δυστυχώς. Το τονίζω αυτό γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για μια.
1: Θα τα πάθεις αυτά τώρα,
0: πολύ δυνατή ομάδα με στην έδρα της Κόμο. Πάμε στον Αντρέα Τετέι, ο οποίος. Έχει πολύ καλό ρυθμό με τον Παναθηναϊκό. Είναι on fire, να το πούμε.
1: Δεν νομίζω να αξίζει να ξεκινήσει ο Τετέι.
0: Αυτό θα το κρίνει ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
1: Καλά, σίγουρα, μα ακουημένο ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
0: Γιατί θα σου πω και ότι ο τελευταίος παίκτης των επιθετικών, γιατί να μην ξεκινήσει, ας πούμε, που είναι ο Κοστούλας.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Δεν είναι εντάξει. Ο ένας είναι επιθετικός, ο ένας είναι ψηλό.

0: 10. Δεν θα τον έβαζε επιθετικό τον Κοστούλα.
1: Πίσω το forward θα τον βάλει τον Κοστούλα.
0: Με τι σύστημα θα κατέβεις? Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πάει με 4-4-2, θα πάει με 4-3-3.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει
2: κάνει. Άμα πάει με 4-3-3, δύσκολο θα χωρέσει ο Κοστούλα.
0: Μα δεν χωράει άλλο center for. Σκέψου το λίγο.
2: Ναι,
0: θα έχει Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη. Τέλος, η τριάδα μπροστά έχει κλείσει.
2: Φοβερή τριάδα.
0: Έχει κλείσει. Για μένα έτσι πρέπει να κατέβεις. Όχι 4-4-2.
2: Να μην βάλει η Μασούρα δεξιά.
0: Όχι, και να πας στο κέντρο με Ζαφύρι, Μουζακίτη, Ανδρούτσο. Τέλος.
2: Μουζακίτη εκτός ρυθμού και να μπει.
0: Τι άλλο, θες να μπει σε Κουρμπέλι?
2: Κουρμπέλι. Μέσα. Έχει ρυθμό.
0: Τώρα τον θες τον Κουρμπέλι που παίζει στον Αστέρα Τρίπολης, να πούμε.
2: Τώρα είναι καλός.
0: Έχει επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του. Α, τώρα τον θες τον Κουρμπέλι.
2: Όχι, πλάκα κάνω προφανώς έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή. Τι θα βάλει, 3D?
2: Δεν νομίζω ότι. Κοίτα, ανάμεσα από τους τρεις, αυτός που έχει την περισσότερη εντός αγωγικών εμπειρία, γιατί όλοι είναι πιτσιρίκια, δεν έχουν εμπειρία από την εθνική. Και αυτός που έχει και λίγο ρυθμό και μετά από τη μεταγραφή που πήρε στη Χαλ, μπορεί να κάνει κάτι, είναι ο Μουζακίτης.
0: Εμένα η απορία μου είναι γιατί δεν είδαμε στην αποστολή κάποιον από τους παίκτες του Όφη εκτός του Ανδρούτσου. Αποστολάκης, ας πούμε. Εκτός αν τον παίρνει με την εθνική νέων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί ο Αποστολάκης έχει κάνει πολύ καλή χρονιά μέχρι στιγμής.
2: Πήρε το Χριστόγεννο.
0: Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, να πούμε. Εντάξει, έχει πάει μεταγραφή από το.
2: Ναι, ναι, μαζί με τον
0: Τιάνγκο Νους. Ένας πολύ καλός παίκτης.
2: Ιανουάριο.
0: Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Γενικά αυτοί είναι οι παίκτες που έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, και άλλα δύο.
0: Σερβία, Ολλανδία, Γερμανία, Γερμανία. Αυτά.
2: Θες και άλλα.
0: Θέλετε και άλλα. Όχι, παιδιά. Εντάξει,
2: τέσσερα είπες.
0: Θα δείτε εθνική. Σταματήσαμε τα επίσημα τρεις εβδομάδες για να βλέπουμε τις εθνικές. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει.
2: Θα έχουμε τρεις εβδομάδες χωρίς ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Και θα έχουμε με ποδοσφαιρική εθνική.
2: Και θα έχουμε εθνική. Εντάξει, μα δεν μου αρέσει αυτό.
0: Δεν μου αρέσει. Θα βρει πάρα πολλά να σχολιάσει.
2: Θα βρούμε να σχολιάσουμε.
0: Για την εθνική κιόλα.
2: Θα βρούμε, όχι, εντάξει, σίγουρα.
0: Μακάρι να είναι θετικά, να πούμε. Δηλαδή, καλή επιτυχία να πούμε στην εθνική μα σήμερα. Που...
2: Φυσικά. Καλή επιτυχία, βέβαια, σε ένα γκρουπ το οποίο είναι. Άμα ναι, καταφέρει να πάρει πολλού πόντου.
0: Τι να πούμε.
2: Εγώ θα χειροκροτήσω τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο οποίο σήμερα, νωρίς το πρωί, είπε ότι αντάλλαζα μία είσοδο σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση με μια καλή πορεία στο Nations League. Είπε θα το αντάλλαζε αυτό.
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Όχι.
2: Τι όχι. Εγώ... Δηλαδή δεν θα αντάλλαζε, ας πούμε, να μπαίναμε στο Mundial.
0: Δεν είπε θα αντάλλαζε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία για να προχωρήσει στο Nations League. Αυτό είπε τώρα μόλις.
2: Το αντίθετο.
0: Το αντίθετο το αγόραζα.
2: Το αντίθετο, παιδιά,
0: έχουμε να δούμε παιδιά, την εθνική σε μεγάλη ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διοργάνωση.
2: Από το 14.
0: Από το 14. Είναι κρίμα. Και αν δεν μπορέσει αυτή η εθνική, δεν θα μπορέσει καμία.
2: Αυτή η εθνική.
0: Έτσι όπως είναι τώρα.
2: Υιοθετώ τα λόγια που είχε πει ο κ. Τωρουσίδης σε μια εκπομπή. Που λέει ότι αυτή η εθνική, άμα μπει σε μία, θα κάνει και αυτόματα καλή πορεία.
0: Πρέπει.
2: Και εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
0: Ναι, εμείς πρέπει να πιάσουμε το πρώτο κομμάτι του να μπει. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά τότε με τη Γεωργία.
2: Και το χάσαμε στα πέναλτι.
0: Και το χάσαμε στα πέναλτι με πέναλτι χαμένο του Τάσου Μπακασέτα και του Γιακουμάκη. Δηλαδή παίκτες που. Όχι, δεν χάνουν. Εντάξει, ο Μπακασέτας δεν έχανε. Να είμαστε αντικειμενικοί για τους καλύτερους παίκτες στα πέναλτι. Αλλά ο Γιακουμάκης. Εντάξει, ήταν επίρρεπης έτσι κι αλλιώς.
2: Καλά, όμως θυμάσαι κάτω από ποιες συνθήκες πήγε η εθνική αγώνιση σε εκείνο το παιχνίδι. Τι γινόταν στη Γεωργία σε εκείνο το παιχνίδι. Τι γινόταν στο στάδιο.
0: Εγώ θυμάμαι το δοκάρι του Μαυροπάνου στην παράδοση.
2: Βάλτο ρε Μαυροπάνου.
0: Βάλτο να ηρεμήσουμε. Το βλέπαμε live και χαιρόμαστε. Λέγαμε θα περάσουμε επιτέλους. Πού να ξέραμε.
2: Νομίζω ότι στα 20 έτη τα οποία παρακολουθώ εθνική.
0: Έχω προλάβει.
2: Αυτή είχα. Συναχωρηθεί με ήττα από Βέλγιο στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
2: Που ήταν ωριακό τώρα, δεν θυμάμαι. Ένα-δύο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε τώρα για 2018.
0: Έχω προλάβει και ήττες από νησιά Φερόε.
2: Ήττα από νησιά Φερόε.
0: Δεν με στεναχωρεί.
2: Εγώ ήμουν μικρό τότε. Δεν με στεναχωρεί. Πότε μιλάμε αυτό.
0: Δεν έχει αγωνιστεί και λίγες φορές με τα νησιά Φερόε εθνική.
2: Μια
0: απλά
2: το 16
0: ήταν που ήταν καλή φουρνιά, ήταν τα ονόματα τότε.
2: Ήταν στο τέλος τα ονόματα.
0: Κάπου όπως την είχαν βγάλει εθνική εικόνα, ας πούμε.
2: Ναι, φοβερό.
0: Υπήρχε αυτό.
2: Δηλαδή, π.χ. εγώ δεν έχω εικόνα του Γκέκα π.χ. να χάνει το πέναλτι. Από Real.
0: Τι λες, αγόρι μου.
2: Το 14 ξέρεις πόσο χρόνο ήμουν.
0: Ήμουνα στην πλατεία του χωριού και βλέπω το Φάνη να κάνει την εκτέλεση. Εντάξει, είχαμε. Στον γκολ του Σοκράτη είχαμε πάθει. Εν τω μεταξύ, όποιο θυμάται το μάτς που σίγουρα ο περισσότερο κόσμο μα ακούει το θυμάται. Η εθνική τότε είχε χάσει με το τσουβάλι ευκαιρίες.
2: Είχε, ήταν ο Κέλλορ Νάβας που ωραία με εκείνο το παιχνίδι.
0: Με αυτή την εμφάνιση παιχνίδι έκανε μεταγραφή.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Στη Ρεάλ.
0: Απλά αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τα περισσότερα είναι ότι ο Γκέγκας δεν έχει κάνει κακό πέναλτι. Έχει κάνει τρομερό πέναλτι και πάει το στυλ. Ο άλλος πού πηδάει να το βγάλει.
2: Γι' αυτό πήρε μεταγραφή μετά στη Ρεάλ και σήκωσε τρία συνεχόμενα Champions League.
0: Και μετά γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο Κέλλορ Νάβας. Εγώ δεν ξέρω πού παίζει αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω.
2: Παίζει ακόμα ο Κύλλος Νάβας.
0: Λογικά κάπου θα αγωνίζεται ο Κύλλος Νάβας. Απ' τη Ρεάλ νομίζω πήγε στην Παρή.
2: Σίγουρα.
0: Από εκεί και πέρα.
2: Ψάξτε.
0: Είναι ακόμα στην Παρή. Παίζει ακόμα.
2: Όχι, οπτικά αν Παρή δεν είναι. Θα είχε ακουστεί άμα ήταν ακόμα στην Παρή ο Κύλλος Νάβας.
0: Για να δούμε.
2: Αλλά π.χ. εγώ τώρα σου λέω ότι μεγάλε συγκινήσει.
0: Καλά, πολύ πήραν μεταγραφή από εκείνο το Μουντιάλ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι από το μόνο με την εθνική και το. Βρίσκεται στην Club Universidad.
2: Το οποίο βρίσκεται.
0: Στο πρωτάθλημα Κεντρικής Αμερικής. Μάλλον, ξέρω εγώ, ναι.
2: Ποια χώρα είναι αυτή?
0: Μάλλον είναι η Πούμα. Όχι,
2: ποια Πούμα.
0: Ποια Πούμα, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Ρε, πού, ρε Κύλλος Νάβας, πες αγόρι μου. Είναι επαγγελματίας φωτοσυνθέτης που αγωνίζεται στην Club Universidad Nacional και την Εθνική της Κωνσταντίνα. Αυτό λέει.
2: Ωραία,
0: ποια είναι η Club Universidad, πού βρίσκεται, δεν
2: θυμάμαι. Όποιος γνωρίζει.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, παιδιά, δεν νομίζω ότι λοιπόν, έχετε τώρα στο μυαλό σας και σας
2: νοιάζει. Εκεί που ήθελα να καταλήξω. Πώς καταλήξουμε τώρα τον Κύλλος Νάβας, ένα
0: στο χαμένο πέλαλι του Γκέκα.
2: Ρε Γκέκα, βάλω το και αν μην καταλήξουμε.
0: Ακόμα όσα χρόνια και περάσουν, αυτό θα λέμε. Ρε Γκέκα, βάλω.
2: Να σου πω. Να σου
0: σκέψου, εκνευρίστηκα τόσο πάλι που χτύπησα και χτυπάω και το χέρι.
2: Δεν έχω νιώσει μεγάλες πίκρες, μεγάλη έτσι ή μεγάλη έντονη χαρά, ας πούμε, από την Εθνική.
0: Έχεις δει highlights ήταν όταν η Εθνική ένα... ήταν στο Euro του 12, αν δεν κάνω λάθος, με την Πολωνία. Ναι. Τότε που παίξαμε με τη Γερμανία και χάσαμε 2-4. Σαλπιγκίδης.
2: Ναι.
0: Γκολ,
2: ναι.
0: Γκολ Καραγκούνη.
2: Ναι,
0: τότε
2: ναι,
0: η Εθνική
2: αυτά,
0: που είχε.
2: Τα δει.
0: Τότε που εγώ τα βλέπα.
2: Εγώ τα είχα δει ενώ συστηνόμενα.
0: Εγώ τα βλέπα live.
2: Το 2012 ήμουνα.
0: Το είχα ζήσει live εγώ αυτό.
2: 6 χρονών.
0: Το είχα ζήσει live εγώ αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Να βλέπω στο μπαλκόνι του σπιτιού να έχω βγάλει τηλεόραση έξω να ζήσω το μάτς Γερμανία-Ελλάδα. Που η Γερμανία τότε μιλάγαμε για ομαδάρα.
2: Κάνε.
0: Τώρα,
2: πού πήγαμε κι εμείς.
0: Τι να πιάσει.
2: Αλλά ναι, δεν έχω ζήσει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή η μεγάλη απογοήτευση που είχα φάει από την Εθνική. Ήταν από την Κροατία το 4-0 εκείνο που είχαμε χάσει μέσα στην.
0: Τώρα,
2: το 18. Εντάξει, τώρα δεν το λες. Το 18.
0: Είναι πρόσφατο εννοώ, δεν είναι.
2: Από μένα πρόσφατα θα ακούσω, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αφού
0: ναι, αλλά
2: είμαστε λίγο λόγω της
0: ηλικίας. Την Κροατία το 18 θυμάσαι, νομίζω, που κατέληξε η Κροατία το 18.
2: Ναι, εμείς τότε όμως, όπως το βλέπαμε. Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύω τότε να νομίζω ότι η Κροατία θα πάει μέχρι τον τελικό και θα αποκλειστεί από τη Γαλλία και θα χάσει
0: όχι,
2: το
0: όχι, αλλά σίγουρα έδειχνε ότι η εικόνα της ομάδας της Κροατίας ήταν
2: καλή.
0: Πολύ καλή σε σχέση με τη δικιά μας την εθνική, η οποία.
2: Συγκριτικά με τη δικιά μας.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Αφήστε με ήσυχο.
2: Εγώ θυμάμαι τότε που έβγαιναν οι pre-game εκπομπές και έλεγαν ότι όλα γίνονται. Εντάξει, θα βάλεις ένα γκολ. Θα βάλεις ένα γκολ στην αρχή, θα βάλεις ένα γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο, όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο και στο τέλος.
0: Έχω πανηγυρίσει πρόκριση με Μήτογλου. Με Μήτογλου. Μήτρογλου. Για ένα ρο τώρα, ναι. Για Μήτρογλου και Σαλπιγκίδη τότε με τη Ρουμανία. Σε ένα μουντιάλ ήταν νομίζω που περάσαμε. Ή το 12. Ποιο ήταν,
2: κάτσε. Το 12 δεν υπήρχε μουντιάλ.
0: Πότε ήταν στην Αφρική, γιατί έχω κόλλει στο μυαλό μου.
2: Το 14.
0: Το 14 ήταν
2: στην Βραζιλία. Το 10 ήταν. Το 10 ήταν. Σωστά,
0: ναι, απλά τώρα.
2: Στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε.
0: Εν τέλει δεν πήγαμε για μπλε εκεί πέρα. Όχι, βασικά στη χώρα του Πελέ καλά πήγαμε. Στη χώρα της Βουβουζέλας δεν πήγαμε καλά.
2: Όχι, όχι.
0: Που βρεθήκαμε αντίπαλοι με την Αργεντινή του Έχουμε να το λέμε αυτό σαν εθνική. Είχαμε προπονητή Μαραντόνα και βασικό το Μέση να τον μαρκάρει μάλλον του μάλλον όπως έχει πει ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος.
2: Και τον Καραγκούνη να πιάνει διάλογο με Ντιέγκο Μαραντόνα λόγω.
0: Και, ναι.
2: Επειδή μίλησε στον Λέο Μέση.
0: Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει.
2: Μόνο οι πολυμήχανες Έλληνες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
0: Εντάξει, θυμόμαστε όλοι το πέναλτι.
2: Και εμείς κάπου εδώ.
0: Κλείνουμε με το πέναλτι του Σαμαρά που μας πέρασε απέναντι στην ακτή ελεφαντοστού. Τέλος. Έτσι
2: θα πρέπει. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με το Φάνη. Βάλτε το ρε Φάνη.
0: Βάλτε το ρε Φάνη. Εντάξει, αυτό είναι μια στεναχώρια.
2: Λοιπόν. Αυτοί ήμασταν πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
0: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για το Σαββατοκυριακό και τις δύο ημέρες. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τότε, καθώς θα έχουμε και ένα δείγμα της εθνικής ομάδος.
0: Μην περιμένετε τίποτα άλλο, παιδιά. Μόνο για εθνικές τα λέμε τώρα. Αναγκαστικά.
2: Δίνουμε σκητάλη.
0: Εκτός αν βγει κάτι, πριν κόψουμε, αν βγει κάτι σαν ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, σαφώς.
0: Κανείς δεν ξέρει.
2: Δίνουμε σκητάλη στην Μάριον. Αυτοί ήμασταν. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ?
5: Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και injectionservice.gr.
13: Lease Access.
15: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

δεν έχετε παράπονο, το ευχαριστηθήκατε όλο, το ακούσατε χωρίς να μπαρμπαρίσω, χωρίς να μιλήσω. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, στην ώρα μας, στη μέρα μας. Κιτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή μας, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 μέχρι τις 10 παραίτσα. 24 Ιανουαρίου 2026, Μάριο Συριώτου εδώ. Το είπα και πριν, μπρες. Ξέρετε τι παθαίνουμε, επειδή μέσα στο μυαλό μας το ποιηματάκι είναι να φεύγει από συνήθεια ντουρ ντουρ ντουρ όλο μαζί. Μετά ξεχνάς, λες το είπα, γιατί δεν το είπες επάνω στη ροή του λόγου και της συνήθειας και δεν θυμάσαι μου το είπες πριν. Είναι και αυτά τα προβλήματα, τα μεγάλα που μας απασχολούν, βλέπετε. Λοιπόν, Yellow Viper, μπορείτε να σχολιάζετε στο 6936-512-099. Έχει ανέβει το post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Δεν μπήκα ακόμα, θα μπω σε λίγο να δω. Αν σκάσατε μύτη για να σας καλωσορίσω. Σήμερα έχουμε νέο ρεπερτόριο ελληνικό. Χθες ακούσαμε τα ωραία μας τα ξένα, σήμερα τα ωραία μας τα πιο καινούργιες τις επιτυχίες ελληνικά. Καλή μας εκπομπή λοιπόν, πάμε και σήμερα. Να πούμε και τους χορηγούς της εκπομπής μας, οι οποίοι είναι οι εξής. Είναι δύο, ο Σονούπο θα είναι τρεις, βεβαίως. Λοιπόν, να πω την ώρα πρώτα γιατί είδα το ρολογάκι μου, 14 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και σήμερα, αν και η προηγούμενη παρέα που σας κρατούσε 2 ώρες ήταν εκπληκτική, ενημερωθήκατε για τα πάντα. Αυτά τα όμορφα παιδιά μας, τα καινούργια, το νέο αίμα, το fresh blood που λέω κι εγώ, τα είπανε πάρα πολύ ωραία, ενημερωθήκατε, θα τα κάνουμε λίγο ένα repeat, μια επανάληψη βρε αδερφέ. Μετά τη σφυριχτρούλα οι γραμμές θα ανοίξουν για εσάς. Χορηγή εκπομπής λοιπόν είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο ένας και μοναδικός μπιλάκος με το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στο Μπίλι. Είναι ανοιχτός, χειμώνα καλοκαίρι, μέρα νύχτα. Όλη τη νύχτα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Μπορείτε να πάρετε την παρεούλα σας, να πάτε να φάτε, τώρα Σαββατοκύριακα. Πιάσανε και οι δροσιές, να κάνετε μια βολτίτσα με τη φαμίλια. Να του πείτε όταν πάτε να φάτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας. Πάνω στο κεντρικό δρόμο είναι, δίπλα στην εκκλησία του χωριού και με δικό του πάρκινγκ. Και φυσικά το home fashion λευκά είδη Λευκόραμα. Το Λευκόραμα το οποίο βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικό εξοπλισμό σε λευκά είδη. Οικιακό, σεντονάκια, μαξιλαροθήκες, πετσετούλες. Να κάνετε την πρίκα σας, να ανανεώσετε το σπίτι σας με ωραίες κουρτινούλες. Με κουρτινόξυλα, με ωραία χαλιά που χειμωνιάζει τώρα εμείς οι νοικοκυρές και θα τα στρώσουμε. Αν είστε φοιτητές, γονείς ακούτε. Έχει και πολύ ωραία κρεβάτια για τους φοιτητές, φοιτητικά και στρώματα. Στρώματα και για εμάς. Σε πάρα πολύ καλές τιμές με πολυετή εμπειρία στον χώρο. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος και το Λευκόραμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Λευκόραμα και τον Μπιλάκο. Να πείτε και στο Λευκόραμα βεβαίως ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε το δωράκι σας. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα. Αφήνω τελευταίο ένα όνομα για να γελάσουμε λίγο. Η Θέκλα λοιπόν, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μυρσιό. Σαν να λέμε, νάτι, η Αμερισούδα. Όπως λέει η Μυρτιά, η Μυρσούδα, να. Η Αμέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση. Και ποιος άλλος, κυρίες και κύριοι, που άφησε στο τέλος. Κι όμως υπάρχει τέτοιο όνομα καταγεγραμμένο στο εορτολόγιο, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Κόπρος και ο Κόπρης. Εντάξει, σε λένε Κόπρο, ε. Ωραία. Θα πήγαινα δικαστήριο κανονικά, με δικαστική απόφαση, να αλλάξω και το όνομα. Δεν υπήρχε δηλαδή. Τι Κόπρος, Κόπρος και Κόπρης. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα και σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε το γενέθλιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Έλενα Ζευγαρά. Η Λενιό μας λέει το μήνε απόψε εδώ.

Έχουμε λοιπόν και τα νέα της σημερινής προπόνησης στο ποδόσφαιρο. Έχουμε φυσικά το μπάσκετ μας που έγινε η παρουσίαση σήμερα στην φανελάρα μας και στην κερκίδα. Σας λέω τώρα λίγο τους τίτλους. Άλλαξε, λέει, ο Πανσεραϊκός προπονητή. Ποιος, ο Γεωργιάδης, πήρε το τιμόνι του Αλέκου Βοσνιάδη. Μακριά σου η νύχτα δεν ξημερώνει. Αποπνικτικά τα τραγούδια αυτά. Ρε μηνό, ρε η μοναξιά. Οπ, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ, Αχιλιαμπέου. Πειθαρχική δίωξη. Εμανέ και εσύ τώρα δηλαδή. Δεν ξέρεις, Βρεσία Μπέ, ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε κότες. Μια από κότες. Πει, 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Στην πόλη του Θεού, στη Σαλόνικα, η υγρασία στο 27%. Αυτός είναι ωραίος καιρός, έτσι. Η καταλληλότερη θερμοκρασία. Αύριο θα ανέβει, όπως σας είπα, λίγο η θερμοκρασία στους 25 και 22 το Σάββατο, 24 Κυριακή και Δευτέρα. Ό,τι πρέπει για τελευταία μπανάκια, τα τελευταία σουκού, έτσι, μελιακάδες.

πάμε λοιπόν να δούμε και τα νέα της σημερινής προπόνησης για τον ποδοσφαιρικό Άρη μας. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Η προπόνηση της Πέμπτης επικεντρώθηκε στη βελτίωση της αγωνιστικής ετοιμότητας, συνδυάζοντας φυσική κατάσταση, μ' αρέσει, με αγωνιστικές και τακτικές απαιτήσεις. Μέσα από παιχνίδια μικρών και μεγαλύτερων χώρων, δόθηκε έμφαση στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες υψηλής έντασης, στις συνεργασίες, τις γρήγορες αποφάσεις. Ναι. Το θέμα είναι να την πάρεις την απόφαση, να την πάρεις και να την εκτελέσεις και γρήγορα. Λέω εγώ τώρα το σχολείο μου. Τις μεταβάσεις και την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Έτσι. Αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Η προπόνηση λοιπόν ολοκληρώθηκε με αγωνιστικές συνθήκες που συνδύασαν φυσική κατάσταση και ομαδική τακτική, με συνολικό στόχο την ανάπτυξη της αγωνιστικής αντοχής υψηλής έντασης μέσα από πραγματικές ποδοσφαιρικές καταστάσεις. Οι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι το ωραίο τώρα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας, 28/9, στις προπονητικές εγκαταστάσεις, άρα δόθηκε κάποια μικρή έτσι αδιορεπουδάκο θα πω. Γιατί λέγανε ότι δεν θα δώσουν τελικά, μήπως εννοούσε ότι δεν θα δώσει πολυμερής άδεια. Και έδωσε έτσι λίγο μόνο 2 ρεπουδάκια, ποιος να ξέρει. Τη Δευτέρα ξανά, come back.

Σε παρακαλώ. Καθώς βλέπω και την επίσημη σελίδα τώρα της ΚΑΕ Άρης, υπάρχει η σχετική ενημέρωση, αν μπείτε, για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Λεμάν. Θα το ανοίξω να το δούμε λίγο. Λοιπόν, οι χορηγοί δεν με ενδιαφέρουν.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένα Ζευγαρά που μας κράτησε συντροφιά. Πάμε στην Ανούλα τη Βύση να ακούσουμε το Λεκέ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την παρουσίαση της καινούργιας κερκίδας, όλη την είδαμε, όλη την απολαύσαμε. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια, εγένετο το νέο πέταλο στο ιστορικό παλέ μας. Είδαμε και τα ωραία τα φώτα γύρω-γύρω και τα καινούργια έτσι τα ωραία τα θέματα γενικότερα. Πολύ καλή αυτή η θέση εκεί πέρα που μπήκε η κερκίδα. Κυκλοφόρησαν βέβαια και οι φωτογραφίες οι ανάλογες. Έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα στα αποκαλυπτήρια και ο κύριος Ζήσης και ο κύριος Σπανούλης. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια φυσικά και για τη νέα φανέλα του Αυτοκράτορα. Η προσωπική μου τώρα άποψη περί της φανέλας της καινούργιας είναι πρώτον ότι μου θύμισε λίγο ποδοσφαιρική φανέλα με τις ρίγες. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Είχαμε και άλλες φορές στο μπάσκετ ρηγωτή. Αν θυμάστε λίγο να με βοηθήσετε και εμένα την άσχετη. Καλή η φανέλα, πολύ καλή. Περίμενα λίγο ένα τσίκ παραπάνω πιο όμορφη. Αυτό που δεν μου άρεσε deep κατά deep όμως είναι ότι βάλαμε πάλι μπροστά στη χυματζή. Το σόι μου μέσα. Μπήκαν στη ζωή μας κανονικότατα οι στοιχηματζίδες. Παντού όπου και ανοίξεις μπροστά σου τους βλέπεις, έλεος. Ενώ στις αρχές αν θυμάστε κάτι ακουγόταν ότι μπορεί να μην μπει μπροστά χορηγός. Τελικά όχι που δεν θα έμπαιναν. Θα μου πεις τι γκρινιάζεις ρε Σιμάρι. Χορηγούς θέλουμε, λεφτά θέλουμε. Εντάξει, έχω την ένστασή μου κι εγώ η χαζή. Για το συγκεκριμένο, όχι τίποτα άλλο. Μπορούσε να μπει οποιοδήποτε άλλο ευπρόσδεκτος. Κάνεις το χαδί. Μα ο Λεκές αυτό. Α, μην γκρινιάξω κι εγώ ρε φίλε λίγο, έτσι για το αντέτ. Μόνο εσείς δηλαδή. Τι να κάνω, την άποψή μου την ξέρετε περί αυτού του θέματος, την έχω εκφράσει πολλάκις.

0: Η ουσία είναι μία γιομπακλαβάς γωνία, αδέρφια μου, να υπάρχουν νίκες και επιτυχίες. Τώρα, το τι ύφασμα θα φορούμε.
1: Ήταν επόμενο.
0: Άσχημο, ωραίο, μέτριο.
1: Πιάσα μαγνήτες στα λάση, πώς να παλέψω.
0: Εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Αν ωφελώ, το ξέρα ότι δεν θα ήταν για καλό.
0: Υπάρχει στο site μας εντωμεταξύ στο yellowradio.gr σχετικό άρθρο με photo story, φωτογραφίες από την σημερινή μέρα, έτσι, αποκαλύψεων.

Για πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο προπονητής μας, ο κύριος Σπανούλης, λέγοντας έτσι σαν τίτλο: αυτή είναι η ομάδα και έτσι θα προχωρήσουμε, είναι έτοιμο το ρόστερ. Όπου έκανε κάποιες δηλώσεις λοιπόν, παραχώρησε δηλώσεις, μιλώντας για την νέα εικόνα του γηπέδου, καθώς και για την ετοιμότητα του ρόστερ που έχει ο ίδιος να διαχειριστεί. Να δούμε λίγο αναλυτικά τι μας είπε ο coach μας. Ερωτήθηκε για τη νέα εικόνα του γηπέδου, είπε ότι έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει, ταλέντι, εξέδρα έχει μεγαλώσει, σίγουρα αρέσει σε όλους, αλλά και σε εμένα, δήλωσε ο coach, και είμαι χαρούμενος, λέει, περισσότερο για τον κόσμο, για να βλέπει την ομάδα. Για τους στόχους που ερωτήθηκε, είπε ότι η ομάδα στο σωστό δρόμο, ακόμη και μια ομάδα πολλά χρόνια μαζί, την ίδια εικόνα. Πρέπει να τη βελτιώσουμε, η ομάδα άρχισε με τους συνεργάτες μου, αλλά λείπαμε κάποιοι. Οπότε από 2 Σεπτεμβρίου είμαστε όλοι μαζί, έγινε καλή δουλειά, αλλά έλειπαν κάποιοι αρκετοί παίκτες, οπότε δουλεύουμε τώρα καλά, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε μπροστά μας, να περάσουμε την φιλοσοφία και την κουλτούρα μας και όταν αρχίσουν τα επίσημα χρειάζονται αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν παίξεις καλά πρέπει να κερδίζεις, λέει ο coach. Μα ολεκές αυτός δεν προ... Για το προφίλ της ομάδας μας είπε ότι μια ομάδα που θα παλεύει για μπάλα, καλός παίκτης, έτοιμος να μπει και να προσφέρει, να μην τα παρατάει ποτέ, με ενέργεια και από τις δύο πλευρές του γηπέδου, και στις δύο συγγνώμη πλευρές του γηπέδου χρειάζεται χημεία. Πρόσθεσε ότι το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε καλά, σε υψηλό επίπεδο. Μετά τα φιλικά, 6-7 μέρες χάσαμε την προπόνηση. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε.

Υπάρχει άριστη συνεργασία, προτέρημα για μένα, εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από τον Νίκο, αλλά και του ιδίου προς τον Νίκο, είπε, και καταφέραμε να πάρουμε αυτά που θέλαμε. Και κατέληξε κλείνοντας: η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου μας δίνει κίνητρο. Λατρεύω την πίεση και χωρίς πίεση, λέει, θα ήμουν άλλος άνθρωπος και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και στην δουλειά μου.

0: τώρα για την φανελάρα μας. Κιτρινόμαυρη, είχαμε συμφωνήσει με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, η οποία ανέλαβε να ντύσει την ομάδα, είναι η Puma. Οπότε, ό,τι και να δούμε από την Puma, εδώ που τα λέμε, είναι όμορφο, κακά τα ψέματα. Και για ακόμη μια χρονιά η πανοπλία μας είναι πανέμορφη, ειδικά με το νούμερο το μεγάλο μπροστά στο στήθος. Εμένα μου άρεσε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτός δεν πρόκειται. Κάπου διάβασα επίσης ότι αυτό είναι εμπιενίστικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Άννα Βύση με τον Λεκέ. Επόμενο τραγούδι είναι Γιώργος Μαζωνάκης από τα καινούργια του τραγούδια, το υπέροχο «Ανάσα». Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες που μπορείτε να μπείτε να τις δείτε όσοι δεν έχετε δει. Πάρτε λοιπόν την ανάσα σας, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Και έρχομαι.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

Να δούμε λίγο και του κυρίου Ζήση τις δηλώσεις μετά από τα αποκαλυπτήρια. Είμαστε, λέει, σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή και φυσικά ο πήχης είναι ψηλά. Ο General Manager της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Νίκος Ζήσης, αναφέρθηκε στους υψηλούς στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν, εστιάζοντας στις υψηλές προσδοκίες του κόσμου, καθώς και στα δυνατά φιλικά που επέλεξαν να δώσουν οι κυτρινόμαυροι, λέει ο κύριος Ζήσης. Αρχικά για την νέα εικόνα του γηπέδου τόνισε: πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο. Βλέπεις, λέει, ότι υπάρχουν αισθητές διαφορές, κυρίως η εξέδρα, αλλά γενικά αλλαγές. Θα το ευχαριστηθούμε και εμείς και ο κόσμος, λέει. Για το ότι αποκτήθηκαν οι παίκτες που ήταν πρώτες επιλογές, πολύ σημαντικό, λέει, και για μένα να λέει ο προπονητής ότι πετύχαμε να φέρουμε παιδιά που ταιριάζουν στην φιλοσοφία. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και φυσικά ο πήχης είναι ψηλά. Να μην κρυβόμαστε, λέει, πίσω από το δάχτυλό μας. Για το αν υπάρχει πίεση που ερωτήθηκε, μας είπε: είμαστε μαθημένοι στην πίεση από τότε που ήμασταν παίκτες. Προσδοκίες του κόσμου μεγάλες. Μου έκανε εντύπωση, λέει, ο κόσμος και στα μαυροσκούφια. Σίγουρα θα έρθουν και άσχημες στιγμές, αλλά εμείς εστιάζουμε στο πρώτο μας παιχνίδι. Θέλαμε δυνατά φιλικά και με τον τρόπο που έγιναν. Ερωτήθηκε μάλιστα και για το ελληνικό στοιχείο. Μας είπε: οι Έλληνες παίκτες έχουν τη δική τους αξία στις κρίσιμες στιγμές της σεζόν. Σημαντικό να τους έχεις. Δεν πρέπει να διαχωρίσουμε το στοιχείο το ελληνικό με το ξένο. Έχουμε πολλούς παίκτες, η σεζόν είναι μεγάλη. Μας αρέσει ότι η ομάδα αποκτά συνήθειες. Αλλά όλα αυτά με το να ξεκινήσουμε τα επίσημα παιχνίδια πάνε πλέον σε άλλο βαθμό. Και για τα τμήματα υποδοχής που ερωτήθηκε, έχουν γίνει επιλογές που στο αναπτυξιακό πρόγραμμα έχουν εμπειρία. Σημαντική η λειτουργία.

Και καθώς είχαν τα παιδιά το μεσημέρι στο 4-6, τα αγαπητά μας τα παιδιά μας, τα μικρά, ο Κωνσταντίνος και ο Στράτος, εκείνη την ώρα έβλεπα και εγώ αθλητικά στην τηλεόραση R3. Και την ώρα που έκανε δηλώσεις, νομίζω ο Ζήσης ήταν. Ναι. Τσουπ, βλέπω από πίσω το δικό μας το Στράτο. Βγάζω φωτογραφία την τηλεόραση, εννοείται, του την έστειλα. Αυτά είναι, λέω, πρώτη μούρη. Το καλύτερο. Ναι, στις δηλώσεις του κυρίου Ζήση, ναι. Αυτό είναι, είπαμε, το νέο φρέσκο αίμα. Είναι μάχη μου, έτοιμο πόλεμο. Με τα όνειρα στα χέρια, με τον ήλιο στη... Λοιπόν, τι ώρα πήγε, οπ. Παρά 20 να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή. 23 10 3 28 8 28. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: ζωή να έχει ο...
1: Ζωή να έχουν όλοι τους, όχι ένας.
0: Το Χρήστο, για το Χρήστο πιο πολύ.
1: Α, για το Χριστάρα μας, ναι. Για την αδερφούλα του, ναι, τα λέγαμε χθες.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ χθες. Και...
1: Ναι, αυτά είναι τα στενάχωρα, κύριε Κώστα. Όλα τα άλλα που ασχολούμαστε είναι μικρό κόσμος.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Α, δόξα τω Θεώ, για να είμαι εδώ, καλά είμαι. Όταν δεν είμαστε, να ανησυχείτε.
0: Κυριάκο, πες, όνο περιμένω, έτσι.
1: Τι περιμένεις τον Κυριάκο?
0: Δεν την κέρδισε τα μπακέρα.
1: Α, λοιπόν, άκου να δεις λίγο τώρα, γιατί μιλούσα με τον Κυριάκαρο και είπε ότι θα σου πει κιόλας τα ευχαριστώ του κατ' ιδιός, αλλά επειδή τώρα άκου να δεις πώς έγινε. Επειδή ο ίδιος του δεν μπορεί να κατέβει, εσύ δεν μπορείς να πας, επειδή κάποια στιγμή όμως εγώ θα πάω μαζί με τον γραμματέα μου, θα του δώσω το δικό μου και εμείς όταν βρεθούμε μου το δίνεις.
0: Καλά, ταυτοποίησε. Γιατί, το...
1: Ναι, θα το ταυτοποιήσω. Εμείς ήταν, ήδη, ναι, το έχω ταυτοποιήσει.
0: Γιατί
1: να είσαι σίγουρος.
0: Έχω παραλάβει κι άλλο.
1: Α, τα άλλα, για ποιον τα έχετε? Για ποιον τα έχεις τα άλλα? Για ποιον τα έχεις?
0: Έχω, θα δώσω μωρέ, κοιτάξει τώρα.
1: Α, μπράβο, ναι, γιατί όχι.
0: Θέλω να δώσω στον Δημήτρη.
1: Να δώσεις, βέβαια, γιατί όχι.
0: Και
1: πήρε πολύ όμορφο.
0: Μήπως έχεις κανένα τηλέφωνο του?
1: Α, δεν μπορώ να δώσω, να σου πω και την αλήθεια μου τώρα, αν δεν ρωτήσω. Να ρωτήσω και να σου πω.
0: Ναι.
1: Άντε, μπράβο, εντάξει.
0: Ή δώσεις το δικό μου, άμα ρωτήσεις.
1: Α, μα, και αυτό γίνεται. Γιατί όχι, βεβαίως.
0: Ελεύθερο είναι.
1: Βεβαίως, κύριε Κώστα μου. Βεβαίως.
0: Και χαιρετίσματα στον Παύλο.
1: Θα δώσω πολύ ευχαρίστω, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βραδάκι,
1: καλή. Καλό βραδάκι, καλό βράδυ.
0: Να τα μπάσκετ τώρα και είμαστε καρφωμένοι.
1: Ναι, έχουμε και την εθνική μας σήμερα. 10 παρά.
0: Και την εθνική και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μαζί όλοι.
1: All together. Ωραία πράγματα.
0: Να πάνε σήμερα. Και να πρωτοδούμε.
1: Θα κάνει ζάπινγκ, μια το ένα, μια το άλλο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Γεια. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος είναι αυτός με τον έκπτωτο άγγελο. Καλώ τον από τον Αποστόλιο, 103, έρχομαι στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Περιμένουμε, λέει, την 7 Οκτωβρίου να δούμε πάντα το ανανεωμένο παλέ. Για το πρώτο εντός αναφέρεται ο Αποστόλης. Όσο λέει για τους στοιχηματζίδες, δυστυχώς, λέει, το κουμάρι έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Πες τα, Αποστόλη. Πες τα, ρε Αποστόλη, τα λέω εγώ, είμαι αλλιάς η γλώσσα μου, ρε. Στην απομόνωση. Καρκίνωμα, ρε φίλε. Πέστα, ρε Αποστόλη. Τα φιλιά μου, καλησπέρα. Στον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Όλοι αυτό περιμένουμε. Θα είμαστε η μοναδική ομάδα που θα έχουμε κάνει sold out για όλη τη χρονιά. Τουλάχιστον για όλο τον πρώτο γύρο, φίλε. Εμείς, λέει, κανείς άλλος. Ήδη έχουν 3 παιχνίδια sold out. Και κάτι λίγα έχουν μείνει στα υπόλοιπα. Όσοι προλαβαίνουν, λέει, τον κύριο να δουν.
2: Γιατί εκείνα που τα ήθελα πολύ, ποτέ δεν ήρθα.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομα.
3: Και συνεχίζουμε με Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη.
1: Τι έγινε ο Χορτιάτης, στα καπάκια?
3: Στα καπάκια, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Απόστολο.
1: Γνωρίζεστε?
3: Ναι, γνωριζόμαστε.
1: Έλα ρε, εσύ, πες μου το όνομά σου λίγο.
3: Δεν με γνώρισες,
1: Όχι.
3: Ο κρουστός της καρδιάς σου.
1: Έλα ρε Σιλιάκο. Έλα ρε κρουστά μας, ρε μουσικέ μου. Τι κάνεις?
3: Καλά μου, ρε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Είσαι καλά, Ριλιάκο?
3: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι να σας ακούω καλά, χαίρομαι. Αγνωρίζεστε και με τον Αποστόλη?
3: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Κοίτα εδώ να δεις.
3: Είχαμε και σύνδεσμο στο Χορτιάτη κάποτε μαζί.
1: Α, τι ωραία πράγματα.
3: Ναι.
1: Για πες, για πες, Ριλιάκο.
3: Πήρα να σε πω ένα γεια, να σε ακούσω λίγο και...
1: Και πολύ καλά εξηγήθηκες. Πότε ξεκινήσατε?
3: Ξεκινήσαμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν είδα καλά,
3: Ναι, όλα καλά.
1: Άντε, μπράβο. Εντάξει, είχε φουλ, χαμός.
3: Χαμός.
1: Σας περίμενε ο κόσμος, σας μεσχέ, πώς και πώς, εκεί στο πρόζα. Έτσι είναι.
3: Καλά,
1: λοιπόν,
3: καλά,
1: ναυτίσεις, να μου πάνε όλα καλά. Φέτος, λέω να έρθω. Και πέρσι έτσι έλεγα, αλλά δεν έσωσα από κηδείες.
3: Το θέμα είναι θα έρθεις και θα κολλήσεις και θα έρθεις και συνέχεια.
1: Όχι, να, κατάλαβες, να ορίστε τώρα.
3: Ότι όποιος έρχεται κολλάει, όχι να περνέψω τα γένια, να βλογίσω τα γένια.
1: Όχι, αλλά... να τα βλογίσεις, έτσι γουστάρω, να τα βλογίσεις.
3: Είναι ιδιαίτερο το πρόγραμμα και προσεγμένο.
1: Σόπα ρε εσύ, αλήθεια, θα κολλήσω, θα πάρω το μικρόβες.
3: Δεν ακούς τέτοιο πρόγραμμα, δεν ακούς. Στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δεν ακούς τέτοιο πρόγραμμα.
1: Άντε ρε, κάτι βιντεάκια έχω δει, αλήθεια είναι, επειδή σε ακολουθώ το μαγαζί. Βλέπω κάτι βιντεάκια, όντως, είναι πολύ όμορφο, όντως.
3: Είναι πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Είναι ο μουσικός μας, κυρίες και κύριοι. Τα κρουστά μας.
3: Χαιρετισμούς όλα τα αριανάκια.
1: Έτσι, μπράβο, αριανάκι. Και ψηλά το κεφάλι, είσαι ωραίος, Λιάκο. Φιλιά πολλά.
3: Γεια.
1: Γεια σου, φίλε μου, τσάω.

0: Να, ορίστε ο Αποστόλης, απαντάει. Και στο Λιάκο. Χαιρετισμούς, λέει, στο Λιάκο, και βέβαια γνωριζόμαστε, λέει, πολλά χρόνια.
1: Με τον ήρω μου χτυπημένο στα φτερά.
0: Κοίτα να δεις, τι μικρός που είναι ο κόσμος.
1: Σαν του σύμπαντος την άρρωστη χαρά.
0: Θα μου πεις τώρα, εντάξει, μικρός είναι η χορτιά της. Πώς να μην γνωρίζεστε, αριανάκια και σύνδεσμο.
1: Τα

λέει εδώ επίσης ο Αποστόλης τώρα για αυτό το θέμα που είχαμε για το κουμάρι. Λέει, μας το έβαλαν, λέει, μάλλον το κουμάρι με το έτσι θέλω, λέει, στη ζωή μας, για να το πω, λέει, καλύτερα. Κοίταξε, φίλε Αποστόλη, διαφωνώ σε αυτό. Όχι ότι διαφωνώ σε αυτό που λες ότι μας το έβαλαν με το ζόρι, γιατί αν δεν είμαστε κι εμείς να το αποδεχτούμε με τόσες ανοιχτές αγκάλες, δεν θα ευδοκιμούσε τόσο. Ρώμα. Και επίσης υπάρχει από τα πολύ πολύ πολύ παλαιότερα χρόνια, απλά με άλλη μορφή. Όχι τόσο.

0: πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Ω, καλό στον εξιντάρι μου. Όχι που δεν θα έπαιρνε.
1: Τι κάνει, Μάριο.
0: Καλά είμαι, εξιντάρι. Τι να κάνω.
1: Άκουσα τα δυσάρεστα για το Χριστάρα μας. Ναι. Έπεσε η αδελφή του.
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες. Σήμερα ήταν η κηδεία, νομίζω.
1: Θεός χωρίς συλληπιτήρια. Να είναι γερός ο φιλαράκιος να τη θυμάται.
0: Να είναι γερός να τη θυμάται και εκείνος και ο σύζυγός της.
1: Συλληπιτήρια και στην οικογένειά της, ναι.
0: Ναι, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα.
0: Αυτά είναι τα άσχημα. Δυστυχώς.
1: Να δώσω και χαιρετισμούς παντού σε όλα τα φιλαράκια, έτσι, στο Κυριάκαρο μας, στη Ζένια, στη Γεωργίτσα μας, έτσι, σε όλα τα παλικάρια, σε όλο τον πλανήτη, σε όλα τα Αριανά. Να είναι καλά.
0: Σωστός.
1: Να έχουν υγεία όλοι, όλος ο κόσμος να έχει υγεία, όλος ο κόσμος.
0: Υγεία να έχουμε τα σούλη μου,
1: όλος
0: υγεία.
1: Όλος ο κόσμος να είναι καλά, να, η υγεία είναι πάνω απ' όλα, υγεία, παιδιά. Αυτό είναι το πάνω.
0: Όπως βλέπεις.
1: Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
0: Τι
1: όλα
0: είμαστε,
1: τα υπόλοιπα είναι μπούρδες.
0: Τι είναι ο άνθρωπος.
1: Να είχαμε να λέγαμε κατσίκια να κουρεύαμε τα υπόλοιπα.
0: Α, τι καλό αυτό. Να είχαμε να λέγαμε κατσίκια να κουρεύαμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Τασούλη.
1: Ναι.
0: Ωραία, μου άρεσε.
1: Ναι, αυτά που λένε.
0: Και άδικο δεν έχεις.
1: Τι να πούμε, ωραία, αυτά. Πρώτα υγεία, μετά είναι η οικογένειά μας και μετά έρχεται.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο αυτοκράτορας. Ναι, εντάξει. Ο άλλος προχθές με λέει, καλά, ρε, ήρθε ο Σπανούλης, λέει σε εσάς. Ένας από τους διπλανούς.
0: Γιατί ναι. Τώρα το έμαθες, πες. Με ενημερωμένο πες σε βρίσκω.
1: Όχι, εντάξει, το ήξερα. Είχε ένα παιδί καιρό καλά, αλλά ίσως, ναι, είχα να το δω καιρό. Ήρθε ο Σπανούλης, εσάς.
0: Ναι, πες, γιατί.
1: Πού θα πάει ρε μονάκα, να
0: το πω. Καλή, μη βρίζεις. Πού, δεν υιοθετούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, πού θα πάει, λέω. Στον αυτοκράτορα θα πάει. Είναι δυνατό να πάει σε καμιά άλλη. Στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, ρε.
0: Έτσι. Πολύ σωστά απάντησες.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Λέω, άλλος άφησε την Ευρωλίγα. Ποια Ευρωλίγα, βρε. Στον Άρη ήρθε, βρε. Το λέω, ξύπνα, βρε. Κοιμισμένε. Ξύπνα, βρε. Στον αυτοκράτορα, λέω.
0: Γιατί πες, ρωτάς.
1: Πού θα πάει ο άνθρωπος εδώ.
0: Γιατί ρωτάς, πες, τον ήθελες.
1: Ναι, ναι, τον
0: Μπριτς.
1: Με κοιτούσε σαν κατός. Πού θα πάει, φλάκα το λέω. Ήρθες στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, λέω, είσαι, ρε. Όπου και να πας, σε όποια χώρα θες του πλανήτη πάνε, σε όποια χώρα τους πάνε, όποια χώρα θες και πες Άρης.
0: Έτσι. Ποιος δεν θα το ξέρει.
1: Ποιος δεν το ξέρει. Θα σε πει Νικοτκάλι, θα σε πει αυτό, θα σε πει Θεσσαλονίκη, θα σε πει τα πάντα. Ο αυτοκράτορας του πλανήτη είναι, μια ομάδα είναι, βρε φλάκαλο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πού να τα
0: σε χαιρετάει ο Κυριάκαρος. Γεια σου, λέει, ρε τρέλα.
1: Γεια σου, Κυριάκαρε, γεια σου, αγόρι μου. Και τα δικά μου. Να σε καλά, πάλι καλό. Φιλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Σε δίνω χαιρετισμούς μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν,
0: να σε καλά, ρε εξιντάρι μου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άντε σ' αφήνω να βάλεις κάνα τραγουδάκι. Άκουσα Μαζονάκι, άκουσα. Βάζεις Κονομόπουλους, βάζεις σήμερα ωραίο πρόγραμμα.
0: Εν τω μεταξύ, εχθές ξέχασα το Χριστάρα. Πω!
1: Είχα μια δουλειά και δεν σ' άκουσα, Μάρων. Είχα μια επιγουσία.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Γιατί μου ζήτησε ένα ωραίο τραγούδι ξένο ο Χριστιανός και το ξέχασα, ρε φίλε. Και το είδα τώρα γραμμένο στο χαρτί μου.
1: Ο Χριστάρας μας, ναι.
0: Οφου, Χριστάρα μου, αν ακούσει γνώμη, ρε φίλε.
1: Ωραίος.
0: Θα σκάσει με 9 και 20 και μισή, η ώρα του είναι.
1: Ναι, πάει για δουλειά.
0: Ναι, η ώρα του είναι.
1: Ρε Μάριο, από το κινητό που σ' ακούω, γιατί πάω καμιά. Κάνεις διακοπές, ρε κορίτσι μου.
0: Όχι, γιατί δεν έχεις καλό σήμα.
1: Κόβεται εκεί που παίζει ο σταθμός,
0: ναι,
1: κόβεται.
0: Ναι.
1: Και ξαναρχίνει, δεν ξέρω με το ίντερνετ, έχει κανένα πρόβλημα το ίντερνετ.
0: Ή το δικό σου ίντερνετ, ή το κινητό σου, μήπως να το κλείσεις, να το ξανανοίξεις.
1: Το δικό μου δεν έχει πρόβλημα. Το είναι...
0: Εμένα όταν μου συμβαίνει αυτό πάντως.
1: Άκουμε
0: λίγο, βρε. Όταν μου συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Κλείνω την εφαρμογή εντελώς και από την μνήμη κάτω από τα κουτάκια. Την ξανανοίγω και είναι κομπλέ. Τώρα πες τι σου λέω εσένα.
1: Εσύ τι με εφαρμογές και... Αφού σε λέω ότι η τεχνολογία δεν θα πάει καλά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το πήρα πίσω, ναι, αμέσως, φεντώνα.
1: Άντε σ' αφήνω να πάρει κανένας φίλος. Λοιπόν, είδα και τη γηπεδάρα σήμερα που μπήκε και αρχιδάρα κίτρινη.
0: Ναι, πολύ ωραία πράγματα έχουμε.
1: Βέβαια. Έπρεπε να γίνει αυτό τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και όποιος είναι πάνω από 60 αράξει σπίτι, άντας πάντα νέα τα παιδιά να γουστέρουν.
0: Να πάνε να φωνάξουν. Εδώ δεν πήγαμε εμείς οι 50.
1: Ναι, εντάξει, αφού τα έχουμε δει εμείς, ρε Μάριον. Ας πάει τώρα, έχουν σειρά άλλη. Θα δουν πολλά πράγματα, θα δουν.
0: Έτσι.

0: έτσι, να γουστέρουν τα πιτσιρικάδες. Εκεί πέρα που είναι 20, 25, 18 και τα, να γουστέρουν εκεί πέρα τα, και τα πιτσιρίκια όλα και πιο, και πιο χαμηλή ηλικία.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο αυτοκράτορας επανέρχεται, θα δουν πολλά πράγματα, Μάριο.
1: Πρώτο ο Θεός, Παναγίτσα μου, πρώτο ο Θεός.
0: Μακάρι να πάνε και τα αριστέχνη, ακούω έχει κάτι προβλήματα. Ένας εκεί πέρα δεν βρίσκεται με λεφτά να σιάω, να πάει τον αριστέχνη όλο ρε. Να τελειώνουμε.
1: Να, δεντε, όλο τον τώρα το είπε σωστά, όλο τον αριστέχνη. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
0: Βέβαια. Να τελειώνουμε, να μην έχουν προβλήματα πουθενά σε κανένα.
1: Έγινε 60 μου, άντε σε αφήνω γιατί έχω και άλλη γραμμή.
0: Άντε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ, ευχαριστώ.
0: Μάριον. Καλές εκπομπές, Μάριον.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά, ρε 60 μου, φιλιά πολλά.
0: Να δώσεις στον παυλάρα σου.
1: Βεβαίως και θα δώσω, βεβαίως. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια,
1: τσάω, γεια. Τι καλέ, γιατί το κλείσες και εγώ έκλεισα τον άνθρωπο για να σε απαντήσω, μηθέμ. Ρε εσύ Κυριάκα, ρε. Ρε μόλις άνοιξε τη γραμμή, ρε το κλείσες. Τον γύρωσα τον άνθρωπο. Έκανε κλείσει ο Κυριάκαρος από το Viper. Έκλεισε τον 60 για να πάρω τη γραμμή και το κλείσε. Μα μη θέλει.

0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο 030, καλησπέρα λέει Μάριον. Ανάμεικτα συναισθήματα από τη σημερινή αποκάλυψη λέει των κερκίδων. Της κερκίδας, λέω εγώ. Λέω ανάμεικτα λέει, γιατί πέρα από χαρά νιώθω οργή που τόσα χρόνια έβγαιναν λέει αριανοί, μηχανικοί που παρίσταναν τους ειδήμονες ότι δεν μπορούσε να τοποθετηθεί λέει η κερκίδα και εμείς μηχανικοί σπουδάσαμε λέει, μαμά τα πτυχία μου. Ποτέ. Το έλεγα λέει συνέχεια, η χώρα λέει των αχρήστων. Όπως λες, όπως τα λες φίλε μου Τζόρτζ, την καλησπέρα μου.
1: Η ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθένα.
0: Εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα έτσι, και οι εποχές αλλάζουν. Πριν πολλά χρόνια μπορεί να μην υπήρχε αυτό το στυλ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, δικαιολογήσω. Ίσως τα δικαιολόγητα. Και επειδή και η τεχνολογία αλλάζει, εξελίσσεται, βγαίνουν καινούργια πράγματα. Τώρα κρίθηκε ότι μπορεί να μπει αυτό, η πολιτική μηχανική. Και επίσης να υπάρχει και το λοβέ. Λοβέ σημαίνει money money. Τα φιλιά μου, Τζόρτζ. Ξέρεις πόσους λόγους έχω να σου πω για το πόσο αχρηστήλα έχουμε. Θα χρειαστούμε να κάνουμε καμιά δεκαριά εκπομπές σε σερί. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ζαντενά.
0: Να τονε.
2: Μας πήρε από το Viber, είπα, λέω, θα καταλάβει, θα μας βγάλει πειρατές με τον Τάσο.
0: Α, γι' αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό έκανα έτσι δουλειά.
0: Μόλις άνοιξα την γραμμή, το κλείσες. Περίμενε, γιατί το κλείσες.
2: Λέω, εντάξει, μα τον έκανες, για. Ήταν η ώρα, δεν πειράζει. Γιατί είχες πει σε άλλη γραμμή και νόμιζα είναι τηλεφώνου.
0: Όχι, εσένα εννοούσα.
2: Κανονικού. Εσένα με πάρει.
0: Εσένα εννοούσα.
2: Δεν πειράζει. Και από εδώ τον κύριο Κώστα, είναι φανταστικό, εντάξει. Ζαλίστηκα.
0: Το έστειλα, κύριε Κώστα, του το έστειλα σε φωτογραφίες για να δει τι κέρδισε και τρελάθηκε. Του άρεσε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, ό,τι έχει σήμερα το σήμα του Άρη επάνω είναι... Έτσι. Εντάξει, ο Άρης υπάρχει στο μυαλό, στην καρδιά, στην ψυχή, παντού. Και κυλάει μέσα στο αίμα. Άρης είσαι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και εξιντάρης είσαι. Και γουστάρης. Άιντε πάμε ως αριανάρα. Θα βγάλουμε καλά γούστα στο μπάσκετ. Μακάρι.
0: Σ' άρεσε η φανελάρα.
2: Εννοείται.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο εσύ, γιατί δεν με... εσύ ρώτησα πριν και δεν με απαντάει κανένα. Τώρα βέβαια έχω αδιάβαστα μηνύματα, μπορεί να μου έχουν απαντήσει άνθρωποι και να λέω χαζομάρες. Αυτό το ριγέ το ξανά είχαμε στο μπάσκετ, ρε. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ. Το
2: μπάσκετ, κάθετο. Δεν θυμάμαι να το είχαμε. Στο ποδόσφαιρο το είχαμε.
0: Στο ποδόσφαιρο σίγουρα, γι' αυτό το είπα.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ η φανέλα που είχε ο Κορτσιδάρας.
0: Κολτσίδαρος, ε.
2: Ναι. Και χρόνια του πολλά και από εδώ ξέχασα, βγήκα δύο φορές και...
0: Ναι, χρόνια του πολλά.
2: Κολτσίδαρος ο τεράστιος. Γιώργο Ψυχάρα για πανταριανάρα. Έτσι. Κυκρινό μαύρη λίγα, λίγο πιο χοντρή όμως.
0: Ήτανε λίγο πιο χοντρή, ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι μου θύμισε λίγο ποδοσφαιρική φανέλα. Απλά στο μπάσκετ δεν θυμάμαι αν είχαμε άλλη χρονιά ρίγα. Καθόλου δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι τη χοντρή, τη κυτρινόμαυρη ρίγα να τη δίνουμε στους αντιπάλους μας.
0: Μα έτσι, μπράβο.
2: Βλέπεις πόσο ευγενικά το λέω.
0: Τι ευγενής. Τι ευγενικό παιδί, βρε, που γίνες, βρε.
2: Και χτίνος μορφώσεως.
0: Έτσι. Χτίνος λέει μορφώσεως, καλό.
2: Σας περιμένω πώς και πώς, πάρε και όντως γουρομάλι.
0: Το σταθούλι, θα έρθουμε, ναι.
2: Ναι, με τα μαλλιά τα περμανάν.
0: Θα έρθουμε.
2: Πάρε και τον Λεωνιό, πάρε και τον Παυλάρα από εβδομάδα. Την Τρίτη θα δεις το ορτολόγιο,
0: ναι.
2: Και θα κανονίσεις να έρθείτε.
0: Α, την Τρίτη δεν νομίζω, γιατί έχω οφθαλμία του.
2: Δεν με νοιάζει, να μην πας.
0: Όμως δεν γίνεται. Πρέπει, δεν βλέπει ο Παυλίτος.
2: Έχουμε δημοκρατία.
0: Δεν βλέπει.
2: Ποιο, εμένα να δεις. Με μισό είμαι εγώ.
0: Και εκείνος είναι εμένα.
2: Ποιος από όλους.
0: Ο Παυλίτος. Έχει θέμα. Ναι, πρέπει να πάμε στο οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει το ερωτοματάκι deep. Άστα, μη συζητάς. Και θα πάω και τη Μανούλα με την ευκαιρία. Κατάλαβες να μην είμαι δρομολόγια πήγαινε και Νέλα μπρος πίσω. Οπότε με ένα μπάρο.
2: Ο γραμματέας έχει ένα θεματάκι.
0: Α, ωραία. Άντε, να κλείσουμε όλοι.
2: Τρία άτομα κάνουμε ένα μάτι. Σε αυτό θα με κυψόπιζε.
0: Ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα μαζευόμαστε στην κερκίδα όλοι μαζί να λέει ο ένας τον άλλο τι βλέπει. Άντε, φιλιά, τρελέ.
2: Ο κοφόν, ας μην το πω στα ποντιακά.
0: Όχι, μη.
2: Φιλιά.
0: Φιλάκια. Επίσης, βάμος.
2: Βάμος,
0: λέμε. Άντε, ρε, κιτρινό μαύρο, φίλε. Σπάσουμε και τα λόγια, θα σφίγγουμε. Ωπ, τι βλέπω, 58 λεπτά. Μα, να το. Πότε περνάει η ώρα, τι όμορφα.
1: βλέπω να έρθει το πρωί.
0: Καλώ την Αφροδίτη μα την κούκλα, η 134 από την Κιτρινό Μαυρη Κατερίνη. Sky Meety και μα λέει καλησπέρα.
1: Εδώ σιωπή και μονα...
0: Καλησπέρα, όμορφη κούκλα. Τα φιλιά μου στην Κιτρινό Μαυρη Κατερίνη, Αφροδίτη μου. Να δω κανένα 2-3 μηνύματα.
1: Εξαφανίστηκε το γέλιο και είχα.
0: Ο φίλος ο Χρήστος, ο 641. Α, ο Χριστάρας μας. Τι κάνεις, δε Χρήστο. Ο Εξιντάρης λέει έχει δίκιο και εμένα λέει το κάνει σήμερα αυτό με τις διακοπές. Καλησπέρα, Χριστάρα. Ναι, και σε μένα το κάνει. Γι' αυτό το λέω να το κλείνουμε και να το ξανανοίγουμε. Και μετά επανέρχεται.
1: Τα βρήκα πουθενά.
0: Τα φιλιά μου, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Σαν θάλασσες και γκρέμισα βουνά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει έτσι.
1: Εκείνα που τα ήθελα πολύ, ποτέ δεν ήρθα.
0: Βρε καλό στον Άρη Σούπερ 3 από το κιτρινό μαυρό Χάιλινγκενχάουζ. Έτσι βρε, για να μαθαίνετε πώς το λένε σωστά βρε. Ακούω όταν στέλνουν τα παιδιά τους υπόλοιπους εδώ. Το λένε ό,τι να είναι. Αφού αναγκάστηκαν να φανταστείτε τα παιδιά από το Super 3 Deutschland Heiligenhaus, αναγκάστηκαν και το γράψανε στο προφίλ τους με ελληνικά.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί χωρίς...
0: Μου στέλνει μια φωτογραφιάρα του εδώ ο αδερφός με τον bulldog από πίσω. Super 3 λέει Heiligenhaus. Στο Χαριλάου λέει είναι πιο ωραία.
1: Δεν τα βρήκα που...
0: Συμφωνώ. Συνάντησα τα παιδιά εκεί στην Κερκίδα.
1: Γιατί
0: τυχερά ήρθανε με αδειούλα, τσεπώσανε και δύο ματσάκια, πήρανε τις μυρωδιές τους και πήγαν στο κιτρινό μαυρο Heiligenhaus. Με κάνα κάτι χουνέρια τούτη εδώ. Είχανε συνεννοηθεί, ήταν όλοι μαζί παρέα, επειδή πάντα το λέω ότι με το Σαρδάμ έχω θέμα. Τι πόλεις λέω είναι αυτά, τι ονόματα, κάτι μπούλερα συνάρσον μπούλερα μπουρντάμ. Και είχαν συνεννοηθεί τα άτιμα όταν δεν είχα μάθει να το λέω σωστά το Heiligenhaus. Τώρα το λέω και με προφορά Deutsch. βέβαια. Τώρα μαγγίζω, καταλάβατε. Όταν όμως μου στέλνανε. Και λέει, τη στείλουμε λέει όλοι μαζί. Ο καθένας από ένα μήνυμα για να διαβάζω πολλές φορές το Heiligenhaus επειδή δεν μπορούσα να το πω. Τα άτιμα. Να τέτοιοι είστε. Ήταν όμως να το μάθω, φίλτατε. Τα φιλιά μου στο κεντρινό μαύρο Heiligenhaus. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό, να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέιτσα και τρινό μαυρο ντύλι εκπομπή. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου.
1: Χωρίς εσένα να με βρει ποτέ μου πάλι.
0: Χορηγή εκπομπή είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική με το πιο νόστιμο παραδοσιακό ελληνικό γκρικ σουβλάκι. Δύο φορές ελληνικό. Λέτε ότι είστε από την Μάριον στον Μπιλάκο και παίρνετε δωράκι. Και το home fashion λευκά είδη λευκόραμα. Αετοράχης 20, λεωφόρο στρατού περιοχή, λευκά είδη. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Το τηλέφωνο του είναι το 2310-832-662. Το γράφω και στο post, όλα τα στοιχεία των χορηγών όπως πάντα. Μόνο σε εμάς αυτά. Του λέτε του κύριου Βαγγέλη στο λευκόραμα ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε και από εκεί το δωράκι σας. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
24: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: πάλι.
1: Στα 14 λεπτά μετά τις 9.
0: Βρε καλώ στη πίσω, βρε πως κι από εδώ πριν καλή.
1: Λοιπόν, να σας το πω τώρα έτσι μπέσα, πριν σας καλωσορίσω και στη δεύτερη ώρα. Αυτό τώρα του Γιώργου Κακοσέου του κάνει μας τη χάρη, να ξέρετε, επειδή δεν πρόλαβα, είχα δουλειά εδώ στο διαφημιστικό με τον Σιάμα. Το έβαλα από κεκτημένη ταχύτητα γιατί δεν πρόλαβα να βγάλω YouTube άρω τίποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για την δεύτερη μας ώρα και τρινό Μαυροντήλο, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
0: Πάνω,
1: με ωραία ελληνική νέα μουσική. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και στο post φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας κάτω από το λόγο της εκπομπής. Μπορείτε να σχολιάζετε, έχω αναρτήσει φυσικά και τη νέα μας φανελάρα και τη νέα μας κερκιδάρα. Μόλις είδα ότι τελειώναν οι διαφημίσεις και μιλούσα με τον Οσελή.

0: Σαν δεν αντρέπεσαι λίγο, ρε Κυριάκα, ρε. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι γρήγορα, λέει. Ο Κυριάκαρος από το Κιτρινό Μαύρο Φίλιρο. Και ύστερα συνεχίζω με τα πείματα. Λέει, υπάρχει μια ομάδα, λέει, στην Κιτρινό Μαύρη Τουρκία. Που λέγεται, λέει, αν μπορείς, πες το με τη μία. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω. Να το πω με τη μία. Γκέτζλερμπιρλιγκή.
1: Φέρω, σου βγάζω το καπέλο. Όμως δεν θέλω πολλά.
0: Και τι με βάζεις τώρα εμένα να λέω τουρκικά, ρε. Στα όριστα ψηλά βουνά. Χορηγή εκπομπής λοιπόν είναι το Home Fashion Λευκόραμα, Λευκαΐδη. Αετοράχης 20 βρίσκεται το κατάστημα του κυρίου Βαγγέλη Βλάχου στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, να το ντύσετε, να το ανανεώσετε από Λευκαΐδη, από χαλιά, από κουρτινούλες, από κουρτινόξυλα, από κρεβατάκια, από στρωματάκια. Μιας και τώρα οι φοιτητές θα χρειαστούν, είναι η, είναι η εποχή. Στις καλύτερες τιμές λοιπόν, το Home Fashion Λευκαΐδη Λευκόραμα, λέτε και στους δύο, και στον Πυλάκο και στο Λευκόραμα, ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε το δωράκι σας. Και ο Μπίλης φυσικά στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας περιμένει με την παρεούλα σας να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι.
1: Εγώ το ζούσα.
0: Τους λέτε από την Μάριον τσεπώνετε δωράκια. Και μπήκε το αριανάκι μας, ο Θοδωρής ο Φέρης, να μας λέει το κατάματα.
1: Το είχα πιστέψει.
0: Τώρα παίζουμε κανονικά τη λίστα μας.

0: Ντροπή. Ωραίο ζεϊμπέκικο και ο Φέρης. Καλώ ήταν και τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα. Καλησπέρα μα λέει από την Κιτρινόμαυρη Ακρινή Κοζάνη. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Το παλέ δεν μα χωράει. Α, αυτό είναι σίγουρο. Καλή επιτυχία εύχομαι στην εθνική ομάδα μα σήμερα που παίζει. Τώρα 10 παρά θαρώ. Καλή επιτυχία βεβαίω. Και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, λέει, τον Στέλιο τη καρδιά μα. Πάντα, λέει, τον θυμάμαι. Και ποιο δεν τον θυμάται, τον αγαπημένο μα.
1: Όσα λέει η καρδιά.
0: Αν βάλεις, λέει, και το μαζόλε, βάλε, λέει, το ώρες μικρές. Έβαλα πριν.
1: Και πίστεψα σε σένα.
0: Οπότε σου αφιερώνω το προηγούμενο, το ωραίο, το ανάσα που ακούσαμε από μαζό. Χαιρετισμούς, λέει, ο Κωνσταντίνος σε όλα τα αδέρφια. Για τη φανέλα διάβασα ότι είχαμε, λέει, επί μάτσων.
1: Μα όταν στα μάτια σε κοιτούσα.
0: Α, ναι, όντως. Είχαμε τέτοια ρηγωτή. Δεν θυμάμαι εγώ. Γι' αυτό ρωτάω.

0: πίτοκα.
1: Ω, καλώστε να τον φίλο τον Σταμάτη. Ο Σταμάτης ο 800. Καλησπέρα μας λέει. Ό,τι καλύτερο εύχεται στην Αριανάρα μας και υγεία. Με ο δικό μας παιδί, 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Έτσι. Και μου στέλνει φυσικά μία πανοραμική από αερόπλανο φωτογραφία. Με φυσικά φόντο κάτω την γηπεδάρα μας. Την καλησπέρα μου, Σταμάτη. Από πού είσαι εσύ, Σταμάτη, που βλέπω μακρινάρι τηλέφωνο, άρα είσαι από τα εξωτερικά. Και πες μου ότι την τράβηξες μόνος σου την εικόνα αυτή από ακάνα αερόπλανο όταν πήγαινε ερχόσουν. Από ποιο κίτρινο μαύρο μέρος είσαι, να μην κάνω τώρα λίγο σκρόλ επάνω. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Σταμάτη. Καρδιά. Ακούει ακόμα, είναι εδώ, ποιος ξέρει.
0: Σου παραδόθηκα και πίστεψα σε...
1: Και όπως λέει ο φίλος ο Αποστόλης, ξαναγυρνάμε στο θέμα. Ναι, λέει, παλιά υπήρχε, το κουμάρι εννοεί, αλλά όχι τόσο διαφήμιση. Πήγαινες, έπαιζες, λέει, κανένα προπό, ακριβώς. Τώρα παντού λέει διαφήμιση, λέει, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, ακριβώς αυτό έλεγα κι εγώ. Για την εμφάνιση με ρίγες στο μπάσκετ είχαμε, λέει, και την χρονιά 2009-2010, να ορίστε, μου δίνει, γιατί ο γραμματέας κοιμάται, με Χατζιβρέτα, Μάιλς, Κλάρκ και Μπέτς. Χουου!

0: αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Να είσαι καλά. Ναι, έχει πολλά χρόνια που να θυμάμαι, πέρασαν τα χρόνια. Α, και εδώ ο Κυριάκαρος επίσης τώρα με ενημερώνει. Ιταλός προπονητής ο Μάτσον. Το 8 με 9 λι τον είχαμε και 2005 με 7. Εγώ από το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τζάμπα πληρώνω. Τζάμπα πληρώνω τον γραμματέα.

0: σου.
1: Βλέπεις που το λέει και με στόμφο, η ντροπή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Αριανάκη, το αγαπημένο, το Θοδωρή τον Φέρι. Επόμενο τραγούδι είναι από την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία από ό,τι έμαθα παντρεύτηκε και περιμένει και παιδάκι. Να ζήσουν τα παιδιά, οι καλές έγιναν, τι λες ρε Μάρη, με το καλό τον Ινή. Το 7 στα 7 ακούμε. Οι ώρες οι καλές ξανά, μάνα. Να την πάρουμε λέει στο γάμο μας, λέει αυτή, να μας πει και του χρόνου. Να, αυτό έκανα.

Έκανε και κάποιες δηλώσεις, βλέπω και ο Ράσιτς, λέγοντας ο ψηλός μου. Το που λένε μου, τι να κάνω. Πλησιάζει στη μίλη που θα. Συγγνώμη, θα πνίγω κιόλας. Που θα αποδείξουμε πως η ομάδα μας έχει ευρωπαϊκό μέλλον. Έτσι εξέφρασε την αισιοδοξία του. Πως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, ο ποδοσφαιρικός μας Άρης θα επιστρέψει με καλύτερες εμφανίσεις. Πιπέρι μου λέει εδώ ο Κυριάκαρος. Ναι, όντως.

Έχω και ένα φρέσκο κουλουράκι βλέποντας εδώ το site μας, το yellowradio.gr, για το βόλι γυναικών, όπου είχαμε φιλική ήττα από την Λεύσκη Σόφιας. Βλέπω εδώ ένα σχετικό άρθρο που μόλις ανέβηκε στο site μας. Για να πάμε λίγο να το δούμε. Υπάρχει συνέχεια λοιπόν στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων, ένα χρήσιμο φιλικό παιχνίδι προπονητικού φυσικά χαρακτήρα όπως όλα τα φιλικά έδωσε σήμερα η ομάδα βόλε γυναικών κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας στο κλειστό της Μίκρας εδώ. Το σκορ έληξε 1-3 σετ. Ο Φρέντι Μπρουκς θα έχει την ευκαιρία και για νέα συμπεράσματα σε νέο φιλικό που θα δώσουν οι δύο ομάδες ξανά το Σάββατο 3 το μεσημέρι.

Να το μυαλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ιούλια Καλυμάνη με την πολύ ωραία βραχνή φωνούλα. Όπως επίσης αγαπούμε βραχνές φωνές γυναικείες, μία τέτοια είναι και της αγαπημένης Μαριάννας Παπαμακαρίου. Επόμενο τραγούδι είναι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να μας λέει το «Αχ, καρδιά μου». Φυσικά έχει κάνει ένα λεπτό εισαγωγή.

Ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, θεματάκι που βλέπω τώρα σχετικά με την ΚΑΕ Άρης. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, μάλιστα με έπαθλο 2 διαρκείας από την ΚΑΕ Άρης. Οπ! Υπάρχει σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ στον προσωπικό τους λογαριασμό, τον επίσημο, στο Instagram. Με έναν μεγάλο διαγωνισμό, με έπαθλο 2 εισιτήρια διαρκείας, όπως δημοσίευσε, λέει, στον λογαριασμό της στο Instagram. Ντου! Μπείτε μες στο Instagram ΚΑΕ Άρης και δείτε για τον διαγωνισμό που δίνει έπαθλο 2 διαρκείας για την μπασκετάρα.

0: λίγο στην γραμμή που μόλις ήρθε, παρακαλώ.
1: Κακούργα.
0: Γιατί? Τι κακούργα, βρε.
1: Δύο φορές μήνυμα να βάλεις στο αυγουστιάτικο φεγγάρι, μήνυμα και με έγραψες.
0: Πού τα στέλνεις, ποιος να ξέρει, γιατί και προχθές μου το πες, μπαίνω στο Viber.
1: Ναι.
0: Πού, στο σταθμό το Viber.
1: Ε, βέβαια, πού άλλο.
0: Και γιατί δεν μου σκάνε μύτη εμένα.
1: Τι ξέρω εγώ.
0: Για κάτσε λίγο τέλος τώρα. Πάντων. Όχι, όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Περίμενε λίγο, να το διευθετήσουμε το θέμα. Περίμενε. Περίμενε, βρε.
1: Για τον Γκάλι. Συλληπιτήρια για την αδερφή του.
0: Έτσι.
1: Και να είναι καλά να τη θυμάται. Γιατί αυτοί δεν βγάζουν γραμμές και δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να είναι γερός να τη θυμάται. Λοιπόν, να σε ενημερώσω τώρα, γιατί. Περίμενε λίγο. Όσο μιλάς εσύ. Περίμενε καλή. Όσο μιλάς, λίγο ψάχνω. Και δεν έχω κανένα δικό σου μήνυμα στο Viber,
1: σήμερα
0: να ξέρεις.
1: Δεν έστειλα.
0: Ναι, τώρα ούτε τις άλλες φορές. Έστειλα. Για κάνε μια προσπάθεια, στείλε μου τώρα που θα κλείσουμε.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, πώς είναι το όνομά σου στο Viber?
1: Το όνομά μου βάζω.
0: Το κανονικό το όνομα. Πες μου λίγο τα τελευταία νούμερά σου. Γιατί δεν έχω άλλο μήνυμα, ρε φίλε, αδιάβαστο.
1: Στράτος, ρε.
0: Ναι, βρε Στράτο, το ξέρω το ονοματάκι σου. Το ξέρω. Άντε
1: γιατί
0: να δω.
1: Δεν έρχεται.
0: Όχι.
1: Με έχουν αποκλείσει, μήπως.
0: Ω, αποκλείεται. Αποκλείεται αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το βλέπα εγώ.
1: Χαιρετώ, γεια,
0: άντε, φιλιά, τσάου. Γεια σου, στρατουλιά μου. Γιατί και την άλλη φορά μου είπε ότι έστειλε, αλλά δεν ήρθε κανένα μήνυμα. Ποιος να ξέρει τι γίνεται.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Επόμενο τραγούδι είναι Άννα Βύση με τον τίτλο Εξαίρεση. Και βλέπω εδώ και τον Εμίλιο το Μήλο που στέλνει καλησπέρα και καλή βραδιά. Βάμος μπύρες, λέει, βάμος Αριανάρα. Αυτά είναι, βρε. Όλη η μέρα μπύρες μείνεις εσύ, ρε. Τα φιλιά μου, Εμίλιο το Μήλο. Τα φιλιά μου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η εισαγωγή. Εισαγωγή χωρίς να μιλάει ο Μαζό γίνεται. Δεν γίνεται.

βρε καλό στην Ατιμπέτη και τον Χριστάρα. Σ' αγαπάμε, λέει, και ας μας ξέχασες, λέει, φιλιά πολλά, ορίστε μας, να και το καρφί. Ενώ εσείς κάθε μέρα μας θυμάστε ένα πράγμα, ε. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Μπετούλα και Χριστάρα. Σου στείλα και την όμα βρεσκαρδούλες. Καλά που το είδα, γιατί έστειλες στο προσωπικό Viber. Και πώς έτυχε, έκανα έτσι ένα τσέκ, έβλεπα. Όπ, λέω, τι μήνυμα έχω εδώ, για να δω. Θα έρθουμε. Και εσείς ανοίξατε αυλάκι από το να έρχεστε ένα πράγμα, βέβαια. Εν τω μεταξύ, σε σκεφτόμουν, να, μα την Παναγίτσα, πριν, έχω και μάρτυρες εδώ, το ακροατήριο. Έβαλα το τραγούδι, ρε φίλε, έβαλα το Λεκέ. Όντως, την πρώτη ώρα έβαλα το τραγούδι της Βύσης, το Λεκέ, και σε σκεφτόμουν. Λοιπόν, Στράτο, άκου να δεις λίγο κάτι τώρα, φιλαράκι. Εσύ δεν ξέρω αν έστειλες στο Viper. Εδώ πάντως μήνυμα, κάτι λάθος κάνεις, να ξέρεις. Μια αγκαλιά, άλλο θέλω... Καλώς τον και τον Μανώλιο, 544, καλησπέρα μας, λέει, από την κυτρινό μαύρη Κύπρο μας. Καλώς την Cyprus, ο Μανώλης και ο Κωνσταντίνος με το ωραίο όνομα. Χαιρετισμούς στέλνουνε σε όλα τα αδέρφια σε όλον τον πλανήτη. Με κυτρινόμαυρες φυσικά καρδούλες, τα φιλιά μου κυτρινόμαυρη Κύπρο. Σε σένα Μανώλη και στον Κωνσταντίνο σου. Δεν θέλει λίγο τώρα ο Στράτος να στέλνει αλλούνταλού. Και να νομίζω ότι στέλνει στο γέλιο. Και να λέει τα διάφορα. Καλό.

0: Τα φιλιά μου και στην κοκκινομαλούσα ομορφιά, την Αντιγόνη, μου στέλνει το όμορφο το avatar της. Και 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες από την κυτρινόμαυρη τούμπα. Γεια σου, Αντιγόνη μου. Και σε εσένα και στους γονείς σου, κοριτσάρα, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανούλα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο τραγούδι είναι από τον Νίκο Απέργη, το υπέροχο «Κομμάτι της ζωής μου». Αλλά πριν το ακούσουμε, κάτσε να πάρουμε την γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία, δευτερολογώ.
0: Α, παρακαλώ.
1: Λες, εκείνη η κοπελιά από τον Πειραιά, το αργιανάκι που την είχαν κάνει τη ζημιά στο χέρι.
0: Η Εμιλίτσα, την Εμιλία, λες.
1: Ναι. Χάθηκε.
0: Χάθηκε, ναι, όντως. Έχεις δίκιο. Αλλά την βλέπω στη σελίδα μας, στις γυναίκες σενάριο και στο Facebook. Καλά είναι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Τη βλέπω, ναι, καλά είναι το κορίτσι μας.
1: Ωραία. Και βλέπω και τον άλλο το Θεότρελο, τον Χρήστο.
0: Ποιο Θεότρελο?
1: Τον Χρήστο.
0: Ποιο Χρήστο, ναι.
1: Το Βλάχο.
0: Τι.
1: Όποια το δω, αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται.
0: Ο Χρυστάρας. Ο Χρυστάρας, ναι. Σήμερα είναι εδώ. Αύριο, πολύ, μπορεί να σου λέω και αργά, σε 2 ώρες μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα και σε άλλες 5 να βρίσκεται να πάει στο Λεμάν. Ναι, ο Χρυστάρας.
1: Το βλέπεις στο Facebook, να φανταστώ.
0: Εσύ, δεν υπάρχει ο τύπος. Και στο γήπεδο μαζί καθόμαστε, στην κερκίδα, στο ποδόσφαιρο.
1: Μα και εμένα όταν πήρα την κάρτα για τον Αλφα Σίγμα,
0: ναι,
1: με λέει αυτός ο φίλος, φέρω. Ρε άνθρωπε, εντάξει, ναι, το βολέψαμε το θέμα, το καταφέραμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει το παλικάρι αυτό, άστο. Δηλαδή, γράφει πολλά χιλιόμετρα.
1: Ναι, θα δώσουμε 20 ευρώ για τον Αλφα Σίγμα. Ναι. Θα ξοδέψει ο άνθρωπος 20 ευρώ βενζίνη.
0: Ναι, τέτοιος είναι.
1: Να πάρει. Ναι. Να πάρει ευχή. Γερός να είναι.
0: Πολύ γερός να είναι.
1: Και χαλάει και τον Άρη μας φυσικά, αλλά...
0: Ναι. Να προσέχει. Και να, στο δρόμο με τα χιλιόμετρα, αυτό, να είναι γερός. Έγινε.
1: Να έγινε. Θα το χρειαστώ.
0: Ναι, να μιλήσετε, βεβαίως.
1: Θέλω ένα τέτοιο, θέλω ένα στρώμα για τη μάνα μου.
0: Α, πού, στο Λευκόραμα?
1: Ναι.
0: Α, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Πες μου, άμα θέλεις, να σου στείλω το τηλέφωνο, ρε εσύ. Να μιλήσεις κατευθείαν με τον μπαμπά του.
1: Το τέτοιο.
0: Α, το βλέπεις.
1: Το βλέπω στο... Α, που κάνεις το post.
0: Στο post, ακριβώς, ναι. Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη, πες ότι είσαι από μένα και είσαι φίλος μου και θα σε εξυπηρετήσει.
1: Βάμος.
0: Έτσι, βάμος, λέμε, άντε.
1: Άντε, ρε, για να... Αδερφός και αδερφό.
0: Ωραίος.
1: Δεν ξεχνάμε.
0: Έτσι, Κυριάκαρε μου. Να είσαι καλά επίσης, φιλιά, τσάω. Σήμερα ο Χρυστάρας παρεμπιπτόντως δεν πήρε που πήγαινε στη δουλειά.
2: Ξανά.
0: Να, και αυτή είναι ωραία εισαγωγή.
2: Όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.
0: Ναι, δεν είναι.

0: σκέψη μου άλλη μια νύχτα.
1: Αυτό που σας έλεγα λοιπόν την πρώτη ώρα, αφήσω τις γραμμές άλλο ένα πεντάλεπτο. Πειθαρχική λέει δίωξη στον Αχιλέα Μπέου. Ξανά να σε δω. Πειθαρχική δίωξη άσκησε στον Αχιλέα Μπέου από το σφαιρικό της εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε λέει μετά τη λήξη του αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Να δούμε λίγο τι λέει, ακούσουμε ρεφρέν και...

0: Οι δηλώσεις λοιπόν του Αχιλλέα-Μπέου περί στοιχηματισμού. Ναι, καλά τα ακούσατε, καλέ. Από τους διαιτητές του αγώνα Βόλος ΑΕΚ, μετά τη λήξη του, οδήγησαν λέει τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να του ασκήσει πειθαρχική δίωξη. Αναλυτικά, ο υπεύθυνος λέει πειθαρχικής δίωξης, ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 14 και 20. War παραβάσεις. Παράγραφος 1, 2, α και 26. Περί α του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Έτσι.
1: Το άγγιγμά σου μετά από καιρό μου έδωσε πνοή.
0: Είναι να μην τα ξέρεις από την καλή την πλευρά, ρε φίλε, τα πράγματα. Κατάλαβες, γι' αυτό μιλάς. Αμέσως εσύ βρήκες άνθρωπο τώρα να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Περί στοιχηματισμού. Φυσικά και να το κάνει γιατί τα γνωρίζει. Ζει.
1: Να σ' αγαπώ σου, τη δύναμη να βρω. Να πολεμήσω πίσω για σένα το χρόνο να γυρίσω.
0: Το γνώθι. Γεια σου ρε Μπέο με τις δηλώσεις σου.
1: Μες στην καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ.
0: Γελάνε και οι στοιχηματζίδες εσύ με την πάρτι σου. Μέχρι και εδώ αυτοί γελούνε.
1: Μονάχα ένα βράδυ.
0: Τα κατακάθια αυτά. Και αυτά γελάνε ρε φίλε. Έχεις κάνει τον κόσμο και τον Ντουνιά να γελάει όλο.

Καλώς τον και τον φίλο τον Μπάμπη. Βλέπω λίγο έτσι και τα τελευταία μηνύματα όπως καταλάβατε. Ο 138. Καλησπέρα λέει Μάριον. Τα συλληπιτήριά μου στον Χρήστο Γκάλι. Αυτά είναι λίγο τα δύσκολα. Ακριβώς φίλε μου. Όσο για τον Άρη μας, μόνο στο μπάσκετ λέει, βλέπουμε όραμα και φως στο τούνελ. Ξεκινάει και η Νικολούλη. Στο ποδόσφαιρο μόνο αν πάρουμε λέει, την έκταση για το νέο γήπεδο θα έχουμε ελπίδα για επενδυτή. Α, μόνο τότε λες εσύ, γιατί ρε φίλε Μπάμπη. Ω, και πιο νωρίς να γίνει. Γιατί αν περιμένω εγώ προσωπικά αυτό, κάηκα. Άρη θυμίσου, μια ζωή μαζί σου, λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Με 7 κίτρινο μαύρε καρδούλε, ζερό κουλούρι. Την καλησπέρα μου, Μπάμπη.

Ο φίλος ο Χριστάρας εδώ, καλησπέρα λέει Μάριον. Καλή εκπομπή. Όσο έμεινε φίλε. Τι τραγουδάρες λέει είναι αυτές λέει, που παίζεις λέει σήμερα. Κάθε Πέμπτη. Τα ελληνικά αυτά και πιο καινούργια κάθε Πέμπτη τα ακούμε.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε για να μην το ξεχνούμε ότι την επόμενη Τρίτη καταρχήν θα είναι η πρώτη, έδωσε την πρώτη ημερομηνία ο ΑΣ σε πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, των τακτοποιημένων μελών του ΑΣ. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, οπότε θα γίνει σίγουρα την Τετάρτη 6 ώρα. 6 ώρα την επόμενη Τετάρτη στο γήπεδό μας, κάτω από τη θύρα 3 του γήπεδου Κλεάνθης Βικελίδης, στο γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης, εκεί που γίνεται πάντα δηλαδή.

την ήττα στο φιλικό μάτς. Επιστρέφει στον Άρη η πώς τη λένε, Νίνα Νεσίμοβιτς. Μπράβο, μ' ακούσανε. Γιατί το γράφουνε στα ξένα και δεν το γράφανε και στα ελληνικά και δεν ξέραμε πώς να το προφέρουμε. Στο σώμα σου να σβήσω, μες στην καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης λοιπόν και το τμήμα βόλεϊ γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη, προχθές είναι η ανακοίνωση αυτή, της συνεργασίας με την Νίνα Νεσίμοβιτς για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Η Νίνα είναι γεννημένη 8 Νοεμβρίου το 1996, αγωνίζεται ως κεντρικός, 29 χρονών, διεθνής αυστριακή βόλεϊ-μπολίστρια, αγωνίστηκε στην πατρίδα της, λέει τις ομάδες τώρα στα ξένα, δεν μπορώ να τις πω. Και από εκεί μετά το 19 μετακόμισε λέει στην Ελβετική, έχει η Λουγκάνο, έχει το βιογραφικό της, την αμέσως επόμενη σεζόν στη Γαλλία, μάλιστα έπαιξε και στη Γαλλία. Άξια αναφοράς είναι και η παρουσία της στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου μάλιστα βρέθηκε αντιμέτωπη με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Βλέπω εδώ την επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Μάλιστα. Επόμενο τραγουδάκι, και από ό,τι βλέπω και το ρολογάκι μου, σιγά σιγά μπαίνουμε σε τελική ευθεία. Από ίδια δάμο μας λέει το είπες, με τους πάρα πολύ ωραίους στίχους. Καλώς να ξαναεπιστρέψει λοιπόν η Νίνα.

Ανακοινώθηκε λοιπόν από την Ομοσπονδία το πρόγραμμα των αγώνων του κυπέλου γυναικών. Ο εκτός έδρας αγώνας του Άρη μας με τον Πρωτέα Βούλας ορίστηκε για 39ου στις 3 το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο Βούλας Γεννηματάς. Άντε με το καλό τα κορίτσια μας.

Και καθώς ξεκινάει και το παιχνίδι της εθνικής μας, βγήκαν οι ενδεκάδες, βλέπω εδώ στο yellowradio.gr, η ενδεκάδα της εθνικής μας απέναντι στην Σερβία. Η εθνική μας, η οποία είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στη League A του Nation League, με την καλανόλευκη φυσικά να αντιμετωπίζει τη Σερβία. Τώρα έχει αρχίσει το παιχνίδι και 45, στο Βελιγράδι το μάτς. Στην πρώτη της αναμέτρηση, στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, ο Γιωβάνοβιτς, επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, λέει, ενώ την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας. Το δίδυμο, λέει, στο χαφ συνθέτουν οι Κουρμπέλης και Ζαφίρης, Καρέτσας να ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τζόλι στο αριστερό και τον Κοστούλα λίγο πριν από τον Παυλίδη.

Για να δούμε λίγο όλη την ενδεκάδα. Προπονητής λοιπόν Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης και Παυλίδης.

Σας είχα πει και στην αρχή ότι υπάρχει μία ενημέρωση από την ΚΑΕΑΡΗ σχετικά για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Λεμάν. Για πάμε λίγο να δούμε για τι μας λέει η ενημέρωση. Η ΚΑΕΑΡΗ λοιπόν ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρα πρεμιέρα του Άρη μας στο Eurocup κόντρα στη Λεμάν. Την επόμενη Τρίτη είναι το παιχνίδι. 29/9, 9 η ώρα Ελλάδος. Η ΚΑΕΑΡΗ λοιπόν ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας για την διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα για την πρεμιέρα του φετινού Eurocup κόντρα στην Λεμάν. Οι φίλοι του Άρη εξαιρουμένων όσων θα ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ομάδας, έτσι, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα φιλοξενηθούν στις Κερκίδες Ε. Το κόστος είναι 17,32 ευρώ και στην θύρα F το κόστος είναι 17 ευρώ. Και θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής, το οποίο παρατίθεται παρακάτω. Εάν μπείτε στο site μας και στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕΑΡΗ, φυσικά να βρείτε την σχετική ανακοίνωση, υπάρχει ένα link που το πατάτε, μπαίνετε μέσα, δίνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, θέλει email, τηλέφωνο, χώρα, αριθμό εισιτηρίων, maximum 2 ο καθένας μπορεί να πάρει. Αν είναι 2 τα άτομα, τα πλήρη στοιχεία του δεύτερου. Αν ο ετών είναι μέλος κάποιου συνδέσμου, γιατί παίζει ρόλο αυτό, καλή. Αν ναι, λέει όνομα και τοποθεσία του συνδέσμου. Κύριε των δυνάμεων, διαβάσαμε και αυτό. Όποιες απαραίτητες λεπτομέρειες πιστοποίησης για την έκδοση του εισιτηρίου, μόλις συμπληρωθούν οι αιτήσεις, θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων. Υπάρχουν κριτήρια. Προτεραιότητα, λέει, σε όσους ταξιδέψουν με την πτήση τσάρτερ, η οποία περιλαμβάνει εισιτήριο αγώνα. Αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων, φιλάθλοι του Άρη που είναι κάτοικοι Γαλλίας, φιλάθλοι συνδέσμων που ταξιδεύουν από άλλη χώρα, κοίτα εδώ. Και όλοι οι υπόλοιποι φιλάθλοι, μόλις τελειώσει η διαδικασία, λέει, το τμήμα ticketing της ΚΑΕΑΡΗ θα επικοινωνήσει με όσους έχουν πάρει έγκριση για την έκδοση εισιτηρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά και να γίνει φυσικά η σχετική πληρωμή. Μάλιστα. Και τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, πες το μου ξανά ο Νικολάκης ο Βέρτης. Μπείτε, υπάρχει link σχετικό που μπορείτε να πάρετε τις πληροφορίες σας και πώς να κάνετε την σχετική αίτηση.

Θα τα ακούσουμε μισαδάκι για να προλάβουμε να ακούσουμε και όλο το τραγουδάκι λέξεις. Ένα ρεφρενάκι και ένα κουπλεδάκι. Στο μου ξανά, ό,τι μάγα... Να κάνω λίγο και ένα τσέκ. Όχι, όχι, όχι, είμαστε κομπλέ. Στράτο, ούτε μήνυμα ήρθε, να ξέρεις. Δεν κάνεις κάτι σωστά, μεσχέ.

Χριστάρα μου, αν με ακούς, καλή δουλίτσα. Συγγνώμη για χθες που ξέχασα το τραγουδάκι που ζήτησες. Το έχω σημειωμένο, έχω βάλει και ένα μεγάλο σημαδάκι. Μπας και ξεστραβωθώ για την επόμενη Τετάρτη που παίζουμε ξένα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νικολάκη μου. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα κεντρινό μαυροντή λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από τον Bob. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ούτε κοιτάει σε μονάκο. Το κεντρινό μαυροντή ανανεώνει το ραντεβού του. Πρώτο ο Θεός βέβαια, πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά για την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο. Παρασκευόβραδο γάρ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Στις 10 το βράδυ. Χιλιόμετρα θα γράφω και τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή σας και σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο.

0: Να ευχαριστήσω φυσικά και τους χορηγούς μας. Το Home Fashion Λευκαίδη Λευκόραμα. Το Λευκόραμα, το οποίο βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρου Στρατού, με όλα τα καλούδια για το σπίτι σας. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και δωράκι. Και το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Να φάτε τα καλύτερα και το παραδοσιακό σουβλάκι φυσικά του Άγιο Πρόδρομου. Λέτε και τον Μπίλι ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε τα δωράκια σας και ώρα καλή. 10 ντάγκα. Σε ακολούθησα παντού πίστα. Ισόβια και εγώ στην κερκίδα μαζί. Ακόμα κι αν πεθάνω. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όμορφο ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο στις 10. Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Ποτέ να μη σοβαρευτείτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω.
1: Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς θα σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio FM 101 και 7. Είναι η εκπομπή Τραγουδάμε Ανάποβα στην κανονική μας μέρα και ώρα. Είμαστε εδώ με τον Γενικό Γραμματέα, τον τραγουδοποιό της καρδιάς μας, Πέτρος Γαβριλίδης, Νίκος Κατσίκας, Νίκος Κατσίκας, Πέτρος Γαβριλίδης και ναι, τα λοιπά, η Εύη Αλεξίου.
1: Δηλαδή, εμένα δεν με πειράζει να πούμε και τρίτο στη σειρά και τέταρτο και πέμπτο και μην πείτε και καθόλου. Σιγά το πρώτο. Δηλαδή, ξέρεις, συνήθως οι ήθιστοι, ας πούμε, να γίνονται εκπομπές, να λένε Νίκος Κατσίκας.
0: Α, όχι, εμένα μου έρχεται όπως τα λέω. Εμένα μου έρχεται όπως να τα πω. Δεν τα λέω με σειρά. Όχι.
2: Εσύ γιατί το σχολίασες αυτό?
1: Το σχολίασες γιατί το ήθιστε, ρε παιδί μου.
0: Εσύ μας δεν ήθιστε.
2: Δεν ήθιστε.
1: Γιατί να το ακολουθήσουμε κι εμείς επειδή ήθιστε?
0: Μα δεν το ακολουθούμε.
1: Αυτό το έκανες, γι' αυτό σου
2: λέω. Το έκανες σήμερα. Άλλες φορές δεν το έκανες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Να το έκανε για πλάκα. Να το λες, γιατί μου κάνει εντύπωση.
2: Ήθιστε.
1: Σιγά τώρα ποιος θα είναι πρώτος.
0: Σε εμάς.
1: Είμαστε τραγουδιστές, να πούμε, που ποιος θα μπει πρώτος στη ρεκλάμα και να μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Τη Μαρκίζα.
1: Τα βλήματα, οι ψωνάρες.
2: Γιατί δείχνεις εμένα?
1: Δεν έχω εμένα. Εμένα δείχνεις. Εσύ δεν είσαι με ψώνο, ψώνιο.
2: Κοίταξε, πάντα υπάρχει στους τραγουδιστές μία προτεραιότητα, η οποία εκ των πραγμάτων είναι ήθιστε. Οπότε...
1: Τι ήθιστε, ότι μαλώνουν γι' αυτό το λόγο?
2: Μαλώνουν οι μικροί, αυτοί που ξέρουν τι είναι ο καθένας, δεν χρειάζεται να μαλώσει.
1: Ναι, παιδί μου, τραγουδάει ο Νταλάρας, ξέρω εγώ, με ποιον, με τον Κωνσταντίνο. Ποιος θα πει?
2: Εκεί πρώτα είναι μαζί μπαίνουν. Ο ένας θα μπει δεξιά και ο άλλος αριστερά. Και αυτός που θα μπει αριστερά, αυτός που θα μπει δεξιά, που είναι υποτίθεται δεύτερος, θα μπει πιο πάνω το όνομά του και ο άλλος πιο. Έχουν κόλπα διάφορα.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Πολλά δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω. Σε αυτά τα πράγματα ευτυχώς που δεν ξέρω.
2: Ναι, είδες.
1: Που απέχω από τις μπουρδες. Που τέλος πάντων τις έχουν γενικότερα οι πρώτες φίρμες. Εδώ τις έχουν, θα μου πεις, οι ανύπαρκτες.
2: Όχι, το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι με τους ανύπαρκτους. Αυτοί μάλλον ποιος θα μπει στη σειρά πιο πάνω κλπ. Φέβαια. Όταν συνυπάρχουν σε ένα μαγαζί όλοι άγνωστοι, τότε αυτό γίνεται.
1: Τι παθαίνετε, ρε παιδί μου, σε αυτή την εκπομπή να πούμε.
0: Τι άλλο θέλετε πια, τι άλλο θα μάθετε.
1: Και μ' αρέσει λοιπόν αυτό που λες, η Μαρκίζα.
2: Ναι, έτσι
0: Μαρκίζα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Πώς και δεν έχει βγει κανένα σύριελ ή κανένα τραγούδι η Μαρκίζα?
2: Υπάρχει
0: τραγούδι Μαρκίζα.
2: Υπάρχει θρηλυκό τραγούδι Μαρκίζα.
0: Ποιος το λέει?
2: Η Βίκη μου σχολιού.
0: Α.
2: Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι αυτό. Το νομίζω είναι του Γιάννη Σπανού, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Θα τα διαβάσει ο γενικός μας γραμματέας.
1: Α, ναι, κάτσε να ανοίξω εδώ.
0: Δεν το άνοιξες ακόμα?
1: Όχι.
0: Ναι. Και τα υπό και όσοι θέλετε στο post της εκπομπής που έχει ανεβεί στο Facebook, στο group του Γέλου.
1: Τι γίνεται, πώς είστε, πώς σας φαίνεται η βενζίνη που έχει πάει 2,20?
2: Α, μια χαρά.
1: Μια χαρά. Δεν νιώθετε καλά?
2: Πάρα πολύ καλά, σαν τον Άδωνη, ο οποίος όλα καλά, τον βρίζουν, βρίζει τους.
1: Έξω τον Άδωνη, στη βενζίνη. Η βενζίνη τι ωραία που είναι στο 2,20 και θα πάει και στο 2,5 ευρώ.
2: Η βενζίνη θα φτάσει στο ευρώ, στο 2,5 το είχαν πει εδώ και μερικές εβδομάδες.
0: Το είχαν ματέψει, ήταν σίγουροι, το είχαν προβλέψει, μάλιστα.
1: Ναι, νιώθεις, ρε παιδί μου, ξέρω, πας και βάζεις σου.
2: Άμα βάλεις, τότε το νιώθεις για τα καλά. Όταν τη βάζεις, τη βενζίνη εννοώ.
1: Βέβαια τώρα 28 Οκτωβρίου που θα βγουν οι Έλληνες έξω και θα κάνουν αυτή την ψευτό εκδρομή, να πούμε, θα βγουν πάλι και κάποιοι από αυτούς τους προπαγανδιστές, οι οποίοι θα πούνε, να, ορίστε,
2: βγήκε ο κόσμος,
1: 2,5 ευρώ η
0: βενζίνη. Βλέπετε,
1: αλλά όλοι
0: πάει,
1: πάνε στα χωριά τους να φάνε, ξέρω, ταραμά. Τι τρώμε?
0: Τίποτα δεν τρώμε, δεν έχει τίποτα κάτι. Είναι χωρίς γεύμα.
1: Δεν ήθιστε να τρώμε κάτι?
0: Όχι, δεν έχουμε φαγητό για την 28η.
2: Δεν έχει τίποτα.
1: Τρως ό,τι θες.
2: Είτε ψάρι, είτε κρέας.
0: Νηστείες και τέτοια δεν έχει, οπότε...
1: Πατάτες γιαχνί.
0: Πατάτες γιαχνί, ορότατες είναι οι πατατούλες γιαχνί.
2: 28 Οκτωβρίου, ο Έλληνας, πατάτες γιαχνί, σίγουρα. Ψητά,
1: έτσι πως πάμε να πούμε,
2: σούβλες.
1: Πατάτες γιαχνί θα τρώμε, Βελεξίο.
0: Και, θα λέμε τι ωραίο, και χωρίς φέτα, ξεχάσετε και τη φέτα.
1: Ναι, η οποία λέει, βγήκε ο Τύρο, ξέρω εγώ ποιος ήταν ένας... αρχιτοτήροκόμο, τέλο πάντων, από μια βιομηχανία και λέει θα ανέβει, λέει, 3-4 ευρώ, να πούμε, γιατί υπάρχει
0: μόνο
1: έλλειψη γάλα.
0: Αυτό ακριβώς, ναι, δεν είναι μόνο ότι θα ανέβει. Σου λέει ότι μέχρι το τέλος του 26 μπορεί να μην έχουμε κιόλας.
1: Ναι, χωρίς φέτα, ορίστε.
0: Και χωρίς φέτα.
1: Με το τσίπουρο, εσύ, Νίκο Κατσίκα.
2: Δύσκολα.
1: Με τι, με Κάσιους και πώς το είπε το
0: και τρούφα.
2: Αυτό είναι πιο ακριβό από τη φέτα.
1: Α, ναι.
2: Ε, βέβαια.
1: Δεν είναι 15 ευρώ, καμιά 25 ευρώ, είναι το κιλό. Ποιος ξέρει.
2: Εντάξει, άμα τα ξέρω, 100 γραμμάρια βγαίνουν 8 ευρώ.
1: Α, τόσο.
2: Κάπου
1: πολύ,
2: εκεί λέμε μάλιστα. Τώρα.
0: Τι πάντως, λες?
1: Λέει, ναι, είναι πολύ ακριβό. Εγώ έπαιρνα παιδιά επί capital control. Έτσι, εκεί που είχαμε πτωχεύσει.
0: Ναι.
1: Και επί lockdown που είχαν κλείσει τα πάντα, την έπαιρνα 8,5 ευρώ. Τώρα την παίρνουμε 14,5, 14,80 για την ακρίβεια.
0: Την θα ίδια, θα έτσι, ανέβει, για την ίδια μιλάμε
1: την
0: πάντα.
1: Την ίδια με την ίδια. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλες, ας πούμε, οι οποίες είναι λίγο του πεταματού. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και με 10 ευρώ.
0: Βρίσκεις, έχει.
1: Και
0: ναι.
1: Με 9.
0: Απλά λέμε να κάνουμε σύγκριση. Τρως... Όχι, κάνουμε πάντα σύγκριση την ίδια. Ναι, όχι του πεταματού.
1: Εντάξει,
0: καλή,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να βγει
0: ναι.
1: Και φέτα και με 3 ευρώ.
0: Άλλο αυτό. Ναι. Λέμε ότι μιλάμε πάντα και την ίδια για τη συγκεκριμένη.
1: Μπορεί να κάνει και φέτα. Τέλο πάντων, μετά να ξυγάλει.
0: Σου λέει θα πάει πάνω από 16 ευρώ τι και ενδεχομένω να μην υπάρχει. Ή να μην είναι αρκετή η ποσότητα μέχρι το τέλο του 26.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Ωραία πράγματα.
2: Φέτα με το δελτίο.
1: Δελτίο. Εδώ είναι το κασέρι, ρε. Το κασέρι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Το κασέρι έχει εκτοξευτεί πάνω από χρόνο.
1: Πάνω από χρόνο.
0: Πάει το κασέρι.
1: Δηλαδή εκείνο που λέγαμε. Τρώμε ψωμί, κασέρι και ντοματούλα. Αυτό το κακομοίρικο δηλαδή, όταν το έλεγε. Το έλεγε, α πούμε, σαν κακομοίρια. Έλεγε, δηλαδή, είμαι φτωχό, τρώω ψωμί, κασεράκι και ντοματούλα. Και λίγε σελίτσε. Έτσι δεν λέγαμε.
2: Ναι.
1: Τώρα πάει και αυτό. Τι θα λέμε.
2: Τίποτα τώρα.
1: Πατάτε για χρόνο.
0: Όχι, το κασέρι είναι πανάκριβο. Τυρί
2: σόγια,
0: κάτι.
2: Τέτοια.
0: Κάτι σκληρά, κάτι σκληρά τυριά, κάτι τυριά εισαγωγή, τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά από το κασέρι.
1: Τυριά εισαγωγή.
2: Τυριά εισαγωγή.
1: Ολλανδία.
0: Τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά από το κασέρι. Και από τη φέτα.
1: Βέβαια, ναι. Παίρνουν κάτι κασέρια τα οποία καμιά φορά έχουν πάρει έτσι κατά καιρούς, ας πούμε, για να κάνουν κάτι πίτσες εκεί στο, που ήμασταν τέλος πάντων διακοπές. Και λέω, τι κασέρι είναι αυτό, τι στο διάλογο, καμιά γεύση. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κασέρια που δεν έχουν γεύση, φίλε.
0: Ναι, είναι.
1: Τρως ένα πλαστικό πράγμα και λες, ας πούμε. Τι είναι.
0: Μπράβο, ειδικά αυτό που λες ότι το τυρί για πίτσα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πλαστικό.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι πλαστικό. Μας,
1: λέω, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αντίθετα, έχει κασέρια light με 10% λιπαρά που είναι γευστικά άμα τα ψάξει, αλλά είναι λίγο τσιμπημένο.
1: Δεν βάζουν και αλάτι να πω. Βάλτε λίγο αλάτι τουλάχιστον. Και η οικονομία.
0: Είναι τέλος για την πάνω. Υγεία εκείνο, δεν είναι θέμα οικονομίας.
1: Τέλος πάντων, γενικότερα ρε παιδί μου, τώρα γιατί το ξεκίνησε έτσι, γιατί έβαλα βενζίνη λίγο πριν. Ήμουν τέλος πάντων προς το 30, είχα κάποιες δουλειές και βάλαμε βενζίνη εκεί. Λέω ρε γαμώτο, 2,14, 2,20 θα πάει. Και με λέει ο βενζινάς, λέει γέμισε το φύλλο, λέει γιατί το βλέπω, λέει για 2,5 ευρώ. Λέω σοβαρά. Μου λέει ναι, λέει, γίνονται πόλεμοι, ιστορίες, βαρδισμοί. Χαμός λέει γίνεται να πούμε στον πλανήτη.
2: Που όμως είναι 1,3 στην Ισπανία, μου φαίνεται.
1: Ναι, εκεί δεν γίνεται χαμός.
2: 1,3
0: είναι.
1: Γιατί. Ναι, εκεί δεν γίνεται. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη στον πλανήτη μας. Γιατί είμαστε άπλες, παιδί μου. Δεν καταλάβει, επειδή πηγαίνουμε εκδρομή. Θα πάμε εκδρομή.
0: Σου λέει, αυτοί έχουν, βρε
1: παιδί. Στο χωριό μας.
0: Ναι, αυτοί έχουν.
1: Έτσι.
0: Για να μην το ανεβάσουμε κι άλλο.
1: Πατάτες γιαχνή. Σου λέει, γιατί να, φίλε, θα πας στο χωριό σου να φας πατάτες γιαχνή, να μείνεις στο σπίτι σου να φας πατάτες γιαχνή.
2: Έτσι.
1: Τι θράσος έχεις, ρε Σιδίνικο, κατσίκα να πούμε πας.
2: Να θες να πας και όλες με αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι ντροπή.
1: Ντροπή, πραγματικά.
2: Θράσος, εδώ.
1: Θράσος να θέλεις μια σχετική ποιότητα στη ζωή σου. Δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν πρέπει να ζεις. Πρέπει να παλεύουμε. Ενώ κάποιοι άλλοι βέβαια, υπάρχουν και οι άλλοι ας πούμε, που γεμίζουν τις τσέπες τους και τις κοιλιές τους. Αυτοί...
2: Έχει.
1: Άνετοι. Ειδικά αυτοί με τα έργα, τα... Τεχνικά και έτσι, τι ωραία.
2: Τεχνικά έργα.
1: Και με τις δημόσιες, ας πούμε, έτσι, πώς το λέμε, η δημόσια συνύπαρξη και επαγγελματική σχέση, τι γλυκούλη.
0: Τις αναφέσεις, και πάει λέγοντας.
1: Η εργολάβη.
0: Εργολάβη.
1: Δεν έγινες εργολάβος, τραγουδιστής πήγες, έγινες.
2: Εργολάβος δεν θα μπορούσα να γίνω εγώ, οπότε εντάξει.
1: Πάει, έχεις φάτσα εργολάβου.
2: Εργολάβου, εγώ.
1: Από πού και εγώ έχω φάτσα, μου το είχαν πει.
0: Εργολάβου. Πώς είναι η εργολάβη, δηλαδή.
1: Εργολάβου. Ρε, παιδί μου, έχει μια αύρα ο εργολάβος. Ο μεγάλος έχει αύρα, έχει αρχοντιά. Έχει πώ το πω.
0: Κυμπαριλίκι. Να, αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Πάσα έξω να πούμε και αρνά, σου λέει φέρ 5 βεβεντέρ να πιούμε. Έχει τέτοια φάτσα.
2: Τέτοια φάτσα.
0: Άπλα, ναι.
1: Λέει, ας πούμε, φέρε 5 βελβεντέρ. Κατάλαβες. Εγώ τώρα έχω. Στα νιάτα μου δεν είχα. Δηλαδή, αν με έλεγα φέρτε 5 βελβεντέρ, θα.
0: Θα γελούσανε μάλλον και θα σου λέει εσύ.
1: Φύγε από εδώ.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τώρα όμως έχω αυτό το διευθυντικό ρεπέ.
2: Στα φοιτητικά μας δεν είχαμε να πάρουμε σπόρια. Εσύ μου λες τώρα για Μπελβεντέρε, τώρα σου βαράμε.
1: Ήμουν 90 ύψος με 73 κιλά βάρος. Σκεφτείτε τώρα ένα τέτοιο τύπο. Πού να τον δεις να πούμε και να τον εμπιστευτείς. Έτοιμος να πεθάνει. Ναι, Μπελβεντέρε.
2: Στα φοιτητικά μας χρόνια το μόνο μας, η μόνη μας διασκέδαση ήταν να πηγαίναμε όλοι μαζί για να βγει πιο φτηνά, κάποια 25 άτομα από το έτος, στον Πλάτανο, αν θυμάσαι, και στον Παγουλάτο που ήταν.
1: Πλάτανο στην ταβέρνα ήταν.
2: Ναι.
1: Ωραία, τζουκάκια πριν.
2: Ρετσίνα,
1: Μαλαματίνα. Όχι Μαλαματίνα, ήταν.
2: Είχε χήμα. Είχε χήμα, μπράβο. Χήμα,
1: σε εκείνο το μπρούτζινο. Το...
0: Ναι. Α, τα κανατάκια, τα μπρούτζινα.
2: Τα κανατάκια.
1: Ναι. Έχω ένα σπίτι.
2: Ωραία ήταν εκείνα.
1: Είχα αγοράσει, δεν θυμάμαι από πού.
2: Οι μπισές ήταν οι περίφημες αυτές. Πώς λέει η γκαρσόνα, στα πεταχτά μοιράζω τις μισές. Δηλαδή μισό κιλό κρασί ήταν αυτό.
1: Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο,
0: συντάμε
1: από τη βενζίνη.
0: Τη βενζίνη ξεκινήσαμε και πήγαμε στις μισές.
2: Το ίδιο είναι,
1: τι έμπνευση.
2: Τι βενζίνη.
1: Δηλαδή εκπομπή έμπνευσης.
2: Σε λίγο θα αρχίσουμε να πίνουμε σφινάκια, μαζούτ και βενζίνη, γιατί και το αλκοόλ σου πάει ακριβένει.
0: Δεν θα ακριβίνει και το αλκοόλ.
2: Ακριβό είναι.
0: Όλα θα ακριβίνουν. Έχουν ήδη ακριβήσει μάλλον.
2: Πάντως σχετικά πάλι καλά είναι το αλκοόλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει φύγει κι άλλο. Πάλι
1: η
2: κάτι.
1: Βελβεντέρα ανέβηκε. Αλλά θα μου πεις αυτή που αγοράζει.
2: Πάντα ήταν. Αυτή πάντα ήταν
1: όχι,
2: ψηλά.
1: Αυτή που αγοράζει η Βελβεντέρα.
0: Βεντονιάζει.
1: Και, όχι και μου χαίρεται.
0: Και βεντονι... σου λέει δεν θα την πάρουν άλλοι.
1: Και όχι και χαίρεται.
0: Την παίρνω εγώ
1: λέει,
0: μόνο.
1: Πόσο κάνει μια Βελβεντέρα, 40 ευρώ.
0: Πόσο
1: 50.
0: Κάνει.
2: Όχι, γύρω στο 75.
1: 75 δηλαδή. Τώρα να πει.
0: Τι?
1: Τώρα...
2: Τόσο έχει.
1: Ναι, λέμε τώρα, α πούμε.
2: 50 οποίος... έχει και με 55, το πιο φτηνή που έχω δει.
1: Πες 60 τέλο πάντων.
2: 60, πες μέσο όρο.
1: Ναι, 60 μέσο όρο, ναι. Οπότε αυτό ο οποίο παίρνει Βελβεντέρα, άμα τον πίσω 70 πήγε 70.
2: Α, θα πει ωραία.
1: Αυτό θα χαρεί.
2: Βέβαια θα χαρεί.
1: Σου λέει να πούμε τώρα οι κοινοί θνητοί, οι μίζεροι, σαν και εμά δηλαδή εδώ στην παρέα, δεν θα μπορούν να πάρουν Βελβεντέρα, θα μπορούν να πάρουν μόνο εγώ. Και θα το διαφημίζω κιόλα. Θα λέω πήρα Βελβεντέρα. Κατάλαβε. Δηλαδή μιλάμε μόνο εγώ πίνω Βελβεντέρα. Οι υπόλοιποι εσεί.
0: Την Μπλέπα.
1: Ζέρκοβα. Η οποία νομίζω ανέβηκε κι αυτή.
2: Εντάξει.
1: Κάνα αυτά... μισό ευρώ ανέβηκε. Αυτή.
2: Κάπου τόσο
0: πόσο
2: λίγο πάντω. Δηλαδή
0: μισό.
2: Τα ουίσκι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Τα κοινά ουίσκι, τα καλά ουίσκι, όχι τα special, έχουν γύρω στα 26-27 ευρώ το μπουκάλι.
1: Πέρα.
2: Καλά είναι. Δηλαδή. Α, τα special φεύγουν, έχει και κάτι πολύ ακριβά, εντάξει.
0: Και τα κάσεις με την τρούφα θα κρυβίνουν τώρα.
2: Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από την τρούφα, όχι από τα κάσεις, γιατί η τρούφα είναι είδος πολυτελείας, εντάξει.
1: Λοιπόν, φεύγουν αυτά τα κοινά, τα, πώς το λένε, τα χωρίς ουσία.
2: Πώς χωρίς ουσία, αυτά δίνουν.
1: Πάμε, ρε παιδί μου, στην ομάδα τώρα. Γίνε, σήμερα δείξαμε το γήπεδό μας, φοβερό.
0: Ναι.
1: Πλάκα-πλάκα.
0: Media
1: κουκλάκι,
0: Day.
2: Έτσι. Πάλι δεν μπόρεσα να βρω ούτε ένα εισιτήριο. Φέτος δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το γήπεδο.
0: Πάλι δεν πρόλαβε.
2: Δεν πρόλαβα, ρε παιδιά, δεν είμαι τόσο γρήγορο.
1: Πάρα πολύ ωραίο το LED δίπλα, γύρω-γύρω.
2: Εγώ κάνω έκκληση δημόσια, παιδιά, όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη να μου πουλήσει κανένα εισιτήριο σε μένα, μην το δώσετε άλλου.
1: Και πολύ καθαρό. Πρέπει να μπει και εταιρεία καθαρισμού, η οποία το έκανε κουκλάκι.
0: Γυαλί.
1: Εντάξει, η κερκίδα αυτή καινούρια. Όμορφη, αλλά... Όπως είπατε και πάρα πολύ μικρή.
2: Μικρή είναι, βέβαια. 600 άτομα είναι. 600.
1: Ναι, βέβαια, ας πούμε, εντάξει, βοηθάει.
2: Δεν έχει να δώσει τίποτα.
1: Είπαμε. Δεν κινήσει οι κουρτίνες.
2: Δεν μας χωρά το γήπεδο.
1: Εκείνες οι κουρτίνες.
0: Το ότι δεν μας χωρά το γήπεδο.
2: Δεν μας χωρά το γήπεδο.
0: Θα είναι αυτή που είναι μέσα και οι άλλοι τόσο θα είναι έξω.
2: Εμείς απ' έξω, γιατί δεν είμαστε και τζιμάνια στο να τα αρπάζουμε γρήγορα τα εισιτήρια.
1: Πάρα πολύ ωραίο που έφυγε η κουρτίνα.
2: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Είναι η κουρτίνα, ρε φίλε.
2: Ήταν σαν τέτοιο, πώς το λένε.
1: Δεν μου λέξει γιατί υπήρχε εκείνη η κουρτίνα, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μάλλον για να μην μπαίνει ο ήλιος.
2: Το πιθανότερο, γιατί εντάξει.
1: Ναι. Τώρα έφυγε.
2: Και τα παράθυρα έτσι όπως ήταν λίγο. Ναι.
1: Τα καθαρίζει.
0: Τώρα έγινε κουκλή.
1: Τώρα έγινε κουκλή τέλος πάντων και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το LED γύρω-γύρω. Νομίζω αυτό είναι πολύ
2: καλά, κάτι έπρεπε να γίνει. Πάντως είναι παλιό το γήπεδο. Ό,τι και να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά έτσι όπως το κάνανε είναι ωραίο.
2: Ένα lifting, ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα άρεσε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, από ένα υπερσύγχρονο γήπεδο τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Αλλά σε σχετικά με το προηγούμενο.
1: Αλλά σε σχέση με αυτό που ήταν, να πούμε. Και από ό,τι είπε και ο Βίρον Αντωνιάδης, γίνανε και άλλες δουλειές. Δηλαδή αυτές τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε. Κάτω στα γυμναστήρια, στα αποδυτήρια.
0: Α, είναι και αυτά, σωστά.
1: Βέβαια, τα οποία γίνανε, λέει, από ό,τι με είπαν και οι δημοσιογράφοι δικοί μας, έχουν γίνει κουφέτο. Ωραία πράγματα, ενθουσιασμός, η ομάδα δείχνει, ας πούμε, και με το φιλικό που κάναμε με τον... Ποιο κάνουμε φιλικό, ρε?
2: Με τη Μύκονο. Με τη Μύκονο, και με τη Μύκονο. Εφρό Αστέρα 2 και ένα με τη Μύκονο, εντάξει, αυτά ήταν.
1: Όχι με τη Μύκονο, με την Μπαχτσίσερη.
2: Α, και με την Μπαχτσίσερη Χίρ.
0: Το πιο πρόσφατο με την Μπαχτσίσερη, ναι.
2: Εντάξει, φίλοι.
1: Χάσαμε τέλος πάντων. Αλλά... Εκεί έδειξε να πούμε ότι η ομάδα έχει κάποια τέλος πάντων. Αλλά λείπανε και κάποιοι παίχτες από αυτά που άκουσαμε.
2: Φιλικά είναι.
1: Φιλικά είναι και μπράβο. Καλά έκανε.
2: Φιλικά είναι. Αυτό. Τι τώρα, τα μετά τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε για ενθουσιασμό.
0: Αυτά είναι ένα τεστ, ρε παιδί μου, να βρει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς πας, τι θα αλλάξει, τι θα κρατήσεις.
1: Και εντυπωσιακό ότι κάναμε 4 sold out.
0: Φοβερό, παιδιά, μέσα σε 3 ώρες έτσι. Απίστευτο.
1: Για 4, για 4 αγώνες.
0: Απίστευτο.
1: Τώρα κάτι τέτοια βλέπει ο Καρυπίδης και έχει φρικάρει.
2: Δεν το φρικάρουμε εμείς που δεν μπορούμε να πάρουμε ένα εισιτήριο. Κλαίω.
1: Λοιπόν, ο Καρυπίδης.
2: Θα κάνουμε σύνδεσμο.
0: Θα τραβάει τα μαλλιά του.
1: Θα τραβάει τα μαλλιά του.
0: Μην το συζητάω.
2: Ας κάνει και αυτός κάτι τέτοιο για να μπορέσει να τραβήξει τον κόσμο. Ας κάνει ομάδα. Ξέρω εγώ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Καρυπίδης.
1: Πάντως αυτό που έγραψε η Εύη Αλεξίου στο πώς και είχε απόλυτο δίκιο. Ψυχραιμία, γιατί και στο μπάσκετ μπορεί να υπάρχουν αναποδιές.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Δεν θα είναι. Παιδιά, ποτέ δεν είναι όλα ρόδινα και όλο όπως το θέλουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Πήγαινε να γίνει τώρα με το φιλικό, με την Μπαχτσίσερ Χίρ. Φύγε εσύ, έλα εσύ, γιατί δεν πήραμε πεντάρα, γιατί δεν πήραμε τριάρα.
0: Είσαι προετοιμασμένος για όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι για όλα.
0: Όχι για όλα.
1: Είσαι προετοιμασμένος και για τις αναποδιές.
0: Θα τύχει και αναποδιά.
2: Κοίταξε, επειδή γενικώς ο κόσμος, ο δικός μας είναι και λίγο περίεργος και επειδή είναι διψασμένος.
0: Ναι.
2: Κάτσε, περίμενε. Θέλω να πω κάτι εγώ για να το, να το περιλάβω όλο σε μία φράση. Αυτή η ομάδα του μπάσκετ με τον Σπανούλη προπονητή σημασία έχει, δεν έχει πώς θα αρχίσει τη χρονιά, πώς θα την τελειώσει. Εκεί θα φάνει το αποτέλεσμα.
1: Έτσι, σωστό.
2: Αυτό είναι όλο το ζήτημα.
1: Πολύ.
2: Οπότε ό,τι και να πει ο καθένας μετά από ένα μήνα και μετά από 2 μήνες, εμένα από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τι θα κάνει, ποιο θα είναι το ταμείο στο τέλος. Έτσι. Και για μένα το ταμείο θα είναι ο τελικός του EuroCup. Έστω και πες ότι το χάσαμε, αλλά πάμε στο τελικό.
1: Μπράβο. Πολύ σωστή τοποθέτηση.
2: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Τώρα το να ξεκινήσει, πώς θα ξεκινήσει.
2: Πώς θα ξεκινήσει. Μια ομάδα καινούρια που θα δει και όλα στην πορεία. Και κοίταξε, όταν έχεις προπονητή έναν τόσο σπουδαίο προπονητή όπως είναι ο Σπανούλης και μπασκετάνθρωπο, δηλαδή προπονητή, που ήταν και μεγάλος παίχτης, η ομάδα είναι στα κατάλληλα χέρια. Συνεπώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί οι μεγάλες ομάδες κρίνονται στο πώς τελειώνουν μια χρονιά και όχι στο πώς την αρχίζουν. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα θα χρειαστεί και 1-2 μήνες για να πιάσει τα πίκ της, ας πούμε. Τώρα ακόμα είναι αρχή.
1: Πάμε σε ένα άλλο κόμμα τώρα που έχει σχέση πάλι με το μπάσκετ, θέλω να το τονίσω αυτό. Σήμερα μια συνεργασία με την Στίχημαν, έτσι, μια συνεργασία.
0: Μεγάλος χορηγός
1: και θέλω εδώ να πω το εξής, παιδί μου, ότι και αυτό είναι και ο κανόνας της αγοράς, δηλαδή στον καπιταλισμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ποιος είναι δυνατός, ποιος
2: εκεί
1: είναι
2: θα πάρει και
0: έτσι
2: το...
0: είναι.
1: Ποιος πουλάει. Ποιος πουλάει. Έχει πολλά like, τέλο πάντων. Ποιος έχει χρωματικότητες.
0: Πού είναι η δύναμη.
1: Ναι. Κατάλαβες. Και είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Αυτά μαζί πάνε.
1: Θέλω να. Τέλος πάντων, κάποιοι ας πούμε καμιά φορά λένε γιατί πήγε εκεί η εταιρεία και υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο νόμος της αγοράς αυτός. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός στις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση έχει υπαλλήλους. Έχει στελέχη. Τα στελέχη κάπου λογοδοτούν. Και τα στελέχη αυτά πρέπει να δείξουν αποτελέσματα. Πρέπει να καταλάβετε δηλαδή ότι οι στοίχημαν, ας πούμε, φαντάζομαι έχει διευθυντές, υποδιευθυντές, marketing, ξέρω εγώ, διάφορους. Όλοι αυτοί κάπου λογοδοτούν. Αν δεν έχουν αποτελέσματα, χάνουν τη θέση τους. Απλά πράγματα. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Τσίνο, είναι νούμερα όλοι.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν. Γιατί πότε το συζητούσαν, προχθές, νομίζω στην εκπομπή. Σκοτεινές δυνάμεις στηρίζουν τον Όφη και όχι εμάς.
2: Όχι, και δεν είχαν σχέση με εταιρείες και τέτοια.
1: Όχι με εταιρείες,
2: αλλά. Λέγαμε για την κρατική τηλεόραση.
1: Για την κρατική τηλεόραση και για οποιαδήποτε. Όπου υπάρχει τέλος πάντων κάτι που φαίνεται και εντυπωσιάζει, πυροτεχνήματα τέλος πάντων, εκεί θα πάει το μέσο. Γιατί το μέσο. Ο δημοσιογράφος δηλαδή που εργάζεται εκεί πρέπει να δώσει αποτελέσματα. Αν δεν δώσει αποτελέσματα, δηλαδή κερδίζει ο Όφη, ας πούμε, ξέρω εγώ πια την Τζεσεκά, ποιον κέρδισε τέλος πάντων, και αυτοί αντί να ασχοληθούν με την Τζεσεκά, να ασχοληθούν με τα προβλήματα του Άρη, που μαλώνουμε εμείς με τον Καρυπίδη.
0: Έφυγες.
1: Θα τους διώξουν. Απολύες.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Βέβαια. Τι θα τους πούνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ειδικά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, στις πολύ μεγάλες εταιρείες, αυτό μετράει. Όπως και στα μπουζουξίδικα και στα σκυλατζίδικα. Ποιος πουλάει. Αυτό θα πάρει ο δημοσιογράφος και θα βγάλει στο site του, ξέρω εγώ, στην εφημερίδα του. Ποιο θα βγάλει. Θα βγάλει κάποιον ο οποίος
0: ότι είναι,
1: έχει που τρία
0: είναι ξεχασμένος ή αυτός που είναι στη δημοσιότητα και το πρώτο θέμα της ημέρας, το πρώτο όνομα.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό που ήρθε μια τόσο μεγάλη εταιρεία στον Άρη και θα έρθουν και άλλες. Δηλαδή όσο μεγαλώνει ο Άρης, τόσο τον πλησιάζουν
0: με πολύ μεγάλα θηρία.
1: Ναι. Και αυτό το βλέπω δηλαδή, για να το πάμε και στο δικό μας το μετερίζει, το βλέπω και σε εμάς. Όσο το γέλο οργανώνεται, όσο μεγαλύτερη ακροματικότητα έχει, όσο πιο πολύ φαίνεται, τόσο περισσότερο μας πλησιάζουν και μας εμπιστεύονται.
0: Όσο κάνει την αρχή μια μεγάλη εταιρεία και φαρθεί, ακολουθούν μετά και οι υπόλοιπες. Έτσι γίνεται.
1: Επειδή η Εύελεξη είναι μες στην αγορά, αν έχεις καλό προϊόν, πουλιέται εύκολα. Όταν έχεις προϊόν μίζερο, δεν θα το πουλήσεις. Τελικά είναι ο νόμος της αγοράς αυτό. Και όταν, ας πούμε, πιστεύει αυτός που τέλος πάντων έχει ένα προϊόν, ότι το δικό του το προϊόν είναι αμάν-αμάν και δεν πουλιέται, αρχίζει και ψάχνει να πούμε αιτίες. Γιατί δεν πουλιέται το δικό του προϊόν.
0: Φυσικά.
1: Και ότι με κυνηγάνε και ιστορία. Αυτά είναι μπούρδες, έτσι. Είναι ο νόμος της αγοράς που σε κυνηγάει. Είναι ο νόμος της αγοράς. Ο νόμος της αγοράς είναι που σε βάζει στην άκρη. Θες, δεν θες, αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι, είναι αλυσίδα το
1: ένα
0: και το ένα.
1: Το καθεστώς που ζούμε, ρε παιδί μου. Το καθεστώς που ζούμε αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Και πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι μάχη, πόλεμος. Δηλαδή, αυτό το καθεστώς που ζούμε πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι πόλεμος. Ο Άρης πολεμάει. Η ΠΑΕ πολεμάει. Η ΚΑΕ, ο ΑΣ, θα πούμε και για τον ΑΣ. Είναι στον πόλεμο. Είμαστε τα χαρακόμματα. Το γέλο πολεμάει. Εμείς στη ζωή μας πολεμάμε. Πρέπει να βγάλουμε, ξέρω εγώ, να πληρώσουμε τα 2,20 που πήγε η βενζίνη. Πρέπει να τα πληρώσουμε. Άμα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, βγήκε ένας νεοδημοκράτης, δεν θυμάμαι και το όνομά του να πούμε, ο οποίος είπε με άγριο κινησμό. Αυτοί είναι μεταξύ που σπουδάζουν τέτοιο κινησμό.
0: Είναι προσόν για να μπουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Φοβερό, ρε παιδί.
0: Τι είπε.
1: Ποιο πανεπιστήμιο τους διδάσκει αυτό το κινησμό. Είπε, ρε παιδί μου, ότι όποιος δεν μπορεί να πούμε, μπει μέσα στα τρένα να πούμε.
0: Έτσι είπα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, τι.
1: Έχουμε κάνει, λέει, υπερσύγχρονες αυτές να πούμε. Όποιος δεν τα καταφέρνει, έτσι του είπε.
0: Ναι.
1: Να,
0: υπάρχει το τρένο.
1: Ναι. Και η στατιστική δεν λέει ότι υποφέρουμε από την αύξηση της βενζίνης. Πήγα, λέει, στη Συγκρού και ήταν γεμάτη Συγκρού. Άκου τι είπε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα πούνε, αναπνέεται. Αφού αναπνέεται, άρα είστε μια χαρά, ρε.
2: Βέβαια.
0: Αλλά πάντα θα πρέπει να μας πληρώνετε και τον αέρα που αναπνέεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Πίνετε νερό. Έχετε νερό.
2: Οι ολιγάρχες πάντα.
0: Νερό εμφιαλωμένο βλέπω.
1: Τι θέλετε.
0: Κομμένο το εμφιαλωμένο. Βρύσεις.
1: Δούλος θα γίνει σιγά σιγά Ελληναρά.
2: Για να πεθάνω πιο αργά. Γιατί άμα πιο αυτό που μας άστο, αυτό που μας παρέχει το κράτος, είναι αυτοκτονία.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
2: Όλοι οι ολιγάρχες στην ιστορία αυτό δεν λέει. Πάντα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Στη Συγκρού λέει είναι γεμάτη.
2: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πού αυτό... είδατε, λέει, ότι επειδή σας ανέβηκε η βενζίνη, λέει. Δε, λογικά θα πρέπει να διάσουν οι δρόμοι.
0: Κι όμως, ρε εσύ, δηλαδή, ναι, αυτοί οι άνθρωποι αυτού του κόμματος έχουν πει σχετικά με αυτό που λες τώρα τέρατα. Δηλαδή, είναι αυτό ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάντα οι βούλοι και αυτοί πρέπει να είναι υπεράνω. Και κάθε φορά που ακούω την ίδια συζήτηση ξανά και ξανά, και τι, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει μετά? Παιδιά, εκεί τρελαίνομαι.
2: Δυστυχώς.
1: Επειδή μου, το χάος. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα αυτό το πράγμα μόνο. Είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή, πες ότι είναι ο Χριστός, ρε παιδί μου, δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Χριστός ο Πρωθυπουργός. Όταν ανεβαίνει η βενζίνη, δεν θα διαμαρτυρηθώ, να πούμε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Κατάλαβες, δεν μπαίνω στη διαδικασία ποιος είναι πρωθυπουργός. Υποφέρω, δηλαδή δεν αυξάνεται το εισόδημά μου και το εισόδημά μου, αυτό το λίγο τέλος πάντων που μου μένει, μου το τρώει η φέτα, το λάδι, η ενέργεια, το ρεύμα.
2: Ήταν...
1: Είναι δηλαδή να διαμαρτυρηθώ, τι θα κάνω δηλαδή?
2: Τίποτε.
1: Θα λέω να πούμε, εντάξει, αναπνέω, άρα αφού αναπνέω και πάω και τρώω πατάτες γιαχνί, ξέρω εγώ, στο χωριό μου, άρα ζω καλά.
2: Εδώ ακούγαμε χρόνια και από τους γονείς μας.
1: Αυτό,
2: έτσι τα βρήκαμε, έτσι πρέπει να τα πάμε. Εντάξει. Αυτό δεν λέγαν χρόνια. Έτσι το βρήκαμε.
1: Μα υπάρχει αυτή, ρε παιδί μου.
2: Αυτή η μιζέρια. Η μιζέρια.
1: Η τοπάθεια.
2: Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και όσο πάνε, χειροτερεύουν τα πράγματα.
1: Ναι, νομίζω αξίζει τον κόπο. Παιδιά, δεν βγάζουμε γραμμές. Αξίζει τον κόπο όμως. Λέγεται. Περιμένετε να σας πω και το όνομα. Κουλκουδίνας.
0: Πώς
1: είναι αυτός, Κουλκουδίνας? Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ναι. Πάντων, κάποιος.
0: Αυτός το είπε.
1: Ναι, αυτός το είπε. Τον ακούσουμε λίγο. Έχει πλάκα.
3: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
1: Ακούστε.
3: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Τρομερά πράγματα.
2: Εκπληκτικό αυτό.
1: Φοβερό. Και εδώ
2: πριν από
1: πω...
2: λίγο, πριν το πεις, να σε διακόψω, γιατί κάτι είπες εσύ πριν. Ότι εμείς τη βενζίνη που είπες, θέλουμε να είναι χαμηλή για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Να μπορούμε να πάμε μια εκδρομή δηλαδή. Δεν τη θέλουμε για να πάμε στη δουλειά μας. Εκεί είναι, παίρνεις το μέσα.
1: Ξέρεις
2: κανέναν ο οποίος...
0: Πάρε τα μέσα.
2: Όχι, ναι, για τη δουλειά καλά, μπράβο. Αλλά όμως πάλι δεν θα μπορείς να πας στο χωριό σου. Μια εκδρομούλα,
1: ας πούμε. Είναι δικαιολογία αυτό?
2: Όχι, καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα.
1: Για ποιο λόγο εμείς είμαστε η πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη? Απλά
0: δεν μας το έχει ξεπεράσει κανένας.
2: Επειδή δεν μειώνεται η κίνηση.
1: Τι διάολο δηλαδή να με όλα τα υπόλοιπα?
2: Είναι φοβερή.
1: Και η βενζίνη, για να καταλάβετε, το 80% είναι φόροι.
2: Ναι.
1: Από αυτό που
0: ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μήπως είναι και παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ μιλάμε για τρέλα. Και άντε ρε παιδί μου, τέλος πάντων είμαστε περίεργοι εμείς οι πολίτες. Ξινή να πούμε. Θέλουμε να μην ζεριάζουμε. Συμπεριφέρσουμε έναν τρόπο, ρε παιδί μου, διαφορετικό να πούμε. Δηλαδή, τι πολιτικό ήταν αυτό τώρα? Πώς τον είπαμε, Κουκουνδίνας?
0: Κουκουνδίνας. Ναι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω καν. Αλλά λέω, αυτός ο κινησμός, ο άγριος κινησμός που το έχουν και οι υπουργοί τους, τέλος πάντων, και οι πολιτευτές τους.
0: Όχι, η παράταξη του
1: Αλλά και οι οπαδοί τους. Δηλαδή, ο κινησμός αυτός, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το διάλογο.
0: Άραγε οι ψηφοφόροι του που τον άκουσαν αυτόν. Τι έχουν να πούνε?
1: Τι πιο?
0: Οι ψηφοφόροι του.
1: Τι ξέρω, ρε μου, τι είδα, τι να πω.
2: Τίποτα. Αυτοί που τον ψηφίζουν δεν έχουν πρόβλημα. Πριν
1: κάνα ένα μήνα, έχουμε φανατικό της, ο οποίος ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Πήγανε στράφτιδοι, τα ξυλόλια, έμπλησε και τα ξυλόλια. Σαν τον
2: Άδωνη.
1: Σαν τον Άδωνη. Έμπλησε και τα ξυλόλια.
2: Όλα μέσα.
1: Πήγανε στράφτιδοι. Πού πήγανε, ρε? Ποιος το είπε αυτό? Από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Επειδή το λέτε από μόνοι σας? Ακόμα τίποτα δεν γίνονται δικαστήρια.
2: Ναι, μόνοι τους το βγάλαν. Μπράβο.
1: Μόνοι τους το βγάλαν. Μπράβο,
2: μόνοι τους το βγάλαν και μόνοι.
1: Είπε κανένα ότι δεν υπάρχει τίποτα να πούμε? Μισθητή μου, κύριε. Ναι, δεν υπάρχει. Είδατε που πήγε, ξέρω εγώ, ήταν παπαριές αυτές οι οποίες λέγανε για το ξυλόλι. Που εγώ δεν λέω, δεν το είχαμε πει ποτέ. Αλλά τέλος πάντων βρεθήκανε για τέτοια ναι. Πώς τα λένε, δείγματα εκεί πέρα, και από τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ ήταν δικό τους.
0: Ακριβώς, δικό τους όργανο.
1: Δικό τους όργανο. Το ΕΟΔΑΣΑΜ που βάλατε εσείς είπε ότι υπήρχαν και ξυλόλε. Τι φταίμε εμείς να πούμε ότι υπήρχαν και ξυλόλε, αφού ο ΕΟΔΑΣΑΜ το είπε. Και ακόμη δεν έχουν, δηλαδή, το δικαστήριο θα γίνουν μετά από 400
2: ναι,
1: χρόνια.
2: Περίμενε τώρα. Είπε, εντάξει.
1: Και έγινε το άλλο και δεν υπάρχει θέμα με το Μαζονάκι. Δηλαδή, τρέλα μιλάμε.
2: Τι δεν υπάρχει, εδώ έχει γίνει το έλα να δεις.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Εγώ δεν το ξαναζήσει. Σας το λέω, δηλαδή, πραγματικά έχω φρίξει να πούμε.
2: Αυτό που έγινε τώρα με το Μαζονάκι κανονικά, έτσι όπως...
1: Με τα ιατρία.
2: Με τα ιατρία.
1: 231
2: αυτή τη στιγμή, έπρεπε να παραιτηθεί πρώτα απ' όλα ο Υπουργός Υγείας. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Μετά έπρεπε να ξυλωθεί όλος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να μην μείνει ούτε ένας μέσα. Ο πρόεδρος έπρεπε να πάει εισαγγελία.
0: Τίποτα, μηδέν. Και γυρνά και μιλάνε και από πάνω.
1: Ναι,
2: είναι εκπληκτικό, δηλαδή, αυτό το πράγμα, τέτοιο σκάνδαλο.
1: 231 ιατρία, τα οποία τι κάνανε αυτά. Σε λένε δεν θα γίνεις γύρος ποτέ.
2: Ό,τι θέλαν κάνανε. Δηλαδή,
1: αντιγύρανση. Ναι. Πουλούσαν αντιγύρανση.
0: Γύρισαν βίντεο οι δυο τους που διαφήμιζαν τέτοιο κέντρο.
1: Ναι, και τη κλινική είναι μεταξύ.
0: Ναι, αυτό.
1: Την είδες
0: την κλινική. Την είδα, πώς δεν την είδα. Τώρα τα απόγευμα την είδα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Υπερσύγχρονη.
1: Παλάτι μιλάμε τώρα. Και ο Άδωνης φυσικά. Ο Άδωνης δεν είναι χάζος. Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί τον κυνηγάρει, γιατί πήγε. Ο Άδωνης πήγε. Έβγαλε και το βιντεάκι. Γιατί? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν ότι αυτό είναι ιδιωτική κλινική. Σου λέει θα πάω και θα νομίζω ότι είναι και δημόσιο. Και δείτε να πούμε πόσο αναπτύσσεται η Ελλάδα.
0: Και είναι εθνητέ
1: εκεί πέρα για να πας να πούμε καλημέρα, λες 6.000 ευρώ να πούμε. Κατάλαβες αυτό, σε αυτό το παλάτι το οποίο έβλεπες. Αλλά υπήρχαν και ορισμένοι που το, βλέποντας ας πούμε τον Υπουργό Υγείας μπήκε σε ένα τέτοιο θηρίο.
0: Και όχι τίποτα.
1: Λέει, δέστε ρε παιδί μου τι φτιάχνουμε εμείς εδώ.
0: Σου λέει για να πάει ο Υπουργός, άρα σημαίνει ότι είναι και όλα οκ. Okay. Έτσι.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι να πω να πω, δηλαδή τρομακτικό.
2: Χώρια που είπε και στους δημοσιογράφους ότι μήπως πήρατε κανένα μπάφο και με ρωτάτε τέτοια πράγματα.
0: Άσε και αυτό πάλι.
2: Δηλαδή, μόνο που μιλάει έτσι.
1: Είναι και κουκλάρα βέβαια, δεν του συζητάω. Και σαν γυναίκα είναι φοβερή, αλλά είναι και πολύ ωραία η Βούλγαρη.
0: Α, ναι.
1: Τι θεά είναι αυτή να πούμε.
2: Ναι, εγώ δεν άρχισα να μην συμφωνώ μετά από αυτά που έγιναν. Τέλος πάντων, άστο τώρα, αυτό δεν έχει σημασία. Με την ιστορία της, που έβγαλε τα προσωπικά της, τα οικογενειακά της στην εκπομπή.
1: Α, ναι, έγινε και τέτοιο. Δεν το ξέρω.
2: Έγινε δυστυχώς και κατέπεσε πολύ εμένα στην ενέργεια.
1: Ο Θωμάς μας λέει ποια είναι τα κασέρια.
2: Ποια?
0: ποια τη λέει για διάβαση.
1: Τα κασέρια λέει με 10% λιπαρά που είναι και νόστιμα. Έτσι για να ξέρω πού να ξέρω.
2: Α, κοίταξε
0: να σου πω. Είναι καλά, λέει.
2: Έχει ένα χύμα.
0: Ο Νίκος το είπε, ναι.
2: Έχει ένα χύμα ελασσόνος, μου φαίνεται πως είναι ένα πολύ νόστιμο αυτό, αλήθεια σου λέω, 10%.
0: Είναι με 10% λιπαρά.
2: Και ναι, και άμα θες με 10% να βρεις τρικαλινό και το κολλιός ψηλό καλό είναι. Το τρικαλινό είναι ωραίο πάντως.
1: Κάνουμε για τζάμπα διαφημίσεις εδώ. Γιατί
2: εντάξει, τους λέω τώρα.
1: Μια και το είπες και το κολλιός, μια είπες και το κολλιός, αυτό ούτε για πέταμα.
2: Το 10%.
1: Με τίποτα. Αυτό δεν, δηλαδή με το που θα το πάρω, το πετάξω κατευθείαν.
2: Καλά, εσύ δεν τρως 10%. Είσαι τέτοιο.
1: Είμαι και
0: φίλο. Πάντω, αν δεν θε 10% και φίλο.
2: Εγώ κάνω γυμναστική.
0: Κασέρι, και κασέρι.
1: Είναι αδυνατή.
2: Αλλά εγώ τρώω πολύ τέτοιο όμω. Πολύ κασέρι.
0: Το
2: κασέρι.
0: Πρίκα σοχού.
2: Γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Α, ναι, μπράβο. Μπράβο, η Βελεξία.
0: Τοπ κασέρι.
1: Έχει. Αλλά έχει καμιά.
0: Έχει.
1: 38 ευρώ το κιλό, πώς.
0: Όχι, 23 έχει. Το είδα προχθές, 23 πήγε. Ναι, το βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω.
2: 23%.
0: Κάθε φορά που πηγαίνω, βλέπω να δω πόσο έχει πάει.
2: Αυτό δεν είναι 10% λιπαρά, είναι 23%.
0: Δεν είναι 10%.
2: Πλάκα κάνω.
0: Είναι full λιπαρά.
2: 23 είναι full τέτοιο όμως.
1: 23 ευρώ. Δηλαδή για να πάρεις ένα κιλό.
2: Είναι full λιπαρά και full.
1: Ναι, δηλαδή που έχει γάλα δηλαδή, ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό είναι νόστιμο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι, έχει πραγματικά υλικά μέσα, έτσι. Ναι, τα άλλα που τέλος πάντων είναι φτηνά, για ποιο λόγο είναι φτηνά?

0: Δεν τα ξέρω να σου πω.
1: Και κάτι τέτοια που δεν είναι, δηλαδή είναι. Πώς σου πω, ρε παιδί μου.
2: Το καβούρι, λες. Το σουρίμι.
1: Ναι, που είναι, δεν είναι καβούρι, είναι.
2: Εκείνο τι είναι.
1: Σχήμα καβούρι.
2: Τι είναι εκείνο. Πάντα είχα την απορία τι είναι εκείνο.
0: Καβουροειδές. Ναι.
1: Τώρα ξέρεις τι, δεν μπορώ να το πω. Πριν από κάτι χρόνια κάποιος πήγε να μας δώσει αυτό. Λέει, είναι, ξέρω, λέω, τι είναι αυτό, είστε καλά να πω. Το τρώτε αυτό το πράγμα. Απλά ήταν, είχε ρε παιδί μου το χρώμα του
2: ναι.
1: καβουριού.
2: Σουρίμι νομίζω το λένε.
1: Πώς?
2: Σουρίμι. Το μα πώς το λένε, ναι.
1: Πολίτρια σε τρόφιμα είσαι.
2: Όχι, καμία σχέση.
1: Είσαι ηλεκτρικά να ξέρουμε δηλαδή.
0: Μυστήρι. Θα ξέρει.
1: Ρε Θεούλη μου. Έμαθες να πούμε, ο Θωμάς είναι εντάξει ενδιαφέρον. Φάει τα ρεβίθια σου εκεί πέρα και μην μιλάς εσύ. Εντάξει, πραγματικά.
0: Γιατί τις επηρεάζει ο άνθρωπος.
1: Τα ρεβίθια.
0: Ναι,
1: τα ρεβίθια με ενοχλούν, φίλε.
0: Σιγά μου.
1: Ρεβίθια και φασολάκια.
2: Μ' αρέσουν τα ρεβίθια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και τα ρεβίθια. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να ταΐζουμε εμείς αυτόν τον γιατρό με τη γυναικούλα του, αυτούς που φάγανε το μαζονάκι. Κοιτάξτε τους μαύρες μούρες ανθυγιεινές. Ναι, τους ταΐζουμε το, εμείς.
0: Αυτοί που πληρώνουν, ρε παιδί μου. Αυτό λέω.
1: Καλά, ρε, η ματαιοδοξία.
0: Αυτό είναι
1: η
0: και
1: ματαιοδοξία των πλουσίων.
0: Δεν είναι μόνο ματαιοδοξία, είναι η και θέμα βλακείας και ασχετήλας.
1: Τώρα σε παρακαλώ. Τώρα τους έλεγα να πούμε ότι θα μείνουν νέοι. Θα τους φιλτράρουν. Αν ακούσετε τον γιατρό αυτόν, τέλος πάντων, που πήγε ο Άδωνης εκεί.
0: Τα βλέπαμε σε κάτι ταινίες φαντασίας.
1: Πώς φιλτράρεις, ρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή τώρα. Ναι, ξέρω, ένα απλό πράγμα. Δηλαδή το άκουγες τόσο, το λέει, τόσο απλά. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα, βάζεις εκεί πέρα το λερωμένο, το τοξικό αίμα που έχουμε, γιατί είμαστε αιματοτοξίνες εμείς. Περνάει από το φίλτρο και
2: εμπλουτίζεται με βιταμίνες.
1: Ναι, και βγαίνει καθαρό.
2: Το ξαναβάζει
1: μετά. Υπάρχει και ένα άλλο, λέει, ξέρω εγώ, δοχιάκι, όπου εκεί πέρα μένουν οι τοξίνες.
0: Το πλάσμα, αυτό που διπλασμαφέρεσαι, ναι, αυτό είναι. Αφαιρώντας το πλάσμα, αφαιρεί τα άχρηστα.
1: Ναι, και τι κάνεις, ναι, μπράβο.
2: Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγουν οι ρητίδες. Το πλάσμα και βάζουμε το αίμα.
1: Γίνεσαι πιο νέος και έχεις και ευεξία, δηλαδή είσαι όλη την ημέρα μέσα στην τρέλα.
0: Ναι, επειδή αυξάνεται η τέτοια του αίμα, η καθαρότητα του αίματος. Μπράβο.
1: Τραβάς και ένα, ξέρω εγώ, 5-6 λέιζερ από πάνω να πούμε.
2: Ναι, όχι μόνο
1: είσαι,
2: αυτό.
1: Ναι, 38 χρόνια νεότερο.
2: Το πακετάκι θα πάρεις ολόκληρο.
0: Έχει και υδροθεραπεία, αν ακούσατε.
1: Υδροθεραπεία,
0: αυτός είναι καθαρισμός του παχαίου σεντέρου με υγρά.
2: Α, αυτό είναι.
0: Ναι. Mm. Τώρα. Επίσης, υποτίθεται ότι στο παχύ έντρο οι ακαθαρσίες που έχουμε τέλος πάντων έχουν μέσα όλα τα μολυσματικά,
1: ναι, και
0: που μένουν, δηλαδή μικρόβια, ξέρω εγώ, τοξίνες, τέτοια πράγματα. Και αυτά εδώ τα καθαρίζουν. Εν τω μεταξύ, φυσικά μπορείς να κάνεις αυτόν τον καθαρισμό με την απλή αφόδευση της ημέρας και να πίνεις καθαρά νερά και τέτοια πράγματα. Μπορείς να το κάνεις
1: καθαρά
0: στο
1: νερά
0: σπίτι σου.
1: Να
0: πίνεις πολύ νερά. Νερό βοηθάει γενικά σε αυτά εδώ που λέμε. Να και πούμε και
1: φυσικά,
0: κάτι ιατρικό, επειδή
1: φυσικά
0: είμαστε.
1: Τώρα να πούμε, ασχολούμαστε και με τον γιατρό. 231 ιατρία τέτοια.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή ουσιαστικά 231
0: απατεώνες.
1: Σαλτιμπάνκι.
0: Σαλτιμπάνκι, μπράβο.
1: Μιλάμε τώρα με μηχανήματα και με εργαλεία, με βεντούζες, με.
0: Χωρίς να μπορούν να.
1: Ξέρω τι βάζουν, θα πούνε.
2: Με πρόσεξη, με ιατρία πολυτελείας, γιατί τα ιατρία αυτά δεν είναι τρόγλες. Έτσι.
1: Άμα τους δεις όλοι έχουν και μια. Και αγαθές γλυκούλικες φανατσούλες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ελάτε εδώ να ξέρω εγώ, θα σας κάνουμε νέους.
2: Και ωραίους.
1: Και ωραίους.
0: Και καμία ειδικότητα πάνω στο αντικείμενο το οποίο υποτίθεται πλασάρουν.
2: Αφού δεν χρειάζεται.
0: Θα μου πεις, ναι.
2: Εγώ σου λέει, υποτίθεται ότι πήγαν, έχουν κάνει έλεγχο στο ιατρείο και δεν είδαν τα μηχανήματα.
1: Τα βγάλανε στο
2: όταν πήγανε, λέει, δεν ήταν τα μηχανήματα.
0: Ναι, τα βάλανε στο μπαλκόνι και μετά τα βάλανε.
2: Τεράστια μηχάνημα εντωμεταξύ.
1: Πώς βγαίνει στο μπαλκόνι, είναι τόσο
0: ωραίο.
2: Σκεπάζει μια κουκούλα, τι κάνει.
0: Το βάζει μια κουκούλα και το βγάζει έξω γιατί σιγά. Δύσκολο είναι.
1: Άκουσον, άκουσον.
0: Και, μάλιστα.
1: Και φυσικά αυτό μπήκε στην ιστορία για να ανερευνηθεί και έτσι μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Δηλαδή, αν ήταν κανένα
2: γαργάρα
1: στη θέση του Μαζονάκη, τίποτα δεν έπρεπε να μπερχαμπάρει.
2: Όχι, τίποτα.
0: Καλά, αν ήταν κανένα που με λεφτά πολλά θα έβγαινε. Εντάξει,
1: απλά. Αυτό λέμε, ρε.
2: Και μπλέχτηκε και ένα άλλο υπνοθεραπευτή στη μέση.
1: Μπράβο.
2: Αυτό πάλι.
1: Ο οποίος τι δουλειά έκανε, αυτός ήταν.
2: Κάτσε, αυτός παλιά.
0: Σας το εξήγησα, δεν το θυμάστε τι έκανε ο άνθρωπος. Αυτό του έστελνε εκεί πέρα για να καθαρίσουν
1: το αίμα.
0: Το μολυσμένο αίμα.

0: γιατί μετά τους έκανε υπνοθεραπεία, γιατί δεν μπορεί ένα σώμα το οποίο έχει μολυσμένο αίμα να του καθαρίσει και τη βρωμιά της ψυχής και του... Αυτό ήταν το αφήγημα.
1: Αυτό σε πήγαινε να σου πει και καθάριζε και την ψυχή.
0: Επίσης, καθάριζε πρώτα το σώμα και μετά πήγαινε εκεί, του έκανε άλλο υπνοθεραπεία και του καθάριζε
1: και
0: τα όνειρα.
2: Μην ρωτήσει αν ήταν κάτι αυτό, αν ήταν ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο.
0: Υπνοτιστή.
2: Όχι, όχι.
1: Η πραγματική του δουλειά πια ήταν.
2: Παιδιά, είχε αλλάξει πολλές δουλειές και μάλιστα τεχνίτη ήταν.
1: Μαστρο. Μαστρο, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο, δεν το θυμάμαι τώρα. Μαστρο τέτοιο ήταν. Ναι, μάστορα ήταν.
1: Κάτι τέτοιο ήταν.
2: Κάτι τέτοιο, ναι, καμία σχέση.
1: Ναι, ήταν
2: ούτε ψυχίατρος, δηλαδή, ούτε ψυχοθεραπευτής.
1: Όλοι αυτοί
2: τίποτα.
1: Τώρα, οι 231 ιατρία, είχαν πελάτες, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτοί οι πελάτες ψηφίζουν. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή βασιζόμαστε και στην ψήφο τους. Αυτονών η ψήφος καθορίζει τις δικές μας ζωές και των παιδιών μας. Έτσι. Φοβερό, ε. Σκεφτείτε το λίγο. Ο άλλος πήγαινε εκεί πέρα να, κάνει, να καθαρίσει το σώμα του, τις τοξίνες, το αίμα του και πήγαινε και στον υπνοθεραπευτή να πούμε.
2: Να καθαρίσει και, και το πνεύμα του.
0: Την ψυχή του, γιατί το πνεύμα, παιδιά...
1: Τι πιστεύουν, ρε φίλε.
0: Το μυαλό δεν καθαρίζεται με τίποτα εδώ που ζουν.
1: Τι γίνεται, εσείς.
2: Και σκέψου, μόνο αυτούς μάθαμε. Πόσοι άλλοι είναι.
1: Πόσος
2: κόσμος έχει πάει.
1: Τα οποία φαντάζομαι τι...
2: Εννοείται τι θα είναι, ναι, καμιά καλύβα.
1: Σαλόνια αυτά, LED φαντάζομαι.
2: Τίγκα στο LED.
0: Διότι τι θα πληρώνει.
1: Λατρεύουν τα LED όλοι αυτοί. Άμα τους δώσεις LED και πυροτεχνήματα και Ντουμπάι. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα ιατρία λατρεύουν το Ντουμπάι. 100% φίλε. Ναι.
0: Λογικό, ναι.
1: Ναι. Αυτό, και Πόρσε.
2: Ναι. Και τι είναι με τις Πόρσε, τι έγινε.
1: Ποιες Πόρσε?
2: Εκείνη η κυρία από το Κιλκίσταν, από τη Φλόρεντα.
1: Και είναι Φεράρι, δεν είχε.
2: Α, Φεράρι ήταν, δεν ήταν Πόρσε.
1: Είχε και Πόρσε και Φεράρι. Εκείνη χαίρεται να πω, ξέρω που λέει εντάξει, όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Όντε, και όντω όλα καλά. Τι την πήρε κανένα, τι έγινε. Έγινε μια εξεταστική.
2: Ξεχάσαμε εκείνη.
1: Εξεταστική επιτροπή λέγονταν εκείνο.
2: Ναι, εξεταστική επιτροπή που είχαν πάει όλοι στην Βουλή και τους έπαιρναν κατάθεση όλους.
1: Ο GS μας λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Θίγεις πολύ σημαντικό θέμα, τη συμπεριφορά των αρίστων. Ντροπή. Και ο Άδωνης είπε κάτι ανάλογο σήμερα.
0: Άριστη,
1: ρε φίλε. Ναι,
2: ο Μπογιατζής, Νάσος ο Μπογιατζής ήταν.
1: Καλά είπα εγώ.
2: Είδες να το είπες. Να το βρήκα.
0: Ο Μαστρονάσος.
1: Ναι, ο Μαστρονάσος ήταν υπνοτιστής. Πήγε ο άλλος τον
2: υπνώτησε. Είχε δουλέψει σε κατάστημα ρούχων, φωτογράφος και Μπογιατζής.
0: Πολυτεχνίτης και δημοσπίτης.
1: Δηλαδή πέθανε ο Μαζονάκης. Και με αυτόν τον τραγικό τρόπο, έτσι, από Σαλτιμπάγκους. Και δείχνει, ρε παιδί μου, από πίσω μετά όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στη φόρα και στη δημοσιότητα, πόσο, ρε παιδί μου, βλακία επικρατεί, να πούμε, πόσο ανοησία επικρατεί σε αυτόν τον τόπο. Και πόσα άλλα γίνονται, έτσι, τα οποία δεν τα ξέρουμε.
2: Ναι, εννοείται ότι δεν τα ξέρουμε και πόσα άλλα είναι. Και τυχαίνει, έτσι να το μάθουμε.
1: Έτυχε τώρα να μάθουμε. Τώρα,
2: και αν δεν ήταν. Ο Μαζονάκης δεν θα μαθαίναμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Μα πώς θα τα μάθαινες, αφού ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε την πάπια, το Υπουργείο Υγείας δεν είχε ιδέα.
2: Όχι απλά την πάπια, συμμετείχε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, συμμετείχε.
1: Ο Υπουργός το διαφήμιζε.
0: Αλλά, όχι την πάπια, εννοώ, άμα γνωρίζεις και δεν καταγγέλνεις, φυσικά συμμετείχε. Εννοείται αυτό το συζητάμε.
1: Πήγα, λες, να κλείσουμε τις κλινικές, άνθρωπε μου. Ποιος είπε, κάνουν και κλινικές. Ο Υπουργός όμως. Υγείας, ο οποίος τον πληρώνει ο ελληνικός λαός για να φτιάξει τη δημόσια υγεία, δεν πηγαίνει ουσιαστικά στον ανταγωνιστή του. Δηλαδή η κλινική είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει εσύ να έχεις καμιά σχέση, ας πούμε.
2: Και δεν πηγαίνει να διαφημίσει κάτι το οποίο διαφέτει μηχανήματα που δεν είναι νόμιμα.
1: Εκεί με τη συνειδητική κλινική θα πας για να την ελέγξεις. Θα βάλεις δηλαδή τα συνεργεία.
2: Όχι να σιγοντάρεις.
1: Ναι, όχι να πάντα διαφημίσεις. Δεν πήγαινε ο Υπουργός Υγείας να διαφημίσει ιδιωτική κλινική. Ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο πληρώνουμε εμείς, θέλουμε να διαφημίζει τα δημόσια νοσοκομεία.
2: Άσε, και στα δημόσια νοσοκομεία πηγαίνει και κόβει τις κορβέλες από δωρεές.
1: Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα λέμε ότι εκεί πρέπει να πάει.
0: Δεν σας
1: θυμίζει. Το δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να πάει. Ορίστε, αυτό το δημόσιο νοσοκομείο κάναμε. Ελληνική Ελλάδα με τους φόρους που πληρώνεις. Που σε ρημάζουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, με 2,5 ευρώ τη βεζίνη, φτιάξαμε αυτό το νοσοκομείο. Οπότε σκάσε να πούμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά δεν φτιάχνουμε.
1: Αλλά δεν φτιάχνουν νοσοκομεία. Πήγαν στην ιδιωτική κλινική να πούμε. Να διαφημίζουν την ιδιωτική κλινική. Την ιδιωτική κλινική θα τη δώσει την άδεια αφού την ελέγξεις. Από πάνω μέχρι κάτω, για να είναι σωστή να πούμε.
0: Μετά ποιος Έλληνας, ο οποίος το παίρνει τον κατώτατο μισθό, μπορεί να είναι τόσο ανόητος ώστε να επιδοκιμάσει μια τέτοια κυβέρνηση. Έτσι. Η οποία όταν ακούει ότι γίνονται σκάνδαλα στα οποία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν 2,5 και 3 χιλιάρικα για μια πλασμαφαίρεση, λεφτά τα οποία ένας άνθρωπος, ναι λέμε τώρα, γιατί 6 είναι όλο το πακέτο, έχει κι άλλα, δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι, δηλαδή δεν τρελαίνεται ο άλλος και να πει ρε παιδιά, εγώ παίρνω 800 ευρώ το μήνα και ο άλλος πάει μια φορά και δίνει 6 χιλιάρικα για να κάνει αυτές τις μπούρδες. Και όλη αυτή η κατάσταση πάλι με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν σας θυμίζει και λίγο Τέμπη, ας πούμε. Πολύ Τέμπη μάλλον. Και εκεί οι έλεγχοι δεν γίνανε. Και εκεί τίποτα δεν έγινε.
2: Είναι
0: άριστα. Όλα είναι άριστα. Στον Αρίστον.
1: Φοβερή Βούλγαρη. Φοβερή Βούλγαρη. Και γενικότερα τα κορίτσια. Τα κορίτσια να πούμε στην τηλεόραση, όπως η. Πώς τη λέμε, η Τζίμα.
0: Η Τζίμα είναι και φοβερή.
2: Και η Γιάμαλη.
1: Η Γιάμαλη. Αυτά τα τρία κορίτσια δηλαδή.
0: Κυρίως η Τζίμα για μένα. Και η Γιάμαλη, ναι, μου αρέσει.
1: Στη σειρά μου αρέσει πρώτα η Βούλγαρη. Εγώ τρελαίνω με τη Βούλγαρη, ότι τη βλέπω. Μ' αρέσει. Γιατί είναι πάρα πολύ ο εαυτός της. Δηλαδή βγάζει πολύ τον εαυτό της, είναι πολύ αυθόρμητη και μου αρέσει πολύ αυτό. Η Τζίμα είναι πολύ καλή, εντάξει, μετά, και μετά η Γιάμαλη. Η Γιάμαλη μου βγάζει λίγο ψηλό ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι, και μου βγάζει λίγο αυτό το πώς το πω, παιδί, που έχει λίγο μια τάση να υπερασπιστεί πράγματα. Ο αυθορμητισμός όμως που δείχνει η Βουλγαρία είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Πολάκης καλά τα είπε όμως. Τι είπε ο Πολάκης?
0: Για τον Άδωνη. Παρετήσου για αυτό το πράγμα.
2: Για τον Πατώλη.
0: Και δίκιο έχει φυσικά. Γιατί
1: αυτό εντάξει δεν τον γουστάρουμε γιατί καπνίζει.
0: Ναι, αλλά αυτά που είπε ήταν σωστά. Εντάξει.
1: Ναι, καπνίζει όμως. Έτσι τον κατηγορείς, δεν θυμάσαι.
0: Εδώ είπε τους δημοσιογράφους.
1: Εγώ είμαι περίεργος για την ηλικία της πελατείας των γιατρών του Μαζονάκη.
2: Τι?
1: Εγώ είμαι περίεργος για την ηλικία της. Την ηλικία της πελατείας των γιατρών.
0: Μπα, δεν έχει σχέση ηλικία. Περισσότερο έχει σχέση το.
1: Κατάλαβα τι θέλει να πει ο.
0: Το πόσο
1: Θανάση.
0: Χρήματα έχει ο καθένας. Τι εννοεί, δηλαδή.
1: Ότι ποιοι πήγαιναν. Πήγαιναν νέοι ναι, ή μόνο παππούδες.
0: Κοιτάξτε,
1: ο Μαζονάκης πόσο ήταν, 54 ήταν και παππούς.
2: 54.
1: Στο ξεκίνημα του παππού είναι, αλλά τέλος πάντων γενικότερα δεν είναι αμάν-αμάν. Παππούς. 54 χρονών. Βέβαια καλώς στεκόταν τώρα από. Πώς στεκόταν καλά.
0: Παιδιά, για άλλους λόγους πήγαινε ο Μαζονάκης, ο οποίος είπαμε δεν λέγονται ραδιοφωνικά.
1: Όσο βέβαια. Όσο για τη βλακεία υπάρχει κόσμος που πηγαίνει σε χαρτορίχτρες, ναι, ρε φίλε.
2: Ναι,
1: και σε αστρολόγους, σε μάγους. Να τους λύσουν, μπράβο, ρε
0: σύντομα. Ναι, τι τώρα. Εντάξει.
1: Και ξόρκια για να πάνε καλά οι δουλειές σου. Τι ψάχνεις. Πολύ σωστό. Και θα σας πω τώρα κάτι, θα σας πω μαγαζί. Παρότι είναι πολύ γνωστό. Πηγαίνω σε ένα μαγαζί, δεν μπορώ να το πω τώρα όμως. Πηγαίνω σε ένα μαγαζί, καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ και σε κάποια φάση τον ιδιοκτήτη λέω ρε εσύ, αυτή η κυρία που κάθεται απέναντι, ένα θηρίο έτσι, ένα αρκετό μπαμπάτσικα να πούμε, καθόταν, πώς είναι δυνατόν, οπότε έρχομαι εδώ λέω.
0: Να είναι εκεί.
1: Να είναι εκεί. Λέω, μπράβο, τι
2: πολλά. Καθόταν δηλαδή σε τραπέζι.
1: Καθόταν σε τραπέζι, ρε παιδί μου.
0: Και έβλεπε τους καφέδες.
1: Οπότε πήγαινα εγώ
0: σίγουρα.
1: Σπάνια,
2: την έβλεπε εκεί.
1: Δεν είμαι πολύ καφέ.
2: Την τύπωσε όμω.
0: Έβλεπε καφέδες.
1: Ναι, γιατί την έβλεπα να πούμε συνέχεια. Οπότε πήγαινα εκεί, δηλαδή ξέρει να βλέπει έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Δηλαδή,
0: σταθερά.
1: Πηγαίνει στου τρει μήνε μια φορά.
0: Και να είναι πάντα
1: εκεί. Και να είναι πάντα αυτή η κυλούργα μου το τι στο διάλογο να πω.
2: Ήταν μόνο τη πάντα.
1: Όχι, και ερχόταν κάποιοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ερχόταν κάποια, καθόταν, έφευγε και έτσι. Δεν παρακολουθούσε όλες τις λεπτομέρειες. Αν μ' άρεσε η Βλεξίου.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είμαστε κουτσομπόλτες.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Απλά με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που ήταν πάντα εκεί. Φοβερή. Και ήταν αρκετά μπαμπάτσικη. Και φαινόταν, δεν μπορούσε να μην τη δει.
2: Έλατε.
1: Ναι. Και ρωτάω, στο διάλογο, ρε εσύ, πώς είναι, μπράβο, λέω, όλη την ημέρα αυτή εδώ. Κολλημένικα. Λέει, δεν ξέρεις, λέει, τι πλάκα μου, δεν είναι.
2: Δουλειά κάνει.
1: Δουλειά κάνει, λέει, δουλειά. Καφετζούλη.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Λέει, εδώ δίνει ραντεβού. Έρχονται, λέει, κυρίες και κύριοι, ήταν μια κυρία, ένα κορτσάκι εκεί πέρα. Όπου έπιναν καφέ, πήναν καφέ με, δηλαδή. Έπινε το κοριτσάκι, ας πούμε, ένα καφέ, το έδινε στην κυρία αυτή.
2: Και
1: την έλεγε να πούμε, ξέρω εγώ, στον καφέ βλέπεις τον Νίκο τον Κατσίκα.
0: Ναι.
1: Και μάλλον.
2: Μου θυμίζει θέμα. Την ταινία με τη Βασιλιάδο.
0: Παλαιότερα, παιδιά, υπήρχαν μαγαζιά πολλά που, γράφαν, λέμε, και τον καφέ.
2: Ναι, ήταν ένα διάστημα που ήταν πολύ της μόδας αυτό.
0: Τώρα αυτό που λες εσύ, αυτός το μάλλον είναι αυτή πάει εκεί και το χρησιμοποιεί.
1: Μάλλον τώρα δεν
2: ξέρω. Αλλά ένα διάστημα ήταν πολύ της μόδας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν,
1: και φυσικά εκεί τώρα εκτοξεύτηκε το κουτσομπολίστικο συνέστημα του.
2: Αλίμονο.
1: Καρφωνόμουν κάθε φορά να δω τους πελάτες. Ρε φίλε, νέοι άνθρωποι. Ε, δηλαδή, έβλεπες, ας πούμε, κορίτσια 25, 30, 35 χρονών, να πούμε.
0: Καθόταν
1: εκεί πέρα,
0: πήγαιναν και για πλάκα
1: μερικοί. Και κοιτούσαν, να πούμε, έτσι, με τι θα πει η κυρία αυτή, να πούμε, που έβλεπες τον καφέ. Και κάποιες στιγμές είχα δει και άντρες μεγάλους.
0: Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μερικοί πιτσιρικάδες, εμείς που θυμάμαι, σε εκείνα τα μαγαζιά πηγαίναν και για πλάκα, ας πούμε, έτσι, για να διασκεδάσουν. Ο να τους πουν τον καφέ. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που τα πιστεύουν.
1: Την κοιτάζαμε τέτοια σοβαρότητα.
0: Σε αυτή την περίπτωση τη δικιά σου που λες, μπορεί να είναι έτσι, γιατί τότε, επειδή ήταν της μόδας τα μαγαζιά, πηγαίναν πολύ έτσι για πλάκα, ας πούμε. Γιατί δεν πληρώναν επιπλέον. Είχε το μαγαζί την καφετζού του και λέγανε τον καφέ δωρεάν.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή τι να πω τώρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ο άλλος μπορεί να νιώθει ανακούφιση. Συζητάμε καμιά φορά για τέτοια θέματα με τον Δημήτρη τον Αλβανό, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά μου λέει, ας πούμε, ξέρεις, βρίσκει καταφύγιο ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την θολούρα, να πούμε. Ο άλλος καταφεύγει στα χάπια, παίρνει. Ο άλλος ηρεμιστικό για να κοιμηθεί, ο άλλος υπνοτικό, ο άλλος ξέρω τι στο διάλογο παίρνει. Ο άλλος πάει εκεί και του λέει, ξέρεις, μέσα στο φλιτζάνι θα σε παντρευτεί ο Νίκος ο Κατσίκας.
2: Θα ακούσεις ένα καλό νέο. Θα πάρεις λεφτά.
1: Θα πάρεις
2: Βλέπω ένα φως στον ορίζοντα.
0: Πάνω σε τρία.
2: Σκέφτεται.
1: Αυτό είναι πολύ...
2: Τι?
1: Σε ένα φως στον ορίζοντα. Πολύ ρομαντικό.
2: Βλέπω ένα μονοπάτι, βλέπω ένα βρώμο.
0: Το ωραίο είναι αυτό το πάνω σε τρία.
2: Πάνω σε τρία.
0: Πάνω σε τρία θα γίνει κάτι. Τι τρία όμως, μέρες, ώρες, μήνες, δεν σου λέει.
2: Φαντάσου
0: τώρα. Φαντάσου. Θα συμβεί αυτό. Θα συμβεί κάτι.
1: Εγώ πολύ θα ήθελα να μιλήσω με έναν άνθρωπο. Πραγματικά. Να κάνω διάλογο.
0: Δεν σου έχουν πει τον καφέ ποτέ. Εμένα είχε μια θεία μου τον έλεγε και τον κάναμε για πλάκα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς μας έλεγε μια θεία μου τον καφέ για πλάκα και εντάξει.
1: Άλλο για πλάκα.
2: Άλλο για πλάκα τώρα.
1: Το έχουμε κάνει
2: και
1: εμείς. Εγώ και εγώ.
0: Εσύ δηλαδή και εμένα. Αυτή πιστεύει ότι μπορούν να πεις.
1: Να σε δω εγώ φλιτζάνι, θα σε πιάσω τα μισά να ξέρεις.
0: Ένα μου δεις.
1: Αλλά ξέρω τα περισσότερα για πότε θα...
0: Τα άλλα μισά να πιάσεις. Τα μισά των μισών να πιάσεις.
2: Να βρεις αυτά που δεν ξέρεις.
0: Όχι, να βρει τα μισά των μισών.
1: Θα το κάνουμε την άλλη φορά.
0: Θα είσαι πολύ πετυχημένο.
1: Θα πιείς εσύ καφέ να σου βρω.
2: Το δικό μου.
1: Την Ευελιξίου, ναι, Ευελιξίου. Να τα βγάλουμε εδώ πέρα στη φόρα όλα.
2: Δεν έχω τίποτα. Να δούμε τι θα βρεις.
0: Ο γενικός γραβατέας και καφετζού. Τι άλλο θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω.
1: Θα τραγουδήσουμε.
0: Και πασχέντζες.
1: Τώρα έχουμε 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: 2 εβδομάδες μάλλον.
0: Έχουμε.
1: 2 εβδομάδες. Πόσο λίγο έχουμε, 2 εβδομάδες έχουμε κενό.
0: Άλλες 2 δηλαδή. Για να παίξουμε.
1: Για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά ξεκινά το μπάσκετ μου.
0: Το μπάσκετ όμως δεν παίζει.
2: Την άλλη εβδομάδα παίζουμε.
0: Παίζουμε εντός έδρας.
1: Φυσικά. Ξεκινάει το Γιούρουκα. Άλλες αγωνίες. Και καλά είμαστε λίγο ήσυχα να
0: βγούμε.
1: Βογκάω. Άντε ξανά μανά.
2: Γιατί βογκάς εσύ πάλι.
0: Δεν θα είμαι μέσα, ρε παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι μέσα. Στο εξωτερικό.
0: Έξω το δούμε στην τηλεόραση.
2: Μπορείς τώρα να ξεβογγίξεις.
1: Γρίνια, ρε παιδί μου.
0: Άρα να βάλουμε.
1: Πρέπει να σε.
0: Να βάλουμε.
1: Κάντε ένα καφέ.
0: Κάνε ένα καφέ να δούμε εδώ. Θα... Λοιπόν, θα βλέπουμε καφέ εδώ πέρα. Αν θα βρούμε εισιτήριο για το παλέ.
1: Εγώ έχω ένα έχω λέει να πω. Κόψτε λέει του κομπογιανίτε. Κόφτε λέει του κομπογιανίτε και αρχίστε γυμναστήρα και να τρώτε ρεβίθια.
2: Ρεβίθια, α. Ορίστε.
0: Σωστό.
1: Πολύ μίζερο φαγητό, παιδιά, το ρεβίθι.
2: Ωραιότατο.
1: Πολύ μίζερο.
0: Όλα, όλα τα
2: όσπρια. Φακή είναι μίζερη.
0: Όχι, η φακή όλα τα όσπρια είναι καλά, παιδιά. Όλα καλά.
2: Είναι μίζερη. Το ρεβίθι είναι ωραίο. Και λεμονάκι βάζει και κίμινο.
1: Βλέπω λέει και έναν επενδυτή στον Άρη να έρθει. Σωστό. Στο τέτοιο, στο φλιτζάνι.
2: Στο φλιτζάνι, ναι, το καταλάβαμε.
1: Υπάρχουν. Τώρα μην γελάτε, άμα πούμε κανένα τέτοιο στο ραδιόφωνο.
2: Επειδή είναι πάνω σε καμήλα, έρχεται αργά.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Ο επενδυτής, ναι.
1: Σε καμήλα, λες. Σε έρθει όπου να είναι, δεν μας πειράζει.
2: Σε καμήλα, γιατί έχει πετρέλα, να έχει χρήματα.
0: Βέβαια.
1: Σωστό. Εσύ Φεράρι, δεν είσαι καμήλα, θα έπρεπε.
2: Για να έρθει αργά, αφού έρχεται αργά. Με τη Φεράρι θα έρθει γρήγορα.
0: Μεταφορικό στο λέει.
2: Επενδυτή στον Άρη, παιδιά, με καμήλα.
0: Μεταφορικό στο λέει.
2: Γρήγορα θα έρθει με τη Φεράρι.
1: Με το Lear Jet, πώ θα λέγαμε.
0: Μεταφορικό.
1: Με τέτοιο θα έρθει.
2: Αφού έρχεται αργά. Αφού έρχεται αργά.
1: Δεν έρχεται αργά.
0: Μήπω έρχεται με κανένα δράκο. Δηλαδή να είναι κανένα Κινέζο πάλι για να έρθει με κανένα δράκο.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν που είχε βγάλει πριν από τα Χριστούγεννα. Τα προηγούμενα Χριστούγεννα είχε βγάλει, ποιος το είχε βγάλει τέλος πάντων, ότι έρχεται, χτυπάει το τηλέφωνο του Καρυπίδη.
0: Άμα χτυπάει.
1: Και παραλίγο να την άξουμε στον αέρα το σωματείο, να πούμε όλοι. Από τότε όλος ο Άρης περιμένει αυτόν τον επενδυτή.
0: Που έρχεται.
2: Δηλαδή, δισεκατομμυριούχο.
1: Ο δισεκατομμυριούχος.
0: Ναι. Μπορεί να είναι αυτός που λέει Εύη, έρχεται με καμήλα, άρα θα αργήσει. Περιμένετε μερικά χρόνια.
2: Είναι στο δρόμο.
1: Φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο. Να εμφανιστεί και να τον φέρουμε με.
0: Με καμήλα.
2: Με καμήλα.
0: Κοιτάξτε, αν γίνει κανένα τέτοιο, θα απαιτήσουμε να έρθει με καμήλα για να γίνει φαντασμαγωρικό θέαμα.
1: Τι άνθρωποι είστε εσείς. Μήνυμα λέει ο Απόστολος Εύη, Θεά μας πήρε στα μυαλά. Πού, τι σε πήρε τα μυαλά, εσύ, τι σαλιάρδες άνθρωποι.
2: Γεια σου,
1: την παλεύεις με τους γέρακες, λέει, του στούντιο.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Μόνο Άρης και Εύη Αλεξίου. Πω, πω, πω,
0: αυτό είναι. Άμα έχει
1: θαυμαστές. Ο Αλέξανδρος τι μας έστειλε εδώ, μια φωτογραφία για τον Πολάκη. Ναι, ναι, σωστό. Πολάκης λέει για εκφαντική ιατρική. Λέει παπάρια, λέει μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό, δείτε.
0: Α, καλά, είπε, α. Ξέρεις γιατί το λέει αυτό, γιατί είπε την Καριστιανού. Ο Άδωνης την είπε ότι μιλάει αυτή η οποία είναι εκφαντική ιατρός. Δηλαδή, μεγαλύτερη κοτσάνα όντως δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ωραία
0: έτσι. Και δεν υπάρχει.
2: Παπάρια μάντολες. Ωραίο είναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Ξέρεις ποιος το έλεγε αυτό.
2: Ποιος.
0: Ξέρεις το έλεγε αυτό. Κύριος,
1: το μάντολες τι είναι. Το παπάρια το ξέρουμε.
0: Το μάντολες είναι τα μεγάλα μαντολίνα. Η μάντολα είναι μεγάλο μαντολίνο.
1: Πώς το συνδύασαν αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω. Το έλεγε ο Γεωργίου. Ο με τα δόντια. Ο αθλητικογράφος. Εκείνος το έλεγε συνέχεια το παπάρια μάντολες.
2: Παπάρια μάντολες.
0: Δηλαδή αυτή είναι έκφραση εκεί.
1: Ωραία,
0: της κάτω.
1: Μια χαρά έκφραση.
0: Της Νότιας Ελλάδας, ναι, ωραία είναι.
2: Κάτω από τα βλάκι.
1: Λοιπόν,
0: φαντάζομαι.
1: Πάρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό, όχι διαφημιστικό, ένα μουσικό διάλειμμα.
2: Ένα μουσικό διάλειμμα. Δεν κάνουμε διαφημιστικά εμείς.
1: Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που προχθές, όταν το είπαμε, ακούστε το και ακούστε λίγο και τα φωνητικά και τα έτσι και το ότι είναι ο τύπος τελείως. Μόνο του, χωρί να καμιά σπουδή.
2: Τον Γκάλ Μάρξ.
1: Όχι, αυτό το
2: Γκάλ Μάρξ. Στο τέλο.
1: Στο τέλο το βάλω αυτό. Έπεσε το ίντερνετ. Με στείλαν μήνυμα εκείνη την ώρα
2: φίλο και
0: μετά αρχίσει που ακούγαμε το τέλο.
1: Οπότε θα το ακούσουμε σήμερα. Αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την επιτιδευμένη. Με τη φωνή η οποία διδάχτηκε, που άκουσε το δάσκαλο και είπε ο δάσκαλο, ξέρεις παιδί, εδώ πρέπει να ανεβάσεις, να κατεβάσεις, να πας αριστερά, δεξιά.
2: Δεξιά, ναι.
1: Και είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, όπως ο Βαβακάρης, παράδειγμα.
0: Είχαμε πει τότε και όλες ότι ο αυθεντικός καλλιτέχνης δεν χρειάζεται ναι. δάσκαλο.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Είναι ένας καλλιτέχνης, αυτοδίδακτος, αυτό που λέμε, ας πούμε, ο οποίος τραγουδάει μέσα από την καρδιά του. Έτσι πως νιώθει αυτός. Έτσι. Και ακούτε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι. Δηλαδή τα φωνητικά τώρα εσύ. Μπορεί να μην σ' αρέσουν, Νίκο, αλλά.
0: Αφού τα άκουσα.
1: Α, τα άκουσε.
0: Πώς δεν το είχα ακούσει.
2: Εμείς το ακούσαμε άλλη, δεν το άκουσα.
0: Το ακούσαμε.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Έχουμε αρκετό πράγμα ακόμη. Έχουμε να πούμε για τον ΑΣ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι θα ακούσουμε τον Bloodline.
1: Ναι, μπράβο.
2: Από τον Gary Trainer και τους The Sin Walkers.

0: 101 και 7 είναι η εκπομπή «Τραγουδάμε ανάποδα». Πέτρος Γαβλίδης, Νίκος Κατσίκας, Εύη Αλεξίου. Σ' άρεσε?
1: Εγώ το είχα ακούσει και προχθές. Εμείς το ακούσαμε εδώ πέρα.
2: Και γινόταν χαμός γενικότερα αυτές τις μέρες.
1: Και γενικά ήταν ωραίο κομμάτι.
2: Δύο-τρία πράγματα για το ραδιόφωνο, τώρα που μου δόθηκε, το θυμήθηκα. Το είπε και ο Δημήτρης Ρωσαλής το μεσημέρι. Εδώ και περίπου ένα μήνα είχαμε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, είχαμε κάποια θεματάκια στο γέλο, στο site μας, τα οποία τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά όταν ένας site μεγαλώνει, μπαίνει στην, τέλος πάντων, στον κόσμο του διαδικτύου έντονα, δημιουργούνται προβλήματα. Είχαμε μια τρελή επίθεση, τέλος πάντων, τεχνολογική απ' έξω. Γέμισε οι δυνάμεις μας εκεί πέρα, τέλος πάντων, που οι οποίες κρατάνε το site, και είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Όταν το αντιμετωπίσαμε άμεσα, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τώρα αυτές τις μέρες να εμφανίζεται μια εικόνα πριν μπείτε. Όπως σε ρωτάει, ας πούμε, αν είσαι ρομπότ ή όχι, πατάς, ας πούμε, ένα κουμπί και μπαίνεις και τελειώνει. Δεν
0: σε πολλά site πρόβλημα. Γίνεται αυτό.
2: Σε πολλά site, σε πολλά, σε εμάς θα το κρατήσουμε για 1-2 μέρες ακόμη, αλλά και αυτό θα φύγει. Αλλά αυτό το κάνουμε για να διευκολύνουμε τη δουλειά των τεχνικών μας. Βέβαια, αν μπει κάποιος τώρα όμως στο site του Γέλο, θα καταλάβει αμέσως ότι είναι ακόμη πιο γρήγορο, πιο στιβαρό, έτσι που το λέω και εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, όταν ένα site μπαίνεις, πατάς το κουμπί, εμφανίζεται η σελίδα, αλλά δεν τρέχει η σελίδα.
0: Δεν το χάνεις, δεν το ψάχνεις.
2: Όχι, δεν κουνιέται δηλαδή. Πώς
0: ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν ρολάρει από μόνο του. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που φεύγει και το ψάχνει.
2: Και το ψάχνει.
0: Πού είναι
2: ή
0: η αρχή,
2: κουνιέται, ας πούμε, κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Πού είναι η μέση, πού είναι το τέλος.
2: Μπράβο. Οπότε αυτά τα έχουν λυθεί, ας πούμε, και θα λυθεί σε 2-3 μέρες και θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει σχέση με αυτό, με τα τεχνικά μας θέματα, είναι και το γιατί μας ρωτάνε κάποιοι για τις στουντιακές εκπομπές. Φτιάχνουμε τώρα κάποια πράγματα σχεδιαστικά και θα ξεκινήσει και αυτό. Όσον αφορά το live streaming που φτιάχνουμε εδώ στο Γέλο, έχει τρελή επιτυχία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη ανταπόκριση την οποία έχουμε. Αυτά. Να πάμε στον Αλφα Σίγμα.
0: Πάμε και στον Αλφα Σίγμα, ο οποίος Αλφα Σίγμα έβγαλε προχθές μία ανακοίνωση που καλεί σε γενική συνέλευση στις 29/9 στις 6 ώρα το απόγευμα όσον αφορά το θέμα του βόλεϊ. Το θέμα δεν είναι την γενική συνέλευση που κάλεσε ο Αλφα Σίγμα, το θέμα είναι ότι τι ακολούθησε μετά.
2: Τι ακολούθησε?
0: Τα σχόλια από κάτω πάλι ήταν δηλαδή μία επίθεση, ήταν άλλων των άλλων. Έτσι.
2: Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, επειδή δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρεις.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι επιτέλους γενική συνέλευση, αλλά όταν πρόκειται για σχόλια.
0: Μα γίνεται μία
1: δεν μου λες, αυτή θα γίνει τελικά εκείνη τη μέρα, είναι από αυτές που παίρνουν αναβολή?
2: Είναι
1: τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα γίνεται και μετά παίρνει αναβολή και γίνεται Τετάρτη.
1: Μπράβο, εντάξει, για να ξέρουμε. Όχι, ναι, θα πάω αυτή τη φορά για να ξοφλήσω κιόλα. Δεν με λένε και μπατάξι, γιατί είμαι εκεί.
2: Με το που έγινε η αλλαγή πριν περίπου ένα χρόνο της διοίκησης των ΑΣ και εγώ αλλά και ο σταθμός ήταν υπέρ αυτής της προσπάθειας και συνεχίζει να είναι και εκτιμούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βάλανε τέλος πάντων την προσωπικότητά τους, τις δυνάμεις τους σε ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Έτσι, και θα είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πολύ θάρρος για να μπλεχτείς στα θέματα του Αλφα Σίγμα κυρίως. Αλλά θέλω να πάμε στο κομμάτι αυτό το οποίο δικαιολογημένα ορισμένες φορές οι οπαδοί μας, ας πούμε, μπαίνουν στη διαδικασία να αρχίσουν να μπερδεύονται και να λένε και πράγματα ορισμένες φορές που να αδικούν ανθρώπους. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι φταίει ο συγκεκριμένος Αλφα Σίγμα. Δηλαδή,
0: σε ποιο κομμάτι, δηλαδή.
2: Σε ποιο κομμάτι. στο κομμάτι ότι πρέπει να πούνε, να λειτουργήσουν με αυθορμητισμό και αλήθεια. Mm-hmm. Δεν χωράει εδώ πολιτική, δεν χωράει να μην πω εκείνο, να πω το άλλο, τίποτα. Ακριβώς αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν. Και αυτό που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να το ξέρει ο λαός. Τώρα το να το ξέρουν αυτοί και ξέρω εγώ εμείς ή 5-6 άλλοι ας πούμε, αυτό δεν βοηθάει πουθενά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση που τέλος πάντων αναλαμβάνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτές είναι οι δυνάμεις μας. Αν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανένας καλύτερα να τα κάνει, ας τα κάνει.
1: Yeah, βέβαια.
2: Δηλαδή, και τώρα κάποιοι μπορεί να μας πούν, και εμείς στο γέλο αυτό κάναμε. Σαν πως τι κάναμε. Δηλαδή, στο γέλο τι λέγαμε. Εμείς βγήκαμε, όταν πρωτοφτιάξαμε το γέλο και είπαμε θα κάνουμε το CNN, να πούμε. Λέγαμε ότι ήμασταν ένα ραδιόφωνο που παλεύει. Δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι είμαστε οι μεγιστάνες, ας πούμε. Την αλήθεια. Και η αλήθεια, αυτό που έλεγε και ο Σαλής, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι μεγάλο όπλο. Πολύ μεγάλο όπλο. Και στην προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος λέει την αλήθεια, όταν είναι straight, είναι καθαρός απέναντι στους άλλους, ο άλλος δεν μπορεί να τον πιάσει. Το γέλο, δηλαδή, για να σας δώσω καταλάβετε, εκεί βασίστηκε. Το γέλο υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι, αν μας βλέπανε να καιγόταν το γέλο τώρα, θα στείλανε χορό. Το ότι δεν μπόρεσαν όμως να το συκοφαντήσουν, να το κάνουν ζημιά, είναι ότι δεν τους έδωσε το γέλο τη δυνατότητα να το
1: έτσι,
2: κάνουν.
1: Έτσι, πράγμα.
2: Δεν μπορούσαν να το πιάσουν από πουθενά. Ακόμη και τη συκοφαντία που κάποιοι προσπάθησαν ας πούμε, να την εμπνευστούν, ήταν τόσο τέλος πάντων φτηνή και ρηχή και τέλος πάντων έχει ουσία και βάση, και εξαφανίστηκαν. Ας πούμε. Και χωθήκαν μέσα στις κλασικές τους τρύπες. Θέλω να πω δηλαδή ότι στον ΑΣ θα πρέπει η σημερινή διοίκηση, η αυριανή, οποιοδήποτε είναι, πρέπει να πούνε τα πράγματα όπως είναι. Και δεν θα τα συζητάνε μεταξύ τους. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τέλος πάντων τους εμποδίζουν να αναπτύξουν κάποια πράγματα. Ξέρω ποιος είναι ο στόχος τους, ποιες είναι οι βλέψεις τους, ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πρέπει να την πούμε στο λαό. Και να πούνε αυτή είναι η κατάσταση. Όχι αυτά τα δημοσιοσχετίστικα, τα πολιτικάντικα. Αυτό δεν τους πάει, δεν τους ταιριάζει καταρχήν. Σαν ανθρώπους, δηλαδή κάποιους που γνωρίζω από εκεί πέρα, δεν τους πάει, δεν τους ταιριάζει να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Εκτός αν είναι όλα μέλι γάλα, ας πούμε, και τέλος πάντων τα βρήκανε κουφέτο όπως είχαν παρουσιαστεί στην παραλαβή παράδοση. Στην παραλαβή παράδοση ο λαός κατάλαβε ότι παραλαμβάνουν ένα κουφέτο.
0: Όλα τέλεια.
2: Ναι, κουφέτο. Μιλάμε όλα στην εντέλεια. Αυτό κατάλαβε ο λαός. Και εμείς όταν το ακούσαμε, λέμε και κάνουμε λάθος εμείς. Εμείς ξέραμε για 5 πράγματα τέλος πάντων, αλλά λέμε εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Είναι η κατάσταση όπως ήταν. Πρέπει να την πείτε. Να πάτε δηλαδή την Τετάρτη στα ίσα και να πείτε αυτό το πράγμα. Και για να διορθωθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να ματώσουμε. Πρέπει δηλαδή κάποια, αγωνιστικά κάποια τμήματα να ματώσουν. Να κάνουμε υπομονή. Όπως ο Άρης πήγε στη Γάμα Εθνική για να απαλλαγεί από, τέλος πάντων, από χρέη και από παλιές αμαρτίες. Αυτό πρέπει να γίνει και στον ΑΣ. Το πρώτο μας μέλημα είναι να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στην εφορία και σε αυτή τη ρύθμιση την οποία κάναμε, για να σταθεί όρθιο το σωματείο και να μην την αχτεί στον αέρα. Αυτοί οι λαϊκισμοί και το τμήμα του βόλεϊ και το τμήμα του πόλο δεν θα περπατήσουν και δεν θα κάνουν, αυτό το πράγμα δεν κάθεται σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι λαϊκισμός να πηγαίνεις να λες, να πούμε, σε ένα διαλυμένο, σε μια πτωχευμένη επιχείρηση, ότι το βόλε του Άρη πρέπει να εκτοξευθεί, να πούμε, είμαστε Άρης
1: να εμείς και δεν...
2: Πού να εκτοξευθεί,
1: αλλά
2: δεν υπάρχουν λεφτά, τι να κάνουμε.
1: Δεν γίνεται.
2: Τι να γίνει. Και γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να μας πούνε. Τι γίνεται, για ποιο λόγο, τι έγινε κάτι, ας πούμε, αυτόν τον καιρό. Δεν μπορεί, δηλαδή, να... τα λέτε από εδώ, από εκεί, αλλά να μην τα λέτε στο λαό. Δεν γίνεται. Οπότε εγώ θέλω να πω και θα είμαι λίγο, τέλος πάντων, το είπα και σε φίλους μου και στους δημοσιογράφους. Εάν σε περίπτωση την Τετάρτη δεν υποθούν πράγματα τα οποία τέλος πάντων έχουν γίνει και γι' αυτό έχουμε φτάσει έτσι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες. Αυτοί. Θα αναλάβετε όλες τις ευθύνες. Και το γέλο είναι και είναι υποχρεωμένο να σας φορτώσει. Δηλαδή να μην κάθεται και συζητάμε εδώ. Δηλαδή δεν είμαστε υπερασπιστές κανενός εμείς. Κανενός. Ούτε. Και αν κάνουμε κάποιο λάθος, εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε το λάθος μας.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι παράνοια. Αυτό που λέμε δηλαδή πάνω από όλο Άρης είναι η αλήθεια. Δεν θα υπερασπιστούμε ούτε τον πρόεδρο του ΑΣΥΜΑ σήμερα, ούτε τον αντιπρόεδρο, κανέναν. Τον Άρη θέλουμε να υπερασπιστούμε. Και αν Τετάρτη πείτε ότι ξέρεις, τα πράγματα ήταν τέλεια και εμείς τα μπουρδουκλώσαμε, θα σας πούμε εσείς τα μπουρδουκλώσατε, οπότε εσείς είστε και η αιτία, να πούμε, όλη αυτή τη θύελλα. Δικαίως δηλαδή κάποιοι σας βλέπαν ύποπτα. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς βέβαια. Εγώ σας πίστεψα πάρα πολύ και σας πιστεύω ακόμη, έτσι, για να μην λέω. Ακόμη και μετά και να μην πείτε την Τετάρτη, τέλος πάντων, τι θα πρέπει να πείτε, εγώ πάλι θα σας πιστεύω. Σαν ανθρώπους όμως, όχι σαν διοίκηση. Σαν ανθρώπους σας εκτιμάω πάρα πολύ. Γιατί το εμπλεχτήκατε σε αυτή την ιστορία, το θεωρώ ηρωισμό. Αυτά θέλω να
1: δω. Εσύ δηλαδή θέλεις να πεις ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε όλα.
2: Πλήρης διαφάνεια.
1: Πλήρης.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να λέω εγώ τώρα το γέλο βρίσκεται, ναι, τη στιγμή που το γέλο βασίζεται πάνω σε λαϊκή
1: μάσκα. Ναι, κατάλαβα. Το τελείο, κατάλαβα.
2: Δηλαδή αν το γέλο, ας πούμε, ήμασταν όπως αυτό που είχαμε ονειρευτεί, μια κολεκτίβα 100 ανθρώπων, και σήμερα ας πούμε το γέλο ήταν έτοιμο να κλείσει, θα έπρεπε εμείς να κάνουμε μια γενική συνέλευση για να πούμε για ποιο λόγο πρέπει το γέλο να κλείσει.
0: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ.
2: Ναι, γιατί ο Γαβριλίδης, ξέρω εγώ, έκανε μια λάθος συμφωνία. Γιατί πήγε, χρέωσε το γέλο. Έκανε, ξέρω εγώ, συμφωνίες με τον Πλιάκο, νέα συμφωνία, 100.000 ευρώ το χρόνο, το μήνα. Πού το λογικό να πούμε να κλείσει το γέλο.
1: Ναι, ναι.
2: Το γέλο, δηλαδή, αν κάνει κακές συμφωνίες εδώ, θα κλείσει. Οπότε εμείς πρέπει να λογοδοτήσουμε. Έτσι γίνεται παντού δηλαδή. Έτσι. Δεν γίνεται μόνο στις κολεκτίβες.
1: Εδώ δηλαδή εσύ θεωρείς, Πέτρο, ότι δεν υπάρχει το, για το καλό του συλλόγου κλπ. Κρύβουμε πράγματα.
2: Όχι.
1: Με τίποτα.
2: Όχι. Στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη
1: και εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Γι' αυτό λέω απλά. Επειδή δεν είμαι πολύ γνώστης, γι' αυτό σε ρωτώ. Δεν ξέρω
2: που πράγματα που εσύ ξέρεις. Και η θύελλα αυτή η οποία δημιουργείται σήμερα έχει σχέση με αυτό που παρέλαβες,
1: μάλιστα,
2: πρέπει να το πεις. Αν δεν το πεις, δεν θα κάθεται κανένας εδώ πέρα να κάνει τον υπερασπιστή, ναι, ναι, της συγκεκριμένης διοίκησης,
1: okay, okay,
2: ούτε της σημερινής διοίκησης, και ούτε της προηγούμενης, ούτε κανενός.
1: Ναι, απόλυτα κατανοητό.
2: Εντάξει.
1: Απόλυτα κατανοητό.
2: Δεν θέλεις να πεις, δικό σου δικαίωμα είναι, εσύ είσαι εκεί. Θα πρέπει να πεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτό θα κάναμε εμείς δηλαδή, σας λέω, όχι μόνο εμείς, όλες οι επιχείρηση. Δηλαδή, κάνω εγώ μια κακή συμφωνία και κλείνει το γέλο. Δεν θα πρέπει να το πούμε.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό το λόγο έκλεισε. Το γέλο κλείνει γιατί ο Γαβριλίδης έκανε μια συμφωνία με τον Πλιάκο 100.000 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
2: Ενώ έχει πράξεις 5.000 ευρώ. Έκανα εγώ μια συμφωνία τέτοια. Έτσι γούσταρα, ρε παιδί μου, γιατί αλλιώς δεν ερχόταν ο Πλιάκος. Παράδειγμα τα τώρα, ναι, αυτά. Παράδειγμα λέμε.
1: Έθεσης.
2: Ο Πλιάκος δεν ερχότανε. Και εγώ επειδή ήθελα πάρα πολύ να έρθει, έκλεισα μια συμφωνία με τον Πλιάκο. 100.000 ευρώ, ρε Πλιάκο, έρχεσαι. Οπότε μέσα σε ένα μήνα το γέλο κλείνει. Αυτό πρέπει να πάει να το πει, ας πούμε, στους ανθρώπους, στους μετόχους του γέλου, ας πούμε, ή στην προκειμένη περίπτωση τώρα στον ΑΣΥΜΑ, στα μέλη.
1: Ναι.
2: Τους λες δηλαδή ότι ξέρεις σήμερα έχουμε αυτή τη δυσκολία γιατί γίνανε αυτά τα πράγματα. Ή γιατί είμαστε μπούφοι. Ή γιατί δεν θα καταλάβαμε καλά. Ή ξέρω εγώ είμαστε άχρηστοι.
1: Ναι,
2: οτιδήποτε. Πείτε το να πούμε, ξέρω τι γίνεται.
1: Ή έγινε λάθος.
2: Ο λαός
1: είναι,
2: ναι, το άλλο. Ναι. Δεν ξέρω, γίνει κατανοητός.
0: Ναι, ναι, απόλυτα.
1: Γι' αυτό είπα, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό ρώτησα εγώ. Αυτό το...
2: Πλατιάζουμε αρκετά.
0: Βέβαια, αν έχει όμως να κάνει με αυτά που έχεις παραλάβει, έτσι. Δεν θα ήταν καλύτερα να τα έλεγες από την αρχή.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, αλλά καμιά φορά στην προσπάθεια κάποιοι, λάθος, εγώ δεν ακολουθώ ποτέ αυτή την τακτική, τι ξέρετε, εγώ είμαι πολύ απόλυτος και πολύ ακραίος. Μένα δεν με πειράζει, δηλαδή όταν με λέει κάποιος είσαι απόλυτος ή ακραίος, το θεωρώ προτέρημα, έτσι, να ξέρετε. Θέλω να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, δηλαδή μαύρο άσπρο, τέλος, δεν είμαι στον γκρι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Θέλω δηλαδή να εμπιστευτώ τον Πλιάκο, να του πω, μια και είναι καινούργιος μας συνεργάτης. Ναι, εγώ τον επέλεξα. Δεν θα πω. Τον επιλέξαμε όλοι μαζί, δεν ξέρω πώς ήρθε ο Πλιάκος εδώ.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρω τίποτα, σου με ξέρω εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, να μου είπαν.
2: Ναι. Εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, την εκπομπή τραγουδάμε ανάποδα. Εμείς αποφασίσαμε εκείνο. Εμείς. Εμείς κάναμε λάθος. Μπορούσε το γέλο να είναι καλύτερο. Μπορεί κιόλας. Τι, σιγά το πράγμα δηλαδή. Και άμα έρθει και κάποιος και μας αποδείξει ένα AI παράδειγμα και μας αποδείξει ότι μπορούσαμε να το γέλο να αναπτυχθεί καλύτερα με εμάς, και σιγά μην το αποδεχτούμε. Το αποδεχτούμε. Και τι έγινε δηλαδή. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Δηλαδή γιατί τόσο τρέλα να πω. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε όλοι πετυχημένοι. Δηλαδή, υπάρχει κανένας αποτυχημένος. Δεν είναι και κακό.
1: Σίγουρα.
2: Είναι, ρε φίλε. Δηλαδή το να προσπαθούμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο είναι το χειρότερο πράγμα. Και στον Άρη δεν χωράει πλέον. Δηλαδή ο Άρης είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι πριν την αχτή στον αέρα. Στην κυρολεξία αυτό. Και πρέπει να το καταλάβει ο λαός μας. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μπορεί να την αχτεί στον αέρα ο ΑΣ. Και γι' αυτό πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σοβαρές. Σοβαρές αποφάσεις. Και οι σοβαρές αποφάσεις δεν χωράνε με λαϊκισμούς. Οι λαϊκισμοί πρέπει να πάνε στο διάλογο, να σας το καταλάβετε. Δεν υπάρχει λαϊκισμός, να πούμε. Αυτά τα κάνουν οι πολιτικάντιδες. Ζήτω ο Άρης και ξέρω κάτι ο Παδί περίεργη να πούμε και τέτοια. Και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Ναι,
1: και
2: μεγάλη
1: πρέπει
2: ομάδα.
1: Να παίρνει τίτλους, ναι, αλλά δεν υπάρχει
2: την,
1: μία.
2: Την μεγάλη όμως, ομάδα τη στείλαμε στη Γάμα Εθνική.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Την καταχρεώσαμε με πλαστά τιμολόγια, να πούμε. Γινόταν χαμός, κουτρούλιο γάμος. 20 χρόνια δούλευε χωρίς ταμείο, χωρίς λογαριασμούς. Μπαίνα, βγαίνα λεφτά που κανένας δεν ξέρει κανένα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε. Και θα απορούμε δηλαδή που έρχεται ένας, δύο, τρεις σοβαροί άνθρωποι να αναλάβουν και βρίσκουν αυτή τη θύελα, αυτό το μπουρδούκλωμα και θα τους την πούμε κιόλας από πάνω. Τη στιγμή που έχουν βάλει και λεφτά και δεν θα την πούμε σε αυτούς που δεν βάζαν λεφτά και καλλιεργούσαν και το μπουρδούκλωμα. Τι να σας πω δηλαδή. Ποιο ανομαλία πεθαίνεις. Ναι. Φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό που ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο. Εξηγείται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή όποιος λέει πώς γίνεται ο Άρης να είναι, γιατί έχετε την εντύπωση. Ο Άρης είναι γωνιακό μαγαζί. Μα ποιο το καλύτερο γωνιακό μαγαζί στη Μισκή να πάρεις, αν το διοικήσεις με αφέλεια και με μπουρδούκλωμα, δεν θα κλείσει. Τι πάνε επειδή πήγαινε στη Μισκή.
0: Έλατε.
2: Εδώ κλείσανε εταιριάρες, να πω. Η Philips, τη θυμάστε τη Philips. Ναι, τη Philips, τη θυμάστε.
1: Βέβαια.
2: Που λέγαμε αγοράσαμε τηλεόραση Philips και χαιρόμασταν. Δηλαδή αγοράσαμε τη Sony, τη τηλεόραση, τη θυμάστε. Πού είναι η Sony, η Pioneer, ξέρω εγώ, βλέπουμε τώρα για τη δουλειά μας.
1: Ναι.
2: Πού ήταν αυτές, πού είναι αυτές οι εταιρείες. Γιατί αναπτύχθηκαν οι Βορειοκορεάτες, λέω. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Ναι.
2: Πώς μου ήρθε το.
0: Έλατε.
1: Τυχαίο.
0: Άραγε.
1: Τυχαίο.
2: Αναπτυχθήκαν άλλοι, ας πούμε, ή και οι Κινέζοι με άλλες εταιρείες.
0: Με άλλες τιμές.
2: Χαμός. Με άλλες τιμές. Ο ανταγωνισμός. Του διέλυσαν, να πούμε, και εξαφανιστήκαν. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ η Αμερική κλονίζεται. Εδώ ο Τραμπ πηγαίνει να πούμε μπροστά στους Κινέζους και κάθε προσοχή. Αυτοκρατορία, ναι, ναι. Η αυτοκρατορία ΗΠΑ τελείωσε, ναι. Πλέον. Δεν υπάρχει αυτοκρατορία ΗΠΑ, το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πλανητάρχης. Ποιος πλανητάρχης. Πλανητάρχης σημαίνει ότι πηγαίνει στην Κίνα και κάνει ό,τι θες. Για πάνε, Τραμπ, να κάνει στην Κίνα ό,τι θες. Για πάνε. Οπότε αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οπότε πρέπει και ο Άρης να λειτουργήσει. Τέλος πάντων, τώρα το επεκτείναμε, αλλά πρέπει για να καταλάβετε ότι ο Άρης πρέπει να λειτουργήσει με αλήθεια. Πρόεδρε, αντιπρόεδρε, ξέρω εγώ, μέλη, πρέπει να πείτε αυτά τα οποία πιστεύετε ότι βρήκατε, δεν βρήκατε, ξέρω εγώ, και τι γίνεται. Ακόμη και τα λάθη σας. Κάνατε κάποια λάθη, πείτε τα. Μην μιλήσετε βέβαια για επενδυτές, έτσι. Μην κάνετε καμιά βλακία να πούμε τώρα και μιλήσετε για επενδυτές την Τετάρτη. Έτσι βγήκε κανένας και πει, ξέρω εγώ, για επενδυτές. Τώρα ο στόχος του Άρη είναι να βγει χρονιά με αξιοπρέπεια. Αν υπάρξει επιτυχία, καλοδεχούμενη. Αλλά...
1: Ναι, παιδιά, εντάξει. Για το ναι. ποδόσφαιρο.
2: Για το ποδόσφαιρο,
0: ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο, παιδιά, ο στόχος είναι να βγούμε Ευρώπη με το ρόστερ που έχουμε. Μην ισοπεδώνουμε.
2: Στον ΑΣΥΜΑ πρέπει να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε. Να κοιτάξουν και οι πληροφορίες δικές μου. Ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Πληροφορίες εκ των έσω. Εκ των έσω. Έτσι, ναι.
2: Ναι. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι και η έκταση για το γήπεδο του Άρη είναι, πάει καλά.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο που θέλω να το καταθέσω.
0: Α, αυτό ωραία, νομίζω... καλά έκανες και το είπες. Μπράβο.
2: Οπότε προχωράμε κάτω από αυτή την λογική. Και ένα ευχάριστο επίσης είναι ότι σήμερα με τον Άρη υπάρχουν άνθρωποι πολύ σοβαροί που ασχολούνται, που μπορεί να μην την ακούγονται.
1: Ναι, αυτό είναι και το πιο θετικό. Ναι,
2: αλλά είναι πάρα πολύ σοβαροί και βοηθάνε έτσι με λεφτά. Με λεφτά. Όχι είμαι κοντά, πάω και πίνω ούζα και, και τσίπουρα.
0: Αλλά είμαι κοντά.
2: Και κουτσουμούρες.
1: Αυτό είναι το παλιά.
2: Ναι. Και βοηθάω. Όχι έτσι. Δεν τους ξέρει κανένας. Και εγώ δεν τους ήξερα για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή μην το παίξω.
0: Δεν τους ήξερες ούτε εσύ.
2: Όχι, αλήθεια είναι. Πραγματικότητα. Δεν τους ήξερα. Όταν τους γνώρισα όμως, γιατί βρεθήκαμε ας πούμε. Και είναι η Alliance, είναι τέλος πάντων σαν όνομα, μπορεί να είναι και στο γέλο. Βοηθάνε και το γέλο. Και πρέπει να το πούμε και αυτό έτσι. Εμείς το κρυβούμε, βοηθάνε το γέλο. Είναι μέσα στην ομάδα του γέλο και οι άνθρωποι είναι, όχι μόνο το γέλο, βοηθάνε τμήματα, το μουσείο του Άρη, κατασκευέ. Πάρα πολλά πράγματα έχουν κάνει. Και τώρα δεν θέλω να τα πω εγώ, τα ξέρω, αλλά. Καλύτερα να τα λένε.
0: Αν δεν θέλουν, καλύτερα να πούνε μόνοι τους.
2: Να τα πούνε μόνοι τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είμαστε σε κακή κατάσταση αρκεί ο ΑΣ, η διοίκηση του ΑΣ να λειτουργήσει με παλικάριά. Όχι ότι δεν είναι παλικάρια, ίσα-ίσα. Το αντίθετο. Τους θεωρώ πάρα πολύ αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δηλαδή συγκεκριμένα 2-3 ανθρώπους τους θεωρώ πάρα πολύ αξιοπρεπείς. Που τους λέω. Για κάποιους που δεν ξέρω δεν μπορώ να πω και τίποτα. Αλλά για κάποιους που ξέρω, ας πούμε, τους θεωρώ αξιοπρεπέστατους. Και πάρα πολύ καλούς Αριανούς. Τους σέβομαι δηλαδή. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Αν δεν αναφερθούν τα πράγματα έτσι όπως είναι στο λαό του Άρη, θα αναλάβετε τις ευθύνες όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα προκύψουν. Βλέπε βόλεϊ, βλέπε πόλο κτλ. Αλλά σε μία, και κλείνω με αυτό, σε μία πτωχευμένη επιχείρηση σαν τον Άρη, χρειάζεται να πονέσεις. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι μόνο σε μία πτωχευμένη επιχείρηση, όχι μόνο στον Άρη, σε μία επιχείρηση η οποία έχει πτωχεύσει και ξεκινάει από το μηδέν, προσπαθεί να ξεκινήσει από το μηδέν, δεν μπορεί να βαράει πυροτεχνήματα. Όπως κάναμε εμείς βέβαια. Είχαμε μια τέτοια μουρλάρα εμείς στον Άρη. Ήμασταν χρεωμένοι μέχρι το λαιμό και κάναμε γιορτές.
0: Α, βραβεύσεις.
2: Ομιλίες, βραβεύσεις. Ναι, αυτό το πράγμα με την βράβευση πάλι.
0: Είναι τα αγαπημένο, το ξέρω.
2: Αγαπημένο, δηλαδή. Εδώ ξέρω. Και για το πινικούδι.
1: Πάντα.
2: Εδώ, ναι, μιλάμε.
1: Όλοι θέλουν και από ένα βραβείο.
2: Ναι.
0: Και επίσης να πάτε στη συνέλευση. Αντί να κάθεστε να γράφετε στα Facebook από κάτω σχόλια, να πάτε στη συνέλευση.
1: Και να τα και πείτε εκεί πέρα.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αυτά για να κλείσουμε. Θέλω να το πω αυτό το κομμάτι. Θέλω να το καταθέσω έτσι σαν δική μου προσωπική άποψη, αλλά νομίζω συμφωνεί και. Δηλαδή, άκουσα τον Γιάννη τον Δασκάλου, τον Δημήτρη τον Οσαλή, τον Μπλιάκο, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι όλοι τίνουμε προς τα εκεί. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι εδώ δεν υπάρχει γραμμή. Το ξέρετε έτσι. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει σε τέτοια θέματα. Αν ταιριάζουμε, ταιριάξαμε. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν.
1: Εννοείται.
2: Δεν υπάρχει γραμμή, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει το γέλο να πάρει αυτή τη θέση. Αυτό να το ξεχάσετε. Δεν υπάρχει. Αλλά από ό,τι άκουσα, δηλαδή, από τις εκπομπές, ό,τι προλάβαινα, ας πούμε, να ακούσω, νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι μας ήταν πάρα πολύ σοβαροί στο συγκεκριμένο θέμα και είπαν το ίδιο πράγμα. Με κορύφωση τον Δημήτρη τον Οσαλή, ο οποίος είπε αυτό. Την αλήθεια, δεν μπορεί να καθόμαστε τώρα να κοροϊδευόμαστε. Θα πείτε τα πράγματα όπως είναι. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι άνθρωποι, θα δημιουργηθούν εκρήξεις, ξέρω εγώ, αλληλοκατηγορίες. Έτσι είναι η ζωή.
1: Βέβαια.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Μα για να μπορεί και ο παδός, ο απλός, το μέλος του ΑΣ να έχει και μια ολοκληρωμένη άποψη, παιδί μου, για να μπορεί να συμμετέχει και αυτός ισότιμα, ενώ να συμμετέχει ισότιμα σε αυτή την κατάσταση. Να μην δηλαδή του έχουν αποκρύψει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη γνώμη. Να συμπαρασταθεί και να ξέρει το λόγο για τον οποίο θα συμπαρασταθεί.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό εννοώ.
2: Γιατί, ξέρεις τι, αυτό έχεις πολύ δίκιο. Και εγώ τώρα πηγαίνω 11-12 χρόνια πριν, 13 χρόνια πριν, που τέλος πάντων ήμασταν απλοί οπαδοί.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαστε απλοί οπαδοί, απλά δεν ήμασταν ανακατεμένοι, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω. Οι οποίοι δεν γνωρίζαμε, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Ξέρω.
2: Κατάλαβες. Και ζεις σε έναν άλλο κόσμο.
0: Σε έναν που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς ανάποδο σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Πριν 50 χρόνια, όταν ήμασταν παιδάκια. Όταν ήμασταν παιδάκια και πηγαίναμε στο. Δεν ξέραμε τίποτα άλλο.
2: Πολύ με τα ραδιόφωνα και με τις λέσχες ιστορίες. Τότε να πούμε.
1: Τώρα.
2: Μπουρδουκλώθηκα.
1: Πραγματικά, άμα δεν γνωρίζει και 5 ανθρώπους με τους οποίους να ανταλλάξει απόψεις, οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα και γνωρίζουν. Ναι, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη
2: άποψη. Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: και γίνεσαι αναγκαστικά.
2: Στην κερκίδα.
1: Ναι, και γίνεσαι αναγκαστικά όχλο. Με την καλή έννοια όχλο, αλλά όχλο. Διότι δεν είσαι ενημερωμένο. Οπότε αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ο ΑΣ είναι ο κατεξοχήν. Πώς το λένε, η μάνα του συλλόγου που λέμε. Άρα αυτή πρέπει να ενημερώσει τα παιδιά του συλλόγου, να γνωρίζουν πού βαδίζουν και πώς.
2: Να μην ακουστεί αυτά που θα πούνε, να το προσθέσουμε και αυτό, να μην ακουστούν σαν δικαιολογία, να με αποδείξεις δηλαδή.
1: Κατάλαβες,
2: όχι αυτό που κάνουν συνήθως οι πολιτικοί. Παραλάβαμε χάος.
1: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Όχι, είναι τελείως αίδια.
1: Καμένη γη. Καμένη γη και χάος.
2: Μπράβο, όχι έτσι. Έτσι να το εξηγήσω και αυτό. Όχι παραλάβαμε χάος.
1: Εντάξει.
2: Τι είναι. Άστο αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Χάος από χάος έχει μεγάλη διαφορά.
2: Μητσοτάκης παρέλαβε χάος. Τώρα αν αναλάβει κάποιος άλλος, φύγει ο Μητσοτάκης και αναλάβει.
1: Πάλι χάος αναλάβει.
2: Γενικότερα δηλαδή όσοι θα έρθουν θα αναλάβουν ένα χάος και θα προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα.
1: Βέβαια.
2: Εις βάρος μας. Δηλαδή όχι έτσι. Με αποδείξει.
0: Με στοιχεία.
2: Με στοιχεία. Πήραμε αυτό και πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ναι,
2: περισσότερα δεν μπορώ να πω.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Φανές.
2: Λοιπόν,
0: φανές.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Μετά να έρθουμε λίγο στο χαλαρό να πούμε καμιά συνταγή. Κανένα, τι άλλο,
0: έχουμε.
2: Κανένα κουτσομπολιό. Συνταγή δεν έχουμε, θα βρούμε όμως. Να φανταστούμε.
0: Είσαι σεφ ή δεν είσαι.
2: Να φανταστούμε, ρε παιδιά.
1: Να φανταστούμε.
0: Να φανταστούμε.
2: Να φτιάξουμε μια συνταγή τώρα. Εμείς, οι τρεις μας.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Κατάλαβες. Να πούμε μια συνταγή, ρε παιδί μου, ό,τι να είναι. Και με βάση, ξέρω εγώ, κάτι, ρεβίθια.
1: Και θα λέγεται ό,τι να είναι η συνταγή.
2: Μπράβο, μπράβο. Θα πούμε από ένα στοιχείο καθένας.
1: Από ένα στοιχείο.
2: Θα ξεκινήσουμε με τα φασολάκια και μετά θα λες εσύ, μέσα μπορούμε να βάλουμε ατζούκι. Λέμε το. Φασολάκια με ατζούκες.
0: Να τρώγεται όμως.
1: Εδώ βγήκαν πίτσες.
2: Καλά ρε χαζό να πούμε. Το οποίο, ξέρω εγώ, πες.
0: Γιατί το άλλο η πίτσα με ανανά.
1: Καλά αυτό.
2: Ορίστε. Πίτσα με ανανά.
0: Έχετε φάει ποτέ?
2: Όχι,
1: όχι. Εγώ μόνο που το ακούω. Εγώ μόνο που το ακούω δεν μπορώ να.
2: Σε παρακαλώ.
0: Υπάρχει κάποιος που τρώει πίτσα με ανανά?
2: Έτσι,
0: με αντσούγια έχω δοκιμάσει.
2: Ανανά με αντσούγια?
0: Όχι βρε, πίτσα με αντσούγια.
2: Καλά αυτό το είπαμε. Που είναι ένα ιδία και γενικό. Βέβαια η πίτσα είναι γενικό αιδία, αλλά λέμε.
1: Ναι, χαρά είναι.
0: Φαντάζεσαι να
1: είναι καλοφτιαγμένη.
2: Ναι, αηδία πίτσα. Πίτσα, αηδία.
0: Αλλά ο ανανάς, ο ανανάς πού κολλάει, βρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Είναι εξωτικό φρούτο.
2: Κοίταξε, άμα είσαι elite κοινωνία όμως και πηγαίνεις και σε. Αλλάζει και πλάνο.
0: Η elite κοινωνία δεν τρώει η πίτσα. Η πίτσα είναι του λαού.
1: Ποιος το λέει.
2: Μήπως άμα αλλάζεις πλάσμα.
1: Άμα βάζεις πίτσα με χαβιάρι. Και...
0: Έχει και πίτσα με χαβιάρι.
1: Όχι, λέω εγώ τώρα, το είπα. Να, ιδέες δεν θέλατε. Πίτσα με χαβιάρι. Για την elite κοινωνία.
2: Αυτό το τρώω.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό μου αρέσει.
0: Μην χάσεις.
1: Απλά θα είναι πολύ ακριβή.
0: Δεν έχει ανάγκη.
1: Θα βάλουμε πίτσα με χαβιάρι και τρούφα.
0: Αμάνεση με την
1: χαμός.
0: Τρούφα.
1: Κόλλησα τώρα. Μ' άρεσε η τρούφα. Μ' άρεσε.
2: Αυτός που, κοίταξε,
1: ναι, μ' άρεσε από τα αυτά. Δεν την είχα δοκιμάσει πριν, μην νομίζεις. Από αυτό που πήρα.
2: Ναι. Καπνίζει πουρο στο γήπεδο.
1: Βέβαια.
2: Ξέρω. Μπράβο. Πόρσε, πούρο.
1: Τα είδα αυτά στο παιχνίδι με τη Μαρκό.
2: Πώς το λένε, πισίνα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στα VIP, τα πούρα.
2: Και τζακούζε.
1: Είδα και πούρα, είδα.
2: 100% μπορεί να το φάει τον ανανάνο με την ατζούγια. Να μην σε πω ότι θα είναι και το βασικό του, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχει Ατζού για να να, το μαγαζί, δεν πατάω.
1: Θα πάει, όχι, δεν έχει, θα πάρει σκουμπρί με φράουλες.
0: Α, να, ορίστε, σκουμπρί με φράουλα, ιδέες.
1: Ωρα, ωραίες ιδέες. Σκουμπρί με φράουλες.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ μπορούσε να γίνεις και σεφ.
1: Ναι, ναι.
2: Ιδεάρα.
0: Το έχει, ναι. Ιδέες.
1: Ναι. Στις ιδέες μπορώ να τα φτιάξω. Δεν μπορώ, θα πάρω ένα κατασκευαστή.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, μας ενδιαφέρει η ιδέα.
1: Οι ιδέες. Δεν μπορώ, όχι.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

Pink Fairies με το Monkey Chatter, μπάντα από το Λονδίνο. Πάμε λιγάκι να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχουν στείλει εδώ στο Facebook. Έχει να κάνει βέβαια όχι με τον ΑΣ που λέγαμε πριν, έχει να κάνει τώρα με τη φωτογραφία που βάλαμε στο post με την καινούργια κερκίδα στο παλέ. Ο Γιώργος μας γράφει: ας βγουν οι αριανοί μεγαλομηχανοί

0: Και είχε, δεν είχαμε, είχαμε το 2-3 sold out, εντάξει.
1: Πάμε
0: δεν
1: βήμα,
0: ήταν απαραίτητο.
1: Βήμα-βήμα. Ήμασταν στα τάρταρα.
0: Τίποτα, όλα καλά.
1: Ήμασταν σε μια κατάσταση πάνω από 20 χρόνια και δεν βλεπόμασταν. Έτσι, ψάχναμε να πούμε πώς θα πληρώσουμε την καθαρίστρα να μας καθαρίσει. Τώρα, τι συζητάμε τώρα. Τώρα ήρθε η κερκίδα. Και ξέρετε τι μου θυμίζει, προχθές ήμουν στην οδοντίατρο, φίλη, η οποία μου λέει, καθόμαστε, συζητούσαμε τέλος πάντων και λέμε, ρε παιδί μου, τι ωραία φάση αυτό που έγινε στο Βερολίνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ναι. Ξέρεις, αυτή η απεσιοδοξία. Εντάξει, και τι θα γίνει, δεν αλλάζει τίποτα. Να, συγγνώμη, αυτό μου θύμισε τώρα ότι κάναμε αυτή την κερκίδα, δεν αλλάζει τίποτα. Τι θες να λέει, δηλαδή, υπάρχει κάτι, εμφανίζεται στον ορίζοντα. Υπάρχει ένα αισιόδοξο κομμάτι, δηλαδή, γιατί να πελπιστώ δηλαδή με κάτι. Τέλος πάντων,
0: κοίταξε,
1: δεν το είχα. Δηλαδή, καταλαβες. Θέλω να πω, δηλαδή, κάνουμε ένα βήμα. Και μεγάλο βήμα, έτσι. Φέραμε το Σπανούλι, φέραμε παίχτες, φτιάξαμε την κερκίδα, αλλάξαμε όλη την εικόνα του γηπέδου.
2: Πολλά βήματα.
0: Κοιτάξτε, ναι, παιδιά.
1: Πήραμε το χώρο δίπλα για το αθλητικό κέντρο. Είχαμε τρεις δημοσιογράφους που παίρνανε συνέντευξη. Στη συνέντευξη τύπου του Άρη. Στη συνέντευξη του Άρη.
0: Ναι, εντάξει,
1: ήταν τρεις
0: δημοσιογράφοι. Τώρα γίνεται χαμός.
1: Ο Γκάλης και κανένα δυο άλλοι. Και σήμερα να πούμε, έβλεπα εκεί που.
2: Στη
1: συνέντευξη τύπου του Σπανούλη και είχε καμιά τριανταριά άτομα.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Θέλω
0: λογικό
1: να πω δηλαδή ότι ο Άρης είχε κάνει ένα τρομερό βήμα.
0: Δεν είναι απλώς τρομερό. Είναι τεράστιο το βήμα, γιατί θα σου πω, από εκεί που ήμασταν, ας πούμε, στο τίποτα, ξαφνικά βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος επενδυτής με πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, γιατί να μην εστιάσουμε και να μην χαρούμε αυτό, δηλαδή, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και λέμε. Πρόσεξε με λίγο.
0: Ναι.
1: Ωραίο έγινε αυτό, αλλά αν.
0: Όχι άλλο.
2: Ναι, τώρα δηλαδή.
0: Δεν έχουμε, άλλη λύση, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε άλλη λύση.
1: Παιδί μου, λέει ο άλλος, ας πούμε, είναι 600 θέσεις, αλλά δεν τελειώνει το πρόβλημα εκεί. Δηλαδή,
2: όταν γίνεται κάτι
0: ότι
2: καλό.
0: Πριν δεν το είχαν κάνει. Δεν είχε νόημα να το κάνουν πριν.
2: Εννοεί γενικότερα. Όταν γίνεται δηλαδή κάτι καλό, να το χαρούμε, να το ευχαριστηθούμε. Να μην βάζουμε το. Αλλά αν.
0: Σκεφτείτε το ως εξής. Όταν μια ομάδα ξαφνικά πηγαίνει σε αυτά τα μεγέθη του ΣΥΑΟ με προπονητή το Σπανούλη και με αυτούς τους παίχτες, αναγκαστικά θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Παίζοντας στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να παίξει στο Παλέ. Αναγκαστικά θα γίνει άλλο γήπεδο.
1: Άλλο
0: οπότε
1: λέμε,
0: σκεφτείτε το λίγο. Ναι, θέλω λέω χαλαρά, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: πάρτε
1: ρε,
0: το ότι θα γίνουν.
1: Λέμε, αυτό που
0: θα γίνουν όλα.
1: Σκεπτικό,
0: θα γίνουν όλα.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό
1: εκείνη την ώρα λοιπόν που κάποιος πανηγυρίζει, όπως εγώ στην οδοντίατρο που πανηγύριζα
0: για
1: πανηγυρίζω. Μπράβο, φίλε. Οι Βερολινέζοι προβληματιστήκαν, πήγαν τα νέα τα παιδιά.
2: Έτσι.
0: Ναι, είπες για το αυτό εσύ. Ναι, για το
1: που,
0: Βερολίνο.
1: Τέλος πάντων, δείξανε, ναι, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Που δούκλωσε το πολιτικό σύστημα εκεί, έτσι.
2: Ο κόσμος τους άκουσε, τους πίστεψε.
1: Ναι, νέες ιδέες, δηλαδή
0: αυτό
1: μιλάμε τώρα.
2: Συμμετείχανε.
1: Λέει πράγματα και θάματα. Ναι, τα οποία είναι. Δεν είναι εύκολο να τα χωνέψει κάποιος. Και ο λαός του Βερολίνου την προτίμησε. Άρα. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι. Σπίθα μέσα στο μαύρο σκοτάδι που επικρατεί σήμερα στον πλανήτη. Φυσικά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν το φλιτζάνι, να πούμε, ή πάνε και κάνουν πλασμα, το ξέρω εγώ, αφαίρεση.
2: Δεν θα χαρίσουν αυτό.
1: Λέιζερ στα μούτρα τους. Τι περιμένεις τώρα να πω. Φυσικά, όταν βλέπεις ένα λαό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Και την αντιπολίτευσή του να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο
1: ζωής, ας πούμε, την πόρση και την πισίνα. Και βλέπεις, ας πούμε, στο Βερολίνο.
0: Εκεί κάναν κάτι, όντως.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο κινείται.
0: Πρωτοποριακό.
1: Να μην με ενθουσιάσουμε. Με τι να ενθουσιάσουμε. Θα αλλάξει αύριο ο πλανήτης. Πώς θα αλλάξει. Είναι μια νυχτή. Δηλαδή, σας παρακαλώ να πω. Γι' αυτό και στον Άρη. Γίνανε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είναι 600 θέσεις και δεν είναι 1200.
2: Εμένα με εκνευρίζει γενικότερα αυτή η νοοτροπία. Όταν θέλει κάποιος δηλαδή να φέρει να χαρεί με κάτι και πας και του λες ναι, αλλά.
1: Ναι, αλλά.
2: Άστο μωρέ, ναι, δηλαδή
1: μπράβο,
2: πια.
1: Μπράβο.
2: Άστο. Εντάξει.
1: Δείχνει μια, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς θα την πω.
2: Μια μιζέρια δείχνει.
1: Μιζέρια. Κάτι που έτσι μπορεί.
0: Βρε, δεν είναι μιζέρια. Στεναχώρια είναι που είναι μικρό το γήπεδο. Στεναχωριόμαστε που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θετικό είναι. Θετικό,
1: ναι,
0: δεν είναι να στεναχωριόμαστε, ναι, που δεν μπορούμε να πάμε. Ενώ στο άλλο γήπεδο στεναχωριόμαστε που δεν πάμε. Σκέψου λίγο τη διαφορά.
1: Δεν βγαίνει έτσι όμως. Έχει εξωγή εικόνα. Λέμε, ρε,
0: όχι, όχι.
1: Τώρα ο κύριος, δεν ξέρω πώς θα λέγαμε.

0: Γιώργιος.
1: Ο Γιώργος. Καλά,
2: εντάξει.
1: Ας μου έβγαλε τώρα η. Ποιο είναι αυτά είναι τώρα, η μηχανική.
2: Αυτή ήταν για πριν μιλούσε. Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μιζέρια αυτό. Εντάξει. Άστο το. Αφού έτσι καλά.
1: Δεν είπαμε. Λέμε ότι Γιώργο.
2: Ναι.
1: Κατσίκα, ναι. Πέτρο, Εύη Αλεξίου. Σήμερα είδαμε ένα γήπεδο,
2: ναι, ναι,
1: το οποίο ήταν κουκλάκι.
0: Αυτό. Και κρατάμε αυτό.
1: Και κρατάμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε γεμίζουμε το γήπεδο. Όσοι πάμε, τέλος πάντων. Όσοι μπορούμε να πάμε. Το απολαμβάνουμε. Να πάει καλά η ομάδα.
0: Αυτό έτσι.
1: Ο Σιάο να γίνει ακόμη πιο. Να έρθει πιο κοντά στην ομάδα. Και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ότι ας απολαύσουμε αυτό το τέλος πάντων, δεν καταλάβεις. Δηλαδή και τη ζώγια.
0: Ας το χαρούμε.
1: Η φίλη μου, η οδοντίατρός μου, λέει. Τι έγινε, τι θες να γίνει, δηλαδή, τι να γίνει αύριο, να αλλάξει ο κόσμος, ας πούμε. Δεν γίνεται, δεν αλλάζει έτσι ο κόσμος, παιδιά, εύκολα.
2: Καλά, εντάξει, αυτό το ξέρω. Αυτή
1: είναι μια άλλη. Είναι, ας εμάς να χαρούμε, δηλαδή. Και εγώ δεν είμαι και αμάν-αμάν του ίδιου κόμματος. Δεν τρελάθηκα, δηλαδή.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, η Ντελίνκελ, δηλαδή. Τώρα για το, δεν είναι για τον, το κόμμα που υποστηρίζω εγώ ή ξέρω εγώ, είναι, αντιπροσωπεύει. Αλλά είναι
2: ο τρόπος που έγινε,
1: ρε παιδί μου. Σε ένα πολύ σημείο.
2: Ξέρεις τι γίνεται, είναι σαν αυτό το πράγμα να το κάνουν οι πολίτες και όχι, ας πούμε, ένας επικεφαλής. Ο επικεφαλής ήταν αυτή η κυρία που είπες. Αλλά συνεργάστηκαν όμως όλοι.
0: Μα στην ουσία, πολίτες συμμετείχαν. Ήταν οι νέοι εθελοντές,
2: ναι,
0: που πήραν μέρος, την άκουσαν, την πίστεψαν και εκείνοι μετά με τη σειρά του μετέφεραν αυτή την ιδέα και όλο αυτό το πρόγραμμα. Στον κόσμο.
1: Εμένα, ρε παιδί μου, μ' άρεσε τώρα, μια και μιλάμε για αυτό. Εμένα μου άρεσε και το είχα πει και προχθές, νομίζω. Μαζί δεν ήμασταν, που είπα ότι η εικόνα αυτού του αυθορμητισμού, του
0: ναι,
1: είμαι ο αυτός μου, καταλαβες,
0: mm-hmm,
1: που δεν προσποιούμε. Να βάλω τη γραβάτα μου, να, ξέρω, να πάω εκεί και τι να βάλω γραβάτα, α πούμε.
0: Το κοστούμι.
1: Δεν γουστάρω τη γραβάτα, δηλαδή.
0: Κατάλαβες,
1: εγώ. Ναι, δηλαδή να είσαι ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Και αυτό η ελιφτό έχει βγάλει. Εμένα μου βγάζει πολύ αυθόρμητο. Δηλαδή είναι τρομερά συμπαθής.
2: Ναι. Είναι.
1: Είναι πάρα πολύ συμπαθητική.
2: Είναι.
1: Παρότι δεν είναι όμορφη, γίνεται κουκλάρα. Όχι, δεν είναι όμορφη,
2: είναι,
1: δηλαδή, κειμενικά.
2: Αυτό
1: όχι,
2: που λες εσύ,
1: αλλά είναι, βγάζει μια γοητεία, ρε παιδί.
2: Γοητεία, μπράβο.
1: Βγάζει μια γοητεία. Δηλαδή είναι πολύ ερωτεύσιμη.
2: Ιδιαίτερη γοητεία είναι.
1: Μπράβο. Είναι ερωτεύσιμη.
2: Έχει ιδιαίτερότητα.
1: Και αυτό, και για ποιο λόγο γίνεται αυτό, μια και μου αρέσουν εμένα αυτές οι κουβέντες. Γιατί έχει εσωτερικό κόσμο.
2: Φυσικά.
1: Ο εσωτερικός κόσμος καθρεφτίζεται σε μια γυναίκα, σε έναν άνθρωπο γενικότερα. Όσο και όμορφος να είναι ένας άνθρωπος, όταν είναι κενός εσωτερικά, αυτό φαίνεται στα μούτρα του. Μου κάνει μπάμ να πω, πώς να το πω. Εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ. Και όταν υπάρχει αυτή η κενότητα, όσο όμορφος να είναι ένας άνθρωπος, το βλέπεις πάρα πολύ άσχημο. Και η Ελίφ, παρότι δεν είναι όμορφη, επειδή βγάζει τον εσωτερικό, δηλαδή το χαμόγελό της και ο τρόπος που πανηγύριζε, ας πούμε, έδειχνε, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που έβγαζε αγώνα, έβγαζε αγωνιστικότητα και φυσικά λογικό είναι. Όταν διάβασα, να πούμε, το βιογραφικό της και τι τράβηξαν οι γονείς της στην Τουρκία.
0: Σαν μετανάστες.
1: Όχι στην Τουρκία, όχι σαν μετανάστες. Μετά που φύγανε και πήγανε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία ήταν κυνηγημένοι, αριστεροί. Φύγανε το 80, το 80 φύγανε, νομίζω τότε πρέπει να φύγανε, ναι. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις και ένα κορίτσι, ας πούμε, που μεγάλωσε εκεί, φυσικά, εντάξει, το ιδεολογικό της υπόβαθρο δημιουργήθηκε από τους γονείς της,
2: οπωσδήποτε.
1: Αλλά αυτή το έβγαλε διαφορετικά, δεν μπορεί να μένει και η αριστερά, πρέπει να το καταλάβει αυτό τώρα, μας ακούν κάποιοι παραδοσιακοί κομμουνιστές, δεν μπορεί να λειτουργεί συνέχεια όπως λειτουργήσε το 1843, να πούμε. Φτάνει, ναι, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, φτάνει.
2: Ούτε να ξεφεύγει όμως και σε άλλες κατευθύνσεις.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα.
1: Αισθητικά, εγώ λέω κουτσούμπας, ρε παιδί μου, είναι ψυχούλα. Και είναι. Εγώ πιστεύω δεν είναι κακός άνθρωπος, φυσικά. Είναι κουτσούμπας, είναι 60 τόσο χρονών, να πούμε. Πάει, γεια σας, φτάνει. Βάλε, ρε παιδί μου, ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, που θα μπορεί να επικοινωνήσει.
0: Ναι, αυτοί πιστεύουν ότι εξυγχρονίζονται με το να βγαίνουν στις πρωινές εκπομπές. Ορίστε.
1: Άλλο πάλι.
0: Αυτό.
2: Αυτό ακριβώς είναι.
1: Είναι δίνουν λουλούδια την ώρα που μιλάει ο Κουτσούμπης.
2: Η αριστερά πάντα πρέπει να είναι καινοτόμα, αλλά καινοτομία δεν είναι να μπαίνει στη διαδικασία που μπαίνουν τα αστικά κόμματα, όπως ακριβώς κάνει η αριστερά σήμερα, αλλά να κάνει κάτι άλλο διαφορετικό.
1: Φυσικά θα στηρίξει τους εργάτες. Φυσικά τους εργαζόμενους.
2: Και μόνο αυτούς.
1: Φυσικά όλα αυτά.
2: Και μόνο
1: το συζητάμε.
2: Αυτή είναι η βάση.
1: Απεργίες, ιστορίες συνδικαλισμού. Αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις και ποιο θα αρνείται. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς.
2: Αλλά όχι με ζεντέκικα, παιδιά.
1: Όχι με 65άριδες. Πώς θα το κάνουν τώρα αυτό. Πάει. Άνω 55 πρέπει να σταματάει την ιστορία αυτή. Μιλάω για αριστερά κόμματα. Ο νεολαίος έχει άλλη φρεσκάδα, ρε παιδί μου, άλλη αγωνιστικότητα. Τα μούτρα του είναι διαφορετικά. Πώς θα το κάνουν τώρα αυτό το πράγμα.
2: Το μυαλό του να είναι όμως αριστερό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν λέω και το μυαλό του να είναι, εννοείται.
2: Αυτό.
0: Είναι βασικά τι, χωρίς το μυαλό.
1: Δεν λέω ότι χαβαλετζής και απλά να είναι όμορφος. Και δεν είναι
2: όμορφος. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Και δεν είναι όμορφος. Αλλά η Ελίφ, δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν είναι όμορφη. Η Ελίφ γίνεται όμορφη γιατί καθρεφτίζεται ο εσωτερικός της κόσμος στο πρόσωπό της. Γι' αυτό γίνεται όμορφη. Γι' αυτό τη βλέπεις ότι το χαμόγελό της είναι τόσο όμορφο.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο καθαρό το πρόσωπό της. Γιατί η ψυχή της είναι καθαρή. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι κουκλάρα. Ο Θωμάς τι λέει. Η πίτσα με
0: πίτσα τι λέει.
1: Η πίτσα με ανανά δεν είναι.
2: Τι δεν είναι.
1: Περίμενε. Με ανανά δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ η πρώτη μου επιλογή. Αλλά δουλεύει ωραία. Ο ανανάς δίνει μια γλυκάδα στην πίτσα η οποία είναι και φυσική. Καλύτερα αυτός παρά σάλτσες. Τίγκα από ζάχαρη, ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μπερδέματα.
2: Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά
0: και εμένα το
1: γιαούρτι αρέσουν,
0: ναι.
1: Παλιά, ας πούμε, έλεγες γιαούρτι με γλυκό, δεν πήγαινε. Θυμάμαι παλιά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν κανένας. Μετά...
2: Πώς
1: καθιερώθηκε. Ναι. Μετά καθιερώθηκε το γιαούρτι με τον ανανά. Συγγνώμη, με γλυκό. Κουταλιού.
2: Και τέτοιο. Και γιαούρτι με μέλι.
1: Γιαούρτι με μέλι. Ναι.
2: Και με το γλυκό του κουταλιού.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συνταγή, το... πέστε ένα βασικό. Από ένα βασικό εγώ.
0: Πες, ναι.
1: Δύσκολο θα πω όμως.
0: Άντε,
2: ναι, για να έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Για να δούμε πώς θα τον μπερδέψουμε τώρα. Κολοκυθάκι.
0: Δύσκολο είναι το κολοκυθάκι.
1: Τι είναι, ρε φίλε. Κολοκυθάκι είναι το πιο άχρηστο ζαρζαβαντικό του κόσμου. Εγώ απορώ πώς το.
2: Αλλά είναι τέτοιο όμως, είναι διαιτητικό. Πολύ.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να κάνεις τώρα μια. Να ενθουσιαστεί ο τύπος με το πούρο
2: με
1: και
2: το
1: την
2: κολοκυθάκι, πόρση. Κοίταξε.
0: Το κόβει σε μπαστούνάκια.
1: Δηλαδή, ο τύπος με την πόρση και το πούρο.
0: Ναι.
1: Να πει ρε φίλε, πάμε εκεί στην κυρία, ξέρεις που τέλος πάντων θέλει να δείξει ότι είναι αμάν-αμάν. Πάμε να φάμε.
2: Τι κολοκυθάκι όμως, γιατί ας πούμε τηγανιτά κολοκυθάκι.
0: Ό,τι θες το κάνει το κολοκυθάκι. Κάντε ό,τι θες το κολοκυθάκι, διαχειρίσου το εσύ.
1: Έτσι.
2: Κοίταξε, εγώ
1: το κολοκυθάκι μόνο εγώ με σκορδαλιά το τρώω. Κολοκυθάκι τηγανιτό με σκορδαλιά.
0: Αμά.
2: Και με. Ναι.
1: Φίλε, δεν έτσι μπορώ να το φάω.
2: Αυτό είναι φοβερό.
0: Ή τζατζίκι.
1: Με κρούστα που πάνω. Έτσι. Όχι τηγανιτό μόνο του.
0: Όχι, βρε, εννοείται. Το κουρκούτι.
2: Κουρκούτι, ναι, με σκορδαλιά φοβερό.
0: Ναι, είναι η ώρα τώρα.
2: Αυτό τώρα ωραία ιδέα μου έδωσε.
1: Τι.
2: Καιρό είχα να φάω.
1: Κολοκυθάκια με
2: τέτοια. Κολοκυθάκια και με λιτζάνες με σκορδαλιά. Ναι. Απάντως, εγώ θα θεωρούσα αν το κολοκυθάκι ήταν βραστό, ας πούμε, να το πάρουμε
1: ξεκινάμε
2: έτσι.
1: Από εκεί,
2: ναι, ότι οπωσδήποτε πρέπει να φτιάχναμε μία σοσ η οποία μπορούσε να το υποστηρίξει.
1: Μπράβο.
0: Όχι, μέσα στη σοσ.
2: Μέσα στη σοσ θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε. Λεμόνι, λάδι, μπαλσάμικο και μουστάρδα. Μια ιδέα.
1: Το βαλσάμικο τι το θέλεις.
2: Το βγάζουμε αυτό.
1: Βγάλει το βαλσάμικο.
2: Βάζουμε.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει το βαλσάμικο.
1: Δεν ταιριάζει με αυτό.
2: Ταιριάζει να βάλεις λίγο.
0: Μουστάρδα ταιριάζει.
2: Μουστάρδα είναι δίνει άλλο πράγμα.
0: Όχι, μουστάρδα με το λεμόνι και το κολοκυφάκι, όχι με το βαλσάμικο.
1: Καλά, εγώ θα σας δώσω την τελευταία πινελιά, θα τρελαθείτε εδώ.
2: Αυτό πάντως πρέπει να είναι σίγουρο. Μία τέτοια σος με κάτι άλλο το οποίο εντάξει, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι σχετικό γιατί δεν είμαι και ειδικός εγώ. Απλά αυτά τα συγκεκριμένα τα ξέρω και μου αρέσουν οι γεύσεις. Θα μπορούσα δηλαδή πάνω στο κολοκυφάκι να το βάλω αυτό και να το.
1: Πρέπει να το δώσουν και όνομα στο τέλος.
0: Λοιπόν, θα σας πω.
1: Και όνομα έτσι πολύ πιασάρικο.
2: Ναι.
1: Όχι και κολοκυθάκι, αφαιρε κολοκυθάκι. Πρέπει.
2: Όχι.
1: Ο τύπος με το πουρο να πει μια λέξη αμάν αμάν, κατάλαβες.
2: Ναι, κάναμε τη σοσ.
1: Δηλαδή να ενθουσιάσετε τα πλοία.
2: Ναι, αλλά πείτε κάτι ακόμα για τη σοσ.
0: Λοιπόν, Για τη δικιά σου τη ΣΟΣ.
2: Ναι, να έχει κάτι ακόμα.
0: Εστραγγών.
2: Ωραίο.
1: Στραγγών, τι είναι αυτό.
0: Ένα μυρωδικό.
2: Ένα μυρωδικό, ναι. Ωραίο είναι αυτό.
0: Ούτε το τηγανίζεις, ούτε το βράζεις, ούτε τίποτα. Όχι.
1: Το
0: κολογιφάκι ομό. Το κόβεις ζουλιέ, όχι, το κόβεις ψηλά ψηλές φετούλες, έτσι, πιο ψηλό από ό,τι είναι το, με το μαντολίνο. Το τυλίγεις γύρω-γύρω ώστε να γίνει σαν τριαντάφυλλο.
2: Ναι.
0: Βάζεις κάτω μία σος φέτας, τοποθετείς επάνω τα κολοκυφάκια έτσι ώστε να γίνει σαν λουλούδι.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Καλό και... μέχρι τώρα.
2: Mm.
0: Και καλό, από πάνω κάνεις μία σος με τυρί και μαρμελάδα ντομάτας.
1: Εγώ, παιδιά, συμφωνώ σε αυτό, αυτό που είχα πει πριν, το οποίο θα το εκτοξεύσει αυτό που είπε η Αλεξία. Και βάζεις και τη, ψητό, τραγανιστό, bacon, δίπλα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Οκ, ναι.
2: Ναι, ρε, εντάξει, αυτό είναι γκουρμιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για να αποκτήσει και χρώμα.
0: Να έχει χρώμα, ναι, σωστά.
1: Κατάλαβες, πολύ ασπρίλα, ρε φίλε. Ναι, το κουνουπίδι, ναι. Το κουνουπίδι, λέω, τα κολογιθάκια με τα άσπαρα, το στραγγόν και ιστορίες. Πολύ ασπρίλα. Οπότε κοπανάς και το κόκκινο το μπέικον.
0: Το μπέικον, το κρατσανιστό.
1: Και γίνεται λίγο μαϊντανό από πάνω για να πρασινίσει.
0: Όχι μαϊντανό.
1: Ρόδια.
0: Πεταρόδι.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι πετάς και 3-4 ρόδια πάνω. Να κοκκινήσει κι άλλο, έτσι, δεξιά. Πώς θα το ονομάσουμε όμως τώρα. Και με τι θα το πιούμε. Με Νίκολα Ζαρίδη. Το μοναδικό που ξέρουν.
2: Αυτό, ναι. Θα τέριαζε σε τέτοιο, αλλά...
1: Το μοναδικό που ξέρουν.
0: Οπότε κοπανάμε ένα Νίκολα Ζαρίδη. Λευκό ή κόκκινο.
1: Φυσικά, ρε κόκκινο. Λευκό.
0: Λευκό, ε.
1: Λευκό. Λευκό. Κόκκινο θα, έχει, θα πρέπει να έχεις πολύ κρέας.
0: Κρέας, ναι, σωστά.
1: Αυτό αυτά μου τα έμαθε ο ίδιος ο Νίκος Ζαρίδης.
0: Για το ροζέ τι έλεγε,
1: για το ροζέ δεν του άρεσε πάρα πολύ, για να πω την αλήθεια. Δεν ήταν
0: τα αγαπημένα
1: του. Βέβαια είχε ένα ροζέ που το έφτιαχνε μόνος του, μόνος του. Το είχε μόνο για τους φίλους του.
0: Το δεν το έβγαζε παραγωγή δηλαδή.
1: Αυτό ήταν εκπληκτικό. Το οποίο όμως ήταν, δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν, τι να πω, ένα πράγμα εκπληκτικό. Δεν έχω ξαναπιεί τέτοιο πράγμα. Φοβερό, φοβερό. Φοβερός Νίκος Λαζαρίδης, ο οποίος έφτιαχνε... Αλλά όχι γκουρμεδιές. Όταν σε τάιζε, ας πούμε, θα σε τάιζε με μπριζόλες. Με, πώς το λένε,
2: λογικό.
1: Σηκώτη στο κάρβουνο.
2: Κάρβουνο.
1: Ναι, τέτοια πράγματα, ας πούμε.
2: Εννοείται.
1: Για πες, λοιπόν, να πούμε μια ονομασία.
0: Ονομασία.
2: Έτσι όπως είναι αυτό.
1: Σκεφτείτε λίγο εσύ, Ευελεξίου, κανένα ξένο όνομα θέλω έτσι.
0: Ξένο θες να είναι.
1: Τώρα, μην πεις κολοκυθάκια με μπέικον.
0: Όχι το κολοκυθάκι
1: τώρα με μπέικον. Τη λέξη κολοκυθάκια βασικά πρέπει να αποφύγουμε επιγόντως. Γελά. Δεν πάει το κολοκυθάκι, ρε φίλε, δεν είναι. Φαντάζεσαι να βγεις με μια κυρία τώρα πρώτη φορά και να την πεις θα φάμε κολοκυθάκια.
0: Το κολοκυθάκι πώς είναι στα αγγλικά.
2: Έλατε.
1: Πού να ξέρω τώρα, με βρήκες
0: άνθρωπο. Το κολοκύφι. Αχ, δεν μου έρχεται τώρα. Κάτσε, πρέπει να το βρω.
1: Ωραία, ο Θωμάς λέει. Πω, και εγώ τώρα πάω να φάω στήθος κοτόπουλο με σαλάτα και γιαούρτι.
0: Έλα, ωραίο είναι.
1: Καλό.
0: Το κοτόπουλο.
2: Μια χαρά.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ναι, τι έχει, κοτοπουλάκι,
1: φάτε,
0: μια
1: θα
0: χαρά.
1: Θα τίποτα μετά.
2: Αργά.
0: Αργά.
2: Κάνα κασεράκι light. Κασεράκι light.
1: Το φτηνό.
0: Δηλαδή.
2: Του ακριβώς.
0: Με λίγα λιπαρά.
2: Το τέτοιο.
1: Το φτηνό.
2: Όχι εκείνο το. Πώς είναι, λασόνος, τι είναι. Πανάκριβο είναι εκείνο, άστο.
1: Ο Πορτοσάλτε τι έγινε τελευταία, είπε τίποτα έτσι πολύ. Τώρα,
2: όχι, δεν τον είδα καθόλου.
0: Ο Πορτοσάλτε δεν είπε κάτι. Ρώτησα.
1: Δεν βλέπω την γενικότερα τηλεόραση.
2: Δεν, νομίζω... ναι, δεν έκανε αισθητή την παρουσία του τις τελευταίες μέρες.
0: Δεν τον είδα κάπου.
2: Μάλλον, γιατί για να μην κάνει αισθητή την παρουσία.
0: Θυμωμένος με ποιον είναι τώρα πάλι.
2: Με όλους. Ξέρω εγώ, με όσοι πειράζουν το Μητσοτάκι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και με τον. Αλλά θα μου πεις με τον Άδωνη, δεν μπορεί να θυμώσει.
0: Δεν γίνεται. Ο Άδωνης είπε για τον Πορτοσάλτε κάτι έτσι. Πολύ καλό.
1: Το Θωμάς μας έστειλε το όνομα.
2: Για
1: κολοκυθάκια.
2: Πώς το είπε,
0: Κουρκέτες.
1: Έτσι λέγεται, μάλλον.
0: Μάλλον έτσι θα λέγεται, για να το λέει.
1: Αυτό είναι από την Αγγλία, δεν θα ξέρει.
0: Ναι, σωστά, μπράβο.
2: Πώς λέγονται τα κολοκυθάκια,
0: Κούργκετς.
2: Κούργκετς.
0: Ναι.
1: Κάτσε να κάτι πάνω εκεί να το πούμε. Κούργκετς.
0: Κρίσπι Κούργκετς. Γιατί είναι τραγανό επειδή είναι ομό, δεν είναι βραστό.
1: Ναι, πώς να το πούμε ρε.
2: Μπέικουργκετ, από το μπέικον.
1: Εσύ το κάνεις πολύ βλάχικο ρε φίλε.
2: Όχι,
0: πινκ, πινκ.
2: Έλα, πινκ,
0: κρίσπι κούργκετς. Πινκ, κρίσπι κούργκετς.
1: Κάτσε, η Εύη Λεξίου το λέει πάρα πολύ καλά. Για πες.
0: Πινκ, ροζ, από το μπέικον, κρίσπι κούργκετς.
1: Πω, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Βρήκαμε και όνομα ρε φίλε. Τελείωσε.
2: Εύη, κέρδισες.
1: Για ξέρω να πες το λίγο, το ξέχασε ίδιο.
2: Pink
0: Crispy Courgettes.
1: Είναι λίγο μεγάλο.
2: Κερδίζει ένα γεύμα με
1: Pink. Για κάτω λίγο πιο μικρό δεν γίνεται.
0: Pink Crispy. Crispy Pink. Α, Crispy Pink.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό είναι πιο ακόμη πιο.
0: Μπράβο.
1: Τι κάναμε.
0: Να, ορίστε.
1: Ενθουσιάστηκε το έτσι. Πραγματικά νιώθω υπερήφανος για την εκπομπή μας.
0: Ορίστε.
1: Κάναμε και συνταγή και με δική μας ονομασία.
0: Δική μας ονομασία, δικά μας συστατικά και βάλαμε και το όνομα.
2: Να το κάνουμε κιόλας.
0: Crispy Pink.
1: Crispy Pink.
2: Ωραία. Να το κάνουμε κιόλας όμως.
1: Από το σουμάκι να το
2: κάνουμε. Να το πεις κάπου, να το ετοιμάσουμε. Όχι να το κάνουμε, να το φάμε κιόλας. Να δούμε κιόλας πώς είναι.
1: Δεν βάζουμε γραμμές, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Τώρα μιλάμε και σοβαρά, δεν μπορούμε τώρα να διακόψουμε.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε
0: Σιμπελέξο. Ο Crispy Pink, ωραίο.
1: Και τώρα κρασί Λαζαρίδι, λευκό. Το μαγικό βουνό, το οποίο είναι, δεν το συζητάω.
0: Εκπληκτικό, ε.
1: Εκπληκτικό.
2: Ωραία, και ένα
1: το οποίο μαγικό βουνό. Να το πω και αυτό.
0: Το μαγικό βουνό είναι και λευκό και κόκκινο.
1: Ναι. Το οποίο μαγικό βουνό είχε και πάντα. Και μία, ένα πίνακα ζωγραφικής, δηλαδή
0: η
1: ετικέτα ήταν πάντα από ένα πίνακα ζωγραφικής, από έναν δραμηνό νομίζω ζωγράφο. Δηλαδή δεν ήταν μία ετικέτα ό,τι να είναι. Ήταν ας πούμε ένας πίνακα ζωγραφικής, ο οποίος πίνακας βρισκόταν και στα Ινωπία Λαζαρίδη.
0: Α.
1: Ναι, δηλαδή όταν πήγαινες υπήρχε μία τεράστια αίθουσα όπου έμπαινες μέσα και βλέπεις όλους τους πίνακες. Που ήταν και ετικέτες των κρασιών. Υπήρχε πάρα πολύ μεράκι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, ο τόνος τι λέει εδώ. Κουρζέτ λέει. Ο τόνος. Α, στο έψιλον. Κουρζέτ.
0: Α. Είναι στα γαλλικά. Μάλλον στα γαλλικά πρέπει να ήταν.
2: Ναι, τελικά μου φαίνεται ότι όλα τα μενού στα γαλλικά γράφονται.
0: Πράγμα να σε αυτό. Πω κάτι. Ακούγονται και πιο καλά στα γαλλικά. Και, ηχητικά δηλαδή.
2: Ναι, δίνουν και την επισημότητα, ας πούμε. Ότι
0: έχει ένα κύρος.
2: Στο γευσηγνώστη.
0: Μπράβο.
2: Δίνει ανεβάζει ένα κύρος. Ναι,
0: κατευθείαν το πιάτο από απλό, το απογειώνει και το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Το ανεβάζει επίπεδο. Όπως το τουρλού που λέγαμε προχθές.
2: Μπράβο.
0: Που το λένε ρατατούι αυτοί.
2: Ναι, ρατατούι.
0: Άκου τώρα.
2: Crispy Pink.
1: Μπράβο σας, παιδιά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι ώρα είναι.
0: Είμαστε πολύ καλοί. Ξέρουμε.
1: Θέλετε να πείτε κάτι εσείς έτσι στους δικούς σας που σας ακούνε. Έχουμε ένα live.
2: Θα πω, εννοώ,
0: ναι, για πες μας.
2: Για το live μου θα πω. Είναι το Σάββατο. Ειδικά όσοι είστε κοντά στον Εύος μου, είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι τι θα ακούσουμε.
2: Θα ακούσουμε μερικά δικά μου τραγούδια. Ωραίο πρώτο πρόγραμμα. Και πολύ λαϊκό στο τέλος. Λαϊκό και από αυτό και διασκεδαστικό, αλλά και από αυτό που αγαπάς εσύ, έτσι, το κλαψιάρικο, το καψούρικο.
0: Καπαμπία θα έχει.
2: Θα έχει, όχι, δεν θα έχει αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι.
0: Είναι από αυτά που τώρα
2: όχι,
0: έχει.
2: Όχι ρε, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, απλά είναι μαγαζί διασκέδασης. Έχει και φαγητό, έχει και αν θες ποτό, ό,τι θες δηλαδή. Είναι διασκεδαστικό μαγαζί. Απλά θα το κάνουμε εμείς να είναι χωρίς να είναι σκυλατζίδικο που λέει ο φίλος μου εδώ. Θα έχει όλα τα είδη του λαϊκού τραγουδιού.
1: Μπράβο.
2: Εκτός από το σκυλάδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς το λένε το μαγαζί?
2: Το μαγαζί είναι το Περίεργον, το οποίο είναι πολύ γνωστό μαγαζί. Είναι Παύλο Μελά 21, απέναντι από το Δημαρχείο του Ευόσμου, στην πλατεία Ευόσμου.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
2: 10:30 εκεί πέρα. 11.
0: Α,
2: 10 με 11 τέλος πάντων θα πάει σίγουρα. 3-4 Σάββατο θα πάει.
1: 3-4.
2: Θα πάει, βέβαια.
0: Βέβαια,
2: δεν θα πούμε στο τέλος και τίποτα είναι. Τραγούδια τα οποία να είναι πονεμένα και.
1: Ναι.
2: Πρέπει να τα πούμε όλα.
0: Χωρίς πόνο.
2: Έχω και μαζί μου και μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία είναι και των λίγων εμφανίσεων λόγω υποχρεώσεων που έχει με τις σπουδές της.
1: Όχι ότι είναι παντρεμένη.
2: Όχι. Η Ειρήνη Φιλοκώστα είναι μια θαυμάσια τραγουδίστρια. Καμιά φορά θα σας τη φέρω κιόλας εδώ.
0: Ένα μας τη φέρεις.
2: Ναι, ένα μπορεί το κορίτσι, γιατί.
0: Γιατί
2: δουλεύει.
0: Γιατί είναι μικρή.
1: Όχι, δεν είναι μικρή.
2: Σπουδάζει.
1: Είναι μικρή.
2: Τώρα στα μεταπτυχιακά είναι. Τώρα
1: είναι μικρή. 23-24 χρόνια πρέπει να παντρεύονται γυναίκες.
0: Μικρή είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εκεί είναι.
1: Η παράδοση έτσι.
2: Η παράδοση σήμερα η γυναίκα θέλει να κάνει σπουδές και να πάρει, πώς το λένε, παραπάνω μόρφωση. Εγώ πάντως θεωρώ τώρα, επειδή το λέω και δημόσια, ότι αυτή έχει κάτι πολύ το ιδιαίτερο. Δηλαδή μπορεί να κάνει και μια ωραία πορεία στο τραγούδι με όλο τη το πακέτο. Έχει ωραίο στυλ, ωραία χρειά και είναι και παιδί που πατάει στα πόδια.
1: Εσύ ο Στέλιος μας στέλνει.
0: Ο μάνατζερ σου ωραία αφίσα σου έκανε.
2: Ναι, εκπληκτική.
0: Πολύ ωραία.
2: Εκπληκτική αφίσα είναι το κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Δες τι μας έστειλε άλλο.
2: Και θα έχω τον ίδιο εδώ και όλο το χρόνο φέτος.
1: Εντάξει, το έστειλε σε μένα τώρα αυτό. Δες τι έστειλε σε μένα. Δες τι έστειλε σε μένα. Λες εσείς φάτε σαλάτες.
2: Ντροπή.
1: Ντροπή. Εντάξει, τέτοια ώρα, τέτοια.
2: Ντροπή. Τέτοια ώρα σαλάτες θα φάμε.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Συγγνώμη, αυτή τη φωτογραφία που μου στείλαν τώρα είναι δυνατόν να το κάνουν τέτοια ώρα?
2: Όχι, αποκλείεται. Δεν μπορεί. Μάλλον είναι από άλλη μέρα. Άλλη μέρα.
1: Και την έστειλε. Αυτό το άλλο που μου έστειλε εδώ πέρα φωτογραφία. Αυτό τι
0: το
1: είναι,
0: άλλο τι είναι.
1: Αυτό τι είναι. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Σαν κολυμπήθρα μου. Κολυμπήθρα με κάστανα μέσα.
3: Χαλβά.
1: Χαλβά. Α, μπορεί ρε. Χαλβάς φασάλων.
3: Μπορεί, θα μπορούσε να είναι χαλβάς
1: ναι.
3: φασάλων.
1: Και λέει και ο Στέλιος εδώ, και έχει δίκιο σε αυτό, για να πάμε λίγο στα προηγούμενα που λέγαμε,
3: ναι.
1: Ότι ορισμένοι, ρε παιδί μου, θέλουν να τους λείπει χαρά και πρέπει ας πούμε να πούνε, ξέρω εγώ, θα έχουμε ένα γήπεδο 15.000 ας πούμε, για να χαρούν, ότι θα πάρουμε πρωταθλήματα, θα πάρουμε κύπελα, ότι ξέρω. Αυτό είναι μια άλλο. Αυτό δεν είναι χαρά όμως, αυτό είναι ψευδαίσθηση. Κατάλαβες, η ψευδαίσθηση είναι ένα κακό πράγμα.
0: Να χαρείς με κάτι που είναι υπαρκτό.
1: Ναι.
0: Να χαρείς, ας πούμε, με το γήπεδο.
2: Καλά,
0: το παλέ.
2: Όχι, ψευδαίσθηση είναι μια προσμονή για κάτι που θα γίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε λίγο.
2: Και αυτό ωραίο είναι να περιμένει ποιο να έρχονται.
1: Ρε παιδί μου, το να κάνεις τώρα να πούμε.
2: Βέβαια.
1: Εμείς θα κάνουμε ένα γήπεδο 15.000 αύριο.
2: Αύριο δεν μπορεί να γίνει, παιδιά.
1: Αυτό,
2: τώρα.
1: Λέει,
2: εντάξει. Όταν λέμε θα εννοούμε. Ναι, σύντομα πάντως. Στα επόμενα χρόνια.
1: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος πρέπει, όχι μόνο στον Άρη, και γενικότερα στην προσωπική του ζωή, να μένει ευχαριστημένος, ευτυχισμένος και με απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται.
0: Να χαίρεται όμως και με τα απλά πράγματα. Να μην μιζεριάζει και πει α, εγώ θα περιμένω το 15.000 γήπεδο.
1: Ή να γίνεται. Λέσει και γλιτσιάρης για να μπορεί να αποκτήσει χρήματα ώστε
0: ακριβώς.
1: μετά να αποκτήσει όλα αυτά τα πράγματα. Κατάλαβα. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι στο πάθος τους να αποκτήσουν πράγματα ξεχνάνε ότι υπάρχει αξιοπρέπεια.
2: Καλά, αυτό τώρα ναι, εντάξει. Αλλά ο Άρης είναι το. Κοίταξε, στο μπάσκετ όμως δεν είναι ουτοπία αυτό το πράγμα. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο μέγεθος.
1: Κοίταξε,
2: και σαν brand name.
1: Ένα βίντεο και με τον Elon Musk.
2: Ναι.
1: Θυμάστε το.
2: Άστο το. Ναι, εντάξει.
1: Που βγάλαμε ένα βίντεο, α πούμε, και λέγαμε τον Elon Musk να φύγει να μας δει το βίντεο, να δει ότι ο λαός του Άρη είναι μάνα-μάν φοβερός και τρομερός και λέει δεν πάω να πάρω τον Άρη. Αυτό είναι ψευδές. Είναι κάτι σαν ναρκωτικό.
2: Αυτό είναι ψευδέστηση, αλλά το να λες ότι θα έχω ένα γήπεδο 12.000 θεατών από τη στιγμή που το ξέρεις ότι θα το γεμίσεις. Γιατί το brand name του Άρη είναι γι' αυτό, δεν είναι για λιγότερο κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και 10.000 διαρκείας αν έβγαζε ο Άρης θα τα παίρνανε ο κόσμος.
1: Ναι,
2: γιατί ο κόσμος διψάει αυτό το πράγμα. Θέλει να πάει να το δει.
1: Ανακυκλωνόμαστε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Άρης πρέπει να το απολαύσουμε. Αυτό λέμε.
2: Το απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε την καινούργια ομάδα. Αυτό.
1: Όταν μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, στη διαδικασία να σκεφτεί ότι μπορούσαμε να έχουμε ένα γήπεδο 15.000, δεν μπορεί να απολαύσει αυτό το.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λέμε.
0: Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να απολαύσει. Να χαρεί έστω και το αυτό. Μικρό, μεγάλο, το τωρινό.
1: Το μικρό δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μα δεν είναι και μικρό. Τη στιγμή που πάνω από 20-25 χρόνια
0: έλατε.
1: Ο Άρης ήταν στην αφάνεια. Μιλάμε για αφάνεια. Και μία νυχτή βρισκόμαστε τώρα όπως βρισκόμαστε και δεν κοιτάζουμε αυτό να απολαύσουμε αυτό το οποίο
0: θέλουμε να κάνουμε
1: σήμερα.
0: Και έχουμε μείνει στο αλλά.
1: Τι όμορφα που ζούμε, να πούμε. Ξέρω εγώ. στο απολαύσουμε. Λέμε, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά δηλαδή, άσε το αλλά, γαμώ το
0: με
1: πελά.
0: Με κνευρίζει αυτό το αλλά.
1: Πραγματικά.
0: Σε όλα τα πράγματα με κνευρίζει. Πράγματα, ναι, παντού.
2: Έλα στη θέση αυτού που δεν μπορεί να μπει όμως στο παλαιό αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει διαρκεία. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτός από τη μια χαίρεται, από τη μια χαίρεται και από την άλλη στεναχωριέται. Δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ. Δεν έχεις αυτή την τρέλα, ας πούμε. Δεν πας εσύ στο παλαιό. Και άμα πας, πας καμιά φορά και στα δερμάτινα κάτω και κάτω.
1: Σε άνθρωπε μου, δεν λέμε εμείς να μην στεναχωριέται.
2: Αυτό είπα. Δεν
1: να μεταφέρει να πούμε τη στεναχώρια του αυτό, α πούμε, και να πούμε ναι, αλλά. Το ναι, αλλά δείχνει μία. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
2: Άντε πάλι.
1: Τι είναι, ρε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε, Νίκο. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ξέρω, παίρνουμε κύπελο. Ας πούμε, να πάμε εκεί.
2: Ναι.
1: Και έρχεσαι εσύ και λες να μου, δεν το είδα. Δεν ήμουν στο κύπελο, δηλαδή. Ναι. Δεν μπήκα εγώ να το δω. Ή ο άλλος, περίμενα να σου εξηγήσω. Για να καταλάβεις.
2: Δεν εννοώ.
1: Ναι, εντάξει το κύπελο, αλλά πρωτάθλημα πρέπει να πάρουμε.
0: Αυτό.
1: Εάν το πει εκείνη αυτό. Την ώρα αυτό το δεν πράγμα, θα το
0: αυτοκτονήσει και
2: φυσικά
0: μετά.
2: Θα το δω. Ναι.
1: Αυτό λέμε, γαμώ τον πελά μου. Πώς θα το κάνουμε, πώς φωλιά να
2: αλλάξει. Τέλος πάντων, εσύ το ναι, αλλά σε πείραξε. Okay,
1: ναι, ναι. Δεν πειράζει αν αυτοκτονήσουμε κιόλα. Αλλά λέει, ρε παιδί μου, ας βγάλουμε λίγο θετική ενέργεια.
2: Να μην πούμε ναι, αλλά. Ναι, καθένα προσωπικά α το πει στον εαυτό του. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αν έχει πρόβλημα, α πούμε.
1: Το ραδιόφωνο πριν από 10 χρόνια ναι, δεν ήταν έτσι. Τώρα έχουμε αυτό το ραδιόφωνο. Μπορεί ναι, να το χαρούμε να πούμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο. Και τι θα κάνουμε, επειδή μπορεί να γίνει καλύτερο να μην το
0: απολαύσουμε. Να μην βάζουμε φρένο στη χαρά. Ναι. Ας την απολαύσουμε.
1: Ότι πρέπει να παλεύουμε είναι τελείως διαφορετικό.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι άλλη συζήτηση.
2: Μα και το γεγονός ότι λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν είχε 10.000 γήπεδο, θα γέμιζε, χαρά είναι. Διότι βλέπεις όλη τη συσπήρωση και όλη την τρέλα του κόσμου για την λέμε, ομάδα. Χαρά είναι. Δεν μπορεί να είναι αυτό δυσάρεστο τέτοιο.
1: Πριν από 10 χρόνια που ξεκινούσε το σταθμό. Με το σημερινό Άρη, συλλογικά λέω τώρα, έτσι, μπάσκετ, αλφα σήμα και ιστορία, είμαστε πολύ καλύτερα. Είμαστε στη γάμα εθνική και δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Ούτε αλφα σήμα υπήρχε που λέγαμε τότε, να πούμε, που λέμε σήμερα τώρα, δεν υπήρχε βόλεϊ, δεν έχουμε βόλεϊ και
0: πόλο.
1: Και πόλο. Τότε δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε. Και δεν είχαμε και λογαριασμούς. Και κλειστή η λογαριασμό. Δηλαδή,
2: είναι άλλη
1: φάση. Είχαμε ξέρω καμιά 40 εκατομμύρια πρόστιμο στο κεφάλι μας. Δηλαδή. Και σήμερα, ας πούμε, ο Άρης βρίσκεται σε ένα καλύτερο επίπεδο. Δεν λέμε ότι είναι τονίρικο.
0: Όχι, αλλά έχει ξεκινήσει καταρχάς και νοικοκυρεύεται.
1: Έτσι. Αυτό λέμε. Ο Στέλης μας λέει, προσδοκία είναι, λέει. Είναι.
2: Αυτό, τι. Ναι.
1: Προσδοκία είναι, ρε παιδιά, προσδοκία.
2: Προσδοκία.
1: Εσείς φάτε, λέει, σάλτσες, σαλάτες. Λοιπόν, γιατί πάλι η προσδοκία. Η προσδοκία δεν λέει κανένας να μην προσδοκίσει.
0: Να μην έχεις προσδοκία.
1: Να μην έχεις προσδοκία, αλλά τη στιγμή που τι να προσδοκίσει. Δηλαδή, πώς να το νιώσεις ότι θα κερδίσουμε τώρα ένα λαχείο να μας έρθει 15.000 κόσμος γήπεδο. Πώς θα γίνει αυτό. Απολαμβάνω αυτό που έχω σήμερα, ας πούμε. Και λέω, ρε παιδί μου, αν γίνει και αυτό. Αλλά δεν θα το πω την ώρα εκείνη. Είναι σαν να στο άλλο παράδειγμα, για να σας το καταλάβω. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, που είναι Hyundai. Και έρχεται το φέρνεις, ας πούμε, στους φίλους σου και σε λέει ο άλλος που το βλέπει το Hyundai. Ναι, αλλά αν έπαιρνες μέσα τα καλύτερα.
0: Ενέρεση, δηλαδή.
1: Δηλαδή, πόσο βλάξεις πρέπει να είσαι εκείνη την ώρα για να το πεις αυτό. Δεν το λες. Τι ωραίο αυτοκίνητο, μπράβο που έκανες αυτό το ξεκίνημα.
0: Και χαίρεσαι με το
1: φίλο. Και χαίρεσαι να πούμε και λες, τι ωραίο, μπράβο ρε, εσύ που πέτυχες να πούμε και πήρες ένα Hyundai. Να πούμε. Και ξεκινάς και λέει, μπράβο να πας και σε ανώτερα. Αλλά δεν λες, καλύτερα να έχεις Mercedes. Δεν κάθεται αισθητικά, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Σήμερα απολαύσαμε το γήπεδο, κουκλάκι στην κυριολεξία, με το σπανούλι, με τους παιχταράδες μας, με την οργάνωσή μας, με τους γυμναστές μας, με τα εργαλεία μας, με τα γυμναστήριά μας, με τις διαφημίσεις μας, στοίχημα αν έρχεται, η Coca-Cola να πούμε ήρθε. Μιλάμε, ο Άρης είχε εκτοξευθεί στο μπάσκετ. Και πω τώρα γιατί εκείνο. Θα το πω, αλλά θα το πω κάποια άλλη στιγμή. Θα πω, παιδί μου, καλό είναι τώρα μια και πήραμε μπρος. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα βασικά πρώτα είναι ο Άρης να πάει αγωνιστικά καλά φέτος. Ούτε με νοιάζει να πούμε για το γήπεδο. Για τον μπάσκετ μου.
2: Θα πάει αγωνιστικά καλά.
1: Αγωνιστικά, αυτό είναι. Θέλω τώρα να
2: το είναι δεδομένο και
1: στην δεν... επόμενη αγωνιστική στο
2: υπόλοιπο. Δεν υπάρχει πρώτα, θέμα
1: τώρα. Θέλω εκεί αγωνιστικά να δω τον μπάσκετ του.
2: Καλά, αυτό έλειπε.
1: Ναι.
2: Το ότι θα πάει, θα πάει. Το θέμα είναι να έχουμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος, με ένα τίτλο, κάτι ας πούμε, να πάρουμε.
1: Α, μπράβο. Αυτά.
2: Αυτό είναι το κύριο κοντέρο.
1: Ωραία, είπαμε για το πατάτες τηγανιτές θα έχετε και...
2: Εκεί θέλω να πω ότι όχι πέρα από την πλάκα, έχει πάρα πολύ καλή κουζίνα το μαγαζί για αυτούς που θέλουν να φάνε. Ναι. Γιατί εντάξει, μπορεί άλλος να πάει να πάει ένα μπουκάλι ουίσκι και να μην φάει, αλλά έχει απ' όλα, όχι απ' όλα.
1: Σουλάκια,
2: ναι, ό,τι θες, ό,τι θες, τα πάνε.
1: Τι ό,τι θέλω, όχι τι θέλω. Έχει μουσακά δηλαδή.
2: Όχι ρε και εσύ.
0: Ναι, όταν λες ό,τι θέλεις, ο άλλος μπορεί να φιλαφίλα μαγειρευτό.
1: Παραπλάνω με τον
2: λαό. Όχι, εντάξει.
0: Μπριζόλες δηλαδή και τέτοια.
2: Αυτός λέει ότι εγώ δεν το δοκίμασα, αλλά λέει ότι το μπιφτέκι του είναι καταπληκτικό, ας πούμε. Κάτι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Και φαντάζεσαι να έρθει κανένα και να πει ο κύριος Νίκος Κατσίκας μας.
0: Κύριος Νίκος είπε ότι έχει τα πόλα.
2: Ναι, ρε και εσύ, εντάξει τώρα. Από όλα τα τη ώρα, ωραία. Να πω.
1: Γιατί δεν θα ήταν άσχημα να πούμε σε ένα σκυλατζίδικο να έχει μουσακά.
2: Ρε δεν είναι σκυλατζίδικο όταν είμαι
1: κόρη. Ναι, παιδί μου, λένε.
2: Ξανθρωπισμένο μαγαζί είναι.
1: Εκεί τι πειράζει να έχει σκυλατζίδικο. Εμένα μου αρέσει το σκυλατζίδικο πιο πολύ, γι' αυτό σε λέω. Είναι έρευνη.
0: Τώρα στο όνομα θα κολλήσουμε.
1: Ναι, τέλο πάντων πώ θα το πούμε.
2: Γι' αυτό λέγεται περίεργον, διότι βάζει από όλα. Δηλαδή τη μία μέρα μπορεί να έχει σκυλάδικο, όχι ροκ δεν βάζει. Βάζει. Μπουζούκια βάζει όμως πάντα. Είναι του μπουζουκιού μαγαζί. Δηλαδή τα παλιά μπουζούκια που λέγαμε, όπως τα παλιά
0: άρα
2: μπουζούκια.
0: Άρα μπουζουξίδικο.
2: Έπεσε και ο Ζαμπέτας όμως τα παλιά μπουζούκια. Όχι μπουζουξί. Ναι, ας πούμε. Γιατί παλιά όταν λέγαν. Δεν λέγαν στο μπουζουξίδικο, λέγαν πάμε στα μπουζούκια.
1: Εμένα παιδιά μου αρέσουν τα μπουζουξίδικα.
2: Μετά λέγαν στα μπουζουξίδικα όταν αυτοί που ήταν λίγο του πιο έντεχνο.
0: Τα μπουζουξίδικα.
1: Ναι. Είχε φαγητό, έλεγες. Δηλαδή θέλω μια μπριζόλα.
2: Όχι, στα παλιά κέντρα διασκέδαση πάντα είχε φαγητό.
1: Το θεωρώ βλακή αυτό που καταργήθηκε.
2: Να σου πω κατά κάποιο τρόπο σήμερα, ειδικά που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο κόσμος θέλει και να συνδυάσει το φαγητό
0: και
2: με την
0: έξοδο. Και πες δεν φέρνουν τίποτα, σου φέρνουν ξεροσφύρι μόνο, ναι, το μπράβο, ποτό και τίποτα.
2: Νομίζω ναι, πρέπει να ξαναγυρίσει αυτό το πράγμα, γιατί ήταν και μια εποχή, παιδιά, τα οποία εγώ έτσι πρωτοξεκινούσα, που υπήρχαν οι εντεχνοταβέρνες που τις λέγαμε. Αυτές ήταν στη δεκαετία του 80, όπου παίζανε Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, μέχρι και Αντάρτικα, ας πούμε.
0: Η μπουάτ.
2: Η μπουάτ, όχι, οι ταβέρνες. Ταβερνομπουάτ, ας πούμε, που είχε κανονικά φαγητό.
0: Η μπουάτ είχε φαγητό.
2: Η μπουάτ, όχι.
0: Η μπουάτ είχε ένα σκέτο
2: ποτό.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν και μπουάτ που δεν είχε ούτε και τραπέζια. Είχε μόνο πάγκους, ας πούμε. Λες και κάτι, ναι. Πάγκους. Και καθώσουν σαν να έβλεπες ένα θεατράκι.
0: Μάλιστα.
2: Μετά αυτά που λέω εγώ ήταν οι ταβέρνες που είχαν κανονικό φαγητό με ρετσίνα, με κρασί, με ξέρω εγώ, και παίζανε τραγούδια, αυτά που λέμε σήμερα έντεχνο και έντεχνο λαϊκό. Δηλαδή αυτά που θα παίξουμε εμείς μεθαύριο, ναι. Τότε παίζονταν τα αντίστοιχα εκείνης της εποχής.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορείς να ακούσεις από το γελαστό παιδί μέχρι στο Καζαντζίδι μετά και τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, ο Τραμπ είπε ότι αγαπάω τον Ερντογάν. Έτσι μου λένε εδώ. Δεν το ξέρω.
2: Α, μπορεί.
0: Ότι... Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ότι μην τον πειράξετε, λέει αυτό.
0: Ναι, ναι, καθόλου περίεργο.
1: Πρώτη φορά. Μπράβο.
0: Καθόλου περίεργο.
1: Καλά, αυτό. Συγγνώμη, ο Ερντογάν δεν είναι εναντίον των Ισραηλινών.
2: Ναι.
1: Τη μία
0: μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα θα τα πει γιουβέτσι.
2: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ο Ερντογάν δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Ο Ερντογάν είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του. Δηλαδή είναι εναντίον των Ισραηλινών, εγώ αυτό ξέρω. Πώς είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Όχι,
1: πώς είναι fake αυτό.
2: Το έτσι αλλιώς έχει να κάνει με τους Αμερικάνους.
1: Είπε, λέει, μην τον πειράξετε, λέει, με τίποτα. Μην τον ενοχλεί. Μισθητή μου, κύριε.
0: Τώρα είναι φίλοι. Αύριο μπορεί να μαλώσουν.
2: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Μα δεν μπορεί να είναι φίλοι τη στιγμή που ο Ερντογάν μαλώνει με το Ισραήλ.
2: Καλά και.
1: Εμείς μεταξύ με ποιον είμαστε τώρα, με το Ισραήλ.
2: Εμείς είμαστε με το Ισραήλ σταθερά. Φυσικά. Και πάντα ήμασταν δυστυχώς.
1: Ναι, νομίζω έκανε και μια χειραψία, λέει, σήμερα με τον Νετανιάχου. Πες τον.
2: Ποιος?
1: Ο πρωθυπουργός μας.
0: Μόνο έχει γραψία, δεν φιλήθηκαν.
1: Φιλήθηκαν, δεν ξέρω. Μήπως... Κάτι γράφει, λέει, ότι είναι χαμός, λέει, μιλάμε για λατρεία.
2: Μήπως πάθει τίποτα και εκείνο. Μήπως πάθει και τίποτα, άσε να τον φιλήσει, να τον κάνει. Μπας και πάθει τίποτα. Να... τον πολίτη. Τον πολίτη. Τον κανακεύει πολύ πολύ. Τον ταντεύει.
1: Σαν το Μινουή, λέει, δεν θα περάσει ποτέ κανένα
2: μαζί. Το Μινουή, άστο, είναι άλλη φάση εντελώς τώρα.
0: Το Μινουή Ρεμπετάδικο δεν ήταν.
2: Το Μινουή ήταν, ναι, υπόγειο Ρεμπετάδικο. Άστο, κύριο, μια κατηγορία μόνο του. Αυτό ένα υπόγειο και παίζανε, ήταν Ρεμπετάδικο. Στην Καμάρα, υπάρχει ακόμα.
0: Κάτσε, βρε, πήγαμε και τον είδαμε που τραγουδούσε.
1: Αυτό λες.
0: Στην εκεί δεν ήταν.
2: Στην Καμάρα.
0: Ναι, ένα υπόγειο κάτω.
1: Στο πρώτο τραπέζι κάτι μεταξύ.
0: Θυμάσαι. Α,
2: μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Στον τράπεζο μπροστά του.
0: Αυτό. Θυμόμαστε εμείς και δεν τα θυμάσαι.
2: Αυτό ήταν το.
1: Το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν το Μινουή, παιδιά. Αλλά δεν είχε καμία σχέση έτσι όπως είναι τώρα. Ήταν αλλιώς, βέβαια. Όλο η δόμησή του ήταν εντελώς άλλη.
1: Εντάξει, τι τραπέζι, κύριε Πούτσα.
2: Και παίζανε. Και
0: ήτανε, το τραπέζι και η πίστα ήταν ένα, δεν ξεχώριζε.
1: Όχι, δίπλα στον ντράμερ.
0: Α,
1: ναι, το δηλαδή μιλάμε τώρα, ο ντράμερ, αν του ξέφευγε το. Πώς το λένε αυτό. Το...
2: Έτσι ήταν και τότε.
0: Δίπλα ήταν. Τσακ, θα σε έρθει μία, ναι.
2: Έτσι.
1: Λέει, εδώ καθίστε, λέτε.
2: Έτσι ήταν και τότε. Πού το θυμήθηκε.
1: Πώς μου το
2: λέει. Εκεί μία φορά έπαιξα όλοι και όλοι.
0: Α, μία και μοναδική ήταν.
2: Εντάξει, ήταν τόσο χάλια ο ήχος τότε που δεν ήταν για να ξαναπέξει.
1: Και το φαγητό νομίζω.
0: Δεν έχει φαγητό εκεί.
2: Δεν έχει φαγητό.
1: Γι' αυτό είδες.
0: Είδες, να.
2: Τώρα το πήραν κάποιοι άλλοι και το έχουν κάνει ένα στυλ φοιτητάδικο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν έστρωσε ο ήχος. Δεν κακό μαγαζί. Αλλά το Μινουή έτσι που στο εννοεί ο φίλος ήταν μια ιστορία άλλη, διαφορετική.
1: Λοιπόν, παιδιά, Πέμπτη σήμερα πήγε και η μισή.
2: Πήγε και η μισή.
1: Να φύγουμε γιατί αύριο έχουμε δουλειές.
2: Και εμείς έχουμε πρόβα αύριο.
0: Δουλειές έχουμε, ναι.
1: Πάμε να δουλέψουμε για να βγάλουμε τις βενζίνες σήμερα.
2: Και τώρα θέλει πιο πολύ γιατί θα πάει 2,5 πιο πολύ δουλειά.
1: 2,14 εγώ την πλήρωσα.
2: Δουλέψτε.
1: Και πάλι φτηνή ήταν. Μου λέει αυτός ο βενζινάς, λέει 2,5 ευρώ θα πάει, λέει, φίλε.
2: Και εγώ κάπου είδα και κάτω και τρελάθηκα 2,25 σε ένα και λέω τι βλέπω τώρα,
1: πώς αυτό και πάλι μου. Θα πάει και 3, ναι. Θα με θυμηθείτε.
2: Άμα πάει 3 βενζίνη τελείωσε, τα κλείσαμε όλα μετά.
1: Μετά δεν είσαι σίγουρο, θα διάσω.
0: Ναι, δεν κυκλοφορεί κανείς πλέον.
2: Μετά να δούμε τι θα λέει αυτός εδώ.
1: Τι είπε ο άνθρωπος, επιχείρημα.
2: Αφού έχουμε κίνηση. Αφού έχουμε κίνηση, τι πρόβλημα.
1: Τι ύφος, δηλαδή με ένα ύφος, ας πούμε έτσι. Ότι τι δηλαδή, ρε φίλε, γεμάτο.
2: Εν τω μεταξύ, πάνε και. Αφού πάτε και διακοπές, τι μιλάτε εν τω μεταξύ. Όλα τα ρεπορτάζ φέτος για ανθρώπους που φεύγανε έτσι για λίγο έλεγε πάτε διακοπές. Πάμε για 3 μέρες, ο άλλος για 4. Μπορέσαμε, μπράβο, είστε από τους τυχερούς.
1: Αυτός ο κινησμός,
2: ναι.
1: Φοβερό πράγμα.
2: Πήγαινε ο άλλος
1: γαϊμένος. Τα προσχήματα δεν
0: κρατάνε. Όχι, τι προσχήματα. Μα δεν του ενδιαφέρει να κρατήσουν τα προσχήματα.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό τον κινησμό το βγάζουν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άμα ναι. Τους δεις, έχουν τα ίδια μούτρα.
2: Δηλαδή,
1: οπαδοί, τους και κυβερνώντες. Έχουν τα ίδια μούτρα. Ίδιο. Δηλαδή, ένα ύφος, ένα ρομπότ. Έχουν το ίδιο στυλάκι. Ίδιος τρόπος έκφρασης.
2: Εγώ θυμάμαι, παιδιά, φοιτητής και με πολύ λίγα λεφτά στην τσέπη. Είχαμε πάει διακοπές με τους συμφοιτητές στην Κρήτη και κάτσαμε 20 μέρες. Βέβαια με αντίσκηνα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι 20 μέρες άφραγγοι φοιτητές στην Κρήτη εκείνη την εποχή ήταν, πώς το λένε. Δηλαδή έβγαινε. Τώρα βλέπω κάτι παιδιά 25, 22, 23 χρονών που φεύγανε και θέλαν να πάνε σε κανένα νησάκι και έλεγε ότι να μείνουμε 3 μέρες, λέει, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Τότε ας πούμε πήγαινες, το εισιτήριο ήταν μια χαρά φτηνό στο πλοίο, την έβγαζες και κατάστρωμα.
0: Τώρα είναι φαρμακείο.
2: Τώρα δεν μπορείς να πας. Είναι φοβερό.
1: Ωραία. Προχθές είχαμε ακούσει την Μαρία Δημητριάδη να τραγουδάει ένα τραγούδι και ένας φίλος εδώ μας είχε πει ότι και τα υπόγεια ρεύματα το έχουν πει καλά. Και σκέφτηκα σήμερα να το ακούσουμε με τα υπόγεια ρεύματα. Επίσης πολύ ωραία μπάντα, ωραίο συγκρότημα και με καλή στάση δηλαδή έτσι, και στα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Πάμε να ακούσουμε. Εμένα βέβαια με τη Μαρία Δημητριάδη μου αρέσει περισσότερο.
2: Τι δεν υπάρχει τώρα και εσύ μην κάνεις συγκρίσεις. Πάντως ναι, τα υπόγεια ρεύματα είναι
1: όχι,
2: ωραία.
1: Είναι πολύ αξιοπρεπής.
2: Εγώ έχω ένα τραγούδι, έχω συνεργαστεί με τον μαέστρο τους, αυτόν που έπαιζε τα πλήκτρα, μας ενορχίστρωσε ένα κομμάτι που έδωσα στη Χρύσα την Κρητικοπούλου και το έκανε το έτο με τον Παντελή Θαλασσινό και μας το ενορχίστρωσε αυτό το παιδί, εντάξει. Παιδιά είμαστε κι εμείς.
0: Ναι,
2: το παλικάρι αυτό, ο μαέστρος τους, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός και μας έκανε πάρα πολύ ωραία ενορχίστρωση.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, πάντα ο μαέστρος, ξέρεις, αυτός είναι.
1: Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με τη Μαρία Δημητριάδη.
2: Η Μαρία Δημητριάδη.
1: Αλλά και αυτή δεν το λένε άσχημα.
2: Όχι, είναι ωραίο συγκρότημα.
0: Είναι αξιοπρεπέστατη.
2: Αλλά η Μαρία ήταν. Είναι απίστευτη.
1: Εντάξει, ξεκινάει το τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει όσοι το ξέρετε το τραγούδι. Λέει, μιλάει για τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν.
2: Ωραία, ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ο Βολ Μπίρμαν, ας πούμε, πρέπει να έχει κάτι στο μυαλό του. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα.
2: Όλα τα άλλα. Ναι. Όλα τα άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το κομμάτι και τώρα πότε θα τα πούμε. Τη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα. Αν όλα πάνε
2: καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.